0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 7 και κάτι ψηλά μετά τις 3, λεπτά 7. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

0: Φωτεινή μου από το Πολύδρουσο, καλώς την.
1: Ρε, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Και εμείς καλά όλοι.
1: Καλά. Πολύ μου αρέσει η κυρία Μάνο, αυτή που πολύ αυθεντική, πριν από τη Μικαέλα που ξεφωνίζει. Στο τρέιλερ της...
0: Α, ναι, κατάλαβα, στο τρέιλερ, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ κάποιο θαύμα.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν πολλές φορές και κυρίως σε δύσκολες φάσεις τη ζωή θα προσδοκούσα κάποιο θαύμα. Mm. Πάντως όταν προσπερνάμε κάποια δυσκολία, τότε η αλήθεια είναι ότι κάνουμε το σταυρό μας. Τώρα το θαύμα, μάνα μου, πάει μαζί με την ελπίδα και το ένστικτο, πιστεύω εγώ. Και το ένστικτό μας πολλές φορές δεν μας διαψεύδει. Mm. Πιστεύω ότι μήπως και αυτό είναι ένα θαύμα. Διάβαζα σε ένα βιβλίο που αναφερόταν στην άγνωστη τεχνολογία για τον όμηρο. Ανέλυε από πολλές πλευρές τον όμηρο, πράγματα που δεν τα έχω ξαναδιαβάσει βέβαια. Και κράτησα κάποιο που ήταν εύκολο για μένα να το θυμάμαι, ότι οι 12 θεοί, λέει, δεν κάνουν θαύματα αλλά κατορθώματα. Mm. Τώρα γιατί μου έμεινε δεν ξέρω. Πάντως κανένα θαύμα δεν είναι ουρανοκατέβατο όταν εγώ είμαι αδιάφορη. Και ακόμα και να γίνει ένα θαύμα έτσι όπως το εννοεί ο καθένας μας, πρέπει να έχει ζητήσει κάτι επίμονα, να έχει ελπίσει σε κάτι... Εμείς όμως επιμένουμε, εμείς προωθούμε ό,τι δυνατά σημεία έχουμε και προσπαθούμε να ανοίξουμε πολλές φορές κλειστές πόρτες και να συμβεί κάτι απρόσμενο, ας πούμε, ή κάτι σοβαρό που περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι μάλλον είμαι άθεη, τώρα... Πολλές φορές κάνω το σταυρό μου και λέω Χριστέ μου για κάποιο θέμα, ξέρω εγώ, και όταν δεν συμβαίνει λέω «Α, είμαι θυμωμένη, δεν θα κάνω το σταυρό μου σήμερα», ξέρω εγώ. Λοιπόν...
0: Είσαι θυμωμένη με το Θεό δηλαδή?
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι το θέτω το θέμα.
0: Ναι.
1: Και λέω όταν σταυροκοπιόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, κανένα θαύμα δεν πρόκειται να συμβεί. Εγώ πάντως έχω να αναφέρω ότι όσες φορές έβλεπα στην τηλεόραση που μιλούσε ο Αναστάσιος της Αλβανίας.
0: Mm. Άγιος άνθρωπος αυτός.
1: Λοιπόν, κρεμόμουν μάνα από το χείλη του και ειλικρινά, επειδή στη ζωή μου, τώρα είναι πολύ προσωπικό αυτό, έχω κοινωνήσει τελευταία φορά που ήμουν έγκυος στο μικρό μου γιο, στο δεύτερο παιδί μου. Εάν αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει βέβαια ο Αναστάς, αν ερχόταν κάπου, ας πούμε, θα στεκόμουν στην ουρά για να πάω να προσκυνήσω αυτόν τον άνθρωπο ή να μιλήσω μαζί του, ξέρω εγώ. Πώς φέρνουν κάποιες εικόνες καμιά φορά από κάπου και λέει και τι να έχουμε στην τάδη εκκλησία και πάνε, ξέρω εγώ. Ήταν η προσωποποίηση του Αγίου αυτός ο άνθρωπος. Έτσι τον έβλεπα εγώ, ας πούμε, και... Κρεμόσουν από το χείλη του για τη σεμνότητα και για τα όμορφα λόγια που έλεγε.
0: Ναι.
1: Και με το λόγο του νόμιζες ότι μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα, ας πούμε. Αυτά, μάνα μου.
0: Εν τω μεταξύ θυμάμαι μία φίλη μου, mm-hmm. δημοσιογράφος,
1: mm-hmm.
0: είχε πάει στην Αλβανία για να mm-hmm. του πάρει συνέντευξη.
1: Mm-hmm.
0: Όταν έφυγε, ναι. της έδωσε ένα μπουκάλι κρασί,
1: ναι.
0: το οποίο ήταν από το 1850.
1: Mm-hmm. Σπουδαίο.
0: Ναι, το έφερε λοιπόν πίσω
1: mm-hmm.
0: και αυτό ακούμπησε σε ένα ράφι της κουζίνας. Είχαμε πάει στο σπίτι της εγώ και ένας άλλος φίλος και ο σύζυγός της λέει, παιδιά, να σας κεράσω, λέει, ένα κρασί που έφερε η Αντιγόνη. Δεν ήξερε περί τίνος επρόκειτο. Και πιάνει και ανοίγει το μπουκάλι το κρασί και ήταν συγκλονιστικό.
1: Βέβαια.
0: Και το ήπιαμε όλο.
1: Ναι.
0: Έλα όμως που το κρασί έκανε 500.000 δραχμές. Ήτανε από το 1850.
1: Αυτό έπρεπε να κρατηθεί και να...
0: Να πουληθεί στο σόφ.
1: Ναι, δεν έπαθε σοκ.
0: Αν έπαθε... άφρησε η γυναίκα.
1: Βέβαια. Και όμως και ο... τι δώρο έκανε ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Γιατί λέμε μάνο μου για θαύματα, αλλά και αυτό που γίνεται τώρα σε ορισμένα μοναστήρια και σε ορισμένες εκκλησίες δεν είναι και ό,τι ωραιότερο.
0: Τι γίνεται τώρα?
1: Με το χρηματισμό, με... δεν ξέρω τι, όπως έχουμε πει ότι η εκκλησία έχει πολλά χρήματα.
0: Η εκκλησία είχε πάντα πολλά χρήματα.
1: Πάντα πολλά χρήματα, ακριβώς.
0: Τα περισσότερα θέατρα στην Αττική,
1: ναι,
0: ανήκουν στην εκκλησία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα άνθρωποι που είναι, ναι, μόνοι τους και έχουν μεγάλες περιουσίες,
1: mm-hmm,
0: τις παραχωρούν στις εκκλησίες.
1: Mm.
0: Μάλιστα εκείνοι που έχουν άκρες,
1: mm-hmm,
0: νοικιάζουν, δηλαδή μπορεί να βρεις ένα σπίτι στην οδό Σταδίου για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Το ξέρω γιατί έμενε κάποτε ένας δημοσιογράφος του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ ένα τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα μέγαρο στην Ταράτσα,
1: mm-hmm,
0: υπήρχε ένα σπίτι δίπατο.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε τον καιρό που υπήρχαν οι δραχμές.
1: Ναι.
0: Πλήρωνε για αυτό το δίπατο σπίτι 150 δραχμές το μήνα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά είχε την άκρη.
1: Πάντως, όταν ακούς αρρώστιες ή περιουσίες, πάντα υπάρχει πώς δεν είναι κατά τύχη αυτά τα πράγματα. Δάκτυλος της εκκλησίας.
0: Αρρώστιες τι θα πει, η εκκλησία τι σχέση έχει με τις
1: αρρώστιες? Όχι, δεν είπα αρρώστια, γιατί το λέω αυτό. Όχι, με αρρώστιες όντως. Υπήρχε ένας πλούσιος κύριος, ευκατάστατος να το πω τώρα, και ήταν σε κάποιο γεροκομείο. Πώς βρέθηκε εκεί και τον πλησιάσαν άνθρωποι της εκκλησίας?
0: Μα δεν είναι δύσκολο.
1: Να μας δω, ναι, αυτό.
0: Μα δεν είναι δύσκολο. Εδώ στα νοσοκομεία,
1: ναι,
0: αυτοί οι οποίοι έχουν τα γραφεία τελετών,
1: α, καλά,
0: συνεργάζονται.
1: Φοβερό. Ναι.
0: Φοβερό δεν ξέρω κιόλας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Φοβερό. Τσακώνονται κιόλας.
0: Εντάξει, αλλά δεν τσακώνονται πάνω από τον πεθαμένο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τσακώνονται στο φουαγέ, είναι άλλη πράξη.
1: Είναι, ναι. Θέλω να πω ότι... έγινε ένας γάμος και ήταν και ο δεύτερος γιος μου εκεί και περιττώ να σου πω ότι έγινε μεγάλη φασαρία, μου τη διηγείται τώρα ο νεαρός εδώ ο γιος μου,
0: ναι,
1: ότι πριν αρχίσει ο γάμος του κόψαν ένα μπιλετάκι, τον πέρασαν στο ιδιαίτερο γραφείο, 300 ευρώ ο κουμπάρος να δώσει, λέει, δεν έχω πάνω μου, λέει, 300 ευρώ. Ήρθε το ζευγάρι, στήθηκε μπροστά για το ευλόγησον, για να αρχίσει η λειτουργία. Τίποτα, δεν βγαίνανε οι παπάδες έξω. Και τους φωνάζει, παρακαλώ πολύ, μπροστά από το ιερό, νομίζω δεν επιτρέπεται να μπαίνει άνθρωπος. Και του κάνανε συστάσεις, δεν είσαι καλός χριστιανός, γιατί δεν δίνεις τα λεφτά που πρέπει να δώσεις σαν κουμπάρος. Και λέει, μα άμα δώσω χρήματα θα είμαι καλός χριστιανός. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι έγινε, έγινε πάντως φασαρία. Όλα αυτά όμως δεν συνάδουν με την αγιοσύνη της εκκλησίας.
0: Γιατί συνάδουν οι Μερσεντές.
1: Όχι βέβαια.
0: Συνάδουν τα πεντοχίλιαρα.
1: Όχι βέβαια.
0: Τότε.
1: Όχι. Λοιπόν, νομίζω τα περισσότερα θαύματα τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι.
0: Ναι, τα τερατώδη θαύματα βασικά.
1: Και, ναι, και τερατώδη θαύματα, αλλά πιστεύω, όχι πιστεύω, υπάρχουν και άνθρωποι που τίνουν προς το καλό. Τίνουν προς την καλή μεριά, να το πω έτσι. Αν τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν ξέρω. Δεν θέλω κιόλας να το πιστεύω, να τα ισοπεδώσω, αλλά γίνονται και κακά πράγματα. Αλλά γίνονται.
0: Πάντα γινόντουσαν.
1: Και γίνονται και αρκετά καλά. Και αρκετά καλά. Αυτά, μάνο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια χαρά. Σου, φωτεινή μου.
1: Γεια.

0: Η ραδιοβάρκα συνεχίζει το δρομολόγιο της, είναι Πέμπτη πλέον, 3 και 23 πρώτα λεπτά. Το βράδυ που θα βρεθούμε πρώτο ο Θεός θα είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Η Σταυρούλα λέει ότι υπάρχουν και άλλοι φίλοι που περιμένουν. Έχω να προτείνω στους φίλους ότι αν και εκείνοι από την πλευρά τους, εκτός από αυτό που θα μου πούνε, έχουν να προτείνουν και κάποιο θέμα για το βράδυ, ας το κάνουν. Με χαρά θα ακολουθήσω τη σκέψη τους. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο κύριος Τραϊανός από την Νάουσα. Καλώς τον Τραϊανέ.
1: Κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Τραϊανέ μου. Καλώς τον.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Να είστε καλά όλοι. Κύριε Μάνο, εγώ δεν θα σε κουράσω πολύ.
0: Δεν κουράζομαι εγώ.
1: Λοιπόν,
0: πέφτω μια και καλή κάτω.
1: Εγώ είχα ένα πόνο στο πόδι μου, το είχα σπάσει και είχε γίνει σαν τριαντάφυλλο.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσαμε να βρούμε φάρμακο, αυτό λέγεται μια αρρώστια αέριους. Αυτό δεν φόζησε πλέον. Λοιπόν, η κόρη μου ήταν εκπαιδευμένη απάνω σε αυτά, αλλά έχει πεθάρει, την έχω χάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έγινε? Πάω να πόνο μια μέρα, έρχεται τα παιδιά μου, ο γιος μου και η νύχη μου, λέει, ρε μπαμπά, τι κάνεις? Λέω, Μαρία Γιάννη, πονάω πολύ, θα πεθάνω, λέω. Έρχεται η γιατρός, έχω μια γιατρό εδώ κινητικό. Έρχεται, μη λέει, ρε Τραϊανέ, λέει, τι θα κάνω τώρα? Και ήταν μια δραχμή το φάρμακο, παντού το ψάξαμε, δεν μπορέσαμε να το δούμε. Μπας περιπτώσει, πάω, που λένε, και οι Άγιοι λέει, καμιά φορά που πέρα θέλω. Πάω, κύριε Μάρο, μπροστά τους, γονατίζω και λέω, κοίταξε, απόψε θα κάνω που μου είναι, λέω, αλλά αύριο βράδυ θα βάλω φωτιά στο σπίτι, λέω, θα σας κάψω όλους, θα πάρω, λέω, θα αυτοκτονήσω, αλλά είχα πολύ πόνο. Το πρωί έρχεται η δίχη μου για να με ετοιμάσουν, για βρήκε το φαρόκο. Για να με ετοιμάσουν για να κάτσω και να κάνω. Έρχεται και βλέπει το πόδι, κύριε Μανώ, να μην έχει τίποτα. Τίποτα πάνω. Φωνάζει τον άντρα της, τον γιο μου δηλαδή. Φωνάζει τα εγγόνια μου, τρέχουνε. Φωνάζει τον γιατρό. Δηλαδή, αυτό δεν είναι. Και από τότε τώρα έχει 5 χρόνια. Το πόδι μου δεν έχει τίποτα.
0: Μπράβο. Και ο Άγιος Βοβέρα.
1: Κατάλαβες το, μ' άκουσες?
0: Απολύτως.
1: Λοιπόν, κύριε Μανώ,
0: ορίστε.
1: Τώρα τι να πηγευτούμε? Τα θαύματα είναι, γίνονται πραγματικότητα. Πίστεψα ότι μπορεί να γίνουν. Αν πιστεύεις. Δηλαδή και αν έχεις θέληση να ζήσεις. Λοιπόν, καλή σου μέρα, κύριε Μάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τραϊανέ μου.
1: Υγεία να έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευτυχία να έχει όλος ο κόσμος. Πολέμους να μην έχουμε. Αυτά. Άντε, καλημέρα.
0: Στο καλό να πας. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Σμάρο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Καλώς
1: ήρθατε. Καλημέρα σας, κύριε Μάνο.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Συγχαρητήρια. Μας κρατάτε παρεούλα. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε ένα θαύμα που έχω στη ζωή μου. Λοιπόν, αφορά το σύζυγό μου. Ενώ ήταν ένας άνθρωπος με καλή υγεία, ξαφνικά παρουσίασε ένα πρόβλημα. Πυρετός, αδυναμία. Είχαμε μείνει στα νοσοκομεία. Ψάχνανε οι γιατροί να βρούνε κάποια αιτία, τίποτε. Περνάνε 4 μήνες και στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης με καλούνε μια μέρα 2 γιατροί στο γραφείο τους να μου πούνε να τον πάρω το σύζυγο στο σπίτι, γιατί είναι στα τελευταία του και ότι πεθαίνει. Λέω, από τι πεθαίνει, γιατί τόσους μήνες δεν είχαμε βρει τίποτε. Μου λένε, από γεράματα. Λέω, δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 70 χρονών να μου λέτε ότι πεθαίνει από γεράματα. Και 80 να είναι και 100. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει για να φτάσει κάποιος να πεθάνει. Μου λένε, καλύτερα να τον πάρετε στο σπίτι, γιατί έχει ένα κτύπο, μια διάλυση. Τώρα μου λένε, λέω, τι περιθώρια ζωής έχει. Μου λένε, δεν ξέρουμε, μισή ώρα, μία ώρα. Τώρα μόλις έρθουν 2 διαλύσεις, είναι και το τέλος του. Λοιπόν, πάρτε τον στο σπίτι, γιατί είναι καλύτερα εκεί να πεθάνει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, τους λέω, εγώ διαφωνώ. Για μένα υπάρχει κάτι που δεν βρέθηκε. Τέλος πάντων, μου λένε ότι κάναμε τα πάντα. Κανένα παράπονο δεν έχω, είναι αλήθεια. Κάνανε ό,τι μπορούσανε. Εξετάσεις δηλαδή που δεν φαντάζεστε τον κάναν το σύζυγο. Δεν βρήκαν τίποτε. Λοιπόν, τον παίρνω στο σπίτι, τον τακτοποιώ εκεί στην τραπεζαρία για να μην ήταν μακριά η κρεβατοκάμαρη, για να είμαι κοντά του, και αφού τον τακτοποίησα, παίρνω μια πολυθρόνα να καθίσω δίπλα του, λέω, θα πεθάνει, να είμαι παρόν. Λοιπόν, αλλά πριν καθίσω στην πολυθρόνα που έβαλα στα πόδια του κρεβατιού του, λοιπόν, κάνω το σταυρό μου και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δείξε μου τι είναι αυτό που έχει και δεν το βρήκανε οι γιατροί. Και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, δείξε μου τι είναι αυτό που έχει και δεν το βρήκανε οι γιατροί.

0: Ανοίγω τα μάτια μου, φυσικά δεν ήταν παρόν ο Άγιος Παΐσιος, είχε φύγει. Πάω εγώ στην κουζίνα, παίρνω μια κρεμούλα ή ένα κουταλάκι για να τον κάνω να ανοίξει το στόμα ο σύζυγος. Να του δώσω λίγη κρεμούλα. Μόλις ανοίγει το στόμα, εγώ άρχισα να παρατηρώ τώρα τα δόντια. Βλέπω στην δεξιά πλευρά επάνω, είχε ένα μαύρο δόντι. Το χτυπάω με το κουταλάκι το δόντι αυτό. Τον λέω, το σύζυγο πονάει το δόντι αυτό. Μου λέει όχι. Με φώτισε τώρα ο Άγιος Παΐσιος και το χτυπάω το δόντι τώρα με το κουταλάκι από κάτω προς τα πάνω. Το χτύπησα το δόντι. Όταν το χτύπησα από κάτω προς τα πάνω το δόντι με το κουταλάκι,
1: του φύγε το κεφάλι. Τώρα,
0: μου λέει τώρα πονάω. Mm. Αμέσως, κύριε Μάνο, φωνάζω τα παιδιά μου που ήταν 18 χρονών με 20 και λέω θα πάμε τον παπά στον οδοντίατρο. Απέναντι από το σπίτι μου, στον πρώτο όροφο έβλεπε μια ταμπέλα που ήταν οδοντίατριο. Λοιπόν, είχε περάσει και η ώρα, λέω τώρα η απόγευμα θα άνοιξε το... Τώρα τα παιδιά μου βέβαια, σου λέει αυτός πεθαίνει, αυτή ψάχνει οδοντίατρο. Άρχισαν να κάνουν νόημα ότι τρελάθηκα. Και μου λέει, θες να το στείλεις στον άλλο κόσμο με επισκευασμένα δόντια. Αλλά το θαύμα δεν ξέρω, κύριε Μάνο, δεν το λες όταν γίνεται. Δεν
1: γιατί?
0: Είπα τίποτε στα παιδιά μου. Δεν ξέρω.
1: Καλά.
0: Δεν μπόρεσα να πω τίποτα ότι έγινε αυτό και αυτό και θέλω να πάω στον οδοντίατρο. Τέλος πάντων, λένε τα παιδιά μου, τώρα μπλέξαμε με τρελή, τι να κάνουμε, θα τον πάμε. Πάμε στην οδοντίατρο εκεί. Λοιπόν, λέω, σας παρακαλώ, κοιτάξτε λίγο αυτό το δόντι. Το βγάζει μια πλάκα η γιατρίνα. Μου λέει, αυτό το δόντι δεν σώζεται. Γιατί έχει απόστημα με πολύπιον. Λέω, βγάλτε όλα τα δόντια, δεν ήθελα να δω να σώσω δόντι. Και όλα να τα βγάλετε. Κάνει εξαγωγή, κύριε Μάνο, στο δόντι.
1: Και σε λίγες μέρες.
0: Φεύγουμε, ερχόμαστε στο σπίτι, μέχρι το βράδυ ο σύζυγος είχε 2 κτύπους και μία διάλειψη. Ενώ μέχρι τότε είχε ένα κτύπο, μία διάλειψη, ένα κτύπο, μία διάλειψη.
1: Όταν λέτε διάλειψη εννοείται μία καθυστέρηση κτύπου, αριθμία δηλαδή.
0: Ναι, αριθμία.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν,
1: γιατί αλλά... με τον όρο διάλειψη εννοούμε κάτι τελείως διαφορετικό, συνέχισε.
0: Όχι, εγώ εννοώ...
1: Ναι, ναι, καλή μου, συνέχισε.
0: Τους χτύπους της καρδιάς.
1: Ναι, okay.
0: Μέχρι το βράδυ εκείνη την ημέρα, εγώ είδα ότι είχε δύο κτύπους και μία διάλυση. Mm. Σε μία εβδομάδα, κύριε Μάνο, τον περιποιήθηκα βέβαια το σύζυγο και στη διατροφή, σε μία εβδομάδα ο σύζυγος κυκλοφορούσε.
1: Ναι.
0: Έγινε
1: μα
0: καλά.
1: Τα δόντια τα μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά στην καρδιά, βέβαια, λίμωνο.
0: Ναι, κύριε Μάνο, εντωμεταξύ επειδή είχα συγγενείς οδοντίατρο, ήξερε την περιπέτεια του συζύγου, τον πήρα τηλέφωνο και λέω, Γιώργο, έχεις χρόνο λίγο να σε κάνω κάποια ερώτηση. Μου λέει, έχω μία νάρκωση τώρα, πες μου τι θέλει. Λέω, είναι δυνατόν από ένα δόντι να πεθάνει άνθρωπος?
1: Αν είναι.
0: Μου λέει, και βεβαίως. Λέω, ποιας ηλικίας? 18 χρονών, μου λέει. Λέω, Γιώργο, έχω και μια άλλη απορία. Αυτό το δόντι που πεθαίνει έναν άνθρωπο δεν έχει κανένα δείγμα, έναν πόνο, έναν ερεθισμό, κάτι? Μου λέει, τίποτα απολύτως. Δεν έχει κανένα δείγμα, δηλαδή να πονέσει και να το καταλάβει. Μόνο με μια ειδική εξέταση που μου την είπα, αλλά δεν θυμάμαι. Mm. Αυτό, κύριε Μάνο. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Αυτό και έχω και άλλα θαύματα που πιστεύω στα θαύματα και πιστεύω στη θρησκεία μας ότι είναι ό,τι το καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη. Mm. Να προσευχόμαστε και να έχουμε, ας πούμε, έτσι, την ελπίδα στο Θεούλη.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχω και άλλα θαύματα. Αλλά μια άλλη φορά, τώρα για να μην σας κουράζω.
1: Δεν με κουράζεις, πες μου και κάτι άλλο.
0: Και το, θέλετε, έχετε χρόνο να μ' ακούσετε?
1: Εγώ έχω πάντα χρόνο.

0: μπράβο. Λοιπόν, όταν πρωτοπαντρεύτηκα εγώ το σύζυγο, είχε μία ευπάθεια στο στομάχι. Λοιπόν, και πάντοτε, δηλαδή τα φαγητά του ήτανε χωρίς αλάτι, νερόβραστα, γιατί αν έτρωγε κάτι, ας πούμε, έτσι κάποια διατροφή μη ελεγμένη, μη προσεκτική δηλαδή, είχε πρόβλημα στο στομάχι. Τέλος πάντων, παντρευτήκαμε, στο δεύτερο χρόνο είχε μια γαστροραγία. Τέλος πάντων, με παγάκια χειμώνας που τον δίναμε και κατάπιν σταμάτησε. Ναι, αλλά τον πιάνει ξανά δεύτερη γαστροραγία. Στη δεύτερη γαστροραγία δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε την αιμορραγία με τους γιατρούς και τα λοιπά. Με δίνανε παγάκια να τον να δίνω να καταπίνει. Αλλά μου λένε οι γιατροί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Το στομάχι είναι σε κακή κατάσταση. Δεν σώζεται. Μου είπαν ότι πεθαίνει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ούτε χειρουργείο μου λένε μπορούμε να κάνουμε ούτε τίποτε. Τέλος πάντων, αφού φεύγει ο γιατρός και μου είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, είναι στα τελευταία του, εγώ χωρίς να έχω καμία έτσι σκέψη να κάνω προσευχή, ξαφνικά βρέθηκα μπροστά στο εικονοστάσι και γονάτισα, και χωρίς εγώ να σκεφτώ τι θα πω στην προσευχή μου, κύριε Μάνο, μου ήρθε μία προσευχή, ειλικρινά σας λέω, χωρίς εγώ να σκεφτώ, μου ήρθανε λόγια χωρίς να είναι δικά μου. Και η προσευχή ήταν ως εξής. Μπρος στην καντήλα σου Θεέ, σε αυτήν που εγώ ανάβω, γονατιστή παρακαλώ, μια χάρη να μου κάνεις. Τον βάσο μου που αρρώστησε, θέλω να μου τον γιάνεις. Εκεντυμένο τάπητα, εγώ θα σου χαρίσω. Τη στιγμή που τελειώνει η προσευχή, κύριε Μάνο, από τη γωνία, από τον ταβάνι, έρχεται μια δέσμη φωτός, μ' αγκαλιάζει, και από αυτή τη δέσμη φωτός ακούω μια ανδρική φωνή να με λέει «Θα γίνει τελείως καλά».
1: Τέλεια.
0: Ειλικρινά σας λέω ότι εγώ δεν είχα σκεφτεί να πω προσευχή. Αυτά τα λόγια ήταν από το Θεούλη ήτανε. Mm. Δεν ήτανε δικά μου τα λόγια αυτής της προσευχής. Οπότε εγώ βέβαια πιστεύω στα θαύματα, πιστεύω στο Θεό. Εκείνη τη στιγμή χαρούμενη πάω στο σύζυγο και του λέω «Θα γίνεις τελείως καλά, Βάσο». Μου λέει «Αυτό είναι ευσεβής πόθη δική σου. Δεν υπάρχει ελπίδα», μου λέει. «Ξέρω, κορίτσι μου, ότι δεν πρόκειται να γίνω καλά. Σας πληροφορώ, όχι μόνο έγινε καλά, αλλά από τότε, επειδή μια ζωή είχε στερηθεί τη διατροφή, τα φαγητά του ήτανε πάντοτε αντίθετα από τα φαγητά που είναι να τρώει κάποιος που έχει μια κάτι στο στομάχι».
1: Ναι.
0: Έτρωγε πολύ αλάτι, γιατί μια ζωή στερήθηκε το αλάτι. Τα φαγητά όταν έτρωγε, ας πούμε, έναν πατσά έβαζε μια χούφτα μπούκοβο επάνω και τα λοιπά. Μπορούσε να φάει και 5 αυγά βρασμένα και δεν ένιω... Αυτά που έτρωγε αυτός, αν τα έτρωγα εγώ, θα είχα πρόβλημα στο στομάχι.
1: Κατάλαβα.
0: Και έγινε τελείως καλά, κύριε Μάνο. Ναι, και μάλιστα να σας πω και κάτι, ναι, μετά. Είχαμε από το Βόλο, γιατί εμείς είμαστε Θεσσαλονίκη μένω, ναι, από το Βόλο ήρθαν κάτι συγγενείς του Τελειώνη, μια εξαδέρφη του, με την ανεφιά του, για να πάνε σε έναν οφθαλμίατρο. Και ήταν Σάββατο βράδυ τώρα, και η ανεφιά του, είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί, Σάββατο βράδυ 9 και 4, η ανεφιά του το λέει «Τι είχες ένα πρόβλημα εσύ με το στομάχι, τι έκανες και τώρα βλέπω ότι τρως εδώ πέρα κάτι πράγματα που δεν μπορούμε να τα φάμε εμείς». Και πετάγεται ο σύζυγος και λέει Με κάτι χάπια ρότερα έγινα καλά. Εκείνη τη στιγμή, κύριε Μάνο, εγώ για πότε πετάχτηκα από τον καναπέ που καθόμουν, πάνω το σταυρό μου και λέω, Θεέ μου, του το τρυπάς τώρα ή δεν του το τρυπάς που δεν αναγνωρίζει το θαύμα. Κύριε Μάνο, ύστερα λέει, εις Μαρούλα λέει ότι από ένα θαύμα έγινε καλά. Συμπλήρωσε δηλαδή μετέπειτα. Λοιπόν, αυτό έγινε Σάββατο βράδυ 9 και 4. Κυριακή περνάει, Δευτέρα πάνε οι συγγενείς του στο γιατρό, φεύγουνε και Δευτέρα βράδυ με φωνάζει ο σύζυγος και μου λέει, Σμαρούλα, έλα, έχω αιμορραγία στο μάχου. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή κάνω το σταυρό μου, κύριε Μάνο, και λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες, τον τιμώρησες, αλλά σε παρακαλώ, κάν τον καλά, συγχώρεσέ τον. Και αυτό ήτανε. Η αιμορραγία σταμάτησε και από τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα, κύριε Μάνο. Ναι, εν τω μεταξύ, όπως είπε, ότι τα ρότερ τον κάναν καλά, μα τα ρότερ έπαιρνε μια ζωή και είχε αιμορραγία και ήταν να πεθάνει, καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε.
1: Να είσαι καλά, Σμάρο.
0: Περιμένω πότε θα έρθει η ώρα να σας ακούσω, κύριε Μά. Να είστε καλά.
1: Στο καλό.
0: Να είστε καλά. Είστε υπέροχος.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε αγάπη μου?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είστε παλικάρι μου.
0: Καλά, καλά. Εσύ.
1: Μ' ακούτε? Μ' ακούτε?
0: Εσύ, σε ακούω, ναι. Εσύ.
1: Εγώ όπως ξέρετε στο Μελοχάβο, μία έτσι, μία γιουβέτσι να το πούμε και έτσι, μόνη μου μία γυναίκα, τι να είμαι στη φυλακή, τι να είμαι στα τέσσερα ντουβάρια κλεισμένη.
0: Καταλαβαίνω μας.
1: Τίποτα. Περιμένω, έψαχνα στη λέχεια να πιάσω το κανάλι, δεν το πιάνα, δεν το πιάνα. Βγαίνανε άλλοι συνάδελφοί σας. Λέω δεν θα το πιάσω τελικά να ακούσω λίγο τη φωνή αυτού του ανθρώπου που μου έδωσε δύναμη στην αρχή, ας πούμε. Σε εύχομαι παλικάρι μου ό,τι επιθυμείς. Η Παναγία να σε φυλάει, να σε έχει καιρό.
0: Και εσένα.
1: Και να μας δίνει δύναμη, σου μιλάει ειλικρινά, κλαίω αυτή τη
0: στιγμή.
1: Να μας δίνει δύναμη, έστω και να σ' ακούμε παλικάρι μου.
0: Εντάξει,
1: μου άνοιξε, σου μιλάει ειλικρινά, μου άνοιξε στην καρδιά μου από την ημέρα που μου άνοιξα το στόμα μου το κανάλι το δικό σου, ας πούμε.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά παλικάρι μου.
0: Φιλιά
1: και ό,τι επειδή σου εύχομαι. Ό,τι επειδή η Παναγία και ο Χριστός να είναι μαζί σου να είναι παλικάρι μου.
0: Να είσαι καλά και εσύ καλή μου.

0: 2-11-10-80-880 και τώρα ο κύριος Σελιμάς θα αλλάξει το ηχητικό, θα φέρει την Ευαντία Ρεμπούτσικα και εμείς θα διαβάσουμε Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Και έτσι θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής «Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος». Τίτλος του ποίηματος «Η δύναμη των λέξεων». Είμαι εδώ για να μιλήσω. Συνέβησαν τόσα στο καιρό μου πόλεμοι, επαναστάσεις. Όμως το ίδιο στάθηκα αυτόπτης μάρτης και σε πολλά φανταστικά περιστατικά. Με λίγα λόγια, ένας θαυμάσιος οδοιπόρος. Ακριβώς γιατί δεν έχω πια που να πάω. Κι ύστερα, καθώς νυχτώνει, λέγοντας λόγια τρελά, σαν νεότητες. Ή βοηθώντας τον ομοφυλόφιλο να κοιμήσει τα θλιμμένα του μαλλιά. Πράγματα τόσο συνηθισμένα που γίνονται εφιαλτικά. Μπαίνουμε στον υπόγειο σιδηρόδρομο και βγαίνουμε σε άγνωστους σταθμούς. Τη νύχτα αλλάζουν τις πινακίδες των δρόμων. Κανείς δεν ξέρει πού πάει. Ρωτάμε, αλλά η απάντηση υπάρχει μόνο όσο δεν τη γνωρίζουμε. Είμαστε το όνειρο ενός μανιακού, η μεγαλοφία ενός τρελού που δραπετεύει μέσα σε μία λέξη. Κι άλλοτε έρχονται στιγμές που πρέπει να πεθάνει κανείς. Ίσως γι' αυτό τα βράδια παίρνουν κάποτε μια μαγεία που δεν την έχει η ζωή. Έφηβοι θέλαμε να αυτοκτονήσουμε. Σκεφτόμαστε τον εαυτό μας νεκρό στη μέση της κάμαρας και όλο τον κόσμο γεμάτο έκπληκτο θαυμασμό. Τελικά αναβάλαμε από το φόβο μήπως δουν ως το βάθος την ψυχή μας. Μια καρέκλα που πέφτει, μια λάμπα που σβήνει, γίνονται άξαφνα τα ακατανόητα σημάδια μιας άλλης ζωής. Εκεί που ζήσαμε πάντα. Εδώ κανείς δεν μας γνωρίζει. Σαν το Θεό που είναι ακατάληπτος μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Πίσω από κάθε μέθησο στέκει μια παλιά πικρή λέξη που του ήπιε όλο του το κρασί. Και οι κρεμασμένοι, άνθρωποι ταπεινοί που πρώτη φορά στάθηκαν στο ύψος τους. Το καλοκαίρι ο ουρανός διανυκτερεύει. Οι μυρωδιές έχουν την παιδική μας ηλικία. Μέσα στον ύπνο μας κοιμούνται τα πιο ωραία ταξίδια. Κι εγώ δεν έχω άλλο όπλο από το να διηγούμε ψεύτικες ιστορίες και να τις πιστεύω. Ω γυναίκες που σας αγάπησα σε ολονύχτιες συμφορές. Θα δίνα ένα βασίλειο για μια παιδική νύχτα. Η γρίλη, τα γαυγίσματα μακριά, ένα τραγούδι που σβήνει, τα ψιθυρισμένα λόγια κάτω από τα δέντρα της ωραίας εξαδέλφης και του μεγάλου αδερφού που σε λίγο γίνονται στεναγμοί. Και οι δυο τους έχουν πεθάνει. Από τότε όλα τα λόγια που λέω έχουν κάτι από τη θλίψη ενός χαμένου φεγγαριού και πάντα η αίσθηση ότι ξαφνικά έχω χαθεί ή τέλος πάντων ότι βρίσκομαι κάπου αλλού από εκεί που ήθελα και ονειρευόμουν. Ένας δρόμος μακρύς από αυτούς που παίρνει πάντα κανείς μόνος του. Η νοσταλγία μιας ολόκληρης νεότητας πριν γεννηθούμε. Και ίσως μόνο το ανεκπλήρωτο να δίνει κάποιο νόημα στη ζωή μας. Τα παιδιά τρέχουν κυνηγώντας φύλλα ή ενίγματα. Λυπηθείτε τους ποιητές που τους τρελαίνουν 2 δισεκατομμύρια εκδοχές για έναν μοναδικό κόσμο. Τάσος Λιβαδίτης. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μαρκατού να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Δρομολόγια της νύχτας με τη ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Και είναι ο Γιώργος από τα Γρεβένα. Γεια σου Γιώργη.
1: Καλημέρα κύριε Τσιλιμίδη.
0: Καλώς τον.
1: Ευχαριστώ για το χρόνο που μας δίνετε.
0: Μην ανησυχείς.
1: Εγώ θα ήθελα ένα όνειρο να σας πω. Ανεξήγητο βέβαια για μένα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, περιμένω.
1: Ναι, το 1983 βρίσκομαι στη Φραγκφούρτη ζωή εκεί πέρα και βλέπω το βράδυ στον ύπνο μου τρία φιλαράκια τα οποία οι δύο ζουν εδώ στο χωριό και ο άλλος είμαστε μαζί στη Φραγκφούρτη.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε έξω από το χωριό μας κανένα 10 χιλιόμετρα, εκεί δουλεύαν οι δύο οι χωριανοί μου σε μία γαλαρία.
0: Σε μία γαλαρία Δρακοριχείου.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και περπατώντας στον δρόμο, από δεξιά πλευρά, τα δέντρα όλα καμένα, μαύρα. Από την άλλη πλευρά βλέπω το φίλο μου που ζούσε μαζί στη Γερμανία να έρχεται και το φωνάζω. Του λέω, ρε Αργύρη, τι γίνεται, πού είναι οι άλλοι? Μου λέει, δεν ξέρω, τους έχασα. Αυτό ήταν. Και την άλλη μέρα κατά το μεσημεράκι είμαστε σε ένα εστιατόριο, έρχεται ο Αργύρης και μου λέει, έμαθε τι έγινε στο χωριό. Τι δεν το λέω? Μου λέει, ο Γιάννης ο Καρπούζος και ο Γιάννης ο Χλιαράς, οι δύο Γιαννάδες, σκοτωθήκανε. Αμάρε Αργύρη, του λέω, και αυτές το πράγμα. Αμέσως ήρθε το όνειρό μου στο μυαλό μου. Του λέω, έτσι και έτσι έγινε να πω. Και ακόμα το θεωρώ ανεξήγητο. Και ένα άλλο που έζησα στο στρατό στην Κύπρο το 1974, όπου υπηρετούσα, εντάξει, θα μπορώ να το πω, περισσότερο τύχη.
0: Τι?
1: Ήρθε και μας βομβάρδισε ένα αεροπλάνο και ευτυχώς η ροκέτα εκεί που στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς μέσα στη μονάδα έπεσε σε ένα εκεί, σε ένα τσιμεντένιο, ένα επί 50, όπου είχαν τη σημαία. Και χτύπησε εκεί στο τσιμέντο και σωθήκαν όλοι και οι τέσσερις φαντάροι που ήμασταν.
0: Κατάλαβα. Καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη μου.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Σε φιλώ, για χαρά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Δημήτρη από τη Δράμα.
1: Μία μεγάλη καλημέρα.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Προχτές μας είδατε στη Δράμα, μην έχετε παράπονο με τον Ευρωκόπη και τη Δράμα, με τον αστυνομικό που σκότωσε τη γυναικούλα του.
0: Γιατί το λέτε να μην έχω παράπονο?
1: Όχι, για την Ελλάδα, όχι για τον Μάνο.
0: Αλλά.
1: Για όλο τον κόσμο. Γιατί πήραν τα παιδιά μου Θεσσαλονίκη, λέει μπαμπά, δεν θα είστε και εσείς έξω από την Ελλάδα, λέει, θα, όπως γίνεται σε όλα, θα γίνει και στη Δράμα. Λοιπόν, μάλιστα, θέλω να με ακούσεις.
0: Ναι, θα προσπαθήσω.
1: Εγώ στη ζωή μου, Μάνο, είχα ένα πλεονέκτημα. Η γυναικούλα μου, η Μακαρίτσα, η Κυρακούλα, μάζευε κάθε χρόνο λεφτοδάκι, ήταν στο σπίτι γιατί είχε τα παιδάκια, τα χωράφια. Δούλευε στα χωράφια αυτή και εγώ ήμουν υπάλληλος. Δεν ήταν άνεργοι δηλαδή. Ναι. Κάθε χρόνο μάζευε λεφτά και πηγαίναμε μια εκδρομή. Έχω γυρίσει, σε πληροφορώ την περισσότερη Ευρώπη και όλη την Ελλάδα και όλα τα μοναστήρια. Είμαι ένα περίεργο άτομο. Εσύ με κατάλαβες λίγο. Εγώ θα πω για το Μάνο και το ραδιόφωνο. Θαύμα είναι το ραδιόφωνο και ο Μάνος. Λοιπόν, όλα τα μοναστήρια όπου και αν πας, για να μπεις μέσα, πρώτα πρέπει να ανάψεις κερί να δώσεις λεφτά. Να δωροδοκίσεις το Θεό. Αν θα πας στην Πολωνία.
0: Μπορώ να σε παρακαλέσω να μην έχεις αυτό το ύφος τώρα.
1: Α, Μάνο, με συγχωρείς.
0: Σε παρακαλώ, λίγο... όχι, δεν θέλω.
1: Όχι, δεν θα θέλω. Καταλαβαίνω.
0: Βγατάκες να δωροδοκίσεις το Θεό κτλ. Τις βρίσκω περιττές.
1: Θα μιλήσουμε τότε, δεν βρίσκω...
0: okay,
1: όπου υπάρχει χρήμα...
0: Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Χάρηκα, Δημήτρη.
2: Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ.

0: Και πάμε τώρα σε έναν επίσημο προσκεκλημένο. Αλλά πρώτα θέλω να πω στον αγαπητό Δημήτρη, που έκλεισα τη γραμμή νωρίτερα. Θέλω να ξέρεις, Δημήτρη, ένα πράγμα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι παραδόπιστοι, μπορεί να είναι προδοτικοί, μπορεί να είναι χλεμπονιάριδες, μπορεί να είναι μπαρμπούτσαλοι, αλλά δεν έχει σχέση ο Θεός με αυτά. Υποτίθεται ότι ο καθένας έχει την ελεύθερη βούληση και πράττει ανάλογα με τη συνείδησή του, αυτό είναι όλο. Όμως κατάλαβα ότι θα του πήγαινες προς τα εκεί όταν μου είπες ότι εγώ εσένα σε έχω καταλάβει. Εγώ δεν σε είχα καταλάβει, αλλά εκείνη την ώρα που είπες τη φράση αυτή τα κατάλαβα όλα. Γιατί είμαι παλιά καραβάνα στο ξενύχτη και καταλαβαίνω από τη χρειά των φωνών πού μπορεί να θέλει να το πάει ο καθένας. Αυτό το λέω για να έχεις υπόψη σου για την επόμενη φορά. Να πούμε ό,τι θέλεις, αλλά να γίνουμε βλάσφημοι τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι στο ακροατήριο που είναι άνθρωποι του Θεού. Υπάρχουν και τέτοιοι στο ακροατήριο. Για ποιο λόγο πρέπει να τους φέρουμε σε μια ταραχή μες στην άγρια νύχτα? Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν επίσημο καλεσμένο που είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδιοκτήτης του Θεάτρου του Νέου Κόσμου και το όνομα αυτού Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.
1: Μιλάμε στον ελληνικό από πολύ παλιά. Σκεφτόμουν, προσπαθούσα να υπολογίζω πόσα χρόνια σε ξέρω και τα έβγαλα 34. Μεγάλωσες. Βαγγέλη μου, τώρα που ερχόμουν να σκέφτηκα, παρατηρώντας τα βλέμματα των ανθρώπων στα λεωφορεία, ότι ο βασικός σκηνοθέτης της πραγματικότητας στην οποία ζει ο πλανήτης ολόκληρος και η χώρα μας είναι ο φόβος. Μπορείς να μου εξηγήσεις πώς καταλήξαμε σε αυτό το σημείο?
2: Στην Ελλάδα σίγουρα, για να μην μιλήσω για όλο τον κόσμο, υπάρχει ένας φόβος και γι' αυτό ο κόσμος είναι κοιμουδιασμένος και γι' αυτό και δεν αντιδράει. Ο φόβος σε κάνει να μην αντιδράς. Η κρίση που ζούμε αυτά τα χρόνια, που φταίνε πάρα πολλά πράγματα, τα ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτά, και εδώ και έξω και παντού, ως κρίση διεθνή μπορούμε να το δούμε, και ένα κομματάκι της είναι αυτός ο βράχος που είναι εδώ στην άκρη της Μεσογείου, που λέγεται Ελλάδα, που όμως εγώ ταυτόχρονα έχω μια αίσθηση μέσα στο φόβο και μια ελπίδα στο βάθος ότι πάντα κάτι θα αλλάζει. Δεν ξέρω τι φταίει και συμπεριφερόμαστε έτσι, που επειδή έχω ταξιδέψει σε αρκετές χώρες στη Βόρεια Ευρώπη, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο ήλιος. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι κλιματικές αλλαγές. Εκεί που έχουμε συννεφιά, μετά από μια ώρα βγαίνει ήλιος, ή εκεί που έχει η βροχή σταματάει. Αυτό το είχε πει ο Μαστρογιάννη, ο Μαρτέλο Μαστρογιάννη. Είχε πει όταν ήταν στην Ελλάδα για μια ταινία του Αγγελόπουλου, που το ρωτάγανε και το θυμήθηκα αυτόματα από αυτό που με ρωτάς. Είχε πει, α, είμαστε εδώ πέρα τώρα, βρέχει, θα μπούμε σε ένα καφενείο, θα πιούμε δύο τσίπουρα, θα φύγει η βροχή, θα βγει ο ήλιος και θα ξανακάνουμε γύρισμα. Αυτό είναι η Ελλάδα. Αυτό πιστεύω ότι διαμορφώνει πάρα πολύ τον ψυχισμό μας. Ότι δεν είμαστε σε μια συνεχή κατάσταση, είτε βροχερή, είτε συννεφιασμένη, όπως συμβαίνει στο βορρά, είτε συνέχεια ήλιος, συνέχεια ζέστη. Είμαστε από το κρύο-ζέστη, κρύο-ζέστη. Και τα χαστούκια που τρώμε με αυτό που συμβαίνει γύρω μας είναι κρύο-ζέστη, κρύο-ζέστη. Με έναν τρόπο δηλαδή μπορούμε να το βγάλουμε πέρα. Μπορούμε να μην βαραίνουμε ψυχολογικά. Ο φόβος όμως είναι ένα πράγμα που πέρα από αυτό που εισπράττει ο καθένας μας είναι και πώς μας τρομοκρατούν. Εννοώ ότι όταν τα ΜΜΕ και ένα καινούριο είδος που είναι το Facebook, το οποίο δημιουργεί ένα συνεχές κλίμα φόβου, τρόμου, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μέχρι το τι λένε τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις και κυρίως οι τηλεοράσεις, δεν γίνεται ο πολίτης να μην είναι για πολλά πράγματα φοβισμένος. Από το πώς θα τα βγάλει πέρα, που έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οικονομικό είναι πολύ κεντρικό για τον κάθε άνθρωπο. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε, να αγνοούμε ότι άλλος είναι άνεργος και είναι πολύ μεγάλο ποσοστό πια, ή έχει πολύ χαμηλό μισθό ή μια πάρα πολύ χαμηλή σύνταξη και ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και δεν επιτρέπεται ούτε και σαν καλλιτέχνη αυτό το πράγμα να μην το νιώθω, να μην το καταλαβαίνω, να μην το αφουγκράζομαι. Γιατί αν περάσουμε στον χώρο έτσι και μιλήσω σαν σκηνοθέτης, δεν γίνεται να κάνεις τέχνη που να μην αφουγκράζεις αυτό που γίνεται γύρω σου. Ακόμα για οποιοδήποτε έργο θες να ανεβάσεις. Δεν λέω ότι πρέπει να ανεβάσεις έργα που έχουν να κάνουν με την κρίση, με το προσφυγικό, δηλαδή να το στενεύεις καλλιτεχνικά, γιατί η τέχνη βεβαίως αφουγκράζεται την κοινωνία σε όλους τους αιώνες, βεβαίως είναι πολιτική, από τον Εσχύλο, από τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, μέχρι τον αιώνα μας, ενώ τον 20ο, γιατί ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί ο 21ος αιώνας. Ο καλλιτέχνης σκέφτεται πολιτικά και αυτό το μεταφράζει σε ποιήση. Δεν γίνεται εφημερίδα, δεν γίνεται τηλεόραση. Μιλάει για τον άνθρωπο, με κέντρο τον άνθρωπο. Το υπαρξιακό όπως συνδέεται με οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του. Και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Και ο φόβος θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα για θεατρικό έργο, για θεατρική παράσταση.
3: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

0: Σε άκουσα να λες νωρίτερα στο τηλέφωνο σε μία φίλη σου ότι μέχρι τώρα έλεγα πάω στην πρόβα μου και πάω να βρω τους ηθοποιούς και τώρα λέω πάω στο γραφείο. Αυτό είναι μια καινούργια κατάσταση.
1: Ναι, το φεστιβάλ και εγώ το συνειδητοποίησα. Λέω πού πάω, στο γραφείο. Στο θέατρο δεν λες που θα πας και στο γραφείο του θεάτρου, δεν λες πάω στο γραφείο, λες πάω στο θέατρο, πάω στην πρόβα μου, πάω στο γύρισμα. Εδώ πέρα λέω πάω στο γραφείο μου, γιατί η δουλειά είναι καλλιτεχνική, γιατί ως έτσι με διαλέξανε, από την εμπειρία μου από το θέατρο του Νέου Κόσμου, επειδή αυτό το θέατρο με χαρακτηρίζει, συμπληρώνει 20 χρόνια το 17, με χαρακτηρίζει, αυτό είναι το στίγμα μου, και επειδή δεν είναι ένα θέατρο που είμαι μόνο εγώ, ο Βαγγέλης δηλαδή, ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος σκηνοθετεί ή παίζει, σκηνοθετεί θα έλεγε, γιατί το παίξιμο δεν με απασχολεί, σκηνοθετεί, αλλά το πώς είναι οργανωμένο το θέατρο του Νέου Κόσμου, που βεβαίως εγώ σκηνοθετώ, είμαι από τους βασικούς που σκηνοθετούν, αλλά από εκεί και πέρα, πέρα από κάποιους στενούς φίλους που μέσα στα χρόνια έχουμε γίνει φίλοι από τις συνεργασίες, είναι ένα θέατρο που δίνει χώρο έκφρασης σε νέους δημιουργούς, σε άστεγους, άστεγους μεταφορικά, θεατρικά το λέω, που δεν έχουν στέγη δική τους, και είναι ένα φυτώριο νέων παραστάσεων, νέων καλλιτεχνών. Όλη αυτή η εμπειρία το κάνει να είναι, σε εισαγωγικά όμως θα το πω, ένα μικρό φεστιβάλ ετήσιο. Από και για όλο τον χρόνο. Το θέατρο του Νέου Κόσμου δεν λειτουργεί μόνο εντός των τυχών του. Πάντα ήθελε να ανοίγεται και στην πόλη και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καλοκαίρι που να μην έχουμε κάνει περιοδία. Και κάθε χρόνο κάνουμε κοντά στις 20 καινούργια έργα, καινούργια ανεβάσματα. Αυτό που είπα πριν, ότι σκηνοθετώ εγώ και άλλοι. Νομίζω ότι αυτό είναι που έκανε να μου προτείνουν κατά από πολύ άσχημες συνθήκες, γιατί είχε μεσολαβήσει ένα πολύ μεγάλο κενό. Σε αυτό ευθύνονται οι αρμόδιοι, το Υπουργείο, ότι πρώτα έγινε η αποπομπή του Λούκου. Χάθηκε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 2015. Χάθηκε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, πάρα πολύ σοβαρό διάστημα, μέχρι να κατεβάσουν την ιδέα, το Υπουργείο Πολιτισμού εννοώ, για το Γιάν Φάμπρ. Παραιτήθηκε ο Γιάν Φάμπρ. Όλα αυτά είναι μεγάλες ιστορίες, αλλά για το φεστιβάλ είναι ότι χάθηκε το πιο σημαντικό πεντάμινο. Δηλαδή τώρα που είμαστε 16 Δεκεμβρίου, εγώ αγχώνομαι, ενώ έχω μπροστά μου ένα διάστημα και έχω ξεκινήσει από το καλοκαίρι να δουλεύω, μου φαίνεται λίγος ο χρόνος για να φτιάξω πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του καλοκαιριού του 2016 έγινε μέσα σε 4,5 εβδομάδες. Είναι τρομακτικά σφιχτός ο χρόνος. Πιστεύω, όπως και σε όλο τον κόσμο οι καλλιτεχνικοί διευθυντές φεστιβάλ, ότι χρειάζονται για το επόμενο πρόγραμμα να έχουν μπροστά τους ένα χρόνο, άντε 9 μήνες, και τα λογαριάζω, επειδή αγχώνομαι το να προλάβω, βάζω και τα όρια τα χρονικά μου. Έγινε κυριολεκτικά σε 4,5 εβδομάδες. Και ήταν μια έτσι, αυτό ήταν το εντυπωσιακό, πώς μπόρεσε να γίνει. Ο τρόπος που το έκανα ήταν να βάλω, θα το πω με τη θετική του πλευρά, παροπίδες, έτσι ώστε να είμαι πάρα πολύ, γιατί η λέξη παροπίδα χρησιμοποιείται κυρίως αρνητικά, ότι κλείνομαι. Ναι, κλείστηκα στον εαυτό μου για να μπορώ να είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένος και έτσι να μπορέσει να γίνει το πρόγραμμα. Και είχε και έντονα διεθνή χαρακτήρα, υπήρχαν και αρκετές ξένες παραγωγές. Ενώ για να κλείσεις μια παράσταση ή ένα σκηνοθέτη χρειάζεται το λιγότερο ένα χρόνο. Γιατί οι ξένοι κάνουν το πρόγραμμά τους αυτή τη στιγμή για το 18 και το 19, ενώ εμείς έπρεπε να κάνουμε για το 16 και τώρα να κάνουμε για το 17. Ξεκίνησα ως πατριωτικό καθήκον και το εννοώ. Ή μάλλον ως ένας άνθρωπος του θεάτρου που δεν θα ήθελε να σταματήσει το φεστιβάλ. Γιατί όταν σταματάει κάτι στην Ελλάδα, λένε «Α, και χωρίς φεστιβάλ μπορούμε να κάνουμε. Και χωρίς επιχορηγής μπορεί να γίνεται θέατρο». Όλα αυτά είναι ωραία ψεματάκια που λαϊκίστικα μπορεί να τα χρησιμοποιούμε. Και έτσι αυτό είναι το πατριωτικό μου καθήκον, που έχει να κάνει με τους συναδέλφους μου, όλων των κλάδων τεχνών, παραστατικών τεχνών, αλλά και ότι το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι, το αγαπάνε σε όλο τον κόσμο και το αγαπάνε. Εγώ θα έλεγα όχι σαν και καλά για το καλλιτεχνικό το αποτέλεσμα, αλλά γιατί έχει κάτι μοναδικό. Έχει την Επίδαυρο, έχει τη Μικρή Επίδαυρο και το Ηρώδιο. Είναι πάρα πολύ μαγικό να είσαι στη σκηνή του Ηρωδίου και να παίζεις και να ανασηκώνεις το βλέμμα μπροστά, πάνω, ψηλά και να βλέπεις την Ακρόπολη. Αυτό μου το έχουν περιγράψει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ξένοι εννοώ. Εδώ με αναστατώνει εμένα όταν βρίσκομαι στη σκηνή για να κάνω πρόβα στο Ηρώδιο και βλέπω την Ακρόπολη. Είμαι από τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτόν τον τόπο, που αγαπάει την κλασική τέχνη πάρα πολύ, σε όλα τα επίπεδα από το θέατρο μέχρι την κληπτική. Το ίδιο μαγικό είναι η Επίδαυρος, να μην πω το πιο μαγικό. Είναι το πιο μαγικό. Και είναι το πιο μαγικό και στο λέει ένας άνθρωπος, μια και γνωριζόμαστε τόσα χρόνια που είπες, και άλλα 10 που έχω πριν ως πρωτοεμφανιζόμενος τοπίο, ως μαθητής και τα λοιπά, που πηγαίνω στην Επίδαυρο από τα 17 μου. Πηγαίνω τώρα και όταν πλησιάζω τα τελευταία 200 μέτρα, αναστατώνομαι. Δηλαδή αλλάζει ο ρυθμός της καρδιάς μου. Κάτι μεταξύ ελπίδας, άγχους, προσδοκίας, το να βρεθώ μέσα σε αυτό το χώρο. Το συνειδητοποίησα φέτος το καλοκαίρι. Λέω, καλά, περάσαν 42 χρόνια που πάω στην Επίδαυρο και μπαίνω μέσα σε αυτό το χώρο πάντα σαν να πρόκειται να το δω για πρώτη φορά και έρχομαι από την Αμερική ή την Κίνα. Και μου αρέσει που μου συμβαίνει.

ανάμεσα στα σκαλιά και στις κουίδες ο καιρός θεατρώνεις. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά και με το ρόλο με πουλάς τις Αντιγόνης.

0: Βαγγέλη μου, μπορείς να σκεφτείς ένα γεγονός που αν δεν είχε συμβεί στη ζωή σου εγκαίρως, μπορεί να έχεις πάρει τελείως διαφορετικό δρόμο?
1: Εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος, αλλά επειδή δεν είχα πολύ καλούς βαθμούς, έγινε ηθοποιός. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αρχαιολογία. Πάρα πολύ. Είναι ένα πράγμα, έτσι, μια και μίλησα πριν για αναστατώσεις σωματικές και όλα, θα έλεγα, ότι όταν έχω βρεθεί σε ανασκαφή, έχω επιδιώξει στη ζωή μου, το ότι έβγαινε μέσα από το χώμα ένα χέρι μαρμαρινό ή ένα κομματάκι κεραμίδι, εμένα αυτό με αναστατώνει, αλλά πια ξέρω γιατί με αναστατώνει. Γιατί ένα κεραμιδάκι σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δουλέψανε με αυτό το δοχείο που βρίσκουμε ένα κομματάκι του. Είχαν μέσα το κρασί τους, είχαν το φαγητό τους. Ή όταν βλέπω μια πεζούλα στα νησιά που μέσα στους αιώνες ο ένας μετά τον άλλον κληρονομώντας το συντηρούσε, αναλογίζομαι πάντα τον κόπο, τον ιδρώτα που έχει χυθεί σε αυτό το μικρό κομμάτι γης για να καλλιεργηθεί. Μου είναι πολύ ζωντανά. Δεν μου είναι δηλαδή αντικείμενα από άλλες εποχές. Είναι εργαλεία, είναι έργα, είναι από τα πιο ταπεινά πράγματα που βρίσκω ξαφνικά ένα εργαλείο πεταμένο παλιό ή ένα κομματάκι κεραμίδι και το μαζεύω, γιατί αυτό κουβαλάει μέσα ζωή, κουβαλάει υδρότα, κουβαλάει αίμα.
0: Τώρα που είπες κουβαλάει ζωή, νομίζω ότι και το θέατρο με το δικό του τρόπο κουβαλάει ζωή. Γιατί όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, ας πούμε στα 17 που λες και εσύ, όταν πρώτο άρχισα να βλέπω παραστάσεις, αντιλαμβανόμουν πράγματα για τη ζωή που δεν τα γνώριζα, παρατηρώντας τους ηθοποιούς απάνω στη σκηνή να παίζουν το έργο. Πραγματικά μάθαινα καθημερινότητα και ζωή από το θέατρο. Ισχύει αυτό ή μόνο στο δικό μου το μυαλό έχει υπάρξει αυτή η διάσταση?
1: Ισχύει απόλυτα. Πρέπει να... Εγώ το συνειδητοποίησα πολύ μεγάλος, πολύ μεγαλύτερος, ότι την έφεση για να γίνω ηθοποιός, αλλά νομίζω ότι αυτό που μου πάει πιο πολύ, και δεν μιλάω για το αποτέλεσμα, μιλάω με τι νιώθω ισορροπία μέσα μου, είναι η σκηνοθεσία. Όταν ήμουν πολύ μικρό παιδάκι, έμενα δίπλα σε ένα γήπεδο. Εκεί γεννήθηκα. Στάνω Ηλίσια, στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ηλυσιακού. Εκεί πέρναγα όλη μου τη μέρα, είτε παίζοντας, είτε με διάφορους τρόπους. Στην πορεία αυτό έγινε κάποτε μετά γήπεδο μπάσκετ που υπήρξε μπασκετμπολίστας και κολυμβητήριο. Παραμένω κολυμβητής. Στο γήπεδο λοιπόν του ποδοσφαίρου που μπαίνω από παιδί, δηλαδή η πρώτη μου φωτογραφία είναι απ' έξω σε μια καρέκλα που με έχει φωτογραφίσει η μαμά μου. Χωματόδρομος, ξύλο αντί για τείχος, ενώ ο περιβάλλον χώρος. Και από πολύ παιδάκι, από 6 χρονών, κυκλοφορούσα. Δεν είχε κερκίδες, όρθιοι παρακολουθούσαν οι θεατές γύρω-γύρω. Περπάταγα ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν έβλεπα την μπάλα. Η μπάλα δεν με ενδιέφερε και δεν με ενδιαφέρει σαν σπορ. Αλλά περπατούσα ανάμεσα στους ανθρώπους και παρατηρούσα τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Από πολύ μικρός. Αργότερα λέω, άρα αυτή είναι η φύση μου. Το να παρατηρώ. Και αυτό, αν είμαι ικανός, να το μεταφράζω σε αυτό που είναι ποίηση και λέγεται σκηνική δράση. Πάρα πολύ μικρός. Και με γοητεύανε οι άνθρωποι που ήταν θεατές, αυτά που συζητάγανε, οι αντιδράσεις τους, τα αποδυτήρια, το να είμαι πίσω από μια παλιά τραγουδίστρια του Γιάννη Παπαϊωάννου, η οποία ήταν πάντα στο αντίπαλο τερματοφύλακα και με έναν τρόπο, ας πούμε, προσπαθούσε με μια λέξη, με μια φράση, με ένα βρυσίδι που εκείνη την εποχή το ρε ήταν βρυσίδι. Τώρα το μαλάκας είναι ψωμοτήρι. Δηλαδή τα έχουμε εξοικειωθεί. Ζούσα μέσα σε αυτό το κλίμα πολλά χρόνια. Και στην πορεία αυτό έκανα ως νέος. Αλλά νομίζω όλα αυτά τα χρόνια που σε διαμορφώνουν, όχι η σκηνοθέτη, εννοώ τον ψυχισμό σου, τι σε ενδιαφέρει, τι παρακολουθείς, πώς κινείς ανάμεσα στους ανθρώπους, πώς βλέπεις την ίδια την πόλη που ζεις. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που ζω στην Αθήνα. Δεν είμαι από αυτούς που τη βρίζουν την Αθήνα, αλλιώς θα είχα φύγει. Αλλά στην Αθήνα πρέπει

να λειτουργεί σαν κινηματογραφιστής, έλεγα στα 18 μου. Δηλαδή να μπορείς να ενώνεις πλάνα, να αφαιρείς αυτά που δεν σου αρέσουν. Δεν γίνεται να μην αφαιρείς πράγματα, δεν γίνεται να μην κατεδαφίζεις. Είμαι της κατεδάφισης, αλλά όχι καταστρέφοντας τη μνήμη.

0: Μπορείς να μου πεις σε τι συνθήκες μεγαλώνεις?
1: Ένα παιδί το οποίο απ' τη μια πολύ χαρούμενος, παιχνιδιάρης και ταυτόχρονα το τελείως αντίθετό του, πολύ ισοστρεφής. Δεν ξέρω αν το παίρναν χαμπάρι άλλοι, αλλά εγώ ανακάλυπτα τον εαυτό μου. Και μέσα σε αυτό, με μια σιωπή, είχα κάποια πείσματα. Θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο. Ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν το μοιραζόμουν με άλλους, ούτε με το σπίτι μου. Ξαφνικά τους ανακοίνωνα, αύριο δίνω εξετάσεις. Είχα γενικά μια τέτοια τάση ως παιδί να μην φοβάμαι πράγματα, να τολμάω να κάνω αυτά που θέλω, να μην με ενδιαφέρει τι μπορούν να πούνε για μένα στη γειτονιά. Ήθελα να προστατεύω τον εαυτό μου από τη γειτονιά πάρα πολύ, γιατί και το τραγικό είναι ότι τώρα μεγαλώνοντας συνειδητοποιήσω ότι η αυλή, με την κακή έννοια, γιατί υπάρχει και καλή πλευρά της αυλής, με την έννοια του συνυπάρχω, συζητάω, δεν είμαι μόνος μου, βοηθάει η γνώμη του αλουνού, σε κατευνάζει, όλα αυτά τα πράγματα πάρα πολύ ωραία, η κοινωνικότητα αυτή, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και πάρα πολύ κουτσομπολιό πίσω από τις γρίλες, που το έβλεπα από πιτσιρίκι, ότι πώς κάθονται πίσω από τις γρίλες και παρακολουθούν ποιος πέρασε, ποιος μπήκε στο δωμάτιο πιανού, είτε άντρας είτε γυναίκα, και μετά στον καφέ το τι κουτσομπολιό έπεφτε. Τώρα, σε ένα κομμάτι, παρότι σαν μέσον είναι χρήσιμο, αυτές οι γρίλες είναι το Facebook. Και λυπάμαι γιατί τρώνε τη νύχτα τους σκίζοντας άρκες άλλων ανθρώπων. Με τη λογική του κουτσομπόλη, με τη λειτουργία, με την συμπεριφορά του ανθρώπου που είναι πίσω από τις γρίλες και μπορεί είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να κατασπαράσει τους άλλους.
0: Ο Παπαδιαμάντης το είδος αυτό του ανθρώπου. Για πες μου τώρα λίγο την ατμόσφαιρα που επικρατεί τον καιρό που παίρνεις την απόφαση να κάνεις το θέατρο του Νεοκόσμου. Στεγάστηκε από την αρχή εκεί?
1: Όταν στράφηκα στη σκηνοθεσία, που είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, πώς μετακινήθηκα από ηθοποιός σε σκηνοθέτη, πάντα από τη σχολή με ενδιαφέρανε οι συλλογικές διαδικασίες. Αυτό που λέμε στο θέατρο ομάδα. Δηλαδή από το δεύτερο έτος σχολής ήθελα με τους συμμαθητές μου να κάνουμε μια ομάδα. Δεν πέτυχε αυτό. Μετά ο καθένας κινήθηκε στο δικό του δρόμο και στις δικές του επιλογές. Ήταν διάφορες οι δικές μου επιλογές. Δοκίμασα έτσι τον εαυτό μου. Κυρίως μέσα από το να δοκιμάζω απορρίπτω, όχι προκαταβολικά. Δηλαδή έπαιξα σε αυτό που λέμε εμπορικό θέατρο και πέρασα και καλά. Δούλεψα με την Καρέζη, με την Όνικα Γαλινέα, με ανθρώπους δηλαδή άρχοντες του θεάτρου μας. Δεν μου τέριαζε όμως. Μέχρι που άρχισα να είμαι με κάποιες ομάδες και μάλιστα με μία το θέατρο της Άνοιξης τότε. Ήμουν αρκετά χρόνια, ήμουν 8 χρόνια. Και μέσα από εκεί ψαχνόμασταν με τα λάθη μας, αλλά κυρίως ο καθένας ψάχνεται για τον εαυτό του. Κάποια στιγμή αποχώρησα και ξαναβγήκα να παίξω στο ελεύθερο θέατρο. Δεν μ' άρεσε να είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που δεν μ' άρεσε να είμαι ηθοποιός είναι, μπορεί να ακούγεται και είναι, ίσως πολύ εγωιστικό, γιατί ήθελα να έχω έλεγχο στο τι γίνεται. Πώς γίνεται μια παράσταση, με ποιους συνεργάζομαι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ σε τι κλίμα είμαι. Δεν μου αρέσει καθόλου η φαγωμάρα. Το να είσαι σκηνοθέτης σημαίνει, ένα από τα πράγματα που εμένα με απασχολούν, ότι μπορεί να καθορίζεις το παιχνίδι. Μπορεί οι συνθήκες να είναι πάρα πολύ φιλικές, αλλά ταυτόχρονα εσύ και εκείνη, αν θέλεις το εγωιστικό, εσύ επιλέγεις ποιο έργο θα κάνεις, με ποιους τοπιούς θα δουλέψεις, με τους υπόλοιπους συντελεστές. Και έτσι άρχισα να στρίβω προς τη σκηνοθεσία. Τυχαία, θα έλεγα. Τυχαία γιατί για μια φάση σαν ηθοποιός της ζωής μου, που περνάμε ενεργείες, δεν αλλάζουν τα πράγματα, έκανα διάφορες δουλειές. Μία από τις δουλειές που έκανα ήταν να αναλάβω το θεατρικό τμήμα της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ήταν για αρκετά χρόνια, για 8 χρόνια. Μέσα από εκεί, στο κασίδι το κεφάλι, δηλαδή στα παιδιά που δεν θα γινόταν ηθοποιοί και ούτε ήθελα να τους κάνω ηθοποιούς με τίποτα. Αντίθετα, πώς θα γίνουν θεατρόφιλοι, αγαπώντας το θέατρο μέσα από την πράξη, άρχισα να νιώθω ότι αυτό μου ταιριάζει. Και πάντα δεν μιλάω για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το κρίνουν οι άλλοι και όχι εγώ. Σαν διαδικασία εσωτερική. Και άρχισα να κάνω κάποιες σκηνοθεσίες. Σε διπεθέ, η πρώτη ήταν σε διπεθέ Καλαμάτας, το ήχος του όπλου. Μετά σε κάποια άλλα, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Εθνικό Θέατρο. Πάλι, ενώ ήταν καλές οι συνθήκες, εμένα δεν μ' άρεσε να είμαι δεξιά και αριστερά.
0: Περιπλανόμενος.
1: Περιπλανόμενος, ναι. Ήθελα Και έτσι άρχισα να στρέφω την επιθυμία μου, τις διαθέσεις μου, πώς θα μπορούσα να έχω ένα χώρο μέσα στον οποίο θα μπορούσα να πραγματοποιήσω αυτά που ήθελα. Είχα και την εμπειρία από το θέατρο της Άνοιξης, που εκεί πέρα δεν με απασχολούσε, φυσικό ήταν με αυτά που λέω, μόνο το να παίξω, αλλά και τα οργανωτικά και τα διοικητικά και η επικοινωνία, η προβολή των παραστάσεων, το σύνολο τι σημαίνει μια παράσταση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
5: Κάθε βράδυ στις 12.
6: Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
7: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Για όλα τα θαυμαστά που μας είπατε, σας αφήνω με την Έρη Πανάγου που θα έρθει σε περίπου 9 λεπτά για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε για το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος, πρώτα ο Θεός τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Και ένα απ' όλα στο 3, παρακαλώ.
1: Τι ένα απ' όλα στο 3?
0: Με τα παρελκόμενα.
1: Δεν έχει παρελκόμενα. Ας τα παρελκόμενα.
0: Ένα μπουκαλάκι.
1: Ένα μπουκαλάκι.
0: Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Και σας περιμένουμε φυσικά εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε και σήμερα πολύ δυνατά, έτσι.
1: Έτσι.
0: Ναι, yeah, πολύ δυνατά.
1: Τόσο δυνατά, δηλαδή, που έχω λυγίσει.
0: Ανατρίχιασες. Λοιπόν, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου, φυσικά, ο κύριος Ηλίας Σελίμας. Γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε με το πορτοκαλί τώρα, τι φάση είσαι.
1: Τι φάση.
0: Η φάση Μουντιάλ, ας
1: πούμε. Τη φάση την έχεις εσύ. Εγώ φορώ σε μια πορτοκαλί μπλούζα.
0: Αυτό είναι καινούργιο τραγούδι το Αναστασιάδη.
1: Τι μου λες.
2: Στο χάος σου να αφήσεις ανοιχτό ένα παράθυρο.
0: Ένα παράθυρο, καλά τα λέει.
2: Κι όταν σαν άστρωση.
1: Τι να σου πω, δεν το γνωρίζω το αντικείμενο.
0: Αφού είναι καινούργιο εσύ η Σελίμα, πού να το γνωρίζεις.
1: Έτσι, έχω και τα παλιά, μην νομίζεις. Είμαι άλλη συνομοδαξίας.
0: Ωραία, άλλης εποχής είσαι.
1: Ενώ εσύ. Μου κουνιάζεις.
0: Για κάτσε, για κάτσε.

0: Ωραίο.
1: Σ' αρέσει, ε?
0: Πολύ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μ' αρέσει και ο Αναστασιάδης γενικά δηλαδή, αλλά και το συγκεκριμένο ωραιότατο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, χαμός από τα μηνύματα, χαμός. 5 και 7 πρώτα λεπτά γίνεται χαμός. Κόσμο πλημμύρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή λέμε έτσι μουσικά πριν φύγουμε και πάμε στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Θα μ' αφήσεις μια μέρα για τις 5 μέχρι να παίξω εγώ μουσική. Να νιώσεις ως
0: το τέρμα. Ωχ, Παναγία μου.
1: Θα μ' αφήσεις.
0: Άλλοι ακροατές φύγανε.
1: Όχι δα.
0: Θα το κάνουμε American Bar.
1: Τι θα το κάνουμε, λέει.
0: Ε, American Bar.
1: Θα γίνει εδώ.
0: Του κουτρουλί.
1: Κούγκι.
0: Υπόσχομαι.
1: Όχι,
0: υπόσχομαι πριν από την άδεια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χθες μου στείλε μήνυμα ο Παυλάρας, ο φίλος μας ο ακροατής.
1: Ναι.
0: Και μου είπε θέλει να έρθει πριν τις διακοπές.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε shooting, photo shooting.
1: Photo shooting.
0: Ναι. Θα αφήσει το φούρνο.
1: Βέβαια, ό,τι έχεις ακούσει μέχρι τώρα είναι, ναι, καμία σχέση, έτσι. Εγώ σε προειδοποιώ.
0: Τι.
1: Και δεν θα παίξω, δεν θα παίζουν τέτοια πράγματα, ας πούμε.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Είσαι και σχέση τον πόνο σου.
1: Έτσι. Είναι αυτό τιμή σου. Το μαζί
0: την απόφαση σου. Θα κάνουμε παρεούλα λοιπόν μέχρι τις 7. Θα είμαστε together. 2-11-10-80-8-80. Εκεί σας περιμένει η Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Και εγώ φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Και δράτωμαι τώρα τις ευκαιρίες να σας πω.
1: Πώς.
0: Δράτωμαι τις ευκαιρίες να σας πω.
1: Μας τελείωσε.
0: Ότι αυτούς τους 9 μήνες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν περίμενα ότι αυτή την ώρα, τέτοια ώρα που βγαίνουμε στα κοκόρια και λέμε καλημέρα,
1: κουκουρικο,
0: ότι θα υπήρχε αυτή η ανταπόκριση από τα δικά σας μηνύματα. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και δεν το λέω τώρα προσχηματικά, ούτε κάνω πλάκα, μιλάω πολύ το σοβαρά. Και αυτή η παρεούλα που έχουμε δημιουργήσει είναι μια παρεούλα που την εκτιμώ πάρα πολύ και καθέναν από εσάς. Έτσι πραγματικά σκέφτομαι, ας πούμε, πόσος κόσμος δουλεύει νύχτα κτλ. Και του κάνουμε παρέα και μας κάνετε και εμάς, μην νομίζετε, γιατί δεν έχουμε και εμείς πάντα δεν ερχόμαστε πάντα γιούπι, αλλά εντάξει. Εντάξει, ο Σελεμάς πάντα γιούπι είναι.
1: Παίξε παλιάτσο.
0: Παίξε παλιάτσο, ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε να πούμε ωραίες καλημέρες, πάμε στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα, με υγεία, λέει ο Μάκης, οδηγός λεωφορείου, γεια σου ρε Μάκη γίγαντα. Let me. Τέτοια θα παίζουμε.
1: Αυτό είναι το πιο ελαφρύ.
0: Αυτό είναι το πιο light, όχι Παναγία. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα και στους φίλους της εκπομπής. Χαρούμενη πεμπτούλα, λέει ο Κωστής. Γεια σου ρε Κώστα γίγαντα. Σήμερα 3 χρονών γίνεται η Αμελή, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Να τη χαίρεστε. Σηκωθήκαμε, λέει, αχάραγα να φτιάξουμε γλυκό, να κεράσει το βρεφικό σταθμό. Καλή προπαρασκευή και καλό σουκού. Να τη χαίρεστε, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χρόνια πολλά. Ο Γιώργος, καλημέρα, Έρη. Καλή πεμπτούλα, καλή εκπομπή. Γεια σου, Γιώργο. Ο Νίκος ο Χαλκίδης, καλημέρα, νωρίς και όχι αργοπορημένη. Μας την είπε λέει χθες Πανάγου. Να, όντως του την είπα. Έστειλε μήνυμα 6 και 4, τι είναι αυτά, λέω, κύριος.
1: Γιατί?
0: Στέλνεις εσύ με 6 και 4.
1: Δικαιολογημένα.
0: Πού ήσουν, να λέω.
1: Σιγά, μη σου δώσει και σημασία, μη σου δώσει και
0: αναφορά. Εννοείται θα μου δώσει.
1: Κατάλαβα, άσε ρε. Να σου πω, το προσγειώσου λίγο.
0: Και έχει στείλει και μια γελιογραφία. Σήμερα λέω να μείνουμε στην κουζίνα και αύριο, αν έχει καλό καιρό, θα σε πάω βόλτα στο χολ. Θαύμα. Τι λες για Σαββατοκυριακό στο σαλόνι, λέει γυναίκα. Γεια σου ρε Μαζό, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης έχει ξεκινήσει το περπάτημα. Έφτασε, λέει. Τι έφτασε, εσύ με τόσο χιλιόμετρο, έχεις φτάσει στην Κέρκυρα τώρα από το πολύ περπάτημα. Να σου πω κάτι, 9 μήνες περπατάει ο άνθρωπος. 9 μήνες, 5 με 6. Μάζεψε τα χιλιόμετρα. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα.

0: Καλή Πεμπτούλα! Έρη, λέει ο φίλος ο Παύλος από τη Νέα Σμύρνη, ο αρτοπιός μας σε όλη την όμορφη παρέα με φρέσκο χαμόγελο. Σήμερα ετοιμάζουμε σοκολατόπιτα με τρίμα μπισκότο και σιρόπι. Λοιπόν, πριν πάμε στα σοβαρά. Τα σοβαρά το. Χθες πήγα σε ένα φούρνο εκεί.
1: Πού πήγες?
0: Στη γειτονιά μου. Όπου μιλάμε, δεν άφησα και τίποτα. Μόνο τη φουρνάρισα δεν πήρα. Πριν πάμε στα σοβαρά, να σας πω μια σοβαρή είδηση. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος στις Βερσαλίες, όπου βρίσκεται εκεί στην Γαλλία, υπέγραψε ένα αντίτυπο της συμφωνίας. Η συμφωνία, σας θυμίζω, με το Ιράν είναι να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στην Ελβετία, στη Γενέβη. Εχθές λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα σόου εκεί, έδωσε συγχαρητήρια φυσικά στον εαυτό του, πάντα το κάνει αυτό, δεν τον παραλείπει.
1: Φαντάζεσαι να είχε πάρει Νόμπελ ειρήνης.
0: Να καλά. Μα το πήρε αφού το έδωσε η άλλη.
1: Ποιος το έδωσε?
0: Του το έδωσε αυτή που το πήρε. Ναι, του το έδωσε. Το έκανε πάσα. Έλα, πάρτε του, λέει τώρα, γιατί άστο, μην βρούμε τον πελά μας. Υπέγραψε λοιπόν μπροστά στον Εμμανουέλ Μακρόν τη συμφωνία με το Ιράν, ένα αντίγραφο αυτής κτλ. Και αμέσως μετά την υπογραφή, παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Τώρα, τι υπέγραψε, καμιά παραγγελία υπέγραψε, κανένα. Τι υπέγραψε, δεν ξέρουμε. Στη δημοσιότητα έχουν βγει βέβαια τα σημεία της συμφωνίας με το Ιράν. Αυτός βγαίνοντας από το παλάτι εκεί, το οποίο εντυπωσιάστηκε και τα λοιπά, μιλάμε για χλίδα τώρα, το παλάτι των Βερσαλιών, υπογράφτηκε, είπε, το έγραψε και στα social και τα λοιπά και όλα αυτά, το υπέγραψε λέει στις Βερσαλίες. Τώρα, δεν θα γίνει. Οι δημοσιογράφοι αμέσως θα ρωτήσουν και αφού υπεγράφει, ας πούμε, τι δεν θα γίνει τώρα αυτό που λένε στη Γενέβη. Άφησε να εννοηθεί ότι η αμερικανική πλευρά ότι θα γίνει μια τελετή στη Γενέβη, στην οποία θα πάει ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, ο J.D. Vance. Αλλά τώρα προσέξτε. Αυτό λέει η Αμερική, έτσι, ο Λευκός Οίκος. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους, ξέρετε τι λένε?
1: Τι λένε?
0: Λένε ότι δεν υπάρχει λόγος να μεταβούν στην Ελβετία, διότι θα υπογράψουν ψηφιακά. Έχει βγει ψηφιακή υπογραφή. Αυτά. Μόνο ο Τραμπ τα κάνει.
1: Καλά. Εγώ γιατί έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό δεν θα μας βγει σε καλό.
0: Κοίταξε.
1: Χωρίς να ξέρω κάτι, αλλά.
0: Μέχρι στιγμής, έτσι κι αλλιώς, αυτό που ξέρουμε είναι ότι τους τελευταίους μήνες οι επιπτώσεις από τον πόλεμο αυτό είναι τραγικές σε όλες τις οικονομίες όλων των χωρών. Και των εμπλεκόμενων χωρών, αλλά και των μη εμπλεκόμενων
1: να
0: χωρών.
1: Να σου πω τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ.
1: Drinky Dragon.
0: Κάνει μια αναβάθμιση εδώ πέρα το σύστημά μου, εδώ πέρα, και καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω. Εσύ δεν καταλαβαίνεις όμως. Εντάξει. Για δυο φίλοι.
0: Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις.
1: Μόνο εγώ δεν φωνάζω.
0: Μόνο εσύ δεν φωνάζεις.
1: Πρόσεξε να δεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Μόνο εσύ.
1: Το θέμα είναι ότι δεν θέλεις να φωνάξω εγώ.
0: Όχι, δεν θέλω, γιατί δεν μ' αρέσει το να είσαι σκληρός.
1: Δεν φωνάζω συχνά. Αλλά άμα φωνάξω.
0: Όχι. Δεν μου φωνάζεις. Δεν
1: προειδοποίηση τη συζύγου στην κόρη μου.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Μία το βάζω στο θόρυβο, μία το βάζω με θόρυβο. Μία το βάζω στο θόρυβο.
1: Θα σου πω το εξής. Προειδοποίηση τη συζύγου στην κόρη μου.
0: Εσύ ζεσταίνομαι.
1: Α, να τα αρχίσαν οι κάψες. Προειδοποίηση.
0: Εσύ ζεσταίνομαι, αλήθεια τώρα.
1: Το βάλω στους 15. Θες?
0: Γιατί είμαι, κάψωσα.
1: Κάψωσες με αυτά με τον Τραμπ.
0: Με τις υπογραφές.
1: Λοιπόν, λέει η σύζυγος στην κόρη μου. Mm-hmm. Λέει, η κόρη μου λέει, ο μπαμπάς λέει, δεν φωνάζει. Της λέει η χαρά στη Μικαέλα. Της λέει, πίστεψέ με, της λέει.
0: Ναι, δεν θέλεις.
1: Δεν θέλεις να φωνάξεις.
0: Έτσι.
1: Για πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, τι πήγα να σου πω, ναι.
1: Ότι ζεσταινάσουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, οι Ιρανοί λοιπόν αυτό λένε, ότι η συνεργασία, το μνημόνιο τέλος πάντων συνεργασίας, έχει υπογραφεί ήδη ψηφιακά. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να πάμε.
1: Okay.
0: Πρόσεχε τώρα. Έχει γίνει ολόκληρος χαμός. Ότι την Παρασκευή, στη Γενέβη και αυτά ετοιμάζονται οι Ελβετοί, έχουν βγάλει τις σοκολάτες εκεί πέρα πάνω, ετοιμάζονται και τις υπογραφές.
1: Μιλήστε.
0: Ο ένας το υπέγραψε στις Βερσαλίες.
1: Ο άλλος.
0: Ο άλλος λέει δεν θα πάω γιατί θα υπογραφεί ψηφιακά. Βλέπω τον Αμερικανό αντιπρόεδρο να πηγαίνει μόνος του εκεί στην Ελβετία. Να παίρνει κανένα ρολογάκι. Έλεγες για τις επιπτώσεις, λέγαμε για τις επιπτώσεις. Κοίταξε, τις επιπτώσεις έχουμε δει. Ότι υπογράφεται συμφωνία ειρήνης, αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι, βέβαια. Και έχουμε δει και μια μεταστροφή του κλίματος στις αγορές. Αυτό είναι γεγονός. Το πετρέλαιο αρχίζει και πέφτει πάρα πολύ. Τα ομόλογα ανεβαίνουν, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Αυτό είναι καλό για την αγορά.
1: Ξέρεις ποιο δεν πέφτει, έτσι. Η τιμή στα βενζινάδικα.
0: Ναι, είπαν ότι θα υπάρχει. Κοίταξε.
1: Πώς γίνεται, ρε
0: παιδί. Κάτσε, υπάρχει τώρα μια μικρή αποκλιμάκωση. Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ.
1: 1,93 είναι κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι, πάντως δεν είναι το 2,15, ρε φίλε. Εντάξει. Τα θες και εσύ όλα.
1: Πρόσεξε να δεις. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος,
0: ναι,
1: ήταν 1,70. 1,65.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πώς ανέβηκε μέσα σε μια μέρα.
0: Γιατί δεν πέφτει κιόλας.
1: Γιατί δεν πέφτει.
0: Σε μια μέρα.
1: Τα οποία όταν ανέβηκε μια μέρα, μέσα σε μια μέρα, ήταν απόθεμα από το.
0: Από το
1: φθηνό.
0: Από το παλιό. Το παλιό.
1: Το παπαλαιόμενο.
0: Θυμάσαι την ιστορία με τους. Με το λάδι. Τώρα το λάδι είναι σε ιστορικά χαμηλά, έτσι. Ναι. Το ελαιόλαδο. Πότε ήταν πρόπερση. Που είχε ο άλλος το λάδι στο. Είχε ο άλλος το λάδι στην υπόγα κάνα δύο χρόνια.
1: Μαυραγωρίτη.
0: Και σου λέγε, για σένα. Για σένα, γιατί είσαι φίλος μου, έτσι, αδερφός. 200 ευρώ τέτοια.
1: Λες, άστο, θα πάρω ηλιέλαιο.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τη φίλη την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα σε όλους, καλή Πεμπτούλα, σε όλη την όμορφη παρεούλα. Φτάνει η Παρασκευούλα. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Εμείς εδώ όλα τα διαβάζουμε τα μηνύματα, τίποτα δεν αφήνουμε αδιάβαστο.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, αφιερωμένο στο φίλο τον Παυλάρα, το φίλο μας τον Αρτοπιό από την Νέα Σμύρνη που μας το ζήτησε χθες. Μου στείλε μήνυμα, μου λέει: βάλε ένα στην καρδιά. Ωραία, στην καρδιά, βάλε. Πάμε.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα, κυρία Έρη.
1: Τι κυρία Έρη, άστα κυρία.
0: Αυτά μας φάγανε. Κυρία, ναι. Σκέψη τώρα θα είναι κανένα, θα μας πει. Θα είναι γεννημένος και αυτός το 2003. Κάτσε και θα δεις. Γιατί κάπου πήγα χθες.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, και όπως συζητάμε εκεί, σε ένα κατάστημα εκεί που φτιάχνουν νύχια μου, κατάλαβες τώρα.
2: Έτσι λέω επίπεδο συζητήσεις.
0: Και ναι, θες, και έτσι, λέω, ναι. Πότε...
2: Γαλλικό και... έκανες.
0: Όχι, να, χρώμα.
2: Χρώμα.
0: Γαλλικό. Ξέρει και τα γαλλικά.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Ατρομάρα.
2: Με δύο γυναίκες ζω.
0: Α, ναι, αυτό πάλι που το πας. Εσύ με δύο γυναίκες και εγώ με τρεις άντρες, ρε φίλε. Και η καταστροφ.
2: Μάγδα.
0: Ομόντιε. Και μου λέει, κάτι λέγαμε για το παρελθόν, ρε παιδί μου. Το επαγγελματικό παρελθόν.
2: Ναι.
0: Και λέω ότι τέλος πάντων ξεκίνησα τη δουλειά, λέω, στην τηλεόραση και τα λοιπά. Το αρχέ... στα τέλη του 90, λέω εγώ. Με κοιτάει αυτή η κοπέλα. Μου λέει, α, είστε τόσο αρχαία, μου λέει.
2: Τόσο αρχαία. Ευχαριστώ. Είπες, ευχαριστώ.
0: Λέω, ναι. Πότε έχεις γεννηθεί, της λέω. Λέει, το 2003.
2: Αχαιριά στην καρδιά.
0: Πόνος.
2: Αδελφέ μου, Βαγγέλη. Αδελφέ μου, Σταυρακά. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από το New York. Γεια σου ρε Μιχάλη.
2: Να ήμασταν εκεί τώρα.
0: Έτσι, με το φίλο το Μιχάλη εδώ. Καλημέρα λέει σε εσάς και καλησπέρα σε μένα. Εκεί είναι 10 και 25 τώρα. Σας ακούω λέει μέχρι τις 12. Δηλαδή μέχρι τις 7 που είναι εκεί. Γεια σου Μιχάλη μου, για πες μας, στείλε μας κανένα μήνυμα, πώς θα περνάς, πώς είναι η ζωή σου εκεί. Στείλε μας πληροφορίες. Θα σου πούμε κι εμείς εδώ τι ωραία τα περνάμε.
2: Εσπέσια.
0: Όχι ρε εσύ, το 98 είναι. Εντάξει.
2: Τι.
0: Όταν ξεκίνησα τη δουλειά. Μπράβο, γεια σου ρε Κυριάκο. Να είσαι γερός πάντα. Χαρούμενος και ευτυχισμένος. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στη Λίντια από την Πρέβεζα. Γεια σου Λιντιάκη. Στον Κωνσταντίνο το φίλο μας από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Από τον πόλεμο τα αγκούρια θα τα τρώμε για κανένα εξάμηνο σίγουρα λέει.
2: Το θέμα είναι να δροσιζόμαστε ή να δροσιζόμαστε.
0: Και τα δύο, και τα δύο. Εσείς τι παράπονα έχετε τώρα, αλήθεια. Βγήκε η πλατφόρμα, πόσο κάνει, ρε φίλε.
2: Πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει.
0: Λοιπόν, μπήκα στην πλατφόρμα, πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει. Για μόνο δηλαδή. Πόσο κάνει.
0: Η πλατφόρμα λέγεται πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει.
0: Αλλά εμείς ξέρουμε πόσο κάνει.
2: Ναι.
0: Αυτοί ξέρουν πόσα έχουμε στην τσέπη.
2: Δεν ξέρω. Μάλλον
0: για όχι. Να πάρουμε το πόσο κάνει.
2: Εδώ έχει βγει ο Πρωθυπουργός και έλεγε: ας πούμε, αμάν Παναγία μου, ευτυχώς που δεν ζω με 800 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
2: Και πρόσεξε το 800 όταν το έλεγε.
0: Δεν το έχουν όλοι.
2: Δεν το έχουν, υπάρχουν και πιο κάτω καταστάσεις.
0: Λοιπόν, και μπήκα στην πλατφόρμα. Πόσο κάνει.
2: Πόσο κάνει, να το βάλω.
0: Ναι, ναι, θα σου πω. Ναι, να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος καταρχάς.
3: Στα φυλάδια, τι προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
4: Οκ, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
5: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μίσθη.
6: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
7: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνει να γυρίσει όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθει.
6: Γιατί διαλέγει που θα πάω να ψωνίσει λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
8: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα ισχροκέρδειας.
9: Βεβαίως. Γιατί εάν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά. Οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές τους.
0: Τι ανάγκη έχετε. Βγήκε το πόσο κάνει. Μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα, πληκτρολογείς ένα προϊόν και σου δείχνει σε πραγματικό χρόνο πόσο, τι τιμή έχει, πόσο κάνει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα.
2: Υπάρχει ένα θεματάκι όμως.
0: Λοιπόν, έλα, ζήτα μου, τι θες, πόσο κάνει.
2: Τι πόσο κάνει.
0: Πες μου, ποιο προϊόν θες.
2: Θέλω να μου πεις πόσο κάνει.
0: Ναι.
2: Τι να σου πω τώρα, πόσο κάνει.
1: Προφυλακτικά θα μου πει.
2: Όχι. Πόσο κάνει, ναι, το γιαούρτι.
1: Μάλιστα, περίμενε.
2: Το γιαουρτάκι. Το μεγάλο τη συσκευασία.
1: Μισό λεπτάκι να μπούμε στο σύστημα.
2: Πόσο κάνει.
1: Το γιαουρτάκι η μεγάλη συσκευασία.
2: Μάλιστα.
1: Και όταν εννοείς μεγάλη πόσο, 500.
2: 500.
1: Πλήρες το θέλεις το γιαούρτι.
2: Πλήρες το θέλω το γιαούρτι.
1: Πλήρες, μάλιστα. Παραγγελίο.
2: Να βυθιστώ στην αμαρτία.
1: Να σου πω του κιλού.
2: Του κιλού, πες του κιλού, πες του κιλού.
1: Δεν δίνει πολλά σούπερ μάρκετ, γιατί δεν δίνει πολλά. Δύο σούπερ μάρκετ μου δίνει.
2: Ωραία, φτιάχνει.
1: Τώρα δεν μπορώ να πω τις υπονομίες στο σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία, ναι, δίνει μπορώ δύο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, δίνει δύο σούπερ μάρκετ. Η διαφορά είναι του ενός κιλού, έτσι.
2: Ναι, από το
1: στραγγιστό πλήρες, 4,42 στο ένα σούπερ μάρκετ, 4,48 στο άλλο. Yes. Εντάξει, τώρα στο συγκεκριμένο προϊόν, κάτσε να πάρουμε την τριάδα. Κάτσε να πάρουμε την τριάδα τώρα, περίμενε.
2: Κάνε και παγωτάκι. Άντε να δούμε πού να
1: γίνει. Παγωτό.
2: Κάνε παγωτάκι.
1: Παγωτό.
2: Είναι ακριβό. Να δούμε πού θα πάρουμε παγωτό.
1: Του κιλού θέλει.
2: Του κιλού. Τρίλιτρο. Θέλω να είναι τρίλιτρο. Να έχουμε ένα τρόπο.
1: Παγωτό 3 λίτρα για τον κύριο.
2: 3 λίτρα.
1: 3 LT.
2: Κακάο, βανίλια, φράουλα.
1: Α, θες αυτό το γνωστό.
2: Το γνωστό. Τα θυμάσαι, ακόμα υπάρχουν.
1: Ναι, εσύ. Προχθές έφαγε.
2: Προχθές έφαγε σε
1: ένα ολόκληρο. Πλάκα μας κάνει.
2: Στενοχωρημένοι πρέπει να σου
1: είναι. Ναι.
2: Έτσι,
1: πάντα.
2: Μάλιστα. Αληθωρίζεις, βλέπω.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε τώρα να δεις.
2: Ναι.
1: Αληθορίζω, γιατί το συγκεκριμένο τώρα παγωτό, οικογενειακό παγωτό βανίλια κακάο φράουλα που βρήκα,
2: ναι,
1: έχει, προσέξτε τώρα, το ίδιο προϊόν, έτσι.
2: Το ίδιο προϊόν.
1: Από 3,99.
2: Ναι. Είσαι σίγουρη.
1: 6,85.
2: Μιλάμε για παγωτό, όχι, ναι, για, ναι, ναι, υποκατάστατο.
1: Όχι, όχι, είναι το ίδιο προϊόν, έτσι. 3,99, 6,85.
2: Ναι.
1: 13,38, 13,69, 13,70, 13,98 και 14,12.
2: Εντάξει, θα πάρουμε μπριζόλες.
1: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα απορρυπαντικό.
2: Απορρυπαντικό.
1: Ναι, ρούχων.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μπλένεσαι.
2: Όχι ρε, άπλητος έρχομαι.

0: Λοιπόν, απορριμπαντικό ρούχων, πλυντηρίου, κάψουλες, 26 κάψουλες. Σε ένα σούπερ μάρκετ το βρίσκεις 7,99. Mm-hmm. Σε άλλο σούπερ μάρκετ, το ίδιο ακριβώς, έτσι, ίδια εταιρεία κτλ. 8,36. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι θα γίνει.
1: Δεν γίνεται.
0: Αυτή η πλατφόρμα τώρα μας δείχνει τις τιμές σε διάφορα σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία.
0: Προσέξτε τώρα. Σε κάποια σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά, ας πούμε, τα απορριπαντικά. Mm-hmm. Σε κάποια άλλα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά τα τυριά. Να. Σε κάποια άλλα είναι πιο φθηνά τα καθαριστικά. Σε κάποια άλλα είναι τα μακαρόνια και τα... Α, μακαρόνια, για κάτι να δούμε το μακαρόνια.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Αυτό πρόσεξε που έχω εγώ παρατηρήσει.
0: Άρα πρέπει να φύγεις από το ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Να πας, κάτσε να πάμε στο...
1: Να πας στο άλλο.
0: Ναι.
1: Τι μακαρόνια...
0: Τι νούμερο μακαρόνια τρως, παλικάρι μου.
1: Εγώ τρώω λαζάνια.
0: Έχεις και στο χωριό, έχεις και στα γρήνια λαζάνια.
1: Βέβαια, βέβαια. Χρόνια παραγωγή.
0: Λαζάνια, ρε φίλε.
1: Τα πλώνουμε εκεί στον ήλιο.
0: Λαζάνια. Λιγκουίνι.
1: Λιγκουίνι.
0: Πω, πω, ρε φίλε. Ναι, να το. Κλασικό παράδειγμα. Το ίδιο λοιπόν προϊόν, λιγκουίνι λαζάνια 500 γραμμάρια.
1: Ναι.
0: Σε ένα σούπερ μάρκετ 1,02. Σε άλλο 1,10. 1,18. 1,19. 1,57. 1,65.
1: Λοιπόν,
0: το ίδιο προϊόν, έτσι.
1: Άκου να δεις τώρα να σου πω. Ναι. Γιατί είχα μπει στη διαδικασία του να το κάνω αυτό το πράγμα για κανένα δίμηνο.
0: Ποιο?
1: Το ότι να βλέπω τις προσφορές και να πηγαίνω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Διαπίστωσα, επειδή δεν το έκανα μία φορά και τέλος, το έκανα 2-3 φορές.
0: Ναι.
1: Διαπίστωσα λοιπόν με διαφορά ενός μήνα ότι όπου υπήρχε καλή τιμή σε ένα προϊόν και ήταν αυξημένο στο ίδιο σούπερ μάρκετ σε ένα άλλο προϊόν. Mm-hmm. Το ίδιο συνέβαινε τούμπαλιν τον επόμενο μήνα. Δηλαδή το ίδιο σούπερ, το ένα άλλο σούπερ μάρκετ, mm-hmm. αυτό που είχε ακριβό, κατέβαζε τις τιμές και ανέβαζε σε κάτι άλλο. Που σημαίνει, έτσι, ότι εμένα μου δημιουργήθηκε απορία τι συνεννοημένη είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου. Που το βρίσκω πολύ πιθανό, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί και είναι και το άλλο. Αν όλες αυτές τις παραγγελίες δεν τις κάνεις διαδικτυακά, δεν σε συμφέρει, γιατί και σε βενζίνη.
0: Ναι, άμα είναι να πάω να πάρω τα μακαρόνια από το ένα σούπερ μάρκετ, να φύγω, να πάω να παρκάρω στο άλλο σούπερ μάρκετ, να πάω να πάρω το απορριμπαντικό, να φύγω, να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ. Θέλω 7 μέρες στα δρομολόγια.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι. Να πάω να παρκάρω στο άλλο σούπερ μάρκετ, να πάω να πάρω το απορριμπαντικό, να φύγω, να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ. Θέλω 7 μέρες στα δρομολόγια.
1: Δεν γίνεται.

0: δεν είναι παγωτό όμως. Αυτό που είναι, είναι υποκατάστατο. Δηλαδή δεν είναι παγωτό.
1: Ναι.
0: Είναι, δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα να σου το πω. Αλλά δεν είναι παγωτό.
1: Τι είναι?
0: Είναι υποκατάστατο παγωτό. Πώς λέμε λευκό τυρί και φέτα.
1: Πω καμία σχέση τώρα.
0: Ναι.
1: Πω λευκό τυρί, χάλια.
0: Λοιπόν, έλα αυτό τώρα, είναι όμως. Και το βρίσκεις 3 και 4 ευρώ το τρίλιτρο.
1: Ναι.
0: Το τρίλιτρο το παγωτό, το κανονικό. Για πήγαινε σε ένα περιπτεράκι να το πάρεις.
1: Έχει 3 ευρώ το πυραυλάκι, ρε.
0: Για αυτό σου λέω. Έχει διαφορά το παγωτό από το. Είναι σαν την αντιστοιχία που κάναμε με τη φέτα. Δεν είναι παγωτό, είναι υποκατάστατο. Είναι κάτι κάπως αλλιώς το λέω.
1: Λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα ήρθε τώρα να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής, η οποία
0: μάλιστα
1: ξεκίνησε τότε όταν είχε πρωτοβγεί.
0: Ευτυχώς σωθήκαμε.
1: Παρόμοια κατάσταση. Η οποία απαξιώθηκε στο τέλος. Εντάξει. Το θέμα είναι καταρχάς ότι οι συγκεκριμένες τιμές,
0: ναι,
1: μέσα στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή τώρα εμείς βλέπουμε αυτές τις τιμές, έτσι, για τα μακαρόνια λέμε τώρα. Οι τιμές αυτές στο σούπερ μάρκετ είναι χρηματιστήριο. Εδώ μου έλεγαν φίλοι που δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ ότι υπάρχουν υπάλληλοι μέσα στο κατάστημα που έχουν επομιστεί αυτή ακριβώς τη δουλειά, να αλλάζουν τις τιμές. Δηλαδή μέσα στη μέρα μπορεί να γίνει αλλαγή μία και δύο φορές σε όλο το κατάστημα, σε διάφορους κωδικούς. Βλέπεις τα ταμπελάκια, πάνε έρχονται τα ταμπελάκια. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο να καταγράφονται αυτές οι τιμές, γιατί και πόσο γρήγορα αυτές οι τιμές θα αλλάζουν. Είναι online η αλλαγή, δεν νομίζω. Το θέμα είναι ότι, ωραία, βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, το Longuini λαζάνια έχει 1,02. Πολύ ωραία.
0: Είδες.
1: Ναι, πάρα πολύ καλά. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Τι μπορούμε να κάνουμε στο να φτάσει, ας πούμε, σε μια τιμή που να μπορεί να την αγοράζει ο κόσμος? Εδώ ο κόσμος πλέον θεωρείται είδος πολυτελείας. Θεωρείται είδος πολυτελείας το μοσχάρι. Και οι κρεοπόλες λένε ότι ο κόσμος δεν αγοράζει μοσχάρι. Για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Κεσίδης, ο πρόεδρος.
2: Δυστυχώς, με τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών, ο κόσμος στράφηκε σε άλλα είδη κρέατος. Αυτοί που τρώγαν μια φορά, δύο φορές μοσχάρι τη βδομάδα τρώνε μία. Αυτοί που τρώγαν μία, ίσως το έχουν ελαχιστοποιήσει. Έχουμε αύξηση στο κοτόπουλο, έχουμε αύξηση στο χοιρινό, εννοείται στη λιανική πώληση.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος λέει: το κάθε σούπερ μάρκετ έχει διαφορετικές μέρες προσφορές σε διαφορετικά προϊόντα. Αυτό που έλεγε ο Ηλίας δηλαδή. Οπότε γι' αυτό παίζουν οι τιμές σε κάποια προϊόντα και ακριβότερα σε κάποια άλλα. Δηλαδή μια κοροϊδία, λέει ο φίλος ο Στέλιος. Αυτό είναι το θέμα. Μα πόσο κάνει, φίλε μου Στέλιο, το ξέρουμε πόσο κάνει. Πόσα είναι τα διαθέσιμα, ξέρουν αυτοί πόσα είναι τα διαθέσιμα σε κάθε νοικοκυριό. Ο Κυριάκος, κυρία Έρη. Επιμένω, κυρία Έρη. Γεια σου, Κυριακό.
0: Κυρία Έρη.
1: Πείτε του κι εγώ είμαι απέκια, λέει. Να, είμαι απέκης. Τι σημαίνει απέκια, ξέρεις?
0: Μια πες, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις?
0: Όχι.
1: Κι είσαι και το Λακαρνάνας?
0: Δεν είμαι.
1: Δεν είσαι. Είμαι απέκης, λέει. Το χωριό μου είναι η Αμοριανή. Όπως λέει και ο παππούς μου, λέει, εμείς είμαστε πέρα από τα βλάκη και φυσικά εννοεί ότι είμαστε πέρα από τη γέφυρα, Ρίο Αντίριο.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Καλά, όταν... Να σου πω κάτι. Τώρα ο φίλος ο Κυριάκος χτύπησε μια ευαίσθητη χορδή.
0: Τι?
1: Όταν περνάω τη γέφυρα, χαρίλα ο Στρικούπης, σαν αλλάζει ο καιρός, ρε παιδί μου, σαν ψυχολογία εκεί γίνεται.
0: Εμένα με έχει στοιχειώσει αυτό που μου λέγανε παιδί.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πηγαίνουμε στο χωριό και περνάμε το καραβάκι τότε και λέγανε: εδώ θα χτιστεί μια γέφυρα. Και εδώ θα χτιστεί μια γέφυρα. Και χτίστηκε, και για να την περάσει, αν δεν έχει 20 στην τσέπη, δεν την περνά.
1: Ναι, πήγαινε έλα κιόλα. Πάει.
0: Όχι, πήγαινε έλα, τι.
1: 30.
0: Τι 30.
1: 15,90 έχει πάει εσύ.
0: Έτσι.
1: 15,90 νομίζω. Ναι. Ναι.
0: Οπότε παίρνει το καραβάκι, τρώσει και το καλαμάκι.
1: Λοιπόν,
0: το πατήσει και από κάτω.
1: Εγώ το 98 που λέει ο Κυριάκος που γεννήθηκε, εκείνα τα παλιά τα χρόνια και πιο πριν, που ήμουν φοιτήτρια στην Αθήνα, για να φτάσω στην Αθήνα καταρχάς, πέρναγα 2 ferry boat. Άκτιο Πρέβεζα και Ρίο Αντίριο, έτσι. Λοιπόν, πρώτα φτιάχτηκε το Άκτιο Πρέβεζα. Υποθαλάσσια τώρα, μιλάμε, wow και τα λοιπά. Να περνάς από κάτω.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Εκεί έχει διατηρηθεί τα διόδια, είναι 3 ευρώ. Ήταν από τότε, έχει διατηρηθεί στα 3 ευρώ. Η γέφυρα, ξαφνικά μετά λένε θα φτιάξουν τη γέφυρα και τα λοιπά, 2004 νομίζω.

0: Νομίζω άνοιξε το Ρίο. Νομίζω ναι, τότε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, κάτι τέτοιο. Όλοι λοιπόν πέρναγαν από τη γέφυρα, απαξιώθηκαν τελείως τα καραβάκια κτλ. Ένα καλοκαίρι, αρκετά χρόνια μετά, αποφάσισα να πάω με το καραβάκι. Τι λέω, εντάξει, στάση θα κάνω, εντάξει, μα έτσι και έτσι δεν θα σταματήσει κάπου, ξέρω εγώ, να πάρεις κάτι να φας. Κάνω μια στάση στο καραβάκι. Διαπιστώνω λοιπόν ότι έχει 2-3 αυτοκίνητα μέσα, πολύ ωραία ρε παιδί μου, με το καραβάκι, μια χαρά. 5 ευρώ νομίζω είναι η διέλευση και οι επιβάτες, δηλαδή όχημα και οι επιβάτες, 5 ευρώ, κάτι, 5 κάτι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, ωραιότατα. Το επόμενο καλοκαίρι λοιπόν, εντάξει δεν το κάνω χειμώνα αυτό, το κάνω καλοκαίρι για να είναι και οι καιρικές συνθήκες έτσι καλές.
1: Να μην μουνιέσαι.
0: Ναι, να μην σε πάει αυτό. Το επόμενο καλοκαίρι λοιπόν, περισσότερος κόσμος στο καραβάκι. Πέρσι το καλοκαίρι ήταν όλοι με το καραβάκι.
1: Τι θα κάνω, ναι.
0: Γιατί σου λέει το πήγαινε, αλλά είναι 30 ευρώ αυτό που είπες. Ο Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη λέει: καλά, αυτό το πόσο κάνει, λέει, είναι μια σχέτη κοροϊδία. Και για να λειτουργήσει, λέει, θα συνεργαστεί, λέει. Θα συνεργαστεί το καρτέλ, θα έχουν όλοι τις ίδιες τιμές.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι, καλά λέει. Στο παγωτό, λέει ο Αλέξης, αν διαβάσουμε τα συστατικά, θα δούμε ότι ξεκινάει με το παγωμένο γλύκισμα.
1: Αυτό είναι. Παγωμένο γλύκισμα. Μπράβο, ρε, εσύ.
0: Σε αντίθεση, λέει, με το παγωτό που έχει κάποια ελάχιστα συστατικά. Για μένα ο σωστότερος διαχωρισμός είναι ο ιταλικός, που άλλο λέει ice cream και άλλο λέει gelato. Στην Ελλάδα λέει και τα δύο τα λέμε παγωτό, επειδή είναι παγωμένο. Καλά λέει ο Αλέξης.
1: Εν κατακλείδι, παιδιά, πάρτε παγωτομηχανή και φτιάχτε το σπίτι.
0: Να ρωτήσουμε, λέει, αν κάποιος ακροατής ή ακροάτρια που δουλεύει σε σούπερ μάρκετ να μας πει ανώνυμα ποιες ώρες της ημέρας οι τιμές είναι χαμηλότερες, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Θα πάρω το τηλέφωνο του φίλου μου, του Βασίλη. Θα τον ξυπνήσω κιόλας. Εμένα ο φίλος μου ο Βασίλης πάντως μου έχει πει ότι μέσα στην ημέρα περνάνε τα κορίτσια με τα μηχανάκια και αλλάζουν τις τιμές. Και έχουν επιφορτιστεί ακριβώς με αυτό, δηλαδή με το να αλλάζουν τις τιμές. Σήμερα αλλάζουμε στα περιπατικά, αύριο αλλάζουμε στα τυριά, μεθαύριο αλλάζουμε στα συσκευασμένα κτλ. Κανένα τραγουδάκι θα βάλουμε, κύριε Σελίμα.
1: Να βάλουμε, έχει πάει παρατέταρτα.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι, κύριε Σελίμα.
1: Μάλιστα, θέλετε και τραγουδάκι. Μας γλυκάνατε τώρα, θέλετε και τραγουδάκι.
0: Ορίστε. Ένα παγωτάκι.
1: Ναι.
0: Ω, σασμός.
1: Σασμός.
0: Πού θα τα ξαναβρείτε αυτά, πού.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ADE και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή κι αν είναι ζεμπεκιά τώρα, έτσι. Μητροπάνος, αρχάγγελος. Θες να χορεύεις το ζεμπέκικο? Α, ναι, αφού χόρευες, φαντάζομαι. Το 1821.
1: Έτσι. Μετά για τα γάνια. Και τα ταμπούρια.
0: Ξέρεις να χορεύεις τα βρούλα, Γιαννούτσου, ζεμπεκιά? Κι εγώ, παιδιά, κι εγώ. Και αυτό είναι από τα καλύτερα ζεμπέκικα.

0: Ωραιότατα, ωραιότατα και σήμερα λοιπόν. Ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα. Ίσως να έχουμε κάποιες νεφώσεις πάλι. Δηλαδή, όπως χθες. Δηλαδή, χθες το απόγευμα συνέφιασε λίγο.
1: Δεν έβρεξε όπου λέγανε όμως.
0: Ναι, δεν έβρεξε, αλλά είχε μια συννεφιά. Παρόμοιος ο καιρός με χθες, θα είναι και σήμερα. Έως στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο εδώ στην Αττική. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Στα παιδιά εκεί στο ραδιόφωνο που φροντίζουν να αναμεταδίδουν την εκπομπή μας και να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, που μακάρι να ήμασταν εκεί τώρα, η αλήθεια είναι, έως 31 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Mm-hmm. Γενικά υπάρχει μια ψηλοαστάθεια σε διάφορες περιοχές. Έως στους 33 βαθμούς γενικά η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Και θα έχουμε κάποια αστάθεια σε Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο και στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά. Εντάξει, καλές θερμοκρασίες. Για 18 Ιουνίου είναι μια χαρά, μια χαρά είναι. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Αυτές οι μουσικές αναλλαγές εντάξει, μόνο εμείς μπορούμε να τις κάνουμε.
2: Έτσι. Έλα τώρα, αφού είσαι κρυφομπλυγίτσα, τα χόρευες αυτά.
0: Αυτά τα σον-σον.
2: Αυτά τα. Τα πουλοβεράδικα. Τι πουλοβεράκια.
0: Τι είναι το πουλοβεράδικο.
2: Το πουλοβεράκια.
0: Εγώ δεν φοράγα πουλοβεράκια.
2: Όχι, δεν θυμάσαι παλιά που υπήρχαν οι ροκάδες και οι πουλοβεράκιδες.
0: Τους ροκάδες τους θυμάμαι, τους σκευμεταλλάδες θυμάμαι, τους πουλοβεράκιδες δεν τους θυμάμαι.
2: Οι πουλοβεράκιδες ήταν αυτοί που βάζανε το πουλοβεράκι στην πλάτη.
0: Α,
2: και το δένανε εδώ μπροστά και τέτοια και έπεφτε γιαούρτι αβέρτα.
0: Α, αυτοί ήταν οι πουλοβεράκιδες.
2: Πουλοβεράκιδες. Τσάκιζες στο παντελόνι και τέτοια. Τίμπερλαντ παπούτσι.
0: Το κλασικό, ναι. Όχι, εγώ φοράγα Wehrmacht μπότες τότε.
2: Μάλιστα.
0: Τέτοια μαύρα ρούχα και τέτοια. Πω, τι χάλια και αυτά.
2: Πήγαινες και εσύ από την αποθήκη κάτω εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών.
0: Πήγαινα, θυμάμαι, κάναμε παραγγελία στο μοναστηράκι. Μαζική παραγγελία.
2: Α, εσύ πήγαινες στα ακριβά, δεν είχες βρει την αποθήκη. Α,
0: πού να τα ξέρουμε, εμείς είμαστε μέσα στα χωριατάκια, ρε φίλε, χωριατάκια είμαστε.
2: Πήγαινες και το πλήρωνες διπλάσιο στο μοναστηράκι.
0: Αυτές τις άκρες ελιμά μόνο εσύ τις είχες.
2: Μοναστηράκι, μόνο καστόρινες μπότες παίρναμε τότε.
0: Καστόρινες.
2: Καστόρινες και μόνο καλοκαίρι.
0: Συγγνώμη, το καλοκαίρι φοράγατε μπότες.
2: Καστόρινες μπότες.
0: Και είναι οι άλλοι πουλοβεράκιδες και εσείς τι είστε.
2: Εμείς ήμασταν γνήσιοι τύποι.
0: Ναι. Τι γνήσιοι ρε εσύ.
2: Σουανσόν. Να ρίξουμε το.
0: Με το καστόρι.
2: Το αίσθημα. Κανένα δεν μας ένοιαζε.
0: Με το καστόρι είναι το μποτάκι, ρε φίλε.
2: Είμαι τώρα. Έχω κάνει. Κάνουμε οικογενειακές διακοπές στο Μάτι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αύγουστος. 40 βαθμοί.
0: Λιώνει το κορμί.
2: Έτσι, λιώνει το κορμί. Και σκάω μύτη στο ουφάδικο. Με ελαστικό παντελόνι, καστόρινες μπότες και σκισμένο.
0: Να μην υπάρχει τότε το Instagram.
2: Και με το που μπαίνω μέσα, όλα τα βλέμματα ξέρεις σαν τους λεμούριους.
0: Αυτό.
2: Αυτά.
0: Αυτό. Να μην υπάρχει τότε το Facebook και το Instagram να σε κάνω εικόνα προφίλ.
2: Ατάρι και όσοι είχαν λεφτά να τον πάρουν. Γελάς, ε.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε και δήλωση από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, στην αρχή της εκπομπής ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το έγγραφο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν εκεί στις Βερσαλίες. Περιμέναμε τις υπογραφές στην Ελβετία. Ο Ντόναλντ Τραμπ μας την έσκασε. Νωρίτερα λοιπόν υπέγραψε ένα αντίτυπο εκεί. Από την πλευρά του το Ιράν λέει ότι έχει γίνει ψηφιακή υπογραφή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν λοιπόν έγραψε ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και στην ανάλυση του χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως μια σημαντική εξέλιξη για τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, για τη διεθνή οικονομία και πρόσθεσε ότι η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για μια διαρκή ειρήνη. Επιτρέπει στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, μια πολύ σημαντική εξέλιξη στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως. Πρόκειται, αναφέρει ο Εμμανουέλ Μακρόν, για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους συμπολίτες μας, το οποίο θα επιτρέψει σύντομα τη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Επιβεβαιώνει και η άλλη πλευρά, η Τεχεράνη, επιβεβαιώνει ότι υπέγραψε τη συμφωνία με την Αμερική για τον τερματισμό του πολέμου. Βεβαίως προηγήθηκε φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος και το σοου που έκανε εκεί στις Βερσαλίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το κείμενο του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ έχει οριστικοποιηθεί, φέρει τις υπογραφές των προέδρων της Αμερικής και του Ιράν. Άρα λοιπόν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα στην Ελβετία. Ακυρώνεται το ραντεβουδάκι που είχαν εκεί στην Ελβετία για τις υπογραφές. Οι υπογραφές, από ό,τι φαίνεται, έπεσαν. Τώρα πιθανότατα θα κριθούν τα επόμενα. Τι λέει λοιπόν το Ιράν? Λέει η ώρα να δοκιμαστεί η εφαρμογή της συμφωνίας. Οι υπογραφές έπεσαν. Το θέμα είναι να τηρηθούν και οι όροι της συμφωνίας.

Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα να πάρουμε διαφημίσεις και στη συνέχεια πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στείλτε τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και 211 10 88 80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Reception, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιάννουτσου στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Σπύρο από τη Χίο που μας πήρε τηλέφωνο. Στη Ζωή από την Κοκκινιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας. Να είστε καλά, παιδιά. Να έχετε μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα.

0: έγινε ρε παιδιά με το λαγοκέφαλο? Τι γίνεται τώρα? Χθες δάγκωσε μια γυναίκα, λέει. Ένας λαγοκέφαλος. Στη Βάρκιζα. Παναγία μου. Λοιπόν, τα είχαμε όλα λιμένα. Ο λαγοκέφαλος. Εμφανίστηκε για κάτι φάλαινες, λέει, ανοιχτά της Λευκάδας. Το σώε μου θα ήταν. Έμα, ξέρω εγώ πώς λέω. Φάλαινες, λέει, ανοιχτά της Λευκάδας. Περίεργα πράγματα. Οι αρκούδες κατεβαίνουν κάτω στα παιδινά. Τα κατσίκια πάνε πάνω στα βουνά. Οι φάλαινες πάρχονται εδώ, στο Ιόνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο περίπτερο. Πάμε στο περίπτερο να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία. Αναλυτικά παραδείγματα. Πάνω από 8.000 κωδικοί από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή για να συγκρίνει. Αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Με ρύθμιση έρονται οι αδικίες από την προσωπική διαφορά, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Συμφωνία Αμερικής με Ιράν, ανοίγουν τα στενά, έρονται οι κυρώσεις. Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα, στο τραπέζι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Άγκυρας. Πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές, πώς δρούσε το κύκλωμα. Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39η Μέση. Οι διοργανώσεις, οι συμμετοχές, οι assist και τα γκολ του Αργεντινού.
1: Έκανε hard trick με την Αλγερία.
0: Ναι, με την Αλγερία, στο Κάνσας. Ωραίος ο Μέση. Εφημερίδα Καθημερινή. Σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων, απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Για την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα απαιτούνται περίπου 7,5 μήνες, όταν στην Κύπρο αρκεί μια εβδομάδα και στην Ισπανία, στη Γερμανία και στη Γαλλία 1-3 μήνες. Οι χρονοβόρες διαδικασίες συμβάλλουν στην όξυνση του στεγαστικού προβλήματος, καθώς αποτρέπουν οι ιδιοκτήτες να διαθέσουν προς πώληση ή ενοικίαση το ακίνητό τους. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος γολγοθάς αυτή η όλη διαδικασία. Δηλαδή, μια αποδοχή κληρονομιάς, μια αγορά ενός ακινήτου, μια πώληση ενός ακινήτου. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πραγματικά και χρονοβόρα και κοστοβόρα, έτσι. Και σε βλέπεις σε άλλες χώρες, μου έλεγε μια συνάδελφος. Στην Τουρκία, λέει, μπορείς να αγοράσεις ακίνητο μέσα σε 3 μέρες. Απαιτούνται μόνο τα φορολογικά σου στοιχεία, κάτι πάρα πολύ απλό. Η κατάσταση, δηλαδή η οικονομική σου κατάσταση, ότι έχεις τα χρήματα, ότι μπορείς να πληρώσεις, επιταγές κτλ. Το αντίστοιχο και από τον ιδιοκτήτη και μεταβιβάζει το ακίνητο κατευθείαν. Ενώ εδώ, κάτι my property, κάτι ηλεκτρονικές ταυτότητες κτηρίων, κάτι χαρτιά από εδώ, κάτι χαρτιά από εκεί. Εντάξει. Η κλιματική κρίση, αναφέρεται στην εφημερίδα Καθημερινή, η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ελατοδάσεις στον Πάρνονα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στον Χελμό πεθαίνουν. Η κύρια αιτία είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία. Συνθήκες προκαλούν υδατική καταπώνηση στα δέντρα και αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά τους για μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της Κόμης, με συνέπεια να νεκρώνονται από την κορυφή προς τη βάση.

Εκπαίδευση. Το ιστορικό εκπαιδευτήριο Παγκρίτιον στο Ηράκλειο πέρασε στον έλεγχο του Βρετανικού Fortar Education και αποτελεί τη 10η εξαγορά ελληνικού ιδιωτικού σχολείου από ξένο φαντ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, crash test για το ίδιο αγαθό σε όλες τις αλυσίδες πώλησης, δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης, παρέχει ιστορικό για την πορεία των τιμών, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης με ευρωπαϊκές χώρες. Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ, πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσεις των αναλυτών. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας Κύπρου. Η πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και η ιδεολειψία του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ, άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες. Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές των γιο ταχύ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, σε άμεση ισχύ τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Παράνομο κύκλωμα είχε τζίρο 7 εκατομμύρια ευρώ, πειρατική τηλεόραση είχε 86.000 συνδρομητές σε όλο τον πλανήτη. Lionel Messi, ο βασιλιάς του Μουντιάλ, πέτυχε hat-trick και έσπασε 7 ρεκόρ, ισοπαλία σοκ για Πορτογαλία με το Κονγκό παρακαλώ. Η εφημερίδα Τα Νέα. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκα έκαναν εντύπωση στα νέα και γιατί, ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του και πώς θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Αποκάλυψη της εφημερίδας Τα Νέα. Επίσης, πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Συμφωνία Αμερικής-Ιράν, τα 14 σημεία δεσμεύσεις και οι απειλές. Μεταπτυχιακή σχολή στη Χάλκη. Το πιθανότερο σενάριο η επαναλειτουργία της και μια έκθεση κατά απέλτη στο Ευρωκοινοβουλίο για την αυταρχική Τουρκία. Μιλά στα νέα ο ιερέας που έκανε metal ψαλμωδίες, ο Διονύσης Ταμπάκης, έφτασε στους New York Times. Εφημερίδα Κόντρα, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση.

Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Κυριάκος Πιερακάκης, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο, καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών, τουρκική εισβολή σε ροζ στρογγύλι. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Στα κάγκελα η Καστελορίζη για την απραξία του λιμενικού που δεν τους εκδιώκει με τη δικαιολογία ότι οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ασφαλή διέλευση. Ποιος έχει την δώσει την εντολή στην ελληνική ακτοφυλακή να μην επεμβαίνει. Ελλάδα 2.0, πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας την εφαρμογή πόσο κάνει, ο επί 7 χρόνια πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί την κερδοσκοπία. Νωρίς το κατάλαβε, αναφέρει η εφημερίδα. Ανησυχία και βρώμικα παιχνίδια Ερντογάν και με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Κινδύνευσαν ζωές, 2 ώρες διακοπή ρεύματος κατά την εφημερία του νοσοκομείου της Νίκαιας. Πλήρης διάλυση του ΕΣΥ με υπογραφή Άδωνη. Ομιλία Καραμαλή με σπόντες. Στο νου σας, όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός. Η εφημερίδα των συντακτών, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16, θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχύρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριο Λαζαρίδη σε ΑΗ, κάθετα αντίθετη η ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση, αρκεί να μην είναι μη κερδοσκοπική.

Εφαρμογή πόσο κάνει για καταναλωτές γυρολόγους των σούπερ μάρκετ, σπατάλη χρόνου, ενέργειας και χρημάτων στην αναζήτηση φτηνότερων προϊόντων με ελάχιστο όφελος. Ελάς του Αλέξη Τσίπρα, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα, εκδήλωση γεμάτης φοδρές, επικρίσεις για κυβέρνηση, δικαστές. Μεταλλαγμένα τρόφιμα έσπασε το δίκτυο προστασίας της Ευρώπης.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Μαχητική απάντηση στη Βορολιστία για τα δυσβάσταχτα βάρη. Αυτοαπασχολούμενες συγκεντρώσεις χθες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, συνέχεια σήμερα στη Λάρισα. Διεκδικούν αφορολόγητο 12.000 ευρώ και μέτρα προστασίας του εισόδηματος.

Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, νέο μήνυμα Μητσοτάκη προς την αγορά και νέο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, μάχη με την ακρίβεια με διαφάνεια στις τιμές, σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Διπλάσιοι λογαριασμοί και το ρεύμα του φούρνου στις Θεσσαλονίκης. Το καλοκαίρι παραδοσιακά αποτελεί μια περίοδο χαμηλότερης ζήτησης, όμως φέτος υπήρξε μείωση τζίρου και τον Μάιο. Διακοπή κυκλοφορίας στη γέφυρα μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου. Θα γίνει αυτοψία σήμερα για τη στατικότητά της. Είναι μια μεταλλική γέφυρα με ξύλινο κατάστρωμα που κατασκευάστηκε το 1950 για να ενώσει οδικά τους νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε να πάρουμε έτσι μουσικά διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Λοιπόν, εχθές κυκλοφόρησε η είδηση ότι μια γυναίκα στη Βάρκηζα, ενώ κολυμπούσε, της επιτέθηκε ο λαγοκέφαλος. Και μάλιστα χρειάστηκε να πάει σε κάποιο θεραπευτήριο και τα λοιπά για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα, ο Δήμος από την πλευρά του προχώρησε σε διάψευση του περιστατικού, ο Δήμος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, σχετικά με την συγκεκριμένη είδηση. Αναφέρει λοιπόν σε ανακοίνωσή του ότι τα δημοσιεύματα που αναπαράγονται και αφορούν δίθεν τραυματισμό ολοόμενους από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκηζας, ενημερώνει τους πολίτες ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο Δήμος, με τις τοπικές υγειονομικές δομές, την πολιτική προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Μέχρι την ώρα που γράφτηκαν οι ανακοινώσεις, καμία αρμόδια αρχή δεν είχε καταγράψει ή επιβεβαιώσει το συμβάν που περιγράφεται στα δημοσιεύματα και καλεί τους πολίτες, ο Δήμος, να επιδείξουν ψυχραιμία, να αξιολογούν με προσοχή πληροφορίες που αναπαράγονται χωρίς επίσημη επιβεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, που φυσικά ευχόμαστε να μην υπάρχει περιστατικό, όλοι το εύχονται, έτσι καλοκαίρι έρχεται, όλοι θα ξεχυθούμε στις παραλίες. Έχουμε τώρα αρκετά περιστατικά που έχουν καταγραφεί από αλλοίς κυρίως, που μιλούν για τον περίφημο λαγοκέφαλο. Το λαγοκέφαλο, ο οποίος είναι ένα ψάρι επικίνδυνο, τοξικό, που καταστρέφει τα δίχτυα, τις ψαριές των ψαράδων, αλλά φυσικά ακόμα και αν επιτεθεί στον άνθρωπο, χρειάζεται την ιατρική φροντίδα. Μάλιστα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έβγαλε και κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που καλό είναι να τις έχουμε όλοι υπόψη μας, έτσι με ψυχραιμία πάντα, αλλά καλό είναι να τις έχουμε όλοι υπόψη μας, μιας και έρχεται καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα μιλήσουμε με την κυρία Αθανασία Ζάγκα. Είναι νοσηλεύτρια του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλημέρα σας, κυρία Ζάγκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κυρία Πανάγου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί είναι και πολύ νωρίς το πρωί.
1: Ωραία, να είστε καλά. Και εκ μέρους του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αντώνιο Αυγερινού, και εκείνος σας ευχαριστεί θερμά για την δυνατότητα που δίνεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό κέραια θέματα τα οποία αφορούν όλους τους συμπολίτες μας να ακούγονται, να ενημερώνονται, να μην υπάρχει πανικός, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε, η θάλασσα είναι πανέμορφη, ναι. Έρχεται καλοκαίρι, όλοι πρέπει να το χαρούμε. Δυστυχώς όμως ο λαγοκέφαλος, λόγω της υπερθέρμανσης των θαλασσών, έχει έρθει και στις ελληνικές θάλασσες. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας τρομάζει. Εμείς οφείλουμε να ενημερωνόμαστε, να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και κυρίως να αναγνωρίζουμε το λαγοκέφαλο. Όπως θα έχετε ακούσει όλοι τις τελευταίες ημέρες, ότι ο λαγοκέφαλος έχει έτσι σαν ψάρι έτσι, ένα σχημοβίδας, έχει μπλάσιμη χρώμα, έχει στην ράχη του μαύρες βούλες. Καλό είναι όλοι να έχουμε αυτή την εικόνα, όμως δυστυχώς έχει ισχυρούς ιαγώνες και κοφτερά δόντια. Mm-hmm. Εκεί που στην περίπτωση τραυματιστούμε, γιατί έχει διαπιστωθεί από τους ειδικούς ότι έρχεται και στα ρηχά νερά, καλό είναι να μην τρομοκρατηθούμε, άμεσα να βγούμε στην ακτή και να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε το τραύμα. Το ξεπλένουμε με άφθονο τρεχούμενο νερό, αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούνι το χρησιμοποιούμε, δεν χρησιμοποιούμε αλμυρό νερό ούτε αντισηπτικά, προκειμένου να μην αλλοιωθεί η πληγή, το τραύμα, mm-hmm. και ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί από το γιατρό τι ακριβώς ήταν. Στη συνέχεια, αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει έντονη αιμορραγία, που είναι το πιο σημαντικό, εφαρμόζουμε σταθερή πίεση στο τραύμα.
0: Πάνω στο τραύμα,
1: με καθαρή γάζα, με ένα καθαρό πανί. Πιέζουμε έντονα να σταματήσει η αιμορραγία. Και αμέσως μεταφερόμαστε στο κοντινέστερο κέντρο υγείας, άμα βρισκόμαστε στην περιφέρεια, σε ένα νοσοκομείο, προκειμένου να μας παρασκευθεί εξειδικευμένη φροντίδα και κυρίως αντιδετανικός ορός. Πιθανότατα, αν το τραύμα είναι βαθύ, γιατί όπως είπαμε έχει κοφτερά δόντια, mm-hmm. πρέπει να γίνουν ράματα. Και είναι πολύ σημαντικό να μην αμελείται η μεταφορά στο πλησιέστερο εξειδικευμένο ιατρείο για την παροχή της φροντίδας. Τώρα, αν βρισκόμαστε σε μια απομακρυσμένη περιοχή, καλούμε αμέσως το ΕΚΑΒ, τα 166 που ξέρουμε όλοι ή το 112, και έτσι ώστε να μας δοθούν οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να ακολουθηθούν. Το πιο σοβαρό όλων όμως είναι να πούμε στο κοινό ότι δεν πρέπει ο λαγοκέφαλος δεν καταναλώνεται. Δεν καταναλώνεται, γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι σε άλλες χώρες ότι γίνεται κατανάλωση. Κανένα μέρος του ψαριού δεν είναι ασφαλές για κατανάλωση. Κανένας τρόπος μαγειρέματος δεν εξουδετερώνει την ευρωτοξίνη που περιέχει το ψάρι.
0: Κοιτάξτε τώρα, ο λαγοκέφαλος υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες ήδη από το 2003. Τώρα βέβαια το τελευταίο διάστημα έχει κάνει την επανεμφάνισή του. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχει καταγραφεί έτσι ποτέ, δεν μιλάμε τώρα αυτή τη φετινή χρονιά, αν έχει καταγραφεί ποτέ κάποια επίθεση σε άνθρωπο και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της επίθεσης. Δηλαδή,
1: θα σας πω. Σαν ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, δεν είμαστε ο κατάλληλος φορέας για να έχουμε αυτού του είδους την πληροφόρηση. Από τη δική μας την πλευρά, επειδή κάνουμε μαθήματα πρώτων βοηθειών στους πολίτες, όλο τον χειμώνα, μπορώ να σας πω, υπήρξαν συνεχώς ερωτήματα σχετικά με το θέμα του λαγοκέφαλου. Έτσι, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και όπως πάντα πρωτοπόρος ο κύριος Πρόεδρος, μπήκε στην διαδικασία να μας εμφυσίσει την προσοχή για το συγκεκριμένο θέμα, αφού το αναφέραμε, να γίνει από την πλευρά του τομέα υγείας στο συγκεκριμένο βίντεο, προκειμένου να πληροφορηθεί το κοινό και να υπάρξει το κομμάτι της πρόληψης. Για εμάς σκοπός, δεν μπαίνουμε στην διαδικασία της διερεύνησης, γιατί ούτως ή άλλως από την πλευρά των ψαράδων έχει πρόληψη. Για εμάς σκοπός, δεν μπαίνουμε στην διαδικασία της διερεύνησης, γιατί ούτως ή άλλως από την πλευρά

0: άλλες, ναι, κάποιες άλλες πρώτες βοήθειες που πρέπει να γνωρίζουμε όσοι πάμε για μπάνιο και τα λοιπά, τι πρέπει να έχουμε μαζί μας? Δηλαδή, παλαιότερα ας πούμε παίρναμε την πετσέτα μας απλά και πηγαίναμε στη θάλασσα. Τώρα όλο ένα και περισσότερους βλέπω ας πούμε στις παραλίες που είναι έτσι λίγο πιο οργανωμένοι. Εσείς τώρα που γνωρίζετε λίγο πολύ τις πρώτες βοήθειες, τι πρέπει να έχουμε μαζί μας? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είχα βρεθεί πριν από πολλά χρόνια σε ένα περιστατικό. Μια Σμέρνα, νομίζω, δάγκωσε κάποιον, τσίμπησε, δεν ξέρω τώρα πώς το λένε, ποιο είναι το σωστό. Και έβαλαν καυτό νερό πάνω στο πόδι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Για το κάθε είδος που μπορεί να μας τσιμπήσει, υπάρχουν οι πρώτες βοήθειες. Δεν είναι για όλα για το ίδιο, όπως είναι για την μπλε μέδουσα και όλα αυτά τα είδη της θαλάσσης. Καλό είναι ο κόσμος να εκπαιδεύεται στις πρώτες βοήθειες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών. Έχει το 6ωρο και το 12ωρο που όλοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και να δουν το φαρμακείο, ακόμη και για την περίπτωση της θάλασσας, όπως αναφέρεται, και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τα είδη. Στα social media του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες, έτσι ώστε κανείς να έχει τα απαιτούμενα μαζί του, που όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πολλά από αντισταμινικές αλυφές, ειδικά
0: για τσιμπήματα, οτιδήποτε.
1: Για τσιμπήματα, σωστά. Χωρίς να έχουμε πανικό, μπορούμε να έχουμε δύο πράγματα και μαζί μας, έτσι ώστε να δώσουμε την πρώτη βοήθεια είτε στους οικείους μας είτε σε κάποιον συμπολίτη μας. Καλό είναι να μην υπάρχει πανικός. Όλοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στα social media και να δουν το εξειδικευμένο φαρμακείο που μπορούν να έχουν μαζί τους, που είναι κάτι πολύ απλό, μιας αντισταμινικής αλυφής και των λοιπόν, τι μπορεί κανείς να έχει μαζί του. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται πανικός, και κυρίως για την περίπτωση του λαγοκέφαλου πρέπει να δώσουμε σε όλους να καταλάβουν ότι πρέπει πρώτον να πάνε στο νοσοκομείο αν τραυματιστούν, και στην περίπτωση που υπάρχει η υπόνοια ότι ο λαγοκέφαλος καταναλώνεται, δεν καταναλώνεται,
0: ναι,
1: κυρία Πανάγου. Αυτό είναι τα πιο σημαντικά βήματα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Άλλωστε, εντάξει, αυτό αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη θάλασσα, δηλαδή ψαρεύουν, οπότε έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα και γνώμη.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι.
0: Και είναι και αρκετά σαφείς οι οδηγίες όσον αφορά για την εμφάνιση του συγκεκριμένου ψαριού.
1: Σωστά,
0: μάλιστα,
1: σωστά,
0: δεν έχει,
1: σωστά.
0: Από ό,τι διάβαζα, δεν έχει καν λέπια. Είναι ένα περίεργο είδος, τέλος πάντων, ψαριού. Τώρα από εκεί και πέρα, για όλους τους υπόλοιπους που απλά θα επισκεφθούν τις θάλασσες, άφθονο τρεχούμενο νερό στην πληγή,
1: έτσι,
0: προσπάθεια να περιοριστεί η αιμορραγία και γρήγορα σε κάποιο στο πλησιέστερο έτσι ιατρικό προσωπικό για να φροντίσει την πληγή. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, το να έχει μαζί του κανείς μια αντιβιωτική κρέμα ή μια αντισταμινική δεν είναι τόσο τρομερό.
0: Σωστά.
1: Δεν το συζητώ, και τα σκευάσματα που υπάρχουν που περιέχουν την αντισταμινική αληθή. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι, ξέρουμε όλοι να τα γνωρίζουμε, οι παιδίατροι συμβουλεύουν τους γονείς, δεν είναι κάτι το τρομερό, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί η θάλασσα είναι όμορφη,
0: ναι,
1: και κυρίως πρέπει να χρησιμοποιούμε την αντιλιακή, το καπέλο, για να προστατεύουμε τα παιδάκια μας και να είναι όλες αυτές οι μέρες χαρούμενες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Κυρία Θανασία Ζάγκα, νοσηλεύτρια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Στέφανο. Καλημέρα παρεάκι μου, λέει. Το παρακάτω 11 της αντιπυρικής περίοδου, λέει, που διανύει η Ελλάδα. Πριν 3 εβδομάδες ήμουν στην Ελλάδα, πήγα Βόρεια Εύβοια για ψάρεμα. Πέρασα από τα μέρη που κάηκαν πριν μερικά χρόνια. Δάση, περιουσίες, ανθρώπινες ζωές. Τότε ο Πρωθυπουργός με δάκρυα στα μάτια υποσχόταν αναδασώσεις. Η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει την κοπή δέντρων για διάνοιξη δρόμων και περιοχών, για την όποια διέλευση βαρέων οχημάτων ή άλλων εργασιών. Όλος τυχαίως και, οι δρόμοι, λέει, γέμισαν καμένες περιοχές, αλλά και ανεμογεννήτριες. Και όλα τα παραπάνω για να έχει άφθονο φθηνό ρεύμα, λέει ο Έλληνας. Φιλιά από το Λούτσεραθ, λέει ο φίλος μας ο Στέφανος. Την καλημέρα μου, φίλε Στέφανε. Την καλημέρα μου και στον Κάρολο. Καλημέρα.

Καλημέρα, καλή εκπομπή στην αγάπη μου, λέει. Ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είναι πολύ σημαντική για μας και για μένα, αγαπημένε Κάρολε. Είναι πολύ σημαντική η παρέα, η δική σας και τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης σχολιάζει το πόσο κάνει. Να σας πω, λέει, πώς θα ψωνίζεται, λέει, πιο φθηνά. Θα πηγαίνει ο ένας σε ένα σούπερ μάρκετ. Ο σύζυγος θα πηγαίνει στο άλλο σούπερ μάρκετ. Τα παιδιά θα τα στέλνουμε σε άλλο σούπερ μάρκετ. Θα έχετε ανοιχτά, λέει, τηλέφωνα μεταξύ σας και θα συγκρίνετε, λέει, τιμές και αναλόγως, λέει, θα ψωνίζετε.

Λοιπόν, την περασμένη Κυριακή στο κρατικό της Νίκαιας είχαμε μια δύο-ωρη διακοπή ρεύματος και μάλιστα εν μέσω εφημερίες. Οι εργαζόμενοι λοιπόν εκεί καταγγέλνουν με ανακοίνωσή τους ότι εκτελήχθηκαν πρωτόγονες καταστάσεις. Υπήρξαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, γιατί το μοναδικό που λειτουργούσε ήταν οι γεννήτριες, οι οποίες αμιγώς όμως κάλυπταν τις βασικές ανάγκες, δηλαδή τους αναπνευστήρες και τα μόνιτορ. Όλα τα υπόλοιπα απλά σταμάτησαν να λειτουργούν, και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει με στοιχειώδη ασφάλεια μια εφημερία. Ο αξονικός τομογράφος, το αιματολογικό, το βιοχημικό εργαστήριο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το ίντερνετ. Για περίπου δύο ώρες έγιναν αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος, τα μηχανήματα έκλειναν και ξανάνοιγαν. Υπήρχαν διαστήματα που επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι, ακόμα και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Φτάσαμε στο σημείο ανακαίες ιατρικές πράξεις, λένε οι αφαίροι ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, να γίνονται με φακούς. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε ιατρικές εξετάσεις, να βλέπουμε ιατρικές εξετάσεις με φακούς από κινητά τηλέφωνα. Η συγκεκριμένη κατάσταση ήταν, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, και αυτονόητο είναι, ιδιαίτερα επικίνδυνη τόσο για τους νοσηλευόμενους όσο και για τους ασθενείς στα επίγοντα. Το πρόβλημα, όπως αναφέρουν, δεν περιορίστηκε μόνο στα ΑΤΕΠ, αλλά επηρέασε συνολικά τη λειτουργία του νοσοκομείου από τις κλινικές μέχρι τη μονάδα εντατικής θεραπείας εκεί στο κρατικό της Νίκαιας. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αναφορά των εργαζομένων στους βαρέους πάσχοντες και στους διασωληνωμένους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να περιμένουν την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης με σκοπό να ολοκληρώσουν απαραίτητες και πολύ σοβαρές εξετάσεις. Περίμεναν πότε θα έρθει το ρεύμα για να κάνουν μια αξονική τομογραφία. Μότι συνεπάγεται αυτή η καθυστέρηση, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για την υγεία τους. Μάλιστα, κάποια μόνιτορ στη ΜΕΘ χάλασαν λόγω των συνεχόμενων διακοπών. Και η συγκεκριμένη κατάσταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους εργαζόμενους. Όπως τονίζουν λοιπόν οι εργαζόμενοι, ζητούν τα νοσηλευτικά ιδρύματα να έχουν γεννήτριες που να καλύπτουν όλες τις βασικές λειτουργίες, ώστε να είναι ασφαλείς οι ασθενείς σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όπως αυτή που συνέβη την περασμένη Τρίτη. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που θίγουν οι εργαζόμενοι εκεί στο νοσοκομείο, στο κρατικό της Νίκαιας. Για δύο ολόκληρες ώρες στο νοσοκομείο να μείνει χωρίς ρεύμα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και σαφώς θα έπρεπε να υπάρχουν γεννήτριες, έτσι κάποιος να αναλάβει την ευθύνη τώρα στο τι συνέβη εκεί. Οι εργαζόμενοι απευθύνθηκαν και στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια. Απευθύνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη λειτουργία των γεννητριών, να υπάρχουν οι απαραίτητες γεννήτριες, έτσι ώστε το νοσοκομείο να λειτουργεί απρόσκοπτα και κανονικά. Διότι έρχεται και καλοκαίρι, αυξημένη ζήτηση ρεύματος, μπορεί να έχουμε και κάποιο καύσωνα. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα και σας έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βρίσκεστε και βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να είναι η τελευταία και να σκάβουν για οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία και χωρίς οπτική ίνα. Χωρίς οπτική ίνα, σωστά ακούσατε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε.

0: Λάρνακα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: κι ας είμαι ένα λάθος. Το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα έχει ξημερώσει. 18 Ιουνίου. Με καλή θερμοκρασία. Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα έχουμε κάποιες αστάθειες στα βόρεια, εκεί στην Στερά Ελλάδα και λίγο στην Εύβοια, αλλά είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία. Και αυτό μας κάνει έτσι χαρούμενος, διότι φανταστείτε να ήμασταν όπως πρόπερσι που τέτοιες μέρες είχαμε τα σαραντάρια και δεν μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι μας για τουλάχιστον ένα μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, ο περισσότερος κόσμος παρακολουθεί πάρα πολύ στενά το Μουντιάλ. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου άλλωστε. Και γύρω από το Μουντιάλ και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τους λάτρεις της μπάλας, έχει και πάρα πολλές ιστορίες. Ιστορίες ανθρώπινες, ιστορίες της καθημερινότητας, που όμως έτσι δημιουργούν, έτσι έχουν και ένα ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη τώρα, οι Σκοτσέζοι οι οποίοι εμφανίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 28 χρόνια. Έτσι, οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι είναι γνωστοί φυσικά για την κατανάλωση αλκοόλ. Σκάνε μύτη οι Σκοτσέζοι λοιπόν στη Βοστόνη για να παρακολουθήσουν τον αγώνα εκεί, της χώρας τους, και προκαλούν στα μπαρ της περιοχής κακό χαμό. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις στο NBC, στα αμερικανικά δίκτυα, όλα τα μπαρ ξέμειναν από μπύρα. Δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο. Ήπιαν τέτοια ποσότητα, δεν έχει καταναλωθεί, λέει, ποτέ. Ήπιαν τετραπλάσια ποσότητα από ό,τι πίνουν οι Αμερικανοί την 4η Ιουλίου. Είναι η μέρα της Ανεξαρτησίας Αμερικής, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μέρα χαράς για την Αμερική, θεωρείται έτσι ορόσημο. Και έτσι λοιπόν, σκάνε μύτη Σκοτσέζοι, μπαίνουν στα τοπικά μπαρ, τα στέγνωσαν όλα, δεν έμεινε τίποτα. Κατανάλωσαν αδιανόητες ποσότητες μπύρας, ανάγκασαν όλους τους ιδιοκτήτες από τα μπαρ να φροντίσουν για έκτακτα δρομολόγια εφοδιασμού. Και μάλιστα τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν υπήρχαν επαρκείς ποσότητες, διότι φανταστείτε τώρα οι Σκοτσέζοι, τώρα το ουίσκι το έχουν στα βαρέλια. Δεν ξέρω τι σημαίνει ανεφοδιασμός. Λοιπόν, η μητρική εταιρεία, λέει, της γνωστής ηθοποιίας Sam Adams ανακοίνωσε ότι το κεντρικό της κατάστημα ξέμεινε τελείως από την εμβληματική μπύρα Boston Lager κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τους ανάγκασαν να κάνουν έκτακτες παραδόσεις εμπορευμάτων, κάτι που δεν έχει λέξει να γίνει ποτέ στα χρονικά. Δεν έχουμε λέξει να δει κάτι παρόμοιο, δήλωσε στο NBC ο εκπρόσωπος της Sam Adams, ο οποίος είπε ότι παρότι υπήρχαν 20 διαφορετικά είδη βαρελίσιας μπύρας, οι Σκοτσέζοι έδειξαν ξεκάθαρη προτίμηση στην μπύρα της Βοστόνης, αλλά παρόλα αυτά δεν έμεινε τίποτα.

Βεβαίως το πάρτι των Σκοτζέζων είχε και αγωνιστικό ενδιαφέρον, διότι το βράδυ του Σαββάτου πανηγύρισαν την νίκη της ομάδας τους με 1-0 επί της ΑΕΤΗΣ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι εορτασμοί ήταν πανηγυρικοί, συνεχίστηκαν μέχρι τα ξημερώματα. Και την επόμενη μέρα, εκεί η πόλη διοργάνωσε τη Σκοτζέζικη μέρα. Δεν θέλανε και πολύ, όπως καταλαβαίνετε. 5.000 οπαδοί με γκάιντες εκεί πραγματοποίησαν μια τρομερή, μια εντυπωσιακή πορεία, μετατρέποντας την περιοχή σε νέα Γλασκόβη. Η επόμενη τώρα δοκιμασία για την Σκωτία, αλλά και για τους Αμερικανούς, για τις εντοχές βασικά των μπαρ της περιοχής, είναι αύριο, την Παρασκευή. Η Σκωτία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο για δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, οπότε όπως καταλαβαίνετε εκεί πέρα πρέπει να γίνει σοβαρός εφοδιασμός, διότι δεν είναι τυχαίοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, κάπως έτσι και καθώς ξημέρωσε, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που και σήμερα ήταν στις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Το Χρήστο Μυρίδη στον ήχο και τον Ηλία Σιλιμά κατά την πρώτη ώρα. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211 10 80 8 80 και σήκωσε τα δικά σας τηλέφωνα και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή, στην πρωινή αφιτηρία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο γλυκιά Παρασκευούλα θα κάνουμε το καθιερωμένο μας πάρτι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκά, η πληροφορία που επιβεβαίωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η τελετή που έχει προγραμματιστεί για αύριο στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξη. Σημείωσε ωστόσο ότι εντός των επόμενων ωρών θα αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Το μνημόνιο αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες και περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση των κυρώσεων, το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, έγραψε στο έξω Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75,81 δολάρια. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συζητηθούν το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το σκεπτικό που υποστηρίζει η Αθήνα. Διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της συνταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορεί ευθέως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Αποστάσεις της ηγεσίας του Πασόκ από την κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προβολή των θέσεων του Πασόκ και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και επισημαίνει πως ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Άννα Διαμαντοπούλου απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, με το Δήμαρχο Αθηνών να σημειώνει πως οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πιθανό να προσφύγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελών στη χώρα μας. Η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού, Λάουρα Κοβέση, κατέθεσε προσφυγή στον Άριο Πάγο που θα συζητηθεί στις 24 Ιουνίου. Σήμερα θα επιλεγούν τα πρόσωπα για τις τρεις νέες θέσεις του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Στο γραμμικό σχέδιο θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία. Συνδρομητικής τηλεόρασης συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική πυραυλική επίθεση στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο. Στα αθλητικά, στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2 και Γκάνα-Παναμάς 1-0, η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού Ζαν Πασκάλ Διατά.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι μετά από 5 πετυχημένα χρόνια με επίκεντρο τη Λαμία, ο εθνικός μας αγώνας γύρισε σελίδα έχοντας πλέον ως έδρα του το Λουτράκι. Έτσι, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλι, με τη διοργάνωσή του από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θεσμό. Για τη φιλοξενία της έδρας του αγώνα υποβλήθηκε δέχτηκαν προτάσεις από τους Δήμους Αλμυρού, Βόλου, Λαμιαίων και Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, με την τελευταία να υπερισχύει, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές αλλά και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Έτσι, η φιλοξενία του Service Pack στο Λουτράκι αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πέμπτη 18 έχει ο Ιούνις και επειδή άκουγα τον Πάνο Μουζουράκη να λέει δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, ελάτε να γνωριστούμε. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό, είναι τα παραπολιτικά. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για σχόλια, παρατηρήσεις και πριγκιπικούς χαιρετισμούς, όπως μόνο η ίδια ξέρει. Στο radio@parapolitica.gr στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στην μουσική που επιλέγει ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μαζί του τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης για να έρχονται τα τραγούδια και τα λόγια όπως πρέπει στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, ξημέρωσε Πέμπτη με έναν ήλιο λαμπρό και ζέστη. Σήμερα, όπως λέει τουλάχιστον η υπηρεσία, 32, 33, 34 και την πρώτη μέρα, ανοίγουμε δηλαδή την καλοκαιρινή σεζόν για τα καλά, με ενημέρωση για υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές. Μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Δηλαδή να λέμε τις περιοχές που θα είναι η φωτιά για να ξέρουμε που θα πιάσει φωτιά, να προσέχουμε γενικά, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με την ξηρασία και τη ζέστη που υπάρχει δεν χρειάζεται πολύ, δεν θέλει πολύ για να πιάσουμε φωτιά, και επειδή δεν είναι και τα καλύτερα, δεν έχουμε, πως θα λένε, και τις καλύτερες συστάσεις. Έχουμε δει να καίγεται μέχρι και το κέντρο της Αθήνας που λένε, στο Χαλάνδρα έφτασε πριν από 2 χρόνια, πότε ήταν η φωτιά. Ας μην δοκιμάσουμε τις αντοχές της υπηρεσίας, ας μην οδηγήσουμε και πάλι σε υπερκόπωση τους πυροσβέστες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν φωτιές που πιάνουν γιατί δεν έχουμε προσέξει, γιατί σκουπίδια μαζεύονται, γιατί προβλήματα υπάρχουν με καλώδια του ρεύματος. Μην το κάνουμε εμείς τη ζημιά, μην πετάμε τσιγάρα, μην καίμε ξερά χόρτα και κλαδιά αυτή την εποχή, μην κάνουμε μπάρμπεκιου ανεξέλεγκτα όπου να είναι, όπως να είναι, χωρίς μέτρα προστασίας, ειδικά αν φυσάει, παιδιά, το νου σας, για να μην μπλέξουμε και πάλι. Χθες έβρεχε βέβαια σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Είδαμε πλάνα από διάφορες περιοχές με αρκετή βροχή, αλλά αυτό είναι το καλοκαίρι και η ασταθειά του. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Ούτε σωθήκαμε με την χθεσινή βροχή, δηλαδή ότι άνα έβρεξε και δεν θα πιάσει φωτιά. Τα πράγματα είναι δύσκολα και επικίνδυνα. Να σας θυμίσω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο που δίνουμε καθημερινά, 2 εισιτήρια δηλαδή, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880. Εκεί θα απαντήσει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Εσείς θα αφήσετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση και ανακοινώνουμε την τυχερή ή τον τυχερό που θα πάει και θα έρθει τσάμπα στον προορισμό που θα διαλέξει από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της SeaJet σε ολόκληρο το Αιγαίο. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού από το Μαντούδι της Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις Σκιάθος 40 λεπτά, Γλώσσα 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώνων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κατά τα λοιπά, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Χθες είχαμε μία ακόμα έκπληξη πρεμιέρας. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας για το Μουντιάλ. Μάλλον το τελευταίο Μουντιάλ και του Κριστιανού Ρονάλντο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. 1-1 με την Δημοκρατία του Κονγκό, μεγάλη έκπληξη, όπως και να έχει. Ηχηρή έκπληξη, με πανηγύρια τρομερά.
από τους παίκτες του Κονγκό και τους φιλάθλους της Δημοκρατίας του Κονγκό. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, εκπλήξεις γίνονται πάντα στις πρεμιέρες, είναι λογικό. Από την άλλη, το ντέρμπι της αγωνιστικής, το Αγγλία-Κροατία, έφερε τους Άγγλους νικητές με 4-2, κάπως έτσι ξεκινάει πάντα η Αγγλία, ή πάντα όχι, αλλά πολλές φορές, έτσι με δυναμική, με όνειρα και ελπίδες, και στο τέλος δεν το σηκώνει ποτέ. Να δούμε, μήπως αυτό είναι το Μουντιάλ της, μήπως τώρα καταφέρει να σηκώσει ένα τρόπαιο, θα δείξει. Σήμερα επίσης Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7 και Ελβετία, Βοσνία στις 10. Λέγαμε για τις φωτιές και ανομβρία που χτυπάει τα νησιά κατά κύριο λόγο, και εκεί έχουμε τρομερό πρόβλημα. Χθες μπήκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης και η Αλόνισος, εξαιτίας τι άλλο, της ανομβρίας, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες και να γίνουν οι προμήθειες ευκολότερα και γρηγορότερα. Μονάδες αφαλάτωσης είναι από τη μία η λύση, αλλά και έλεγχος από την άλλη, γιατί ανομβρία στα νησιά και πισίνες στα τουριστικά καταλήματα δεν ταιριάζει και πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο περίεργο, και επίσης πρέπει να δούμε κάποια στιγμή τι γίνεται με τα δίκτυα, γιατί από εκεί χάνεται το μεγαλύτερο μέρος του νερού που κυκλοφορεί στα δίκτυα, πηγαίνει άκλαυτο, ενώ θα έπρεπε να φτάνει στον τελικό καταναλωτή, πηγαίνει άκλαυτο, διότι είναι πολύ παλιό το δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα και με πάρα πολλά προβλήματα. Ο Δήμαρχος Λειψών και νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου, ο κύριος Μάγκος, ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στα νησιά με την ανομβρία. Όπως λέει, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το απαρχαιωμένο δίκτυο ίδρευσης των νησιών. Είναι αλήθεια, το πρόβλημα είναι πολύ παραγωγικό. Από τη μία μειώνονται οι βροχοπτώσεις και αυξάνεται διαρκώς συζήτηση εξαιτίας και του τουρισμού, γιατί χτίζονται συνεχώς νέα καταλήμματα. Από την άλλη, κανείς δεν μιλάει για τα δίκτυα, όπως διαβάζω στο σχετικό δημοσίευμα που έχει σήμερα η Καθημερινή. Εν τω μεταξύ, οι ζέστες, ο καύσωνας, η αλλαγή του κλίματος προκαλεί ζημιές και στα δάση μας, ειδικά στα ελατοδάση. Η κρίση σκοτώνει τα έλατα, οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε μεγάλα και γνωστά ελατοδάση που κάποτε ήταν κατά πράσινα. Τώρα βλέπεις να κυτρινίζει το μισό δάσος εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν και που προκύπτουν στο Ταΐγετο, στο Μέναλο, στο Χελμό, εκεί τις πλαγιές που ήταν καταπράσινες, τώρα βλέπεις σκουρόχρωμα, κίτρινα ή καφέ. Έλατα ξεραμένα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό το νου σας και το νου μας, να κάνουμε ό,τι πρέπει και όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα να προστατεύσουμε την φύση πριν έρθει και μας χτυπήσει για ακόμη μια φορά την πόρτα. Και ξέρεις, όταν χτυπάει η φύση την πόρτα για να σου θυμίσει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, δεν το κάνει με πολύ μεγάλη ευγένεια. Δεν το έχει αυτό στο μυαλό της. Στο θυμίζει με βαρβαρότητα συνήθως. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Χρόνια πολλά, ευτυχία και χαρά. Ευτυχία και χαρά και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, ή επετείους, ή θυμούνται και γιορτάζουν ξεχωριστές μέρες της ζωής τους. Η συμφωνία έκλεισε, υπογραφές έπεσαν ψηφιακά, ηλεκτρονικά. Εκεί στις Βερσαλίες έβαλε την υπογραφή ο Ντόναλντ Τραμπ για την συμφωνία με το Ιράν. 14 σημεία, τα λέγαμε και χθες πάνω κάτω, πολλά θολά σημεία σε αυτά τα 14 σημεία. Αυτά τα 14 σημεία είναι το πλαίσιο για την εκεχηρία, για την ειρήνη, ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση όπου θα κρατήσει τουλάχιστον 60 μέρες για να βρουν μεταξύ τους οι δύο πλευρές ένα πλαίσιο συμφωνίας. Δέχεται κριτική ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί
διαβάζοντας πολύ αυτά τα 14 σημεία που συμφωνήθηκαν, αυτό το προσχέδιο τέλος πάντων των 14 σημείων, που το προσχέδιο συμφωνίας ειρήνης των 14 σημείων που συμφωνήθηκαν, μοιάζει πολύ χειρότερο σε σχέση με το προσχέδιο του Ομπάμα, και το πλαίσιο που υπήρχε πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φλεβάρι, πολύ περίεργο τι θα γίνει με αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, πώς θα γεμίσει, από πού θα γεμίσει, για επενδύσεις λέει στο Ιράν και ανοικοδόμηση του Ιράν μετά τον πόλεμο. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει ότι τα κέρδισε όλα, τα έκανε όλα πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν και διάφορα τέτοια, ότι θα τους βομβαρδίσει ξανά εάν δεν συμφωνήσουν, διότι αυτό είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και πηγαίνει και κομπορημονεύεται γύρω-γύρω. Να μου πεις τώρα, βρίσκει και τα κάνει κιόλας, γιατί νομίζω ότι θα το είδατε σχεδόν όλοι αυτό το πλάνο που μπαίνει στην σύνοδο των G7, που κάθονται όλοι στο τραπέζι γύρω-γύρω, μπαίνει τελευταίος και σταματάει, τους κοιτάει όλους και λέει «εγώ είμαι το αφεντικό». Και αυτοί οι βερμπαλισμοί του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι σε όλα τα επίπεδα, δημιουργούν και το πλαίσιο και το κλίμα της των συμφωνιών και το κλίμα που λειτουργούν οι υπόλοιποι που κάνουν το λιοντάρι και μετά μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ φαίνονται γατούλες λόγω της λογικής που λειτουργούν, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν, λόγω του ότι η Ευρώπη δεν μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε, λόγω του ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο, ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο με πολλές αλλαγές. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ό,τι και να κάνει, μοιάζει να μην ελέγχεται από πουθενά, και ενώ σε φάση λογικής και συμφωνιών. Αλλά τέλος πάντων, αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το καλό της όλης ιστορίας είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν στα 77,9 δολάρια το βαρέλι το Brent, τιμές που είχαμε να δούμε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από τις αρχές Μαρτίου δηλαδή. Το αμερικανικό αργό στα 74 δολάρια το βαρέλι, στα 41,9 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, και περιμένουμε να δούμε εάν θα συνεχίσει αυτή η υποχώρηση και αν θα συνεχίσει αυτή η υποχώρηση να αποτυπώνεται και στις αντλίες της βενζίνης εδώ στην χώρα μας. Ήδη έχουμε δει να πέφτουν οι τιμές στα πρατήρια. Μακάρι να δούμε να κατρακυλά ακόμα χαμηλότερα και να μην επιβεβαιωθούν αυτοί που έλεγαν ότι θα καθυστερήσει πολύ να ξαναδούμε τιμές που να θυμίζουν στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο του Ιράν. Υπάρχει σύνοδος κορυφής που ξεκινάει στις Βρυξέλλες προφανώς και θα συζητήσουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν και στη Μέση Ανατολή, η επόμενη μέρα δηλαδή, αλλά και εδώ τα δικά μας, τον προϋπολογισμό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μέχρι το 2033. Δύσκολη η συζήτηση, διότι μιλούν για λεφτά και όταν η Ευρώπη μιλάει για λεφτά δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει κοινό τόπο. Χρειάζεται αρκετά χρήματα για επενδύσεις, αρκετά χρήματα για την άμυνα, αρκετά χρήματα για τις νέες τεχνολογίες, αρκετά χρήματα για την ανάπτυξη. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν, ποιος θα τα βάλει στο ταμείο, αν θα έρθουν από δανεισμό ή αν θα έρθουν από τα ταμεία των χωρών που έχουν, και αν έρθουν από τα ταμεία των χωρών που έχουν, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Αυτές οι συζητήσεις πάντα κομπλάρουν την Ευρώπη. Πάντως το Ευρωκοινοβούλιο, πέρα από το κομμάτι του προϋπολογισμού που δεν τα βρίσκει πάρα πολύ εύκολα, μοιάζει να τα βρήκε σε σχέση με την καταδίκη της Γαλάζιας Πατρίδας, μια έκθεση που φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την Άγκυρα για τις προκλήσεις και το τουρκικο-λιβικό μνημόνιο, μια υπερκομματική τροπολογία για επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Γενικά η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία στέλνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Άγκυρα,
καταγράφοντας τις σοβαρές επιφυλάξεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στις Βρυξέλλες για την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων. Στο κείμενο ασκείται κριτική στην τουρκική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, η οποία θεωρείται ασύμβατη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας που οφείλει να τηρεί μια υποψήφια προς ένταξη χώρα, όπως διαβάζω από το ρεπορτάζ του Τρίφωνα Ιαννίδη στην Απογευματινή. Εδώ είμαστε σε προεκλογικό κλίμα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, όποτε και αν τις αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, που τους κάνεις που τους βρίσκει σε μια περιοδία. Είναι πολιτικοί αρχικοί να τάζουν διάφορα και να φιλούν μικρά παιδάκια, λίγο παλαιό κομματικό, λίγο παλαιά σκοπής όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων τι να κάνεις, αν δεν τάξεις θα κλάψεις, λένε στην πολιτική. Το ζήτημα είναι αν τάζουν ξέροντας τι τάζουν και ξέροντας πόσο κάνει αυτό που τάζουν, και αν τάζουν γιατί έχουν ένα σχέδιο ή απλά λένε, ξέρω εγώ, τι θέλει ο κόσμος, ξέρω εγώ, θέλει θάλασσα στα πετράλωνα. Α, του τάξουμε θάλασσα στα πετράλωνα. Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχουν έντονες προσπάθειες γεφύρωσης με τους δύο πρώην πρόεδρους και πρωθυπουργούς. Με τον κύριο Καραμαλή υπάρχουν και πληροφορίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει και μια συνάντηση στο επόμενο διάστημα με πρωτοβουλία του κυριακού Μητσοτάκη. Να δούμε αν ισχύει ή όχι αυτή η πληροφορία που υπάρχει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς για το Μέγαρο Μαξίμου και για τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως υπάρχει έντονη προσπάθεια γεφύρωσης και με τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, όπου λένε με λίγα λόγια, όχι Αντώνη, μην πληγώσεις την παράταξη και μην κάνεις πράγματα που σε οδηγούν διάφοροι κακοί συμβουλάτορες, και έλα εδώ και όλοι μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά, ή τέλος πάντων κάτι σπίτι σου, αλλά μην κάνεις τίποτα που να μας πληγώσει. Αυτό δείχνει και λίγο ότι υπάρχει μια ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία για το ότι μπορεί να πάθουν ζημιά αν κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς στην πολιτική σκηνή, στην ενεργή πολιτική σκηνή. Όχι ότι θα μαζέψει 30%, αλλά θα αφαιρέσει ένα σημαντικό ποσοστό από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Στο Πασόκ έχουμε κόντρες πολλές και έντονες μεταξύ Δούκα και της κυρίας Γιαννατοπούλου, με χοντράδες διάφορες να λέγονται και από τις δύο πλευρές. Ειδικά αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Ανταπάτησε ο κύριος Δούκας, γενικά και εκεί το μαλευράσε, με τον Ανδρουλάκη να προσπαθεί να βρει ισορροπίες. Αντέχει να, η αλήθεια, δηλαδή παρά το γεγονός ότι πέφτουν τα ποσοστά, παρά το γεγονός ότι τρώγονται στο εσωτερικό, ο ίδιος μοιάζει να αντέχει, δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μπορεί να αντέχει. Στο ΣΥΡΙΖΑ μην τα συζητάμε, διαλυτικές τάσεις, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν και να λένε, α, εγώ Ελλάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ Ελλάς, εγώ με την Ελλάς. Αν πει ο Αλέξης θα κατέβω βουλευτής, αν δεν πει ο Αλέξης απλά εκεί θα στηρίζω την Ελλάς. Ιδιότητα από κάτω γράφει, ξέρω εγώ, Γιώργος Τριτσαπίδουλας, βουλευτής Περού, που λέει ο λόγος, για να μην φωτογραφίσω κανέναν. Αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό έτσι. Και αυτό προβληματικό είναι. Δεν το λες και φυσιολογικό όλο αυτό το πράγμα. Ειδικά εάν λένε τα στελέχη όλου αυτού του χώρου της κεντροαριστεράς ότι κάποια στιγμή μπορεί και να βρεθούμε στα ίδια μέρη, που λέει και το τραγούδι. Πολύ δύσκολο. Έχουμε και την πλατφόρμα πόσο κάνει και όλα αυτά θα τα δούμε όλα αναλυτικά, και την κίνηση και τον προϋπολογισμό και τα λεφτά και την Κοβέση που προσφεύγει στον Άριο Πάγο για τον χρόνο της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Έχουμε πολλά ζητήματα. Λέω να πάμε όμως στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να ξετυλίξουμε την ατζέντα της ημέρας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα.
3: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ξεκινήσαμε αυτό το ημίωρο με Γιώργο Μαρίνο. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Έφυγε πριν από τρεις μήνες τώρα, το Μάρτιο του 2006. Αυτός ο σπάνιος άνθρωπος, ο μοναδικός showman, η ιδιαίτερη χαρισματική προσωπικότητα του Γιώργου Μαρίνου. Σήμερα είναι 5η, 18 Ιουνίου, έξω ο ήλιος λάμπει, έχει ζέστη και τι συζητάμε. Συζητάμε για τα διάφορα μέτρα που η αλήθεια είναι ότι έρχονται έτσι όλα μαζί, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να παρουσιάσουμε και έργο και ο κόσμος μπορεί να χάνει και λίγο την μπάλα γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να σας ξεμπερδέψουμε. Τι έχει έρθει το τελευταίο διάστημα? Μία απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και μία ρύθμιση από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με το πλαφόν στα καταναλωτικά, κατά κύριο λόγο, δάνεια, που θεωρητικά βάζει ένα πλαίσιο που λέει ότι τόσο δάνειο παίρνεις, μέχρι τόσο μπορείς να πληρώσεις. Δεν μπορεί να μπαίνει καπέλο στο καπέλο και στο τέλος να πληρώνεις χρυσάφι τον δανεισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιες είναι παγίδες και ποιες δεν είναι παγίδες, με την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακρότες σας, Ιερή Κλώσσα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το σύριαλ των ημερών. Αν ξεμπερδέψαμε τι έχει γίνει με τον νόμο Κατσέλη, με το ποιος μπορεί να αξιοποιήσει την απόφαση, αν υπάρχει αναδρομικότητα, αν δεν υπάρχει αναδρομικότητα, αν είναι αυτό που καταλάβαμε, δεν είναι αυτό που καταλάβαμε.
1: Άδικη ήταν όλη αυτή η παρανόηση με την απόφαση του νόμου Κατσέλη. Δεν τίθεται θέμα ερμηνείας. Κανένα απολύτως θέμα ερμηνείας. Η απόφαση είναι καθαρή, σαφής και επιβάλλει ερμηνεύει μάλλον το νόμο Κατσέλη του 2010 και κρίνει ότι ο νομοθέτης, η βούληση του νομοθέτη ήταν ο τόπος να επιβάλλεται στη δόση. Δημιουργήθηκε μια επικοινωνιακή λέλαπα πραγματικά, όχι δεν υπάρχει αναδρομικότητα, όχι δεν είναι έτη, όχι το όχι θα είναι πολύ παραπάνω, αλλά δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια για τέτοιες ερμηνείες επί πραγματικού. Σήμερα δε το απόγευμα γίνεται και μια μεγάλη εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ακριβώς γι' αυτό το ζήτημα, για να τελειώσει κάθε παρανόηση.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, αν κάποιοι θέλουν να πάρουν την απόφαση και να διαστρεβλώσουν αυτά που η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε, αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Σωστό.
1: Η απόφαση λοιπόν επιβάλλει τον τόκο στη δόση, κρίνεται ότι αυτό πρέπει να επιβάλλεται από την αρχή της ρύθμισης, δηλαδή από τότε που εκδόθηκε η απόφαση του νόμου Κατσέλη, από το εκάστοτε ειρηνοδικείο ή ανεκατέφεση από το εκάστοτε μονομελές πρωτοδικείο τότε, και αυτό εφαρμόζεται. Ήδη οι δανειολήπτες άρχισαν να καταβάλουν τη δόση με τον τόκο υπολογιζόμενο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και φυσικά δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι γι' αυτό, δηλαδή να αύριο μεθαύριο να του πούν ότι χρωστάς ή ότι δεν είναι νόμιμο αυτό, γιατί θα οδηγηθούν πάλι σε δικαστήρια και απλά θα επικυρωθεί αυτό που λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Ήδη κάποιες αποφάσεις έχουν βγει που ήταν σε εκκρεμότητα και τελειώνει το ζήτημα εκεί. Είναι κρίμα πάντως να γίνεται τέτοια κουβέντα η οποία έχει στερήσει πραγματικά τη χαρά των δανειοληπτών για τη μεγάλη αυτή δικαίωσή τους από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
0: Σωστό. Αυτό το κάνει αυτόματα η τράπεζα ή το φαντ? Δεν κάνει κάτι ο δανειολήπτης για να εφαρμοστεί η απόφαση?
1: Η απόφαση, επειδή αφορά πιλωτική δίκη και δεν αφορά έναν δανειολήπτη, ναι, είναι ισχύει για όλους.
0: Ναι.
1: Από την τιμή της έκδοσης της έκδοσης ενώ και δημοσίευσης
0: ναι.
1: Και την προηγούμενη πριν 10 μέρες, 15 πόσο ήταν, ναι, ισχύει για όλους.
0: Ούτε πρέπει να περιμένουν το Υπουργείο Οικονομικών να βγάλει ρύθμιση νομοθετική για το πώς διαβάζει και πώς βλέπει την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα, συγγνώμη, δεν είναι αρμόδιο, με καμία απολύτως αρμοδιότητα να παρέμβει σε μία δίκη μεταξύ ιδιωτών. Καμία αρμοδιότητα. Πραγματικά όλοι εμείς οι νομικοί απορούμε γιατί το

0: Υπουργείου Οικονομικών έχει αυτή τη θέση γιατί θέλει να παρέμβει. Σκεφτείτε να είχαμε εκεί στην γλώσσα μια αντιδική εμείς οι δυο.
1: Ναι.
0: Να κερδίζετε εσείς ένα δικαστήριο και να μπορούσα εγώ μέσω του Υπουργείου Οικονομικών ή οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο να αλλάξω αυτή την απόφαση. Γι' αυτό πρόκειται.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι απλά όπως σας το λέω.
1: Με εσάς αντίδικο δύσκολα θα κέρδιζα, αλλά τέλος πάντων ας το υποθέσουμε ότι θα κέρδιζα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι των δανείων που έχει έρθει στην επικαιρότητα. Αυτός ο κόφτης των τόκων, όπου φέρει μια κανονικότητα θεωρητικά, δηλαδή αυτό θα έπρεπε να ισχύει χωρίς να πρέπει να παρέμβει πάλι η κυβέρνηση, αλλά τέλος πάντων βάζει ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να αυξηθεί η οφειλή του δανειολήπτη.
0: Ναι. Σημαντικό νομοθέτημα, πολύ σημαντικό, προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία ενσωματώνεται τώρα με αυτήν την... με αυτές τις νομοθετικές διατάξεις που βρίσκονται υπό διαβούλευση ακόμα, αλλά είναι θέμα χρόνου πια να αποτελούν και νόμο του κράτους, αφορά καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000, αλλά και πάνω από 100.000, αν προορίζεται για ανακαίνιση κατοικίας.
1: Ναι.
0: Καταρχήν να πούμε ότι δεν αφορά μόνο τους τόκους, δηλαδή το πλαφόν, το όριο, η οροφή δεν αφορά μόνο τους τόκους, αλλά αφορά και τα πάσης είδους έξοδα. Προμήθειες, ασφάλιστρα, όπου είναι αυτά υποχρεωτικά τα ασφάλιστρα. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια δικλίδα ασφαλείας δύο παραγόντων, οι οποίοι δρούν σωρευτικά και θα εξηγήσω τι είναι, έχουμε μια προστασία από... υπερβολικό κόστος δανεισμού. Λοιπόν, τι λέει λοιπόν το άρθρο 40? Το άρθρο 40 λέει ότι δεν μπορεί, θα τα πω απλά και αν θέλετε μπορώ να δώσω και, και παραδείγματα. Λοιπόν, δεν μπορεί να έρχεται μία τράπεζα και να επιβάλλει όποιο επιτόκιο θέλει. Θα υπάρχει ένα μέσο ΣΕΠΕ. Το ΣΕΠΕ είναι ο δείκτης του κόστους δανεισμού, δηλαδή το πραγματικό κόστος δανεισμού, το οποίο σύμφωνα με, με την υποδιαβούλευση διάταξη δεν μπορεί να είναι πάνω από 30 ως 50%. Έτσι αν πούμε ότι το μέσο ΣΕΠΕ είναι στο 10%, τότε η επιβάρηση δεν μπορεί να ξεπερνάει το 13 ως 15%. Ναι. Σε αυτό λοιπόν έρχεται και κλειδώνει και η δεύτερη παράγραφος του συγκεκριμένου άρθρου και δίνει την οροφή που θα πληρώνει ένας δανειολήπτης. Κάνοντας μία διάκριση μεταξύ διάρκειας δανείων και λέει ότι μέχρι 4 χρόνια η επιβάρηση ενός δανείου θα είναι 60%. Δηλαδή, αν έχω 10.000 ευρώ δάνειο, το ανώτατο που θα πληρώσω μαζί με τόκους, έξοδα, προμήθειες, ασφάλιστρα είναι 16.000, εφόσον η διάρκεια του δανείου είναι ως 4 έτη. Από 4 ως 8 είναι 70%, δηλαδή πάμε αν είναι 10.000 στις 17, και αν είναι πάνω από 8 τότε πάμε στο 75%. Αν έχουμε ένα δάνειο 10.000 ευρώ θα πάμε στις 17.500 ευρώ. Αλλά προσοχή, δεν περιλαμβάνεται μόνο το επιτόκιο, είναι όλα τα έξοδα.
1: Ναι.
0: Που αφορούν μία δανειοδότηση.
1: Ωραία.
0: Και τα ασφάλιστρα που είναι υποχρεωτικά.
1: Εδώ υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Αν αυτό έχει αναδρομικότητα πρώτα απ' όλα, δηλαδή αν θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός αν έχει πληρώσει το προηγούμενο διάστημα ο δανειολήπτης σε σχέση με αυτό τον κανόνα περισσότερα και αυτά θα πρέπει να συμψηφιστούν με το κεφάλαιό του.
0: Όχι, δεν έχει αναδρομικότητα. Υπάρχει διάταξη συγκεκριμένη που αναφέρει ότι αυτό θα εφαρμοστεί από τις συμβάσεις που θα συναυθούν από τις 20 Ενδεκάτου του 26 και μετά. Ούτε καν από τώρα, δηλαδή αν ψηφιζόταν αύριο, ούτε τώρα.
1: Άρα μόνο για τα καινούργια δάνεια ισχύει.
0: Δυστυχώς.
1: Μόνο για τα καινούργια δάνεια.
0: Δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά δάνεια τέτοιου είδους έχουν πάρα πολλές επιτοκιακές επιβαρύσεις γιατί πολλά χρόνια οι δανειολήπτες δεν τα εξυπηρετούσαν. Τα επιτόκια, όπως γνωρίζουμε όλοι, στα κατανοητικά στις πιστωτικές ήταν ιδιαίτερα υψηλά, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πάρα πολύ διωγγωμένες οι οφολίες, μπορεί και πάνω από 3 και 4 φορές το κεφάλαιο του δανείου, δυστυχώς. Ναι.
1: Και εδώ υπάρχει και μία ακόμα αντιδικία που λένε μεταξύ των τραπεζών και των δανειοληπτών για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να είναι ενήμερο το δάνειο για να ισχύει όλο αυτό, όλη αυτή η ρύθμιση.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι εννοούν να είναι ενήμερο
1: ότι σε
0: όταν,
1: περίπτωση...
0: θα, γίνει, όταν ναι. θα έρθει 20 ενδεκάτου, εννοούν.
1: Όταν, όχι όταν, θα είναι, όταν το δάνειο πάβει να είναι ενήμερο ή έχει καθυστερήσει ή δεν πληρώνει ναι. κανονικά, ότι όλο αυτό θα πάβει να ισχύει. Μιλάμε μόνο για πράσινα δάνεια, όχι για κόκκινα δάνεια. Ότι από εκεί και πέρα θα χρεώνεται.
0: Όχος υπερημερίας.
1: Όπως να είναι, ως το τόκος υπερημερίας.
0: Ναι, τόκος υπερημερίας δεν καταργείται σε κάποια διάταξη ο τόκος υπερημερίας, αλλά υπάρχει μία διάταξη, αν εννοείται αυτό, επειδή έχω διαβάσει όλο το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο. Που λέει εάν αυτές οι προβλέψεις πιάνουν, να το πω έτσι, θα ισχύσουν και στις ρυθμιστικές συμβάσεις. Αν η κουβέντα είναι αυτή, αν αντιλαμβάνουμε σωστά, υπάρχει διάταξη που το λέει ότι δεν θα πιάνει τις ρυθμισμένες.
1: Ναι, άρα υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί, δηλαδή υπάρχει ένας κίνδυνος να ξεφύγουμε των ορίων που έχουν τεθεί.
0: Υπάρχει ένας κίνδυνος. Καταρχήν υπάρχει ένας κίνδυνος από τους τόκους υπερημερίας.
1: Ναι, σωστό.
0: Όταν επιβάλλεται τόκος υπερημερίας πάνω σε μία οφειλή γιατί δεν έχεις πληρώσει, εννοείται ότι αυτό διωγγώνεται. Δεν έχει τον κόφτη, άντε να το πούμε έτσι,
1: ναι.
0: του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης πρόβλεψης. Αυτό πάντως, αυτά τα δύο είναι που σας λέω. Ναι. Ένα είναι ίσως να εννοούν τον τόκο υπερημερίας γιατί πραγματικά δεν την παρακολούθησα.
1: Ναι, ο τόκος υπερημερίας είναι το ζήτημα. Δηλαδή, εάν αυτός ο κόφτης πάει σε όλα τα έξοδα και τα.
0: Τόκο υπερημερίας έχει κάθε δόση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω μία δόση π.χ. 200 ευρώ, η οποία έχει ένα χ επιτόκιο, το οποίο ναι, είναι κάτω από αυτούς τους περιορισμούς που είπαμε, αλλά αν εγώ καθυστερήσω να πληρώσω, θα έχω συν 2,5%.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι βασική αρχή.
1: Σωστό. Από την εμπειρία σας και κλείνουμε, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την δυνατότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετούν τα δανειά τους και με την επαφή με την τράπεζα να βρίσκουν μια κοινή λύση ή είμαστε σε δύσκολες περιόδους?
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τράπεζες απέναντι.
1: Ναι, είναι fund. Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει τεράστια δυσκολία. Γίνεται πραγματικά ένα αλαλούμ, αλαλούμ χάος.
1: Ναι.
0: Έρχονται υποθέσεις στο γραφείο που βλέπεις μπροστά σου πράγματα τα οποία πραγματικά δεν πιστεύεις ότι συμβαίνουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα χάος λογιστικής φύσεως, δηλαδή χρεώσεων, πιστώσεων, τα οποία δεν προκύπτουν από πουθενά. Αναγκάζονται οι δανειολήπτες γιατί δεν βγάζουν άκρη οι άνθρωποι, επειδή δεν υπάρχει καθόλου καλή ενημέρωση, να απευθύνονται σε δικηγορικά γραφεία για να μπορέσουν να βρουν άκρη. Τα εξώδικα φεύγουν με την ταχύτητα του φωτός για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται με αυτά τα συστήματά τους, τα μηχανογραφικά εννοώ. Για να μην πω ότι όλα αυτά γίνονται επί τούτου, δεν θέλω να το πω γιατί δεν έχω στοιχεία για αυτό το πράγμα. Πάντως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επικρατεί γενικώς ένα αλαλούμ χρεώσεων. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα με τον υπολογισμό από την απόφαση του αρείου πάγου. Δηλαδή, δεν ξέρω, πρέπει αυτό, σε αυτό να μπει ένα τέλος. Δεν γίνεται οι δανειολήπτες οι οποίοι καταβάλουν μια συνεχόμενη προσπάθεια. Δηλαδή υπέρ των δυνατοτήτων τους προσπάθεια να είναι συνεπείς, να έχουν να αντιμετωπίζουν και τέτοιες καταστάσεις.
1: Κυρία Νούκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Τα αφήνουμε ανοιχτό, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή, περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι από όλες αυτές τις τελευταίες εισόδους στο παλμαρέ των όπλων που έχουν οι δανειολήπτες και θα δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστώ πολύ.

Αυτός είναι φρέσκος Paul McCartney μαζί με τον Ringo Starr, Home to Us, καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Ωραίος ήχος που θυμίζει και λίγο τα παλιά των Beatles. Ο Sir Paul McCartney, ο για κάποιους μεγαλύτερος τραγουδοποιός όλων των εποχών, έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένος 18 Ιουνίου του 1942. Με τον Sir Paul θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. 8.000 κωδικοί προϊόντων από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Αμερικής-Ιράν. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων για το νέο ανακαινίζω. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις μέσα σε 3 μέρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πρώτα βγήκε το Τάντι Αγγούρι από τη Ραφαέλα Καρά και μετά το Ημιλιόνι Αγγούρι από την Μίσκο. Χρόνια πολλά σημαίνει το Τάντι Αγγούρι, πολλές ευχές. Δηλαδή η Ραφαέλα Καρά, γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα, το 1943, έφυγε τον Ιούλιο του 2021. Τεράστια καριέρα, τεράστια πορεία, σε όλα τεράστια. Δηλαδή 70 χρόνια καριέρα είχε, έφυγε στα 78 της, έκανε καριέρα από τα 8 της, από τα 9 της, συνέχεια με τεράστιες επιτυχίες, ειδικά τη δεκαετία του 70, η Ραφαέλα Καρά μεσουράνησε στην Ιταλία, εδώ στην Ελλάδα, δισκογραφία σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ οι περισσότεροι τη θυμούνται στα καρναβάλια, με το Αφαρλαμόρε Κομιτσάτου, οι άλλοι την θυμούνται γενικά μέσα στην χρονιά με τα ωραία τραγούδια. Και από τα χρόνια του 70 σε Ιταλοντίσκο στα χρόνια του 2020, και αυτή είναι η Νου Γκουινέα από τα αγαπημένα συγκροτήματα. Ιταλοντίσκο της δεκαετίας του 70 που έχει έρθει στη δεκαετία του 20, του 2020. Δύο πιτσιρικάδες, τώρα έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν. Περνούνται και στην Ελλάδα πολύ συχνά, κάνουν DJ sets και μαζεύεται κόσμος και περνάει καλά.

Με την κυρία να τραγουδάει κάτι μεταξύ ναπολιτάνικων και αφρικανικών, διότι αυτό έχει κάνει η παρέα των Νουγκουενέα. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Βασίλη Ντέτσικα με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς λίγο μετά τις 8 επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό. Μη λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Άμεσα θα τεθεί σε ισχύ το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν που υπέγραψαν ηλεκτρονικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν και φιλοδοξεί τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία προβλέπει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως χωρίς καθυστέρηση, ενώ θα έρθει άμεσο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί στα 78,66 δολάρια το βαρέλ και το αμερικανικό αργό στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το σκεπτικό που υποστηρίζει η Αθήνα. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ μελετάει η κυβέρνηση με στόχο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνουν τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αποστάσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από την κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προβολή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, και επισημαίνει πως ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Άννα Διαμαντοπούλου απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, με το Δήμαρχο Αθηνών να σημειώνει πως οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Με τοπική στο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ της ηγεσίας και της μειοψηφίας του κόμματος σε ό,τι αφορά τη στάση απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμιλος υποστηρίζει την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο, ενώ ο Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς ασκούν έντονη κριτική στην ηγεσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι πιθανό να προσφύγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων στη χώρα μας. Η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Θεσμού, Λάουρα Κοβέση, κατέθεσε προσφυγή στον Αεροπάγο που θα συζητηθεί στις 24 Ιουνίου. Σήμερα θα επιλεγούν τα πρόσωπα για τις τρεις νέες θέσεις του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Στο γραμμικό σχέδιο θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ στην Νότια Ρωσία μετά από επιθέσεις με drones. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Τσεχία-Νότια Αφρική για το παγκόσμιο κύπελο, στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
4: Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι μετά από 5 πετυχημένα χρόνια με επίκεντρο τη Λαμία, ο εθνικός μας αγώνας γύρισε σελίδα έχοντας πλέον ως έδρα του το Λουτράκι. Έτσι, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλι, με τη διοργάνωσή του από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θεσμό. Για τη φιλοξενία της έδρας του αγώνα υποβλήθηκαν προτάσεις από τους Δήμους Αλμυρού, Βόλου, Λαμιαίων και Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, με την τελευταία να υπερισχύει, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές αλλά και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Έτσι, η φιλοξενία του Service Pack στο Λουτράκι αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Αυτή ήταν η Βαρβάρα του Γιώργου Μαρίνου σε στίχους του Παύλου Μάντεση και συνθέτη τον Νίκο Δανίκα. Θυμηθήκαμε σήμερα τον Γιώργο Μαρίνο γιατί γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Έφυγε πριν από 3 μήνες. Γεννημένος το 39, το 26 τον χαιρετήσαμε στα 87 του χρόνια. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Πέμπτη, 18 του Ιούνιου, ζεστή Πέμπτη, γυρνάνε και βοριάδες και αυτό προκαλεί έτσι μια ανησυχία στις αρχές για τις φωτιές, γιατί είμαστε ήδη προς τα πίσω-πίσω του Ιουνίου και η φωτιά πάντα είναι ένας κίνδυνος. Ευτυχώς, όχι ότι δεν έχουμε φωτιές μέχρι τώρα, ευτυχώς, και να δαγκώσω τη γλώσσα μου και να κουνηθώ από τη θέση μου και όλα αυτά, δεν έχουμε πολύ βαριά περιστατικά μέχρι τώρα, ή τέλος πάντων έχει προκύψει, το έχουμε προλάβει. Μακάρι να τελειώσει ένα καλοκαίρι χωρίς να έχουμε κλάψει για ψυχές, για ανθρώπους, για ζώα, για σπίτια, για δέντρα, για δάση, για όλα αυτά τέλος πάντων που συνηθίζουμε να κλαίμε. Είναι η κλιματική κρίση προφανώς, αλλά και εμείς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την αντιμετωπίζουμε και κυρίως να προσέχουμε, παιδιά. Η δικιά μας δουλειά είναι να προσέχουμε. Τελειώνει η περίοδος για την δήλωση των καθαρισμένων οικοπαίδων. Μετά λέει ξεκινάνε οι έλεγχοι και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, καταλαβαίνετε. Το πρόστιμο είναι είτε αν δεν το έχεις δηλώσει, είτε αν το έχεις δηλώσει καθαρό και δεν το έχεις καθαρίσει, διότι θα περνάει η περιοριστική στις περιπολίες, θα βλέπει τα οικόπεδα, μετά θα τα σημειώνει, θα βλέπει ποιανού είναι, αν είναι δηλωμένο, δεν είναι δηλωμένο και θα σου έρχεται το μπουγιορντί. Η αλήθεια είναι ότι έτρεξε λίγο διαδικασία μετά την παράταση που δόθηκε την τελευταία εβδομάδα. Όχι μόνο γιατί είμαστε της τελευταίας στιγμής, αλλά γιατί πάρα πολλοί κόσμος το αφήνει για την τελευταία στιγμή, γιατί τους λέει: αν πάω να το καθαρίσω το Μάιο, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουν ξαναβγεί τα ξερά. Οπότε να το καθαρίσω όσο αργότερα γίνεται, για να μην δίνω και διπλά τα λεφτά. Από εκεί που ήταν γύρω στις 300.000 τα δηλωμένα, τώρα είναι 600.000.

Αυτό είναι το Silly Love Songs των Wings, του συγκροτήματος που έφτιαξε ο Paul McCartney όταν έφυγε από τους Beatles. Ο Sir Paul έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 84 ετών, έφηβος ακόμα. Ξαναλέω, πολλοί τον θεωρούν τον μεγαλύτερο τραγουδοποιό της εποχής μας. Τι συζητάμε? Συζητάμε για την συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα 14 σημεία που έχουν μπει στο χαρτί και έχουν υπογραφεί ψηφιακά. Είδαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το χαρτί στις Βερσαλίες με την συμφωνία, αλλά δεν υπήρξε συνάντηση. Να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ή δεν θα υπάρξει αυτή η συνάντηση. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα αρχίσουν αντιπροσωπείες μεταξύ τους να συζητούν και σε 60 μέρες θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε τελική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται κριτική στο εσωτερικό των ΗΠΑ από πάρα πολλούς ότι αυτή η συμφωνία είναι χειρότερη από αυτή που είχε κάνει ο Ομπάμα το 2015. Φέρνει δηλαδή χειρότερα αποτελέσματα για τις ΗΠΑ. Πολλοί ανησυχούν, αναρωτιούνται τι είναι αυτό το ειδικό ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να συσταθεί για την ανασυγκρότηση του Ιράν με χρηματοδότηση από εταιρείες των ΗΠΑ και του κόλπου. Πολλοί αναρωτιούνται ποια θα είναι η επόμενη μέρα στα στενά του Ορμούζ, όπου είναι δεδομένο ότι μετά τον πόλεμο, τουλάχιστον για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν είναι ο μεγάλος νικητής, διότι είναι αυτός που ελέγχει την ναυσιπλοεία εκεί, πλέον και με τη βούλα που λένε. Λένε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά θα υπάρχουν τέλη, δηλαδή για τις υπηρεσίες. Θα τους πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να μας ελέγχουν, να μας φροντίζουν, να μας προστατεύουν, να μας ρημουλκούν, όλα αυτά που γίνονται στα στενά.

0: Αυτή είναι η Pink Floyd και το Vera, Bring the Boys Back Home. Στο άλμπουμ του The Wall, η Pink Floyd το 79 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο Vera, αναφερόμενο στην Vera Lee, την τραγουδίστρια του μετόπου, την τραγουδίστρια που συνέδεσε το όνομά της με την εμψύχωση των Βρετανικών και όχι μόνο στρατευμάτων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αγαπημένη του στρατεύματος ήταν το προσωνυμιό της, διότι κατάφερε με την εκπληκτική ερμηνεία της σε τραγούδια όπως το θρυλικό εμβληματικό We'll Meet Again να συνοδεύει τους στρατιώτες στο μέτωπο. Γεννημένη το Μάρτιο του 17, έφυγε μια μέρα σήμερα το 2020 η Vera Lee. Εδώ επίσης συζητάμε για το πόσο κάνει την πλατφόρμα που μπήκε και αυτή στην ζωή μας. Βγήκε το e-καταναλωτής, η αντίστοιχη πλατφόρμα, μπήκε το πόσο κάνει. Το e-καταναλωτής βγήκε ως αποτυχημένο διότι δεν πήγε καλά, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Τώρα, το πόσο κάνει είναι μια καλή πλατφόρμα, χρηστική, που μπορείς να βάλεις μέσα τα προϊόντα που θες και να του ζητήσεις πατώντας ένα κουμπί να σου πει σε ποιο σούπερ μάρκετ έχει το φτηνότερο. Σχεδόν 10.000 προϊόντα έχει μέσα. Μπορείς να κάνεις ένα καλάθι και να σου πει σε ποιο, από ποιο σούπερ μάρκετ μπορείς να πάρεις φτηνότερα το σύνολο της παραγγελίας σου, το σύνολο των προϊόντων που θες. Μπορείς να ψάξεις τιμές, να συγκρίνεις με το στο εσωτερικό, να τις συγκρίνεις με το εξωτερικό. Όλα αυτά καλά. Δεν μπορείς να αγοράσεις. Βλέπεις και μετά πηγαίνεις με αυτή τη λίστα και τα αγοράζεις ή τα παραγγέλνεις ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα του σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά πολύ καλά. Αλλά απλά παραδεχόμαστε ότι υπάρχει ακρίβεια και απλά κάνουμε μια πλατφόρμα για να δούμε αυτή την ακρίβεια. Διότι αν περιμένουμε ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά θα λειτουργήσει επειδή φτιάξαμε την πλατφόρμα πόσο κάνει, μάλλον είναι περίεργο να το λες. Όπως επίσης το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια, δηλαδή είπε για αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Απλά η διαφορά είναι ότι εγώ είμαι ένας ταπεινός δημοσιογράφος που λέω την παρόλα μου και την είδηση και λέω ότι υπάρχει ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός. Δηλαδή λέει την εκτίμησή του ή λέει αυτό που διαπιστώνει, αλλά έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Δηλαδή μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν για να κυνηγήσουμε την ακρίβεια. Αν απλά τη διαπιστώνουμε και δεν την κυνηγούμε, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι είναι και 7 χρόνια κυβέρνηση. Δηλαδή θα έπρεπε θεωρητικά να έχουμε κάνει κάτι σε αυτό το μέτωπο της ακρίβειας. Και το πρόβλημα δεν είναι επειδή στην Ουκρανία η κυβέρνηση λέει αυτό, ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Τώρα δεν το πολύ λέει, διότι τα στοιχεία όπως και τότε έτσι και τώρα δείχνουν ότι ναι, ακρίβεια υπάρχει και στο εξωτερικό. Αλλά εδώ για κάποιο μαγικό λόγο υπάρχει διπλάσια ακρίβεια. Δηλαδή βγήκε η Τράπεζα της Ελλάδος και έλεγε τον Απρίλιο τα καύσιμα αυξήθηκαν με 10% στο εξωτερικό, στην Ελλάδα με 20% η βενζίνη. Το ίδιο και στο πετρέλαιο κίνησης. Τον Απρίλιο και τον Μάιο τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε με 10% στην Ελλάδα με 21%, δηλαδή το διπλάσιο. Άρα κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δεν κάνουμε ελέγχους, έχουμε υψηλή φορολογία, κάποιος μας κλέβει, κάτι δεν πηγαίνει καλά στην αγορά μας, διότι αυτό δεν είναι μόνο στα καύσιμα, είναι και σε πολλά άλλα προϊόντα. Όπως επίσης βλέπεις, ξέρω εγώ, προϊόν σε αυτή την πλατφόρμα, το πόσο κάνει, μπήκα και την κοίταξα. Βλέπεις ένα προϊόν που κάνει στο ένα σούπερ μάρκετ 3 και στο άλλο 6,5 ευρώ. Και λες, μα τι γίνεται, ποιος από τους δύο τώρα με κοροϊδεύει. Και δεν είναι μόνο προωθητικές ενέργειες, είναι τιμές που τις βλέπεις, τις ξέρεις. Και καταληκτικά, για τον άνθρωπο που τα βγάζει δύσκολα, η πλατφόρμα λίγα θα του πει διότι ξέρει πόσο κάνουν τα προϊόντα. Δηλαδή το έχει δει, το έχει ψάξει. Οι περισσότεροι το έχουν ψάξει. Το ζήτημα είναι να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στην αγορά και να μην μεταθέσουμε την ευθύνη ως προσωπική ευθύνη λέγοντας ότι παιδιά, σας έχουμε την πλατφόρμα. Τώρα να σας πηγαίνετε και ψωνίζετε ακριβά, δεν φταίμε εμείς, υπάρχει πλατφόρμα. Αυτά είναι τα όνειρα των Fleetwood Mac, γιατί σαν σήμερα το 77 έφτασαν με το Dreams στην πρώτη θέση των charts. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο στο 211-1088-80, τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η EasyJets και μπορείτε να τους επιλέξετε, να επιλέξετε έναν από αυτούς και να πάτε και να έρθετε τσάμπα με την EasyJets. Και αυτό είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra, μάλλον που τραγουδάει ο Frank Sinatra, στιχουργός και συνθέτης, ο Sammy Kahn, από τους μεγαλύτερους της σκηνής εκεί του 50-60, βραβευμένος το 54 με Oscar για το Three Coins in the Fountain, καθώς και για το Love and Marriage, το περίφημο Love and Marriage. Αυτό είναι το τραγούδι από την σειρά, από το έργο, από όλα αυτά που έχουμε δει. It's an institute you can't disparage. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αντώνης Μουζάκης, ο γνωστός φοροτεχνικός. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μουζάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους όσους ακούω.
0: Λοιπόν, αν είσαι, πώς το λένε, αν αγαπάς και είσαι παντρεμένος, αν έχεις και παιδιά, αν έχεις συγγενείς, αν έχεις φίλους, πάρα πολλές φορές, κύριε Μουζάκη, ανταλλάσσουμε χρήματα μέσω του ΙΡΙΣ, αυτού του συστήματος, είτε για ένα τραπέζι που έχουμε πάει και έχουμε φάει και μοιράζουμε τα λεφτά, είτε γιατί, ξέρω εγώ, ο πατέρας στο παιδί δίνει χατζηλίκι, η γιαγιά στο παιδί δίνει χατζηλίκι, ή ξέρω εγώ, έχω ανάγκη από 200 ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα και να στα επιστρέψω πίσω, πέρασέ τα μου με Άιρις και θα στα περάσω πάλι πίσω. Και αναρωτιέται πάρα πολλοί κόσμος, θα ελεγχθώ για αυτές τις συναλλαγές που γίνεται στο Άιρις?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα ποιο είναι? Ότι το Άιρις είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα ανέξοδο για μικροσυναλλαγές εκεί μέχρι 1000 ευρώ και μάλιστα είναι υποχρεωτικά. Είναι και υποχρέωση και των επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων να δέχονται τέτοιου είδους πληρωμές και να γνωρίσει και τραπεζικούς λογαριασμούς. Τώρα, για τις μεταξύ μας συναλλαγές ή γενικά για τις συναλλαγές σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο, αν προκύψει ότι τα χρήματα τα οποία διακινούνται δεν καλύπτονται φορολογικά και δεν είναι δηλωμένα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, τι έχει συμβεί σε φορολογικό έλεγχο, αγαπητέ Αλέξανδρε, με βάση αυτά που είπε?
0: Ναι.
1: Βγαίνουμε έξω το βράδυ, πληρώνεις εσύ το τραπέζι και την επόμενη μέρα εμείς είναι να σου βάλουμε από 100-150 ευρώ έστω ο καθένας. Γιατί είχαμε πάει σε ένα καλό μαγαζί. Ωραία, στα βάζουμε αυτά τα χρήματα. Αν για τον όποιο λόγο ελεγχθεί ο λογαριασμός σου κάποια στιγμή και μετά από χρόνια προφανώς και ρωτηθείς γιατί ο Μουζάκης σου έβαλε αυτά τα χρήματα, το Α, Β, Γ, θα πρέπει να τεκμηριώσεις ποιος είναι ο λόγος της κατάθεσης αυτής. Διαφορετικά, η διοίκηση θα πει ότι προστατεύτηκε η περιουσία σου με αυτά τα χρήματα, γιατί αυτά τα χρήματα τι θα μπορούσαν να είναι? Ή παρήχες κάποια υπηρεσία και σου βάλε εγώ Α, Β, Γ, κάποιο ποσό, είτε είναι δανεισμός, είτε είναι δωρεά, τα οποία όμως θα πρέπει να τα καλύψεις με έγγραφα όλα αυτά που λέμε.
0: Ναι. Δηλαδή πρέπει να κρατάω τις αποδείξεις από τα εστιατόρια σε περίπτωση που ελεγχθώ μετά από χρόνια για να μπορώ να απαντήσω που πήγαν τα λεφτά?
1: Είναι ένα ζήτημα, ιδιαίτερα για τα χρήματα που δέχεσαι στο λογαριασμό. Ναι. Όχι τόσο αυτά που δίνεις, αλλά αυτά που δέχεσαι. Ναι. Άρα λοιπόν, αν έχεις δεχτεί χρήματα και δεν μπορείς να τεκμηριώσεις για ποιο λόγο μπήκαν αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό σου, τότε πιθανά να καταλογιστούν, να θεωρηθούν ότι είναι προς αύξηση περιουσίας. Η προσάφηση περιουσίας προλογείται με ένα συντελεστή της τάξης του 33%, σύν το γεγονός ότι ενδεχομένως αυτό το φόρο που θα προκύψει υπάρχει και πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι ότι φτάνει μέχρι 50%, άρα θα πληρώσει το φόρο εισοδήματος, σύν 50%, σύν τους τόπους. Καταλαβαίνεις λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ότι πήγε να βοηθήσει και μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένο.
0: Ναι, το λέω γιατί μπορεί την πληρωμή του εστιατορίου να το έχει κάνει με μετρητά. Άρα να μην υπάρχει το ηλεκτρονικό στίγμα τη πληρωμή.
1: Σωστά, σωστά. Ναι. Εκείνο που ελέγχει η διοίκηση είναι τις καταθέσεις, είναι τα χρήματα της πιστώσης, είναι τα χρήματα που μπήκαν στο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και τα ερωτήματα που δέχεται από τη διοίκηση είναι να μου πει κάποιο η διοίκηση. Είναι αυτά, ναι. Και ξαναλέω, είναι αμοιβές, είναι δάνεια, είναι δωρεές, αλλά όλα αυτά πρέπει να προκύπτουν με στοιχεία. Δηλαδή, αν είναι δωρεάν, δεν είναι αρκετή προ τα βόρεια ο Μουζάκης. Ωραία, πού είναι η δήλωση δωρεάς? Έγινε η δήλωση δωρεάς, πληρώθηκε ο χώρο. Έτσι, είναι δάνειο. Πώς προκύπτει ότι είναι δάνειο?
0: Ναι.
1: Πληρώθηκε το χαρτό. Υπάρχουν τόκοι για αυτό το δάνειο.
0: Εντάξει. Υπάρχει. Είναι λίγο τραβηγμένο τώρα όλο αυτό που συζητάμε,
1: ναι,
0: αλλά
1: είναι
0: πιθανό όμως. Είναι πιθανό.
1: Λέω ότι ναι. Συμβαίνει. Είναι πιθανό.
0: Ναι, είναι πιθανό. Το συζητάμε γιατί πάρα πολλοί κόσμοι λέει: έδωσα 200 ευρώ δώρο στο παιδί μου, ξέρω, στον εγγονό μου. Πρέπει να κάνω κάτι, μπας και με πιάσουν ότι. Μπας και πιάσουν τον εγγονό μου ή το παιδί μου ότι παίρνει μαύρο χρήμα.
1: Τώρα σε τέτοιου είδους συναλλαγές χρονώ ότι η διοίκηση καταλαβαίνει και αυτή και δεν νομίζω ότι κάποιος θα σταθεί σε τέτοιου είδους ποσά, αλλά όταν τα ποσά είναι μεγαλύτερα και υπάρχει ζήτημα γιατί θεωρούνται άτυπες δωρεές, άρα λοιπόν θα ζητήσει κάποιος να δει αν πραγματικά έχει υποβάλει τις προσέκουσες δηλώσεις και γίνονται ζητήματα.
0: Ωραία. Αντώνη, θέλω τώρα την καθημερινότητά σου να μου πεις αν υπάρχει ενδιαφέρον από πελάτες σου για τις 72 δόσεις, αν ρωτάνε, αν ψάχνουν να δουν αν τους συμφέρει ή όχι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται με τις 72 δόσεις. 72 δόσεις, τι καταλαμβάνουν αυτές που έχουν πάει στο κοινοβούλιο για αυτή τη θέση. Η ρύθμιση αυτή λέει ότι αφορά ληκτρικόθεσμες οφειλές που είναι ληκτρικόθεσμες 31 Δεκεμβρίου του 2023. Mm-hmm. Και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι αυτές τις οφειλές σου δεν τις έχεις ρυθμίσει μέχρι 21 Απριλίου του 2026, δεν τις έχεις ρυθμίσει καμία άλλη ρύθμιση, παράδειγμα πάγια ρύθμιση, αλλά και μέχρι σήμερα που θα ισχύσει ο νόμος, δεν έχεις εντάξει αυτές τις οφειλές σου σε κάποια ρύθμιση. Άρα λοιπόν, να είναι ληξιπρόθεσμος του 31-12 του 23 και να μην έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση. Αυτές μπορούν όμως να υπάγεις.
0: Σωστό. Άρα, λοιπόν, και επίσης να πληρώνεις και ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ό,τι νέο βγαίνει το πληρώνεις ή το ρυθμίζεις και το εξοφλείς. Mm-hmm. Υποβάλλεις δηλώσεις τουλάχιστον τις τελευταίες πενταετίες νέων που υποκληθεί. Η δόση πρέπει να είναι πάνω από 30 ευρώ, τουλάχιστον 30 ευρώ. Υπάρχει επιτόκιο της τάξης του 5,84. Είσαι υποχρεωμένος κάθε μήνα να πληρώνεις μέσα σε τρεις πρώτες μέρες να πληρώσεις τη δόση από την πρώτη δόση. Από τη στιγμή που θα κάνεις έτοιμο και από εκεί και πέρα τις επόμενες δόσεις, τους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Αν δεν πληρώσεις μία δόση, θα πρέπει να την πληρώσεις αυτή τη δόση που ξέχασες τον επόμενο μήνα μαζί με την επόμενη. Και μάλιστα αυτή τη δόση που ξέχασες θα την πληρώσεις με πρόστιμο της τάξης του 15%. Αν χάσεις δύο δόσεις, έφυγες από τη ρύθμιση και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πλαίσιο είναι το διατόρισμα αυτό. Έτσι είναι βέβαια και το πλαίσιο ανομοιότυπο και στην πάγια ρύθμιση. Είναι κάτι που μας ξενίζει, είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα, για το αν θα καταλάβει πολλούς, είναι δύσκολο γιατί πολλοί τι έχουν κάνει, είχαν οφειλές, αλλά τι έχουν ρυθμίσει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτοί δεν θα μπορούν να μεταπηδήσουν στην ερμηνεύτερη ρύθμιση. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ο λόγος είναι προφανής. Η διοίκηση μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει... μεταβάσεις σε μονέστερη ρύθμιση, τότε τα χρήματα που θα πάρει η διοίκηση συνολικά θα είναι 500 εκατομμύρια. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι
0: ο
1: λόγος που δεν άφησαν, δεν ξεχύλωσε η διάταξη.
0: Σωστό.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα ευνοήσει κάποιους που πραγματικά έχουν πρόβλημα, έχουν ανάγκη αυτή τη ρύθμιση. Καλή είναι, κακή δεν είναι. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερη στις υποθέσεις της μη ρύθμισης, αλλά αυτή είναι.
0: Ναι, σωστό. Για την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για το Άιρις, Μαρίνο στέλνει ότι υπάρχει στην πλατφόρμα του Άιρις αιτιολογία για το που πηγαίνουν τα χρήματα. Αιτιολογία υπάρχει, αλλά η φορολογική διοίκηση δεν θα αρκεστεί στην αιτιολογία.
1: Ναι, αιτιολογία πράγματι υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προκύπτει ακριβώς τι έχει συμβεί. Δηλαδή, εγώ τι προτείνω στους τραπεζικούς λογαριασμούς να μπαίνουν αυστηρά μόνο χρήματα τα οποία είναι προλογισμένα.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε άλλο είναι προβληματικό. Έβγαλα εγώ τα αεροπορικά εισιτήρια για να πάμε μαζί διακοπές με τις οικογένειές μας και τα πλήρωσα εγώ και μου εσύ μου τα δίνεις. Αν ελεγχθώ κάποια στιγμή στο μέλλον και δεν θυμάμαι και δεν μπορώ να την πληρώσω με παραστατικά τι έχει συμβεί, τότε θα χρεωθώ ότι είναι προς αυτοπεριορισίες αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Ναι,
1: τα έχουμε ζήσει τα καθημερινά μας.
0: Ναι, τουλάχιστον για τα μεγαλύτερα ποσά, ας κρατάμε τα παραστατικά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει κάτι στο μέλλον.
1: Ξέρετε, όταν γίνεται μια συναλλαγή, δεν είναι η διοίκηση που κοιτάει τη συναλλαγή για να ψάξει τίποτα δικά.
0: Σωστό.
1: Στο μέλλον πιθανόν να ελεγχθείς Και τότε, επειδή δεν θυμάσαι, δεν είχαμε θυμάσει με τα περιεχόμενα και εξηγήσει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δύσκολα μπορεί να τεκμηριώσει αντίθετη άποψη με αποτέλεσμα να προληφθεί τα δίκω.
0: Αντώνη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο Αντώνης Μουζάκης, ο γνωστός φοροτεχνικός, για το τι δικαιολογείται και τι όχι στο Άιρις, τι πρέπει να προσέχουμε, αλλά και για τις 72 δόσεις που ετοιμάζεται να τρέξει η ρύθμιση.

Εδώ είναι αυτό που λες, το έχουν πει τόσοι και τόσοι το τραγούδι, αλλά σαν αυτόν κανένας. Willie Nelson το 1982 ανεβαίνει στη νούμερο 1 θέση των charts με το Always On My Mind. Η κορυφή μένει σε αυτό το τραγούδι για 22 εβδομάδες, δηλαδή σπάει ρεκόρ της εποχής. Η πρώτη εκτέλεση είναι από τον BJ Thomas το 1970 και τότε έχει ηχογραφηθεί από δεκάδες καλλιτέχνες. Elvis Presley, Brenda Lee, John Wesley Riles, Pet Shop Boys, αλλά αυτή με τον Willie Nelson είναι μοναδική. Με αυτή θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Generation EU.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Oh, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: και τον Λέων of Athens που τον εκτιμούσα ιδιαίτερα για τις μουσικές του και για την σχέση του με το κοινό του. Τον εκτίμησα ακόμα περισσότερο γιατί έμαθα χθες ότι πήγαινε πάρα πολλά χρόνια στην Κέρκυρα διακοπές και του αρέσει η Κέρκυρα, είναι το αγαπημένο του νησί, οπότε καταλαβαίνεις. Κέρδισε από χιλιόμετρα. Σας θυμίζω ότι για λίγο ακόμα τρέχει ο διαγωνισμός για το ένα διπλό εισιτήριο προς τους προορισμούς που πηγαίνει η C-Jets. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1088-80, αφήνετε τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο και διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η C-Jets με τα πλοία της σε ολόκληρο το Αιγαίο. Στην αυσιπλόγια θα μείνουμε, αλλά θα πάμε εκεί που το πεδίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο το προηγούμενο διάστημα, στα στενά του Ορμούζ. Το ερώτημα όλων είναι πότε και αν θα επιστρέψει η κανονικότητα και ποια θα είναι αυτή η κανονικότητα της επόμενης μέρας και πότε εμείς θα δούμε αυτήν την λήξη του συναγερμού να φέρνει ξανά ροή εμπορευμάτων, ροή πετρελαίου, ροή φυσικού αερίου για να πέσουν κι άλλο οι τιμές. Αυτή την ώρα το πετρελαίο στα 77,6 δολάρια το βαρέλι. Πάμε λοιπόν στον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, ναυτιλιακό οικονομολόγο, διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβούλων και πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Καλημέρα κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Και μπορώ να πω ότι υπάρχει μια μορφή αισιοδοξίας σχετικά με το ερώτημα για το τι θα γίνει με τα στενά και τι θα γίνει με τη ροή των ενεργειακών πόρων που χρειάζεται το πλανήτη. Αναμφισβήτητα, η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο για επαναλειτουργία. Έτσι, αλλά η ναυτιλία εξακολουθεί να τηρεί μια στάση αναμονής, θα έλεγα. Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ακόμα και χθες, αμέσως μετά την υπογραφή, γύρισε και είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος φυλάει και αυτός τα... Λέει, αν τυχόν δεν σεβαστούν αυτό που υπογράψαμε, θα ξαναπολεμήσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, ο τρίτος που είναι απ' έξω, που μπορεί να είναι ο μεταφορέας, μπορεί να είναι ο έμπορος, μπορεί να... Σκεφτείτε αν εκφράζεται μια τέτοια ανασφάλεια από έναν από τους ηγέτες, πόσο ανασφαλές παραμένει ακόμα το περιβάλλον. Πάντως, η ουσία είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση των δεξαμενοπλίων παραμένει χαμηλή, ναι. Όχι όμως αμετάβλητη. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι κάτι κινείται πιο εύκολα και ειδικά αυτά που είναι τα πλοία που είναι φορτωμένα μέσα, σιγά σιγά βγαίνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε τόσο γρήγορα στις ροές πετρελαίων που είχαμε πρώτου πολέμου. Παράλληλα θέλω να σας πω ότι και οι ασφαλιστές και οι ναυλωτές διαπιστώνουν ότι οι συνθήκες ακόμα σε αυτή την παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα σταθερές. Δηλαδή δεν έχω καμία... κάτι να πω ότι ξέρετε, ξαφνικά θα φτάσουμε να περνάνε 130 βαπόρια όσο περνούσαν πριν από τον πόλεμο. Απλώς δεν θα περνάνε μόνο 5 και 10, αρκεί και μόνο να καταλάβουμε ότι σε 5 μέρες περάσανε περίπου 20 πλοία τις τελευταίες μέχρι να γίνει και η υπογραφή. Τώρα να δούμε πόσα θα περάσουν. Φρονώ ότι για να επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς χρειαζόμαστε 3 πράγματα. Σίγουρα απόλυτη και πλήρη πάυση των εχθροπραξιών. Θέλουμε την επαναφορά της ασφαλιστικής κάλυψης να φύγουμε από αυτό που λέμε την κάλυψη πολεμικού κινδύνου και να το πάμε σε βιώσιμα επίπεδα, έτσι. Γιατί η δάλωση είναι πάρα πολύ ακριβές, γίνονται και οι μεταφορές. Και αυτό δεν θα γίνει τη μία μέρα ή την άλλη, θα πάρει κάποιες εβδομάδες, ίσως πάρει και κάποιους μήνες. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, λέω σκεφτείτε ένα βήμα να φύγει, μετά θα ξαναρχίσουμε να μετράμε αυτό το διάστημα που απαιτείται από τους ασφαλιστές.
0: Καλά, για προφανώς, να μπορέσουν. Προφανώς.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Επίσης θέλουμε και μία αναμφισβήτητη εγγύηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.

0: Δηλαδή, ποιος θα φυλάει τι, αλλά όχι να τον πληρώνουμε αυτόν.
1: Προσέξτε. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που θα σας έκανα. Επειδή ακόμα είναι λίγο θολό το τοπίο τι, έχει, τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Θα υπάρχουν διόδια, δεν θα υπάρχουν διόδια, θα υπάρχουν τέλη, δεν θα υπάρχουν τέλη. Είναι θολό όλο αυτό το τοπίο.
0: Κοιτάξτε να σας πω, πρώτα απ' όλα, εάν επιμείνει η Τεχεράνη ή αν επιτραπεί στην Τεχεράνη σε οποιονδήποτε να πάει να βάλει τέλη διέλευσης όπως έχει προαναγγελθεί, αναφισβήτητα εδώ μπαίνουμε σε σοβαρά ζητήματα διεθνούς ναυτικού δικαίου. Και αυτά δεν θα μας αφήσουν απλούς παρατηρητές, ειδικά εμάς τους Έλληνες, που έχουμε, αν θέλετε, το 1/4 του στόλου, παραπάνω το 1/3 του στόλου όσον αφορά τα δεξαμενόπλια και το 1/5 όσον αφορά τα φορτηγά πλοία. Νομίζω ότι πολλά πράγματα, εάν εφαρμοστούν, θα αυξήσουν τελικά τις τιμές που θα πληρώνουμε εμείς, ενώ προσδοκούμε μια αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου και των ενεργειακών τιμών μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, 3, ξέρετε πώς πάει αυτό το πράγμα, δεν γίνεται αμέσως. Αν δεν ομαλοποιηθούν αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω ότι ακόμα και το θέμα του τέλους, δηλαδή να είμαστε σίγουροι πώς θα γίνει, δυστυχώς θα επιβαρυνόμαστε με διάφορα άλλα κόστη. Για μένα, έτσι με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε χθες στο γραφείο μου, είδαμε ότι, και βέβαια μιλώντας και με άλλους, είδαμε ότι κάθε ταξίδι, αν τυχόν πάνε κάποια τέλη ανάλογα με τον τόνο ή ανάλογα με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε αρκετά εκατομμύρια δολάρια κόστος ένα ταξίδι.
1: Μάλιστα.
0: Που αυτό βέβαια το πληρώνουμε εμείς, έτσι.
1: Καλά, προφανώς. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό, να δούμε πώς θα πάνε οι επόμενες 60 μέρες.
0: Για να ολοκληρώσουμε την όλη φάση, είναι μετράμε ακόμα τις πληγές, δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα το Κατάρ θα μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι της ηγεσίας των εξαγωγών του φυσικού αερίου ή ακόμα και το Ιράκ. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών ροών, το οποίο μας επηρεάζει όλους, γιατί ξέρετε δεν έχει σημασία αν το καταναλώνουμε εμείς, όπου και να καταναλώνετε αλλού είναι όλα συγκοινωνούντα δοχεία. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά, πάντως η ουσία είναι και θέλουμε όλοι να υπάρχει μια ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια, τελείωσε. Η ασφάλεια είναι και για τους ανθρώπους, και προφανώς, για τα πάντα. Και από εκεί και ύστερα είναι η ασφάλιση των διελέψεων και είναι και το κόστος.
1: Κύριε Ξεραδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Μένουμε, περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε
0: πάντα
1: και πάλι. Καλή σας ημέρα. Γιώργος Ξεραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ναυτιλιακών Συμβούλων, πρόεδρος Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Ο Βασίλης Κουρής είναι εδώ, φέρνει δυστυχώς δυσάρεστα νέα. Βασίλη.
2: Μια πολύ μεγάλη απώλεια για την δημοσιογραφία, νομίζω, και δεν υπερβάλλω, για την χώρα και κυρίως για μας εδώ στα παραπολιτικά, για τους φίλους του, για όλους. Πριν από λίγο χάσαμε τον Ανδρέα Μαζαράκη. Τον Ανδρέα που πραγματικά πολυγραφότατος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Από τον Αστέρα Εξαρχείων, από τη δημοσιογραφία και από οτιδήποτε άλλο, θα έχουμε στην συνέχεια να πούμε πολλά για τον μεγάλο Ανδρέα.
1: Μοναδικός και ιδιαίτερος Εξαρχείων. Είτε τον άκουγες στο ραδιόφωνο, είτε τον διάβαζες, είτε ήταν για την άποψή του για τη ζωή, είτε ήταν για την άποψή του για τη μουσική, είτε ήταν
2: για την πολιτική, για τον κόσμο, για τη μουσική.
1: Ακόμα και αν δεν συμφωνούσες μαζί του, ήταν τόσο ωραίο να τον ακούς να μιλάει, ακόμα και αν δεν συμφωνούσες.
2: Υπήρχαν φορές που διαφωνούσες μαζί του.
1: Ήταν πρώτα απ' όλα τόσο γλυκός που μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διαφωνήσω.
2: Δεν το έκανα ποτέ, θέλω να πω. Δεν υπήρχε ποτέ.
1: Ήταν πολύ δύσκολο να διαφωνήσει μαζί του. Να έρθει σαν αντιπαράθεση δηλαδή μαζί του, πάρα πολύ δύσκολο. Είχε πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλάς μαζί του και να τον ακούς. Πολύ δύσκολο.
2: Και να τον διαβάζεις επίσης, πολύ γραφότατος.
1: Ναι,
2: βέβαια. 3-4 σελίδες τη μέρα παντού και για όποιο θέμα ήθελα.
1: Και ακούραστος. Μέχρι τελευταία στιγμή.
2: Και πολύ δημιουργικός.
1: Θα το θυμόμαστε.
2: Έτσι
1: πάντα.
2: Και του κόβαμε καμιά ώρα στο ραδιόφωνο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ακόμα και στα πολύ δύσκολα του. Δεν είπε ποτέ.
2: Ναι, ήταν ποτέ. Όχι.
1: Θα το θυμόμαστε πάντα.
2: Μεγάλη απώλεια.
1: Τον Ανδρέα, δυστυχώς.

Ο Μέντελσον δεν ήταν για να χαιρετήσουμε τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ήταν προγραμματισμένος, αλλά ήταν αυτή η συγκυρία. Ωραία συγκυρία, νομίζω, να αποχαιρετάς τον Ανδρέα Μαζαράκη με Μέντελσον. Ο Ανδρέας ξέρει τόσες ιστορίες για την πολιτική, για τη ζωή, για την μουσική. Ήταν μια ζωντανή εγκυκλοπαίδεια. Για ό,τι και αν τον ρωτούσες, είχε να σου πει μια λεπτομέρεια, μια ιστορία, κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό. Και ήταν και ωραίος ο τρόπος που τα έλεγε. Το θέμα δεν είναι μόνο να ξέρεις την ιστορία. Το μεγάλο ζήτημα είναι να μπορείς να την πεις και ωραία. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις με Μέντελσον, γιατί αυτό είναι η επανάσταση στη μουσική βιομηχανία που ακούμε. Είναι ο πρώτος δίσκος βινιλίου 33 στροφών. Η πρώτη κυκλοφορία σε μορφή για κονσέρτο αυτού του για βιολί σε μία λάσσονα του Φέλιξ Μέντελσον υπό τη διεύθυνση του Μπρούνο Βόλιτ και την ερμηνεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης, νομίζω ήταν η συγκυρία για να χαιρετήσουμε τον Ανδρέα Μαζαράκη. Μεγάλη απώλεια, δυστυχώς, για όλους μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σώπα.
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά...
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
13: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Να καθαρίσουμε με τις εκκρεμότητες πριν παραδώσουμε το μικρόφωνο στους επόμενους. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στην συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πετάει, πετάει ο γαϊδαρός, πετάει και η βουλή. Τυχερός ημέρας για την προσφορά της E-Jet για ένα διπλό εισιτήριο σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν καθημερινά τα πλοία της E-Jet, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζάνος, με κινητό τηλέφωνο που λήγει σε 012.

0: πάλι.
1: Δύσκολα έκλεισε αυτή η εκπομπή με την κακή είδηση για το φευγιό, για το χαμό του Ανδρέα Μαζαράκη, γεννημένο στο Μεταξουργείο. Τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ, στο οικονομικό τμήμα. Αποφύτησε το 1974, συνέχισε τις σπουδές στην Νομική Αθηνών, πήρε πτυχίο το 1978, παρακολούθησε σχολή θεάτρου το 67 μέχρι το 70 στο Εθνικό Θέατρο, τελείωσε στην σχολή Κώστα Μιχαηλίδη, έκανε επίσης 5 χρόνια σπουδές στο Δύο Αθηνών, φωνητικά και ακορντεόν, συνελήφθη στην διάρκεια της δικτατορίας λόγω συμμετοχής στο φοιτητικό κίνημα και εστρατεύθη βία το Φεβράριο του 1973. Υπήρξε πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης όσον αφορά τα πανεπιστήμια τότε. Ένας δημιουργικός άνθρωπος. Πολλοί μπορεί να τον έχετε δει και σε ταινίες του παλιού κινηματογράφου. Οι περισσότεροι σίγουρα θα τον θυμάστε από την ταινία T30, T40, T50. Τότε ήταν ο πιτσιρικάς τότε που του έριχνε, που μιλούσε και συμβούλευε τον Λαμπρό Κωνσταντάρα. Ο δικός μας Ανδρέας Μαζαράκης δυστυχώς δεν είναι πια εδώ. Κάπως έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς, με τα δύσκολα και τα εύκολα της. Μένουμε πίσω για να θυμόμαστε τους ανθρώπους που αξίζει, και νομίζω ότι το αποτύπωμα του Ανδρέα είναι μόνο θετικό.
2: Δεν το είχα δει, δεν το είχα αισθανθεί, για κανένα γίνει πρώτη φορά.
1: Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και τις όλες εξελίξεις της ημέρας και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Ελπίζουμε κι εσείς να είστε εδώ, να κάνουμε παρέα αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα, και αυτή την εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Ο Ανδρέας Μαζαράκης ξεχώρισε για τον καυστικό και αναλυτικό του λόγο ως παραγωγός. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου. Τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ, συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Αθηνών, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε σχολή θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο και τέλειωσε στη σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Άμεσα θα τεθεί σε ισχύ το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν που υπέγραψαν ηλεκτρονικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν και φιλοδοξεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η συμφωνία προβλέπει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως χωρίς καθυστέρηση, ενώ θα έρθει άμεσο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ μελετάει η κυβέρνηση με στόχο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αποστάσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από την κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται στην προβολή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ και όχι σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και επισημαίνει πως ο καθένας και αναλαμβάνει την ευθύνη. Η Άννα Διαμαντοπούλου απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, με το Δήμαρχο Αθηνών να σημειώνει πως οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Με τοπική στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ της ηγεσίας και της μειοψηφίας του κόμματος σε ό,τι αφορά τη στάση απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμιλος υποστηρίζει την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο, ενώ ο Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς ασκούν έντονη κριτική στην ηγεσία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής. Σε τροχιά υλοποίησης θέτει η κυβέρνηση πλέγμα οδικών παρεμβάσεων στην Αττική ώστε να αντιμετωπίσει το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα, ιδιαίτερα τη συμφόρηση των Κεφισών. Προκρίνει 4 έργα που θα βελτιώσουν τη ροή κυκλοφορίας οχημάτων, όπως την αναμόρφωση του κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική Οδό, τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, το νέο άξονα Ινοφύτων Ελευσίνας και επεκτάσεις στην Αττική Οδό. Στο γραμμικό σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, ομάδες Ισραηλινών επίκων έβαλαν φωτιά σε 2 Ισλαμικά τεμένη στη Δυτική Όχθη, ανέφεραν Παλαιστίνη τοπική αιρετή. Στα αθλητικά, ο Άρης εξετάζει ξανά σοβαρά την περίπτωση του Αργεντινού εξτρέμ Ντάνιελ Μαντσίνη. Τον Τιάγκο Σάντος εξετάζει ο Ολυμπιακός ως μια επιλογή για τη θέση του δεύτερου δεξιού μπακ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι μετά από 5 πετυχημένα χρόνια με επίκεντρο τη Λαμία, ο εθνικός μας αγώνας γύρισε σελίδα έχοντας πλέον ως έδρα του το Λουτράκι. Έτσι, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλι, με τη διοργάνωσή του από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θεσμό. Για τη φιλοξενία της έδρας του αγώνα υποβλήθηκαν προτάσεις από τους Δήμους Αλμυρού, Βόλου, Λαμιαίων και Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, με την τελευταία να υπερισχύει, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές αλλά και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Έτσι, η φιλοξενία του Service Pack στο Λουτράκι αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Να ξέρες πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα μες στη θλίψη

0: σαν να βγω.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήρης Ξανάκης, και μπήκαμε με αυτό το τραγούδι για μια μεγάλη απώλεια της οικογένειας των παραπολιτικών, αλλά όχι μόνο. Συνολικά νομίζω της ελληνικής δημοσιογραφίας και της ελληνικής κοινωνίας, καθώς χάσαμε τον Ανδρέα Μαζαράκη.
1: Ναι, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες ο Ανδρέας. Ένας άνθρωπος που όσοι είστε τακτικοί των παραπολιτικών τον γνωρίζετε ραδιοφωνικά.
2: Ραδιοφωνικά, μπράβο, ναι, ναι. Και τα ωραία του Ανδρέα.
1: Ναι, ο εξ αρχείων και τα ωραία του Ανδρέα. Και παρουσία με στήλη εξαπορήτων στα παραπολιτικά. Και ένας καλός φίλος.
2: Ολωνών.
1: Πολύ καλός φίλος του Γιάννη Κουρτάκη, να πούμε καταρχήν. Αλλά καλός φίλος ολωνών, γιατί ήταν ένας ζεστός, ανοιχτός άνθρωπος.
2: Και εδώ νομίζω να έχει και εχθρούς βασικά.
1: Εξωκαρδιά.
2: Ναι.
1: Ναι. Ένας άνθρωπος, διαβάζω εδώ, δεν έχει σημασία, είναι ένα όμορφο κείμενο. Αυτό το πρώτο του αποχαιρετισμού από τα παραπολιτικά, μια ξεχωριστή φωνή του ραδιοφώνου, σε κάθε περίπτωση έτσι. Ένας άνθρωπος που είχε και άποψη και πάθος και αυθεντικότητα. Παρόν στα Ριζιανά για δεκαετίες, που σχολίαζε την επικαιρότητα με το δικό του τρόπο.
2: Εδώ, μέχρι την τελευταία στιγμή, μαζί με τον Λεωνίδα Αποσκήτη και τον Σπύρο Δημητρίου.
1: Χωρίς φόβο, χωρίς συμβιβασμούς, δεν ήταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας άνθρωπος που έζησε έντονα, που ταξίδεψε, αγωνίστηκε, μοιράστηκε τις εμπειρίες και τις σκέψεις του με το κοινό του, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να τον συναντήσουμε, θα το θυμόμαστε για την ειλικρίνεια, την ευαισθησία, το χιούμορ. Και την αφοσιωσία του σε όσα πίστευε. Να πούμε και δύο λόγια για τον Ανδρέα που γεννήθηκε στο Μεταξουργείο. Ήταν παιδί του Μεταξουργείου, των Εξαρχείων. Όχι, αλλά του Μεταξουργείου, ναι. Στα χρόνια του εμφυλίου. Τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια. Σπούδασε στην ΑΣΟΕ, στο οικονομικό τμήμα. Αποφύτησε το 1974. Έκανε σπουδέ και στη Νομική Σχολή Αθηνών. Με δύο πτυχία. Το 1978 αποφύτησε. Παρακολούθησε σχολή θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο.
2: Αυτό δεν το ξέρω, θέλω να μου
1: λέει. Ναι, από το 67 στο 70 το έκανε αυτό. Και τελείωσε τη σχολή Κωστή Μιχαηλίδη. Έκανε επίσης 5 χρόνια σπουδές στο Δίο Αθηνών, φωνητικά και ακορντεόν. Η μουσική ήταν η μεγάλη του αγάπη, βέβαια, έτσι δεν το συζητάω. Συνελήφθη στη διάρκεια της δικτατορίας, λόγω συμμετοχής στο φοιτητικό κίνημα, και εστρατεύθηκε βιαίως το Φεβρουάριο του 1973.
2: Τότε ο οποίος διαφωνούσε, τον πέραν στρατιώτη.
1: Με τα επεισόδια της νομικής, νομίζω, Φεβρουάριο του 1973, έτσι. Και ήταν και πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίηση όσον αφορά καθηγητές Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Οικονομικών Σχολών της Αθήνας. Έκανε και πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Αστέρας εξ αρχείων, ναι, ναι, ναι.
2: Από εκεί τον πρώτο μάθαμε, συγχωρίζεται, ναι. Αλλά από εκεί τον έμαθα.
1: Τα συλληπιτήριά μας στη Ροζέλα, την αγαπημένη του. Εγώ ήμουν και από τους, όχι, απειρολάχιστος τυχερούς που ήταν στο γάμο του, στο Δημαρχείο της Αθήνας, θέλω να σου πω. Και ήταν και, έπαιρνε και πολλές κοινωνικές πρωτοβουλίες. Το γράφει εδώ και στα παραπολιτικά ότι δεν. Πώς το λένε, μίλησε. Ήταν πολύ ενεργός στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον HIV. Σε εποχές που δεν το συζητούσαν το θέμα αυτό. Ήταν θέμα αυτό για τον Αστέρα εξ αρχείων. Δεν το συζητάω. Πραγματικά δεν το συζητάω. Είναι.
2: Και συνολικότερα τα Εξάρχεια, έτσι.
1: Ναι, και συνολικότερα τα Εξάρχεια.
2: Σημαντική, μια κορυφαία μορφή αυτής της ιστορικής συμμαχίας. Έχουμε κάτι ηχητικά να το ακούσουμε λίγο τη φωνή του.
1: Ναι, ναι, νομίζω ναι.
3: Λέμε τα βράδια την παρέα μας να την κάνουμε και μελωδική και θεματική, με θέματα πιο ευχάριστα, πιο κοντινά, πιο διαχρονικά. Μα πάνω απ' όλα να έχουμε πάντοτε ένα μουσικό δίωρο αφιέρωμα. Παρασκευήσουν το ανάγνωσμα και μουσικού αφιερώματος. Η εγκάρδια κατάθεση.
2: Αυτά λοιπόν για τον Ανδρέα.
1: Λοιπόν, θα έχετε ευκαιρία στη διάρκεια της μέρας να ακούσετε και άλλα πολλά, βέβαια. Να το χαιρετήσουμε και να το αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Πέρασε μια δοκιμασία το τελευταίο διάστημα. Προσπαθούσε να είναι ενεργός. Έγραφε και εδώ στις παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Μία ώρα να τον έκοβε στο πρόγραμμα. Ναι. Μόνο τον Κυριάκο Μπουρατίδη άκουγε. Εμένα με τούμπαρε πάντα. Λοιπόν.
1: Εσύ είσαι και εύκολο στο τούμπαρισμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από τα συνηθισμένα μας, από την κίνηση δηλαδή, αυτή την ώρα. Να ρίξω μια γρήγορη ματιά στην ανανέωση, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, Κηφισός, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Στην Κάθοδο τα πράγματα είναι δυσκολούτσικα. Λίγο μετά την διασταύρωση με τον Κηφισό, με την Αττική Οδό, συγγνώμη, και μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών είναι κατά κόκκινα. Από τη Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο πάνω μέχρι τη Φιλαδέλφια η κίνηση πολύ στον Κηφισό δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Είναι προφανές ότι όταν κλείσαν τα σχολεία τα πράγματα λίγο γίναν καλύτερα από τη μέρα που κλείσαν τα σχολεία και δεν έχει αρχίσει ακόμα πολύ έντονος τουρισμός στην Αθήνα. Στην άνοδο της Συγκρού βλέπω από τον Νέο Κόσμο ότι έχει κίνηση. Τα γνωστά από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά σοβαρό το πρόβλημα. Στην Παραλιακή, στην έξοδο, στο ρεύμα προς την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι, κίνηση κατά διαστήματα. Στην Κηφισίας η άνοδος έχει θέμα. Βλέπω μέχρι το. Ναι, μέχρι σχεδόν το. Μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον έχει θέματα. Και στην Κάθοδο χαμηλά, από το Νέο Ψυχικό και μετά. Στην. Και πού αλλού βλέπω κόκκινο, η Περιφερειακή του Ημιτού δεν είναι σε κακή κατάσταση σε σχέση με άλλες ημέρες. Και ένα κομμάτι βλέπω τη Βουλιαγμένη, τη Ηλιουπόλεως για την ακρίβεια τη Βουλιαγμένη, πρέπει να είναι από το ύψος του Athens Metro Mall και για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Κόκκινο που έχει πιάσει κίνηση εκεί αυτή την ώρα. Αυτά. Μισό λεπτό να δω και το γνωστό δρομολόγιο από την λεωφόρο. Ναι, Χαϊδάρι μέχρι Σαλαμαγκά, το γνωστό κόκκινο το καθημερινό. Λοιπόν, πού θες να πάμε.
2: Για πού να το ξεκινήσουμε.
1: Ξεκινά από κάπου. Καταρχήν να πούμε ότι στο παγκόσμιο μεγάλο θέμα. Αύριο είναι μεγάλη μέρα στη Λουκέρη που θα πέσουν υπογραφές. Χθες είχε ένα ωραίο διάλογο με δημοσιογράφο Τραμπ που του έλεγε ενημερώνει τη συμφωνία. Λέει, δεν ξέρω αν έκανα πολύ καλά, λέει. Είπε κάποια στιγμή ότι για του βαλιστικού πυράβλου τόσες χώρες έχουν, δεν πειράζει να έχουν και μερικού, λέει, στο Ιράν. Το Ιράν εντωμεταξύ θα πάρει, φαίνεται, 300 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημιώσει και επίση θα ξεπαγώσουν κεφάλαια τα οποία είναι παγωμένα, παρακαλώ, από το 1979 κάποια.
2: Πρώτη φορά ο νικητή πληρώνει τον ετοιμένο του πολέμου.
1: Διάβαζα ένα κομμάτι, μια ανάλυση σήμερα, ότι ενδεχομένως το Ιράν να βγει κερδισμένο και από τον πόλεμο. Όχι να μην έχει χάσει απλώς, αλλά να έχει και κέρδη. Δηλαδή να πάρει λεφτά τα οποία έχουν παγώσει. Έχουν παγωμένα κεφάλαια. Στην Κίνα, α πούμε, έχει παγωμένα κεφάλαια 50 δις. Γιατί ενώ οι σχέσεις του με την Κίνα είναι καλές, δεν είναι κακές, έχουν υπογραφεί συμφωνίες που επειδή υπάρχει δολάριο, δεν του επιτρέπουν να πάρει χρήματα. Λοιπόν. Ξεπαγώνουν και πώς το λένε, κεφάλαια, θα πάρει αποζημιώσεις, θα έχει και μερικούς βαλιστικούς πυράβλους. Ένας δημοσιογράφος του λέει του Τραμπ χθες, πρόεδρε, έχω μια ιδέα. Να στείλεις, λέει, τον αντιπρόεδρο, τον Βάντς, εκεί, αν πάρει συμφωνία όπως τη θέλουμε, εσύ θα είσαι ο νικητής και τροπεούχος. Αν δεν πάρει συμφωνία τελικά, θα το ρίξεις πάνω,
2: πάνω του.
1: Και λέει, δεν κακή ιδέα αυτό.
2: Κοίτα, το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν, μπήκαν υπογραφές, προβλέπει ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν.
1: Ναι.
2: Οι κυρώσεις κατά της Τεχεράνης θα τερματιστούν. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και θα επιδιωχθεί η συγκέντρωση, αυτό που είπε, 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμησή του.
1: Ναι.
2: Και τώρα ξεκινάνε οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Γιατί μην ξεχνάς και το θέμα της Ουκρανίας-Ρωσίας, το έλυσε ο Τραμπ με τον Πούτιν, αλλά τα πράγματα όλο γίνονται περισσότερο χειρότερα.
1: Λοιπόν, ήδη πάντως αυτοί που ξέρουν καλύτερα την αγορά και το τι συμβαίνει από όλους και είναι αυτοί οι οποίοι τζογάρουν πολλά λεφτά στην ιστορία αυτή. Για παράδειγμα, οι εφοπλιστές έχουν αρχίσει και στέλνουν μεγάλο αριθμό δεξαμενόπλοιων προς την περιοχή, ακόμα και χωρίς συμβόλαια, γιατί θεωρούν ότι όταν φτάσουν εκεί θα έχουν λυθεί τα πράγματα.
2: Έτσι.
1: Ήδη τα στενά του Ορμούς έχουν ξεκινήσει, έχουν χαλαρώσει. Δηλαδή, περνάνε δεξαμενόπλοιοι από εκεί, όλων των πλευρών. Θέλω να πω και ιρανικά και άλλων συμφερόντων κλπ. Δεν είναι βέβαια όπως ήταν πριν από 5 μήνες. Διόδια για 60 μέρες δεν θα έχει, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 60 μέρες. Ίσως κάποια τέλη τελικά καταφέρει να παίρνει το Ιράν από τα πλοία. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να βγει πέραν των εγκαταστροφών και των νεκρών που φαντάζομαι ότι υπάρχουν στο Ιράν από τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς. Στην πορεία να βγει και κερδισμένο.
2: Καλό θα είναι τώρα να αρχίζουν να πέφτουν και οι τιμές σιγά σιγά, να αποκλιμακώνονται.
1: Ναι, τώρα θα πέσουν περίπου.
2: Να μην χρειαζόμαστε το πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει.gov. Πόσο κάνει.gov. Το είδα χθες σε λειτουργία μου, το έδειξα. Εντάξει, ξέρεις τι όμως είδα. Είδα, ας πούμε, ότι ένα προϊόν, ρε παιδί μου, ένα σούπερ μάρκετ το έχει τα παντζάρια, κοιτούσα. Ένα 80 και ένα άλλο 2,35. Εντάξει, κάποιο από τα δύο. Κερδοσκοπεί. Μάλλον το 2,35.
2: Ναι, το άλλο το έχει λιγότερο τα πατζάρια, είπε. Έχει λιγότερο τις σαλάτες. Και ακριβότερα το άλλο.
1: Λέω τυχαία. Ότι έχει μεγάλες αποκλίσεις σε κάποια προϊόντα που κατά τύχη έψαξε και βρήκε ένα συνάδελφο για να κάνει το ρεπορτάζ. Έχουν μεγάλες αποκλίσεις οι τιμές και υπάρχουν και κάποιες αποκλίσεις οι οποίες είναι τεράστιες. Αλλά αυτές τις έχουμε δει και εμείς σε φασφορές.
2: Προφανώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι με τον ανταγωνισμό δηλαδή θα υπάρχει. Πώς να σου πω, θα υπάρχει ανταγωνισμός και θα πέσουν όλες οι τιμές σε αυτό το πράγμα. Θα το βάγει το άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερα. Φαντάζομαι αυτό πρέπει να κάνει. Θα φανεί από το αν οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν που το ζητούμενο το επόμενο διάστημα.
1: Επίσης, να πούμε κάτι. Ναι. Ότι αυτή την αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού μπορούν να την κάνουν έτσι, για να είμαστε να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι, εγώ λέω, βία μέχρι 60 χρονών. Ξέρω το εγώ. Όσο είμαι εγώ τώρα δηλαδή.
2: Και έχουν και τον χρόνο, ναι. Δεν έχουν δύο δουλειές για να
1: και έχουν και το. Εντάξει, δεν έχουν δύο δουλειές όπως εμείς. Οι πιο πολλοί κόσμοι
2: δεν έχουν όλοι, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Πόσοι δουλεύουν στο τύριο για να τα βγάλουν πέρα.
1: Εντάξει, ξέρω. Στην ίδια κοινωνία ζούμε. Λοιπόν,
2: αυτό λέω.
1: Θέλω να πω ότι χρειάζεται και χρόνο. Εντάξει, λίγο χρόνο. Δεν κακό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να. Και εγώ αφιερώνω στο σούπερμαρκετ χρόνο. Δεν κάνω έτσι να πάρω, σαν το χάνω ότι βρίσκω μπροστά μου που κάτι. Τη φίλη μου που τα πλούστα κατεβάζουν τα ράφια. Όχι, θέλω να πω και εγώ χάνω χρόνο κάνοντας αυτή τη δουλειά, κοιτάζοντας τις μεζούρες. Αλλά άλλο να κοιτάσεις μεζούρες και άλλο να κάθεσαι να δεις. Εκεί έχει δύο προϊόντα, εκεί έχει άλλο ένα προϊόν, εκεί έχει άλλο ένα προϊόν. Δεν είναι εύκολο να γυρίζει.
2: Θεωρώ ότι είναι παρόμοιο με τα πολύχρωμα τιμολόγια στην ενέργεια. Έτσι. Ναι. Σου περνάει την ευθύνη και σου λέει, εσύ κυρίως διάλεξε, θα χάσεις, θα κερδίσεις.
1: Ναι,
2: υπάρχει το μεγάλο ερώτημα. Θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι το πρώτο και το κυρίαρχο δούμε, που νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να δώσει το βάρος η κυβέρνηση. Αυτό.
1: Αν θα δουλέψει αυτό, ναι. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα το οποίο θα κρίνει.
2: Και μια άλλη δήλωση. Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Αφορά και την αντιπολίτευση στο κομμάτι που παρουσιάζει πραγματικά ρεαλιστικές προτάσεις. Και ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Καταλαβαίνει πότε κάτι είναι ρεαλιστικό και πότε κάτι απλώς του το λες και είναι παπάντζα και δεν θα γίνει.
2: Και υπάρχει και κρίνονται και οι ίδιοι επιχειρηματίες, έτσι.
1: Φυσικά.
2: Αλλά ο επιχειρηματίες είναι για να βγάζει κέρδη. Άμα δεν έχει θεσμικό πλαίσιο που θα τον εμποδίζει, δηλαδή τα καρτέλα, γιατί να μην είναι επιχειρηματίες, χάνει. Κερδίζει. Ο Πρωθυπουργός έκανε άλλη μια δήλωση χθες. Αδικαιολόγητα υψηλές τιμές δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μένει να δούμε λοιπόν ποιες από αυτές τις τιμές, να μάθουμε πρώτα απ' όλα ποιες είναι αδικαιολόγητα υψηλές. Και δεύτερον, τι σημαίνει δεν θα γίνουν αποδεκτές. Αυτό.
1: Έλατε. Μου θυμίζει λίγο αυτή την ιστορία με την Πανανία. Να δούμε Πανανία. Αν. Που η Ελλάδα δεν είναι Πανανία για τις τιμές που ήταν άλλες στο εξωτερικό. Επίσης, ενδιαφέρον έχει ότι μπορείς να δεις τις τιμές πίσω. Και να δεις αν, ας πούμε, αυτό το προϊόν πριν από δύο μήνες πόσο το πουλούσαν και πόσο το πουλάνε τώρα. Αλλά αυτό, ξαναλέω, προϋποθέτει και δυνατότητα τεχνική. Δηλαδή δεν είναι τίποτα φοβερό, δεν πέρασε στην άσα. Αλλά απλά πράγματα.
2: Που εντάξει, για εμάς της κυρίας Δουκάς.
1: Για έναν άνθρωπο 25-30 ετών αυτό είναι παιχνιδάκι. Εμένα μου το έκανε χθες μια κοπέλα που είναι 26-27 χρόνια και το βλέπα και ήταν παιχνιδάκι. Για μένα όμως δεν ήταν παιχνιδάκι, που δεν είμαι και ο πιο αστοιχείωτος στα θέματα λειτουργίας αυτών των συστημάτων. Φαντάζομαι αυτό ένας άνθρωπος 70 και 80 χρόνια αποκλείεται να το κάνει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Λοιπόν.
2: Σήμερα να διαβάσετε ένα από τα καλύτερα άρθρα που έχει γράψει ο φίλος μου Σωτήρης ο Ξενάκης στην απογευματινή. Το ζήλεψα πραγματικά, δηλαδή δεν έχει σημασία αν συμφωνώ. Σε κάποια στιγμή δεν συμφωνώ, στα υπόλοιπα στα περισσότερα συμφωνώ. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, είναι απίστευτα καλογραμμένο. Μέση, αρχή, τέλος, βάθος, τα πάντα όλα. Όταν η καθημερινότητα πάει στις κάλπες, σήμερα στην απογευματινή Σωτήρης Ξενάκης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, συνάδελφε.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αφού πούμε όπρα, κάτσε πιο διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε πρώτα τη διαγωνισμό μας. Έχουμε και σήμερα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη, παρακαλώ. Για να πάρετε μέρος, 2-11-10-80-8-80, η Ελένη Τάγκα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας τώρα. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Είναι ταξιδάρα έτσι στην Κρήτη. Πληρωμένη καμπίνα, πληρωμένο το γιο ταχύ, δύο άτομα, πηγενέλα. Ανέ Clients προσφορά, σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, εξυπηρέτηση και άνεση των πλοίων της, σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Όπως το Sea, όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. Ανέ Clients, με τον αέρα του τόπου της, την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά που μας κάνει και που δίνει την ευκαιρία σε εσάς να κάνετε ένα ωραίο ταξίδι.
2: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα. Θα έχουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδακαστάνη, όχι μόνο γι' αυτό. Για την αντιπαράθεση μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα.
1: Βαριά.
2: Βάζω τον πρόλογο, γιατί μετά θα έχουμε.
1: Το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.
2: Και τον κύριο Γεωργιάδη νωρίτερα. Κάνουμε μια εισαγωγή τώρα για να έχετε υπόψη σας, έτσι για όσους δεν προλάβατε να δείτε αυτό.
1: Πάντως,
2: που συνέβη.
1: Είναι βαρύς καυγάς αυτός.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μου στέσει και ο Ανδρουλάκης σήμερα με τα δύο στελέχη αυτά να είναι σε αυτή τη φάση.
2: Και αυτό μια στάση με Πόντιου Πιλάτου. Θυμάσαι, δηλαδή 9 Ιουνίου ήταν, βρήκαν την ημερομηνία που λέγεται ότι όποιος βγει από την κεντρική γραμμή διαγράφεται αυτομάτως.
1: Ποιο θα διαγράψει με τους δύο ή και τους δύο.
2: Αυτό δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
2: Και Σωτήρη εδώ, μια κουβέντα. έχει πολύ ενδιαφέρον ναι. το εξής. Η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι η κυβέρνηση πάει καλά, πολύ θετικά ήταν τα λόγια της, στην δημοσιονομική πολιτική.
1: Ναι, επειδή. Ναι,
2: ναι έχει ενδιαφέρον
1: να
2: αυτό.
1: Τη βάλουμε να το ακούσουμε πώς το
2: είπε. Μετά. Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Και το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες, κάτω των 30 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και εγώ λίγο τώρα, με συγχωρείτε. Για το θέμα που λέγαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη να προσπαθεί περμάρε περτέρα να κάνει προεκλογική αντιπαράθεση και με θέματα όπως η ακρίβεια για παράδειγμα χθες και να μην μπορεί, γιατί δεν μπορεί όταν ξαφνικά του προκύπτουν κάθε τρεις και λίγο ένα σοκοματικό θέμα να πρέπει και, τόσο, και αυτό μάλιστα σε μεγάλες διαστάσεις. Πώς να κάνει προεκλογική εκστρατεία και πώς να αναπτύξει πρόγραμμα.
2: Το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών που τίθεται είναι απολύτως υπαρκτό. Μπαίνει έως τώρα κάτω από το χαλί για να συζητηθεί το βράδυ των εκλογών ουσιαστικά. Να είμαστε δίκαιοι, αυτό συμβαίνει. Και αυτό με τις δημοσκοπήσεις που δημιουργούν μια νευρική κρίση το φέρνουν στην επιφάνεια έντονα. Ναι. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και συζήτηση που θα κάνουμε μετά και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ να διαβάσω μια ανάρτηση του Γιάννη Κουρτάκη για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Σε ευχαριστώ για όλα, για τις ώρες, τις μέρες, τα τελείωτα ξενύχτια. Ήσουν κάτι ξεχωριστό για μένα, για όλους εμάς. Ένας σπάνιος άνθρωπος, ένας μοναδικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Θα μου λείψεις, Αντρίκο, λέει ο Γιάννης Κουρτάκης. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, και να τους τρελάνεις εκεί ψηλά. Για το τελευταίο είμαστε βέβαιοι.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο Actor for the Future. Actor.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.
7: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
12: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά!
12: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον κόσμο που στέλνει τα συλληπιτήριά του για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Όπως είπαμε, έφυγε πριν από λίγες ώρες από τη ζωή. Ιδιαίτερως να πούμε μια καλημέρα στον Δημήτρη τον Καμένο, ο οποίος ήταν και γνωστός και φίλος του, όπως γνωρίζω, τον πρώην βουλευτή. Στο φίλο μας τον Κώστα την Ανατολική Αττική. Στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Νίκος εδώ πέρα και λέει: η κυβέρνηση που έχουμε είναι πανέξυπνη. Σου λέει τώρα που θα πέσει το πετρέλαιο, αφού θα σταματήσει ο πόλεμος, κάπως πρέπει να κάνουν να αυξηθεί η κατανάλωση. Επομένως πήγαινε στον Άγιο Στέφανο να πάρεις παντζάρι ευθυνά, στην Κόρινθο να πάρεις ρεβίθια, στην Καλαμάτα να πάρεις λάδι ευθυνό και αλάτι δίπλα από το σπίτι σου που είναι ευθυνό και τα συναφή. Λοιπόν, και έτσι λέει: θα πουλάνε και περισσότερο πετρέλαιο. Εντάξει. Ρε παιδί μου, οι τιμές δεν είναι σε περιοχές, είναι στα σούπερ μάρκετ. Όταν ας πούμε ένα σούπερ μάρκετ, το τάδε έχει μία τιμή, την έχει όλα τα σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή. Δεν έχει άλλη τιμή στο σούπερ μάρκετ που έχει στην Αθήνα με αυτό που είναι στην Καλαμάτα, να το πούμε και αυτό. Αλλά ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα να γυρίσει κανείς το γύρο του κόσμου για να γλιτώσει 3 ευρώ, δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Ειδικά σε μία πόλη, την περιφέρεια, την Αττική, που για να βρει να παρκάρει.
2: Έχει άλλα προβλήματα. Πού να βρει τα χωριά τώρα σούπερ μάρκετ?
1: Εκεί που να βρει να παρκάρει. Εδώ στην Ελλάδα που να βρει να παρκάρει. Δηλαδή υπάρχει
2: σοβαρό θέμα. Πήγε με τα πόδια σου, κύριε Ξενάκη μου, σαν το ολοκολοκοτρόνι καβάλα πάνω.
1: Να κουβαλάς και τα μπουκάλια τα νερά με τα πόδια. Τι είμαι, ο Πύρος Δήμας είμαι. Ας είμαι μεγάλος και ο Πύρος Δήμας πια. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Λέει συμπητήρια τον Αντρίκο, γκρίστονται. Στη θάλασσα έχει λαγοκέφαλο, στη στεριά έχει προεκλογικούς λαγούς με πετραχίλια. Διαψεύστηκε από τον δήμαρχο Βάρης Γούλας Βουλιαγμένης ότι μια γυναίκα χθες μεγάλης ηλικίας τη δάγκωσε λαγοκέφαλος ενώ ήταν στην παραλία. Από κάτι άλλο έπασε η γυναίκα, αλλά όχι λαγοκέφαλος.
2: Συνάντηση με τον Μητσοτάκη πήγαν όλοι από την Ανατολική Αττική, δεν έλειπε κανείς πλην ενός.
1: Ποιος έλειπε?
2: Ο Γιώργος Βλάχος.
1: Α, έλειπε.
2: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Αυτό.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Εξαιρετικός κύριος, δεν το συζητάμε έτσι, ναι, αλλά πρέπει να σημειώνουμε και αυτά που συμβαίνουν.
1: Να σου πω, ο Κώστας Καραμαλής είχε μια ομιλία στην οποία δεν ήταν τόσο αιχμηρός όσο ήταν σε άλλες ομιλίες του. Κάνω λάθος?
2: Όχι. Σωστά κάνεις.
1: Ναι,
2: είχε μια φράση όμως που.
1: Στο τέλος, αυτή για τον πλουτισμό που είπε.
2: Ότι όχι, πέστην, ότι κάποιοι είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό του, το χρήμα και την εξουσία.
1: Ναι.
2: Λέγεται ότι είχε συγκεκριμένο αποδέκτη αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν πρόκειται παραπάνω.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιον είναι. Ναι, και αν είχε συγκεκριμένο αποδέκτη, αν είχε συγκεκριμένο αποδέκτη, για την εξουσία πολλοί είναι ερωτευμένοι. Άλλοι που δεν θέλουν να τη χάσουν ούτε στα βαθιά γεράματα. Και άλλοι οι οποίοι του αρέσει γιατί βγάζουν λεφτά από αυτήν. Και άλλοι γιατί, για διάφορου λόγου.
2: Βγάζουν λεφτά από την εξουσία.
1: Δεν υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν λεφτά από την εξουσία. Κάποιοι, μερικοί έχουν, έχουν περάσει και από του εγγελεί. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη, τακτικό καλημερισμένα. για την κυρία Καριστιανού, λέει, που εμφανίστηκε χθες με ένα πολυτελές τζιπ. Συγγνώμη, έχετε δει με τι αυτοκίνητα κυκλοφορεί πολιτική αρχηγή? Έχετε δει κανένα πολιτικό αρχηγό από τους γνωστούς τουλάχιστον να κυκλοφορεί με
2: λάντα?
1: Με λάντα. Όχι. Και πλέον από ότι κάτι έτσι. Η γυναίκα γιατρός είναι, μπορεί να έχει έσοδα δικά της, δεν είναι καμιά φτωχή γυναίκα, δεν έχει πει ποτέ αυτό.
2: Δεν λαθούμε
1: τώρα τα κριτικά με το αυτοκίνητο με το οποίο πήγε.
2: Μία είδηση από τα μικροπολιτικά σήμερα των νέων. Στην Αθήνα μετακομίζει η Μαρία Καριστιανού, αφού ομολογουμένως η προεκλογική προετοιμασία από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ακριβώς εφικτή. Εκτός από τα κομματικά γραφεία της στην Αιώλου, εκεί θα είναι τα κομματικά γραφεία.
1: Κοιτάξτε, ο Σαμαράς τα γραφεία.
2: Έχει βρει και το χώρο που θα στεγάσει το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, γράφουν τα νέα.
1: Πού θα το κάνει? Λοιπόν.
2: Δηλαδή θα μένει μόνιμα εδώ αυτό λέει. Σαν πολιτικός αρχηγός.
1: Άκουγα χθες το φίλο μου τον Ιορδάνη να λέει ότι για τρίτη φορά τους ακύρωσαν εμφάνιση στην εκπομπή. Δύο φορές η κυρία Καριστιανού και μία φορά η κυρία, πώς τη λένε, που έχει μαζί της. Η κυρία Γκαρσία.
2: Γκαρσία.
1: Γρατσία. Γκαρσία, νομίζω. Γκρατσία, κυρία Γκαρσία.
2: Πήρε αποστάσεις από το θέμα της γυναικοκτονίας. Έτσι, δεν δέχεται τον όρο. Ναι. Κυρία Γκρατσία, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Λοιπόν, το πόσο κάνει, λέει, κάνει 4.612.800 ευρώ. Άντε, σε καλή μεριά, δεν το ξέρω αυτό, κύριε Στέλιο μου. Δεν τη γνωρίζω. Εννοείς το κόστος της πλατφόρμας? Δεν το ξέρω αυτό. Ποιο είναι το κόστος της πλατφόρμας? Έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς είναι το κόστος της πλατφόρμας και ποιος την έφτιαξε. Λοιπόν. Έχει μέσα 8.778 προϊόντα. Χθες είχε. Με στόχο να πάει τα 10.000. Καλημέρα, λέει, στο σουλάρι βρέχει. Εδώ δεν βρέχει. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη. Είναι προς τιμή της κυρίας Διαμαντοπούλου που αναγνωρίζει τις επιτυχίες του Κυριάκου στην εξωτερική πολιτική και τα δημοσιονομικά. Βάλε λίγο την κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί δεν έχουμε τον Άδωνη ακόμα.
16: Αυτό το θέμα το τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Αυτό είναι η απάντησή της στο ερώτημα για όσα είχε πει ο κύριος Δούκας, να το πούμε, από το Μάνο Νιφλή, νομίζω είναι στο Όπεν. Και τον Γιάννη Κολοκυθά.
2: Ναι. Λοιπόν, και σε αυτό κάποιες πηγές λένε ότι δεν αναφέρονταν μόνο εκεί, αναφέρονταν και στον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος πήρε μια διαφορετική θέση από τον κύριο Δούκα. Ο Νίκος Παπανδρέου, αδερφός του Γιώργου Παπανδρέου, βουλευτής του Πασόκ, έτσι. Ναι. Ο οποίος έλεγε και με τη Νέα Δημοκρατία ανοιχτό για την επόμενη μέρα. Δηλαδή ότι η Άννα Διαμαντοπούλα δεν αφαιρόταν μόνο στον Δήμαρχο Αθηνών.
1: Εγώ ξέρω
2: στην Ιταλία και απάντησε ότι εξίσου σκληρά.
1: Μία ο ένας, μία ο άλλος δεν αφήνουν, για να είμαι πολύ δίκαιος, προσπαθώ να είμαι δίκαιος, δεν μπορεί να είμαι, τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει τη δουλειά του. Αυτά όλα δεν μπορεί. Μία ο ένας, μία ο άλλος δεν αφήνουν, για να είμαι πολύ δίκαιος, προσπαθώ να είμαι δίκαιος, δεν μπορεί να είμαι, τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει τη δουλειά του. Αυτά όλα δεν μπορεί να

0: Ένας γιατί θέλει να πάει σε άλλο κόμμα, ο άλλος γιατί θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και ο τρίτος γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Το θέμα ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και οτιδήποτε είναι ένα θέμα που τουλάχιστον ας πούμε ορισμένα στελέχη, ο κ. Δούκας έχει κάνει ανοιχτά πρόταση να υπάρχει συνεργασία στις δεύτερες εκλογές με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και με αρχηγό όποιο κόμμα βγει δεύτερο περίπου. Αν θυμάμαι καλά την πρόταση, έτσι. Λοιπόν, οι διάφορες πλευρές μέσα στο ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την Άννα Διαμαντοπούλου ότι ουσιαστικά βλέπει το βράδυ των εκλογών δεν αφήνει απ' έξω τη Νέα Δημοκρατία από τη συνεργασία. Ναι. Από τις περιπτώσεις, παρά την απόβαση του συναντήρου. Αυτό επαναλαμβάνω λένε διάφορες πηγές, η ίδια το αποκλείει. Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα εκδηλωνόταν ούτως ή άλλως το βράδυ των εκλογών, όμως τώρα προφανώς λόγω των δημοσκοπήσεων. Ο καθένας επιχειρεί να πιάσει ένα καλύτερο στασίδι για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε έτσι, μάλιστα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, μα αργεί ο κύριο Άδωνη. Το έχει σηκώσει στο Twitter, το έχει τίποτα άλλο. Και το έχει προαναγγείλει. Φαίνεται είναι απασχολημένο στο Υπουργείο, θα έχει κάποια δουλειά. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλο μα, συγγνώμη, λέει ότι. Μισό, γιατί μα έχετε στείλει αρκετά μηνύματα πρωί-πρωί και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέει. Το χάσα.
1: Χθες είχαμε και δηλώσει του κυρίου Πολάκη που επιβεβαιώνει όλο το ρεπορτάζ που μεταδώσαμε από χθες. Ότι πάει για αρχηγός στη θέση του κυρίου Φάμενου. Ή, εν πάση περιπτώσει, να το πω αλλιώς, για να είμαι πιο δίκαιος, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τις δηλώσεις προτείνει ότι θέτει θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, θέτει θέμα Φάμενου.
0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα από ένα φίλο που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για τα αλυτά. Θυμάσαι που λες. Λοιπόν, ο κύριος, πώς υπογράφει, Βασίλης Ζορμπάς. Λοιπόν. Θα ήθελα να σας αναφέρω με το θέμα των ΕΛΤΑ. Στη Δημοτική Ενότητα στη Λίδα, σας διευκρινίζω ότι δεν είμαι κάτοικος ή δημότης, είμαι από Λαμία, απλά έχω φίλους στην περιοχή. Οι λογαριασμοί του ρεύματος στους περισσότερους κατοίκους παραδόθηκαν τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, Ιούνιο, και δεν είχαν παραδοθεί από το Μάρτιο. Σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα που υπήρξαν σχετικά με τους καταμετρητές της ΔΔΕ, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής πληρώσαν φουσκωμένους λογαριασμούς. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα με το νερό της περιοχής. Λογαριασμοί έρχονται έναντι ενός χρόνου πίσω. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο εκεί. Θέλω να σου πω ότι συμβαίνει και στην Ανατολική Αττική. Παίρνω εγώ λογαριασμό για ακίνητο εδώ πέρα στην Αττική, ενός χρόνου πίσω. Τα αποτέλεσμα είναι λογαριασμοί που ήταν να αποπληρωθούν πέρσι, λέει, ήρθαν και καθυστερημένα από τα ΕΛΤΑ με λήξη πληρωμής τον Απρίλιο του 2026. Χάος. Λοιπόν.
1: Θα αφήσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα για το τέλος της εκπομπής.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
1: Εμείς, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία κουλούρια. Είχαμε μία αντιπαράθεση χθες, την κουβεντιάζαμε λίγο πριν, Άννας Διαμαντοπούλου με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, και είχαμε και καλά λόγια της πρώην Επιτρόπου για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και τη δημοσιονομική πολιτική και την απόδοση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, το πρώτο σας σχόλιο επ' αυτού μπορείτε.
2: Άκουσαν, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα. Υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή, και εγώ προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι την έχει πατήσει πολιτικά. Και θέλω να εξηγήσω γιατί το πιστεύω αυτό. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε το τελευταίο καιρό. Να εξηγήσω γιατί. Ο κύριος Δούκας πήγε πρώτο του συνεδρίου τους και άρχισε να λέει ότι θα πρέπει να πάρει αυτή η βλακώδη απόφαση να μην συναστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει.
1: Και ομοφόνος το ΠΑΣΟΚ το αποφάσισε.
2: Αυτά μια απόφαση, μια πρόταση μάλλον, όταν την έκανε στην αρχή ο κύριος Δούκας, αν θυμάστε, σε όλα τα κανάλια οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ την διέψευδαν και έλεγαν ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και ότι δεν χρειάζεται διάφορα τέτοια. Τελικά, όταν πήγα στο συνέδριο. Παρότι οι διαρροές ήταν ότι δεν θα περάσει η πρόταση του Δούκα, τελικά ψηφίσαν την πρόταση του Δούκα. Εγώ την επομένη είχα πάει από την πρώτη στιγμή και είχα πει ότι αυτό είναι αδιανόητο που κάνουν. Ότι είναι κάτω να το βρει μπροστά του ο πολιτικός σχηματισμός. Είναι τελείως παράλογο και αντιδημοκρατικό ο λαός να έχει συνεργασία και αυτοί να πούν όχι. Και ότι αυτό εγκλωβίζει το ΠΑΣΟΚ σε ένα πολιτικό απομονωτισμό.
1: Συγγνώμη, να μην είναι η Άννα Διαμαντοπούλου στο ΠΑΣΟΚ. Πού να πάει?
2: Δεν ξέρω πού θα πάει η κυρία Διαμαντοπούλου. Λέω ότι αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχουν ταύτιση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάει πολύ αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα στις πλειοδοσίες λαϊκίστικες. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δωρεάν και Αθήνα Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση

0: Πανελληνίων, λέει ο κύριος Τσίπρας, θα πει κάτι άλλο και ο Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στη σφαίρα του παράλογου και τα δύο αυτά κόμματα. Και λέτε με το πουλί προσπαθεί τώρα σε αυτό το παράλογο να εκφράσει πέντε πράγματα λογικά. Λέει τι είπε, ότι είχε αναβαθμιστεί η διεθνή θέση τη χώρα το 19. Σιγά την ανακάλυψη. Μα όποιο έχει μπει σε αεροπλάνο και έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, ξέρει ότι είχε αναβαθμιστεί πολύ η θέση τη χώρα το 19. Δηλαδή χρειάζεται την άδεια Διαμαντοπούλου για να σου το πει. Δηλαδή, αν πει Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι στρογγυλή η γη, και πω και εγώ ότι η γη είναι στρογγυλή, πάει να πει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Άδωνο Γεωργιάδη. Όμως αυτά στο Πασόκ, στην παράνοια που έχουν πέσει, την πολιτική παράνοια εννοώ, είναι μεγάλα ζητήματα. Γιατί πια ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς έχει οδηγήσει το Πασόκ πάρα πολύ αριστερά. Και το πρόβλημα του μεγάλο ποιο είναι, ότι τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα, αν κάποιος αυτού τύπου ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ του Πασόκ και του κυρίου Τσίπρα, θα επιλέξει τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι. Ο οποίος είναι προφανές. Αυτό η κουβέντα είναι του κύριου Μαύρου, δεν είναι δική μου, της MRB, που έχει πει ήρθε και κάτσε πλέον στη δεύτερη θέση με όλο αυτό, έτσι. Να το πούμε γι' αυτό.
0: Μα ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκοι, ο κύριος Τσίπρας ήταν στη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας παραμέρισε όντας εκλογές στη δεύτερη θέση.
1: Αλήθεια.
0: Ένα λαχείο πήρε στα χέρια του κύριου Ανδρουλάκης, το είχε στα χέρια του δύο χρόνια. Ναι. Δεν κατάφερε να ανέβει ούτε 0,3%. Προφανώς, αν δεν είχε ανέβει 0,3% σε τρία χρόνια, σε δύο χρόνια κάπως θα εμφανιστεί. Και εμφανιστεί ο Τσίπρας. Ναι. Αλλά είχε πάει στο 20 Ανδρουλάκης, δεν υπήρχε Τσίπρας σήμερα.
2: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα λένε κάποιοι ότι η Νέα Δημοκρατία χτυπάει τον Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, γιατί θεωρεί ότι από εκεί μπορεί
0: δεν
2: να πάρει κόσμο.
0: Κάτι για τον Τσίπρα να χτυπήσω,
2: Μετά. Κάτι άλλο λέω. Λέω ότι στόχο έχετε να λαιλατίσετε τον Πασόκ.
0: Ναι, άκουσα ότι έχουμε κάνει και συνωμοσία με τον κύριο Τσίπρα για να κατέβει. Τώρα πήγα εγώ μια μέρα στο Σούνιο, σε κρυφή αποστολή του Μητσοτάκη, μεταφιεσμένο και τον είδα και συμφωνήσαμε να κατέβει. Τώρα αυτό είναι γελιότητα.
2: Αυτό που ο κύριο Δοδονή
0: λέει. Ναι, είναι
2: γελιότητα. Εσείς ήσασταν ο μεσολαβητής.
0: Δεν μπορούσα να στήσει νομοσία. Είμαι πάντα πρώτος εγώ. Δεν μπορώ να βάλει άλλο να έχει αφήσει νομοσία. Προφανώς εγώ έχω πάει. Δεν μπορεί ο κ. Δοδονής να έχει αφήσει το ρόλο για τον άλλον. Αυτός ο μεγάλος detective Κλουζό Δοδονής.
1: Λοιπόν, πάντως ο κ. Τσίπρας, εγώ ξέρω ότι είπε ότι μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
2: Και ότι πάει για νίκη στις πρώτες εκλογές.
1: Και η κυρία Διαμαντοπούλου, χθες, συγγνώμη για να το πω ολόκληρο, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά λέει όταν ερχόμαστε στο εξωτερικό. Και όντως είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό, πρέπει να το παραδεχθώ, αλλά όταν ερχόμαστε στο εξωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά το 20%. Το άλλο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Μα εγώ δεν είπα ότι η κυρία Διαμαντοπούλου στηρίζει την Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, όχι.
0: Ούτε την Νέα Δημοκρατία.
1: Το συνδέω με αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας τώρα, εγώ, που λέει ότι εμείς θα είμαστε κυβέρνηση σε λίγους μήνες.
0: Ο κύριος Τσίπρας έγινε κατευθείαν αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας όμως έχει πετύχει κάτι μαγικό επικοινωνιακά. Προσέξτε. Έχει καταφέρει να παρουσιάζει το 15,5 πόσο παίρνει τις δημοσκοπήσεις ως θρίαμβο, όταν το 17,8% σε εθνικές εκλογές σε θεωρήθηκε τραγωδία, και όταν το 15,6% του Κασελάκη σε ευρωεκλογές θεωρήθηκε ήττα.
1: No.
0: Θέλω κάπως από την αριστερά μου εξηγήσει με πολύ ένα λογικό επιχείρημα. Γιατί φάγαν τον Κασελάκη στο περίφημο Μπουζουκτσίδικο που τους έφερε 15,6 για να καταλήξουν τελικά να πάνε όσους πάρει ο Τσίπρας μετά το face control που θα κάνει για να ξαναπάρουν 15,6.
1: Εντάξει, έχει και αναποφάσει τους, μπορεί να πάνε εκεί όλοι.
0: Ωραία, πάει και 18. Θα πάει 18. Θα πάει 19.
1: Δεν ξέρω, δεν τον βλέπετε πάνω από 20% τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή με τίποτα.
0: Όχι. Αν δείτε τη δημοσκοπήση, τα ποιοτικά από πίσω.
1: Τη Νέα Δημοκρατία, πού τη βλέπετε, κύριε Υπουργέ?
0: 75 πετών αρμένων.
1: Με 23% στην Άλκο πρόθεση ψήφου, πού τη βλέπετε την Νέα Δημοκρατία?
0: Σιγά μην έχει 23% στην
1: Άλκο. Η Άλκο έτσι έδειξε.
0: Βάλτε τι έδινε η Άλκο πρώτων εκλογών του 23. Βάλτε τα κάτω τώρα το Google Search. Τελευταία δημοσκόπηση Άλκο πριν το Μάιο του 23. Βάλτε.
1: Θα βάλω. Σα απασχολεί. Μα σύνδεσαι, εγώ θα το βάλω.
0: 26.
2: Ναι, ναι, καλά, αυτό δεν σημαίνει με παλιό εισιτήριο δεν ταξιδεύει κανείς. Θέλω να πω, δεν συμβαίνει το ίδιο κάθε φορά.
0: Έχει μια μεθοδολογία.
2: Ναι.
0: Η Άλκο έχει μια μεθοδολογία. Ναι. Θα έλεγα.
2: Η οποία δικεί την Νέα Δημοκρατία.
0: 26 και πήραμε 41. Με απλή μεθοδολογία μας δίνει 23, μας έχει 37. Τα λέμε.
2: Λέτε θα πάρετε 37.
0: Εγώ δεν ξέρω θα πάρουμε προφήτη, δεν είμαι. Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις που βλέπετε για τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ καλές.
2: Εσείς δηλώνετε.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ καλές. Γιατί πρώτον είναι σταθερά με διψήφιο ποσοστό μπροστά από το δεύτερο, άρα δεν υπάρχει σύγκριση όσο το ποιος θα κερδίσει. Προηγείται πλήρως την παράσταση νίκης, δεν υπάρχει ζήτηση όσο το ποιος θα κερδίσει. Και στα ποιοτικά όλα ερωτήματα, ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την οικονομία, τα πράγματα της χώρας, την εξωτερική πολιτική, όλα προηγείται η Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης έχει άλλο ένα πολύ καλό στοιχείο, ότι ένα 40% του εκλογικού σώματος Μπετών Αρμέ λέει θέλω σταθερότητα. Και αυτή τη στιγμή η σταθερότητα εκφράζεται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω γιατί δεν θα μπορούμε να πάρουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Η Άλκο στις, ναι, η Άλκο στις 8 Μαΐου του 2023 η Άλκο έδειχνε 32,3% τη Νέα Δημοκρατία, 25, του Μαΐου είναι εκλογές αυτές, έτσι, 25,7% το ΣΥΡΙΖΑ και στο 9% το ΠΑΣΟΚ.
0: 32 λοιπόν, και πήραμε πόσο κύριε
1: Σαράγη? 40.
0: Πόσο πήραμε?
1: 40.
0: 41.
2: Ναι, λέω ότι αυτό δεν έχει καμιά σημασία, γιατί η Άλκο, ας πούμε, έδειχνε μισό λεπτό, θέλω να πω, ποτέ δεν είναι τα ίδια τα πράγματα, έδειχνε ότι το δημοψήφισμα θα κερδίσει το ναι με 10 μονάδες διαφορά και έχασε. Θέλω να πω, δεν είναι, δεν είναι έτσι.
0: Η δημοσκόπηση που έδειχνε ότι θα κερδίσει το ναι με 10 μονάδες δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει σίγουρα.
0: Εγώ από το φόβο μου για το δημοσίευμα έστειλα την οικογένειά μου στην Αμερική.
2: Για πάμε λίγο τώρα, μια χαρά τα λέω.
0: Εγώ δεν κατηγορώ την Άλκο.
2: Ναι.
0: Η Άλκο είναι μια μεθοδολογία.
2: Πάμε λίγο να καταλάβουμε.
0: Δημοκρατία,
2: Πιστεύετε όταν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις εκλογές, πρώτον.
0: Θα υπάρχει αυτοδυναμία.
2: Δεύτερο είδος επαθητικού λόγου. Να κάνω την ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει αυτό, μου λέτε. Δεν υπάρχει.
2: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ θα κάνω την ερώτηση. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι και σήμερα, εξακολουθεί να είναι ο πιο κοντινός χώρος.
0: Το Πασόκ είναι ο πιο κοντινός χώρος. Αλλά αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει πει δεν συνεργάζεται μαζί μας, γιατί δεν το συζητάμε.
2: Είναι ο πιο κοντινός χώρος.
0: Δεν συνεργάζεται μαζί μας. Άρα είναι κοντινός χώρος, δεν είναι κοντινός χώρος, είναι αδιάφορο πλέον. Είναι κοντινός χώρος.
2: Γιατί θα πάρετε...
0: Εγώ το Πασόκ, να μην πάει εδώ. Γιατί κάπου με έχουν παρεξηγήσει με φίλοι. Εγώ το Πασόκ είμαι από τους πολιτικούς που το σέβονται ως κόμμα. Έχω κάτσει στα ίδια υπουργικά έργα, έδρανα με τους Πασόκους δύο φορές. Έχω βρεθεί μαζί τους σε συλλαλητήρια για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη.
2: Και κάποιους τους κρατήσατε, κρατήσατε και στην Νέα Δημοκρατία.
0: Έχω ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Το Πασόκ έχει πληρώσει μεγάλο τίμα για να είναι η Ελλάδα στο ευρώ. Το σέβομαι ακόμα. Εγώ θλίβομαι το Πασόκ κάτι έτσι. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Αμβλάκη που στην πολιτική του στρατηγική επί της ουσίας. Θεωρώ ότι έχει αδικήσει στον πολιτικό χώρο του οποίου ηγείται.
2: Ο Σαμαράς...
0: Το Πασόκ έχει ακολουθήσει την ανάποδη γραμμή. Δηλαδή είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως διάδοχη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, λέγοντας σοβαρά πράγματα. Θα είχε πολύ καλύτερη εκλογική τύχη.
2: Ο Σαμαράς θα κόψει ψήφους.
0: Γιατί θα κάνει κόμμα?
2: Δεν θα κάνει, λέτε?
0: Πού το είδατε? Ανακοινώθηκε ένα κόμμα για το ξέρω.
2: Αν δεν είπαμε ότι ανακοινώθηκε, λέμε θα κόψει ψήφους αν κάνει κόμμα.
0: Να σου πω. Το εάν στην πολιτική είναι πάρα πολύ θεωρητικό πράγμα. Εγώ ακόμα εξακολουθώ να ελπίζω ότι το κόμμα σου δεν θα έρθει. Άρα γιατί να σχολιάζω κάτι πιστεύω ότι θα γίνει.
2: Και λοιπόν, κάτι ακόμα σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη στο Τύρι. Ναι. Ο Πρωθυπουργός λέει μία και μόνο κάλπη. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Ναι, λέω αν δεν υπάρχει. Συγγνώμη, έπρεπε να ρωτήσουμε. Μέχρι τώρα λέγατε δύο κάλπες. Λέω λοιπόν.
0: Ποτέ δεν έχω πει εγώ δύο κάλπες.
2: Έλεγε Νέα Δημοκρατία, λέει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Ερώτημα. Δεύτερες. Μισό μισό. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, να κάνω μία ερώτηση. Αν δεν υπάρχει.
0: Να το πω πριν κάνω μία ερώτηση. Οι εθνικές εκλογές είναι μία φορά.
2: Ναι.
0: Δεν είναι δύο, δεν έχουμε σύστημα δύο γύρων στην Ελλάδα.
2: Αληθές, άλλο θέλω να ρωτήσω όμως εγώ. Εγώ το ξέρω αυτό. Θα πρέπει να το ξέρετε και τα στελέχη τα δικά σας που το λέγανε πριν τη θέση αυτή του Πρωθυπουργού. Ήθελα να σας το ρωτήσω. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας ή δεύτερες εκλογές? Δηλαδή θα υπάρχει αυτοδυναμία. Υπάρχει και το απρόβλεπτο στην πολιτική.
0: Με την εκλογική μηχανική που βλέπω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που είναι ίδιες από όλες τις εταιρείες πάνω κάτω. Άρα μπορεί με μια σχετική ασφάλεια να πει αυτό περίπου θα είναι το αποτέλεσμα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας για να γίνουν δεύτερες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν βλέπω κανένα σενάριο κυβερνήσεως συνεργασίας με αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
2: Άρα όχι κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Αν μπαίνουμε στις περιπέτειες.
2: Δεύτερες εκλογές.
0: Προς ένα πράγμα πάει το πράγμα, ας το πάμε να τελειώνουμε.
1: Για να σας λύσω και τη διαφορά, όντως έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις στο δημοσίευμα, έχει δίκιο ο Βασίλης. Όχι 10 μονάδες βέβαια. Έχω εδώ 4 μπροστά μου από το News 247. Τρεις εταιρείες, δεν χρειάζεται από τα ονόματά τους, έδειχναν βραχία κεφαλή, ούτε μονάδα μπροστά το ναι, και μία μόνο έδειχνε μία μονάδα το όχι.
2: Την τελευταία μέρα.
0: Την τελευταία εβδομάδα. Ότι τύχει να σκοτώσει για
2: την τελευταία. Ναι, έτσι έλεγε.
1: Πάντως πέσαν έξω.
2: Αυτές που λένε τελευταίες.
1: Πάντως πέσαν έξω.
0: Για να σας πείσω για το πόσο βέβαιο ήμουν για τη νίκη του όχι, γιατί όσοι είμαστε πολύ ξέρουμε τι το όχι. Όχι με 63, πάντα θα κέρδιζε. Εγώ τη μέρα του δημοσφύρματος, αφού ψήφισα, πήρα την ευγενία και τα παιδιά μου τους πήγα στο αεροδρόμιο, τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έφυγα στην Αμερική.
2: Υπουργέ, έχουμε ένα.
1: Δεν γίνεται, μα το
0: έκανε κομμουνιστή. Καλύτερα να μείνει εδώ για να μπορώ εγώ να κάνω την πολιτική μου.
2: Έχουμε ένα λεπτό. Ήθελα να σα ρωτήσω το εξή τώρα. Πώς να το πω, να το πω λίγο ποιες από όλες. Ο γάμος των ομοφύλων μπορεί να πάρθει πίσω. Βλέπω μια πίεση που υπάρχει και βλέπουμε και στελέχη τη Νέα Δημοκρατία που αργά αλλά σταθερά.
0: Ναι. Αυτό που σίγουρα πρέπει να δούμε στην.
2: Θα δει το Gay Pride, δεν πήγε κανένα.
0: Η επόμενη μα πολιτική δράση είναι να πάρουμε μερικά διορθωτικά μέτρα. Παραδείγματο χάρη, εγώ θα πρότεινα να δούμε στο διορθώσουμε το θέμα τη δεκμαρτή φορολόγηση
1: των ελεύθερων επαγγελματίων. Πέστε το, πέστε το.
0: Αυτό είναι ένα νόμο που μα έβλαψε πολύ.
1: Τα ακούω και εγώ παντού.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Στην κοινωνική μας και πολιτική μας συμμαχία με τους ελεύθερους επαγγελματίες που παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία. Τα ψηφιακά εργαλεία που εντωμεταξύ έχει το κράτος μπορούν πολύ εύκολα να αντιμετωπίσουν τους πραγματικούς φοροφυγάδες. Ναι. Δεν χρειάζεται να πικραίνουμε δικούς μας ανθρώπους για κάτι που τελικά δεν είναι τόσο μεγάλη απόφαση.
1: Ναι. Το πείτε και στην κυρία Χατζηδάκη αυτό.
0: Εγώ δεν το λέω, είμαι πανεπιστημιακό.
2: Για το γάμο, μονολεκτικά, μονολεκτικά για το γάμο των ομοφύλων, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο για το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε πριν να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργία. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom, συνδυάζει σταθερό και τα κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτά περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζει 10% έκπτωση στα εξωτερικά κινητά, παίρνει δωρεάν το Internet Backup για να μένει πάντα συνδεδεμένο, αλλά και σημαντικέ εκπτώσει σε υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολή και επικοινωνία για να απογειώσει την επιχείρησή σου. Για να προχωρά μπροστά με περισσότερα, χωρί περισσότερα κόστη, μπε τώρα στο cosmota.gr/magenta one business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Το αρτιότερο με τον Βασίλη Ντέτσικα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Νο.
6: Τότε.
5: Κλιματιστικός.
4: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά...
4: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο. Σε όλη την Αττική εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. 8.000 κωδικοί προϊόντων από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Αμερικής-Ιράν. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων για το νέο ανακαινίζω. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις μέσα σε 3 μέρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης, στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
11: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις εκλογές. Το Πασόκ είναι ο πιο κοντινός χώρος, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας πως έχει οδηγήσει το Πασόκ πολύ αριστερά, ενώ είπε πως αν οι ψηφοφόροι έχουν επιλέξουν μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, θα επιλέξουν τον κύριο Τσίπρα. Για την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία απέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο Πασόκ, καθώς αυτά που λέει με τις θέσεις του κινήματος δεν ταυτίζονται. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Σε τροχιά υλοποίηση θέτει η κυβέρνηση πλέγμα οδικών παρεμβάσεων στην Αττική ώστε να αντιμετωπίσει το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα, ιδιαίτερα τη συμφόρηση των Κηφισών. Προκρίνει 4 έργα που θα βελτιώσουν τη ροή κυκλοφορίας οχημάτων, όπως την αναμόρφωση του κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική οδό, τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, το νέο άξονα ενωφύτων Ελευσίνας και επεκτάσεις στην Αττική οδό. ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 60 ημερών. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται για σταδιακή κατάργηση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ενώ το Ιράν επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μια απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το μνημόνιο περιλαμβάνει σχέδιο οικονομικής ανοικοδόμησης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη συμμετοχή περιφερειακών εταίρων. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ μελετάει η κυβέρνηση με στόχο ο Πρωθυπουργός να παρουσιάσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνουν τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αντιμέτωπος με αυστηρότερη ποινή από την κάθριξη 12 ετών με αναστολή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα για 2 βιασμούς, βρίσκεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Ο κατηγορούμενος δικάζεται εκ νέου για 3 βιασμούς ανήλικων αγοριών, οι οποίοι αφορούν περιστατικά στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας 18χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από υπήλατη άμαξα στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε η αστυνομία. Στα αθλητικά, ο Βαγγέλης Τουρνάρας αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της αναγέννησης Σάρτα στη Λίβερπουλ, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βίκτορ Μουνιώθ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι μετά από 5 πετυχημένα χρόνια με επίκεντρο τη Λαμία, ο εθνικός μας αγώνας γύρισε σελίδα έχοντας πλέον ως έδρα του το Λουτράκι. Έτσι, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλι, με τη διοργάνωσή του από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θεσμό. Για τη φιλοξενία της έδρας του αγώνα υποβλήθηκαν προτάσεις από τους δήμους Αλμυρού, Βόλου, Λαμιαίων και Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, με την τελευταία να υπερισχύει, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές αλλά και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Έτσι, η φιλοξενία του Service Pack στο Λουτράκι αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Τι ωραία τραγουδάρα αυτή. Ποια είναι η γυναικεία φωνή, την αναγνωρίζετε? Ποια είναι η γυναικεία φωνή μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα που τραγουδάει αυτό το αριστούργημα του Μάνου Ελευθερίου και του Σταύρου Κουγιουμτζή? Αν ο πρόεδρος θα τη βρει, θα του πούμε μπράβο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Είναι δεκαετία 70 αυτό, έτσι. Είναι στο ξεκίνημά της.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης.
0: Με αφορμή και. Α, και ο Δημήτρης Κύρκος στην κονσόλα του έχω μαζί μας. Παράληψή μου, ζητώ συγγνώμη, Δημήτρη μου. Λοιπόν, λέει λοιπόν του ελεύθερου επαγγελματίε, η φίλη μας εδώ, Χριστίνα, και λέει: οι ελεύθεροι επαγγελματίε είναι πάντα στο στόχαστρο. Εκτός από το τεκμαρτό εισόδημα, τεράστια επιτυχία, λέει, είναι τελείως ανάλγητος και ο ΕΦΚΑ. Παλιά, όταν έκανε ρύθμιση για τα χρέη μέχρι 31-12 του προηγούμενου έτου και την πλήρωνε, τη ασφάλεια για όλο το επόμενο έτο, χωρίς εξαρτάται η ρύθμιση των παλιών από τι πληρωμέ των νέων. Με τον τρόπο αυτό πλήρωνε τουλάχιστον τα παλιά σιγά σιγά. Τώρα, από και μετά, αν δεν πληρώνεις και τα τρέχοντα, και σου ακυρώνει τη ρύθμιση και σε πετάει εκτός ασφάλισης. Ούτε λες και εσύ, αφού έτσι κι αλλιώς χαμένος είμαι μέχρι να έχω τα πληρώσω όλα, δεν πληρώνω τίποτα. Οπότε λέει προφανώς, έτσι μαζεύει χρέη ο ΕΦΚΑ. Γιατί δεν θέλουν έστω αυτά που μπορείς, θέλουν το μαχαίρι στο λαιμό σου. Αυτά θα τους φάνε και όχι αν ο Μίτσος θέλει να παντρευτεί τον Κίτσο. Λέει. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε από το ρεπορτάζ πρωτίστως, αλλά και από αυτά που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τεκμηρωτή φορολόγηση για τους ελεύθερους
0: επανεξετάζεται.
1: Εγώ το λέω πιο γοντρά, τέρμα πριν τις εκλογές.
0: Εγώ το ήξερα αυτό, δηλαδή το ήξερα. Από ρεπορτάζ το ήξερα, δεν κατάλαβα. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία έχουν καταλάβει ότι έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Και όταν λέμε, μιλάμε για κλάδους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ακόμα και τα χρόνια της Πασοκάρα της Μεγάλης. Δικηγόροι, ας πούμε. Θυμάσαι, έτσι. Και άλλοι ελεύθεροι επιχειρηματίες, μηχανικοί. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν μπει τώρα σε ένα μεγάλο βαθμό απέναντι γιατί είναι εξωφρενών. Και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δεν λέω πως δεν βοήθησε στο να πιαστεί ένα κομμάτι της προδιαφυγής, αλλά από τη στιγμή που έχεις τόσα μέσα πια και μπορείς να δεις. Ξέρω εγώ τον κόλλο της Μαϊμούς που λένε από το φεγγάρι. Δεν γίνεται να μην μπορείς να βρεις και τη φοροδιαφυγή. Λοιπόν, και να παίρνεις από αυτούς οι οποίοι δεν πρέπει να παίρνεις.
1: Εγώ δεν το πιστεύω. Το βρέθηκαν όλα τα μέσα. Ας μου τα βρουν και εμένα όταν έρθει ο υδραυλικός στο σπίτι και μου πει 100.
0: Αυτό δεν βρίσκεται.
1: Μέσω αυτό δεν θα βρίσκεται. Ο άλλος δεν θα βρίσκεται, ο παράλληλος δεν θα βρίσκεται.
0: Επίσης,
1: είναι άδικο όχι για τους μεγάλους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως σας βάζει 10.000 έτσι τεκμήριο, αυτό δεν είναι. Βγάζει 30 και δηλώνει 10. Μια χαρά φοροδιαφεύγει.
0: Βασίλειο.
1: Με αυτό τώρα, μια χαρά φοροδιαφεύγει. Εκείνο όμω που έχει 3, 4, 5 χιλιάδε, αν πει υπάρχουν τέτοιοι. Σε χωριά υπάρχουν. Αυτό ο Κακομοίρη, γεια σα.
0: Λέει ο Βασίλη, αφού λέει πω ο Μπίπρε, αφού κυβερνάει, έδιωξε τα παιδιά του στην Αμερική για να μα κάνει αυτό στα συναφή κλπ. Δεν είπε ότι τα έδιωξε και έμειναν μόνιμα εκεί. Είπε ότι τα έδιωξε γιατί θεώρησε ότι θα έρθουν εδώ πέρα οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν τα σπίτια. Λοιπόν, δεν ήρθαν οι κομμουνιστές, ευτυχώς. Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Λοιπόν, λέω τώρα εγώ
1: ευτυχώς. Θα το αποφασίζει ο λαός.
0: Δεν ήρθαν οι κομμουνιστές, το αποφασίζει εδώ και δεκαετίες και ελπίζω και πολλές ακόμα. Καλημέρα στον Τζίμι από το Ρότερνταμ, καλημέρα σας. Ξενά και εμείς εδώ έχουμε Υπουργό Υγείας, αλλά ούτε τον έχω δει ούτε πώς τον λένε και από την Ελλάδα για τον Υπουργό Υγείας ξέρω και πόσες τρίχες φύτεψε το κεφάλι του έλεος. Καλημέρα, Τζίμι. Κάτσε και εσύ, ωραία δεν είσαι, γιατί ασχολείσαι με την Ολλανδία, γιατί ασχολείσαι με την Ελλάδα. Ωραία είναι, ωραία χώρα, έτσι. Πώς το λένε, με ωραίους κατοίκους, με πολύ ωραίους νόμους. Είναι η πιο προηγμένη χώρα της Ευρώπης.
1: Ο Γεωργιάδης λέει πολλές φορές αλήθεια. Είπε αυτοδυναμία, θα την πάρουμε, θα πάμε στην πίεση της συζήτησης. Λέει, εντάξει, παιδιά, άμα δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα κάνω. Αφού δεν υπάρχει συνεργασία, δεύτερες εκλογές.
0: Αυτό είναι το. Αυτό θέλω να πω. Τυπικά ισχύει αυτό. Πώς θα γίνει, άμα δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Ναι, γίνεται και μια συνεργασία. Και αυτό δεν βλέπει. Και λέει, δεν του άλλου τζάμπα κόπο είναι. Δεύτερες εκλογές. Το θέμα λοιπόν των δεύτερων εκλογών δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Το ακριβώς το αντίθετο κατά την γνώμη μου. Απλώς μπαίνει ένα δίλημα σε μια λογική, ας πούμε, να σηκωθεί ο άλλος και να πάει και στην πρώτη. Αλλά αν δεν υπάρχει. Γιατί εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και πρέπει να βάζουμε τα προβλήματα όπως είναι.
0: Θα πάνε τη δεύτερη, μην έχετε άγχος. Λοιπόν, όπως πήγαν και το 12. Λοιπόν,
1: για το Τσίπρα, πώς είπε, μέχρι να φτάσει το 19, είπε.
0: Μέχρι το 19, λέει. Εντάξει, αυτό που λέει μαθηματικά σωστό είναι. Ο Τσίπρας έφυγε με ένα 17,8% πλήρως αποτυχημένος και άνοιξε δρόμο για τους νέους. Και δύο χρόνια μετά επιστρέφει με 15,5% δημοσκοπικό και θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Αυτό το έχει πετύχει η αντιπολίτευση ως τώρα οι υπόλοιποι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, δεν είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση
1: αυτό.
0: Αυτό
1: είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση δεν γράφει 41% μπροστά που έγραψε τότε.
0: Όχι, μετά από 7 χρόνια είναι αδύνατο πρακτικά.
1: Λέω, είναι άλλη συνεπώς η κατάσταση. Είναι άλλες πια
0: προφανώς,
1: οι διαφορές στις εκλογές.
0: Προφανώς. Ναι, και επιπλέον, ναι, επειδή ο Τσίπρας είναι ο ίδιος Τσίπρας, δεν είναι άλλος Τσίπρας, ο άνθρωπος τι λέει, σου λέει: εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω καμία σχέση. Ναι. Και επιστρατεύει μια σειρά από νέα στελέχη. Κάποια από αυτά είναι και πιο παλιά, δεν είναι μόνο νέα, αλλά δεν είναι αυτά που στο μυαλό μας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, κακά τα ψέματα. Είναι κάποια στελέχη που έχουν περάσει από άλλα κόμματα, δεν είναι παρθενογενέσεις, δεν εμφανίστηκαν, δεν ήρθαν από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Εδώ στη χώρα ήταν.
1: Αυτό ξέραμε, αλλά.
0: Λοιπόν, αυτό θέλει να κάνει και να σου πω και στο τέλος, αν θα πάρει, θα πάρει ελάχιστο από το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, και την τελευταία στιγμή.
1: Εννοεί στελέχη.
0: Στελέχη. Σωστά, γνωστά, τα γνωστά.
1: Σωστά.
0: Ο κύριος Καραθεοδόρου είναι ο τυχερός, είναι η Άννα Βύση. Σωστά, κύριε Καραθεοδόρου, είναι η Άννα Βύση. Σάκης, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα Βύση, βρείτε το Βίκιο Τζίμι. Ότι είναι η Άννα Βύση. Καλημέρα στον Ηλία, λέει ο 40 χρόνια υπάλληλο τη εταιρεία. Ρωτάει το αφεντικό, ποια είναι η αξία του 0. Η αξία του 0 είναι 0. Και ο έμπειρο υπάλληλο του κάνει λάντσα, αφού το 0, όπω λες, δεν έχει καμία αξία, πρόσθεσε ένα 2-0 στο μισθό μου. Καλό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Έτσι, μου θυμίζει λίγο σε φερλί.
1: Παραγιώτη σε περιλαμβάνει. Δεν ήρθαν οι κομμουνιστές και ήρθαν οι σερβερσέρς, λέει, αλλά όχι για όλου. Και εκεί ευτυχώς.
0: Όχι, εκεί που ήρθαν οι σέρβισες δεν είναι ευτυχώς, είναι δυστυχώς. Αλλά αν είχαν επιλέξει μεταξύ σέρβισες και κομμουνιστών, θα προτιμούσα τους σέρβισες.
1: Δεν το συζητάς.
0: Δεν το συζητώ. Λοιπόν.
1: Ξανάκης λέει ότι έχει υιοθετήσει αυτό που λένε στη Λακωνία. Πας να στρίβεις δεξιά και απ' την άλλη. Ούτε τη λέξη.
0: Αχ, μην βάζα, λέω τα ίδια, θα είναι κουραστικό. Τι να λέω. Μην λέω τα ίδια, την άποψη με τον κομμουνισμό την έχω ξαναπεί. Λοιπόν, καλά είναι στην νομιμότητα να ψηφίζεται και εκεί να είναι στη μειοψηφία. Να υπάρχει, να δίνει τι μάχε του. Κάποιε από αυτέ έχουν και ωφέλη για τον κόσμο, δεν λέω όχι, αλλά όχι να κυβερνάει. Και ο κόσμο φροντίζει. Τόσο όσο. Έχει μυαλό ο κόσμο, ξέρει, δεν είναι χαζό. Σε κάθε εκλογή που ψηφίζει, πάντα υπάρχει μια σκοπιμότητα. Και τώρα που θα ρίξει, όπου ρίξει την ψήφο του, θα είναι μια ψήφο η οποία κατά την άποψή μου θα έχει. Για την συγκυρία θα έχει λογική. Δεν θα είναι παραλογική.
1: Ψήφος, ναι, πάντα, και τώρα σαν αρχή και ανεξάρτητα από αυτή τη συζήτηση. Ναι. Και αφού πρωτίζω σε ευχηθώ στον Σωτήρη Ξενάκη χρόνια πολλά για την κόρη του που γεννήθηκε σήμερα. Λοιπόν, δεν γίνονται εν κενό όλα αυτά.
0: Ναι. Δεν είναι. Ευχαριστώ καταρχήν. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: και τι εννοεί δεν γίνεται εν κενό.
1: Τι γίνονται εν κενό. Γίνονται πράγματα, έχει ενδιαφέρον ποιο έχει μέσα, τι μέσα παραγωγή, ενισχύσει.
0: Μέσα ενημέρωση.
1: Υπάρχει μέσα ενημέρωση και πολλά άλλα πράγματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ποιο έχει θέσει πρωτίστω.
0: Ναι.
1: Ποιο έχει τον κόσμο μαζί του κλπ.
0: Ποιο έχει καλό αρχηγό είναι το βασικό.
1: Αυτά, για να είναι καλό αρχηγό πρέπει να έχει και όλα αυτά.
0: Άρα, εντάξει. Για να είναι καλό αρχηγό, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό αρχηγό, ο οποίο είτε να είναι μεθοδικό, συγκροτημένο, με καλή ομάδα κλπ. Είτε να είναι χαρισματικό, ο ίδιο πολύ χαρισματικό.
1: Θέλω να πω ότι το κουκουέ. Με την πολιτική που εφαρμόζει σήμερα.
0: Αν δεν είσαι ούτε χαρισματικός, ούτε έχει συγκροτημένη ομάδα γι' αυτό, τότε δυστυχώς. Πού να πας.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Απλώς θέλω να πω ότι το ΚΚΕ είναι μια ιδιαίτερη μορφή κόμματος. Για να έρθει στην εξουσία πρέπει να ανατρέψει το σύστημα.
0: Έτσι,
1: αυτό δεν γίνεται, θέλω να πω.
0: Σέβομαι.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Θέλει επανάσταση. Α, την κάνει σε μια άλλη γενιά.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε. Όχι, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, με σε διακόψω. Πάμε σιγά-σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο! Η σύνδεση χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε το και εσύ γρήγορο Ιντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βεβαιωμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερο στο κοσμοτέ.gr. Αυτό με τα πιάτα είναι αλήθεια. Όταν πριν γυρίσω τη σύνδεση σε Ιντερνετ και εγώ με τα πιάτα, κάθε φορά που μπουμπούνιζε έξω, μαύριζε η τηλεόραση. Γιατί δεν ξέρω ότι κάτι γίνεται στην ιονόσφαιρα. Τι γίνεται, Δημήτρη, μέσα τα ξέρει αυτά.
1: Στη στρατόσφαιρα.
0: Στη στρατόσφαιρα ή σε κάποια σφαίρα, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, κληρώνουμε στις 11:05 ένα τα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα. Δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Ένα πολύ ωραίο εισιτήριο αξίας που σας διευκολύνει να πάτε διακοπές. Λοιπόν, είναι προσφορά της ANEC Lines. Παίρνετε στο 211 10 80 8 80, 11 παρα 5 θα γίνει κλήρωση, Η Ανέ Κλάιν σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόντια τη μακρόχρονη εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πάρτε τώρα τηλέφωνο, επιμένετε κιόλα λιγάκι, γιατί εντάξει, πόσο να εξυπηρετήσετε αυτό με Ελένη. 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε το εισιτήριο.
1: Άλλο. Λοιπόν, και εκεί παρά σε λίγο μετά το διάλειμμα θα έχουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ,
0: ναι, ναι,
1: στην τηλεφωνική μας γραμμή, και εκεί κατά τις 11 παρατέταρτο θα έχουμε το Θήμιο Λιμπερόπουλο και ώρα για να εμφανιστεί. Έχουμε νέο υπουργό.
0: Να μας πει για τον νέο υπουργό, πώς τον βλέπει, αν θα τον δει, αν θα τον συναντήσει, αν έχει κάποια επαφή ήδη μαζί του και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το μόνο που μπορώ να πω από το ρεπορτάζ είναι ότι προσπάθησε να έχει επαφή μαζί του.
0: Προσπάθησε.
1: Ναι, θα μας τα πει ο ίδιος.
0: Πιστεύω θα τα καταφέρει αφού το προσπάθησε. Λοιπόν, πάμε.
2: Χρυσό παιδί ο Άλκης, ό,τι και να μου πεις, χρυσό παιδί, τι γιούχα είχε φάει στο φεστιβάλ του 73, ούτε εγώ με την Ινέτα, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ του 78. Τι κυνηγητό ήταν εκείνο, μπροστά εμείς, πίσω οι νεαροί κομμουνιστές. Να χτυπάνε οι νεαροί την Ινέτα, να με χτυπάει εμένα η γόβα, να τρέχουμε μετά στο μακάκου να μας βγάλουνε τους κάλους. Αλλά ωραίο φεστιβάλ, τι σουβλάκια είχανε, τι κάτι ανατολικογερμανούς, καλά παιδιά έχασα και τα τηλέφωνά τους, τι το Γιωργάκι τον ταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Κωνσταντίνε παιδί μου, ευχή και κατάρα σου δίνω, μη γίνεις ποτέ κομμουνιστής, την έχουνε κυνηγήσει τη μάνα σου.
3: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
14: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε. Δεν ήταν φιλική συμμετοχή ο Γιώργος Νταλάρας. Ο δίσκος του Γιώργου Νταλάρα ήταν και φιλική συμμετοχή είχε η Άννα Βύση σε κάποιο ένα-δύο τραγούδια, νομίζω.
1: Δεν είχε εφευρεθεί τότε η φιλική συμμετοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά εφευρέθηκε.
0: Ήταν δίσκος του Νταλάρα που μάλιστα τον έχω. Και ήταν μια μεγάλη φωτογραφία του Νταλάρα, θυμάμαι μπροστά, με το μαλλί μακρύ τότε ο Γιώργος Νταλάρας. Και σε ένα φωτογραφιούλα κάτω μικρή ήταν και η Άννα Βύση, η οποία ήταν του έντεχνου τότε, λαϊκού έντεχνου ας πούμε, αλλά το γύρισε μετά και είναι ακόμα στην πρώτη γραμμή της επιδιώκει, γεμίζει μαγαζιά, δεν γεμίζει απλώς τα τιγκάρι τα μαγαζιά και μπράβο της.
1: Σήμερα ξεκινά στις Βρυξέλλες η διήμερη σύνοδος κορυφής με τους 27 ηγέτες πολιετές, όπως είναι αυτό, δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το βασικό θέμα. Σε θρίλερ θα εξελιχθεί η υπόθεση, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Γιατί τώρα άλλοι θέλουν να πληρώσουν, άλλοι θέλουν να πάρουν λεφτά, θα γίνει ένας πανικός.
0: Την εικόνα την είδες χθες τους G7.
1: Όχι,
0: πώς πήγαν και τριβότανε στον. Με την καλή έννοια. Στον τράμβο Μέρτς, ο Γερμανός Καγκελάριος. Και ο άλλος καθιστός. Του δίνει χειραψία, καθιστώς του τύπου σηκώνεται. Χαιρετήσει. Έχει μπει μέσα και λέει I am the boss. Το είδες αυτό που λέει μεταφυτικό εγώ εδώ. Και η μόνη η οποία δείχνει ότι μπορεί και του αντιστέκεται λίγο για το βράδυ είναι η Μελώνη, η οποία έχει μεγάλη τσαχπινιά και μεγάλο τσαγανό.
1: Και αυτή τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο.
0: Έχω ψυχοδεξιά, αυτή είναι εκνευρισμένη.
1: Κομμάτι της δεξιάς και της ακροδεξιάς.
0: Που δεν της φαίνεται αρκετά δεξιά πια.
1: Υπάρχει το εξής. Ότι παίρνει αποστάσεις, είναι και κεντρικό σημείο πια ακόμα και το κόμμα της Λεπέν από τον Τραμπ, από τον Τραμπισμό.
0: Ναι.
1: Παίρνει αποστάσεις δηλαδή, γιατί θεωρεί ότι πλέον τον βλάπτησε αυτό και με αυτή την έννοια και με πολλές άλλες έννοιες η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 8 Ιουλίου φτάνει, έτσι πλησιάζει στην Άγκυρα. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολη για τους Ευρωπαίους. Αρκετά δύσκολη αν δεν βρεθούν από πριν. Και δεν ξέρω επίσης αν τελικά θα γίνει επίσκεψη στην Αθήνα του κυρίου Τραμπ. Δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια ένδειξη.
0: Όχι.
1: Η ελληνική διπλωματία δεν μπορεί να μας πει ακόμα κάτι τέτοιο, έτσι. Μένει ανοιχτό η δηλώση της κυρίας Κίμπερλι Μπιλφόιλ, η οποία λέει ότι είναι βούληση του Αμερικανού Προέδρου να επισκεφτεί κάποια στιγμή την
0: να
1: χώρα.
0: Πω κάτι, επειδή είναι ένας πρόεδρος απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ σε κάθε περίπτωση, αν είναι να έρθει στην Αθήνα και, και να φύγει όχι με, όχι με θετικές, δηλαδή σύνδεσαν να έρθει ένας Αμερικανός πρόεδρος στην Ελλάδα, καλά λόγια λέει και καλά φεύγει, δεν φεύγει άσχημα. Ακόμα και ο Κλίντον που τον καταχέριασε ο Στεφανόπουλος εκεί τη δεξίω στην περίφημη, ήταν πάντα ευπρεπής και καλά λόγια. Αν είναι να φύγει και εμείς μετά να τσακωνόμαστε για αυτά που είπε την Ελλάδα, καλύτερα να μην έρθει καθόλου, λέω τώρα εγώ.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει και μια σιγουριά στην οάση του σε φεστερά εμφανίσεων και οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Είχε υποθεί ότι θα θελήσει, αν έρθει στην Αθήνα, να μιλήσει από την Ακρόπολη.
0: Από την Ακρόπολη, μέσα από την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα.
1: Δεν το ξέρω το ποιο σημείο σκεφτόταν, αλλά νομίζω δεν θα είναι ευκολάκι αυτό.
0: Να μιλήσει στην Ακρόπολη.
1: Όχι, να μιλήσει μια χαρά εύκολο θα είναι. Ναι. Αλλά λέω από αντιδράσεις που θα υπάρχουν στη χώρα. Αυτό. Ναι. Μετρούνται όλα.
0: Έχει μιλήσει ποτέ άλλος από εκεί?
1: Θυμάμαι προσωπικά.
0: Στο μουσείο της Ακρόπολης μόνο.
1: Άλλο,
0: αλλά ναι. Συνήθως τους πάνε στον Νιάρχο, τους πάνε στο Μεγάλο Μουσικής, τους πάνε σε τέτοιες μεγάλες έτους και μιλάνε, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας, τον έχουμε κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Χαιρόμαστε που θα μιλήσουμε μαζί του. Καλημέρα κύριε Βαρδακαστάνη.
2: Καλημέρα σας κύριε Ξενάκη, σκουρίς, ακροατές σας, κρατές μας, καλημέρα.
1: Και αλήθεια είναι, μισό λεπτό μόνο να πω, τον κύριο Βαρδακαστάνη εγώ δεν είχα κάνει συνεντεύξεις στον αέρα. Είναι πάρα πολύ καλός και ευθύς και έτσι το χαιρόμαστε.
0: Άρα μας διευκολύνεις τώρα λοιπόν να ρωτήσω. Έλεγα πριν, λέγαμε δηλαδή πριν εδώ πέρα, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μια προσπάθεια να προτάξει κάποια θέματα.
2: Όπως τα άκουσα με προσοχή.
0: Α, πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν όπως η ακρίβεια, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τον κόσμο, και εκεί πάνω να προτάξει κάποια θέματα όπως η ακρίβεια και να δείξει προτάσεις και όλα τα υπόλοιπα, όπως έχει κάνει και με τη ΣΤΕΗ κλπ. Κάθε 5 και 10 μέρες του προκύπτει και ένα σοκομματικό ζήτημα και μάλιστα όχι από κάποια τριτοκλασάτα στελέχη που λες, είπε και τώρα αυτή ένα τριτοκλασάτος, από κορυφαία στελέχη του κόμματος και αναφέρουν πια στο χθεσινό. Τη διαμάχη τη δημόσια μεταξύ δύο κορυφαίων στελεχών, δύο υποψήφιων αρχηγών του κόμματος, να το πω έτσι. Ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας επ' αυτού.
2: Κοιτάξτε, περιγράψατε πάρα πολύ σωστά και ακριβοδίκαια την προσπάθεια του Προέδρου και όλων των στελεχών, περίπου όλων των στελεχών, να αναδείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις μας, για να γίνει συζήτηση σε αυτή τη χώρα επί των προτάσεων που αφορούν τη ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας.
0: Σωστά.
2: Και έχουμε, η αλήθεια είναι, κατά καιρούς δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ ως γραμματέας του κόμματος έχω μία και μόνη υποχρέωση. Όχι μόνο απέναντι στις 5.500 των συνέδρων, αλλά και απέναντι σε όλη τη Δημοκρατική Παράταξη, να καλέσω όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Εάν δεν ευθυγραμμίζονται, θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας.
1: Ερώτημα. Έχω μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, εδώ, τώρα μέσα στο μήνα ήταν, νομίζω 9 του μήνα, ο οποίος έλεγε ουσιαστικά ότι, να διαβάσω ακριβώς τη δήλωση την έχω, όταν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ από κάποιο στέλεχος, τότε αυτό το στέλεχος θα πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Ερώτημα, ισχύει αυτό και ισχύει και γιατί δεν ισχύει αν ισχύει για τα δύο στελέχη που δημιούργησαν
2: χθες
1: το θέμα, αν το
2: να...
1: δημιούργησαν.
2: Εγώ ούτε μπορώ ούτε πρέπει να ερμηνεύσω δήλωση του Προέδρου. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να αλλάξω κατηγορία στελέχους.
1: Να γίνεται πρόεδρος.
2: Όχι, να γίνω σχολιαστής. Πρόεδρος, είμαι εδώ γραμματέας και στηρίζω την πορεία. Έχουμε πρόεδρο δημοκρατικά εκλεγμένο, τελεία παύλα. Σε ό,τι αφορά το σχολιαστής, αν μπορούσα, αν ήθελα να γίνω, θα ακολουθούσα το επάγγελμά σας, το οποίο μου αρέσει πρέπει να.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω λοιπόν αλλιώς. Με τη δήλωση, το να συζητούμε από τώρα αν θα πάμε με τους μεν ή από τους δε, είναι συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάσει ψηφοφόρους, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Συμφωνείτε?
2: Ακούστε. Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Και το επαναλαμβάνω, ήταν μια άστοχη δήλωση.
1: Του κυρίου Δούκα.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση. Επαναφέρει τη συζήτηση.
0: Ναι.
2: Και υπ' αυτήν την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση, ακόμα και αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία που μπορεί και του κυρίου Δούκα να είχε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟ. Συνεδρίαση κεντρική, είχαμε το συνέδριο τέλος Μαρτίου, κλείσαμε θέματα. 26 Απριλίου είχαμε κεντρική επιτροπή, εκλέξαμε πολιτικό συμβούλιο. Το πολιτικό συμβούλιο έχει συνεδριάσει 3 φορές μέχρι σήμερα. Είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους εντός του πολιτικού συμβουλίου. Τελεία και παύλα. Αντί να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, κοιτάξτε, έρχεται το ΠΑΣΟΚ, έρχεται ο πρόεδρος του και βάζει το ζήτημα να ενισχύσουμε τους νέους. Γιατί οι νέοι στη χώρα μας, αντί να είναι η πρωτοπορία, οι πρωταγωνιστές της ανάπτυξης και της πρόοδου της χώρας, θεωρούνται δυστυχώς ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Και έκανε μια πρόταση. Κοστολογημένη, προσεγμένη, όπως κάνουμε πάντοτε.
0: Ναι.
2: Και αντί να μιλάμε για αυτά, αντί να μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια, αντί να μιλάμε, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, για την απόφαση του Αρείου Πάγου της ολομελίας του για τους δανειολήπτες και τα στεγαστικά που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.
0: Ναι.
2: Αντί να μιλάμε για αυτά που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που προσπαθούμε να θέσουμε και θέτουμε στη δημόσια ατζέντα, ερχόμαστε να κοκορομαχούμε.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να σας ρωτήσω, η δήλωση της πρώην Επιτρόπου, της κυρίας Διαμαντοπούλου, που πιστεύω ότι είναι απολύτως ειλικρινής με τις απόψεις της, δεν τις κρύβει ποτέ και με το στάρος της. Θεωρείτε ότι όντως η δημοσιονομική πολιτική που κάνει η κυβέρνηση είναι σωστή, είναι επιτυχημένη και ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι καλή?
0: Να μην την αδικήσουμε. Λέει ότι η εικόνα της δημοσιονομικής πολιτικής στο εξωτερικό είναι καλή, αλλά αυτή αφορά το 20% του πληθυσμού.
2: Μα
0: λέει.
2: Η ήδη ναι. παραξηγηθεί.
0: Είναι όπως το, όπως το έχω μπροστά μου εδώ. Η δήλωση εισαγωγικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ.
1: Αυτό.
0: Τα μεγάλα
1: αυτό,
0: νούμερα.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: αυτό. Αυτό συμφωνείτε σε αυτό.
0: Αλλά αυτό αφορά λέει, το 20% του πληθυσμού.
2: Όχι,
0: το
2: άλλο... κύριε Σκουρή, ναι. ακούστε. Δεν θα απομονώνουμε και θα ρωτάμε.
1: Συγγνώμη, θα απομονώνουμε.
2: Η δημοσιονομική πολιτική
0: τη
2: χώρα. Η δημοσιονομική πολιτική τη χώρα. Μπορεί να έχει καλή εικόνα στο εξωτερικό, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι ερωτηματικό και αυτό, διότι πρέπει να δούμε την εικόνα που έχει η δημοσιονομική πολιτική και στο εξωτερικό, σε σχέση με τις ανισότητες, σε σχέση με τη φτώχεια, σε σχέση με αυτά που βγάζει Eurostat για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, για τα στεγαστικά προβλήματα, για όλα αυτά. Αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικής δημοσιονομικής εικόνας στο εξωτερικό. Καταλάβατε, και για το εσωτερικό πρέπει να δούμε για ποιους αποδίδει.
0: Σωστό είναι αυτό. Μαζί τα από αυτά τα δύο.
2: Εντάξει. Ναι, αλλά προσέξτε, εγώ σας λέω και την πραγματική δημοσιονομική εικόνα, διότι όπως και η κυρία Διαμαντοπούλου έχει σοβαρή σχέση με το εξωτερικό, και εγώ είμαι μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή.
0: Ναι.
2: Και έχω καθαρή σχέση, ήμουν πρόεδρος επί 2,5 χρόνια του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων. Της ΕΟΚΕ. Λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αν δούμε τα στοιχεία της Eurostat για τη φτώχεια, για τις ανισότητες, ας δούμε και του ΙΟΒΕ τα στοιχεία για τις ανισότητες. Δεν ρωτήσατε για αυτά αλήθεια τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Δεν προλάβαμε τόσα. Είμαστε την κεντρική πολιτική. Να σας
2: ρωτήσω. Αφού το κάνετε πασοκολόγο.
1: Ήταν από τα θέματα της ημέρας. Να σας πω, πολλές φορές κάνουμε εσάς νεοδημοκρατικολόγους. Θέλω να πω πολλές φορές ρωτάμε.
2: Λέω,
1: θέλω να πω ότι μιλάμε πολλές φορές για τη Νέα Δημοκρατία και ρωτάμε την άποψη της αντιπολίτευσης.
2: Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός περί τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3, τζάμπα μάγκας. Προσέξτε, πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Όταν έχουμε εκλογές, τα κόμματα έχουν υποχρέωση να παρουσιάσουν την ατζέντα του στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχουν υποχρέωση να πούνε ότι θα υλοποιήσουν ό,τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουν υποχρέωση δε για να υπηρετήσουν την ατζέντα τους να αναδιατάξουν και τη χρήση των δημοσίων πόρων. Έχουν υποχρέωση να το πούν αυτό. Τι θα κάνουν εκεί. Το ΠΑΣΟΚ αυτό κάνει. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτή η ιστορία περί λεφτόδεντρων και φουρμαδιών και ιστορίες να τελειώσει.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό πολιτικό διάλογο στη χώρα και όχι περί λεφτόδεντρων και φουρμαδιών και ιστορίες να τελειώσει.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό πολιτικό διάλογο στη χώρα και όχι

0: να κάνουμε κουβέντα επί του πραγματικού διακυβεύματος στη χώρα και της αρνητικής οικονομίας και αυτό που ζει ο πολίτης κάθε μέρα. Γραμματέα, γι' αυτό καλό όλες και όλους να είναι υποψιασμένοι όταν
1: στα,
0: ακούτε
1: τέτοια. Να το πείτε και στα στελέχη σας.
2: Θέμα διαγραφών δεν υπάρχει παρεπιπτόντως από ό,τι κατάλαβα.
0: Ακούστε, αυτά τα χειρίζεται ο πρόεδρος. Αν είναι να γίνει κάτι, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω για πράγματα που δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Η δική μου αρμοδιότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής. Του συνεδρίου, όχι δική μου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Είναι πάντα πολύ έτσι, χαρούμενη συζήτηση μαζί του.
1: Αυτό που κρατάω είναι ότι χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Λέει όπως είχα πει ότι ήταν άστοχη η δήλωση του κ. Δούκα, έτσι λέει όπως ήταν και άστοχη η δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου.
2: Και είπε το θέμα των διαγραφών.
1: Είναι θέμα του Πρόεδρου.
2: Του Πρόεδρου.
1: Αν τη κάνει σημαντικό, μου σου λέει που ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Πρόεδρος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα κάνει διαγραφέ ο Πρόεδρος. Πρέπει να γράψει δύο τώρα. Μαζί. Λοιπόν, και δεν νομίζω και εγώ ότι είναι καιρό για διαγραφέ τώρα και ούτε δημοσκοπικά ούτε στην κατάσταση αυτή την οποία βρισκόμαστε. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα τηλεφώνημα για το θέμα των αποδοχών των μουφτίδων. Ότι έχει προκύψει ένα θέμα για το αν πράγματι οι αποδοχές των μουφτίδων είναι αυτές οι οποίες ήταν τόσο υψηλές και έπρεπε να τις φτάσουν οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, κάνοντας μία έρευνα. Εγώ τουλάχιστον διαπίστωσα ότι οι μουφτίδες δεν παίρνουν αυτά τα χρήματα τα οποία φέρνουν να παίρνουν. Όχι πως αμείβονται χαμηλά, αλλά αμείβονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, έμισθοι δημόσιοι λειτουργοί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας. Και είδα ότι ο μισθός είναι γύρω στα 2.500 ευρώ, 2.300, κάπου εκεί. Και υπάρχει και ένα χιλιάρικο επίδομα, επειδή παίρνουν και το επίδομα του διευθυντή, κάπως έτσι. Δηλαδή είναι 3.500 χιλιάρικα αυτά. Δεν είναι 4.500 χιλιάρικα στα οποία φτάνουν οι αποδοχές στον
2: Μητροπολίτη. Ο Πάσκος ο Μανδραβέλης, ο συνάδελφος που άκουγε χθες την εκπομπή Σωτήρη, όταν τελειώσαμε, πήρε τηλέφωνο.
1: Καλημέρα μας.
2: Και είπε: καλημέρα, Πάσκο, να ακούσει και σήμερα. Και είπε ότι οι μουφτίδες παίρνουν παραπάνω χρήματα γιατί είναι δικαστές ταυτόχρονα.
1: Ναι.
2: Δικάζουν δηλαδή.
1: Αλλά δεν είναι τόσα τα χρήματα.
2: Δεν φτάνουν
1: τα 4.500 χιλιάρικα. Είναι πιο λίγα από τα 4.500 χιλιάρικα των Μητροπολιτών για τα οποία περιμένουμε να δούμε πλην των ενός, δύο, τριών που βγήκανε δημοσίως και είπαν ότι εμείς θα τα πάρουμε να τα δώσουμε. Δεσμευόμαστε σε αυθεργίες. Τι θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι.
2: Τηλεφωνήστε για το διαγωνισμό.
1: Τελευταία αγγελία που λέμε. Λοιπόν, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα, έτσι, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή, παρακαλώ, από Πειραιά για Κρήτη, 2-11-10-80-8-80, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση, ταξίδι, προσφορά της ANEC Lines, πληροφορίες θα κρατήσει στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ξαναλέω το δικό μας τηλέφωνο εδώ, 211-1080-880. Πάρτε, δώστε το ονοματάκι σας σε 15 λεπτά εκκλήρωση.
2: Και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, Θήμιος Λιμπερόπουλος, να δούμε τι γίνεται με τα ταξί.
1: Ταξιτζίδες, ανοίξτε τα, πώς το λένε, ανοίξτε τα αδειόφωνα. Να, ο φίλος μας ο Βασίλης τα άνοιξε ήδη και μας στέλνει μήνυμα για την εχθρική συμπεριφορά απέναντι στον κλάδο μας εδώ και 7 χρόνια από την κυβέρνηση. Καλημέρα, κύριε Μιλιώνη.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.

0: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Πώς λένε οι πολιτικοί, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, το είπαμε, το κάναμε. Κάπως έτσι. Εμείς είπαμε ότι δεν θα αφήσουμε τους ταξιτζίδες. Θύμιος Λιμπερόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
16: Καλημέρα, πρόεδρε.
17: Καλημέρα σας και στους δύο φίλους των ταξί.
16: Λοιπόν, ο κύριος Κυρανάκης δεν είναι πλέον υπουργός μεταφορών. Στη θέση του είναι ο κύριος Κότσιρας.
15: Μιλήσατε?
17: Δεν σηκώνει τηλέφωνο ούτε το γραφείο του, ούτε ο ίδιος το κινητό του.
15: Ξέρει ότι είστε εσείς?
17: Δεν νομίζω.
15: Άρα...
17: Γιατί δεν τον έχω πάρει παλιά. Δεν σηκώνει όμως τηλέφωνο σε κανέναν.
16: Συγγνώμη τώρα, θεσμικά, μισό λεπτάκι. Επικοινωνεί ο ΣΑΤΑ με το γραφείο του. Και ζητάει να μιλήσει ο πρόεδρος του με τον υπουργό. Αυτό έχει γίνει, το έχετε κάνει.
17: Επικοινωνήσαμε και μας είπε ότι θα μας δώσουν πια τηλέφωνα και τι email για να στείλουμε το αίτημα.
16: Ναι.
17: Πριν από τρεις μέρες δεν μας έχουν επιδώσει ακόμη τηλέφωνα. Σήμερα θα ξαναπάρουν.
16: Ναι, ναι, ναι. Έχετε καμία ελπίδα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει στις πολιτικές που έχουν αποφασιστεί και λοιπά, τώρα που ο κύριος Κυριανάκης έχει φύγει, γιατί είχε γίνει και λίγο προσωπική βεντέτα αυτή η υπόθεση μεταξύ σας και του κύριου Κυριανάκη?
17: Ναι, όχι, δεν ήταν προσωπική βεντέτα.
16: Είχε γίνει και λίγο, είπα. Ναι,
17: ο,
16: ναι, ναι.
17: Ο άνθρωπος αυτός σε όλες τις δημόσιες επαφές του είδατε ότι οι δημοσιογράφους οτιδήποτε τσακωνότανε, έβριζε.
16: Καλά, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Όχι, έτσι, κάναμε κουβέντες. Είμαστε εδώ πέρα 2-3 φορές. Έχουμε κάνει συζητήσεις. Μια χαρά συζητήσεις έχουμε κάνει.
17: Εγώ έχω δει με άλλους δημοσιογράφους που έχει μιλήσει πολύ άσχημα όταν δεν αποδέχονται αυτά που λέει και βάζουν διαφορετικά το ίδιο θέμα με άλλον τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν περιμένω τίποτα από την κυβέρνηση αυτή υπό την έννοια ότι αφού ψήφισε και τον νόμο καταστροφής. Γιατί αυτό που ψήφισε τον Κυριανάκη είναι πίσω, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Για μας πλέον σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει και μπράβο στους συναδέλφους. Η καθημερινή επαφή με την κοινωνία είναι ένας μονόλογος ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση γρήγορα, διότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι μια ομάδα νεοφιλελεύθερων της παγκοσμιοποίησης που καρτελοποιεί όλη την κοινωνία.
16: Συγγνώμη, Πρόεδρε, τώρα κάνετε δηλαδή τα ταξίδια εκλογικά κέντρα ξανά?
17: Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Σκουρή. Όταν έχει. Εμείς κάναμε και μια ανακοίνωση τις τελευταίες μέρες που θα τις μοιράζουμε μέχρι τις εκλογές. Οι 18 πληγές της επταετούς διακυβέρνησης του Μητσοτάκη στο ταξί. 18 θέματα βασικά μας έχουν κυριολεκτικά διαλύσει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που έχει συμβεί με την επίθεση στο δημοσίας χρήσεως και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Εδώ πρόκειται για διαπλοκή. Δεν πρόκειται για πολιτική.
16: Πρόεδρε, εγώ είμαι χρήστης ταξί. Το τελευταίο καιρό ακόμα και σε εταιρείες. Δεν βρίσκω. Γεμάτα είναι συνέχεια. Δεν υπάρχουν, θέλω να πω.
17: Ναι, αυτό τον καιρό πραγματικά έχει δουλειά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς βλέπουμε τις εξελίξεις από τη γωνία του συνδικαλισμού υπό την έννοια το τι λειτουργεί έξω. Σήμερα δεν ελέγχεται κανένα γιοταχή. Κανένα. Γιοταχή μας κλέβουν συνέχεια τη δουλειά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μας έχουν φέρει μπλοκ. Δεκάδες αυτοκίνητα έχουν μείνει χωρίς να μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο. Και μάλιστα κοροϊδεύουν και τον κόσμο. Είχαν ξεκινήσει το 20 με 40 εκατομμύρια, τα οποία δώσανε μόνο 3,5 για τα ταξί, και τώρα έχουν πει ότι θα ξαναδώσουν από τον Δεκέμβρη του 25 με απόφαση 3,5 εκατομμύρια, που δεν φτάνει για 200 αυτοκίνητα περίπου, με 250, και εντωμεταξύ παρουσιάζονται ανάγκες καθημερινά που μένουν αυτοκίνητα εκτός ορίου ηλικίας και πρέπει να αλλάξουν, και πρέπει να αλλάξουν μόνο με ηλεκτρικά. Ναι. Και έχουν έρθει αδιέξοδοι οι συνάδελφοι.
16: Δεν άλλαξε τώρα αυτός ο νόμος που λέει θα τα παίρνουν τα χρήματα για να μπορέσουν να αγοράσουν το ταξί? Δεν έχει αλλάξει αυτό?
17: Δεν άλλαξε. Έδωσε μία παράταση σε εκείνα που έχουν λήξει.
16: Ναι, ναι.
17: Για να όταν βγει πώς το λένε, μέχρι να βγει η επιδότηση.
16: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
17: Πράγμα το οποίο και να βγει η επιδότηση, ας πούμε, το Σεπτέμβρη,
16: ναι,
17: θέλει 6-7 μήνες το ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγγελία από πριν.
16: Ναι.
17: Οπότε την έχει χάσει την επιδότηση, γιατί το 27 δεν έχει επιδότηση. Καταλαβαίνετε δηλαδή που πάει η δουλειά.
16: Πρόεδρε, είχατε προαναγγείλει κινητοποιήσεις εν μέσω τουρισμού όταν λήξατε τη μεγάλη απεργία που κάνετε. Φαντάζομαι, επειδή δεν βλέπετε το κλίμα, ότι δεν ισχύει αυτό, έτσι?
17: Όχι, το μελετάμε και το μελετάμε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί θέλουμε αυτή τη στιγμή ο κλάδος να ηρεμήσει. Θέλουμε πλέον σε όλη τη χώρα να καταλάβει το τι έχει γίνει. Έχουμε φτάσει στην καλύτερη στιγμή πλέον. Σας λέω ειλικρινά ότι από όλη την Ελλάδα, πέρα την διαφοροποίηση που έχει κάνει η Ομοσπονδία υπέρ του Κυριανάκη, είναι όλοι έξαλλοι κατά της κυβέρνησης. έξαλλοι. Όταν λέμε έξαλλοι, εμένα παίρνω μηνύματα και από απλούς πολίτες που με αυτόν τον νόμο, με τα ΙΟΤΑΧ, με τα ηλεκτρικά, με το ποινικό μητρό που μας διαλύει, που μόνο στο ταξί βάλαν ποινικό μητρό ως οδηγό, και το οδηγός του σχολείου, ο βουλευτής, του λεωφορείου, όλοι έχουν το γενικής κρίσης. Εμάς έβαλε δικαστικής κρίσης. Και τι άλλαξε? Άλλαξε ένα νόμο που το 20576 μιλάει ότι απλά πλημελήματα μέχρι 3 χρόνια με αναστολή φυλάκιση διαγράφονται στην οκταετία. Εμάς το κατήργησε μόνο για τα ταξί. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ έχουμε πάει σε μια κατάσταση. Το πώς θα αφανίσουν τον κλάδο για να περάσουν μέσα στα ιδιωτικά συμφέροντα ο κλάδο.
0: Κάνει
17: πάρτι η Uber χωρίς να πληρώνει εδώ τη φορολογία της, τα χρήματά της, δεν τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε βάσει νόμων. Όπως συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη οι πολυεθνικές.
0: Μάλιστα, ακούμε, Πρόεδρε. Πρέπει να πάμε προς ειδήσεις. Πραγματικά σας ευχαριστούμε, να το ξαναπούμε.
16: Αν σας καλέσει από το Υπουργείο και έχετε κάποια συνάντηση, θα ξαναλέμε. Αν.
17: Βεβαίως.
16: Εντάξει, ωραία. Έγινε.
17: Να είστε
16: καλά. Γερός και δυνατός.
17: Να είστε καλά.
16: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η κυρία Ισμήνη Δαγαράκη κερδίζει το ειστήριο το διπλό από την ANEC Lines για να πάει Πειραιά Κρήτη με δικαιοταχή, 2 άτομα. Μπράβο σας, να περάσει όμορφα. Και αύριο νομίζω θα ξανακληρώσουμε. Και κάπου εδώ τελειώσαμε, νομίζω, δεν είναι, δεν έχουμε τίποτα. Μπράβο, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε σε Βασίλης Δέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη, να είστε καλά.
16: Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται για σταδιακή κατάργηση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ενώ το Ιράν επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για μία απόκτηση πυρηνικών όπλων. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο πιο κοντινός χώρος, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας πως έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ πολύ αριστερά, ενώ είπε πως αν οι ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, θα επιλέξουν τον κύριο Τσίπρα. Για την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία επέδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο ΠΑΣΟΚ, καθώς αυτά που λέει με τις θέσεις του κινήματος δεν ταυτίζονται. Μήνυμα σε όλες και όλους στο ΠΑΣΟΚ να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, έστειλε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Προειδοποίησε ότι αν δεν το πράξουν θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας, ενώ χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου αλλά και παλαιότερη δήλωση του Χαριδούκα. Ξεκαθάρισε πως τα στελέχη θα πρέπει να αναδεικνύουν τον προγραμματικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις που αφορούν τη ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας, και είπε πως κατά καιρούς δηλώσεις λοξοδρομούν τα πράγματα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Θύμα βίαιης αρπαγής από 5 άτομα έπεσε ένας 25χρονος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Συνελήφθησαν δύο δράστες 20 και 16 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι τρεις συνεργοί τους ηλικίας 16 και 18 ετών. Αντιμέτωπος με αυστηρότερη ποινή από την κάθριξη 12 ετών με αναστολή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα για δύο βιασμούς, βρίσκεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάνδης, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Ο κατηγορούμενος δικάζεται εκ νέου για τρεις βιασμούς ανήλικων αγοριών, οι οποίοι αφορούν περιστατικά στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο. Στη διεθνή ενημέρωση, σοβαρό περιστατικό θαλάσσιας ασφάλειας σημειώθηκε στην περιοχή του κόλπου του Άντεν. Εμπορικό πλοίο δέχθηκε πειρά από δύο ύποπτα ταχύπλοα σκάφη με ενόπλους. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Τσεχία-Νότια Αφρική για τον Παγκόσμιο Κύπελλο, στην ίδια διοργάνωση στις 10 το βράδυ, Ελβετία-Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,43% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Το 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε το κατακεφαλήνα ΕΠ στην Ελλάδα το 25 και το 24, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα μας στην τελευταία θέση μεταξύ των 27 μαζί με τη Βουλγαρία.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι μετά από 5 πετυχημένα χρόνια με επίκεντρο τη Λαμία, ο εθνικός μας αγώνας γύρισε σελίδα έχοντας πλέον ως έδρα του το Λουτράκι. Έτσι, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλι, με τη διοργάνωσή του από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θεσμό. Για τη φιλοξενία της έδρας του αγώνα υποβλήθηκαν προτάσεις από τους δήμους Αλμυρού, Βόλου, Λαμιαίων και Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, με την τελευταία να υπερισχύει, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές αλλά και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Έτσι, η φιλοξενία του Service Pack στο Λουτράκι αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Αραιή συννεφιά στην Αθήνα, αρκετή ζέστη εκεί έξω. Χθες κάποια στιγμή το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο έδειξε 38 εν κινήσει. Δεν ήταν αυτό που το είχα παρκάρει, δηλαδή στον ήλιο. Το άφησα, μπήκα μέσα και κεγόταν ο τόπος. Δεν βαριέστε. Έτσι θα μας πάει, είστε στα παραπολιτικά στους 91. Θα σας δροσίσουμε κάπως, ελπίζουμε, ως τις 12 που θα είμαστε παρέα. Ο Δημήτρης Κύρκος στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Ελένη Τάγκα σας απαντά στο 211 10 80 8 80. Ό,τι θέλετε παίρνετε και λέτε, αλλά κόσμια σας παρακαλούμε. Ό,τι θέλετε. Να, από τα καθάριστα οικόπεδα που βλέπω απέναντί μου στην τηλεόραση, μιλάει ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάς. Τρελαίνομαι που έχουμε υπουργό Τουρνά και υφυπουργό Κότσιρα. Εντάξει τώρα, δεν ήταν. Πληρωμένο ήταν αυτό. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές. Για πάμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Από τα παλιά, πολύ παλιά. Ίγκλης δεν είναι. Ναι, ακαθαριστά οικόπεδα, λογοκέφαλοι, ό,τι θέλετε.

0: Ναι, ναι, ρωτάτε για αυτή τη νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Πόσο κάνει, λέγεται η νέα πλατφόρμα. Τι, ενθουσιασμένη είμαι. Έχει ενδιαφέρον. Μπαίνεις μέσα, πατάς, ας πούμε. Να το κάνω και τώρα live. Πατάς, τι σε ενδιαφέρει να δεις. Θες, ας πούμε, να πάρεις γιαούρτι. Γιαούρτι. Πατάς γαλακτοκομικά. Μπαίνεις στα γιαούρτια. Και βλέπεις, να βλέπω εγώ τώρα το γιαούρτι που παίρνουμε στο σπίτι, σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ είναι 1,5 ευρώ φθηνότερο από ό,τι σε άλλο σούπερ μάρκετ. Οπότε πας στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, αγοράζεις αυτό το γιαούρτι και συνεχίζει την αναζήτηση. Θες, ας πούμε, μακαρόνια. Τα μακαρόνια είναι αρκετά φθηνότερα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Κανένα πρόβλημα. Παίρνεις το γιαούρτι, μπαίνεις στο αυτοκίνητο, πας στο άλλο σούπερ μάρκετ. Γενικά, όσα γλιτώσεις από τις τιμές, τα πληρώνεις στη βενζίνη. Αχ, Θεέ μου. Εντάξει, χρήσιμα είναι όλα αυτά. Προφανώς, όσο καλύτερα είναι ενημερωμένος ο καταναλωτής, τόσο πιο οικονομικές επιλογές μπορεί να κάνει. Αλλά το πρόβλημα εδώ έχει εξηγηθεί από επαΐοντες, όχι από εμάς. Είναι δομικό. Είναι δομικό, καταλάβατε. Όλοι το ξέρουν, εκτός από την κυβέρνηση. Η Eurostat, ας πούμε, το λέει και με καθαρά στοιχεία. Θυμάστε που λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της από πλευράς αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη. Χαμηλότερα από εμάς, λέγαμε, είναι μόνο η Βουλγαρία. Μπράβο, Δημήτρη. Έχουμε πολύ καλά νέα για τους Βούλγαρους γειτονές μας. Είμαστε ακριβώς ίσαμε τη Βουλγαρία. Σε λίγο καιρό, με δεδομένο ότι η Βουλγαρία πάει προς τα πάνω, ενώ εμείς πάμε προς τα κάτω, θα είμαστε ακόμα χειρότερα. Μόλις 32% είναι η απόκλησή μας από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Και υπάρχει και μία πτυχή που εξηγεί πολλά και σε πολιτικό επίπεδο και για το δημογραφικό και με το brain drain, το brain gain και όλα αυτά που συζητάμε. Είναι ένας δείκτης που τι μετρά, μετρά τις στερήσεις των νέων. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό οι νέοι, ως νέοι ορίζονται εκείνοι που βρίσκονται στο εύρος 15-29, έτσι, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε τώρα, το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης στους νέους 15-29 σε ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι 5,8. Στην Ελλάδα είναι 14,7 και εκεί πρώτη. Όχι, συγγνώμη, όχι πρώτη, μη μας την πέσουνε. Όχι πρώτη, δεύτερη. Είναι χειρότερα από εμάς, λίγο χειρότερα από εμάς η Βουλγαρία. Τέλος πάντων, μπείτε στο posokani.gov.gr, δεν ξέρετε ποτέ, μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε κάποιες προσφορές σε είδη που σας ενδιαφέρουν και γενικά είπαμε, η ενημέρωση είναι καλό πράγμα, αρκεί να μην το παρουσιάζουμε ως αντίδοτο σε μια κατάσταση που τη ζούμε πάρα πολλά χρόνια με κάθε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Παραβλέποντας αυτά που λέει όχι η αντιπολίτευση, όχι κάποιοι άσχετοι δημοσιογράφοι, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδας, το ΙΟΒΕ, που τη λέει ολιγοπόλια, καρτέλ, δεν δουλεύει αγορά. Αυτά λέει. Είπε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας, έγινε μια τελετή, προφανώς, για να παρουσιαστεί αυτή η πλατφόρμα, είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, αν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια. Επομένως, έστειλε πολύ αυστηρό μήνυμα στην ακρίβεια χθες ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί με ρεαλιστικές πράξεις και όχι εύκολα λόγια. Ακούς, ακούω να λες. Το άλλο που είχα καιρό έτσι να το έψαξα τις τελευταίες μέρες, είχα καιρό να μπω να δω αγγελίες ακινήτων και με ενθουσιάζει η καινούργια αργό των μεσητών και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί πραγματικά όλοι εξελισσόμαστε. Δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς των ακινήτων βλέπεις τρομερά άλματα τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς δεν υπάρχει κανονική φωτογραφία του ακινήτου. Μπαίνεις και το βλέπεις πώς θα γίνει αν το αγοράσει ο Έλον Μάσκ και ρίξει μέσα, και ρίξει μέσα κάποια πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή το βλέπεις και λες πω, 50 τετραγωνικά σπίτι και είναι αυτή η σπιταρόνα που βλέπω στα 3D γραφικά. Όχι, δεν είναι, αλλά έτσι μαγνητίζει το βλέμμα σου. Άρα, οι μεσίτες δίνουν τη μάχη της εικόνας με σύμμαχο την τεχνολογία. Και έτσι βλέπεις διάφορα παράδοξα, π.χ. στην Άνω Κυψέλη, διαμέρισμα πρώτου ορόφου και ανοίγεις να δεις τις φωτογραφίες και εκτός το ότι είναι όλο 3D, βλέπεις από τον μπαλκόνι θάλασσα και δάσος. Λες τι γίνεται, τι αναβάθμιση. Εκτός από την εικόνα όμως είναι και η γλώσσα που χρησιμοποιείται πια, μια γλώσσα που τη συναντά κανείς και στα βίντεο που αναρτούν οι μεσίτες, στο TikTok για παράδειγμα, για να πουληθεί ένα κίνητο. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Καταρχάς δεν υπάρχει πια ο όρος ημιυπόγειο. Μετά το πέρας της κρίσης είναι προφανές ότι όλοι βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και έτσι τώρα οι μεσίτες, αν θέλουν να σου πουλήσουν ημιυπόγειο, τι σου λένε? Ότι είναι ένα διαμέρισμα ημιυσόγειο, γιατί βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Και επίσης είναι όλος ο κώδικας. Δηλαδή σου λέει το διαμέρισμα προσφέρει τζάκι. Φιλοξενεί 3 υπνοδωμάτια. Τρελαίνω. Αλήθεια σας το λέω. Αυτά τα γράφουν. Τα λένε και τα γράφουν. Το διαμέρισμα φιλοξενεί 3 υπνοδωμάτια. Τώρα αυτό άμα πας να τα αγοράσεις δεν πρέπει να ξέρεις πόσο θα μείνουν τα υπνοδωμάτια. Μην το πάρεις και μετά τελειώσει η φιλοξενία και φύγουν. Αυτά από γλώσσα και από εικόνες και από βίντεο, γιατί από τιμές δεν υπάρχει αυτό που γίνεται με τα κίνητα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τι λέει η Χριστίνα? Λέει, έστειλε μήνυμα στην ακρίβεια ο Πρωθυπουργός και η ακρίβεια τον άφησε στο διαβάστηκε. Έλα η εγκάθετη. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Ο κύριος Γούλας ήταν μαζί μας. Είναι γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Γιατί έχει γίνει μια έρευνα για λογαριασμό της ΓΕΣΕ για το θέμα των υπεροριών. Δηλαδή, πόσο εργαζόμαστε και αν πληρωνόμαστε τις ώρες για τις οποίες εργαζόμαστε. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα, γιατί οφείλει κανείς να πει ότι τα τελευταία χρόνια πράγματι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, έχει φέρει με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εντυπωσιακά αποτελέσματα στις αδήλωτες υπερορίες που πια δηλώνονται. Οπότε θα μιλήσουμε με τον κύριο Γούλα να δούμε πού βρισκόμαστε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας η κυρία Λούκα Κατσέλη. Πολλά έχουμε να πούμε για όσα συμβαίνουν στην αριστερά και κέντρο αριστερά. Η ίδια υποστηρίζει ότι είναι αναπόφευκτη μια τελική συνεργασία Πασόκ Τσίπρα. Στο Πασόκ βέβαια σκοτώνονται πάλι ο κύριος Δούκας με την κυρία Διαμαντοπούλου τις τελευταίες ώρες. Μετά τις διαφημίσεις, μη φύγετε.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
19: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την γκρινιάζεις, λέει, με το πόσο κάνει. Μα δεν γκρίνιαξα. Ίσα-ίσα είπα ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές πόσο κάνουν τα προϊόντα και τι διαφορές υπάρχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Απλώς, λέω, δεν αντιμετωπίζεται έτσι το πρόβλημα. Δεν ήταν δηλαδή η ακρίβεια πρόβλημα έλλειψης πληροφόρησης. Δεν συνέβη αυτό που συνέβη επειδή δεν ξέραμε καλύτερα, καταλάβατε. Επίσης, κι αν εσάς σας εξυπηρετεί να παίρνετε γιαούρτι από την Καλλιθέα και ρύζι από τις Τζιτζιφιές, κανένα πρόβλημα. Απλώς έτσι μια πρακτική συμβουλή, αν μας επιτρέπετε, τώρα τα σκεφτόμαστε κι εμείς εδώ με το επιτελείο της εκπομπής. Ξεκινήστε πρώτα με τα είδη που δεν χρειάζονται ψυγείο. Δηλαδή, πας πρώτα παίρνεις τα χαρτικά, μετά πας παίρνεις τα ζυμαρικά, τα ρύζια, άσε για το τέλος τα τυριά και τα γαλακτοκομικά. Γιατί από το πρώτο σούπερ μάρκετ μέχρι το τελευταίο που θα πας για να τα πάρεις έτσι με σοβαρή μελέτη που σε συμφέρει, θα έχουν χαλάσει τα πράγματα, θα ξυνήσει το γάλα. Εδώ είστε στα παραπολιτικά, 11 και 26, μέρα 5η, ο Ιούνιος έχει 18 και συζητάμε για την αγορά εργασίας και δι για τις υπερορίες και ομολογώ ότι εξεπλάγην. Διαβάζοντας τα συμπεράσματα μιας νέας έρευνας για λογαριασμό της ΓΕΣΕ, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, με θέμα το χρόνο εργασίας, την υπεροριακή μας απασχόληση στην κύρια εργασία και το κατά πόσον την πληρωνόμαστε αυτήν. Εξεπλάγην, γιατί είχα την εντύπωση ότι με την καθιέρωση και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, πολλές από τις υπερορίες που δεν δηλώνονταν τα προηγούμενα χρόνια τώρα δηλώνονται, άρα αποζημιώνονται οι εργαζόμενοι. Ο κύριος Χρήστος Γούλας είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα σας, κύριε Γούλα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα και γεμερά και σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Είχα που λέτε αυτήν την αίσθηση ότι τώρα με την ψηφιακή κάρτα, γιατί βλέπουμε και συχνά ενημερώσεις από το Υπουργείο, είναι πολύ καλύτερο το τοπίο σε σχέση με τις υπερορίες που μέχρι τώρα τις κάνουμε, αλλά δεν τις πληρωνόμασταν.
1: Κοιτάξτε, κύριε Λιμπεράκη, για να είμαι ειλικρινής, όντως το σύστημα Εργάνη βγάζει μια βελτίωση στην πληρωμή των υπερορίων τώρα, από τη στιγμή μάλλον που θεσμοθετήθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας και μετά. Mm-hmm. Ενδεικτικά και στον κλάδο του τουρισμού και στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, οι υπερορίες δηλώνονται είναι πάνω από 1000% περίπου. Φανταστείτε τι γινόταν.
0: Πολύ αυτό σημαντικό. Δεν
1: ναι. Ναι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το φαινόμενο δεν υπάρχει και μάλιστα σε ένταση. Εμείς την έρευνα που κάναμε, και μάλιστα είναι μεγάλη έρευνα, το δείγμα είναι 6.000 εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα. Το μεγαλύτερο δείγμα που έχει γίνει σε τέτοια έρευνα στην Ελλάδα από τις εταιρείες μέτρων ανάλυσης Άλκο και Προράτα, έδειξε ακριβώς αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας. Ότι σχεδόν ένα στους τρεις, 36% δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο, και από αυτούς το 45% δηλώνει ότι δεν πληρώνεται.
0: Σχεδόν ένα στους δύο δηλαδή.
1: Ακριβώς, σχεδόν ένα στους δύο.
0: Σε όλους τους κλάδους είναι το ίδιο, κύριε Γούλα, ή διαπιστώνεται ότι.
1: Κύριε Λιμπεράκη, ναι, είναι διακλαδικό φαινόμενο. Mm. Ισχύει για όλη την αγορά εργασίας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που είναι πιο εντατικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, στις κατασκευές, στο logistics, στον τουρισμό, στην εστίαση, στο δικό σας κλάδο, ενημέρωση και επικοινωνία, τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά σε σχέση και με τις υπερορίες και σε σχέση και με τις μη πληρωμένες υπερορίες. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι σε όλους τους κλάδους αρκετά σημαντικά. Σας είπα τους τέσσερις πρώτους κλάδους πριν. Ξέρετε, ο χρόνος εργασίας δεν είναι, περιμένουμε μόνο αυτή την έρευνα να το δούμε. Και τα στοιχεία του ΟΣΑ σε 38 χώρες που είναι μέλη του ΟΣΑ, τα στοιχεία του 2024-25 δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πέμπτη από το τέλος. Μας περνά μόνο το Μεξικό, η Κωνσταρίκα, η Χιλή. Τέταρτη από το τέλος για το χρόνο εργασίας, και είναι και βεβαίως τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο χρόνο εργασίας. Είναι γνωστό, αποτυπώθηκε και από τη δική μας έρευνα. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι το μέγεθος της απλήρωτης υπερορίας. το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό, και μετά από αυτά που έχουν παρθεί ως μέτρα και τα οποία θετικά τα λέμε και εμείς, ωστόσο δεν επαρκούν.
0: Απλά αναρωτιέμαι αν υπάρχει τέτοια έκρηξη στη δήλωση υπεροριών, άρα αποζημίωση των εργαζομένων. Δηλαδή, ναι, πριν τι συνέβαινε, αν ισχύει και πού ισχύουν τα στοιχεία της εργάνησης, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, φαντάζομαι, ναι, και από την άλλη ισχύουν και τα στοιχεία της έρευνάς σας. Εδώ δεν έχουμε μία αντίφαση, κύριε Γούλα. Τι λέτε?
1: Δεν έχουμε, κύριε Αντίφαση, κύριε Λιμπεράκη, νομίζω ότι έχουμε μια συμπληρωματικότητα ότι όντως βελτιώθηκε το επίπεδο των αμοιβόμενων υπεροριών. Βελτιώθηκε, το δείχνουν τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν συμβαίνει αυτό, και η Ελστάτ και η Εργάνη. Ωστόσο, το φαινόμενο ήταν τόσο μεγάλη έκταση που ακόμη υπάρχει, και μάλιστα υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε, εδώ έχουμε αυτό το παράδοξο στη χώρα μας. Είμαστε πρώτοι. Πρώτη θέση σε ώρες εργασίας και τελευταίη στην παραγωγικότητα.
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Γούλα. Έχετε απάντηση? Γιατί εμείς ακούμε διαρκώς οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, ότι η χώρα έχει θέμα παραγωγικότητας, ότι γι' αυτόν τον λόγο οι μισθοί δεν μπορούν να αυξηθούν στο επίπεδο που θα έπρεπε για μια αξιοπρεπή διαβίωση στο μέσο πολίτη. Και από την άλλη, δουλεύουμε εξαντλητικά, τουλάχιστον με ποσοτικό κριτήριο. Υπάρχει απάντηση που βρίσκεται το πρόβλημα στην παραγωγικότητα?
1: Υπάρχει απάντηση, κυρία Λιμπεράκη, υπάρχει, και είναι σαφής. Ξέρετε, έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια στο δημόσιο διάλογο ότι όσο πιο πολύ εργαζόμαστε, όσο πιο πολλές ώρες εργαζόμαστε, τόσο πιο παραγωγικοί είμαστε. Ξέρετε, η Γερμανία, η Δανία, η Φιλανδία, η Ολλανδία, που έχει την υψηλότερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη, είναι οι χώρες οι οποίες έχουν το χαμηλότερο χρόνο εργασίας. Το μεγάλο ζήτημα είναι λοιπόν τι παραγωγικό σύστημα έχουμε και πόσο καινοτόμο και πόσο προστιθέμενη αξία παράγει, πρώτον. Δεύτερον, κατά πόσο επιχειρήσεις επενδύουν πρώτον στον ανθρώπινο δυναμικό τους. Εδώ βλέπουμε από την έρευνα αυτή, αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο έβριμα, ότι οι επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις, δεν μιλάμε καθολικά, αλλά στην πλειοψηφία τους, αντιμετωπίζουν το ανθρώπινο δυναμικό σε ένα πρόσθετο κόστος το οποίο προσπαθούν να αποφύγουν, και όχι ως μια σημαντική επένδυση για να αυξήσουν το προϊόν τους και την ποιότητά του προϊόντο τους.
0: Με επιμόρφωση, ας πούμε.
1: Και με επιμόρφωση και με δεξιότητες και με επένδυση στη μηχανολογικό εξοπλισμό και στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιχειρήσεις μας είναι οι μικρότερες στην Ευρώπη που επενδύουν τα πάγια τους, επενδύουν κεφάλαια για τον εξυγχρονισμό τους, για αναβάθμιση ή υιοθέτηση τεχνολογικών μέσων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.
0: Κύριε Γούλα, να βάλω ένα θέμα που είναι σχεδόν ταμπού στο δημόσιο διάλογο. Δεν το αγγίζουμε συχνά στην Ελλάδα. Λέμε συχνά και με σχετική περηφάνεια, ας πούμε, στα δελτία των ειδήσεων, στη δημοσιογραφική αργό, για τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με τα ευρωπαϊκά κριτήρια, είναι μικρές ή πολύ μικρές. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Μήπως αυτό πρέπει να το ξαναδούμε? Δηλαδή, μήπως το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι ανασταλτικός παράγοντας για σοβαρές επενδύσεις στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στον εξοπλισμό και ούτω καθεξής?
1: Είναι ένα ζήτημα. Ξέρετε, το θέμα των μικρών επιχειρήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό. Ωστόσο, σε εμάς είναι ακόμη πιο έντονο. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε εμάς δεν είναι ούτε καν μικρές, είναι πολύ πολύ μικρές.
0: Μα γι' αυτό
1: μικρές.
0: Το
1: δηλαδή,
0: λέω.
1: Ένα,
0: ναι,
1: έως τέσσερα. Εμείς βάζουμε, η Στατιστική Υπηρεσία δείχνει το 1 έως 9, αλλά αν το δείτε σε επιμέρους δείκτες,
0: τι
1: είναι 1 έως 4.
0: Τι είναι το 1 έως 9?
1: Εργαζόμενοι. Είναι ασχολούμενοι στην επιχείρηση. Mm-hmm. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι κάτω από 4 άτομα προσωπικό. Το οποίο βεβαίως είναι ένα πρόβλημα προκειμένου ο εργοδότης, ο επιχειρηματίας να
0: κάνει. Βέβαια, τι επένδυση να κάνει εκεί.
1: Είναι ένα πρόβλημα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και σε ποιο κλάδο. Εάν αυτές οι επιχειρήσεις είναι στον κλάδο της νέας τεχνολογίας, είναι σε πιο καινοτόμους κλάδους που παράγουν προστιθέμενη αξία, θα μπορούσαν και οι μικρές επιχειρήσεις να μπουν σε όλο αυτό το οποίο λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και επένδυση σε τεχνολογικά εργαλεία.
0: Όμως ξέρετε καλύτερα. Βέβαια, ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν είναι οι περισσότερες πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας. Θα ήμασταν Silicon Valley.
1: Αντιθέτως.
0: Άρα εγώ εδώ τι γίνεται?
1: Είναι η πηγή του προβλήματός μας.
0: Τι γίνεται σε αυτό?
1: Είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε. Ξέρετε, κόμματα, επιχειρήσεις, εργοδοτικοί φορείς, εμείς, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ και η ΓΕΣΕ ίδια.
0: Δεν έχω την ίδια αίσθηση με εσάς, κύριε Γούλα. Έχω βρεθεί σε πολλές εκδηλώσεις και σε πολλές ημερίδες και συνέδρια, όπου περίπου φοβούνται οι ομιλητές να μιλήσουν για κίνητρα συγχωνεύσεων, συνεργασιών. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Λιμπεράκη, νομίζω δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Πραγματικά δεν γνωρίζω πολύ αυτό το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, το αυτονόητο είναι. Εάν δεν δοθούν κίνητρα να συγχωνευτούν μικρές επιχειρήσεις, κίνητρα να επενδύσουν τα κέρδη τους έτσι ώστε να μεγαλώσουν, να πάνε να αλλάξουν λίγο παραγωγικό κλάδο και να μην είμαστε μόνο τουρισμό και εστίαση, χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω, είναι σημαντική κλάδη για την οικονομία μας. Αλλά χρειαζόμαστε και άλλους πιο καινοτόμους που παράγουν πιο υψηλού επίπεδου προϊόν και βεβαίως απασχολούν εργατικό δυναμικό με ψηλές δεξιότητες και προσόντα. Όλο αυτό να μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, διότι ξέρετε, αυτή είναι η βάση. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε μια εντατική εργασία 15, 13, 12 ωρών την ημέρα. Δεν βγαίνει αυτό το μοντέλο.
0: Τώρα που πάτε 13, έχετε καθόλου εικόνα σε ποιο βαθμό τέλος πάντων ίσχυσε ή έγινε χρήση αυτής της διάταξης το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη? Είναι κάτι αξιολόγου, κύριε Γούλα?
1: Δεν έχουμε στοιχεία, κύριε Λιμπεράκη. Περιμένουμε και εμείς από το εργάνιο για να δούμε κατά πόσο έχει γίνει αυτή η χρήση. Ναι. Πραγματικά, η δική μου η αίσθηση είναι ότι δεν έχει γίνει μεγάλη χρήση. Ναι. Και βεβαίως δεν έχει γίνει καθόλου χρήση αυτό που λέγαμε για την τετραήμερη εργασία.
0: Κάτι τελευταίο και ελπίζω να μην σας ευνηδιάζω, αλλά παίρνω αφορμή από τη συζήτησή μας. Έχετε πολύ καλή εικόνα εκεί στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ για τα τεκτενόμενα στην αγορά εργασίας. Επειδή αναφερθήκατε κι εσείς στην τεχνητή νοημοσύνη, βλέπετε να εκπονείτε κάποιο σχέδιο ή να γίνεται κάποια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα διαχειριστούμε την εκτόπιση της εργασίας? Δηλαδή, δανείζομαι τον τίτλο από το βιβλίο του κ. Σκυλακάκη για την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Πώς ακριβώς σκεφτόμαστε να διαχειριστούμε το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι θα καταστούν περιττοί σε λίγα χρόνια?
1: Είναι το μεγάλο θέμα της περίοδου και για τα επόμενα χρόνια.
0: Είναι, ναι, αλλά το συζητάει κανένας.
1: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουν στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, που ήταν το ετήσιο παγκόσμιο συνέδριό του, και ήταν το θέμα το οποίο μονοπόλησε το ενδιαφέρον σε όλες τις χώρες, από την Αμερική έως τις πιο μικρές, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της Αφρικής. Βγήκε ένα πόνημα. Ξέρετε, όλοι προσπαθούν να δουν πού πάει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το οποίο βγαίνει, τουλάχιστον στο ILO που ήμουν εγώ προχθές, από τις χώρες αυτές, και υπενθυμίζω δεν είναι μόνο εργαζόμενοι εκεί, και επιχειρήσεις, είναι και κράτη, και κυβερνήσεις, λένε, όλοι επιμένουν για ανάγκη ρύθμισης του πεδίου. Δεν μπορεί να αφαιθεί αποστάτευτη ούτε επιχείρηση ούτε εργασία. Θα πρέπει να ρυθμιστεί. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση θα ρυθμιστεί, με τι προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μην στερηθεί και ανταγωνιστικότητα, αλλά παράλληλα να στηριχτεί και εργασία, για μένα είναι το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να απαντήσουμε.
0: Δεν την κάνουμε ακόμα αυτή τη συζήτηση. Όχι. Στην ουσία της. Παρά το γεγονός ότι με μια επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, λέω το πιο απλό, το πιο εμφανές διαγυμνού οφθαλμού, το βλέπουμε. Είναι εδώ αυτή η ιστορία. Έχει ξεκινήσει.
1: Απολύτως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γούλα. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Δεν συζητάμε. Θα έρθει η ώρα. Θα κάνω τον προφήτη τώρα πάλι. Θα έρθει η ώρα που θα διαπιστώσουμε ότι κακώς δεν συζητούσαμε. Γιατί τώρα είναι εκεί στην άκρη. Το κύμα έρχεται. Το βλέπουμε. Έχει σχηματιστεί στον ορίζοντα. Το βλέπουμε και πλησιάζει. Δεν θέλω να το πω τσουνάμι. Γιατί μετά λέτε ότι είμαστε κινδυνολόγοι. Αλλά είναι εκεί, το βλέπεις. Το βλέπεις. Εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ και πάω στα αυτόματα ταμεία και έρχεται ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη, αν σε κάτι χρειάζομαι βοήθεια, να με βοηθήσει, τον κοιτάζω και λέω, κοίταξε, η δουλειά του τώρα είναι να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και τις τελευταίες αριθμίες με τελικό στόχο του project να καταστεί περιττός, να μείνει χωρίς δουλειά. Θα μου πεις, θα κάνει κάτι άλλο. Ναι, αλλά αν αυτό αρχίζει να γίνεται μαζικά, που γίνεται? Ας πούμε, σε πολλά γραφεία η λεγόμενη λάτζα ως έναν βαθμό ανατίθεται ήδη σε AI agents, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, νομίζω δεν συζητάμε όσο θα έπρεπε και δεν αποφασίζουμε όσο θα έπρεπε, και για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι μόνο η Ελλάδα, γιατί αυτά πρέπει να γίνουν σε ένα επίπεδο πιο διακρατικό για να έχουν στην πραγματικότητα αποτέλεσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε σε διαφημίσεις. Μαζί είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η κυρία Λούκα Κατσέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το γύρο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα.

0: Πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. 8.000 κωδικοί προϊόντων από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Αμερικής-Ιράν. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες ακινήτων για το νέο ανακαινίζω. Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις μέσα σε 3 μέρες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Σε περιβάλλον διαφημιστικό, να σας πω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός Εκφάνισης Χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματίων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένει να την επισκεφτείτε στο Μάρτιο του 2027. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του Ιστορικού Αρχείου και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Και επίσης, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν και ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό, λοιπόν, έρχεται να καλύψει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών. Θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο Actor for

0: Ήθελα από εβδομάδες να μας δοθεί ευκαιρία να συνομιλήσουμε στην εκπομπή με την κυρία Λούκα Κατσέλη. Χαίρομαι πολύ που μπορέσαμε σήμερα να το συντονίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσέλη. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Λιμπεράκη, και καλή ακρόαση σε όλους.
0: Να ξεκινήσω από κάτι δευτερεύον. Έχει ταυτιστεί το όνομά σας με το νόμο για τα δάνεια. Όλοι λέμε νόμος Κατσέλη. Βλέπω το Πασόκ τον τελευταίο καιρό προσπαθεί πολύ να μετονομάσει, να αλλάξει τον τρόπο που μας έχει μείνει αυτή η ρύθμιση. Νόμος Πασόκ θέλει να λέγεται.
1: Είναι νόμος Πασόκ. Δεσπίστηκε όταν ήμασταν ως Πασόκ στην κυβέρνηση, σε δύσκολους καιρούς. Αλλά όπως πάντα κάποιος υπουργός αναλαμβάνει την ευθύνη, το τρέξιμο, το συντονισμό, την πίεση, τις δυσκολίες. Και αυτή έτυχε να είμαι εγώ και να πω κάτι το οποίο ίσως είναι και κρίσιμο για το μέλλον. Το γεγονός ότι πέρασε μόλις είχε ξεκινήσει το πρώτο μνημόνιο δεν είναι τυχαίο. Ήταν αποτέλεσμα επίπονων προσπαθειών 3 ετών. Όταν ακόμα το Πασόκ ήταν στην αντιπολίτευση, που ουσιαστικά στον τομέα οικονομίας ετοιμάσαμε το σχέδιο του νόμου και κατατέθηκε 2 φορές στη Βουλή όταν το Πασόκ ήταν αντιπολίτευση, όπως είπα. Mm-hmm. Και αυτό συνέτεινε, νομίζω, να είναι ένας όριμος νόμος ο οποίος μετά από τόσα χρόνια παράγει αποτελέσματα.
0: Είτε κάποιος τον πει νόμο Πασόκ, είτε κάποιος τον πει νόμο Κατσέλη.
1: Ναι, και κοιτάξτε, αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι χιλιάδες άτομα γλίτωσαν το σπίτι τους, προστάτευσαν την αξιοπρέπειά τους και τους δόθηκε η ευκαιρία να ξαναμπούν σε μια κανονικότητα στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή. Αυτό έχει σημασία τελικά και είναι το ωραίο της πολιτικής, ότι μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία έχουν ένα θετικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Εδώ και λίγες μέρες είναι ανοιχτή μια άλλη συζήτηση για τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων, που ακριβώς και πάλι ακουμπά στη δική σας ρύθμιση. Γι' αυτό θα θέλατε κάτι να πείτε, γιατί βλέπω να σχετικοποιείτε η σχέση.
1: Κοιτάξτε, σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση με πολλούς νομικούς πάνω στην απόφαση, η οποία είναι ιστορική απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο ορίζει ότι πρέπει να γίνει ο εκτοκισμός πάνω στην δόση και όχι στο άλυπτο κεφάλαιο, επομένως περιορίζοντας το βάρος στο δάχτυλο φυλέτη, αλλά γιατί είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζονται ως δικαίωμα οι τρεις βασικές αρχές του νόμου που φέρει το όνομά μου. Τη δυνατότητα δηλαδή απαλλαγής χρεών και ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμή. Τη διάσωση και της κυρίας κατοικίας, δηλαδή το δικαίωμα, το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγαση. Και τον αναγκαίο ρόλο ενός διαιτητή που δεν είναι άλλος από έναν ανεξάρτητο δικαστή.
0: Κάποιοι θεωρούν στον αντίλογο, και μάλιστα είναι και αντίλογος που βλέπω να συνοδεύεται και από πολύ σκληρή γλώσσα, κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να πλήξει τις τράπεζες σημαντικά η απόφαση.
1: Ίσα-ίσα, κατά τη γνώμη μου, θα ευνοήσει τις τράπεζες, γιατί κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα των τραπεζών και το 2010, εντάξει, ότι θα πληγούν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες, εφόσον αυτοί οι οφειλέτες βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμή, δεν είναι οφειλέτες που είναι παροδικά σε μια δυσκολία, οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο με δικαστική απόφαση είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να πληρώσουν τις τράπεζες και να προστατεύσουν και να πληρώνουν μια δόση την οποία μπορούν να αντέξουν. Επομένως, οι τράπεζες από εκεί που δεν πρόκειται να λάβουν τίποτα έχουν λαμβάνει. Αυτό είναι, αυτή η ένσταση τώρα δεν έχει, είναι ανεδαφική. Σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο θα συζητηθεί το νομικό σκέλος, γιατί είναι κατά τη γνώμη μου απόλυτα σαφής η απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική, διότι έχεις η δόση τίθεται ως οροφή την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι ως κατόφλι πάνω στον οποίο θα χτιστούν υπέρογγοι τόκοι που κανένας δεν θα μπορεί να πληρώσει.
0: Πάμε τώρα να σταθούμε και στα του πολιτικού τοπίου. Έχουμε αναδιάταξη, έχουμε νέα κόμματα, περιμένουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Εσείς έχετε μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη μιας συμπόρευσης mm-hmm. του ΠΑΣΟΚ με την συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Λιμπεράκη, πριν να πάμε σε αυτό, να κάνουμε μια ενημέρωση του κόσμου. Τη Δευτέρα γίνεται μια μεγάλη, νομίζω σημαντική εκδήλωση στην Εθνική Πινακοθήκη, που παρουσιάζω το βιβλίο, το συλλογικό τόμο με τίτλο «Η Ελλάδα που δεν περιμένει. Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα». Είναι η κατάθεση στον προγραμματικό διάλογο, στον πολιτικό διάλογο, μιας εναλλακτικής αναπτυξιακής στρατηγικής, ανθρωποκεντρικής, δημοκρατικής, που μπορεί να θεραπεύσει κάποιες από τις παθογένειες του παρελθόντος και του παρόντος και να απαντήσει στις προκλήσεις του μέλλοντος. Γιατί δεν έχουμε, και από εκεί θα ξεκινούσα για την πολιτική συζήτηση και την απάντησή μου στην ερώτηση που θέσατε, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πάνω απ' όλα χρειάζεται μια πηξίδα. Χρειάζεται να δούμε πού θα πάμε τα επόμενα 10 χρόνια. Τι και Ελλάδα
0: και
1: θέλουμε.
0: Πόσο σίγουροι είστε ότι αυτό που βλέπει ο κύριος Τσίπρας είναι ίδιο με αυτό που βλέπει το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά υπάρχουν, επειδή έχω δει και τα προγράμματα των κομμάτων, και όχι μόνο της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων, δεν διαφέρουν πολύ. Και να σας πω και κάτι, πιστεύω ότι και μια πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα συμφωνούσε. Πρέπει να λύσουμε βασικά προβλήματα δημοκρατίας, λειτουργίας θεσμών, εφαρμογής νόμων, απονομής δικαιοσύνης, υποδομών, και κυρίως πρέπει να λύσουμε το θέμα του παραγωγικού μας μετασχηματισμού. Δηλαδή, εάν συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ακίνητα, σε υποδομές και σε ψηφιακές πλατφόρμες, γρήγορα ή αργά θα έχουμε κρίση, καινούρια χρηματοπιστωτική κρίση. Εάν δεν αναπτύξουμε κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας, τα νέα ζευγάρια δεν θα μπορούν να τα ανταπεξέλθουν.
0: Κυρία Κατσέλη, από την άλλη, υπάρχει εκπεφρασμένη απροθυμία από όλες τις πλευρές, τουλάχιστον από τις δύο μεγάλες πλευρές αυτής της ιστορίας.
1: Κοιτάξτε, το σοκοματικό παιχνίδι πάντοτε υπάρχουν.
0: Μα είναι σοκοματικό παιχνίδι όταν ο Τσίπρας λέει: Εγώ δεν μπαίνω σε διαβούλευση. Ή το Πασόκ λέει αυτόνομη πορεία.
1: Όχι, πρώτα-πρώτα δεν είναι ότι δεν μπαίνω σε διαβούλευση. Διαβούλευση μπαίνω και τον τελευταίο χρόνο.
0: Με κόμματα.
1: Σταθείτε, να τα χωρίσουμε. Ναι. Πρώτα-πρώτα, η διαβούλευση πάνω σε τι γίνεται προεκλογικά, εφόσον έχουν αποφασίσει να έχουν μια αυτοδύναμη παρουσία, γίνεται σε προγραμματική βάση. Προγραμματική βάση έχει ξεκινήσει και η εκδήλωση που γίνεται, αν θέλετε, και τη Δευτέρα, εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άρα, προγραμματικές συγκλήσεις και διάλογος πρέπει να υπάρχει και έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Είναι εκπρόσωποι κομμάτων σε πολλές εκδηλώσεις που έχω και εγώ παραστεί και άλλοι, και επομένως στο προγραμματικό σκέλος, γιατί θα αναγκαστούν να συνεργαστούν γρήγορα ή αργά. Το θέμα είναι πότε θα συνεργαστούν και κάτω από ποιους όρους. Άρα το πρώτο βήμα είναι να υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση, ώστε να ξέρουμε, και αυτό έχει σημασία για τον κόσμο, ποια είναι τα 5-10 πράγματα, οι παρεμβάσεις που κατά προτεραιότητα πρέπει να γίνουν από μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πώς φτάνουμε σε μια κυβερνώσα προοδευτική παράταξη. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή το κάνεις προεκλογικά και υπάρχει μια συμπόρευση, σύμπραξη, όχι αναγκαστικά κομμάτων, αλλά προσωπικότητων, ατόμων, στελεχών από την κοινωνία και από το πολιτικό σύστημα. Ή το κάνεις, αναγκαστείς να το κάνεις μετεκλογικά, μετά τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή.
0: Μα γιατί να αναγκαστείς, άμα είσαι δεύτερο και τρίτο κόμμα, δεν έχει σημασία, κυβέρνηση δεν μπορείς να κάνεις.
1: Όχι, μα μπορεί, κοιτάξτε να δείτε.
0: Χωρίς μπόνους
1: εννοώ. Εκεί θα εξαρτηθεί από το εάν το πρώτο κόμμα, σε αυτή την περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση ή όχι. Δεν είναι καθόλου σίγουρο στο δικό μου το μυαλό ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μπορέσει να παντρέψει τα διάφορα κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας και να κάνει μια αυτοδύναμη.
0: Σύμφωνοι. Απλώς και αυτό, λοιπόν, που λέτε εσείς ότι θα αναγκαστούν, χωρίς μπόνους δεν έχει νόημα.
1: Όχι, να το εξηγήσω.
0: Ναι,
1: να το εξηγήσω.
0: Ναι,
1: στο Εάν λοιπόν το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να κάνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση σε συνεργασία με άλλα κόμματα του χώρου, mm-hmm. θα δοθεί εντολή όπως πάντα στο δεύτερο κόμμα. Ναι. Άρα έχει σημασία ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα. Το δεύτερο κόμμα έτσι όπως φαίνεται θα είναι ή το ΙΕΛΑΣ ή το ΠΑΣΟ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άρα το θέμα μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, εάν θέλουν τα δύο αυτά κόμματα και μικρότερα ίσως κόμματα τα οποία έχουν βγει στη Βουλή να σχηματίσουν η κυβέρνηση, θα πρέπει αναγκαστικά να συμπράξουν.
0: Μα
1: όπως πάντα γίνεται.
0: Αν μου επιτρέπετε,
1: για ανεξαρτήτως μπόνους.
0: Μα πώς, χωρίς μπόνους πώς θα βγουν
1: μα,
0: οι έδρες που απαιτούνται για κυβέρνηση.
1: Μα εξαρτάται από τη δύναμη του κάθε κόμματος.
0: Εννοείται και κυβέρνηση μειοψηφίας, κυρία Κατσέλη.
1: Όχι, κυβέρνηση πλειοψηφίας. Όπως πάντα γίνεται. Γίνεται στο δεύτερο. Δίνεται εάν το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
0: Ναι, δίνεται. Εντολή
1: δίνεται στο δεύτερο.
0: Σωστά.
1: Και το οποίο μέσα από συνεργασίες πρέπει να βρει 151 βουλευτές.
0: Ναι.
1: 151 βουλευτές μπορεί να έρθουν από διάφορα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα για να έρθουν από διάφορα ανεξαρτήτως μπόνους. Άρα για να έρθει από διάφορα κόμματα θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Επομένως το δίλημα που τίθεται αυτή τη στιγμή σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αυτή η συνεργασία επιτυγχάνεται πριν από τις πρώτες εκλογές ή μπορεί να επιτευχθεί αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις πρώτες εκλογές. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ πιο ορθό να υπάρχει μια συμπόρευση και ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο πριν τις εκλογές. Μπορεί να γίνει κάτι? Φαίνεται δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Θα συμπράξουν. Ναι. Φαίνεται δύσκολο,
0: ναι, δύσκολο
1: πριν τις πρώτες εκλογές. Επομένως, το πιθανό είναι ότι θα κατέβει αυτοδύναμο, όπως έχει πει το ΠΑΣΟΚ, και αυτοδύναμο το ΙΕΛΑΣ, με τη συμπόρευση των μικρότερων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πήρε την απόφαση στην Κεντρική του Επιτροπή, η πλειοψηφία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων, ίσως της βουλευτών της Νέας Αριστεράς και τα λοιπά. Άρα εγώ προβλέπω, αν με ρωτήσετε την πρόβλεψή μου, ότι θα υπάρχει ένα μέτωπο δυνάμεων υπό την ηγεσία του κύριου Τσίπρα και ένα ΠΑΣΟ, το οποίο και τα δύο, και η κυρία Καριστιανού από άλλο χώρο βέβαια, αλλά και θα υπάρχουν αυτέ οι τρεις πόλοι, αν θέλετε, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο.
0: Κυρία Κατσέλη, εσείς θα μπαίνατε πάλι στην πρώτη γραμμή?
1: Κοιτάξτε, όχι. Εγώ έχω πάρει την απόφασή μου εδώ και καιρό, από το 2012, να παίξω ένα διαφορετικό ρόλο. Το βουλευτιλίκι μου το έχω κάνει, το υποδηλίκι μου το έχω κάνει. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να παίξω ένα ρόλο, αν θέλετε, καταλήτη και να έχω την ελευθερία να διατυπώνω απόψεις σαν αυτές που θα διατυπώσουμε τη Δευτέρα, γιατί πραγματικά νοιάζομαι και με πονάει και ανησυχώ πολύ.
0: Είστε
1: για το
0: σε διάλογο με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Ανδρουλάκη, με την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είστε σε ανοιχτό διάλογο?
1: Με όλους μιλάω.
0: Η αίσθησή σας είναι ότι εισακούετε η άποψή σας και η εισήγησή σας?
1: Νομίζω ότι ναι, γιατί είναι, αν θέλετε, δεν υπάρχει προσωπικό όφελος πίσω από αυτήν και νομίζω ότι ο κόσμος εκτιμάει, άλλοι ακούνε, άλλοι δεν ακούνε, αλλά να σας πω κάτι, το θέμα είναι να διατυπώσεις την άποψη και πάντοτε μια άποψη έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δεν φοβίζει ο ανοιχτός διάλογος ή η κριτική, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες σε θέματα, αλλά το σημαντικό είναι σε μια εποχή που κρίνονται πάρα πολλά για την Ελλάδα και να πούμε και, ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που είναι πολύ ανησυχητικά. Παραδείγματος χάρη, επειδή κινούμε και στον ιδιωτικό τομέα, η αγορά γης από ξένους, η αγορά περιουσιακών στοιχείων χωρίς κανένα εμπόδιο, σε λίγο θα ξυπνήσουμε και δεν θα υπάρχει ελληνικό περιουσιακό στοιχείο. Εάν δεν αυξήσουμε...
0: Δίνεται και εθνική διάσταση σε αυτό
1: απολύτως,
0: το ζήτημα.
1: Απολύτως. Απολύτως. Δηλαδή πρέπει να... Κοιτάξτε, δεν προλαμβάνουμε καταστάσεις. Και εγώ βλέπω το ρόλο μου έτσι. Βλέπω μπροστά μου 4 μεγάλες προκλήσεις. Προκλήση ασφάλειας, πρόβλημα παραγωγικού μετασχηματισμού, πρόβλημα κοινωνικής συνοχής και πρόβλημα αξιών και θεσμικό.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Κατσέλη, το κρατάμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που κάνουμε. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Λιμπεράκη.
0: Η κυρία Λούκα Κατσέλη, ναι, θυμήσατε αρκετοί ότι πολλοί έχουν μείνει στην ιστορία. Εδώ είχαμε τον νόμο Κατσέλη. Εγώ θέλω να σας θυμίσω το mail Χαρδούβελη. Θέλω να πω, υπάρχουν και χειρότερα. Ο Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά, Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα σας.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για αύριο επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη μετά το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 60 ημερών. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται για σταδιακή κατάργηση των κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ενώ το Ιράν επαναβεβαιώνει τη δέσμευση του για μία απόκτηση πυρηνικών όπλων. Μήνυμα σε όλες και όλους, το ΠΑΣΟΚ να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, έστειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Προειδοποίησε ότι αν δεν το πράξουν θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας. Χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου που έδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες στα δημοσιονομικά της χώρας, αλλά και παλαιότερη δήλωση του Χαριδούκα. Ξεκαθάρισε πως τα στελέχη θα πρέπει να αναδεικνύουν τον προγραμματικό ρόλο του ΠΑΣΟ και τις προτάσεις που αφορούν τη ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Θύμα βίαιες αρπαγής από 5 άτομα έπεσε ένας 25χρονος στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον ανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Συνέλήφθησαν δύο δράστες 20 και 16 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι τρεις συνεργοί τους ηλικίες 16 και 18 ετών. Το μεικτό όρκωτο εφετείο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη να διοριστεί πραγματογνώμονας ψυχολόγος ψυχίατρος για να εξετάσει τους τρεις νεαρούς που τον έχουν καταγγείλει για βιασμό. Η δίκη διεκόπη για τις 2 Ιουλίου, οπότε αρμένεται να ξεκινήσει η κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντα. Δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος 77χρονου, ο οποίος επιτέθηκε με τριένα σε 44χρονο και 38χρονο για μια θέση πάρκινγκ στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι εκλογές σήμερα στην περιφέρεια Μέικερφιλτ στη Βρετανία θεωρούνται κρίσιμες όχι μόνο για το κυβερνών εργατικό κόμμα, αλλά και για το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στα αθλητικά, τον Ντιάγκο Σάντος εξετάζει ο Ολυμπιακός ως μια επιλογή για τη θέση του δεύτερου δεξιού μπάκου. Άρης εξετάζει ξανά σοβαρά την περίπτωση του Αργεντινού εξτρέμ Ντάνιελ Μαντσίνι.
2: Τα νέα των αγορών.
5: Απόλυες 0,52% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας από τις 13 Ιουλίου και τις 31 Αυγούστου, οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα.
2: Ο καιρός.
5: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
6: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
5: Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι μετά από 5 πετυχημένα χρόνια με επίκεντρο τη Λαμία, ο εθνικός μας αγώνας γύρισε σελίδα έχοντας πλέον ως έδρα του το Λουτράκι. Έτσι, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλι, με τη διοργάνωσή του από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θεσμό. Για τη φιλοξενία της έδρας του αγώνα υποβλήθηκαν προτάσεις από τους Δήμους Αλμυρού, Βόλου, Λαμιαίων και Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, με την τελευταία να υπερισχύει, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές αλλά και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Έτσι, η φιλοξενία του Service Pack στο Λουτράκι αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.
6: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
7: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
1: Μπορεί να μην μιλάει συχνά, αλλά όταν μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός, λέει ατάκες που κόβουν φλέβα. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη παρέα. Μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Καιρός ζεστός, με κάποιες συννεφιές κατά τόπους, όπως λένε οι φίλοι μετεωρολόγοι. Το οποίο δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Χθες λίγες κάποιες περιοχές έβρεχε. Πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι, το λέμε και αυτό έτσι για να έχετε μια εικόνα τι θα μας βρει και τι όχι. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Να, για του λόγου του αληθές, ο κύριος Καραμαλής έστειλε αυτό το μήνυμα χθες στην τελετή αποφύτησης, παρακαλώ, της τάξης του 26 του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εκεί τα νιάτα. Και αποφάσισε έτσι να επικαλεστεί αυτό το τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Τώρα μην το τραγουδήσω εγώ γιατί θα κλείσετε τα ραδιόφωνα και είναι κρίμα. Για να στείλετε αυτά τα μηνύματα. Πώς το απέναντις, κάποιοι είναι ερωτευμένοι, λέει, με τον εαυτό τους. Σε ποιον άραγε να αναφέρετε. Ελένη Τάγκα στο 211 10 80 880 radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που έχουμε ήδη ακούσει και Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, για μας εδώ είναι και μια δύσκολη κάπως μέρα, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης και όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τα παραπολιτικά, στα οποία υπήρξε ραδιοφωνικός παραγωγός, φίλος, συνάδελφος, φίλος καρδιάς, άνθρωπος της καρδιάς, μας έχει προκαλέσει θλίψη αυτή η είδηση. Να ευχηθούμε καλό παράδοση στον Ανδρέα. Μια προσωπικότητα ξεχωριστή. Ο Θανάσης τώρα πολύ
2: Τάση
1: καλύτερα.
2: Στην κριτήριά μας και στη Ρωσέλα, βεβαίως. Ένας φίλος κανονικός, ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Χαιρόσουνα τις συζητήσεις μαζί του. Χαιρόσουνα να βρίσκεσαι για ένα κρασάκι μαζί του. Και ο Ανδρέας, όπως ήταν στο ραδιόφωνο, παιδιά, όπως τον ακούγατε στο ραδιόφωνο, έτσι και στη ζωή του όλη. Ήταν ένας άνθρωπος γλυκός, ένας άνθρωπος με ευρύ πεδίο γνώσεων. Μπορείς να συζητήσεις μαζί του για τα πάντα με τον Ανδρέα. Θα λείψεις από όλους μας. Θα λείψεις από τα Εξάρχεια που ήταν η γειτονιά του. Θα λείψει η αγαπημένη γειτονιά του. Θα λείψει και βεβαίως από τα Ερτζιανά. Καλό παράδεισο και ζωή σε εμάς.

0: Θέλω να κάνω κι εγώ το σχολείο μια κόσα καραμαλή. Εκτός από τα προηγούμενα που είπε να αγαπήσουμε. Και τις ταβέρνες είναι στην εξίσωση. Έπρεπε να πει αγαπήσει και τις ταβέρνες.
1: Έχει εδώ και χρόνια στην Ανάσα.
0: Ο Κώστας Καραμαλής.
1: Τώρα εστίασε στη φύση ο άνθρωπος. Γιατί είναι δεδομένο ότι χάσα από ταβέρνες έχουν αγαπηθεί εδώ και χρόνια.
0: Γιατί ξέρει ο Καραμαλής
1: μου γουστάρει
0: πολύ την πεζοπορία. Δηλαδή πάει τρώει με τους φίλους του και την επόμενη μέρα ξυπνάει το πρωί και κάνει πεζοπορία.
1: Την ώρα, γιατί για την καρδιά είναι λίγο δύσκολο αυτό να ξέρετε.
0: Όχι,
1: θέλει λίγο
0: όχι.
1: Μια χώνευση.
0: Θέλει μια χώνευση.
1: Γι' αυτό. Ωραία. Πάντως αυτό που είπε για να κάποιοι είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό του, πώς φάνηκε αυτό. Προς τα πού να πηγαίνει άρα γι' αυτό. Έχω μια απορία.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω εάν είσαι ερωτευμένο, εάν ασχολείσαι με την πολιτική, πρέπει να υπάρχει μια δόση έρωτα με τον εαυτό σου για να είσαι επιτυχημένος. Όχι στο κομμάτι της αλαζονίας βεβαίως, αλλά στο πεδίο εκείνο που λες θέλω να πετύχω, γιατί έχω υψηλό το αίσθημα της υστεροφημίας μέσα μου, για να κάνω κάτι καλό, να αφήσω και κάτι με την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Να με θυμάται ο κόσμος για κάτι, εν πάση περιπτώσει, θετικό.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το να είσαι ράθιμος στην πολιτική, αδιάφορος για την υστεροφημία σου, δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλά και τα δύο, εγώ θα έλεγα. Ούτε είναι καλό να είσαι ψωνισμένος με την πάρτι σου, κατά το κοινός λεγόμενο.
0: Ούτε το ψώνιο και η αλαζονία είναι καλά, ούτε η ραθυμία όμως με την πολιτική είναι καλό.
1: Για ποιον όμως το έλεγε αυτό, για το
0: να μπω στο μυαλό του Καραμαλή. Εδώ δεν μπορέσαμε να μπούμε σε άλλες και άλλες εποχές, να μπούμε τώρα.
1: Λέω μήπως το παιδί μου περνάει από κάπου, το μυαλό σου μήπως περνάει κάτω στο μυαλό σου.
0: Ο αείμνησος θείος του. Ο αείμνησος θείος του είχε ψώνιο με την πολιτική ή όχι? Ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του μέσα στην πολιτική. Πρόσεξε, ναι. Με τον εαυτό του μέσα στην πολιτική. Ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ναι. Είναι ο άνθρωπος που
1: δεν
0: είπε.
1: Δεν νομίζω πάντως ότι το λέγει το θείο.
0: Όχι. Είναι ο άνθρωπος που είπε. Είναι ο άνθρωπος που είπε: στέγνωσα την ψυχή μου και πράγματι έτσι φάνηκε και από την πορεία της προσωπικής σου ζωής και από τα πεπραγμένα του στη συνέχεια. Στέγνωσα την ψυχή μου για να κυβερνήσω την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό τι περιέχει? Περιέχει μέσα το στοιχείο μιας θετικής υστεροφημίας, δια της οποίας θέλει το όνομά του να μείνει στην ιστορία όπως και έγινε, αφήνοντας κάτι πίσω στη χώρα του. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος άφησε τεράστια πράγματα στη χώρα του.
1: Πάντως, παιδιά, για να μην κάνουμε.
0: Τεράστιες παρακαταθήκες ζητήματα.
1: Για να μην κάνουμε άλλη ανάλυση.
0: Το θέμα είναι λοιπόν.
1: Καραμαλή, εγώ λίγο στέκομαι σε αυτά που είπε. Πετάξτε τα ασήμαντα, τη σαβούρα. Εστιάστε στα μεγάλα και τα σημαντικά. Μου έκανε λίγο ότι το φιλοσοφεί ο πρόεδρος για κάποιο λόγο.
0: Ιδιαίτερος. Μου θυμίζει το Γιάννη Τσιμιτσέλη στην ταινία Αξίζω. Δηλαδή δεν είναι.
1: Αυτό με τη σαβούρα.
0: Κάνει life coaching.
1: Αυτό με τη σαβούρα.
0: Κάνει life coaching ο πρόεδρος.
1: Και μίλησε για επιφανειακές αναγνώσεις και ρηχές αναλύσεις.
0: Ναι.
1: Ότι δεν αρκεί, λέει, η απλή πληροφορία. Βέβαια, να θυμίσω εκ νέου ότι απευθύνεται σε τελειόφυτους. Οπότε εξ αυτού του λόγου και όλη η φιλοσοφία.
0: Πολύ καλά
1: έτσι.
0: Έκανε. Ήταν το απόσταγμα της εμπειρίας του.
1: Το απόσταγμα.
0: Το οποίο ήθελε να το μεταδώσει σε νέα παιδιά. Εγώ επαναλαμβάνω στο αυτό που είπα.
1: Αν την αποφύτησή σου δεν ακούσει Καραμαλή, καταλαβαίνεις.
0: Ότι για να αφήσει παρακαταθήκη στην πολιτική πρέπει να έχει ένα καλό εννοούμενο ψώνιο με τον εαυτό σου. Το πρώτο. Και ειδικά να θες να αφήσεις και ιστορικές παρακαταθήκες όπως άφησε ο θείος σου. Το δεύτερο ωστόσο, μια χαρά τα είπες αυτά.
1: Πόσο κάνει ο καφές που πίνεις, ξέρεις?
0: Ξέρω, ναι, δεν το πούμε τώρα δημοσίως, δεν κάνει.
1: Πόσο κάνει? Τώρα που έχει φέρει την πλατφόρμα αυτή η κυβέρνηση, μπήκες να δεις τι γίνεται.
0: Ναι, νομίζω
1: το είπαμε και χθες, παιδιά, τώρα. Δηλαδή εδώ θα γελάει ο κόσμος.
0: Νομίζω κάνει 2,70.
1: Αυτός ο καφές?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν κάνει 2,70.
0: Πόσο κάνει?
1: Κάνει λιγότερο, δεν κάνει 2,70.
0: Α, ίσως μπερδεύομαι με που παίρνω στη γειτονιά, ναι. Λοιπόν, αλλά τόσο έχει πάει ο καφές, 2,70.
1: Σου λέει όμως αυτή η κυβέρνηση.
0: Για να σου φέρουν στο σπίτι, 2,70.
1: Ναι, γιατί είναι delivery, Θανάση.
0: 20 λεπτά παραπάνω έχει. Και άμα πάτε να το πάρεις από εκεί, 2,5.
1: Λοιπόν,
0: γιατί ευθυνότερο.
1: Άκου τώρα να σου πω το εξής. Ναι. Τώρα που θα προγραμματίσεις τα σούπερ μάρκετ του σπιτιού σου, θα μπεις στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Θα γκουγκλάρεις για παράδειγμα το κοτόπουλο. Λέω τυχαία ένα προϊόν. Και θα βλέπεις εσύ πόσο κάνει το κοτόπουλο στο Λονδίνο, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Ρώμη, δεν ξέρω σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θέλεις. Θα βλέπεις πόσο κάνει εδώ πέρα. Και θα μου πεις ωραία, και μετά δεν θα έχει κάτι άλλο. Θα επιλέγεις από ποιο σούπερ μάρκετ που είναι πιο κοντά στο σπίτι σου, θες να πας να το πάρεις. Αυτό είναι ένα εργαλείο καλός προς το σκέλος της αυτοψίας. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, είχαμε και το καταναλωτή παλαιότερα. Άμα δηλαδή. Από την άλλη, βέβαια, επειδή τα σούπερ μάρκετ τα περισσότερα έχουν πλατφόρμες για να παραγγείλεις ηλεκτρονικά, μπορείς να μπεις και στο κάθε σούπερ μάρκετ και να το κάνεις και μόνος σου. Απλώς δεν φέρνει κάποια λύση για την τιμή του προϊόντος. Εκτός αν αποφασίσουμε όλοι μαζί, π.χ. να μποϊκοτάρουμε κάτι. Άλλο αυτό που δεν θα συμβεί ποτέ στα χρονικά. Απλώς το λέμε γιατί αυτή η πλατφόρμα είναι ένα εργαλείο,
0: ναι,
1: για να δεις την ακρίβεια. Όχι να την αντιμετωπίσεις την ακρίβεια, να τη δεις πώς απλώνεται και πού. Αυτή είναι η διαφορά, αυτό θέλω να πω. Θα φύγουμε για διαφημίσεις.
0: Βέβαια, υπάρχει και ένα, και κάτι άλλο που πρέπει να επεξηγηθεί. Γιατί ορισμένα προϊόντα εδώ στην Ελλάδα αυξήθηκε μάλλον η τιμή τους με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από το εξωτερικό.
1: Ναι, απλώς τι θέλω να πω, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι σου δίνει τη δυνατότητα να δεις π.χ. το γιαούρτι. Στη Γερμανία πόσο έχει και πόσο έχει σε εμάς. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι άλλο εσύ. Η μόνη δυνατότητα που σου δίνεται είναι να επιλέξεις όντως το πιο οικονομικό σούπερ μάρκετ αν μπορείς.
0: Και το πιο οικονομικό γιαούρτι.
1: Ακριβώς, και το πιο οικονομικό γιαούρτι. Κατά το κοινό λεγόμενο θα φύγουμε για διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε με το αγόρι μου το χρυσό εδώ, θα απλώσουμε τον τραχανά της πολιτικής επικαιρότητας. Έχουμε να πούμε για το Πασόκ που εκεί το κλίμα όσο πάει και βελτιώνεται. Πάμε για πολύ δυνατό καλοκαίρι με πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Θα πούμε και τι είπε ο κύριος Βαρδακαστάνης πριν από λίγο στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες. Θα σας πούμε και για την κυρία Λούκα Κατσέλη που μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε και εμείς τι λέει. Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία, ίσως επειδή όπως έχω πει, ζεσταίνει η ατμόσφαιρα, να έχουμε και εμείς εδώ μια δυσκολία προς την κατανόηση γενικότερα όσον ακούμε τον τελευταίο καιρό. Θα δείξετε και εσείς μια κατανόηση.
0: Επανερχόμεθα.
1: Γυρίζουμε.
2: Τι θα πω άλλο τώρα.

0: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο attica-roots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
14: Παραπολιτικά

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τη Μαρινέλα. Πάρ το φεγγάρι και κάν το βέρα μου.
1: Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι κομμάτι. Το οποίο στίχους έγραψε ο Πυθαγόρας. Υπενθυμίζω ότι το έχει τραγουδήσει με ξένο στίχο, βρετανικό στίχο, αγγλικό στίχο.
0: Ντέμις Ρούσος.
1: Ο Ντέμις Ρούσος. From souvenirs to the souvenirs I live.
0: Μιλάμε τώρα για κατάσταση εδώ πέρα. Πάρα πολύ προχωρημένη.
1: Και, και το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, έτσι. Με τον τρόπο με τον οποίο το ερμήνευσε και ο Ντέμις Ρούσος.
0: Ναι, για να μην σου πω ότι σε πάρα πολλά playlists πρώτα βγαίνει του Ντέμι Ρούσος και μετά της Μαρινέλλας. Λοιπόν, παιδιά, αφού ακούσαμε το υπέροχο αυτό μελωδικό κομμάτι, θα κάνουμε μία έτσι προσγείωση στα της καθημερινότητας. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε χθες στους κολοκυθάδες εκεί και στους νυφλίδες στο Open, και τη ρώτησαν οι συνάδελφοι πώς της φάνηκε αυτή η τοποθέτηση Δούκα, αν θυμάστε, που είχε κάνει παλιά πριν από 2-3 εβδομάδες εμάς στο Μέγκα, που είχε βγει μια Κυριακή ο δήμαρχος και είχε πει ότι σκεφτόμαστε τη συμπόρευση με όλες οι δυνάμεις μαζί και με Τσίπρα και τα σχετικά. Θέλω λίγο να ακούσουμε τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Θυμίζω ότι να έχουν περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες που έχουμε μια σχετική ησυχία στο Πασόκ τύπου. Δεν είναι για παραπάνω δηλαδή να περνάει αυτό το κόμμα έτσι ήσυχα. Θέλω να ακούσουμε πώς χαρακτήρισε αυτές τις δηλώσεις Δούκα η κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει το νόημά της.
2: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
1: Δίκιο έχει Διαμαντοπούλου. Δηλαδή από τη μία. Έπιασε ορισμένους ένα άγχος να πούνε ότι θα συνεργαστούν την άλλη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία, την άλλη μέρα ενώ των εκλογών στο Πασόκ. Αλλά από την άλλη λένε να συνεργαστούμε ακόμη και πριν από τις εκλογές με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ένα δίκιο.
0: Απλώς να πω κάτι, επειδή χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη γελία.
1: Αυτό ήταν βαρύ. Ήτανε...
0: Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα, έτσι... Βέβαια, θα μου πεις από την άλλη, και ο κύριος Δούκας είχε σχολιάσει τις δικές της δηλώσεις που είχε πει ότι μέχρι τις εκλογές είναι αντιπαλός μας η Νέα Δημοκρατία. Οπότε υπάρχει ένα πολιτικό μπίφ εκεί. Γι' αυτό βγήκε ο γραμματέας εδώ σήμερα στα παραπολιτικά. Γι' αυτό ακούτε παραπολιτικά, για να ακούτε πρώτοι εδώ τις ειδήσεις. Και είπε ότι είναι άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, είπε ο Βαρδακαστάνης. Εγώ σου λέω ως γραμματέας τι υποχρέωση έχω. Έχω υποχρέωση να τους καλέσω. Μπας και ευθυγραμμιστούν όλοι απολύτως τις αποφάσεις του συνεδρίου. Έτσι, θυμίζουμε, έχει προηγηθεί και ένα συνέδριο. Και αν λέει δεν ευθυγραμμίζονται, θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας. Να πω μόνο, γραμματέα, ότι άμα δεν ευθυγραμμιστείτε σύντομα, γιατί βλέπω ότι βελόνα να συνεχίζει να κουνάει και άλλο προς τα κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή η ευθυγράμμιση. Αυτό το στόχο έχει. Ναι. Μπας και επικοινωνηθεί ένα κοινό μήνυμα προς τα έξω, να πιστεί ο ψηφοφόρος, ο δυνάμει ψηφοφόρος, για να δώσει την ψήφο του τη μέρα της κάλπης. Διαφορετικά, εντάξει. Θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσει αυτό στην πορεία. Πάντως το κλίμα αυτό είναι μέχρι στιγμής στο Πασόκ. Ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, βέβαια, για να το δώσουμε κιόλας και στον πρόεδρο, έχει κάνει κάποια TikTok, σαν το Μητσοτάκη ένα πράγμα, που του πήγε καλά η αλήθεια, είναι στις περασμένες εκλογές του Μητσοτάκη αυτό. Έκανε ένα TikTok για τα κόκκινα δάνεια. Γιατί ζητά πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία βέβαια ήταν για μία περίπτωση, έτσι, όχι γενικευμένη. Οπότε. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε όταν θα μιλήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, να δούμε τι θα πει. Βέβαια, θα μου πει ότι έχει μιλήσει αρκετές φορές. Έχει πει και αυτός 1500 φορές τη γραμμή του κόμματος. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό πάντως, παιδιά, σε κόμμα. Έτσι. Μάλλον ψέματα, το έχουμε ξαναδεί πριν πολύ καιρό. Μονίμως να υπάρχουν κόντρες, τριβές, υπήρχαν και πριν τον Τσίπρα. Αλλά από τη στιγμή που έκανε και την εμφάνιση ο Τσίπρας, νομίζω ότι έχει αποκορυφωθεί το κλίμα και το κακό μέσα στο Πασόκ. Συμφωνείς αυτό, Θανάση?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Υπήρχε και πριν η μουρμούρα δηλαδή, αλλά μετά τον Τσίπρα και τις δημοσκοπήσεις έχει αρχίσει και επιδεινώνεται.
1: Όπου φτωχός και η μοίρα του. Δηλαδή, τι γίνεται. Το Πασόκ.
0: Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Το Πασόκ δεν κατάφερε, έχοντας μια ιστορική ευκαιρία, την οποία την πήρε από σπόντα, γιατί ας θυμηθούμε ότι δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση από την κάλπη, έγινε λόγω των συγκυριών. Και μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, είχε την ευκαιρία να αποτελέσει κανονικό αντιπαλονδέος για το Μητσοτάκη. Όταν όμως επέλεξε να ισορροπεί στη βάρκα του λαϊκισμού από τη μία, να συμπορεύεται με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, να μπαίνει σε αντίστοιχου ύφους και είδους επιχειρηματολογία, ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος του Πασόκ, και από την άλλη να προσπαθεί να βγει προς τα έξω και η θεσμική παρακαταθήκη του Πασόκ διαχρονική ως σοβαρής δύναμης για τη χώρα που θα παίξει το ρόλο της με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που θα υπάρχουν την επομένη της κάλπης. Έτσι, όλο αυτό δημιουργεί ένα μπέρδεμα στους πολίτες με αποτέλεσμα το μπέρδεμα αυτό να αποτυπώνεται και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Ήρθε λοιπόν ο Τσίπρας με πιο που έχει που σε ορισμένους κύκλους, όχι σε ορισμένους κύκλους, σε μια σημαντική δεξαμενή της αριστεράς ήταν στο μυαλό τους ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να βγάλει από το τέλμα το χώρο, επαναλαμβάνω, όχι τόσο πολύ του Πασόκ, αλλά το χώρο, αυτό που λέγαμε ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέγαμε την αριστερά που ψάχνεται γενικά, και πράγματι έδωσε στίγμα από την πρώτη στιγμή.
0: Βέβαια, ο Τσίπρας χθες το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Είπε ότι δεν είναι αυτός ο στόχος του να μαζέψει τα αριστερά του. Σου λέει αυτό το στόχο, τον επετεύχθη σε 24 ώρες αυτό το στόχο, σου λέει.
1: Ναι, αλλά η ρητορική του αυτή είναι.
0: Όχι, δεν είναι τώρα πια η ρητορική του αυτή, του Τσίπρα.
1: Η ρητορική του αυτή είναι. Όταν λες να βάλω πατριωτικό χώρο, γιατί είναι. Είναι σοσιαλδημοκρατική η ρητορική αυτή για να πιάσει και του Πασόκου.
0: Λέω ότι από εδώ και πέρα σου λέει ότι εγώ έρχομαι για να διεκδικήσω την κυβέρνηση.
1: Ναι, άλλο λέει, αυτό. Έτσι. Το θέμα είναι αν το εννοεί με βάση αυτά που προβάλλει. Αυτό λέω.
0: Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα του Πασόκ και μετά θα πάμε στον Τσίπρα, να μην τα πιάνουμε όλα μαζί. Έχει συμβεί τώρα το εξής. Έχει καταφέρει το Πασόκ ο Τσίπρας να του λέει του Ανδρουλάκη: είσαι συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης να του λέει: φλερτάρεις με την Κωνσταντοπούλου, φλερτάρεις με τους Τσιπραίους, φλερτάρεις με. Δηλαδή, είναι σε συμπληγάδες κατά το κοινό λεγόμενο το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αυτό είναι. Οι κατηγορίες που δέχεται από τα δεξιά του και από τα τύπου αριστερά του είναι αυτές που λέμε.
1: Μα ήταν πάντα σε συμπληγάδες. Από τη μία, όσο.
0: Ναι, αλλά όταν δεν υπήρχε Τσίπρας, δεν είχε κάποιον να του λέει ότι φλερτάρεις με το Μητσοτάκη.
1: Πρώτη Τσίπρα, οι συμπληγάδες ήταν εξής. Από τη μία, η Νέα Δημοκρατία που τον πίεζε στο χώρο του κέντρου, που παραδοσιακά το Πασόκ είχε μια δυναμική. Και από την άλλη, το οργισμένο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο αντί να πάει στον Ανδρουλάκη, πήγαινε στο Original, πήγαινε στην Κωνσταντοπούλου, πήγαινε στο Βελόπουλο.
0: Τώρα που υπάρχει ο Τσίπρας, που υπάρχει μια συγγένεια ως προς τους χώρους μεγαλύτερη αντικειμενικά τώρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, του λέει ο άλλος είσαι συμπλήρωμα του Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στον Τσίπρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στην Κύπρο χθες. Τα έδωσε και πολιτικό στίγμα, πέρα δηλαδή από τις εξωτερικές πολιτικές. Να ακούσουμε λίγο τι λέει ο πρόεδρος Αλέξης.
3: Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι. Εμείς πάμε όχι για να καταγράψουμε δυνάμεις και να διαμαρτυρηθούμε. Πάμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών, να καταφέρουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη προοδευτικών δημοκρατικών πολιτών στα ψηφοδέλτια μας για να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή της πολιτικής, προφανώς και την πολιτική αλλαγή.
0: Πάμε να νικήσουμε, είπε.
1: Ναι, την τελευταία
0: αυτό,
1: φορά,
0: έχει, αυτό έχει διαφορά ποιοτική από αυτά που έχουμε ακούσει πριν από 10 μέρες.
1: Την τελευταία φορά που προέβλεψε ο Τσίπρας πάντως ντέρμπι, έφυγε από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, δεν μπορεί. Κοιτάξτε, εγώ για τις προβλέψεις δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Κι άλλος μπορεί να προβλέπει αυτοδυναμία και να φύγει νύχτα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Έτσι, και ο Τσίπρας εδώ να προέβλεπε, όπως λέει ο Θανάσης αυτό. Και παραιτήθηκε, έτσι. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Όχι, προέβλεπε ντέρμπι και είναι 40-17.
0: Λέμε τώρα η στοχοθεσία ποια είναι. Μπορεί αυτό το 40-17 που λέει τώρα να είναι 50-15. Πού το ξέρω εγώ. Μπορεί να θέλει όλη χώρα να ψηφίσει Μητσοτάκη.
1: Δύσκολο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Λέω ότι λέει ο πρόεδρος Τσίπρας. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί.
1: Πάντως, εγώ ένα έχω να πω. Και πού έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης στην ανάλυση του, ότι με το που μπήκε ο Τσίπρας στην εξίσωση, ανέβηκε και η Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που σας λέγαμε. Ότι ο Τσίπρας. Επειδή...
0: Το θέμα όμως δεν είναι η ανάλυση του Ανδρουλάκη για το Μητσοτάκη. Το θέμα είναι η ανάλυση του Ανδρουλάκη για το Ανδρουλάκη.
1: Έχει σημασία, θα σου πω. Έχει σημασία το γεγονός ότι αυτό που λέγαμε εδώ και καιρό βγαίνει, δεν χρειάζεται να είσαι μάντης. Ότι, παιδί μου, ο Ανδρουλάκης ως μια παρουσία πιο. Πώς να το πω τώρα. Δεν έκανε τόσο αισθητή την παρουσία του. Αισθητό το πολιτικό του σχέδιο, για να το καταλάβουμε έτσι, ναι, στους πολίτες. Γιατί, όπως είπαμε, ισορροπούσε αυτές τις δύο βάρκες, γιατί δεν είχε σαφή προσανατολισμό σε ζητήματα όπως μπορεί να ήταν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και άλλα ζητήματα που παραδοσιακά απασχολούσαν και το Πασόκ. Το γεγονός ότι ήρθε ο Τσίπρας ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά ενός κομμάτι της δεξιάς δεξαμενής, ενός κομμάτι της κεντρώας δεξαμενής, με αποτέλεσμα να παίρνει ο Τσίπρας, να παίρνει όμως και η Νέα Δημοκρατία από τους χώρους αυτούς.
0: Ο Ανδρουλάκης όμως και το Πασόκ τι παίρνουν.
1: Τίποτα, αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω ως προς την ανάλυση καλά τα πήγε. Στο υπόλοιπο δεν το πήγε καλά, ως προς τον εαυτό του.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μας αναλύσεις, για να το πούμε έτσι, είτε σας αρέσουν είτε όχι, όντως έχουν μικρή σημασία. Σημασία έχει τι θα γίνει τη νύχτα της κάλπης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτά που λέμε εμείς τώρα, είτε σας αρέσουν είτε όχι, αντεπές δεν. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον αυτό από εδώ και πέρα, το πώς θα πάει το πράγμα. Γιατί στην αρχή το επιχείρημα του Πασόκ ήταν τι? Ότι έχει έρθει ο Τσίπρας, θα πάμε έτσι για 10-15 μέρες με τα πανιά φουσκωμένα του Τσίπρα και μετά κάπου θα κάτσει αυτό. Περιμένουμε, εννοείται, βέβαια, και το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων τις επόμενες μέρες, να δούμε αν θα δείξει ότι κάθεται αυτό ή αν γίνεται ακόμα χειρότερο. Γιατί αν το αρχικό σου επιχείρημα ήταν ότι εντάξει, είναι κάτι φρέσκο, το συζητάμε όλοι, γι' αυτό έχει γίνει φασαρία. Να δούμε τι θα γίνει και στην πορεία, βέβαια, έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο, παρακαλώ, και τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί κάποιο συγκλονιστικό νέο δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Η κατάσταση, βέβαια, είναι σκορποχώρη. Διότι οι βουλευτές, κάποιοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν έχει κάνει κανένα σινιάλο μέχρι στιγμής. Γίνονται κάποιες αλλαγές που έκανε ο Φάμελος προχθές. Λένε για ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν καν κοινό ψηφοδέλτιο. Για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι, εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί.
5: Και
4: στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί, εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε και θα έλεγα εγώ είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνονται δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Μάλιστα.
0: Μα αυτό το είπαμε, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει ο Τσίπρας, δεν ξέρουμε.
1: Ο Τσίπρας έξω εξώστη και βλέπει με αυτού κατεβάζει πλατεία. Μέχρι νεότερα.
0: Αυτό ο εξώστη. Δηλαδή από όλη τη χρονιά που κάνουμε εκπομπές μαζί, αυτό του χειμώνα είναι εξώστη. Δηλαδή δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό μεγάλο εξώστη.
1: Μα είναι τέλεια η σημειολογία εκείνης της στιγμής, γιατί αποτυπώνει απόλυτα το τι έχει ο Τσίπρας στο μυαλό του για τους πρώην συντρόφους του. Αυτή τη στιγμή, τι σου λέει, στον εξώστη, μέχρι να αποφασίσω κάποιους να φέρω στην πλατεία και κάποιους άλλους να ανεβάσω στη σκηνή. Αυτό.
0: Στη σκηνή.
1: Μα ναι.
0: Προχωρημένα πράγματα.

0: δεν κάνω λάθος, για κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι. Και ήταν το κεντρικό πρόσωπο σε εκείνη τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το γεγονός ότι άλλαξαν οι ποινικοί κώδικες και η ηγεσία της δικαιοσύνης την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές. Θέλω να πω ότι πρέπει να απαντηθούν και αυτά τα ερωτήματα και κατά πόσο μιλάμε πια για μια διαφορετική νοοτροπία, με φόντο και τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, που δικαίως απολύτως την αναδεικνύει η αντιπολίτευση. Και με τα σκάνδαλα που συζητάμε, τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και ούτω καθεξής. Για πάμε.
1: Λοιπόν, δεν θα ανοίξουμε τώρα την κουβέντα αυτή, γιατί θα θέλαμε τουλάχιστον μισή ώρα
0: μισή που
1: θα
0: δώσει.
1: Οπότε.
0: Πάμε στην κυρία Παπαδοπούλου.
1: Γι' αυτό το έχει κάνει επίτηδες, για να με βάλει να βάλω
0: ανατελεία.
1: Λοιπόν, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για πρώτη φορά έτσι την καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και
1: να είστε καλά. Καλή
0: εδώ.
1: Επιτυχία στα νέα καθήκοντα, να πούμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που εμείς τα λέμε μαζί σας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε
2: πολύ.
1: Λίγο από τα βασικά. Θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, όποτε και αν προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές που η κυβέρνηση τις τοποθετεί το 2027.
2: Θέλω μόνο ένα πάρα πολύ μικρό και σύντομο σχόλιο σχετικά με την αναφορά του κυρίου Φουσκίδη, επειδή ασχολούμαι με το ποινικό δίκαιο.
0: Βεβαίως.
2: Να σας πω ότι
0: ακόμα καλύτερα
2: μόνο
0: τότε.
2: Αυτό θα σας πω.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας άλλαξαν το 19, έπειτα από πολλά χρόνια κατά τα οποία υπήρξε και λειτουργήσε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, την οποία συμμετείχε πλήθος καθηγητών των νομικών σχολών της χώρας. Οπότε είχε γίνει μια πολύ συστηματική εργασία μέχρι να φτάσουμε στην αλλαγή.
0: Αλλά
2: δεν έγινε μία ανοιχτή.
0: Αλλά θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι η πραγματικότητα που λέει να αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες και η ηγεσία της δικαιοσύνης μία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές.
2: Μα αυτό σας εξηγώ.
0: Είναι ελληνικό.
2: Δεν πρόκειται για μια αλλαγή τελευταία στιγμή. Ότι είχε προηγηθεί μακροχρόνια επεξεργασία. Και όχι με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, όπως μας έχει συνηθίσει.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας να πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
1: Εγώ λέω
0: στα φρέσκα
1: αυτό, κουλούρια. Γιατί πάμε. Θα μας πάρει πολύ ώρα.
2: Έχετε
1: πάμε
2: δει.
1: Να μας πείτε λίγο για τον εκλογικό στόχο, για να ξέρει και ο κόσμος τώρα που μας ακούει, τι θέλετε να πετύχετε στην κάλπη εσείς.
2: Εμείς, όπως ακούσατε και τον Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα και από την Νίκαια, ο στόχος είναι οπωσδήποτε η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία και θα δείτε ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσουμε πολλές εξορμήσεις και στην επαρχία αλλά και στις γειτονιές της Αθήνας και των μεγάλων αστικών πόλεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας, που δεν είναι άλλο από το ότι η Ελλάδα έρχεται να προτείνει ένα πραγματικά εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου έναντι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ο στόχος είναι οπωσδήποτε από την πρώτη Κυριακή να καταγράψουμε ένα ποσοστό νίκης, το οποίο θα επιτρέψει την αλλαγή της διακυβέρνησης.
0: Θεωρείτε δεδομένο θα πάμε σε δεύτερη κάλπη, έτσι όπως σας ακούω να τοποθετήσετε, και το ερώτημα είναι με δεδομένη την εικόνα των δημοσκοπήσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, εφόσον υλοποιηθεί, εγώ δεν σας λέω να πάρετε την πρώτη θέση όπως μας λέτε τώρα, εάν έρθετε εμφατικά δεύτερη, να το πω έτσι, με διαφορά από τον τρίτο και όχι σε μια απόσταση χάους από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιες θα είναι οι κινήσεις οι οποίες θα κάνετε? Θα απευθύνετε προς κλητήριο στο σύνολο του κόσμου της κεντροαριστεράς προκειμένου να συσπηρωθεί γύρω από τον δεύτερο που θα είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρχει ένα πιο αποτελεσματικό μέτωπο και ένα αντίπαλον δέος πιο κανονικό έναντι της διακυβέρνησης Μητσοτάκη?
2: Θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους σενάρια ή εναλλακτικές. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας, που είναι να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες σταδιακά, όπως βλέπετε, έρχονται στο φως της δημοσιότητας και τις επικοινωνούμε με τους πολίτες. Είναι να αφοσιωθούμε στην σκληρή δουλειά, την κατάρτιση προτάσεων οι οποίες θα δώσουν όντως μια ανακούφιση στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, και να καλέσουμε όλο και περισσότερους πολίτες να σταθούν δίπλα μας, να σταθούν, να γίνουν μέλη της Ελλάς. Έχουμε και την πλατφόρμα μας, στους οποίους καλούμε τους πολίτες να γίνουν μέλη, γιατί εκεί θα υπάρχει πολύ μεγάλη διάδραση το επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι σε αυτή την προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάμε, οποιαδήποτε άλλο σενάριο έχει να κάνει με συνεργασίες ή οτιδήποτε σχετικό μετά την πρώτη.
1: Είναι, με συγχωρείτε, δηλαδή είναι το θέμα των συνεργασιών.

0: Ασιών για την Ελλάς είναι ταμπού?
1: Δεν είναι ταμπού. Άρα? Όμως επειδή η Ελλάς είναι ακριβώς.
0: Το λέω αυτό γιατί ακούσαμε και την κυρία Λούκα Κατσέλη και πριν από λίγη ώρα εδώ εξήγησε ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μια συνεργασία ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό το βλέπετε εσείς κάτι εξωπραγματικό?
1: Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάς είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί πριν από λιγότερο από ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το μείζον για αυτήν αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς να επικοινωνήσει τα νέα της πρόσωπα, τις νέες της θέσεις.
0: Μα δεν μιλάμε τώρα για αυτή τη στιγμή, λέμε για μετά την κάλπη,
1: κυρία Παπαδοπούλου. Αυτή η συζήτηση, ναι, μα το πρόβλημα ποιο είναι, δυστυχώς, γιατί εγώ προσωπικά έχω υποστηρίξει τις συνεργασίες στο παρελθόν. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά η ελληνική κοινωνία έχει εξαντληθεί δυστυχώς από αυτή τη συζήτηση. Και ακριβώς επειδή τα τρία προηγούμενα χρόνια αυτή η συζήτηση ήταν εκτενής και δυστυχώς βρήκε εμπόδιο και σε περιχαρακώσεις των κομμάτων της κεντροαριστεράς και σε εγωισμού.
0: Δεν σας ήθελε και το ΠΑΣΟΚ, αλήθεια.
1: Νομίζω.
0: Δεν σας ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Τον ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν τον ήθελε το ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια το 2023. Όπως είναι μια αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το δρόμο της αυτόνομης πορείας και τον ακολουθεί πιστά και καλά κάνει. Αυτή είναι η δική του επιλογή. Συνεπώς, όταν οι πολίτες λοιπόν έχει γίνει αυτή η συζήτηση επανειλημμένος και δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν κατόρθωσε τα προηγούμενα τρία χρόνια να εκφράσει το λαϊκό αίτημα για αλλαγή της διακυβέρνησης και ανατροπή των συσχετισμών, εμείς ήρθαμε με στόχο να υπερβούμε αυτό τον κατακαιρματισμό.
0: Είναι προοδευτική δύναμη το ΠΑΣΟΚ όμως? Εγώ καταλαβαίνω αυτά που λέτε για τα, για τα των συνεργασιών, ότι δεν είναι τις παρούσες. Κατά τη γνώμη σας, εντάσσεται στις προοδευτικές δυνάμεις το κόμμα Ανδρουλάκη?
1: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι διαφορετικό. Εγώ θεωρώ, και πόσο μάλλον όταν για μας έχει προηγηθεί και το μανιφέστο, το οποίο μιλάει για την σύγκληση των τριών ρευμάτων, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τα οποία προφανώς και εντάσσεται το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο, έχοντας υπάρξει και μέλος του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι να κρινόμαστε από τις πολιτικές που καλούμαστε να υπηρετήσουμε και να υποστηρίξουμε. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ χρειάζεται μια ριζική.
0: Δεν είναι δηλαδή
1: αλλαγή.
0: Συμπλήρωμα της δεξιάς το ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκη?
1: Όπως σας είπα, κρινόμαστε από τις πολιτικές που φέρνουμε στο διάλογο, στο δημόσιο διάλογο, και από αυτές που υπηρετούμε. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν. Εγώ δεν τοποθετώ το ΠΑΣΟΚ. Αλίμονο, δεν θα μπορούσα να μην το τοποθετήσω στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Δεν θα έκανα ποτέ μια τέτοιου είδους τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα όμως, κρινόμαστε όλοι στο κομμάτι των προτάσεων και των θέσεων που υποστηρίζουμε στο δημόσιο διάλογο.
2: Μιας και λέτε...
1: Εκεί λοιπόν, μόνο αυτό να ολοκληρώσω, το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, δυστυχώς, και το λέω με τα λύπης μου, σε πολλές περιπτώσεις έχει εκπέμψει θολά μηνύματα. Έχει εκπέμψει διφορούμενες απόψεις. Έχουν εκφραστεί από στελέχη και διαφορετικές τοποθετήσεις και προτάσεις, οι οποίες σε ένα βαθμό ήταν πολλές φορές και κοντά σε αυτές της κυβέρνησης. Συνεπώς, άρα, και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος το οποίο δεν κατάφερε ακριβώς να αναδειχθεί ως τον αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, ήταν ακριβώς και αυτό το θολό του μήνυμα.
2: Εσείς, μιας και λέτε για θέσεις και για προτάσεις, έστω και σε αυτό το πρώτο διάστημα, γιατί πράγματι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο ακόμα, επισήμως τουλάχιστον. Πού απευθύνεστε, και σας το ρωτώ αυτό, γιατί όπως δείχνουν και οι μετρήσεις, πράγματι έχετε μια πολύ μεγάλη επιρροή σε έναν κόσμο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Φαίνεται και από τη συρρήκνωση των χώρων των πολιτικών κομμάτων που βρίσκονται στο χώρο για τον οποίο συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να απευθυνθείτε και σε ένα πιο ευρύ ακροατήριο που παραδοσιακά στη χώρα κρίνει τις κάλπες. Μιλάμε για το χώρο του κέντρου, για το χώρο ακόμα και της κεντροδεξιάς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 35% είχε προσεγγίσει και αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας. Εκεί ποιο είναι το σχέδιό σας, ποιες είναι οι θέσεις με τις οποίες σκέφτεστε να πορευτείτε, δεδομένου του γεγονότος ότι η μεσαία τάξη είναι και εκείνη στην οποία οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και η εμφατική ήττα του κ. Αλέξη Τσίπρα και το 19 και ακόμα περισσότερο το 23.
1: Εμείς απευθυνόμαστε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη. Αυτό το έχουμε εξ αρχής τονίσει και είναι πολύ καθαρή η στάση μας. Ακολουθούμε μία πολιτική, και το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα πιο ενεργές αυτό, που απευθύνεται στη μεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού, αυτού που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, που ζει με ένα δυσβάστακτο καθεστώς αυτή τη στιγμή οικονομικό, που δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και ο μισθός τελειώνει μέχρι τις 15 του μηνός. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι η πολιτική, η νεοφιλελεύθερη εγώ θα έλεγα πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, γιγαντώνει το χάσμα μεταξύ αυτών που διαθέτουν τον πλούτο αυτή τη στιγμή και αυτών που δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι τεράστιες οι ανισότητες και έχουν διευρυνθεί σε ό,τι αφορά τη μεσαία τάξη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που κατά κύριο λόγο ζει από το μισθό της, που ζει από την εργασία της. Όσο μεγαλώνουν τα εισοδήματα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν προέρχονται από τον μισθό και από την εργασία. Προέρχονται από τόπους, προέρχονται από μερίσματα, προέρχονται από τη μεγάλη κληρονομιά για παράδειγμα. Συνεπώς η μεσαία τάξη οπωσδήποτε και είναι μια κοινωνική ομάδα την οποία και επιθυμούμε και να ανακουφίσουμε φορολογικά, αλλά και να εκπροσωπήσουμε και να εκφράσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κύριε Γεια σας, κύριε καλή δύναμη.
0: Χαιρετούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Yeah. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Με αυτά και με αυτά, παιδιά, η ώρα πέρασε και θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε, διότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Και εμείς με το έτερο αγόρι εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12, Παρασκευούλα Ζάχαρη, αύριο.
1: Γεια σας, εσάβριον.
0: Χαιρετούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Ave και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 19 800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
14: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
14: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους όλων των υπευθύνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Μήνυμα σε όσους του ασκούν κριτική για τη συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν και τον κατηγορούν ότι έκανε αρκετές υποχωρήσεις μόνο και μόνο για να κλείσει τη συμφωνία, έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως από τη σύναψη της συμφωνίας το χρηματιστήριο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει αισθητά. Όλες και όλοι στο Πασόκ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Προειδοποίησε ότι αν δεν το πράξουν θα κριθούν από το δημοκρατικό λαό της χώρας. Χαρακτήρισε άστοχη τη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, που έδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά της χώρας, αλλά και για παλαιότερη δήλωση του Χαριδούκα. Στόχος η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου. Είπε πως η Ελλάς απευθύνει κάλεσμα στην κοινωνία και προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Θύμα βίαιες αρπαγής από 5 άτομα έπεσε 25χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δράστες τον ακινητοποίησαν και με την απειλή όπλου τον εξανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό 20.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 2 δράστες και ταυτοποιήθηκαν 3 συνεργοί τους. Δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης σχηματίστηκε σε βάρος 77χρονου, ο οποίος επιτέθηκε με 3-1 σε 44χρονο και 38χρονο για μια θέση πάρκινγκ στον Πειραιά. Στη διεθνή ενημέρωση, ομάδες Ισραηλινών επίκων έβαλαν φωτιά σε 2 Ισλαμικά τεμένη στη Δυτική Όχθη, ανέφεραν Παλαιστίνη τοπική αιρετή. Στα αθλητικά, ο Βαγγέλης Τουρνάρας αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της αναγέννησης Σάρτα στη Λίβερπουλ. Θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βίκτορ Μουνιώθ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,58% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1501 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026, αξίζει να γνωρίζετε ότι μετά από 5 πετυχημένα χρόνια με επίκεντρο τη Λαμία, ο εθνικός μας αγώνας γύρισε σελίδα έχοντας πλέον ως έδρα του το Λουτράκι. Έτσι, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι επιστρέφει σε μια περιοχή με μακρά παράδοση στους ελληνικούς και διεθνείς αγώνες ράλι, με τη διοργάνωσή του από τις 25 ως τις 28 Ιουνίου να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το θεσμό. Για τη φιλοξενία της έδρας του αγώνα βλήθηκαν προτάσεις από τους Δήμους Αλμυρού, Βόλου, Λαμιαίων και Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, με την τελευταία να υπερισχύει, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο σχεδιασμό της διαδρομής για τους διοργανωτές αλλά και νέες προκλήσεις για τα πληρώματα. Έτσι, η φιλοξενία του Service Pack στο Λουτράκι αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή του αγώνα, φέρνοντάς τον πιο κοντά στη θάλασσα και προσφέροντας ένα σκηνικό εφάμιλο της ιστορικής του κληρονομιάς και της διεθνούς του απήχησης.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: χαρές. Είναι γιορτή και σχόλη. Σήμερα στεφανώνουμε την ακριβή μας κόρη.
1: Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο.
0: Σήμερα αποχωρίζεται μάνα τη θυγατέρα.
2: Στο διπλανό δωμάτιο θα πάει.
0: Τι σημασία έχει, ο πόνος μάνας είναι ίδιος.
1: Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν.
3: Άντε βρε λάβρενα, τι λόγια είναι αυτά.
0: Ξέρω τι λέω εγώ.
3: Σήμερα λάμπει ο ουρανός.
2: Αποφασίστε όμως.
3: Σήμερα λάμπει η μέρα.
0: Όχι.
4: Άνοιξαν οι 7 ουρανοί, τα 12 βαγγέλια και πήραν το παιδάκι μου από τα δυο μου χέρια.
1: Μα δεν σε καλέσαν.

0: δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
1: Ο γάμος του Πολάκη.
2: Τι γίνεται.
1: Εδώ μιλάει για το Φάμελο, μιλάει για τον Τσίπρα και το παρομοιάζει όλο αυτό με γάμο και λέει στο Φάμελο, αφού δεν σε καλέσανε, πού θες να πας.
2: Καλά, δεν ξέρουμε αν τον καλέσανε.
1: Ναι, ο Τσίπρας λέει δεν τον κάλεσε. Όμως σε γάμους και σε τέτοια γεγονότα φέρνει. Και κανένα γνωστό ρε παιδί μου, δεν πάνε μόνο οι καλεσμένοι.
2: Πάνε, γιατί είναι αγκάρια τώρα. Είναι ο φίλος φίλου που λέμε.
1: Μη σου πω, είχαμε έναν κοινό γνωστό που πήγαινε σε γάμους σε ξενοδοχεία και έτρωγε.
2: Να. Α, δεν ξέρω, να μου πεις ποιον λέμε.
1: Δεν σου πω ποιον λέμε. Σε δεξιώσεις πήγαινε και έτρωγε.
2: Και γιατί είναι ανοιχτά όλα εκεί.
1: Στο όρθιο.
2: Τρώω στον άπακο.
1: Στο όρθιο και χάνεται.
2: Μια εβδομάδα και τάπερ και τσάντα μετά βάζει.
1: Εκεί που σηκώνεται τα τραπέζια ένα-ένα.
2: Το 5.
1: Το 5 να σηκωθεί, κόλλαγε στο 5, στο 6, δεν ξέρω.
2: Κολλά στο 5, βάζει μέσα στο πιάτο.
1: Ποιο θα ελέγξει.
2: Αν είσαι και τσάντα, περά μέσα για να σου πει.
1: Του γαμπρού είμαι εγώ και τα λοιπά.
2: Πιάνει μια χούφτα μακαρόνια, τα πετά μέσα.
1: Παίρνει και για το σπίτι.
2: Παίρνει και για το σπίτι.
1: Οπότε, επειδή ο Πολάκης παρομοίασε όλο αυτό με γάμο που γίνεται και δεν σε έχουν καλέσει προ το Φάμελο, το κόλλημά του είναι ο Φάμελο, δεν είναι ο Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας δεν έχει καλέσει στο γάμο όλα αυτά και γιατί ετοιμάζει το Φάμελος να πάει, αφού δεν μας έχουν καλέσει και τι θα γίνει και τι κάνουμε. Θα μείνουμε χωρίς να πάμε στο γάμο και όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ ωραίο θέμα.
2: Ποιος θα του το πει?
1: Πιανού.
2: Του Πολάκη.
1: Τι.
2: Ότι. Δεν.
1: Το έχει καταλάβει.
2: Ήταν όλο για να γίνει αυτό.
1: Το έχει καταλάβει ο Πολάκης, γι' αυτό λέει αυτά που λέει.
0: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δει. Παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο. Δηλαδή. Πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα κελάτε. Όχι ρε παιδιά.
1: Τι είναι τούτο, όχι ρε παιδιά, τον πνίγει το δίκιο.
2: Τι να κάνει τώρα, ναι. Είναι πράγματα αυτά, αντρίκια.
1: Είπαμε να ξεκινήσουμε με την αριστερά, οπότε είμαστε στον Πολάκη. Ο οποίος μένει χωρίς στέγη μέχρι στιγμής και αυτός και ο παπάς και
2: γιατί?
1: Η Δούρου.
2: Τι θα κάνουν. Διώξαν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί τους διώξανε. Αλλά τι θα, αν πάνε οι άλλοι στο Τσίπρα, στο γάμο δηλαδή, όπου γάμος και χαρά, τι θα κάνουν αυτοί. Δεν θα πάνε στο γάμο, δεν είναι καλεσμένοι.
2: Ο Κασελάκης δεν είναι σαν επιλογή είναι πλέον.
1: Σε άλλο γάμο.
2: Όχι, σε άλλο γάμο, ναι, αλλά δεν υπάρχει σαν επιλογή.
1: Τώρα ποιος να πάει τι, πού.
2: Γιατί όχι, ξέρω εγώ.
1: Εδώ δεν πήγαν όταν έπρεπε, θα πάνε τώρα.
2: Είναι ορφανάκια
1: τα άλλα. Πήγε.
2: Ναι. Είναι και τη αριστερά.
1: Θέματα, έχουμε θέματα.
2: Μια αριστερά και αυτή. Τι γίνεται.
1: Θα πάνε με το βαρουφάκι αυτή, μάλλον σύμφωνα με τι πληροφορίε. Ναι, δεν λένε έτσι.
2: Όλοι. Και ακούγεται. Που ακούγεται ότι είχε πρόσκληση.
1: Όχι, η Εύη θα πάει από εδώ. Χαζή, ναι. Θα πάει από εδώ για να βγει. Οι άλλοι θα πάνε από εκεί.
2: Που πάνε κι άλλοι.
1: Ναι, αυτό
2: πάνε κι άλλοι.
1: Ακούσαμε στην αρχή τη εκπομπή ένα μήνυμα του σταθμού για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Είναι μηνύματα που έχει φτιάξει ο σταθμός και παίζει, γιατί έφυγε από τη ζωή. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, πριν συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας τα τσιπραϊκά και τα ελασίτικα, ο Ανδρέας Μαζαράκης, παλιά καραβάνα, εγώ τον θυμάμαι από το Sky.
2: Πολύ παλιά, και εγώ από τότε που το γνώρισα.
1: Άρχοντας,
2: ναι.
1: Έμπαινε μέσα και είχε.
2: Του είναι εκεί.

0: Οι Λατινοπούλες, Βελόπουλοι, όλοι αυτοί, οι Σαμαρά, δεν καταλαβαίνουν. Γιατί οι Κασιδιάριδες, γιατί όχι.
1: Και μίλησε λοιπόν ο Άδωνης για το.
0: Τι συνειρμό ήταν αυτό.
1: Γιατί ο Άδωνης ακολουθεί. Εγώ κοιτάω και τον προγραμματισμό. Μίλησε λοιπόν ο Άδωνης και είπε, εξέφρασε τα ερωτήματά του για τους Νεοδημοκράτες.
2: Ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τι ερώτηση είναι αυτή.
2: Είναι καραμαλικό κόμμα Νέα Δημοκρατία από τον ιδρυτή μέχρι τώρα.
3: Προφανώς.
2: Είναι η ίδια η στάση Καραμαλή Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή τώρα. Μην λέμε πράγματα τώρα. Μην βάζουμε πράγματα στον Κώστα Καραμαλή που δεν έχει κανένα άνθρωπο. Με συγχωρείτε. Δεν είναι σωστό αυτό.
2: Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή.
3: Μα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παιδιά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτιαξε αυτό το κόμμα. Αυτό μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός έφτιαξε μια παράταξη που μένει 55 χρόνια ριζωμένη στην Ελλάδα ως μεγαλύτερη πολιτική παράταξη του τόπου. Δεν λέμε πράγματα τώρα.
1: Ούτε στέκουνε.
0: Ναι, θεωρώ. Χαζομάρες.
1: Ναι. Όμως ο Κώστας Καραμαλής, ο Β.
0: Ναι.
1: Ο Γ έχει φύγει.
0: Ο εμπνευστής των μνημονίων. Ουσιαστικά.
1: Ναι, αυτός που έστρωσε το δρόμο,
0: Για τα μνημόνια.
1: Τακτοποίησε τη χώρα και μετά δεν μίλησε ποτέ για αυτά.
0: Και την πλήρωσε το παιδί ο Γιωργάκης.
1: Δεν πολύ μιλάει
0: φανατικά. Έχασε το Γιωργάκη, κρίμα.
1: Ναι. Δεν μιλάει πολύ φανατικά για τη Νέα Δημοκρατία, είναι η αλήθεια.
0: Φάλε,
1: ο Καραμαλής. Πιο πολύ με τον Σαμαρά κάνει παρέα. Εντάξει. Και δεν κάνει. Ενώ
0: θα πυροκοπήσουν και τις παρέες τώρα.
1: Ναι.
0: Τι είπε να πει.
1: Ναι, εννοείται. Ενώ ίδρυσε τις.
0: Και ο Γιωργάκης, ο πατέρας του, ίδρυσε και έκανε δικό του κόμμα, το Κηδισό. Τι είπα να πει.
1: Για δύο μήνες.
0: Όσο.
1: Και ξαναγύρισε. Τόσο. Θέλω να πω, καλά τα λέει εδώ ο Άδωνης, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία χωρίς Καραμαλή, αλλά δεν τον πολύ βλέπουμε τον Καραμαλή. Σε κάτι εκδηλώσει δεν πάει πουθενά.
0: Καλά.
1: Άδειες καρέκλες.
0: Το τι λέει ο Άδωνης για να φτιάξει κλίμα και να επηρεάσει και ότι όλα είναι καλά.
1: Ο Καραμαλής απάντησε. Απάντησε και θα ακούσουμε τώρα την απάντηση.
4: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Κοίταξε να δεις. Αν είχαν χιούμορ στο μελωδία, θα το βάζαν και θα λέγανε θέλει μελωδία. Το σωστό σποντάκι είναι αυτό.
1: Τον Καραμαλή να λέει όλα αυτά.
0: Τον Καραμαλή να λέει και λαϊδόνι.
1: Για βουνά και θάλασσες και φύση και αγαπήστε και ερωτευτείτε και κάντε.
0: Το λέμε ναι. Θέλει μελωδία.
1: Δεν θέλει Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν θέλει.
1: Οπότε αυτά είπε ο Καραμαλής ως απάντηση. Και κυκλοφορεί ένα βιντεάκι. Πήγε ο Δημητριάδης, ο Ανιψιός,
0: ναι.
1: Στην Ονέδικη Φυσιάς.
0: Ξύλο, πάλι ξύλο.
1: Όχι, όχι. Α. Πήγε στην Ονέδικη Φυσιάς και είναι σε ένα πολύ κυριλέ τραπέζι. Ένα κήπο έπαυλης. Η Ονέδικη Φυσιάς έκανε μια εκδήλωση.
0: Α, αλλού.
1: Και είναι σε ένα τραπέζι, λευκά τραπεζομάντιλα, πράσινο.
0: Καμιά βάφτιση θα ήταν τώρα.
1: Χαμηλός φωτισμός. Ναι. Όλα τα εκεί τα παιδιά, στελέχη της Ονέδικη, καλοντημένα, καλοβαλμένα κτλ. Και είναι και ο Δημητριάδης, ο Ανιψιός.
0: Και ανοίγει, βγάζει τους πομπούς πάνω στο τραπέζι. Όχι, λοιπόν, τώρα θα σας παρακολουθήσω live. Δείτε πώς γίνεται.
1: Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και έχει βγει ένα βίντεο το οποίο θα το ακούσουμε τώρα.
5: Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα, νομίζω, έτσι. Το μεγαλύτερο που μπορώ να σας πω, κατά τη γνώμη μου, μυστικό είναι ότι να λέτε γρήγορα τα όχι που ξέρετε ότι είναι όχι. Δηλαδή, δεν πρέπει να κοροϊδεύετε τον πολίτη. Αυτά τα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν ξέρεις ότι κάτι δεν γίνεται και το καταλαβαίνει κάποια στιγμή και το προσβάλλεις, και θα χρειαστεί να τον δεις τρεις φορές αντί για μία, και του λες ψέματα και δεν κόβεις δρόμο και του στοιχίζεις και παραπάνω, γιατί είναι όλο λάθος. Αυτό που δεν γίνεται το λες και το εξηγείς. Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι γονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Ο παππούς μου λέγε πάντα δεν πας πουθενά χωρίς φίλους σου. Η γιαγιά μου πρώτα απ' όλα μας έμαθε το τραπέζι, μας έμαθε την οικογένεια, μας έμαθε κοντά μας όλοι μαζί. Πρέπει να αποφασίσεις τα μεγάλα. Ο Πρωθυπουργός θα χαράξει τη μεγάλη στρατηγική. Τα πολλά μικρά, να το θυμάστε, είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση. Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε αυτονόητα, νομίζω, έτσι. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Τι είναι αυτό.
1: Που βιντεάκι που κυκλοφορεί.
0: Τι ακούμε. Ναι.
1: Ότι είναι Μητσοτάκης. Όλοι είμαστε Μητσοτάκης, δεν κατάλαβα.
0: Ζεσουή Μητσοτάκης ήταν αυτό. Ζεσουή Μητσοτάκης ήταν το βίντεο. Ναι. Τι νόημα έχει το βίντεο.
1: Έπαθε κάτι ο Μητσοτάκης, γιατί ζεσουή γινόμαστε όταν κάποιος πάθει κάτι.
0: Καλά
1: την αχτή.
0: Καλά το βλέπεις. Εσύ το βλέπεις και δεν είναι αυτό γκρεμίδι.
1: Όχι, εντάξει. Όμως βγαίνει ο Ανιψιός και καθαρά στηρίζει.
0: Και τι ήταν, ποιος ήταν ο σκοπός. Διαφήμιση. Τι ήταν, ακούω και μουσικούλα χαλαρή από κάτω.

0: Είναι φτιαγμένο
1: δηλαδή,
0: βίντεο.
1: Στο τέλος θέλει και ένα ΟΝΕΔ.
0: Είναι φτιαγμένο. Είναι φτιαγμένο βίντεο. Είναι επιμελημένο, γυρισμένο, καλά.
1: Τα λέμε στο Κάφο Ταγκού.
0: Τι είναι αυτό στο
1: Μύκονο.
0: Κηφισιά είπαμε.
1: Πού πάνε αυτοί.
0: Ναι, όχι, δεν έχει τέτοιο.
1: Κηφισιά το χειμώνα.
0: Αυτό ήταν μία λέξη που είπε τώρα.
1: Το Κάφο Ταγκού.
0: Ναι.
1: Στη δύο. Κάφο Ταγκού.
0: Δεν έχει τρίτη συλλαβή.
1: Το Ταγκού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εκτό αν το χωρί. Ταγκούρι.
0: Μετά από αυτό, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
18: Θες!
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν είναι jazz, είναι swing, blues, rock and roll, είναι high rollers.
1: Τι θα παίξετε,
0: είναι συγκρότημα.
1: Τα παιδιά του swing θα παίξετε την ταινία.
0: Ό,τι θέλουμε θα παίξουμε. Α. Είναι το φεστιβάλ το δεύτερο της πλατείας τέχνης.
1: Swing festival.
0: Όχι, έχει κι άλλα. Α. Μεταξύ αυτών και τους high rollers, εδώ ακούμε που είναι πολύ ζωντανά. Ζωντανός, εκρηκτικός ήχος.
1: Πάντως θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνετε swingers festival.
0: Θα το σκεφτούμε
1: στο μέλλον.
0: Λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της πλατείας τέχνης γίνεται το
1: Σάββατο. Είναι γεγονός.
0: Ναι. Γίνεται το Σάββατο μεθαύριο.
1: Ωραία.
0: Στο πάρκο του Αγίου Νικολάου, όσοι ξέρουν την Ηλιούπολη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος, γιατί είναι το δεύτερο και σιγά σιγά σε σχέση με το πρώτο το έχουμε εμπλουτίσει. Ανοίγουμε τις πύλες στις 6 το απόγευμα. Ντάλα ήλιος.
1: Ωραία.
0: Πολύ.
1: Εκεί που έχει μαλακώσει σιγά σιγά.
0: Τι να έχει μαλακώσει.
1: Δεν και τρεις.
0: Έξι ώρα, δεν και τρεις. Ωραία, λοιπόν. Καλά, ανοίγουν οι πύλες. 7 η ώρα έχουμε το τμήμα παραδοσιακών χορών της πλατείας τέχνης που θα χορέψουν θρακιώτικους χορούς.
1: Swing μας πουλάς.
0: Ένα-ένα, δεν έχουμε ένα πράγμα. Ξεκινάμε με θρακιώτικα.
1: Παραδοσιακό swing θέλουμε.
0: 7 η ώρα έχουμε τα θρακιώτικα. Εντάξει. Επιλέξαμε μια περιοχή της χώρας να χορέψουν τα παιδιά εκεί χορούς από μια περιοχή της χώρας. Είναι δικό μας τμήμα της πλατείας τέχνης. 7.30 ώρα, μόλις τελειώσουν οι χοροί, έχουμε τρία μονόπρακτα του Καρλ Βαλεντίν. Είναι από την εποχή Γερμανία, Μπρέχτ κτλ. Από τη θεατρική ομάδα Έλενα Δής.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι σουρεαλιστικά αυτά τα 3-5 λεπτάκια θα είναι περίπου. Είναι πολύ ωραία, με πολύ καλό παίξιμο και ουσία και σουρεαλισμό. Από τότε έχει μια αξία όλο αυτό. Στις 8 η χοροδία της πλατείας τέχνης, γιατί έχουμε φτιάξει και χοροδία σιγά σιγά, θα τραγουδήσει τραγούδια της πλατείας και της τέχνης. Είναι τραγούδια που έχουν αυτή τη στόχευση, πλατεία, οτιδήποτε αφορά πλατεία κτλ. Στις 9 είναι οι high rollers που τους ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ κάμια ώρα εκεί θα μας ξεσηκώσουν. Όχι ρε, είναι ωραία ατμόσφαιρα αυτή. Και αυτά τα swing είναι πάρα πολύ ωραία. Τόσο νοσταλγικά, τόσο όμορφα. Μας έρχονται από την Αμερική κυρίως.
1: Θα χορεύτηκα αυτό. Αυτά είναι και να τα βλέπεις, να χορεύουν.
0: Όλοι
1: να χορεύονται.
0: Εκεί θα χορεύουν. Και μετά, μόλις τελειώσουν οι high rollers, στις 10 μπαίνει το λαϊκό σχήμα της πλατείας τέχνης. Το οποίο έχει ετοιμάσει 16, τα καλύτερα 16 ζεμπέκικα από το 40 και μετά.
1: Ο λογαριασμός λιόλιου και τέτοια.
0: Όχι, περίμενε.
1: Α, δεν φτάνουμε εδώ. Και μετά μέχρι σήμερα.
0: Θα δώσω ένα spoiler.
1: Οπα.
0: Μέσα στα καλύτερα 16 ζεμπέκικα. Μάλλον να το πω αλλιώς. Ναι, αυτά τα ζεϊμπέκικα. Ο τίτλος είναι, κάτσε να το βρω τον τίτλο. Ένας αιώνας σε 9 όγκο.

0: Θα έχει Αντρέα. Αυτό ακριβώς θέλω. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν εκπλήξεις τέτοιου τύπου. Στον χώρο θα υπάρχει και μπαρ. Θα υπάρχουν εκεί και να τα πούμε όλοι μαζί κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, το δεύτερο φεστιβάλ της Πλατείας Τέχνης, Πάρκου Αγίου Νικολάου, είναι ένα πολύ ωραίο παρκάκι. Εκεί τι γίνεται τώρα, έχει κάτι μουργές.
1: Ναι,
0: τι ναι, και πέφτουν τα μούρα κάτω. Έχουν την
1: γιατί είναι η εποχή τώρα τα μούρα.
0: Πέφτουν τα μούρα κάτω.
1: Ναι.
0: Πήγαμε προχθές να τσεκάρουμε το χώρο, έχουμε πάει 2-3 φορές και έχουν καταστρέψει παπούτσια γιατί πέφτουν τα μούρα
1: ναι.
0: Και έχουν γίνει, όχι, πέτρωμα, δεύτερο πάτωμα.
1: Ναι.
0: Κολλάνε όλα αυτά, χράτσα χρούτσα. Και τώρα πώς θα χορέψει το χορευτικό, είναι λίγο δύσκολο. Πήραμε το Δήμο εμείς εκεί να κάνουμε την αίτηση.
1: Αλλά δεν έχει χρόνο, πουλάει το χαλικάκι τώρα.
0: Δεν έχει χρόνο και μας είπε δεν θα έρθω. Δεν έχουμε να στείλουμε.
1: Να φέρουν τους κομμουνιστές που τα φτιάχναν όλα. Είπε ο Δήμαρχος.
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε, να το έλεγε.
0: Όμως θα το λύσουμε εμείς μόνοι μας.
1: Παρκέ, βάλτε ένα παρκέ. Ξυλώσαμε το σεφ τώρα. Προλαβαίνετε.
0: Πάμε απέναντί.
1: Ξυλώσαμε το σεφ για ανακαίνιση. Λοιπόν, πάρτε εκεί 4-5 να χορέψουμε. Δεν χορεύετε το swing με τα μούρα κάτω. Σε παρακαλώ.
0: Χαμούρα. Λοιπόν, ναι, αυτά έχουμε το Σάββατο στην Πλατεία Τέχνης στην Ηλιούπολη. Θα είναι δυνατή η χρονιά και θα παίζουν και βίντεο έκπληξη που θα θυμίσουμε και την ιστορία της πόλης και τα κομβικά διακυβεύματα της πόλης που είναι το χαλικάκι αυτή την εποχή, που είναι ο προφήτης Ηλίας, γιατί δεν είναι μια πόλη που διασκεδάζει μόνο χορεύει swing και καλά κάνει αισιόδοξα και ωραία τώρα που τελειώσαν και τα σχολεία και τα λοιπά. Έχουμε και θέματα που τα παλεύουμε με χορούς.
1: Είναι μια πόλη και που δεν ησυχάζει τώρα, ξέρουμε.
0: Κορόιδευε εσύ, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Όχι που δεν ησυχάζει, είναι ανήσυχη.
1: Α.
0: Ανήσυχη, δεν ηρεμεί και είναι σε επαγρύπνηση πάντα. Πάντα ήταν έτσι λίγο πολύ. Ναι. Παραπόδα με το όπλο, παραπόδα έχεις δίκιο. Ετοιμαζόμαστε για τον τρίτο γύρο.
1: Οπα.
0: Ναι, οπα.
1: Να θα τα ακούσει ο Νιόνιος ο τέτοιος. Ο...
0: Ποιος.
1: Αυτό, τι λέγατε, κάτι για καραγκιόζες λέγατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Θα τα ακούσουν αυτά, θα εξεγερθούν πάλι.
0: Έχεις να δώσεις και εσύ κάτι προσκλήσεις.
1: Έχω να δώσω κάτι προσκλήσεις. Μου έστειλαν εδώ κάτι φίλοι για την παράσταση Ελτσέ, θέατρο. Είναι για τον Τσε Γκεβάρα. Θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις στους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 8 80. Παίζεται στο θέατρο Νους 334 και είναι οι προσκλήσεις για τις 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είναι μια παράσταση για τον Τσε Γκεβάρα. Θα πω δύο λογάκια, άμα τα βρω. Είναι για τη ζωή του Τσε και της Κουβανικής Επανάστασης. Θα ταξιδεύσει από την Αργεντινή μέχρι την Κούβα. Τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Και ο υπεριαλισμός βγάζει ξανά το δηλητήριό του στους λαούς του κόσμου. Το δηλητήριο σε Παλαιστίνη, Ιράν και αγαπημένη Κούβα. Τέλος πάντων, το πιάνει ένα συλλογικό. Τέλος πάντων, το καταλάβατε πάνω κάτω. Με τη στήριξη του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης και υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Κούβας στην Ελλάδα. Λοιπόν,
0: οι τρεις
1: πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν τρεις διπλές για την παράσταση Ελτσέ. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου.
0: Και όσο αυτά. Παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές, εμείς θα ακούσουμε.
1: Το τριλεράκι το ακούσατε για την παράσταση, να πω και τα δικά μου.
0: Oh.
1: 30 Ιουνίου, τα έχουμε πει. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια στο θέατρο Δωραστράτου στο Λόφου Φιλοπάπου.
0: Θα μας κεράσεις.
1: Θα κεράει, είναι η γιορτή μου. Είναι η γιορτή μου, θα βγάλω φοντάν.
0: Μετά είναι όρος, έχει τραπέζι εκεί, είναι θέατρο.
1: Το Δωραστράτου, όχι, είναι θέατρο. Μπορώ να βάλω σε κάποια θέση πάνω, ας πούμε, θα χιλιώσει και να κάτσει πάνω στο τέτοιο. Μούρα θα φέρουμε από την Ηλιούπολη. Να ξεφτιαρίσουμε τα μούρα, να τα πετάξουμε.
0: Στη γιορτή σου. Το μούρο είναι υγιεινό, γιατί.
1: Υγιεινό.
0: Αντιτόξ.
1: Άντε καλέ, θα πω. Δεν είναι ξεραμένο. Κάναμε μπάρα. Δημητριακών είναι. Φάτο, μάσα.
0: Έτοιμο
1: είναι.
0: Έχει πατηθεί και με κόσμο. Ωραία. Θρακιώτικη μπάρα.
1: Δηλαδή το σταφύλι όταν το πατάμε είναι εντάξει το μούρο, όχι.
0: Πραγματικά τώρα ναι, εντάξει.
1: Πάντως τα θρακιώτικα που χορεύετε. Που είπατε έχετε θρακιώτικα, αλλά έχει και κουζίνα. Κάντε λίγο θεματικό. Θρακιώτικες γεύσεις μετά το χορό.
0: Ποιος θα τα φτιάξει.
1: Οι θρακιώτες.
0: Είναι πούντι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να μαγειρεύουμε κιόλα.
1: Να μα είπε, έχει την κουζίνα, δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν
0: μπαρ, μπαρ θα έχουμε.
1: Το μπαρ.
0: Το μπαρ να πιει κάτι, μια πορτοκαλαδίτσα, ένα χυμό εκεί, ένα φέψιμα, κάτι, ένα μπιράλ. Κάτι να πιει, ένα βερμούτ.
1: Έχει πιει ρε, μπιράλ. Ξέρει πώ είναι.
0: Λοιπόν.
1: Όμορφα.
0: Όσο εσείς τηλεφωνείτε για την παράσταση και όσο σκέφτεστε πώς θα έρθει η Λιούπολη που θα έρθετε και θα είναι πάρα πολύ ωραία εκεί, υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας που περνάνε ένα δράμα.
1: Όπα.
0: Αυτή είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Που η εισαγγελέα ζήτησε. Όχι, ακόμα ζήτησε δίωξη για όλο αυτό που έκανε με τα mail. Και βγαίνει ο Άδωνης σήμερα το πρωί να συμπαρασταθεί.
2: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου.
3: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
2: Για αυτήν την περίμη διαρροή των email.
3: Ναι.
2: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Σιμακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, Είναι άλλο το διοικητικό.

0: πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά πάσχοντα είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή.
1: Μα είναι τώρα λερωμένο ποινικό μητρό.
2: Να είσαι τώρα μέχρι σήμερα ευρωβουλευτής, βουλευτής, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να σε λένε, ας πούμε, Μπάμπη.
2: Αναδεξιμιά του κοκκού, του βασιλέα.
1: Βαφτιστήρα.
2: Βαφτιστήρα. και να έχεις λερωμένο ποινικό μητρό, να έχεις κάνει μια τέτοια ζωή με κούτελο καθαρό τζάμι. Και τώρα να μην μπορείς να δουλέψεις στο ΕΛΤΑ.
1: Δεν θα μπορείς. Τα ΕΛΤΑ έχουν κλείσει έτσι κι αλλιώς.
2: Όσα έχουν μείνει.
1: Να πάει κάπου.
2: Κάπου, σε μια δημόσια εφορία, να εισπράττεις στο ταμείο.
1: Κάτι. Δεν μπορεί.
2: Όχι στο ταμείο, λάθος. Όχι στο ταμείο, είναι δημοκράτης αυτή. Όχι στο ταμείο. Αλλού.
1: Ναι, είναι ένα θέμα ότι λερώνεται το μητρό.
2: Ταράχτηκε ο Άδωνης. Δηλαδή, του βλέπω σε επόμενο σενάριο, εάν είναι δυνατόν, επειδή είχε κάποια διευκρίνηση στα ποσά στο λογαριασμό του να καταδικαστεί, να λέει για κάποιον άλλον. Ή επειδή είναι πλάκι του ΝΟΠΕΚΕΠΕ, να πάει φυλακή. Εντάξει, λίγο τα άρπαξε. Τι πάει να πει. Θα λερωθεί το ποινικό του μητρό να μην μπορεί να πιάσει δουλειά επειδή έκλεψε.
1: Σωστά.
2: Κοίτα, στελεχός μας.
1: Σωστά, παίζει να μην παίρνει τηλέφωνο άλλο.
2: Μην παίρνει τηλέφωνο άλλο. Έχουμε τους νικητές για την παράσταση ΕΛΤΣΕ. Γιάννης Λικουριώτης, Κωνσταντίνος Τσίρος, Παπαγρηγορίου Χρυσάνθη. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση ΕΛΤΣΕ. Θέατρο 25 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, θέατρο Νους 3:34. Οι υπόλοιποι στο ticketservice.gr μπορεί να βρείτε εισιτήρια.
1: Είναι πολύ ωραίο πάντως που ο Άδωνης θέτει θέμα ότι θα λερωθεί το ποινικό μητρό μιας ευρωβουλευτού κτλ.
2: Το περίεργο αυτούς είναι που έχουν ακόμα καθαρό ποινικό μητρό.
1: Okay, όμως κάτι μου λέει ότι τελικά δεν θα λερωθεί το μητρό.
0: Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
3: Η δικαιοσύνη θα πάσεις.
0: Προφανώς αποφασίζει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
2: Κατάλαβες. Να νομοθετήσουμε, αγαπητέ.
1: Έτσι λοιπόν, ενώ υπάρχει το διακριτό των εξουσιών, η δικαστική είναι εκεί, η νομοθετική εκεί, η εκτελεστική εδώ. Τώρα που πήγε κάποιος στη δικαστική, θα έρθει η νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν πάει να λέει η δικαιοσύνη ό,τι θέλει.
2: Δεν είναι ελέγχουμε τη δικαιοσύνη, είναι ανεξάρτητη όπως ξέρουμε.
1: Θα έρθει
2: αλλά
1: νόμος,
2: νομοθετούμε η δικαιοσύνη, για να παραμείνει ανεξάρτητη.
1: Είναι και η δικαιοσύνη, δικάζει με τους νόμους, με βάση τους νόμους. Θα έρθει νόμος, διάταξη που θα το προβλέψει όλο αυτό. Δηλαδή, θα μπορεί βουλευτής να αρπάξει ό,τι mail θέλει από παντού.
2: Τηλέφωνα, φωτογραφίες, ό,τι θέλει.
1: Αθώοι. Αρπάξτε λοιπόν από εδώ και πέρα. Η Άννα Μισελ ανοίγει το δρόμο, κάντε την απατεωνιά. Και δεν θα έχετε καμία απολύτως επίπτωση.
2: Τι καθόμαστε και διαβάζουμε τα GDPR και όλα αυτά. Και
1: ναι, εξαίρεση,
2: αφού τα έχει η Άννα Μισελ. Ο άλλος έχει τις συνομιλίες μας με το Predator.
1: Όχι, η Άννα Μισελ είχε τους. Τους
2: επιφανείς σε οδοντιάτρους. Εντάξει.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κόλλησε και εγώ σαν τον τέτοιο. Πώς τους λένε αυτούς, τους επιφανείς.
2: Ναι.
1: Τους οδοντιάτρους είχε. Είχε
2: ένα κλάδο.
1: Είναι χρήσιμη λίστα.
2: Ναι, αυτοί πιάσαμε τη γέτα στην πλάτη όμως. Οι άλλοι μπορεί να έχουν τους επιφανείς πλαστικούς χειρουργούς.
1: Ναι.
2: Ξέρεις.
1: Επιφανείς πάντως. Γιατί επιφανείς, δεν μιλάμε για ένα δημοκράτη.
2: Και λέω για πλαστικούς επειδή ο Άδωνης εμπλέκεται.
1: Νομίζω θα πάει και εκεί κάποια στιγμή.
2: Δεν έχει πάει, θεωρείς.
1: Είπε ότι έχει κάνει μόνο.
2: Έλα πότους. τώρα τσιμπάσε. Ναι, και η άλλη δεν έχει κάνει η χίλια στην τηλεόραση που κάνει εκπομπή το μεσημέρι.
1: Πια.
2: Έλατε, πια. Πια δεν έχει κάνει.
1: Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον Άδων γιατί κλείνει το θέμα.
0: Ξαναλέω. Η γνώμη μου είναι, και δεν λέω μόνο την Άννα Μισελ Ασμακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός. Ξέρω, πολύ καλή βουλευτής.
3: Ωραία.
0: Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
3: Κλείνουμε όμως.
0: Αλλά το λέω και γενικά. Για όλους εμάς πολιτικούς. Ξέρετε πόσα μηνύματα έχω δεχτεί από πολιτικού αντιπάλου στο κινητό μου. Τα έχω δημοσιεύσει μερικά στο Twitter. Λέει μου στέλνει ένα μήνυμα ένα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα τη ΕΛΑΣ, που έχουν έστω κινητό μου τα μηνύματα. Ναι. Θα τον πάω στη φυλακή. Αυτό είναι ποινική καταδίκη. Φυλακή.
1: Λοιπόν, οπότε θα σωθεί η Άννα Μισελ. Και σωστό είναι αυτό τώρα. Δεν μπορούμε να σπηλώνουμε υπολήψεις.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ένας άνθρωπος είχε την πολύ ωραία ιδέα να μαζέψει όλους τους οδοντιάτρους των Βρυξελών. Και θα τον καταδικάσουμε. Γιατί τι κακό έκανε.
2: Είναι παράλογα πράγματα.
1: Δηλαδή, αν μαζέψω εγώ τους ηλεκτρολόγους από το Λονδίνο, θα πάω φυλακή. Τι είναι αυτό. Πού φτάσαμε. Τι γίνεται.
2: Καλά, μην το ρισκάρεις και εσύ τώρα.
1: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτό.
2: Μην το ρισκάρεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Από ηλεκτρολόγο να ξεκινήσει και να το βρει να σου αλλάξουν τα φώτα στη φυλακή. Άστο τώρα να σε βάλουν μέσα. Και ποιος θα νομοθετήσει για σένα? Θα νομοθετήσει κανείς.
1: Για μας κανείς.
2: Εκτός κόμματος, τι περιμένεις τώρα?
1: Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Δημήτρης, ο φίλος μας. Καλησπέρα, αγαπημένου. Λοιπόν, για να σωθεί το Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, πρέπει να κάνει εκεί παράσταση όπως θόλεις.
2: Α, ποιος θα μας δώσει? Δημοτικό δεν είναι όμως το Χαλικάκι.
1: Εντάξει.
2: Θα πρέπει ο Δήμος να δώσει άδεια.
1: Πάμε, εντάξει, δεν χρειάζεται.
2: Θα το κάνουμε μέσα, να το πάρουμε, να σπάσουμε αλυσίδες.
1: Δεν έχει αλυσίδες, είναι ελεύθερο. Πάρκο είναι και εκεί κάνουμε και εκδηλώσεις. Και προχτές που έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, δεν πήραμε την άδεια από κανέναν. Πήγανε κάτι και κάνανε συγκέντρωση. Δεν κατάλαβα. Όλα αυτά τα πήραν κάτι. Δεν είναι
2: άλλο συγκέντρωση.
1: Δεν
2: είναι ένα πάρκο που. Η συναυλία θέλει οργάνωση.
1: Αυτό το Χαλικάκι και άλλα τέτοια που έχουμε στην Ηλιούπολη θα ήταν οικοδομές, πολυκατοικίες.
2: Ναι.
1: Με πεζοδρόμια, δρόμους και εξάωροφα. Και πήγε κάποτε ένας δήμαρχος.
2: Ναι, τα κομμούνια όμως. Ήρθαν τα κομμούνια και μας πήραν
1: και
2: τα λέει, Χαλικάκια.
1: Και λέει, δεν θα το πάρει, θα το πάρουμε εμείς. Και το έκαναν πάρκο.
2: Ναι, και θα είχε μόλ τώρα. Και δεν έχετε και τραβιάστε στην Άγιο Δημήτριο.
1: Σωστό
2: και
1: αυτό. Θα το είχαμε και ό,τι πρέπει θα ήταν.
2: Δίπλα θα ήταν.
1: Βλακία κάναμε, λες.
2: Δεύτερο σταθμό μετρό θα είχατε μέσα στην Ηλιούπολη. Όχι να τραβιάστε στην Βιολιαγμένη.
1: Όπου μόλ και σταθμό δηλαδή.
2: Πάει έτσι.
1: Να δω πώ θα πηγαίναμε στο μόλ.
2: Πώ θα το λέγαμε μέτρο μόλ. Θέλει μέτρο.
1: Είναι και αυτό. Εντάξει. Θα κλείσουμε πάλι με του high rollers που θα του ακούσουμε το Σάββατο στο Φεστιβάλ τη Πλατεία Τέχνη. Έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα, αύριο τα υπόλοιπα.
2: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Cholla Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφή. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Κρατάς μυστικό?
11: Κρατάω.
10: Φιλάς σταυρό?
11: Φιλάω.
10: Παντρεύομαι.
11: Σόπα!
10: Αλλά...
11: Ο γάμος θρησκευτικός?
10: Όχι.
11: Πολιτικός?
10: Νο.
11: Τότε.
10: Κλιματιστικός.
12: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
10: Αλλά.
12: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
19: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Θλίψη στην οικογένεια των παραπολιτικών, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα Παραπολιτικά, έχοντας τη στήλη εξ απορρίτων, έγραφε στην απογευματινή, ενώ χαρακτηριστική ήταν η εκπομπή του Τα Ωραία του Ανδρέα, αφιερωμένη στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό, αλλά και ο Εξ Αρχείων, μια εκπομπή πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού. Η κηδεία του αγαπημένου δημοσιογράφου θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Όλο το παρασκήνιο της περίφημης εξ αποστάσεως υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και μάλιστα χωρίς χειραψίες. Εντυπωσιασμένος από το παλάτι των Βερσαλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πριν τη συνάντηση της Γενέβης ψηφιακές υπογραφές από τους Ιρανούς. Τα 14 σημεία και η αποτίμηση της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, έξαλλος εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος με τους επικριτές του να σχολιάζουν ότι πάτησε όλες τις κόκκινες γραμμές. Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η άμυνα και η ασφάλεια, τα βασικά θέματα της ατζέντας των 27 στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Έχουμε πετύχει σημαντικές μεταρρυθμίσεις με μια οικονομία που παράγει βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, η ακρίβεια αποπλήττει τα νοικοκυριά. Με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εφαρμογή posokani.gov.gr, κάνοντας λόγο για ένα όπλο στα χέρια του καταναλωτή. Η πλατφόρμα δεν λύνει την ακρίβεια, την επιβεβαιώνει, αναφέρει η αντιπολίτευση. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις, σημειώνει από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου με αιχμή τις συνεργασίες και τα δημοσιονομικά, αλλά και οι αποστάσεις από το Πασόκ. Η Άννα Διαμαντοπούλου αναγνώρισε ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας, δίνοντας εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε πως οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Ο ίδιος πάντως επέλεξε να παρευρεθεί σε εκδήλωση της Κουμουνδούρου. Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, όποιος βγαίνει εκτός της ανάδειξης των θέσεών μας είναι εκτός γραμμής, ανέφερε στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Η Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο Πασόκ που έχει πάει πολύ αριστερά, δήλωσε στο σταθμό μας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα εποχή για το Παγκόσμιο Μνημείο της Ακρόπολης. Μετά από 220 χρόνια αποκαταστάθηκε το Δυτικό Αέτομα. Σήμερα μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, ανέφερε η Λίνα Μενδώνη. Η μουσική συναντά την ιστορία σε 9 συναυλίες σε εμβληματικά σημεία της Αττικής. Το Attica Roots Festival είναι η νέα πολιτιστική δράση της περιφέρειας Αττικής με στόχο την ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και τη σύνδεσή της με το σύγχρονο κοινό. Έρχονται συναυλίες και live εμφανίσεις κορυφαίων καλλιτεχνών σε αρχαιολογικούς χώρους και σε τόπους ιστορικής μνήμης. Από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου με χορηγούς επικοινωνίας, τον δημοσιογραφικό όμιλο Next Step Media και το efmerida.gr. Απίστευτο κι όμως αληθινό, 77χρονος στον Πειραιά επιτέθηκε με 3-1 σε δύο άτομα για μια θέση πάρκινγκ. Την ίδια ώρα δύο οδηγοί μηχανών πιάστηκαν στα χέρια για την προτεραιότητα πάνω στη σιδηροδρομική διάβαση στον Κολονό. Η εθνική ομάδα της Κροατίας δεν κατάφερε να επιβληθεί απέναντι στην Αγγλία και γνώρισε τελικά την ήττα με 4-2 στο στάδιο του Τέξας για το 12ο όμιλο του Μουντιάλ 2026. Η συγκλονιστική ιστορία του Γιώαν Βίσα, που χάρισε στο Κονγκό το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ 5 χρόνια μετά την επίθεση με οξύ που λίγο έλειψε να του καταστρέψει τη ζωή. Αστάθεια στον καιρό με συννεφιά και βροχές σε κεντρική Ελλάδα και στα βόρεια ορεινά. Θλίψη στην οικογένεια των παραπολιτικών. Μια πολύ δύσκολη μέρα για εμάς εδώ στα Παραπολιτικά, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Συντρόφευσε όλους εσάς τους ακροατές των Παραπολιτικών σε εκπομπές που άφησαν ιστορία.
2: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο Εξαρχείων, ο Εκθεμελίων και ο Παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Κάθε βράδυ από 10 έως 12 τα μεσάνυχτα.
1: Μια ξεχωριστή φωνή, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε μια δυσάρεστη είδηση για μας εδώ στα παραπολιτικά, αλλά και στους χιλιάδες ακροατές του.
3: Έτσι ακριβώς είναι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και για μας εδώ στα Εξάρχεια. Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, χτυπημένος από την επάρατη νόσο, λεγόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο από την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας επιπλοκών που παρουσίασε η υγεία του. Σκόπισε θλίψη και σε εμάς στα παραπολιτικά και στις αθηναϊκές γειτονιές. Μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας ήταν από το μεταξυπηγείο, είχε μεγαλώσει εδώ στα Εξάρχεια, πήγαινε σε 5ο σχολείο. Η μορφή του και η παρουσία του είχε σηματοδοτήσει πραγματικά και είχε συμβάλει καθοριστικά σαν άνθρωπος και στη διάρκεια της επταετίας με τις συνεχείς παρεμβάσεις του και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στη μεταπολίτευση. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και ήταν άνθρωπος ο οποίος και λόγω της μόρφωσής του και της επιστημονικής αλλά και της πνευματικής πολιτιστικής διαδραμάτισε σοβαρό και καθοριστικό ρόλο στην διάδοση του θεάτρου, της μουσικής και γενικότερα του πολιτισμού. Επί δεκαετίες ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός ο Ανδρέας, ήταν και αρθρογράφος σε διάφορες εφημερίδες, βεβαίως και σε εμάς όλα αυτά τα χρόνια στα παραπολιτικά, στην απογευματινή. Η εξ αρχείων η εκπομπή του ήταν πρώτη και η δημοφιλέστερη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Η φωνή του ήταν αυσεγάδιαστη, ο λόγος του επίσης ήταν πολύ αυθεντικός, ήταν πολύ πηγαίος, δεν ήταν ποτέ αυθόρμητος ο Ανδρέας, ήξερε πάντα τι θα πει, πώς θα το πει, πώς θα το συγκροτήσει, σε ποιον θα απευθυνθεί και με ποιους θα συνομιλούσε. Μιλούσε με όλο τον κόσμο. Μιλούσε με τον Πρωθυπουργό, μιλούσε με τον Αγωγιάτη, μιλούσε με τον βιομήχανο, μιλούσε με τον εργάτη. Αυτός ήταν ο Ανδρέας, μια κορυφαία μορφή η οποία έχει αφήσει και το πολύ ισχυρό χνάρι του και στον αθλητισμό. Ήταν πρόεδρος στον Αστέρα εξ αρχείων επί δεκαετίες, είχε αναδείξει πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλά ταλέντα και είχε κερδίσει το σεβασμό όλων. Ο Ανδρέας, θέλω να πω, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί το γνώριζε από 18 χρονών όπως όλοι εμείς εδώ στα Εξάρχεια, ναι. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αποκτήσει θρηλυκή διάσταση εν ζωή. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους, από τους λίγους Αθηναίους που τον αγαπούσαν σαν θρύλο εν ζωή. Αξίζει να ήταν κάποιος δίπλα του, να βρισκόταν κάποιος δίπλα του όταν ήταν αυτός ο άνθρωπος έξω, να έβλεπε πόσοι τον προσέγγιζαν για να του μιλήσει, να του μιλήσουν και σε πόσους και πόσο γλυκά μιλούσε σε όλο τον κόσμο και μοιραζόταν πάντα τις γνώσεις του. Ο Γιάννης ο Κουρτάκης τα ανέδειξε όλα αυτά. Ο εκδότης μας στην ανάρτησή του μίλησε για ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα σπουδαίο φίλο με τον οποίο έχουν περάσει μαζί ώρες, μέρες, ξενύχτια, ατελείωτα. Του ευχήθηκε καλό ταξίδι εκεί πάνω. Όπως και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ήταν μαζί του όλα τα χρόνια, ήταν κοντά στην οικογένεια του Κώστα του Μπακογιάννη και της Ντόρας Μπακογιάννη, ο Ανδρέας Μαζαράκης, είπε ότι ο Κώστας Μπακογιάννης είπε ότι ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν αυτός που έλεγε ότι η ζωή αξίζει να τη ζεις μόνο αν τη ζεις ολόκληρη. Επίσης ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει αναφερθεί στο ήθος και στην άποψη και την αξιοπρέπεια του κλειπόντος, αλλά και ο ένας μετά τον άλλον οι πολιτικοί να ακολουθούν με αναφορές του στο πρόσωπο του Ανδρέα Μαζαράκη. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο το μεσημέρι και όλοι τώρα αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες είμαστε δίπλα στη Ροσφέλα, είμαστε δίπλα στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά μας έχει βυθίσει σε μεγάλη λύπη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πολύ συγκινητική η μετάδοσή σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ιδιαίτερες οι εκπομπές του. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, είχε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα. Είχε έναν πολύ αυθεντικό λόγο. Ήταν ξεχωριστές και οι συνεντεύξεις. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από μια εκπομπή με τον Τζίμι Πανούση.
2: Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουστι και που τον λέγανε Τζίμι Πανούση. Τζιμάρα.
4: Καλησπέρα.
2: Αγόρι μου.
4: Αγόρι μου. Τι κινούσες, τι πανούσες που λέμε.
2: Τι κινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
4: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
2: Για το συμβόλαιο.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
4: Αυτό το κάνουμε.
2: Γιατί το περάσει και με νόμο.
4: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
2: Αργία 1η Μαΐου.
4: Και σύμφωνο συμβίωσης.
2: Και
4: αυτά τα δύο.
2: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
4: Αλλά δεν έχουμε.
1: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr να δούμε όλο το παρασκήνιο αυτής της περίφημης εξαποστάσεως υπογραφής συμφωνίας ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν είχαμε χειραψίες, είχαμε χαμόγελα από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ εκεί στις Βερσαλίες, όπου εντυπωσιάστηκε από το περίφημο παλάτι που μάλιστα έχει και μία ιστορία σε υπογραφές. Όλα αυτά θα μας τα πει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Θέλοντας ίσως να θυμίσει, θα λέγαμε, και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για να θυμίσουμε και την ιστορική βαρύτητα και τη σημασιολογία του χώρου. Στον άκτορο των Βερσαλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ, διόλου τυχαία προφανώς, προτίμησε να υπογράψει χθες τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, όπως πρέπει να το λέμε σωστά, του Ισλαμαμπάντ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Θυμίζουμε δε ότι είναι του Ισλαμαμπάντ, δηλαδή της πρωτεύουσας του Πακιστάν, καθώς πριν από λίγο βγήκε και το αντίστοιχο βίντεο από τον διαμεσολαβητή Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος επίσης υπέγραψε και αυτός από την πλευρά του συμφωνία. Δηλαδή πλέον έχουμε και την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ και την υπογραφή του Ιρανού Προέδρου, ναι, Μασούτ Πεζεσκιάν, και την υπογραφή του Πακιστανού Πρωθυπουργού.
1: Τι φινιδιασμός ήταν αυτός, Σπύρο?
5: Θα λέγαμε ότι.
1: Όλοι ναι, περιμέναμε ότι οι υπογραφές, οι επίσημες υπογραφές, θα πέσουν στη Γενέβη.
5: Στη Γενέβη την Παρασκευή, ακριβώς. Ναι. Ίσως ήταν όμως και ένας διπλωματικός ελιγμός από την πλευρά των ΗΠΑ. Και αυτό γιατί? Γιατί το Ιράν, σύμφωνα με όσα διαβάζαμε στα διεθνή μέσα, δεν ήθελε να βγει αυτή η συμφωνία, η όρη της Μόταμο, αυτά τα 14 σημεία, ναι, τα οποία έχουν συνάψει δύο πλευρές, πριν πέσουν οι επίσημες υπογραφές. Άρχισε βέβαια χθες, τελικά δόθηκε το κείμενο ουσιαστικά της υπογραφής, άμα τη λήξη της συνέντευξης τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του G7. Λίγες ώρες δηλαδή πριν τελικά πέσουν οι υπογραφές.
1: Ναι.
5: Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε ότι μάλλον κάπου ικανοποιήθηκαν και οι δύο πλευρές. Από τη μία το Ιράν, γιατί βγήκε τελικά ουσιαστικά η συμφωνία λίγες ώρες πριν η υπογραφή, και από την άλλη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Τραμπ έλεγε ότι θέλω να δώσω στη δημοσιότητα ακριβώς ότι έχει συμφωνηθεί, προκειμένου να δώσω με αυτόν τον τρόπο απάντηση στους επικριτές του, ναι, οι οποίοι συνεχίζουν να επικρίνουν πάρα πολύ σκληρά.
1: Λένε ότι πάτησε τις κόκκινες γραμμές και επί της ουσίας η συγκεκριμένη συμφωνία είναι περισσότερο έτσι συμφέρουσα σε κάποια σημεία από την πλευρά της Τεχεράνης.
5: Ναι, είναι μια ανάλυση που θα λέγαμε ότι έχει σημεία.
1: Απάντησε βέβαια τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα πολύ έντονα.
5: Ξεκινώντας από το πρώτο που είπες, είναι μια ανάλυση η οποία θα λέγαμε ότι έχει τουλάχιστον ορισμένα στοιχεία και εδώ ως αλήθειας, και το Bloomberg εστιάζει σε τρία σημεία στα οποία φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάπως πίσω, και ένα και χαρακτηριστικό είναι, ας πούμε, το βαλιστικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά στα 14 σημεία για την πυραυλική απειλή από την Τεχεράνη, και μάλιστα ο Τραμπ φάνηκε και χθες πάρα πολύ διαλλακτικός αυτό, λέγοντας ότι αφού οι άλλες χώρες έχουν βαλιστικούς πυράβλους, δεν καταλαβαίνουν ουσιαστικά γιατί το Ιράν να μην έχει. Ναι. Επίσης, δεν έχουμε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι του εμπλουτισμού ουρανίου. Δηλαδή, δεν βλέπουμε κάποια αναφορά σε αυτό το μνημόνιο όσον αφορά το τι θα γίνει αυτή η περίφημη σκόνη, όπως τη χαρακτηρίζει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν θα βγει από τη χώρα, πώς θα βγει. Έχουμε βέβαια πάρα πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις και αναφορές στα διεθνή μέσα ότι πιθανόν θα υπήρχε μια αμερικανο-ιρανική επιχείρηση. Ναι. Αυτό όμως μένει να φανεί και προφανώς θα είναι τώρα, γιατί τώρα στην πραγματικότητα αρχίζουν τα δύσκολα. Όλο αυτό ήταν το πρώτο σημείο, ουσιαστικά η φάση 1. Ναι. Πλέον ξεκινάει η φάση 2, στην οποία φάση 2 είναι, θυμίζουμε, διάρκεια 60 ημερών, με στόχο να υπογραφεί και μια οριστική συμφωνία. Εδώ θα συζητηθούν τα πυρηνικά. Εδώ θα συζητηθεί το ταμείο των 300 δις δολαρίων, το οποίο είναι ίσως, θα λέγαμε, άλλο ένα δώρο το οποίο κερδίζει το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο σε όλους τους κατασκευαστές, σε όλους τους μεγιστάνες του real estate, με τους οποίους ως γνωστόν έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και οι οποίοι στηρίζουν αναφανδόν και την κυβέρνησή του, προκειμένου να μπουν ουσιαστικά στο Ιράν και να υπάρξουν πλέον μεγάλες διεργασίες και μεγάλες κατασκευές όσον αφορά τις επανορθώσεις, θα λέγαμε, στην χώρα. Ο Τραμπ, βέβαια, ο ίδιος, όπως είπες πολύ σωστά, Έρη, απάντησε και μέσω Truth Social σε ένα μπαράζ αναρτήσεών του, λέγοντας ουσιαστικά ότι όσοι τώρα επικρίνουν σφοδρά τη συμφωνία με το Ιράν είναι είτε ανόητοι, είτε είναι χαζοί, είτε ουσιαστικά έχουν και μια κακεντρέχεια, ένα κακεντρεχή σκοπό και δεν αναγνωρίζουν ουσιαστικά όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία προσφέρει αυτή η συμφωνία. Μεταξύ άλλων, δε, και το πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, γιατί ουσιαστικά τα πυρά δεν είναι μόνο από τους δημοκρατικούς, να πούμε, είναι και από τους ρεπουμπλικάνους, δηλαδή από το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ, είπε χαρακτηριστικά, και έχουμε και σχετική αναφορά και στα παραπολιτικά γι' αυτό, ότι ο Ρόναλντ Ρίγκαν με αυτή τη συμφωνία θα γύριζε στον τάφο του. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ δρυμία και βαριά κατηγορία,
1: ναι,
5: επικριτικότατη, και νομίζω να κλείσουμε δύο αναφορές. Η μία είναι για τα αυριανά.
1: Λοιπόν, καταρχάς τώρα τι θα γίνει αύριο? Ακριβώς. Θα γίνει η συνάντηση αυτή. Δηλαδή, ακούμε για μια συνάντηση στη Γενέβη της Ελβετίας, την περίφημη συνάντηση. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν, τις προηγούμενες μέρες, ότι πιθανότατα ο αντιπρόεδρος της Αμερικής θα μεταβεί ο Τζέι Ντι Βανς στην Γενέβη τελικά θα γίνει αυτή η συνάντηση.
5: Όπως έλεγε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε ουσιαστικά ξεκαθαρίσει οριστικά το τι θα γίνει με αυτό. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, έχει πει από την πλευρά του ότι δεν είδαμε τελικά κάποιο λόγο να είναι ουσιαστικά οι πρόεδροι, ο ένας απέναντι στον άλλον, Τραμπ και Πεζεσιάν, και να υπογράψουν στον ίδιο χώρο αυτή τη συμφωνία. Μάλλον δεν το θέλουν το τετ-τετ. Και τουλάχιστον το θέλουν σε αυτή τη φάση. Γιατί θυμίζουμε, είναι η ενδιάμεση φάση. Πιθανόν να αλλιώ τα πράγματα, εφόσον καταλήξουμε σε κάτι οριστικό μετά από δύο μήνες, ίσως να μιλάμε διαφορετικά τότε. Το ενδιαφέρον είναι ότι από την πλευρά της Ελβετίας έχει υπάρξει μια τοποθέτηση από το ελβετικό IPEX στο CNN. Όπως λέει, είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Το πλάνο εξακολουθεί να ισχύει για οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να έχουν αντιπροσωπή αύριο στο παρά την Μπούγκεστοκ, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι στη Γενέβη. Υπάρχει μια πάρα πολύ εκτεταμένη αστυνομική και στρατιωτική ουσιαστικά επιχείρηση. Κάπου 2.000 στρατιώτες αναφέρεται θα είναι επιστρατευμένοι προκειμένου να τηρήσουν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Όπως γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε επίσημες πληροφορίες, όπως γνωρίζουμε από τα διεθνή μέσα από τις προηγούμενες μέρες, αναμένεται και είναι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος σε μια πρώτη αντίδραση μετά την υπογραφή των συμφωνίων έκανε βέβαια λόγο από την πλευρά του για μια νίκη του Ιράν. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τώρα. Ναι. Τα αφηγήματα από Άσκητον και Τεχεράνη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα.
1: Και πριν κλείσουμε, θέλω να μας κάνεις μια αναφορά σχετικά με αυτό που έχεις αναγράψει και στο παραπολιτικά.gr για την ιστορική σημασία της υπογραφής στις Βερσαλίες. Είχαμε μια πολύ σημαντική υπογραφή πριν από πολλά χρόνια επίσης εκεί.
5: Ακριβώς, 107 σχεδόν χρόνια, 1919 γυρίζει ο χρόνος πίσω. Είναι ο τερματισμός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην αίθουσα των καθρεφτών. Όπου
1: η περίφημη συνθήκη των Βερσαλίων,
5: η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει τη Γερμανία σε πάρα πολύ σκληρούς επαχθείς όρους. Για πάρα πολλούς αναλυτές και ιστορικούς, αυτή η συμφωνία ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για να φτάσουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, θυμίζουμε τα διθυραμβικά σχόλια τα οποία υπήρχαν τότε. Πάρα πολλοί αναφέρονταν ότι ήταν η συμφωνία που θα τερμάτιζε όλους τους πολέμους. Και κάτι τέτοιο βέβαια δεν το είδαμε. Αυτή είναι η μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά, γιατί υπάρχει και άλλη, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τότε, Γούντρο Γουίλσον, ο οποίος συμμετείχε σε όλη αυτή τη διεργασία, είχε μιλήσει για τα 14 σημεία. Μεταξύ άλλων, άνοιγε το δρόμο για την κοινωνία των εθνών, τον προπομπό του ΟΗΕ, άνοιγε το δρόμο για την ελευθεροπλοεία, ναυσιπλοεία στα στενά. Τι θυμίζει τώρα, τα στενά του Ορμούζ.
1: Ακριβώς.
5: Αυτή η κουβέντα. Και το άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον κοινό, 14 σημεία η διακήρυξη του Γουίλσον στην ομιλία που είχε εκφωνήσει στο Κογκρέσο ένα χρόνο πίσω. 14 σημεία είναι και τώρα η διακήρυξη, το μνημόνιο κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Κυράν. Η ιστορία λοιπόν κάνει κύκλους και επαναλαμβάνεται.
1: Επαναλαμβάνεται και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάρου Χριστοδούλου να δούμε πώς αποτιμάται αυτή η συμφωνία στο κομμάτι των αγορών. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
6: Καλό μεσημέρι, Εύη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent κινείται στην περιοχή των 78 δολαρίων το βαρέλι, με την αγορά να εκτιμά ότι περιορίζεται ο κίνδυνος διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι φόβοι που είχαν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών τις προηγούμενες εβδομάδες υποχωρούν σταδιακά, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να επιστρέφει σε πιο ισορροπημένα επίπεδα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Έρη, ότι ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε και ότι προέβλεπε ότι η τιμή του Brent για το έτος, για ολόκληρο το έτος, για ολόκληρο το 2026, προβλέπεται να διαμορφωθεί κοντά στα 89 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα, όπως είπαμε, το Brent κινείται στα 78 δολάρια, ενώ πτώση παρουσιάζει και το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι, με συμμετητές να εκτιμώνουν ότι η επανακίνηση στην αυξηπλοεία στα στενά του Ορμούς και η πιθανή επιστροφή περισσότερων ιρανικών ποσοτήτων στην αγορά θα συμβάλλουν στη βελτίωση της παγκόσμιας προσφοράς. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, Έρη, ότι το Brent έχει χάσει κοντά στο 10% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, επιστρέφοντας στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την κορύφωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Τώρα, πτωτικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα 41 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καθώς υποχωρούν οι ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά LNG και ενισχύεται η εικόνα επάρκειας εφοδιασμού στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα τώρα, η σημαντική πτώση του Brent και του αμερικανικού αργού δημιουργεί προϋποθέσεις για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων τις επόμενες μέρες, εφόσον η τάση διατηρηθεί και δεν υπάρξει νέα γεωπολιτική αναταραχή στην περιοχή. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κινείται στην περιοχή του 1 ευρώ και 80 λεπτών το λίτρο με την επιδότηση των 15 λεπτών. Στην Αττική, βέβαια, Έρη, η αμόλυβδη διαμορφώνεται κοντά στο 1 ευρώ και 93 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κινείται στο 1 ευρώ και 60 λεπτά. Οι τιμές είναι οι ονός πανών χαμηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των προτερείων της πρωτεύουσας, αλλά και των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου και εκεί βλέπουμε χαμηλότερες τιμές από 2 ευρώ.
1: Μάλιστα. Μετά από πολύ καιρό, λοιπόν, βλέπουμε και αποκλιμάκωση. Πολύ σημαντικό αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε. Φυσικά, όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, έτσι, οι υπογραφές που έπεσαν μεταξύ των δύο χωρών, ο τερματισμός και όλες αυτά που συμβαίνουν στη μακροοικονομία και τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, της άμυνας και της ασφάλειας, θα συζητηθούν φυσικά στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κώστας Παπαχλημίτζος, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στις Βρυξέλλες, λοιπόν, βρίσκεται από το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κύριε Μητσοτάκη, πριν πάμε στην Ευρωκορυφή, να πούμε ότι συμμετέχει αυτή την ώρα σε μια εκδήλωση που έγινε στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Η εκδήλωση δηλαδή αναδεικνύει το ελληνικό παράδειγμα ως παράδειγμα προς μίμηση, ας το πούμε έτσι, ναι. Πρότυπο κοινωνικού διάλογου. Είχαμε και ομιλίες από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, και από ανθρώπους από την Κομισιόν και από αλλού. Είμαι περήφανος ο Πρωθυπουργός που η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπογράφηκε από μια κέντρο-δεξιά κυβέρνηση. Μίλησε για μεγάλη πρόοδο τελευταία χρόνια στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην αύξηση των μισθών και στην αύξηση ακόμα και του κατώτατου μισθού. Είπε ότι στόχος είναι η αύξηση και να υπεργούμε μάλιστα του χρόνου, αλλά και τον μέσο μισθό. Όταν λένε υπεργούμενο, ή τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για 950 ευρώ κατώτατο μισθό το 27 και για 1500 ευρώ μέσο μισθό. Είπε επίσης ότι πριν από 10 χρόνια δεν έγιναν πολύ καλό για την Ελλάδα, στις Βρυξέλλες δηλαδή, εκεί που είναι σήμερα, σε αυτή την πόλη, αλλά χάρη στην εμπειρία του ελληνικού λαού βρισκόμαστε εδώ σήμερα και ελπίζω η παιδική μας ιστορία να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Θα λοιπόν τώρα, σε λίγες ώρες, συγκεκριμένα στις 6 ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πολλά και σημαντικά ζητήματα στο τραπέζι, καθώς είναι και η τελευταία Σύνοδος Κορυφής πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, να το πούμε, Σεπτέμβριο, πάλι θα βρεθούν, ή Οκτώβριο, οι 27 ηγέτες. Είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο. Είναι η άμυνα επίσης το επίκεντρο. Αυτά τα δύο θέματα έχουν κομβικό ρόλο σήμερα, στη σημερινή και αυριανή Σύνοδο Κορυφής, με τον Πρωθυπουργό να έχει ήδη δηλώσει εδώ και λίγες μέρες ότι πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα και με αίσθηση του επίγοντος σε αυτά τα δύο ζητήματα. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία αποτελεί κύριο προσδιοριστικό παράγοντα, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, του εμπορικού ελλείμματος εν της Κίνας. Βάζουμε και την Κίνα στην εξίσωση, γιατί και αυτή είναι κάτι το οποίο συζητείται σήμερα. Πώς δηλαδή θα μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό έναντι της Κίνας η Ελλάδα, η Ευρώπη. Η Ελλάδα βάζει ακόμα στο τραπέζι φυσικά σταθερά τους τελευταίους μήνες το μεγάλο κόστος ενέργειας, τα εμπόδια στη λειτουργία της κοινής αγοράς και τον χρηματοοικονομικό κατακαιρματισμό της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Και στα τρία ζητά να γίνουν αλλαγές και μάλιστα γρήγορα και μάλιστα προς την κατεύθυνση μιας πιο ενιαίας αγοράς.
1: Τώρα στα εσωτερικά, στα δικά μας, Κώστα, υπάρχει πολύ μεγάλο, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης το θέμα της ακρίβειας. Και βασικά είναι και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο. Χθες είχαμε την παρουσίαση της πλατφόρμας posokani.gov.gr και μάλιστα σήμερα ο Πρωθυπουργός έβγαλε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο σχετικά με αυτό.
7: Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι επιμένει πολύ σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση, όχι ως ανάγκη προφανώς για την αντιμετώπιση της κρίσης, ως ένα ακόμα μέτρο. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγη ώρα στον briefing των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι είναι μια πρωτοβουλία που συνδυάζεται με άλλες πρωτοβουλίες και ότι δίνει ένα ακόμα όπλο στον καταναλωτή. Εξήγησε δηλαδή ο κ. Μαρινάκης ακριβώς πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια με αυξήσεις εισοδημάτων πρώτα απ' όλα, με ελέγχους, με έκτακτα μέτρα. Με το μέγιστο περιθώριο κέρδους που είπε ότι ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου και άφησε περιθώριο να πάει και πιο πέρα από τις 30 Ιουνίου, να παραταθεί δηλαδή αυτό το πλαφόν στο μέγιστο περιθώριο κέρδους, αλλά και με αυτό το εργαλείο. Το οποίο εργαλείο το παρουσιάστηκε και χθες. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ανέβηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Ανέβασε και την πλατφόρμα με σύγκριση τιμών πόσο κάνει και εξήγησε πώς μπορεί να δεις που πουλείται φθηνότερα το κάθε προϊόν και να συγκρίνεις τις τιμές και προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός.
8: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
1: Στη νέα πλατφόρμα φυσικά αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
9: Πιστεύω ότι η διαφάνεια στην αγορά κάνει καλό στους καταναλωτές, στους πολίτες, σε όλους μας, στην πολιτεία η οποία κάνει ελέγχους με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή που κάνει πολύ σοβαρούς ελέγχους και δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι και δικαιωμένος για την επιμονή να λειτουργήσει μια ανεξάρτητη αρχή που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Άλλωστε και η συμβολή του στο να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που μόλις δείξατε είναι καθοριστική. Είναι προϊόν της δουλειάς αυτής της ανεξάρτητης αρχής.
10: Πώς αυτό θα βοηθήσει στη μάχη κατά της ακρίβειας?
9: Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν βλέπει ο πολίτης που πάει να αγοράσει τα προϊόντα για τη βδομάδα ή για το μήνα, ανάλογα ο καθένας τι κάνει, τις τιμές συγκρίνει και επιλέγει, γνωρίζοντας τι κάνει και επιλέγει το φθηνότερο, επιλέγει αυτό το οποίο τον συμφέρει, παίρνει σε πιο δύσκολη θέση τις εταιρείες του ανταγωνισμού.
10: Πιέσει την αγορά, λέτε προς τα κάτω.
9: Οι οποίες κάνουν άλλα πράγματα. Αυτή είναι η χρησιμότητα, γιατί κακά τα ψέματα οι τιμές καθορίζονται από τη σχέση προσφοράς και ζήτησης.
1: Η πλατφόρμα δεν λύνει την ακρίβεια, την επιβεβαιώνει, αναφέρει η αντιπολίτευση. Και μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε και εκείνος ένα βίντεο αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια. Για να ακούσουμε.
11: Έχει το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
12: Εσείς του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
11: Δεν μελετάει συνέπειες. Μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και συχάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου.
1: Τώρα πάμε στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει η κόντρα μεταξύ του Χάρη Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου με αιχμή όσα υπόθηκαν περί συνεργασιών και δημοσιονομικών. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι κάνει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας, έδωσε εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η αντιπαράθεση. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
13: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, τα όσα είπε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου στην πρωινή εκπομπή του Open τροφοδότησαν πολύ τη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με το κομμάτι το δημοσιονομικό, εκεί που είπε ότι πάνε καλά τα δημοσιονομικά της χώρας. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι αυτό αφορά μόλις το 20% των Ελλήνων, ενώ το υπόλοιπο 80% αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες και δεν είναι στα ραντάρ της κυβέρνησης. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι χαρακτήρισε γελία οποιαδήποτε συζήτηση για τις εκλογικές συνεργασίες. Το δεύτερο ερμηνεύτηκε από τον κύριο Δούκα, το εξέλαβε ο ίδιος ως μομφή στο πρόσωπό του, παρότι η κυρία Διαμαντοπούλου διευκρίνεζε σε συνομιλητέ της ότι αφορούσε τους πάντες, όχι μόνο τον κύριο Δούκα, οποιοδήποτε ανοίγει αυτή τη διαδικασία, κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά από εκεί πέρα ο κύριος Δούκας το έλαβε ως προσωπική αιχμή. Κατηγόρησε την κυρία Διαμαντοπούλου ότι η θέση που εξέφραζε για την κυβέρνηση είναι απέναντι θέσεις που έχει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικά ο ίδιος επέμεινε στο θέμα των προγραμματικών συνεργασιών με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Είναι μια συζήτηση πάντως αίρη που υπάρχει αυτή, δηλαδή τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών, ιδίως αν δεν επιβεβαιωθεί ο στόχος της πρώτης θέσης. Να σου πω ότι υπήρχε ένα σχόλιο από την Αγλαώτη, όπως είπες και εσύ, σε μια λογική να πέσουν οι τόνοι, ναι, ότι ο κάθε στέλεχος πρέπει να πάρει την ευθύνη και να μην τροφοδοτεί αντιπαραθέσεις. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος.
1: Αυτή νομίζω η δήλωση έχει πολύ ενδιαφέρον του κύριου Βαρδακαστάνη.
13: Ναι, αποκήρυξε και τη δήλωση που κάνει παλιότερα ο κύριος Δούκας και τη χτεσινή τη κυρία Διαμαντοπούλου. Ωστόσο, διευκρίνησε ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι οποιαδήποτε διαγραφές που για να σου μιλήσει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα πάνω στο τραπέζι, ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά να σου πω στο πλαίσιο του ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια προσέγγιση από την πλευρά του κύριου Αβδουλάκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν πώς, τι δήλωσε ο κύριος Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη εδώ στα Παραπολιτικά, που χαρακτήρισε και τις δύο άστοχες τις δηλώσεις και είπε ότι όποιος βγαίνει εκτός της ανάδειξης των θέσεων είναι και εκτός γραμμής.
14: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Ναι. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση. Και υπ' αυτήν την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση, ακόμα και αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία, που μπορεί και του κυρίου Δούκα να είχε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟ. Είχαμε το συνέδριο τέλος Μαρτίου, κλείσαμε θέματα. Η δική μου ορμότητα είναι να καλώ όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Μες. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από την στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής. Του συνεδρίου, όχι δική μου.
1: Τα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Είπε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα ρωτήθηκε και απάντησε: αν κάποιος κληθεί να επιλέξει ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα, θα πρέπει να πάει με τον δεύτερο.
15: Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα. Υπήρξε πολύ καλή υπουργός, πάρα πολύ ικανή. Και εγώ προσωπικά την εκτιμώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι την έχει πατήσει πολιτικά. Και θέλω να εξηγήσω γιατί το πιστεύω αυτό. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου έπρεπε να μην είναι πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε το τελευταίο καιρό. Αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου με αυτό που είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεν έχουν ταύτιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου προσπαθεί τώρα σε αυτό το παράλογο να εκφράσει πέντε πράγματα λογικά. Λέει, τι είπε, ότι είχε αναβαθμιστεί η διεθνή θέση τη χώρα το 19. Σιγά την ανακάλυψη. Δηλαδή χρειάζεται την Άννα Διαμαντοπούλου για να σου το πει. Δηλαδή, αν πει Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι στρογγυλή η γη, και πω και εγώ ότι η γη είναι στρογγυλή, πάει να πει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όμως αυτά στο ΠΑΣΟΚ, στην παράνοια που έχουν πέσει, την πολιτική παράνοια εννοώ, είναι άλλα ζητήματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάει πολύ αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έχει ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα στις πλειοδοσίες λαϊκίστικες. Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δωρεάν και Αθήνα Θεσσαλονίκη, λέει ο κύριος Τσίπρας. Κατάργηση Πανελληνίων, λέει ο κύριος Τσίπρας. Θα πει κάτι άλλο ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στη σφαίρα του παράλογου και τα δύο αυτά κόμματα. Γιατί πια ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ αριστερά. Και το πρόβλημα του μεγάλο ποιο είναι, ότι τώρα που δημιουργείται το κόμμα Τσίπρα, αν κάποιος αυτού τύπου ψηφοφόρος έχει να επιλέξει μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα, θα επιλέξει τον κύριο Τσίπρα.
1: Εσωστρέφεια στον ΠΑΣΟΚ και εσωστρέφεια όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζεται, θα λέγαμε, η εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς από τη μία ο Σωκράτης Πάμελος επιμένει ότι υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη εμφανίζονται τα στελέχη όπως ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι επιμένουν ότι η απόφαση αυτή δεν είναι ξεκάθαρη. Να πούμε ότι ο Νίκος Παπάς, μιλώντας χθες στο Action 24, είπε ότι έχει πάρα πολλές απορίες σε ό,τι αφορά την απόφαση αυτή και έθεσε θέμα με τον τρόπο του Προέδρου, λέγοντας ότι θα πρέπει ο κύριος Πάμελος να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Την ίδια στιγμή ο Παύλος Πολάκης σε συνέντευξή του δήλωσε παρόν, θα λέγαμε, στην εσωκομματική διαδικασία. Δηλαδή, με τον τρόπο του είπε ότι αν ανοίξει η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου, αυτός θα είναι παρόν. Mm-hmm. Και γιατί τώρα το είπε? Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η πλευρά του κυρίου Πολάκη επιχειρεί να μαζέψει 70 υπογραφές που χρειάζονται προκειμένου να ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να δει την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Το αν θα συμβεί αυτό τώρα μάλλον θεωρείται λίγο δύσκολο, πάντως οι προθέσεις του Βουλευτή Χανίων είναι αυτές. Να πούμε πάντως ότι ο κύριος Πάμελος σε συνέντευξή του χθες το βράδυ και πάλι στο Action είπε ότι δεν υπάρχει θέμα παραίτησής του. Ρωτήθηκε δηλαδή σχετικά αν σκέπτεται την παρέτηση και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και επεσήμανε για άλλη μια φορά ότι αποκλείεται να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες από την Κύπρο, όπου όπως είπαμε βρισκόταν στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, εξέφρασε την άποψη ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι ντέρμπι. Όπως είπε, η Ελλάς διεκδικεί την ψήφο των πολιτών για να νικήσει τις εκλογές. Και από εκεί και ύστερα είπε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από τις 6 Μαΐου, από τις 26 Μαΐου. Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Εάν οι εκλογές γινόντουσαν μέχρι τότε, προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, αυτό θα είναι δύσκολο, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μία αναμέτρηση σκληρή, η οποία θα γίνει ντέρμπι. Εμείς, λέει, δεν κατεβαίνουμε σε εκλογές απλώς για να καταγράψουμε τις δυνάμεις μας ή για να διαμαρτυρηθούμε, κατεβαίνουμε στις εκλογές για να νικήσουμε. Θέλω να σου πω ότι απάντησε και σε αυτά που έχει πει όλο το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση περί λαϊκισμού, για τις θέσεις που έχει καταθέσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι 5 προτάσεις δηλαδή, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και, και το θέμα των εισιτηρίων, η κατάργηση δηλαδή, η δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λόγοντας ο κύριος Τσίπρας ότι δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, το να ενδιαφέρεσαι δηλαδή για τα λαϊκά προβλήματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις. Και επεσήμανε ότι η πρόταση που έχει καταθέσει για δωρεάν μετακινήσεις είναι μία πρόταση η οποία αφορά τα λαϊκά στρώματα και το κόστος της οποίας ανέρχεται σε 250-300 εκατομμύρια. Και όπως είπε, είναι ένα κόστος το οποίο ο κρατικός προϋπολογισμός μπορεί να το αντέξει.
1: Μάλιστα.
16: Είναι ένα μικρό κόστος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας η Άννα Παπαδοπούλου. Είναι αναπληρώτερη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς στο Θανάση Φουσκίδη και στη Στέλλα Γκαντώνα.
17: Εμείς, όπως ακούσατε και τον Αλέξη Τσίπρα πρόσφατα και από την Νίκαια, ο στόχος είναι οπωσδήποτε η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτή τη στιγμή να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας, που δεν είναι άλλο από το ότι η Ελλάς έρχεται να προτείνει ένα πραγματικά εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου έναντι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δήλωση που έκανε η Λούκα Κατσέλη εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Είπε ότι Πασόκ και Ελλάς θα αναγκαστούν να συνεργαστούν και καλό είναι να γίνει αυτό πριν τις εκλογές.
18: Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ πιο ορθό να υπάρχει μια συμπόρευση και ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο πριν τις εκλογές. Μπορεί να γίνει κάτι. Φαίνεται δύσκολο.
1: Δύσκολο.
18: Θα συμπράξει. Ναι. Φαίνεται δύσκολο,
1: ναι, δύσκολο
18: πριν τις πρώτες εκλογές. Επομένως, το πιθανό είναι ότι θα κατέβει αυτοδύναμο, όπως έχει πει το ΠΑΣΟΚ, και αυτοδύναμο το Ελλάς, με τη συμπόρευση των μικρότερων κομμάτων του, του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πήρε την απόφαση στην Κεντρική του Επιτροπή.
1: Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας ψήφισμα με το οποίο διαπιστώνει σοβαρές ελλείψεις στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Έρικη, στη Θένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, αυτό λέει η έκθεση και όπως μας έλεγαν νωρίτερα και από το Υπουργείο Εξωτερικών, η Ευρώπη ουσιαστικά κατέγραψε στο ψήφισμά της, κατέγραψε στην έκθεσή της την πραγματικότητα για την εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία και για την κρίση των θεσμών, για την κρίση της δημοκρατίας, για την κρίση των κανόνων του κράτους δικαίου. Η αλήθεια είναι ότι στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στο briefing, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Λοιπόν,

0: και η Λατινοπούλου, θυμίζω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, σε μείζωνα θεσμική αντιπαράθεση, εξελίσσεται η υπόθεση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπό την Λάουρα Κουβέση προσέφυγε στον Άριο Πάγο. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς κατέθεσε προσφυγή η κυρία Κοβέσα στη διοικητική Ολομέλεια του Αρίου Πάγου σχετικά με το ζήτημα της μη ανανέωσης της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη αλλά για 2. Να πούμε ότι η κυρία Κοβέσα είχε προαναγγείλει και κατά τη τελευταία της επίσκεψη στην Ελλάδα την αντίθεσή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η συγκεκριμένη προσφυγή πρόκειται να κριθεί την επόμενη εβδομάδα από την διοικητική Ολομέλεια και σε περίπτωση που απορριφθεί δεν αποκλείεται να υπάρξει και προσφυγή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα.
1: Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι πολεοδομίες ολόκληρης της χώρας. Γίνεται έρευνα για μαύρο χρήμα μετά το κύκλωμα διαφθοράς το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, Βάσο.
2: Έτσι, ακριβώς με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, του κυρίου Χαράλα Μπουγκουλιώτη, θα διενεργηθεί μια εκτενής και πολυεπίπεδη έρευνα και θα ελευθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις της πολεοδομίας από το ένα άκρο της χώρας μέχρι το άλλο. Να σας πω ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος, σύμφωνα πάντα με την εντολή του κυρίου Μπουγκουλιώτη, δεν θα σταθεί μόνο στους υπαλλήλους και τα στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ στο μικροσκόπιο θα πούν και τριχών τρίτα πρόσωπα πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Σε κάθε περίπτωση, όταν ολοκληρώνεται μια έρευνα, τότε θα σχηματίζεται δικογραφία και θα αποστέλλεται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί η προκαταστική εκτέταση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Απίστευτο και όμως αληθινό και ελληνικό. 77χρονος στον Πειραιά επιτέθηκε με 3-1 σε 2 άτομα για μια θέση στάθμευσης. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 2 η ώρα, όταν οι κάτοικοι της ίδιας πολυκατοικίας είχαν μια διαμάχη, μια ηλεκτρική διαμάχη για μια θέση στην πιλωτή της πολυκατοικίας της οδού Μπιζανίου. Εκεί τα πνεύματα οξύνθηκαν, ο 77χρονος δεν αντιμετώπισε πολύ ελαφρά την δυσαρέσκειά του και άρχισε να βρίζει κιόλας και εκείνη την ώρα απάντησαν αντιστοίχως 2 αδέλφια, ένας 42χρονος και ένας 38χρονος στις ύβρις του 77χρονου. Τότε εκείνος κινήθηκε, άνοιξε το πορταγκάστρο στο αυτοκίνητο του και έβγαλε μια 3-1 μήκους 130 εκατοστών και επιτέθηκε στον έναν από τους δύο, μάλιστα τραυματίζοντας τον ελαφρά στο χέρι, ο οποίος όμως κατάφερε να ξεφύγει και να κρυφτεί πίσω από κάποια αυτοκίνητα. Έπειτα ο 77χρονος κυνήγησε τον δεύτερο αδελφό, ο οποίος στην συμβολή των οδών Μπιζανίου και Σκυλίτσι στραβοπάτησε και έπεσε στο έδαφος, με τον 77χρονο να φτάνει από πάνω του και να επιχειρεί να τον τραυματίσει, ευτυχώς χωρίς όμως αποτέλεσμα.
1: Ναι.
3: Αμέσως σημειώθηκε πανικός εκεί στο σημείο, κάλεσαν την αστυνομία, η ομάδα Δίας έφτασε πάρα πολύ γρήγορα, συνέλαβε τον 77χρονο και τον οδήγησε στο ΑΤΑΦ του Δημοτικού Θεάτρου και σήμερα πριν από λίγη ώρα τον οδήγησαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στον Πειραιά προκειμένου να περάσει από τη διαδικασία του αυτοφόρου. Κατηγορείται για παράβαση του νόμου περί όπλων αλλά και για απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
1: Τώρα είχαμε και έναν άγριο επίσης καυγά ανάμεσα σε 2 οδηγούς μηχανών για την προτεραιότητα στο δρόμο και μάλιστα σε σιδηροδρομική γραμμή εκεί στον Κολωνό.
3: Αυτό ακριβώς. Έρη, ήταν την Κυριακή το βράδυ που σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί μάλιστα και από κάμερες των περίοικων, εκεί που δεν μπορούσαν να πιστέψουν τα μάτια τους πως οι 2 αναβάτες που ήταν στην Αγίου Μελετίου και ετοιμάζονταν να περάσουν από την σιδηροδρομική γραμμή, να περάσουν από την σχετική διάβαση, έβγαλαν τα κράνη τους και άρχισαν να κοπανά ο ένας τον άλλον με τα κράνη. Χρησιμοποιούσαν λέει τα κράνη ως όπλο. Μάλιστα ο καυγάς κράτησε πάρα πολλή ώρα και χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχρεμότερων προκειμένου να λήξει το συμβάν. Ευτυχώς δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός και όλα έλαβαν τέλος.
1: Τώρα πριν από λίγες ώρες έχει έρθει η καταγγελία ότι οι πυροσβέστες αναφέρουν ότι δέχθηκαν επίθεση ενώ έσβηναν φωτιά σε καταβλισμό στον Ασπρόπυργο. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?

0: χέρι, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο δεν είναι καινούριο όμως. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά και οι πυροσβέστες διαμαρτύρονται συχνά για αυτά τα περιστατικά που αντιμετωπίζουν και γι' αυτό πολλές φορές πηγαίνουν μαζί με την αστυνομία σε τέτοια περιστατικά.
1: Απίστευτο.
0: Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, όλα σημειώθηκαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα κλείθηκε να επέμβει στην περιοχή του Ασπροπύργου, πολύ κοντά σε καταβλισμό Ρωμά. Εκεί 20 άτομα τους περίμεναν και τους προφυλάκησαν, με αποτέλεσμα να φύγουν άρον-άρον οι πυροσβέστες και να προχωρήσουν σε σχετική καταγγελία.
1: Πήγανε μάλιστα να τους πάρουν και το όχημα.
0: Πήραν να τους πάρουν το όχημα, πήγαν να τους πάρουν και διάφορα τιμαρτή που μπορεί να είχαν πάνω τους.
1: Προσωπικά αντικείμενα, ναι.
0: Οι τρεις πυροσβέστες κλείθηκαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα και έβαλαν μπροστά και εγκατέλειψαν το σημείο όπου είχε ανάψει η φωτιά. Έτσι, μια φωτιά η οποία δεν γεννήθηκε από μόνη της, δεν μπήκε από μόνη της. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς τους εμπλεκόμενους να είχαν κάποιο λόγο να βάλουν φωτιά, διότι πολλές φορές οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βάζουν φωτιά σε καλώδια προκειμένου να φύγει το πλαστικό από αυτά και να παραμείνει ο χαλκός, τον οποίο να τον εκμεταλλευτούν εμπορικά.
1: Τώρα πολλές φορές έχουμε πει, Σπύρο, για τηλεφωνικές απάτες. Για ακόμη μια φορά, μια 78χρονη στην Κηφισιά έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης. Τι ακριβώς συνέβη?
0: Και έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και μάλιστα η λία των δραστών ήταν και πάρα πολύ μεγάλη, γιατί μιλάμε για 200 χρυσές λίρες. Το σενάριο δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε, είναι απολύτως γνωστό και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι άνθρωποι που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και ισχυρίζονται ότι αν τα τιμαλφή, τα κοσμήματα και τα χρήματα δεν μπουν σε μια συσκευασία, σε ένα μπολ, σε μια σακούλα και να τα αφήσουν έξω τα θύματα, τότε υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει μάλιστα ότι μπορεί να εκλειφθεί και ραδιενέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Λένε ότι μπορεί.
1: Χρειάζεται ό,τι πολύ μπορεί... μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ευτυχώς όμως οι αστυνομικοί τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος κατάφεραν και εντόπισαν τον αρχηγό τη συγκεκριμένη συμμορία, η οποία δραστηριοποιείται και αυτή, έχει τη βάση της και αυτή στον Ασπρόπυργο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Τώρα η Ακρόπολη περνά σε μια νέα εποχή. Το Παγκόσμιο Μνημείο μας, ο μεγάλος μας θησαυρός, μετά από 220 χρόνια αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα. Η Χρύσα Παλιαράκη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι είναι μια σημαντική εξέλιξη για την Ακρόπολη μας αυτή. Όπως είπες και εσύ, για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και έδωσαν έτσι πλέον στους επισκέπτες τη να θαυμάσουν το εμβληματικό μνημείο. Έχουν φύγει οι σκαλοσιές που υπήρχαν εδώ και χρόνια στη δυτική του όψη. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια εικόνα που δεν έχει αντικρίσει κανείς μας εδώ και δύο αιώνες. Στην ουσία αυτό που έγινε είναι ότι το τριγωνικό επάνω μέρος της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα εμφανίζεται ξανά πιο ολοκληρωμένο. Τοποθετήθηκαν δύο νέοι ορθοστάτες στις κενές θέσεις του αετώματος και ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες της αποκατάστασης. Η υπουργός, η κυρία Λίνα Μενδώνη, χαρακτήρισε φυσικά το αποτέλεσμα πραγματικά συγκλονιστικό και τόνισε ότι η απομάκρυση των ικριωμάτων και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα των τελευταίων ετών στις εργασίες συντήρησης της Ακρόπολης. Για τις ανάγκες της τελικής τοποθέτησης των λίθων, τώρα εγκαταστάθηκε ένα νέο λειτουργικό σύστημα ικριώματος, το οποίο είναι πιο προσαρμοσμένο στο μνημείο και πληρεί τις αυστηρότερες σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Το ιστορικότερο μνημείο, η Ακρόπολη της πατρίδας μας και η μουσική συναντά την ιστορία σε 9 συναυλίες, σε εμβληματικά σημεία της Αττικής, από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου. Εκεί το Attica Roots Festival έρχεται με μια νέα πολιτιστική δράση να αναδείξει τη μουσική μας παράδοση, να τη συνδέσει με το σύγχρονο κοινό. Για όλα αυτά λοιπόν θα μας ενημερώσει τώρα η Μαριάνθη Κουνιά από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μαριάνθη.
3: Καλησπέρα, Έρη. Πράγματι, σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς παρουσίασε στο Ίδρυμα Γουλανδρή το νέο μουσικό φεστιβάλ της περιφέρειας, που έχει τίτλο Attica Roots Festival, που θα ξεκινήσει στις 25 Ιουνίου και θα φιλοξενήσει σε εμβληματικά ιστορικά τοπόσημα της Αττικής 9 συναυλίες με δωρεάν είσοδο.
1: Πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή με τους καλλιτέχνες, με κορυφαίους καλλιτέχνες, και να πούμε μερικά τοπόσημα, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Ρωμαϊκή Αγορά, είναι το Σούνιο, έτσι.
3: Βέβαια, η έναρξη του φεστιβάλ θα δοθεί στη Ρωμαϊκή Αγορά στην Πλάκα την 5η 25 Ιουνίου.
1: Και φυσικά να πούμε ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες, Μαριάνθη, όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η Ευανθία Ρεμπούτσικα.
3: Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, το συγκρότημα Κάτζο Ντίλο, οι Χαΐνιδες θα υποδεχτούν το κοινό της Αττικής με σκοπό την σύνδεση της παραδοσιακής με τη σύγχρονη μουσική.
1: Η αυλαία ανοίγει λοιπόν στις 25 Ιουνίου με τους Mod Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά, ολοκληρώνεται στις 25 Ιουλίου, ένα μήνα μετά, στο Ζάπιο, και βεβαίως η είσοδος είναι δωρεάν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και επίσης είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, Μαριάνθη.
3: Η είσοδος είναι δωρεάν, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, είναι 9 οι συναυλίες, στην Αθήνα, στην Αττική θα γίνουν όλες, και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χαρδαλιάς, έχει στόχο να γίνει θεσμός αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή να ακολουθήσουν και άλλα φεστιβάλ πάνω με βάση αυτό. Και να πούμε κάτι τελευταίο, ότι έχει επίκεντρο τις ρίζες, ναι, τις ρίζες της μουσικής, φέρνοντας τα παραδοσιακά στοιχεία στο σήμερα.
1: Πολύ σημαντικό, και είμαστε πολύ χαρούμενοι, Μαριάνθη, διότι η χορηγή επικοινωνίας είναι ο όμιλός μας, Next Step Media Group, αλλά και το aefemerida.gr, σε μια εκδήλωση μοναδική με 9 συναυλίες.
3: Και φυσικά το Μέγκα.
1: Και φυσικά το Μέγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριάνθη.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Χρήστος Μπατάκας, όλα βεβαίως κινούνται γύρω από το Μουντιάλ. Έχουμε αγωνιστικές εξελίξεις εκεί, στην μεγάλη μπάλα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Να ξεκινήσουμε με τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση από ό,τι βλέπω. Είχαμε μια πολύ σημαντική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της Κροατίας, που δεν κατάφερε να επιβληθεί απέναντι στην Αγγλία.
4: Ακριβώς. Ήταν το παιχνίδι που ουσιαστικά έκλεψε την παράσταση από όσα συνέβησαν στο χτεσινό βράδυ. Τα τρία λιοντάρια επικράτησαν με 4-2 της Κροατίας. Έδειξαν από νωρίς γιατί θεωρούνται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Συνδύασαν και θέαμα και ουσία. Είχαν λύσεις επιθετικά για κάθε γκολ που τους έδινε η Κροατία, και είναι ενδεικτικό το ότι δεν υπάρχουν αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις από πλευράς Άγγλων για το τρόπαιο. Συνεχίζουν σταθερά μακριά από τον τύπο και τα φώτα. Στον ίδιο όμιλο επίσης να πούμε ότι η Γκάνα ξεκίνησε με νίκη, επικρατώντας 1-0 του Παναμά και μπαίνοντας και εκείνη στη μάχη της πρόκρισης, ενώ λίγο νωρίτερα η Πορτογαλία ήταν απογοητευτική για όσοι την περίμεναν.
1: Ναι.
4: Έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και τέλος η Κολομβία έκανε ουσιαστικά το καθήκον της, νικώντας με 3-1 το Ουσμπεκιστάν.
1: Λοιπόν, πέρα από τα αγωνιστικά βέβαια, υπάρχουν και αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες που αναδεικνύουμε και εδώ από τα παραπολιτικά, οι ανθρώπινες ιστορίες του Μουντιάλ, που κερδίζουν πάντα έτσι το ενδιαφέρον και των ακροατών. Εδώ τώρα έχουμε μια ξεχωριστή ιστορία. Η ιστορία του Γιώαν Βίσα, ενός παίκτη ο οποίος σκόραρε για το Κονγκό, αλλά αυτός έχει μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. Θέλεις να μας την πεις, Χρήστο μου?
4: Βεβαίως, μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες παικτών του Μοντιάλ. Έγινε ουσιαστικά ο Βίσα ήρωας για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο 1-1 με την Πορτογαλία. Ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία της χώρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πίσω όμως από τον γκολ υπάρχει μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. Το 2021 συγκεκριμένα, όταν αγωνιζόταν στη Λοριάν, είχε δεχτεί επίθεση με οξύ μέσα στο σπίτι του από γυναίκα που είχε παρουσιαστεί τότε ως θαυμάστριά του. Υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα στα μάτια. Χρειάστηκε μάλιστα να κάνει και μια επίγουσα επέμβαση, όπου για μήνες δεν γνώριζε αν θα μπορέσει να ξαναδεί κανονικά και εννοείται να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.
1: Αυτό συνέβη πριν από 5 χρόνια, Χρήστο.
4: Ναι, ακριβώς. Και ο ίδιος έχει περιγράψει αρκετά καλά εκείνη την περίοδο.
1: Ναι.
4: Είχε πει ότι ήταν ένας εφιάλτης για τον ίδιο, είχε ζήσει κρίση πανικού, είχε αδυναμία στον ύπνο. Παρ' όλα αυτά, όχι μόνο δεν τα παράτησε, έφτασε μέχρι την Premier League και σήμερα έχει βρεθεί να γράφει ιστορία με τη φανέλα του Κογκό, μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία.
1: Μάλιστα, τώρα πάμε, φεύγουμε από το Μουντιάλ και πάμε τώρα σε όλα όσα γνωρίζουμε, όλες τις πληροφορίες που έχουμε γύρω από το πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι συμβαίνει, τι έχουμε εκεί?
4: Πρόκειται να είναι το πιο καυτό όνομα του φετινού καλοκαιριού στο NBA. Συνεχίζονται τα σενάρια γύρω από το μέλλον του σχετικά με το Milwaukee.
1: Mm-hmm.
4: Έχουμε κάποια δημοσιεύματα που το συνδέουν με τη Celtics, αλλά έχουμε και μια νέα αναφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες που βάζει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και τους Miami Heat. Σύμφωνα με το δημοσιογράφο Jake Fisher, οι Bucks λειτουργούν τις τελευταίες ημέρες σαν μια ομάδα που περιμένει ουσιαστικά να αποκτήσει και τη 13η επιλογή του draft, μια επιλογή που ανήκει αυτή τη στιγμή στους Miami Heat. Κάτι τέτοιο εννοείται πως θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν γινόταν ένα πιθανό trade με τους Heat, με το Γιάννη φυσικά να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει το μέλλον του Γιάννη και τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρήστος Μπατάκας στα αθλητικά. Να σας πούμε ότι αυτή την ώρα έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κυκλοφοριακό κομφούζιο θα το χαρακτήριζε κανείς στο κέντρο της Αθήνας. Και όχι μόνο, πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στη Λεωφόρο Αθηνών, σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας. Έχουμε επίσης αυξημένη κίνηση στον Καρέα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Γλυφάδας. Αυτή την ώρα έχουμε ισχυρή βροχόπτωση στην Λακωνία, στον νομό Λακωνίας. Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού. Από αύριο, κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς προβλήματα. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στην Αττική δείχνει 30 βαθμούς και 29 στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Η ώρα είναι 3.

Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: πάρα πολύ τι κάπρο ειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
4: Ρε παιδιά, πήγα να πάρω τροφή για το γάτο. Έτσι, καταρχήν είχε μία έλλειψη τροφή. Παίρνω μία πάρα πολύ ωραία γευστική τροφούλα και είχε έλλειψη. Ήθελα όμως να πάρω την ίδια μάρκα, διότι αυτή η μάρκα ξέρω ότι είναι και οικονομική και καλής ποιότητας σε σχέση με τα λεφτά που δίνεις και πάρα πολύ γευστική. Είχε λοιπόν. Εδώ μιλάμε, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Είχε. Για γατάκια με τη μαμά τους, άλλη τροφή να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Για στηρωμένο, εντάξει το ξέρουμε αυτό, άλλη τροφή. Για το υροποιητικό, άλλη τροφή. Με γεύση. Η μία ήταν με σολομό, η άλλη ήταν με τόνο. Για ξηρά τροφή μιλάω. Η άλλη ήταν κοτόπουλο και η άλλη ήταν γαλοπούλα και η άλλη ήταν βοδινό. Μετά, άλλη τροφή, άλλη δηλαδή κατηγορία, για απογαλακτισμένα, για μη γαλακτισμένα, για γάτα στην εμμηνόπαυση, για γάτα, δηλαδή ούτε εμείς, οι δε κονσέρβες είναι, η κονσέρβα η οποία, πέραν ότι είναι όλες οι γεύσεις που έχουμε πει, δηλαδή χοιρινό, βοδινό, πάπια, τόνο και μετά είναι τα άλλο που είναι κασερόλ. Δηλαδή είναι η γεύση για τη γάτα κασερόλ. Και είναι αυτό κομμένο κομμάτι και κομμάτι και κομμάτι. Και έχει μέσα και ντοματούλα. Έχει μέσα και τα μυρωδικά. Παιδιά, εγώ δεν τρώω έτσι γκουρμέ. Μετά είναι ένα άλλο που το γυρνάς ανάποδα και είναι σαν τζέλι. Και φέρνει και μια σωστή. Λέω για τις τροφές της γάτας,
0: ναι.
4: Που πήγα να πάρω τη έλλειψη.
0: Τι θες να φας από την τροφή της γάτας?
4: Παιδιά, παιδιά, μιλάμε τέτοια ποικιλία. Εμείς δεν τρώμε σε εστιατόρια.
0: Φάε την τροφή της γάτας.
4: Θα το δοκιμάσω.
0: Γίνε και εσύ γάτα.
4: Αυτό βλέπω.
0: Άρχισε να νιαουρίζει.
4: Αυτό βλέπω. Αυτά. Ναι. Τέλος πάντων, πήρα μία τώρα που έκανε, ήταν λέει σε χρυσό κουτί αυτή, διότι οι άλλες είχαν έλλειψη. Βέβαια, ο κόσμος πάρα πάρε τις φτηνές. Είχαν έλλειψη οι άλλες και σου λέει κάτσαν αυτό και αυτή που είναι ακριβή την έχουν βάλει και είναι golden και είναι αυτά. Και κάνει το τρίχωμά της έτσι και την κάνει να βλέπει καλύτερα, να ακούει καλύτερα. Θα πας από αυτό σε λίγο γάτος δηλαδή με αυτή την τροφή. Τα έδωσα γιατί δεν είχε συνατιάρο να πάρω. Έβρωσα 13 ευρώ τα 250 γραμμάρια.
0: Πόσα!
4: Είναι... Ναι, άστο να πάει.
0: Έλα, δεν πειράζει. Πήρε και τις κονσέρβες. Πες ότι του γιορτάζει τα γενεθλιάκια του.
4: Τι γιορτάζω, λέει.
0: Τα γενεθλιάκια του.
4: Ναι, άιντε πάει στην ευχή. Την πήρα την τροφή. Τους είπα όταν θα έρθει φτηνή να με ειδοποιήσετε. Αν με ειδοποιήσουν, σφύραμε. Σφύραμε. Έχουν τελειώσει, παιδιά. Αδειάζουν τα ράφια με τα φτηνά και μένουν τα γκουρμέ. Με πάπιες Πεκίνου η γάτα και με φτερούγες κοτόπουλου. Με σος μπάρμπεκιου. Έχετε τρελαθεί.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φριστικά, τι πήρατε χαμπάρι. Όλα, παιδί μου, έχουν ακριβήνει. Όλα. Τώρα σε λίγο γάτες, σκύλοι και κοτσίφια και άνθρωποι θα τρώμε την ίδια τροφή. Τα ίδια θα τρώμε.
4: Ναι.
0: Θα τρώμε.
4: Δεν συμφέρει όμως.
0: Μυρμήγκια, σκουλικάκια.
4: Εγώ δέχομαι να δοκιμάσω ένα μυρμηγκάκι τηγάνιτο. Μην το συγχαίρω με το μυρμήγκι. Στην κατσαρίδα έχω θέματα. Δηλαδή θα ήθελα να διαλέγω το έντομο. Και κουνούπι τρώω. Τι έχει το κουνουπάκι, λίγο αίμα σου πίνει. Μίγα δεν τρώω ότι συχαίνομαι. Αλογάκι της Παναγίας, σαν και κρατσινιστό, δέχομαι. Δηλαδή έχει ποικιλία. Σαβρούλες τις λυπάμαι, αλλά δεν βαριέσαι. Μια τηγανητή σαύρα την τρώω. Αυτά. Μα για εκεί πάμε. Αφού δεν υπάρχει. Πρέπει να παίρνουμε πρωτεΐνη, σου λέει.
0: Σωστό. Λοιπόν, πρωτεΐνη και είναι φουλ στην πρωτεΐνη τα έντομα, ε.
4: Ναι, είναι.
0: Φουλ. Έχει και τίποτα άλλο εκτός την πρωτεΐνη? Έχει καθόλου ζάχαρα? Πρέπει να μας κάνουν
4: το
0: ανάλυση.
4: Έντομο.
0: Ναι.
4: Θα το κάνεις μετά με καραμελωμένο, ρε παιδί μου. Θα παίζεις τέτοια μπαλίτσα,
0: ναι, καταλαβαίνεις. Ναι, σε λιγοφορώ ότι στην Κίνα κάνουν κάτι τέτοιο.
4: Το ξέρω. Είμες καθόλου με MTV Awards, Mad Awards εχθές?
0: Όχι. Μόνο Ρέμο είδα. Ναι. Μπορεί να μπει, μπορεί
4: με την
0: να
4: κλαβία, μπει. Με την κλαβία που τραγούδησε και η κλαβία μαζί του.
0: Κατέβηκε
4: από το βράχο η κλαβία, σε το κλάμα και έριξε και ένα έτσι.
0: Γιόρτασαν το Ρέμο
4: τα 30 πόσα, χρόνια.
0: 30 χρόνια καριέρα.
4: Να τα εκατοστήθη. Λοιπόν, επειδή είδα λίγα βίντεο, δεν είδα τα Mad Awards. Ήταν διαγωνισμός ποια φοράει το καλύτερο βρακί, από ό,τι κατάλαβα. Παιδιά, όλες ήταν με φορμάκια, με κορμάκια, με διαφάνειες. Βλέπαμε από μέσα. Εντάξει, ήταν ρούχο βρακί όμως, δεν ήταν βρακί. Και γενικότερα
0: Πέρασανε δύο κότερα. Μάλιστα.
4: Εσύ είπες καθόλου.
0: Σου λέω όχι.
4: Α.
0: Είδα μόνο στιγμιότυπα, είδα τον Κοτόπουλο που τον βράβευσαν.
4: Τον
0: Κοτόπουλο που τον βράβευσαν. Είδα την.
4: Η Μπαμπαράγκα ήταν η Τζαγκαράγκα.
0: Μπαμπαράγκα, Ταταράγκα. Τι είναι που φοράει κάτι εκεί πέρα, σαν πολίστρια είναι.
4: Εντάξει, δεν
0: είναι. Είναι πολύ γεροδεμένη, είναι μπουτού και μπρατσού.
4: Ναι, ωραία φατσούλα όμως. Ωραίο κοριτσάκι, ρε παιδί μου, ζουμερό παιδάκι.
0: Ναι.
4: Πόσο είναι αυτή, 30, δεν ξέρω. Η Μπαμπαράγκα. Είδα την, σε ένα βίντεο την Φουρέιρα που φόραγε ένα μπικίνι. Ένα μπικίνι, ένα σουτιέν και ένα σόρτ και χόρευε. Εντάξει, είναι πολύ καλή πάντως. Πάρα πολύ καλή performer. Αυτά. Και φαντάζομαι ότι άμα το βλέπα κανονικά θα τα βλέπα και με έναν ξέρω που δεν ξέρω.
0: Να.
4: Έτσι υποθέτω. Ήτανε ράπερ, τράπερ και τέτοια πράγματα. Όπως κάθε χρόνο δηλαδή.
0: Ακριβώς.
4: Αυτά.
0: Κάποια ονόματα δεν τα ξέρουμε, έτσι. Είναι για άλλες ηλικίες.
4: Ναι, ναι, ο Απόν, ας πούμε, ήταν ένας,
0: Απόν,
4: ένα
0: λέγεται.
4: Παλικάρι, ναι, λέγεται Απόν.
0: Α.
4: Αλλά δεν γράφεται.
0: Είναι Απόν γενικώς.
4: Μάλλον. Αλλά γράφεται λατινικά. Μπορεί να σημαίνει Απόν, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό δεν τον ήξερα εγώ. Σε πληροφορώ ότι κέρδισε στις κατηγορίες καλύτερη μπαλάδα και καλύτερος καλλιτέχνης pop.
0: Μπράβο.
4: Εντάξει, μάλλον θα είναι καλό το παλικάρι. Όμως τα ακούν τα μικρά παιδιά. Τα πιο μικρά. Δεν τον ήξερα. Θα είναι και άλλοι που δεν ξέρουμε. Γιατί είναι άλλο τύπο μουσική μόνο. Εμείς ξέρουμε το ρέμο μας, τη Φουρέιρα μας. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Αλλά εγώ ακούω τραγουδάκι, ας πούμε, του Λέξ.
0: Η Φουρέιρα ήτανε.
4: Ναι, σου λέω, χόρεψε κιόλας.
0: Α, ήτανε.
4: Ναι.
0: Χόρεψε με την Μπαμπαράγκα. Τζαγκαράγκα.
4: Δεν είδα, χόρεψε με την Μπαμπαράγκα.
0: Αυτοί έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.
4: Ναι. Έχει έρθει στην Ελλάδα και είχε τραγουδήσει η Μπαμπαράγκα πριν ακόμα, λέμε
0: στη
4: τώρα.
0: Φουρέιρα.
4: Στη Φουρέιρα, ναι. Ναι. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Έχετε ακούσει τη νέα τρέλα στο εξωτερικό με τους Φυριανούς? Ναι, καλέ, που τίνονται ζώα και μιμούνται τόσο, το έχουμε πει και θέλουν να πάνε σε κτηρίατρο.
0: Δεν είπαμε για Κατερίνα Λιόλιου, που βγήκε παιδιά σαν.
4: Ο Νταρτανιάν.
0: Ο Νταρτανιάν, τι ήταν. Συγγνώμη.
4: Αυτό τώρα.
0: Συγγνώμη το λογαριασμό και Νταρτανιάν. Ναι, τι είναι, δηλαδή,
4: κοίτα.
0: Που κολλάει.
4: Ναι,
0: τι είδω στη λίστα.
4: Εμένα μου αρέσει πολύ την έντα. Αυτή τη φορά αυτό που είδα και εγώ δεν μ' άρεσε. Ήταν περίεργο. Ξέρεις κάτι, θέλει να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες της πίστας και καλά κάνει, στιλιστικά εννοώ, αλλά πρέπει να το βρει λίγο καλύτερα. Αυτό με το γενικά μου αρέσει εμένα όπως δίνεται. Αυτό με το καπέλο δεν μ' άρεσε.
0: Ήταν και ο Καλάφης εκεί, του ρίξε ένα φυλάκι, έκανε και ένα πατ-πατ στο Μπάρι Κασιδόκοστα γιατί είναι στην εταιρεία του. Και μπράβο, είσαι η καλύτερη. Πόσο εξτέ, παιδιά. Το εξτέ σπουγγάρισε την είσοδο.
4: Το οποίο πώς το αντέχουνε, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα τραβάει το μαλλί μέχρι κάτω.
0: Έλατε.
4: Δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Mm. Είχα βάλει πάρα πολύ παλιά, γιατί είχα κουρευτεί, είχα κάνει πάλι πειράματα στον εαυτό μου και είχα γίνει σαν να είχα κουρευτεί με χειροβομβίδα. Mm. Και είχα πάει και είχα βάλει. Τα έβγαλα. Τα κράτησα πέντε. Είχα δώσει τα κέρατά μου σε λεφτά και τα έβγαλα σε τέσσερις μέρες. Δεν άντεχα. Δεν μπορείς να λουστεί. Καλά, να ξαπλώσει. Νομίζω ότι σου έχουν κάνει επέμβαση και σου τραβάνε τα μαλλιά. Και ξέρεις ότι δεν κάνει και καλό
0: να
4: τα κρατάς για πολύ, γιατί αδυνατίζει η ρίζα. Καραφλιένεις δηλαδή, με λίγα λόγια, να τα φοράς μόνιμα.
0: Να.
4: Τι για πάρα πολύ καιρό.
0: Αχ,
4: αυτά.
0: Τι να πω. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά, tele.gr, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 6, Avanti Maestro. Λοιπόν, να πούμε πριν το Avanti Maestro ότι... Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αυτό είναι τοποθέτηση προϊόντος. Αν θέλεις να ζεις το καλοκαίρι με διασκέδαση στο φουλ, υπάρχει το Ρίτσες Καζίνο Μονπαρνές. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια, happenings, γεύσεις και cool κληρώσεις. 320.000 παιδιά μετρητά για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ρίτσες Καζίνο Μονπαρνές. Μια ανάσα από την Αθήνα. Λοιπόν, σήμερα ξέρετε που πάμε. Πάμε πάλι Αγκίστρι. Δύο άτομα μετεπιστροφής για Αγκίστρι. Κοντινός προορισμός. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Καθημερινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά. Με τη Hellenic Seaways. 2-11-10-80-880. Και το ταξίδι τώρα αρχίζει. Είχε διάφορους celebrity χθες εκεί.
4: Δεν είδε, για πες.
0: Είχε λίγο celebrityταριό, νεολαία βέβαια περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι, επειδή έχει πολλά κοσμικά event αυτή την εποχή, έχουν λίγο κουραστεί, αλήθεια είναι. Λοιπόν, τι μου είπε η οδοντίατρός μου.
4: Για πες.
0: Της είπε ότι μία φίλη έβαλε ψεύτικα δόντια με 100 ευρώ, μου λέει δεν κατάλαβες.
4: Τι ψεύτικα.
0: Υπάρχει αγγελία στο ίντερνετ. Ελαφρώς μεταχειρισμένη μασέλα.
4: Να τα!
0: Τιμή τέτοια! Ελαφρώς μεταχειρισμένη μασέλα.
4: Η μασέλα δεν πρέπει να έχει πάρει τα μέτρα, παιδί μου. Τελικά.
0: Ναι. Ο άλλος, άκου να δεις. Ο άλλος δεν έχει χρήμα να βάλει μασέλα. Σου λέει, θα βάλω εκεί πέρα το. Πώς λέγεται?
4: Τι
0: που βάζουν κάτω από τη μασέλα για να γεμίζει.
4: Το εχμαγείο, ας πούμε.
0: Όχι, παιδί μου. την κορέγκα.
4: Α, και θα γεμίσω τα κενά.
0: Ακριβώς.
4: Ή θα την κάνω έτσι και θα έρθει στα ίσα. Νομίζω ότι παιδιά δεν είναι τζιν. Έτσι, μασέλα είναι, να τα λέμε κι αυτά. Θυμάσαι ένα Λιβάι που είχε γίνει τη μόβα και ήταν τρομερό που το έβαλε στην πανιέρα και γέμιζε την πανιέρα με νερό. Ναι. Το Λιβάι 105 ήταν. Που είχε κάνει θράψη και έπαιρνε, λέει, και όντως γινότανε. Έπαιρνε το σχήμα του σώματός σου.
0: Ναι.
4: Έτσι, αυτό δεν γίνεται με τη μασέλα. Θα λέει 100 ευρώ και μεταχειρισμένη. Υιού.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι.
16: σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditbank, η τράπεζά σου.
17: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής.
18: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
17: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
18: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
17: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
18: Υπέρκομψη η Μπίμπι.
17: Η Μπίμπικα.
18: Λοιπόν, για ένα βράδυ στις Βερσαλίες, λέει, υποδέχθηκαν τον Τραμπ.
17: Ναι, και ήταν, καθόταν αυτός, κοιτούσε τα ταβάνια αυτά. Και έδειξε κάποια στιγμή που ήταν σαν να τα είχε χαμένα ένα πράγμα.
18: Αφού τα είχε χαμένα μόνιμα τα τελευταία, δες προσέξεις.
17: Κάτι έχει πάθει.
18: Ναι, έχει πάθει.
17: Αλλά είναι, παιδιά, οι Βερσαλίες δεν υπάρχουν.
18: Καλά, πολύ ωραία.
17: Δεν
18: ναι.
17: υπάρχουν οι Βερσαλίες και όλα τα τραπέζια που γίνονται εκεί. Είναι γκράντε, έχει ένα art de la table. Καταρχάς είναι μυθικός ο χώρος. Το συζητάμε.
18: Είναι
17: το
18: πολύ
17: και οι Αμερικάνοι, επειδή δεν έχουν κουλτούρα και ιστορία κλπ. Πηγαίνουν σε τέτοια παλάτια και μένουν λίγο.
18: Ναι. Θα πάρει ιδέες τώρα να κάνει έτσι τον λευκό οίκο, γιατί είναι και καρά βλαχουριό. Λοιπόν, φοράει ένα πολύ ωραίο φόρεμα η Μπιμπίκα. Ήταν λίγο σασαλιάρα με το πάνω μέρος, αλλά εντάξει, ήταν όλο δαντέλα και μετά το υπόλοιπο ήταν ύφασμα αυτό λεπτό και άσπρη γόβα σαν να βγω έβγαινα από κάτω γόβα. Μ' αρέσει που θέλω να πω ότι ήταν κοψή και έχω βγάλει 10 ανομαλίες. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ κοψή και όλοι λέει στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό τύπο είπαν τι ωραία που ήταν εντυμένη. Ήταν δείπνο, λέει, για μόλις 30 άτομα. Και η οικοδέσποινα ήταν φυσικά
17: η Μακρόν.
18: Μαύρο, το μαύρο χοιρινό από τον Μπιγκόρο ως πρώτο πιάτο.
17: Πρώτο με τέτοια ζέστη χοιρινό. Βέβαια η Γαλλία δεν ξέρω τι ζέστη. Αλλά είχαν και αυτοί ζέστη.
18: Έχανε που αυτοί πιο πολύ από εμάς.
17: Πάπα και φάγανε γουρούνι.
18: Φάγανε χοιρινό.
17: Γουρούνι στο σακί.
18: Ναι, αλλά ήταν από τον Μπιγκόρ, λέει, που είναι. Δεν ξέρω τι.
17: Το Μπιγκόρ τι είναι, μιλάει γαλλικά. Βουλε βούκουσε, αδέχμα, το κοσόν.
18: Τα γαλλικά του, τα πιάνα του, ειδικά λασπόλουτρε και τέτοια. Λοιπόν, σπαράγγια από το Λίγυρα, πουλερικά από τη Βουρβόνη και μια πιατέλα με τοπικά, η γαλλικά τρία βρεφάτα
17: εκεί. Παναγία μου.
18: Μια τέτοια νάξου να δείτε τι παραμυτηρεί.
17: Σιγά μην έφαγε η πρώτη Αμερικανίδα κυρία η Πέστη.
18: Αυτή δεν τη βλέπω, γιατί είχε έρθει.
17: Α, λες.
18: Τον βλέπω μόνο τον παππούλι. Το παπουδέλι.
17: Μπάς και την είχε πιάσει η
18: τσιρλά. Δεν ξέρω, δεν τη βλέπω. Ενώ για επιδόρπιο. Λοιπόν, ένα πιατέλα με τοπικά γαλλικά τυριά και φαντάζομαι κρασιά και αυτά που βοηθά. Και για επιδόρπιο προσφέρθηκε τάρτα σοκολάτα. Ρε παιδιά.
17: Ναι, γιατί τι δεν σα αρέσει.
18: Κάτι θες, μωρέ. Γιατί ήταν μια σφαίρα σοκολάτα.
17: Μα είναι δυνατόν να πασαληφθεί ο άνθρωπος.
18: Μα να είναι ωραίο.
17: Που είναι και γέροντας.
18: Τέλος πάντων, όλα καλά.
17: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε αγκίστρι. Μιλάμε πολύ κοντά στην Αθήνα. Πόσο το βάλαμε, 27. Πολύ κοντά στην Αθήνα, 2-11-10-80-880. Καθημερινά ακληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Αγκίστρι. Για πάμε. Πάμε, παιδιά. Hellenic Seaways. Πολύ ωραίες θαλασσινές διαδρομές. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία. Θα φάτε τα ωραία σας φαγάκια. Ω, ναι. Και τι άλλο θα κάνετε. Θα κάνετε τις βόλτες σας. Βουτιές. Κάτι ταβερνάκια φανταστικά και το Αγκίστρι είναι πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Πάρα πολύ κοντά δηλαδή. Πιο κοντά δεν γίνεται. Πού αλλού, παιδιά, δηλαδή. Μετά είμαστε εντός Αττικής. Τόσο κοντά είναι το Αγκίστρι και έχει υπέροχες θάλασσες. 2-11-10-80-880.
18: Λοιπόν, παντρεύτηκε ο Ντουμπλάντς που είναι.
17: Πρωταθλητής στο επικοντό είναι.
18: Ναι.
17: Πολύ ωραίος γάμος στην Νότια Γαλλία.
18: Πάρα πολύ ωραίος. Ναι, σε κάστρο της Κιανής Ακτής. Δεν πήγε καλά φέτος, αλλά είπε, ρε παιδί μου, κι αυτός ότι. Παιδιά, λέει, εντάξει, να σας πω την αλήθεια, είχα το μυαλό μου στο γάμο μου. Και είναι πολύ λογικό. Λοιπόν,
17: παγκόσμιος πρωταθλητής δεν είναι αυτός.
18: Βέβαια, και όχι μόνο μια. Και έχει σπάσει και. Έχει δικό του ρεκόρ και τέτοια. Είναι φοβερός. Είναι βασικά ο βασικός αντίπαλος του δικού μας. Ναι, έστω, καλέ, κόλλησα το αγόρι μας.
17: Του Κοτσιδάκια.
18: Ωραία.
17: Του Κοτσιδάκια. Μ' αρέσουν τα Κοτσιδάκια του, μωρέ.
18: Του Μανόλο.
17: Του Μανόλο.
18: Και είναι και πολύ καλή φίλη. Είναι και πολύ καλή φίλη.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, την παντρεύτηκε λοιπόν ο γλυκό κοριτσάκι και αυτό.
17: Πολύ μικρό κοριτσάκι αυτό μου φάνηκε.
18: Ναι, είναι χρόνια λέει
17: μαζί.
18: Λίλι,
17: μπεμπέ.
18: Μπεμπέ, Λίλι. Είναι χρόνια μαζί.
17: Αθλήτρια είναι και αυτή.
18: Νομίζω όχι. Και ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Είναι η μουσική των Άμπα.
17: Α.
18: Και ήταν και διάφοροι φίλοι,
17: εντάξει. Dancing Queen, τυρίρι. Παιδιά, η μουσική των Άμπα πάει παντού, έτσι.
18: Ισχύει και δίνει χαρά. Και ωραίο νηφικό, η κοπέλα, πολύ απλό, πολύ ωραίο, με δαντερένια μανίκια. Πάρα πολύ χαρούμενο ζευγάρι, πολύ ευτυχισμένο. Ωραία, ρε παιδί μου, να και ένα φυσιολογικό γάμο. Που ήταν ερωτευμένοι, ήταν από μικρή μαζί και τέτοια πράγματα. Και τον έχει στηρίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει το σύνδρομο του αόρατου οδηγού που εξαπλώνεται στους ελληνικούς δρόμους και είναι το εξής. Μου έχει τύχει και εμένα. Έχει ανάψει το φανάρι, έτσι. Και ο άλλος είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν και το του πορνάρι και κοιμάται και κοιτάει το κινητό του. Ρε παιδιά, δεν υποτίθεται ότι βάλανε κάμερες για να βλέπουν οι έξυπνες κάμερες ή οι AI. Εάν φοράμε ζώνη και αν μιλάμε στο κινητό και αν ασχολούμαστε με το κινητό ενώ οδηγούμε. Τίποτα. Τι? Είναι στο κινητό τους που κορνάρει. Ας πούμε είναι ένα φανάρι που περνάνε μόνο τέσσερα αυτοκίνητα. Και είμαι τέταρτη. Έλα τράβα μάλι να περάσω γιατί θα περιμένω πάλι άλλα δύο λεπτά και του κορνάρεις και δεν. Και μετά σου κάνει και από μπροστά. Τι θες, τι θες.
17: Σου λέει, σου είσαι νευρικούλα, είσαι νευρικούλα σου.
18: Α, στο κινητό σου να προχωρήσουμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Βιαζόμαστε να πάμε σπίτι μας.
17: Τι θες, παιδί μου.
18: Δεν μπορώ.
17: Κουλ.
18: Cool, cool. Δύο λεπτά ανάδρομα. Δύο λεπτά φανάρι. Όχι ακόμα, 20 κάτι.
17: Α, δεν μπήκαμε στα ανάδρομα.
18: Όχι.
17: Εσύ δεν έλεγες πρώτα.
18: Έτσι νόμιζα κι εγώ, αλλά έκανα λάθος η αστρολόγα από τα τέμου.
17: Πάντως έχει αρχίσει λίγο η αναποδιά και η γκαντεμιά.
18: Ένα μωρέ γκαντεμιά, εντάξει. Εμένα δεν μου έχει χαλάσει τίποτα. Μου έχει χαλάσει, αλλά έχει φτιάξει.
17: Α.
18: Ναι.
17: Γιατί στον ανάδρομο σου χαλάει, αλλά δεν σου φτιάχνει.
18: Δεν ξέρω. Σου χαλάνε, ναι. Όχι, σου φτιάχνουν, αλλά σου χαλάνε κιόλα.
17: Να.
18: Αυτό. Λοιπόν, αυτά. Με τον,
17: εμένα μου χάλασε σιδερόστερα, αλλά έχει σκουριάσει. Πιάνεται για ανάδρομα.
18: Σιδερόστερα δεν είναι ηλεκτρονικό, ρε παιδί μου. Γιατί
17: έχω αυτές τις παλιές σιδερόστερες που για να μπει εκεί μέσα στο το πραγματάκι, μέσα στο γατζάκι, δηλαδή μπορεί να σου πέσει και στο πόδι.
18: Είναι σημαντικό καταρχήν ότι έχει σιδερόστερα. Δεν ναι. Θυμάμαι πως είναι η σιδερόστερα.
17: Έλα, έχω παιδί μου.
18: Τίποτα.
17: Ναι.
18: Έχω να σιδερώσω και 20 χρόνια και 15.
17: Ναι,
18: ναι, ναι. Ναι. Τίποτα, μόνο που κάμισα σιδέρωνα παλιά. Και τώρα παιδιά, το απλώνεις σωστά. Το τεντώνεις και το απλώνεις. Και μετά του κάνεις και ένα έτσι με τα χεράκια σου.
17: Α, ωραία. Έχει βγει και αυτό που είναι το μηχανηματάκι.
18: Έχει βγει ένα άλλο.
17: Το οποίο είναι τέλειο. Αλλά δεν κάνει να το σιδερώνετε πάνω σας, παιδιά, θα καείτε.
18: Εγώ δεν λέω αυτό.
17: Το έχουν κάνει φίλοι μου και
18: πάθανε γκάμα. Έχει βγει ένα άλλο που είναι σαν μπαλόνι που τον τίνεις αυτό και πατάς ένα κουμπί, φουσκώνει και το έχει έτοιμο το ρούχο.
17: Τι κάνει.
18: Αμέ!
17: Δεν μπορώ τώρα. Τι μπαλώνει, μωρέ τώρα.
18: Είναι
17: θα βάλω το ζέπελιν μέσα στο σπίτι μου. Δεν χωράμε εμείς. Θα βάλω και το ζέπελιν.
18: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και νομίζω ότι το έχουν και τα γνωστά σουηδικά μαγαβιά. Με πιανίθ.
17: Ναι, τι είναι αυτό. Είναι
18: αυτό
17: ένα μπαλόνι.
18: Είναι ένα πράγμα όπου είναι σαν ένα ψηλό ημιφουσκωμένο μπαλόνι. Τώρα στο λέω πολύ πρόχειρα. Έτσι. Του βάλω στο μπουκάμισο.
17: Πού του το βάζει.
18: Του φορά είναι. Σα φαντάσου μία. Ένα μπαλόνι, φαντάσου ημιφουσκωμένο. Μεγάλο, τεράστιο.
17: Θα έχω αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι μου.
18: Θα τον ξεφουσκώνει μετά.
17: Αυτό το βάζεις, θα κάνω.
18: Φουσκώνει αυτό και στο βγάζει. Και σε ένα λεπτό το πουκάμισο είναι έτοιμο. Βρεάζε
17: με τώρα με τον μπαλόνι, θα φουσκώνω τα μπαλόνια.
18: Καλά, εσύ τι σιδερώνεις. Δεν φορά πουκάμισα, τι σιδερώνεις.
17: Τα σεντόνια κλπ.
18: Απανάγια μου, φασέντο. Και τι να σιδερώνω σεντόνια, θα μπαίνει το κορμάκι μου το καυτό και καίνεται σεντόνια.
17: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι τσαλάκα μέχρι να κάψει το σεντόνι.
18: Γιατί είναι τσαλάκα. Με το που το τεντώνει δεν έχει λάστιχο το σεντόνι που βάζει. Του βάζει με τα λάστιχα και τα αγκιάζει αυτό και είναι έτοιμο.
17: Πώς είναι, δεν το έχει διπλωμένο στην ντουλάπα.
18: Το έχω.
17: Δεν κάνει τσάκιση.
18: Έτσι που το έχω διπλωμένο κάνει όπου θέλει τσάκιση.
17: Κάτι έχει όμως.
18: Κάνει, αλλά μόλις του βάζει το λάστιχο.
17: Ναι.
18: Δεν το πιάνει με λάστιχο.
17: Και πάλι, αν του βάζει το
18: λάστιχο. Του κάνει έτσι μετά με τα χεράκια σου.
17: Ναι. Το φτύνει κιόλα και το κάνει.
18: Ναι, και τη δεύτερη μέρα που έχει κουρουριαστεί στο κρεβάτι, έχει αυτό, έχει μπρούμητα, έχει
17: καλά, σωτώσει. Και μετά από ένα μήνα έχει φύγει. Ούτως
18: μετά φεύγει το τέτοιο και είναι πάρα πολύ ωραίο.
17: Μάλιστα.
18: Παιδιά, τίποτα. Παλιά η μαμά μου έλεγε: μη σιδερώνεις, δεν πειράζει τα βρακιά σου. Λέει για λόγους υγιεινής. Δεν έχω πάθει τίποτα από όταν σιδερώνω τα βρακιά.
17: Για φαντάσου, οι παλιοί τα σιδέρωναν μέχρι και τις πιτζάμες, όλα.
18: Μέχρι τις κάλτσες αυτά τα
17: τραπεζομάτια.
18: Έχει ρημάνει το τραπεζομάτι.
17: Ναι, το τραπεζομάτι δεν μπορούσε να το βάλει σε σιδέρωμα.
18: Καθαριστήριο. Άσε με σε παρακαλώ, σιγά τα τραπεζώματα. Καθαριστήριο. Το σιδέρ, το έπαιρνε σε τα σεντόνια, το άνοιγε το σεντόνι, το διπλό τώρα, το ημίδιπλο. Και το διπλό. Και το έκανε έτσι. Τουλάχιστον τα σιδερώνουν, τα διπλώνουν και το σιδερώνουν από το δίπλωμα. Όλο το σεντόνι. Να πέσει τα κολαριστά. Άσε μας κουκλίτσα μου τώρα, χάσουμε το χρόνο μας να σιδερώνουμε σεντόνια. Μια χαρά, του ρίχνω και ένα αρωματικό. Έχω βάλει και κάτι σακουλάκια που είναι με σαπούνι. και τα βάζω ανάμεσα σε δόντια και με σκοβολάει το σεντονάκι μια χαρά και πέφτω και νιώθω την καθαρίλα. Ας μην είναι σιδερωμένο, δεν πειράζει. Δεν είναι και τσαλακωμένο. Τα σεντόνια πια δεν τσαλακώνονται και τόσο εύκολα.
17: Να.
18: Αυτά.
17: Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα.
18: Να μας πει ο κόσμος σιδερώνεται, ρε κορίτσια. Εσείς θέλω να μου πούνε οι κυρίες εδώ, οι ακροάτριες. 2-11 και οι ακροατές. 2-11-10-80-8-80. Θέλω να μας πείτε, ρε παιδιά, εσείς σιδερώνετε. Και αν σιδερώνετε, τι σιδερώνετε, τα πάντα.

0: Λοιπόν!
1: Εξεράγει, λέει, στο Όπεν εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και ήταν κοντά η δημοσιογράφος η Μίνα Καραμίτρη που ευτυχώς τη γλίτωσε μόνο με.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να κάνει boom.
1: Μπορεί να συμβεί, ξέρω από τη ζέστη.
0: Πρέπει να προσέχουμε αυτή την εποχή. Είναι λίγο περίεργα. Πολλές φωτιές γίνονται το καλοκαίρι. Ναι. Ανάβουν θερμοκρασία τα ηλεκτρικά ήδη. Παναγία μου. Και εμένα ο χθες μου μυρίζει λίγο καμένο στην περιοχή μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ τυχερή.
0: Ναι.
1: Βγήκε στην εκπομπή, δηλαδή, η γυναίκα με νάρθηκα στο χέρι.
0: Έχουμε
1: αλλά...
0: ένα κλειστό διαμέρισμα στην περιοχή μου και έχουν πάει και έχουν γεννήσει περιστέρια. Και είναι τα μικρά. Που κάνουν παιδική χαρά.
1: Είδε, ποια μικρά, τα μικρά τα περιστεράκια.
0: Ναι.
1: Δεν έχω δει ποτέ μου μωρό περιστέρι.
0: Ναι.
1: Και δεν είδε
0: πολύ ωραία. Και να σου πω, η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
1: Άστα. Δεν έχω δει ποτέ.
0: Παιδιά, δεν
1: μπορώ, τα κρύβουν, άλλο, τα κρύβουν παιδιά, τα μωρά
0: κάτι, κάτι πρέπει να κάνει πάντως η περιφέρεια Αττικής με τα περιστέρια. Δεν ξέρω, παιδιά. Ας πάρει αυτά τα
1: απαγορεύεται, απαγορεύεται.
0: Όχι, μπορεί να κάνει τώρα, έχουν βγει με.
1: Έχουν βγει κάτι πολύ ωραία αεροβόλα.
0: Α, ωραία.
1: Πλάκα κάνω. Απαγορεύεται και αυτό, απαγορεύεται, αλλά
0: άλλο. Τι απαγορεύεται, ο άλλος πώς κυνηγάει και κάνει κυνήγι.
1: Άλλο αυτό, παιδί μου, γίνεται μέσα σε κανόνες. Κοίτα, αν επιτρεπόταν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ή θα ήμουν. Αν,
0: με αεροβόλο.
1: Εύκολα. Εύκολα. Θα ήμουν και θα. Πώς έχεις ταινίες στο Βιετνάμ, τι τα γάζωνα κιόλας. Άσε που τέλος πάντων.
0: Είναι ανθυγινό πάντως.
1: Και τις καρακάξεις θα τρώγα.
0: Έλα μωρέ, τι σου φταίνε αυτές και αυτές που τσουλάνε.
1: Όχι, τρώνε τα σπουργητάκια.
0: Αυτό το έχει κάνει η φύση. Θα,
1: υπάρχει
0: θα αντισταθείς εσύ στη
1: φύση. Να βρει κάτι άλλο να φάει. Και έχω καιρό να
0: δω το κάνει στο Le Plan des Jours.
1: Και δεν έχω δει και τον κοκκινολέμι αυτές τις μέρες. Έχουμε να μην τον έχει φάει κανένα καρκάξα. Στεναχωρηθώ πάρα πολύ.
0: Να.
1: Που είναι πανέμορφος ο γλυκούλης. Λοιπόν, βγήκε μια είδηση ότι αυτό το ψάρι το. Ο λαχοκέφαλος, πώς το λένε. Δάγκωσε μια κυρία, λέει, στη Βάργκηζα και τελικά βγήκε ο Δήμος Βάργκηζας και είπε, παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Ωστόσο, είδα ένα βίντεο στο TikTok, άσχετο τώρα από τη Βάρκιζα, που είναι ένας τύπος που το έχει πιάσει ένα τέτοιο. Παιδιά, αυτό είναι. Πώς να το πω. Σαν πλαστικό είναι αυτό το ψάρι. Είναι πολύ περίεργο ψάρι. Πολύ έχει λίπος. Είναι χοντρό. Και έλεγε αυτός ότι μπορεί να κόψει με τα δόντια του μέχρι και κονσερβοκούτι.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο ψάρι. Αυτό μας, παιδιά, να σας πω κάτι. Τι μας έμεινε. Ένα μπανάκι μας έμεινε. Θα έχουμε τώρα να φοβόμαστε τις σούχτες. Γιατί λέει άλλος να βάλεις, λέει, πώς το λένε, να φορέσεις φόρμα δίτη. Έλεγε μια φίλη μου, δεν μπορώ να χάσω τα μπάνια μου. Θα βάλω φόρμα δίτη. Τι να βάλεις φόρμα δίτη, άμα αυτό κόβει κονσερβοκούτι, τι να του πει η φόρμα. Από τι να το σταματήσει. Από τίποτα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Έλληνες σε λίγα χρόνια θα κυκλοφορούν ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που θα κάνουν όλες τις δουλειές σπιτιού, σιδέρωμα, σκούπισμα, καθάρισμα τζαμιών κλπ. Ήδη λέει: Γίνονται πειράματα σε πολλές χώρες, Αμερική και Κίνα πιο πολύ. Να το ξέρουμε και τα περιμένουμε. Δεν έχουν βγάλει που έρχεται από πάνω σου λέει ένα κουβούκλιο και σου κάνει κούρεμα.
0: Ναι, και πώς σε κάνει, γκαζαγκούγκου.
1: Λοιπόν, ναι. Όχι, ωραίο. Λοιπόν,
0: 2-11-10-80-880, παιδιά. Ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικό κέντρο, Αλέρε Τουρ Αγκίστρι.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος. Κορίτσια, οι μαμάδες σας είχαν βγει και για το σιδέρωμα. Τα πάντα πρέπει να σιδερώνονται και για λόγους υγιεινής και για λόγους πρεστής. Μην τα ισοπεδώνετε όλα. Όταν δούλευα στο εξωτερικό, οι συναδελφοί μου είχαν δώσει το βραβείο του πιο καλοσιδερωμένου. Μην τα ισοπεδώνετε, Γιώργο μου, και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Επειδή δουλεύει ο κόσμος και δεν προλαβαίνει, ας αρχίσουν και τα αγόρια να σιδερώνουν.
0: Μα σιδερώνουν κάποια.
1: Να βοηθάνε.
0: Εγώ ξέρω ότι σε σπίτια σιδερώνουν και οι άντρες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα δικά του τα ρούχα συνήθως σιδερώνουν.
0: Ένα, τι θέλει να σιδερώσει τη φούστα τη άλλη, τώρα μου φαίνεται και γελίο.
1: Εμένα
0: ο καθένας θα σιδερώνει τα ρούχα του.
1: Λοιπόν, άμα οι γυναίκες σιδερώνουν δηλαδή τα πουκάμισα του άντρα του, γιατί θα μην σιδερώσει και αυτό τη φούστα τη Ελληνή.
0: Άμα θέλει τώρα ο άντρας.
1: Όποιος θέλει να σιδερώσει ό,τι θέλει τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Είναι έως 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30. Έως 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Επίσης να πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δώνει το Vodafone Business γίνεται. Λοιπόν, μπείτε στο πρόγραμμα και δείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Vodafone. Μάθετε πώς θα προστατεύσετε τις συσκευές σας και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, παιδιά, radio@papakiparapolitika.gr, σε τι φάση είσαστε, πώς σας φέρετε ο καιρός, αν θα κάνετε μπάνιο το Σαββατοκύριακο, αν έχετε ήδη βάλει το μεγάλο σας δαχτυλάκι στη θάλασσα που είναι λίγο μπουζί, αλλά μετά αισθάνεσαι μία ευεξία δεν υπάρχει. Λοιπόν, radio@papakiparapolitika.gr, για πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation,

0: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αχ, παιδιά, θέλω να συμμετάσχω σε ένα έτσι ξεφάντωμα πάρτι. Ένα πάρτι έτσι που θα έχει θέμα, ας πούμε.
4: Τι
3: να
4: θέμα?
3: Να ντυθούμε Dancing Queen.
4: Τι να ντυθούμε?
3: Dancing Queen. Mm. Να ντυθούμε...
4: Απόκριστες, παιδάκι μου.
3: Τώρα,
4: ναι.
3: Σε πληροφορώ ότι αυτό είναι της μόδας τα πάρτι.
4: Να,
3: τα θεματικά.
4: Να ντύνεσαι.
3: Τα θεματικά, βέβαια.
4: Για πες ένα τελευταίο, ρε παιδί μου, που έπρεπε να ντυθούμε.
3: Καπετάνισες και γοργόνες.
4: Καπετάνισες.
3: Ναι. Καπετάνι και γοργόνες.
4: Και γοργόνες τι βάλανε, ουρά?
3: Βάλανε περίεργα ρούχα που είχαν ουρά. Ναι.
4: Κλαίω.
3: Ωραίο, πολύ ωραίο. Όχι, ήταν καλοκαιρινό πάρτι, πάρα πολύ ωραίο.
4: Και βάλατε και χαϊμαλιά και.
3: Χαϊμαλιά τώρα.
4: Ναι, ψάρια.
3: Εσύ γοργόνα με χαϊμαλιά.
4: Ρε παιδί μου, η γοργόνα είναι συγκεκριμένη. Για να τη θυμίζει, πρέπει να κάνει κάτι.
3: Εντάξει,
4: η γοργόνα τη ταιριάς είναι διαφορετική τη στεριανή. Η στεριανή δεν έχει ουρά. Και δεν μπορεί να πα ξεήγλωτη από πάνω, όπως είναι όπως τη φανταζόμαστε την κανονική γοργόνα. Έχω δει γοργόνες.
3: Να σας πω, όλοι είναι σε κατεμένη αυτή την. Βλέπω μια φίλη μου, λέει: έχω πάθει οσφιαλγία. Βλέπω μια άλλη φορούσε κολάρο.
4: Είναι τη ηλικία αυτή.
3: Λέω: εγώ έπαθα. Όχι, μωρέ, δεν είναι. Είναι από το στρες και πιάνονται οι μύες. Εγώ έχω πάθει ψήξη στον αγκώνα. Είναι λες και έχω πάει οικοδομή με το τέτοιο.
4: Ζεστά μπάνια που... θέλει αυτό. Καυτά να ρίξει, ναι. Να κάνει από τον ντους και να ρίξει καυτό νερό.
3: Ναι, καυτά.
4: Καυτό. Ζεστό τέλος πάντων. Βάλε και ένα έμπλαστρο, μια χαρά.
3: Ζεστούς, θα φάμε τους αστούς. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880, πάμε. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Έλα να πάμε στο νησί, που το νησί δεν είναι άλλο από το Αγκίστρι.
4: Λοιπόν, ένας ηλικιωμένος λέει εχθές στον Πειραιά, επειδή του πήρανε, ή θεώρησε ότι του πήρανε μια θέση πάρκινγκ σε δύο άνδρες, τους επιτέθηκε με τι νομίζεις?
3: Με τι?
4: Τι μπορεί να κρατούσε που δεν πάει το μυαλό σου?
3: Κλειδί.
4: Με μία τρίαινα.
3: Παναγία μου.
4: Ο Ποσειδώνας.
3: Ναι, ο Ποσειδώνας στεριάς. Τζάκο εντεροβγάλτης. Με μία τρίαινα. Τι την είχε την τρίαινα?
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Παιδιά, επειδή σφίγγουν οι ζέστες, σιγά σιγά να βγάλουμε τα επικίνδυνα πράγματα από το σπίτι μας, γιατί πάνω στα νεύρα...
4: Έβγαλε τον Πορσελίνο, διαπληκτίστηκε λέει με τα δύο αδέλφια, που ήταν δύο αδέλφια εκεί, και σε ανύποπτο χρόνο λέει πήγε στον Πόρμα Γκάρ, το άνοιξε και έβγαλε μία τριένα, μήκους ένα 30. Και επιτέθηκε στον ένα από τους δύο και μάλιστα τον τραυμάτισε και ελαφρά στο χέρι. Και μετά με την τριένα κυνηγούσε τον άλλον αδερφό, λέει, στον δρόμο. Και πήγε από ο άλλος έπεσε ο αδερφός και πήγε από πάνω του και του απορούσε να το χτυπήσει και μπήκανε κάτι και τις περιοχές του, πήραν την τρίαινα, το σταματήσανε, φωνάξανε την αστυνομία, κατασχέθηκε η τρίαινα. Πες μου τι ήθελε την τρίαινα αυτός στον άνθρωπο, στο Port Magaz.
3: Την είχε...
4: Έχω ακούσει ρόπαλο, έχω ακούσει αυτό, τριαινα.
3: Επειδή βγαίνουν τα ψάρια τα περίεργα στη στεριά και μας δαγκώνουν.
4: Μπορεί να έχετε τρία
3: σου λέει το... Τώρα θα σου πω εγώ τη μουτσικο, θα στο βγάλω το μάτι.
4: Παιδιά, είμαστε
3: είναι
4: όλοι.
3: Είναι κάτι κακομούτσουνα δε ψάρια αυτά που δαγκώνουν.
4: Άσχημα.
3: Τελικά δαγκώσανε ή δεν δαγκώσανε?
4: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Μπήκε ο Δήμος Βάρκηζας και είπε ότι δεν έχει συμβεί τέτοιο περιστατικό. Τι να σου πω τώρα. Μπορεί και να συνέβη και να βγει ο Δήμος και να μην τρομάζει ο κόσμος. Μπορεί να μην συνέβη και να ήταν ραδιοαρβίλα, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως, εντάξει, ο κόσμος έχει φοβηθεί.
3: Να.
4: Έχει φοβηθεί. Σου λέει τώρα να πάω να κάνω μπάνιο και να βγω με ράματα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων με ράματα. Λογικά πρέπει όταν μπαίνει στο νερό να παίρνουμε και μία μάσκα και να ελέγχουμε. Αυτό τώρα τι ελέγχουμε πάρα πολύ.
3: Εκεί, θα κάνουμε δεξιά-αριστερά.
4: Να πάρουμε μάσκα να έχει ένα φακό μπροστά και να μπαίνουμε να κοιτάμε δεξιά-αριστερά και μετά να κάνουμε βουτιά. Άστο. Καλύτερα να μας λείπει.
3: Να.
4: Δύσκολα τώρα τα πράγματα.
3: Δύσκολα, πολύ δύσκολα.
4: Θυμάσαι πότε ήταν πρόπερς, ήταν που είχε γεμίσει τσούχτρες.
3: Πω, πω, παιδιά. Δεν... αυτό, άμα μπει και το δει, είναι σχαμένο θέαμα, έτσι.
4: Ναι.
3: Άσε που φοβάσαι, μου σκόλλησε πάνω σου. Αλλά... και τσούζει.
4: Φαντάζομαι ότι μου φαίνεται πιο light η τσούχτρα από αυτό το πράγμα που σου κόβει κομμάτι.
3: Το άτιμο, τι δοντάκια έχει.
4: Δεν μπορεί να φανταστεί. Και όντω είναι άσχημο.
3: Άσχημο, δηλαδή θα τρόμαζε. Είναι μικρό ή μεγάλο.
4: Μικρομέγαλο.
3: Είναι μικρό που παίζει το μεγάλο. Είναι, έχει το τζαμπουκά του μεγάλο.
4: Είναι χοντρό. Είναι χοντρό. Είναι, το βλέπει δηλαδή. Είναι χοντρό ψάρι. Είναι, λοιπόν,
3: χοντρό ψάρο.
4: Χοντρό ψάρο. Λοιπόν, να σου πω τώρα τι διασημότητε που ήταν στα ΜΑΝΤ.
3: Ναι.
4: Σε ενδιαφέρει.
3: Ναι, τι ήταν, σουλαμπουλάκουλα.
4: Λοιπόν, Αθηνά Κλίμη, Ανδρέα Ζωήτσα, τους ξέρεις?
3: Όχι.
4: Πάμε παρακάτω. Μαρίλια Μητρούση, την ξέρεις?
3: Η κόρη του Μητρούση, νομίζω.
4: Ωραία, μπράβο που την ξέρεις αυτή. Λοιπόν, Έλενα Κρεμλίδου, την ξέρουμε αυτή από παλιά. Είναι influencer. Κατερίνα Παναγοπούλου, την ξέρουμε.
3: Ποια, η δημοσιογράφος?
4: Ναι, ναι, ναι, η δημοσιογράφος. Έχεις δει, άμα δεις την δημοσιογράφα, το έχω ξαναπεί. Την προσέξει το πρόσωπό τη, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την Kate Middleton.
3: Α, ναι.
4: Όχι την Kate Middleton, συγγνώμη. Του Χάρη, πες την.
3: Του Χάρη την. Γιατί ξανθιά δεν είναι η Κατερίνα.
4: Δεν έχει σημασία, από μόνο στο μαλλί. Τα μάτια μου φαίνονται ίδια. Λοιπόν, άλλη διασημότητα, Χριστίνα Μπόμπα.
3: Ναι.
4: Η οποία φόρεσε ένα φόρεμα μακρύ και κάτω είχε φτερά. Τι έχουν πάθει με τον τα φτερά? Εικόνη Μεταξά. Η Ρία Ελληνίδου.
3: Α.
4: Που έχει βγάλει εκείνο το τραγούδι που λέγεται Σαφάρι. Λοιπόν.
3: Τιγρέ ρούχο φοράει.
4: Η Ειρηνίδου, όχι. Mm. Φοράει ένα. Πώς να το πω τώρα εγώ.
3: Τι φοράει.
4: Φοράει. Καταρχήν έχει βγει σαν Μαντόνα. Μαντόνα πριν Μαντόνα. Λοιπόν, φοράει ένα φόρεμα που έχει ένα κρίκο εδώ και πιάνει από το λαιμό ο κρίκος. Και μετά αυτό το φόρεμα ανοίγει και στην κύρια το στήθος ότι έχει άλλη τρύπα. Και μετά
3: πέντε κρίκοι, ένα τάλιρο.
4: Μπράβο, χρυσαφή. Και από πάνω. Καλά, βραχιόλια αυτά τα οποία βραχιόλια είναι άλλη γοργόνα. Με κοχύλια τα βραχιόλια εδώ, αστερίες της Μουρλής. Και από πάνω φοράει και ένα πέπλο.
3: Τι πέπλο?
4: Ένα πράγμα σαν πέπλο, σουλομαντόνα τύπου. Το οποίο είναι σαν το φόρεμα, αλλά σε ασημή χρώμα. Ενώ το φόρεμα είναι ροζ χρυσό. Δεν θες να ξέρεις.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν.
3: Η fashion police που ήταν,
4: δεν ξέρω. Με, η Ραμόνα Βλαντή.
3: Ωραία, καλεσμένη,
4: Ναι, η Εμιλία Βόντος.
3: Άμα δεν είναι η Εμιλία Πούτσι, ο Εμίλιο Πούτσι δεν δε μου κάνει.
4: Η Ανδρομάχη.
3: Ναι. Καλά, αυτοί ήταν, είχαν και
4: συμμετοχή. Η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
3: Αυτές όλες είναι από παιχνίδια, δεν είναι?
4: Οι περισσότεροι
3: είναι. Η Βρυσίδα,
4: ναι.
3: Κάτι τέτοιο μου.
4: Ναι, ο Γιώργος Ντάβος. Μου ρε, δεν ξέρω κανένα, ναι. Και ο Κρίς Καρακατσάνης που είναι influencers, influencers.
3: Να τον χαίρε τη μάνα του.
4: Ήταν
3: όταν άκουσε τη λέξη.
4: Ήταν ντυμένος περίεργα. Η Μαρή ήταν ένα Σπανού. Εντάξει, αγαπώ Μαρίνα Σπανού. Η Κατερίνα. Δεν τους ξέρω.
3: Μάλιστα. Όλους.
4: Από τους 20 ξέρω τους 5.
3: Κάτι είναι και αυτό.
4: Ναι, αυτά.
3: Λοιπόν.
4: Αυτή μάλλον είναι η διάσημη του σήμερα.
3: Να, έχει εδώ σκηνές πανικού με το κλιματιστικό που είπε. Η μήνα του όπου ενσώθηκε από
4: καλά, πραγματικά,
3: τον ΠΑΜ, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμήτρου στο νοσοκομείο. Πω, από τι το πάθατε? Από air condition. Μου φαίνεται πραγματικά τραγικό. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ, στα παραπολιτικά.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μήνυμα σε όσους του ασκούν κριτική για τη συμφωνία με το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως από τη σύναψη της συμφωνίας το χρηματιστήριο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ήδη έχουν πέσει αισθητά. Αποκάλεσε μάλιστα αυτούς που πιστεύουν πως δεν ήταν σκληρός με το Ιράν ζηλιάριδες, κακούς ή ηλίθιους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, έντονα δυσαρεστημένος από τη συμφωνία είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι το μνημόνιο συνιστά στρατηγική και πολιτική καταστροφή για το Ισραήλ. Όπως αναφέρει ο Ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες σε όλες τις χώρες ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλα Μπουβουλιώτη θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους όλων των υπεύθυνων των πολεοδομιών. Οι έρευνες θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα όσων απασχολούνται στις πολεοδομίες. Στόχος η εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου. Είπε πως η Ελλάς απευθύνει κάλεσμα στην κοινωνία και προτείνει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Ελστάτ, το 2025 σε σχέση με το 2024 οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Μόνη εξαίρεση η περιφέρεια Κρήτης, όπου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 129 γεννήσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλο μέρος της Γαλλίας πλήττεται από καύσωνα, ο οποίος θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τη Δευτέρα. 26 νομοί της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό από το Παρίσι και ανατολικότερα, με θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς. Στα αθλητικά, γνωστό έγινε το πρωί από τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, αφού ο Άγιαξ ανακοίνωσε ότι θα παίξει με τους πράσινους στις 4 Ιουλίου.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Απώλειες 0,47% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Απώλειες και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά, η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά, Έλληνα Καραμιχαλού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
6: Όταν ήμουν μικρή έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή έκανα όλες αβολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
8: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
9: Σιδέρωμα μπορείς να μου σιδερώσεις την πλάτη γιατί άρχισε πάλι να πονάει.
10: Λοιπόν, η Δήμητρα λέει, Δήμητρα από άλλη μου, κακά κορίτσια, σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα εκτός απρόπτου.
9: Α, τι σημαίνει σχεδόν? Δεν μ' αρέσει η λέξη
10: εκτός
9: σχεδόν.
10: Εκτός απρόπτου σου λέει η γυναίκα, θα κάτσει, αν μπορεί να της τύχει κάτω πρέπει να πάει στη γιατρό, θα κάνει.
9: Εκεί, εκεί, θα έχει το αυτό και θα πει του γιατρού, κάνε καφέ, να στα πούν.
10: Λοιπόν. Εσύ που έχεις πάρει διαζύγιο με το σίδερο, είσαι δικός μου άνθρωπος. Ο κύριος που λέει ότι πρέπει να σιδερώνουμε και να αποστηρώνουν τα ρούχα, μάλλον δεν έχει ακούσει για το θαυματουργό ξύδι, συμφωνώ. Για σιδερωμένα. Τυπάκι μας, δεν είναι και τυπ. Για σιδερωμένα ρούχα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, κάνουμε σωστό άπλωμα. Α, μπράβο! Και μετά ανοίγουμε το λάστιχο λίγο. Α, μπράβο! Και τα βρέχουμε. Με το λάστιχο να κυλάει πάνω από το ρούχο στο σύρμα της απλώστρας. Θα με θυμηθείτε, λέει η Δήμητρα.
9: Ναι, θα πληρώνω εγώ η ΔΑΠ για να έχω τέτοιο. Άσε με, μωρέ. Με το μηχανηματάκι αυτό που έχω μια χαρά είναι και όποιο μπορεί σιδερέ.
10: Αυτό, αυτό όποιος... είναι ωραίο με το μηχάνημα.
9: Παιδιά, όποιο θέλει σιδερώνει τώρα.
10: Στην κρεμάστρα είναι... με το βάζει αυτό.
9: Στην κρεμάστρα και το κάνει να γίνει και πολύ ωραίο σε ταξίδια.
10: Θέλω να το πάρω αυτό.
9: Πάρα πολύ ωραίο.
10: Αλλά πρέπει να κάνω μια έρευνα αγορά.
9: Με έχει εξυπηρετήσει πολλά. Ναι. Δεν είναι όλα καλά.
10: Όχι, αυτό λέω έρευνα αγορά. Δεν είναι όλα καλά.
9: Ναι.
10: Τι σηκώνει το παιδιά. Νομίζω ότι θέλει να πει μάθημα. Πόσο σχολείο είναι να πει από κάτι και να πάω τουαλέτα.
9: Μια γεροντική ψήξη.
10: Πήγαινε να σου κάνουνε, ρε παιδί μου.
9: Τι να μου κάνουνε. Μασάζ. Ναι, μπορεί να πάω, ναι. Αχ, πονά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Με τραβάει όμως. Η ψήξη, παιδιά, σου στριπάει το κόκαλο. Αλλά σου λέω, όλοι είναι. Πάρ τον έναν, χτύπα τον άλλον. Είναι του στραβώματος αυτή η εποχή.
10: Εντάξει, είναι και το air conditioner, ρε παιδί μου.
9: Αυτά. Είμαστε δρομένοι, ζεστοί. Το σώμα είναι σε άλλη θερμοκρασία και μπαίνουμε. Λέω, ρε παιδί μου, οι ξένοι πώς μπορούν. Είναι, μιλάμε, κοιμούνται το βράδυ με τέτοιο, με πάπλωμα. Σε πολλά ξενοδοχεία έχει πάπλωμα, γιατί το βάζουν 12 βαθμούς Κελσίου.
10: Οι ξένοι, καλέ.
9: Οι ξένοι, οι Αμερικάνοι, ξένοι. 12 βαθμούς Κελσίου.
10: Όχι, ο κόσμο, φίλους,
9: δεν τους το κρανίο.
10: Τους αρέσει να φτιάχνουν συνθήκες χειμώνα το καλοκαίρι. Εντάξει, είπαμε να δροσιστούμε, αλλά όχι να είμαστε και με,
9: λοιπόν,
10: με την κάλτσα.
9: Σε κάποια γειτονιά της Αθήνας υπάρχει ένας τύπος που το όνομά του παραπέμπει στο ονοματεπώνυμο γνωστού Έλληνα συμβούλου του Πρωθυπουργού. Αυτός μένει λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας και έχει καρτούλες, έτσι, δεν είναι μόνιμος κάτοικος, μένει σε μια υπόγα 25 τετραγωνικά, το παίζει high end κλπ. Και παρκάρει το αυτοκίνητό του σε μια από τις ακριβές περιοχές της Αθήνας, παρκάρει το αυτοκίνητό του σε θέση μόνιμων κατοίκων, δεν είναι μόνιμος κάτοικος, αλλά επειδή δεν έχει άδεια μόνιμου κατοίκου, γιατί σου λέω μένει σε ένα μπουντρουμάκι, βάζει μια κάρτα με το όνομα τεπώνυμό του για να πιστεύουν από την
10: ότι είναι της κυβέρνησης.
9: Ότι είναι της κυβέρνησης.
10: Ωραία.
9: Ναι.
10: Εμένα μου έχει τύχει.
9: Και έχει σκυλιά και ενοχλούν όλη την περιοχή και έχει ξεσηκωθεί όλη η περιοχή. Κάτι μαντρόσκυλα, λέει. Κάτι,
10: το
9: κάτι
10: που τα έχει μέσα στο διαμερισματάκι.
9: Ναι, σε μια βλίτσα που έχει στο εκεί πέρα ισόγειο υπόγειο. Και έχουν ξεσηκωθεί όπου είναι ξεσπαλιές οικογένειες κλπ. Και λένε τι είναι τούτο που μας ήρθε στη γειτονιά. Και έχουν ξεσηκωθεί τώρα να τον διώξουν.
10: Λοιπόν, εμένα μου έχει τύχει μια άλλη ιστορία. Είναι, είναι στην Κυψέλη μια γνωστή μου, όπου υπάρχει μια θέση που είναι θέση για ανάπηρους, έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε κρατήσει αυτή τη θέση
9: έχει αποβιώσει
10: και είναι ένας άλλος στην πολυκατοικία, ο οποίος όλοι το έχουν κάνει αβαβά και παρκάρουνε σε αυτή τη θέση και δεν τους έχει δει κανείς, γιατί όταν παρκάρεις
9: πρέπει να βάλεις το ταμπελάκι.
10: Όχι, δεν είναι αυτό. Η πινακίδα που λέω της ανάπηρος έχει πάνω το νούμερο της πινακίδας και πρέπει αυτό να συμπίπτει με το αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Mm. Άρα δεν έχει ασχοληθεί κανείς. Λοιπόν, και παρκάρει αυτός. Το ανακάλυψε λοιπόν η φίλη μου και όταν δεν είναι αυτός πάει και παρκάρει εκείνη. Mm. Η φίλη μου. Και κάποια στιγμή αυτός φώναξε την αστυνομία και είπε: τι πράγματα είναι αυτά, ντροπή. Έχει παρκάρει σε θέση που δεν υπάρχει. Για να παρκάρει αυτός.
9: Και τι έγινε, τελικά.
10: Και μου λέει: φίλη μου, θα τον φτιάξω εγώ. Και πήγε και φώναξε. Είναι παρκαρισμένο το δικό του αυτοκίνητο που τις έκανε, που φόραξε την αστυνομία και τις κόψανε κλίση. Και τώρα θα το φτιάξω εγώ. Και πήρε και αυτή την τροχέα και πήγανε και του κόψανε κλίση. Και τελικά μετά, επειδή έγινε σούσουρο, όλη αυτή την ιστορία, βγήκανε πια οι πινακίδες αυτές ότι είναι θέση για ανάπηρο και είναι free. Απλά. Ναι. Είσαι που είσαι παράνομος. Έρχεται ο άλλος να παρκάρει που
9: καλά,
10: και
9: ποτέ
10: βρει. Θες να του κάνει
9: κάτι.
10: Μεγάλος. Δεν ξέρω ποια είναι ηλικιωμένος και δεν είναι. Εδώ μας είπε ο Γαβάλος ότι είναι μεσήλικας.
9: Ποιος είναι?
10: Ο Χαβαλάς, είπε, είμαι μεσήλικας.
9: Ε, ναι, άμα
10: θέλει μεσήλικας, είσαι 40, κάτσε, ρε, 35,
9: αναλόγως τι προσδόκιμο ζωής έχεις.
10: Εντάξει, άμα έχεις, άμα 150, ναι, είναι.
9: Μπορεί να φτάσει 120, εντάξει.
10: 120 είναι, εντάξει. Λοιπόν, ήταν και η Μαρία Σολομού στα Manta Awards, η οποία φόρεσε μία... Κάτι έχει κάνει αυτή, δεν ξέρω, δεν την γνώρισα. Καλά που την διάβασα δηλαδή.
9: Ότι... Μπορεί να τη έχει περάσει φίλτρο φωτογράφος, όχι.
10: Όχι, όχι, είναι, δεν νομίζω. Η οποία φόρεσε μία περούκα με καρέ μαλλί, της πήγαινε. Απλά το πρόσωπο κάτι δεν πάει καλά. Και πολύ σκουρόχρωμη την βλέπω. Πρέπει να έχει βάλει αυτό το τζέλι που σου λέω με το γάντι που έρχεσαι και γίνεσαι τροπικάνα.
9: Τροπικάνα.
10: Αυτά. Λοιπόν, ας πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε. Ένα λεπτό να σας πούμε. Ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλέξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσία cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
9: 2-11-10-80-880 Αλέ Ρετούρ για Αγκίθρη. Υπέροχο νησάκι. Θα πάτε, θα περάσετε όμορφα, θα φάτε το φαγάκι σας, θα πιείτε το ουζάκι σας, το μεζεδάκι σας, θα απολαύσετε ωραίες βουτιές και θα κάνετε τις βόλτες σας. Και παιδιά, το Αγκίστρι είναι πάρα πολύ κοντινός προορισμός, το κάνετε μαζί με τον καλό σας, την καλή σας, το παιδί σας αυτή μερών. Στείλτε μήνυμα, τηλεφωνήστε τώρα 2-11-10-80-880, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση.
10: Λοιπόν, λέει η Μέρη, αυτό που σιδερώνει την κρεμάστα, σωστά, λέγεται steamer, σωστά. Έχω πάρει πρόσφατα την τάδε μάρκα με 50 ευρώ και είναι εξαιρετικό. Δεν είναι για να κάνεις όλο το σίδερο, αλλά όταν βγάζεις κάτι από την ντουλάπα και θέλει φρεσκάρισμα, είναι εξαιρετικό, λέει η Μέρη.
9: Παιδιά, εμένα με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη στο εξωτερικό.
10: Ναι, στήμερ έχει δίκιο.
9: Στήμερ, εντάξει, μωρέ, σαν σίδερο είναι.
10: Εντάξει, παιδί, γνωρίζω να το ξέρουμε πώς λέγεται, στήμερ, εντάξει. Αυτά. Θα το σημειώσουμε και τη μάρκα που μας είπε.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, παιδιά, χτίζεται όλη η Αθήνα, έτσι. Παντού είναι γερανή αυτά και στα βόρεια προάστια. Όλα οι κάδοι αυτοί για ανακαινήσεις και λοιπά.
17: Ανακαινήσεις και ανακαινήσεις κάνουν, ναι.
16: Ναι, πάρα πολύ κάνουν.
17: Με αυτή την αηδία που χτίστηκε σε μένα δίπλα μου, είναι,
16: τελικά
17: έχει τελειώσει.
16: Έχει κατοικηθεί.
17: Αυτό πάω να πω. Έχει τελειώσει και είναι ένα θηρίο σκοτεινό. Δεν ξέρω αν έχουν αγοράσει τα διαμερίσματα. Δεν έχει κατοικήσει μισός άνθρωπος.
16: Καλέ, δεν έχει πάει και για ρεπορτάζ, αφού μου έλεγε ότι έχει φύλακα κάτω.
17: Δεν έχει τώρα πια, τον σχολάσανε κι αυτόν.
16: Α,
17: Και είναι ένα πράγμα. Ένα τεράστιο πράγμα. Ήταν πολύ μεγάλο το οικόπεδο αυτό. Ένα τεράστιο πράγμα. Δεν βλέπω το βουνό. Πάει το βουνό. Από αριστερά δεν το βλέπω καθόλου. Το ρημιτό. Και είναι μαύρο σκοτεινιασμένο. Δεν έχει έρθει μισό άνθρωπο.
16: Περίεργο,
17: αλλά, ναι, περίεργο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι μυστήριο είναι αυτό που έχει συμβεί σε αυτήν την
16: γειτονιά. Να πα να κάνει τέτοιο, κατάληψη.
17: Εγώ.
16: Έχει πισίνα.
17: Εγώ δεν νομίζω. Πρέπει να πάω από την πίσω περίοδο.
16: Νότια Προάστια και δεν έχετε πισίνα.
17: Τι την κάνουμε.
16: Να την κάνετε να κάνετε μια βουτιά δροσιά πριν
17: καλέ, κάτι εκδράμετε... Καλέ, έχουν στα μπαλκόνια κάτι και νεοσύστατε πολυκατοικίε που είναι κάτι γούρνε. Να βάζετε να κάνει
16: πισίνα. Άμα πλημμυρίσει, κατάλαβε, ε.
17: Πώς να πλημμυρίσει, αφού είναι σκεπαστό ρε παιδί μου από πάνω το κάθε μπαλκόνι, δεν
16: ναι,
17: είναι.
16: Ναι, και.
17: Τι?
16: Και αν πάθει μια διαρροή, πού θα πάει, νομίζει, το νεράκι.
17: Κάτω.
16: Ακριβώς. Είναι λίγο επικίνδυνο.
17: Και μιλάμε
16: αυτά
17: για γούρνα τώρα.
16: Τζακούζι και καλά με το πουρο. Και πίνει καμπάρι.
17: Στο μπαλκόνι
16: και
17: τώρα.
16: Και μοχίτο και μαργαριτίτο.
17: Ναι, στο μπαλκόνι τώρα. Ό,τι στο μπαλκόνι, τι ρε παιδάκι μου.
16: Στο μπαλκόνι, ναι.
17: Θα κάνεις απλό, πάω στο μπαλκόνι μου να μπω στην πισίνα, στο γούρνα.
16: Είναι pool mood, ρε παιδί μου. Ότι έχω και μπαλκόνι που έχει και τζακούζι.
17: Δεν είναι τζακούζι, νομίζω ότι είναι πισινάκι.
16: Πισινάκι.
17: Ναι, πισινούλη.
16: Πισινούλη, εκεί φρακάρει ο πισινούλη. Αν είναι πισινάρα.
17: Και το μεταξύ, παιδιά, άμα αυτά γεμίσουν με νερό του, δηλαδή πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα τα μπαλκόνια αυτά για να κρατήσουν τέτοιο βάρο.
16: Πάρα πολύ βάρο. Δηλαδή θέλει ειδικό στατικό.
17: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
16: Αλλιώ.
17: Αν δεν θα μπορέσουμε.
16: Δεν ξέρω στο σεισμό αν θα πνιγούμε ή θα φαυτούμε.
17: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο απαραίτητο ήταν αυτό. Αυτό είναι που μόνο του κάνουν κάτι αυτά.
16: Ναι, για
17: μια
16: να
17: πολυκατοικία είναι πεταλούδα, η άλλη έχει μια τρύπα και μπαίνει από μέσα ένα δέντρο και αυτόνει.
16: Αχ, πεθαίνω για αυτές που έχουν μια τρύπα και μπαίνει ένα δέντρο.
17: Ναι, ναι, άλλη...
16: Άμα το τρώει ο δάκος, δεν ξέρω, ναι, ναι. Δάκος κυκλοφορεί αναμεθά μας.
17: Ένα μπαλκόνι το οποίο είναι. Πώς να σου πω, δεν είναι καλοσχηματισμένο και είναι λίγο έτσι ρέει το μπαλκόνι και είναι μετά τα τζάμια και έχει παρακάτω μπορεί να πετάξει και κάτι πιο πέρα να. Μία άλλη στραβό το μπαλκόνι πηγαίνει, κάνει σαν ζιγζάκ. Δηλαδή, αυτή άμα θέλει να πλώσει, μάλλον δεν θα πλώνει. Έχουν τρελαθεί στους σχεδιασμούς. Έχουν τρελαθεί στους σχεδιασμούς τους περίεργους. Τουλάχιστον δεν είναι γκρι με τζάμια, είναι άσπρο με τζάμια. Κάτι είναι κι αυτό. Λίγο διαστημικό, λίγο space, λίγο έτσι. Κάνει προς τα πάνω σαν πιατέλα.
16: Είναι πιατέ...
17: Τελειώνει μετά η πολυκατοικία και από πάνω τα ράφια είναι σαν πιατέλα.
16: Δηλαδή...
17: Σαν πιατέλα που βάζει καρπούζια με τα φρούτα. Πώς δεν έχουν βάλει και ένα μεγάλο σταφύλι να πέφτει κάτω από
16: ναι,
17: πλαστικό.
16: Αλλά η ηλιακή θερμοσύφωνα στην πιατέλα
17: μπαίνει. Δε, αυτό δεν ξέρω. Μας έχει φάει τέτοια.
16: Το design.
17: Το πολύ design. Πολύ design.
16: Κοίτα, είναι... μου αρέσει να υπάρχει design.
17: Ναι, ρε παιδί,
16: αλλά δεν είναι. Είσαστε εκεί φαγκράθα, φαμίλια.
17: Να είναι και λίγο διαχρονικό όμως το design. Δηλαδή το βλέπεις ότι αυτό θα φαίνεται μοντέρνο για κάποια χρόνια. Μετά θα είναι μια. Σαν χλαμπούχλα, να το πω έτσι.
16: Ναι.
17: Να είναι design, τώρα να έχει και κάτι διαχρονικό και όμορφο. Αυτό τώρα είναι πολύ διαστημικό. Mm. Δεν είναι ωραίο. Είναι κρύο, ασπρόλωτο μεταξύ. Δηλαδή νομίζω ότι είναι. Θα βγουν τα ανθρωπάκια με την ρομπίτσα.
16: Τι. Είναι,
17: είναι κάπως, ναι, έχει κάτι του σανατορίου, να το πω έτσι.
16: Είναι αυτό που τραγουδάει ο Γαλάτης. Καλημέρα, ασπρονήσι.
17: Ναι, μπράβο, μπράβο.
16: Ναι. Μας έχει λείψει, μας έχουν λείψει εκείνες οι ωραίες τηλεοπτικές εποχές που έβγαινε ο Γαλάτης, φορούσε κάτι καφτάνια και τραγουδούσε «Καλημέρα, σπρονήσι» και ξεκινούσαμε τη μέρη μας έτσι και ποιος πιάν και γενικά κουτσομπολιά. Τα θυμάσαι αυτά?
17: Ναι.
16: Που ήταν ένα τελείο το κουτσομπολίκι.
17: Ναι. Καλύτερα ήταν τότε που τώρα τρώγονται. Παιδί μου, τώρα τρώγονται μεταξύ τους οι εκπομπές. Αυτό είναι τρομερό.
16: Μα επιτρέπεται δημοσιογράφος στο δημοσιογράφο και παρουσιαστή δηλαδή... στον παρουσιαστή. Δηλαδή, παιδιά, το έχουμε κάψει.
17: Δηλαδή βγαίνει...
16: Αναμετάξει μας είναι είδηση εμείς τι κάνουμε στο μικρό χωριό του τύπου.
17: Ναι, όχι, να βγαίνει τώρα εσύ στην εκπομπή. Βγαίνουμε εμείς τώρα στην εκπομπή και να πετάμε σπόντες, ας πούμε, για άλλη ραδιοφωνική εκπομπή.
16: Ναι.
17: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
16: Ο κόσμος νομίζω ότι πρέπει να γυρίσει την πλάτη σε όποιους το κάνουν.
17: Ακριβώς, συμφωνώ.
16: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-880. 2-10-80-880, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Τι κληρώνουμε? Κληρώνουμε δύο εισιτήρια μετεπιστροφής για Αγκίστρι. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να μπείτε και εσείς στην κλήρωση. Και you never know, μπορεί να είσαστε εσείς οι τυχεροί. Λοιπόν, μήπως το διπλανό department ακούει να μας συνδέσει με το φοβερό Attica Roots Festival 2026. Κουρίτσια!
17: Στο πλευρό του Μπισμπίκη, λέει η Δέσποινα Βανδύ, με νέο look στο Ήρης 2026. Τι είναι αυτό? Τελετή απονομής βραβείων Ήρης. Ωραίος, ωραία. Ωραίο το καρέ της.
16: Ναι.
17: Της Δέσποινας Βανδύ.
16: Α, κουρεύτηκε. Κουρευτεί.
17: Ναι, μα, ναι, και είναι και πολύ ωραίο και το χρώμα του.
16: Τι, του φέρνει.
17: Θέλω
16: και
17: εγώ να το μάλι μου. Είμαι
16: συγγνώμη, του φέρνει το καρέ.
17: Καρέ μακρύ. Δηλαδή μέχρι τον νόμο. Δεν είναι το καρέ που είναι μέχρι το σαγόνι, είναι παιδί μου. Υπάρχουν πολλά καρέ.
16: Ναι.
17: Είναι το καρέ το μακρύ που αγγίζει του ώμου. Τη πάει που είναι πολύ ωραίο.
16: Μάλιστα.
17: Και είναι και ένα άλλο καρέ, αν θυμάσαι, που είναι σαν να είσαι τσούχτρα. Που είναι φουσκωμένο πίσω. Που είναι φουσκωμένο το μαλλί και νομίζω ότι είναι με δουσέ λιγάκι, νομίζω να έχουν τα ποδαράκια από κάτω. Όταν είναι πολύ
16: φουσκωμένο. Εγώ πέρασα μια κυρία με πολύ μακριά εξτέ που είχαν γίνει ένα μπέρδεμα στο κεφάλι της και έτσι λένε δεν λύνεται ο κόμπος. Και λέω δεν πειράζει, σας δίνει και όγκο, κυρία μου, τι στεναχωριέστε.
17: Θα έχω δει και εγώ και να φαίνονται, ρε παιδί μου, σε μια γιατρό το είχα δει. Να φαίνονται οι ενώσεις από μέσα δηλαδή. Έτσι είχαν
16: idea, καθώς, έτσι.
17: Έτσι είχαν κάνει.
16: Έλα, πολύ Αμερικανιά, παιδιά. Πολύ Αμερικανιά.
17: Κακή δουλειά. Κακή δουλειά να βλέπω εγώ την κόπιτσα που είναι πιασμένη η τούφα σου.
16: Ναι.
17: Δεν ήταν
16: δώσε
17: ωραίο.
16: Δώσε μου την τούφα σου.
17: Ναι.
16: Λίγο να δατήρα. Λοιπόν, πάμε σε break.
17: Σε τραγούδι, όχι σε break.
16: Σε τραγούδι, ναι.
17: Ναι, πάμε.

0: Τι βλέπω στην τηλεόραση, τι βλέπω? Βλέπω τον Νίνο. Στην αγκαλιά του Φάνη, ο Νίνο. Ο Νίνο Κουλτουριάρης Νίνο.
1: Ο Νίνος.
0: Ο Νίνος που βγαίνει πάντα με σκουρόχρωμο γυαλί, γιατί είναι πολύ intellectual.
1: Όταν είχε πρωτοβγή, μ' άρεσε πάρα πολύ πάντως. Όταν είχε πρωτοβγή, σαν με συγκρότημα δεν ήταν. Μόνος
0: όχι,
1: του ήταν.
0: Μόνος σε κάποιο παιχνίδι. Αλλά ήταν το Νινάκι τότε. Ήταν Νινάκι.
1: Fame story, μπράβο, fame story.
0: Ήταν Νινάκι πραγματικά. Μετά παντρεύτηκε, μεγάλωσε, έκανε παιδιά. Συμμετείχε σε μία ταινία, να τα λέμε αυτά.
1: Ποια, πού, πότε?
0: Δεν θυμάμαι, μια ταινία και ήταν και πολύ καλός. Εμένα μου αρέσει ο Νίνο, έχει στυλ.
1: Ναι, έχει στυλ.
0: Ναι, έχει στυλ, τραγουδάει ωραία.
1: Και γράφει είναι... και τραγούδια.
0: Α, γράφει και
1: βεβαίως,
0: τραγούδια.
1: Βεβαίως, έχει γράψει αρκετούς τραγούδια ο Νίνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε νέα σχέση με γνωστό επιχειρηματία η Νικόλ Κίντμαν, λίγους μήνες μετά το χωρισμό της από τον Νταμπαντούπα. Από τον Κιθέρμα.
0: Νταμπαντούπα και Νταμπαντούπα. Η Λατινοπούλου λέει πλακώθηκε με τον Παϊτέρη. Τον είπε.
1: Το είδα.
0: Καράβλαχο. Ναι. Μπουρτζόβλαχο.
1: Γύφτο και τέτοιο.
0: Γύφτο. Και τη λέει τώρα, εσύ έχεις γύφτη και ομορφιά, κορίτσι.
1: Εμείς σε βγάλαμε, τη είπε, και είσαι τώρα εδώ πέρα που είσαι.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα μας ξέχασε, δεν μας έχεις, λέει, ανάγκη. Έγινε χαμός και ήταν ο Πέτρος, ο Κουσουλός, και είπε, και να τη λέει, σε παρακαλώ, βρε Αφροδίτη μου. Λέει, θα λέω αλήθειες, λέει, θα λέω αλήθειες. Ναι.
0: Και τι της είπε ο Παϊτέρης, μην ξαναπατήσει το τσαρδί μας.
1: Έπαθα θα οβερντός Λατινοπούλου και το άλλαξα, λέω, δεν θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω, θα σε συνειδητοποιήσουμε.
0: Ναι. Τι είπε ο Παϊτέρης, έχεις πάρει κανά χαλί και δεν τον πλήρωσε η μάνα σου και τα βάζεις με εμάς. Ε, τι έχουμε εμείς, τι έχουμε εμείς. Έλα στην Αγία Βαρβάρα, κούκλα μου, να δεις τι ωραία πράγματα έχουμε. Και Gucci και Dior και Original Μαϊμού και τι έχουμε εδώ σήμερα. Original Μαϊμού.
1: Πάρα πολύ συμπαθητικός.
0: Ναι,
1: μωρέ,
0: πολύ γλυκός και πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, τον φώναξε για να τον προσβάλλουν. Ναι, εγώ είμαι με τον Παϊτέρη.
1: Για άλλο θέμα ήταν με κάτι που ψαρεύουν ψήφους από Ρωμά κλπ. Αυτό το σκάνδαλο πήγε να βγάλει ο Κουστουλός και βγήκε η Λατινοπούλου και είχε την ατζέντα της τώρα. Άσε μας. Λοιπόν, η Νικόλ Κίντμαν λοιπόν είναι σε σχέση με γνωστό επιχειρηματία. Αυτή η σχέση είναι τώρα μπουμπούκι, δεν έχει ανθίσει ακόμα. Βγαίνουν δειλά-δειλά, πηγαίνουν, πίνουν τα φλαμούρια τους, τρώνε τις κομπόστες τους, πηγαίνουν στα εστιατόρια, σε λουτρά για τη μέση, λουμπάγκα και τα τέτοια. Και είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι, αλλά δεν θέλουν να το δημοσιεύσει, γιατί υπάρχει, δεν θέλει να βρει. Θέλει να σιγουρευτεί ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που θα είναι ο σύντροφός της από εκεί και πέρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, πρέπει να δει κιόλας, ο άλλος τη διαθέτει. Πώς το πέφτει το παιδί.
0: Τι είναι αυτό, παιδί μου. Η Νικόλ είναι ο άντρας του εαυτού της.
1: Καλά, χαλάρωσε εσύ που είναι ο άντρας του εαυτού της.
0: Τι.
1: Α, τότε άμα είναι, γιατί δεν τα έφτιαξε με γνωστό επιχειρηματία πιο πλούσιο από αυτή και δεν τα έφτιαξε με ένα τεχνουδάκι να το πηγαίνει πολύ καλά.
0: Μπορεί να μην αρέσουν τα τεχνουδάκια. Ωραία, να τα
1: με έναν μεγάλο κύριο που να είναι ένα. Γιατρός, ας πούμε, ένας γιατρός.
0: Πού να τον βρει το γιατρό? Πού να τον βρει το γιατρό?
1: Υπάρχουνε, πώς δεν υπάρχουνε?
0: Καλά, εντάξει τώρα. Πιο λογικό δεν είναι ή με έναν ηθοποιό ή με έναν επιχειρηματία?
1: Δεν ξέρω τώρα βέβαια αυτός τι επιχειρεί, η αλήθεια είναι. Πάντως είναι, λέει, σοβαρός επιχειρηματίας. Θέλω να δω και τη μούρη του όμως. Άμα από τη μούρη, τι θα σου πω?
0: Αν αξίζει, όχι.
1: Θα σου πω, ναι.
0: Θα κάνεις face control.
1: Έτσι που μας τον έχει τώρα κρυμμένο, τι να πω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Επίσης βγήκε η Μπαντόδα.
0: Βγήκε. Άντε πάλι αυτή.
1: Και είπε, δεν ήταν εύκολο να ξεπεράσω τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου, γιατί μάλλον πάνω μου, λέει. Εγώ στα λέω.
0: Πεθερά. Καλή πεθερά, η νεκρή πεθερά.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για αυτή τη σχέση, λέει. Έχει κλείσει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε την τηλεφωνική μας γραμμή για το Attica Roof Festival 2026. Έχουμε τη Μαριάνθη Κούνια,
0: δημοσιογράφο των Παραπολιτικών. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Ωραία, εσύ?
2: Η παρέλαση είναι πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, από τις 25 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου,
2: ναι,
0: η περιφέρεια Αττικής.
2: Ο Νίκος Καρδαλιάς σήμερα παρουσίασε ένα καινούριο φεστιβάλ, ολοκένουριο μουσικό φεστιβάλ, το Attica Roots Festival. Θα ξεκινήσει, για ένα μήνα θα ξεκινήσει 25 Ιουνίου μέχρι 25 Ιουλίου και θα περιλαμβάνει 9 συναυλίες, όλες με δωρεάν είσοδο. Οι συναυλίες είναι πολύ έτσι διαλεγμένες μία-μία. Την έναρξη του φεστιβάλ θα την δώσει το μουσικό συγκρότημα Monte Plangal στη Ρωμαϊκή Αγορά στην Πλάκα την 5η 25 Ιουνίου. Οι συναυλίες όλες θα γίνουν σε ιστορικά τοπόσημα της Αττικής.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
2: Σε εμβληματικά τοπόσημα, όπως είναι το Ζάπιο, η Πλάκα, η Ρωμαϊκή Αγορά. Μετά θα ακολουθήσει φοβερή συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία.
2: Η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα δώσει τη συνέχεια στο Ζάπιο στις 10 Ιουλίου. Μετά θα ακολουθήσει το συγκρότημα κάτω το Ντύλο στις 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι. Οι Χαΐνιδες στις 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοτζιά. Και η λήξη του φεστιβάλ θα γίνει με την συναυλία του διάσημου καλλιτέχνη, μισό λεπτό να το πω σωστά,
1: Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ.
2: Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στις 25 Ιουλίου στο Ζάπιο. Είναι όλες με δωρεάν είσοδο οι συναυλίες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα.
2: Και ο Περιφερειάρχης, όπως δήλωσε σήμερα στην συνέντευξη τύπου, έχει σκοπό να το κάνει θεσμό αυτό το φεστιβάλ, να το εξελίξει και να το, όπως είπε χαρακτηριστικά, να το κάνει για όλο το χρόνο. Μένει να το δούμε.
1: Οπότε αν κάποιος θέλει να δει, γιατί εντάξει, τα είπαμε τώρα, αλλά επειδή είναι ένας μήνας που θα διαρκέσει, πού μπορεί να μπει να δει τι θα γίνει, πού, για να ξέρουμε. Για να ξέρουμε.
2: Rootsfestival.gr.
0: Να πούμε ποιος είναι ο επικοινωνιακός χορηγός.
2: Βέβαια, χορηγή επικοινωνίας είναι το Next Step, το I Εφημερίδα και το Mega. Ελπίζουμε ότι αυτό το φεστιβάλ θα το αγκαλιάσει ο κόσμος, γιατί έχει...
0: Καταρχάς καλύπτει όλα τα γούστα.
2: Καλύπτει όλα τα γούστα και έχει επίκεντρο τις ρίζες, τις καλλιτεχνικές, τις μουσικές και τον τρόπο με τον οποίο όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, ορμόμενοι από τις ρίζες τους, τις μουσικές τους, το φέρνουν στη σύγχρονη εποχή και το εννοούν με τη σύγχρονη μουσική.
0: Λοιπόν, οι εκδηλώσεις, όπως είπες εσύ, θα φιλοξενηθούν στη Ρωμαϊκή Αγορά, το Σούνιο, την Ελευσίνα, τα Λοιπάσματα Τραπετσόνα, στο Ζάπιο, την Πλατεία Κοτζιά και άλλα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
2: Ακριβώς.
0: Δωρεάν είναι οι συναυλίες.
2: Δωρεάν, βέβαια. Και ο κόσμος μπορεί να πάει ελεύθερα να παρακολουθήσει όποιο καλλιτέχνη από αυτούς τους που αρέσει.
0: Άρα τηρείται σειρά προτεραιότητας, πώς γίνεται?
2: Όχι. Είναι ίσως δωρεάν. Ο κάθε ένας που θα ενδιαφερθεί θα δει στο ίντερνετ περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα πάει, ποιες ώρες ξεκινούν οι συναυλίες.
0: Λοιπόν, στόχος της διοργάνωσης είναι να συνδέσει τη μουσική παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία, φέρνοντας το κοινό κοντά στις πολιτιστικές ρίζες του τόπου, όπως και εσύ μας είπες. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. 9 δωρεάν συναυλίες σε ιστορικούς χώρους της Αττικής. Όσοι μείνετε Αθήνα, παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία δρόμενα και η πρωτεύουσα. Και γενικά η Αττική αξίζει να τα παρακολουθήσουμε. Δεν γίνονται πράγματα μόνο στη Μύκονο, στις Πέτσες κλπ. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα και στην Αθήνα και έχουμε φοβερούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Εννοείται και μένει στην Αθήνα πολλοί κόσμος τον Ιούλιο και τον Ιούνιο.
1: Και ειδικά τώρα που τα οικονομικά είναι μεγάλη επιτυχία, θα μένει και τον Αύγουστο.
2: Σίγουρα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, η Μαριάνθη Κούνια μας... πώς δεν είναι Κούνια?
1: Είναι Κουνιά.
0: Α, Κουνιά.
1: Κουνιά.
0: Σε βάλαμε στην Κούνια εμείς. Είσαι μικρούλα και σε βάλαμε στην Κούνια.
2: Δεν πειράζει. Το έχω συνεχίσει να ξέρεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μαριάνθη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πάντα να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί είναι μια πολιτιστική προσφορά και από τη δική μας εταιρεία και από την περιφέρεια της Αττικής στον κόσμο.
2: Μακάρι να γίνει θεσμός αυτό το φεστιβάλ και να... γιατί προβάλλει, αν είδατε, και πρώτα ονόματα αλλά και συγκροτήματα μικρότερα.
0: Ναι. Εμάς, επειδή μας αρέσει ο κύριος Χαρδαλιάς, ευχόμαστε να γίνει και θεσμός αυτό το φεστιβάλ. Πλάκα κάνουμε, παντρεμένος είναι ο άνθρωπος και την κοιτάει και στα μάτια. Λοιπόν, σε χαιρετούμε, φιλάκια.
2: Φιλάκια.
1: Λοιπόν, παίρνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί. Με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές σου. Με το Trend Micro Worry Free τα λάπτοπ σου και τον σερβερ. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα τη Vodafone.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας

0: Σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
1: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
6: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, βρήκα άνθρωπο να μου φτιάξει το οικόπεδό μου.
12: Μπράβο, φτηνά φτηνά άκουσα.
11: Δεν υπάρχει, είναι οι τιμούλες. Έκανα ρεπορτάζ και από Αθήνα και λέω: μπορείτε να πάτε. Μου λέει: κυρία μου, θα σας στοιχίζει να μην σας πω. 200 ευρώ το στρέμμα είναι. Άμα έχεις μεγάλη έκταση δηλαδή. Έπρεπε οι Δήμοι, παιδιά, λίγο να βοηθάνε. Να υπάρχουν αυτό, τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, Ειρηνούλα, τα μαθηστά νέα. Πάμε Αγκίστρι.
13: Wow, Αγκίστρι! Ναι, φύγαμε! Λοιπόν...
11: Έχεις μπει στο mood της εκπομπής εσύ, σε βλέπω. Είσαι έτοιμη.
13: Καλέ, εγώ είμαι έτοιμη, έτοιμη να...
11: Να πούμε ότι η Ειρήνη είναι το πουλέν του τηλεφωνικού κέντρου. Και σύζυγος οικολύπτη που τον είδα χθες ντυμένο στα πορτοκαλιά. Ήτανε σαν, σαν ιστιοπλός, μην τον χάσουμε στα πέλαγα. Ναι. Πορτοκαλί μπλουζίτσα, περτεκαλί παπούτσι.
13: Καλά, τον έχουν να φωσφορίζει το βράδυ.
11: Ναι, δεν μου κάνει. Η οποία Ειρηνούλα εμφανίστηκε με μία σακούλα και ξαφνικά πήγε στην τουαλέτα, άλλαξε παντελόνι και μοντελάκι.
12: Μια χαρά.
11: Μοντελάκι.
13: Ήθελα να

0: Σας το δείξω.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε από το 1 μέχρι το 75. Πάμε ένα αριθμό.
0: Τατάν, τατάν.
1: Για πες.
0: Το 9.
1: Ποιο και είναι το 9?
0: Είναι η κυρία Μαρκέλα Κλαδί.
1: Κλαδί?
0: Ναι, Κλαδί.
1: Κλαδί.
0: Κλαδί.
1: Πάνω σε Κλαδί κάθεται η...
0: Δεν ξέρω, Κλαδί τη λένε την κυρία.
1: Μάλιστα. Ωραία, μπράβο στην κυρία Κλαδί. Να κατέβει από το Κλαδί και να μπει στη βάρκα.
0: Να μπει στη βάρκα. Να μπει στη βάρκα και να.
1: Έχει πάει ποτέ η Ειρήνη μου στο Αγκίστρι?
0: Πάρα πολύ ωραία είναι.
1: Ναι, τι σ' αρέσει να κάνει εκεί?
0: Τίποτα, μπάνια. Μπάνια, θάλασσα, να πίνω τα κοκτέιλ μου. Κοκτέιλ πάρτι! Wow!
2: Την αγαπώ. Θα κάνει καμοφώνηση, Ειρήνη?
0: Ναι, βεβαίως, να κάνω.
1: Η Ειρήνη μας ξεματιάζει κιόλας. Πες στον κόσμο πώς γίνεται το καλό ξεμάτιασμα.
0: Κοιτάξτε, το καλό ξεμάτιασμα δεν μπορώ να το πω πώς γίνεται.
2: Δεν κάνει να πει την ευχή.
0: Δεν κάνει.
2: Ναι.
0: Δεν κάνει.
2: Αλλά η Ειρήνη είναι δυνατή, είναι γιατρός.
0: Είναι δυνατό.
1: Ναι.
0: Δυνατό. Βέβαια, πληρώνομαι λίγο παραπάνω.
1: Α,
0: τα χρέωνα,
1: αλλά... Εμάς δεν μας έχει ζητήσει τίποτα.
2: Λέει ούτε δεν κάνει να την λέμε, λέει ευχαριστώ.
0: Ούτε
1: ναι,
0: ευχαριστώ.
1: Έτσι λένε.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Εσύ λες παρακαλώ χωρίς ευχαριστώ?
0: Όχι, όχι, τίποτα δεν λέμε. Ναι. Στο ξεμάτιασμα τίποτα, τίποτα. Αν θέλετε να πιάσει. Βεβαίως.
1: Γιατί εντάξει, άμα μας έχει ξεματιάσει εσύ, πιάνει.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Σε παίρνουν διάφοροι γνωστοί και φίλοι ό,τι ώρα να είναι και σου λένε Ειρηνούλα, βάλε μπρος το.
0: Και στις 2 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Μήνυμα, φαντάζομαι.
0: Βέβαια.
1: Και σηκώνεσαι και κάνεις ξεμάτιασμα.
0: Στις 6 η ώρα το πρωί.
1: Α, από τις 2 στις 6 έχει πεθάνει μάλλον. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5, μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστό.
2: Ως γνωστό, Ειρηνή.
1: Καλά.
0: Θα βάλουμε αποσίες.
1: Μπράβο, Ειρηνούλα. Μπράβο το κορίτσι μας. Λοιπόν, άντε ραντεβού αύριο 3 με 5, φιλάκια.
0: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου. Πέρασαν κιόλας 18 μέρες και το ζήτημα το οποίο επέλεξα να συζητήσουμε σήμερα είναι αυτό που φαίνεται ότι δημιουργεί ζητήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, οι οποίοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στα νησιά με το αυτοκίνητό τους, λόγω όμως μιας διάταξης η οποία δεν επιτρέπει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της χωρητικότητας της μπαταρίας να βρίσκεται στο αυτοκίνητο, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούνται ζητήματα. Ζήτησα λοιπόν σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, να μας βοηθήσει λίγο στην αποκωδικοποίηση αυτής της διάταξης, η οποία δεν είναι καινούρια, ισχύει από τον Νοέμβριο του 2023. Κύριε Πάτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα κύριε Κιούση, ευχαριστώ επίσης. Καλησπέρα.
2: Την ώρα που η πολιτεία ενθαρρύνει τους πολίτες να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχει αυτή η διάταξη που ουσιαστικά λέει στον ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ότι για να μπει σε ένα πλοίο πρέπει να έχει καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της μπαταρίας του. Και σκέφτομαι, είναι αυτό ένα εύλογο μέτρο ασφάλειας ή ένα μήνυμα που δημιουργεί αμφιβολίες για την ίδια την τεχνολογία?
3: Έχετε εντοπίσει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, από τα σοβαρότερα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που σωστά αναφέρατε είναι περίπου 40.000 σήμερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή όταν ταξιδεύουν, στην είσοδο του οχηματαγωγού επιβατικού πλοίου πρέπει να έχουν το πολύ 40% φορτισμένη την μπαταρία τους. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν ταξιζουμίζουμε, δεν φτάνουμε στο 2% εξωτερικό, το αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Σκεφτείτε λοιπόν τον εαυτό σας να επιστρέφει φερειπίν από την Κεφαλονιά και να φτάνει στην Κυλλήνη, όπου έχει περάσει με το καράβι με 40% μπαταρία. Ή να επιστρέφει από τις σποράδες και να είναι στο μαντούδι. Μην πηγαίνει πάντα στο μυαλό σας ότι θα βγει στον Πειραιά. Εδώ λοιπόν έχουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας, είναι μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, να έχει θέσει ένα περιορισμό που υπάρχει για οχηματαγωγά πλοία εμπορικά που μεταφέρουν τα καινούργια αυτοκίνητα στις θάλασσες. Καμία σχέση με την ακτοπλοεία.
2: Μάλιστα.
3: Οδηγεί σε πραγματικό αδιέξοδο. Ξαναλέω, μπείτε στη θέση του ιδιοκτήτη που έφτασε στην Κυλλήνη και έχει να ταξιδέψει να επιστρέψει την οικογένειά του στην Αθήνα. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος με το 40-38% μπαταρία? Θα περιμένει δηλαδή να βάλει σε μια μπρίζα και να περιμένει 20 ώρες στην Κυλλήνη?
2: Θα σας έλεγε κάποιος ότι πρόκειται για ένα μέτρο που βασίζεται σε επαρκή τεχνικά δεδομένα ή απλώς ακολουθούμε μια προληπτική λογική? Δεν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σας, δεν συμφωνώ ή διαφωνώ με το Υπουργείο Ναυτιλίας, απλώς είμαι δημοσιογράφος και κάνω ερωτήσεις.
3: Όχι, δεν υπάρχει κανένας είδους τεχνικός περιορισμός, δεν προκύπτει από κανένα διεθνή κανονισμό ασφάλειας ναυσιπλοείας ότι πρέπει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι φορτισμένα ως 40%. Δεν προκύπτει από πουθενά. Εάν αναζητήσετε τις εταιρείες οι οποίες παίρνουν τα αυτοκίνητα στη μάχη, στα στενά της μάχης ή στις χώρες της Σκανδιναβίας, θα δείτε ότι όχι απλώς δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό. Φορτίζουν και μέσα στα καράβια, αλλά αυτό αφήστε το είναι για παρακάτω για την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι κυριολεκτικά δραματικό, διότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουμε, και εγώ ένας από αυτούς, δεν έχουμε λύσεις όταν φτάνουμε, μάλλον θα επιστρέφουμε για την Αθήνα. Και έχουμε μια δυσκολία να αντιληφθούμε για ποιο λόγο επιμένει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών επισπεύδων για τα θέματα ηλεκτροκίνησης το έχει ζητήσει και έχει τεκμηριώσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κοιτάξτε, γενικότερα μπορούμε να απαγορεύσουμε και να ταξιδεύουμε για να μην κινδυνεύσουμε αν συμβεί κάτι στο πλοίο όλοι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να βάζουμε τέτοιους περιορισμούς που δεν βασίζονται σε κανένας είδους τεχνική οδηγία ή σύσταση κάποιου διεθνούς οργανισμού.
2: Κατανοητό απολύτως. Καταγράφω την ένστασή σας ως Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή επικοινωνία. Θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Καλό απόγευμα, κύριε Πάτσιο.
3: Επίσης.
2: Ήταν ο κ. Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, μιλώντας για την διάταξη η οποία περιορίζει την δυνατότητα ιδιοκτήτη ηλεκτρικού οχήματος να ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του, έχοντας την μπαταρία του περισσότερο από το 40% της ενέργειας που αυτή χωρά. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Reception, λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία καταγραφής των κινήσεων. Συγκεκριμένα, τρία σούπερ τάνκερ με σημαία Σαουδικής Αραβίας, φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν σήμερα την περιοχή. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για τις σημαντικότερες αναχωρήσεις μέσω του Ορμούζ που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, έντονα δυσαρεστημένος από τη συμφωνία είναι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν πως το μνημόνιο συνιστά στρατηγική και πολιτική καταστροφή για το Ισραήλ. Όπως αναφέρει ο Ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία. Νωρίτερα, μήνυμα σε όσους του ασκούν κριτική για τη συμφωνία με το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ανέφερε πως από την σύναψη της συμφωνίας το χρηματιστήριο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ήδη έχουν πέσει αισθητά. Αποκάλεσε μάλιστα αυτούς που πιστεύουν πως δεν ήταν σκληρός με το Ιράν ζηλιάριδες, κακούς ή ηλίθιους. Νεκρή εντοπίστηκε 80χρονη Γερμανίδα υπήκοο στο σπίτι της στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άι Εφημερίδα, ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, καθώς η γυναίκα εντοπίστηκε γυμνή, με το σπίτι να είναι αναστατωμένο. Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για τυχόν ύποπτες κινήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Ελστάτ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Μόνη εξαίρεση η περιφέρεια Κρήτης, όπου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 129 γεννήσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλο μέρος της Γαλλίας πλήττεται από καύσωνα, ο οποίος θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τη Δευτέρα. 26 νομοί της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό από το Παρίσι και ανατολικότερα, με θερμοκρασίες να βρίσκονται κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας, τη Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει στις 7 η Τσεχία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 10 το Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,25% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Καλησπέρα και πάλι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την τύχη, είχατε ανακαλύψει αυτό το διαμάντι που κρυβόταν εδώ στα παραπολιτικά, ειδικά τα Σάββατα και τις Κυριακές τα βράδια, με το μουσικό σήμα, το τόσο ενδεικτικό και αγαπημένο με το οποίο ξεκίναγε ο Ανδρέας Μαζαράκης στις εκπομπές του. Το σήμα μπορεί να το ξανακούσετε. Τον Ανδρέα όμως, όχι τον κύριο Ανδρέα, για όλους όσους το γνωρίσαμε και το ζήσαμε στα ηρωικά χρόνια των εξαρχείων και όχι εδώ στο ραδιόφωνο απλώς. Εδώ απλώς χαρήκαμε που βρεθήκαμε στον ίδιο χώρο. Ήταν μεγάλη μορφή ο Ανδρέας. Έτσι, ήταν από τους ανθρώπους που δεν ήταν αυτό που λέμε δημοσιογράφος. Όχι. Το τελευταίο που μπορούσα να του πει στον Ανδρέα ήταν ότι ήταν δημοσιογράφος και καλός δημοσιογράφος. Ότι ήταν καλός με οτιδήποτε έκανε ήταν. Γιατί ήταν ψυχή. Για όλους εμάς που τον θυμόμαστε να αγορεύει στα Εξάρχεια 2 και 3 τα ξημερώματα και 4 εκεί να μιλάει, να κάνει, να ράνει πολλές φορές και ο Αλέφαντος δίπλα εκεί στη Μαρονίτα. Ήταν από τις μορφές των εφηβικών μας χρόνων. Έτσι, ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος, πάμπλουτος. Σε λεφτά δεν νομίζω, δεν έκανε περιουσία από αυτό που έκανε. Αλλά πάμπλουτος από πλευράς ψυχής και χαρακτήρα. Μποέμ τύπος, ωραίος τύπος, άνθρωπος ο οποίος είχε μόρφωση πολύ βαθιά, μόρφωση ταυτόχρονη και στα πανεπιστήμια αλλά κυρίως στη ζωή, στο πεζοδρόμιο. Ένας άνθρωπος που μπορούσε να είναι στο πεζοδρόμιο και να είναι και στα σαλόνια. Ήξερε όλη την αφάνκατε της Ελλάδας, από πολιτικούς, από ό,τι θέλετε και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νου σας, μέχρι τα χαμίνια που λέγανε των εξαρχείων, μέχρι τους λαϊκούς βάρδους, μέχρι τα ξενυχτάδικα, μέχρι τα πρεμπετάδικα, τα χασικλίδικα, τα ό,τι θέλετε. Ωραίος τύπος, πολύ ωραίος τύπος, την έζησε τη ζωή του, μακάρι να ήταν πολλά χρόνια ακόμα μαζί, γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν χρήσιμος, πολύ χρήσιμος. Σπανίζουν πια οι χρήσιμοι άνθρωποι, σπανίζουν οι αυθεντικοί, μπορούσες να διαφωνήσεις με οτιδήποτε έλεγε, αν και τα έλεγε με τον ίδιο τρόπο που δεν μπορείς να διαφωνήσεις με τον κύριο Ανδρέα. Σε κέρδισε δηλαδή. Αλλά πάνω απ' όλα και το σημαντικότερο ήταν άνθρωπος ο οποίος αυτά που έλεγε τα πίστευε. Οπότε όποιος πιστεύει αυτά που τα λέει για μένα είναι πραγματικά, πώς το λένε, άξιος άνθρωπος, άξιος. Δηλαδή πέρασε από τη ζωή ο Μαζαράκης και δεν πέρασε και έφυγε. Πέρασε και πρόσφερε, πάλεψε, άφησε στίγμα. Σως τον ξέρουν, σως τον ακούσανε. Δεν ξέρω πραγματικά πόσα από εσάς είχατε την τύχη να ακούτε τις εκπομπές του εδώ. Ποιος ήταν ένα απίστευτο κράμα πολιτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και ταυτόχρονα ενημερωτικών εκπομπών. Μάθαινες από τον Ανδρέα, τα μάθαινες με ωραίο τρόπο, με γνήσιο τρόπο. Μάθαινες για ανθρώπους, για προσωπικότητες, για καταστάσεις, ο τρόπος με τον οποίο παρουσίαζε το δέσιμο του τραγουδιού, του ελληνικού τραγουδιού με τις πτυχές της ελληνικής ιστορίας και το πώς αυτός μεταλλάσσονταν και πώς αυτές αποτυπωνόντουσαν στην μουσική, ας πούμε, της χώρας που κυριαρχούσε κάθε φορά, ήταν εκδεικτικές. Να είναι, τι να είναι καλά. Βασανίστηκε, πάλεψε όρθιος. Μέχρι το τέλος τον άκουσα στην τελευταία του εκπομπή εκεί που δεν μπορούσαν καλά-καλά οι λέξεις να βγουν από το στόμα του. Καλό ταξίδι, κύριε Ανδρέα. Εκεί που θα πας θα βρεις πολύ πράγμα. Έτσι, φαντάζομαι ανοιχτές αγκαλιές θα βρεις σίγουρα. Δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να μην σε καλοδεχτεί, που να σε γνώρισε και να μην χαίρεται που θα σε ξαναβρει. Απλώς θα λείψεις και από το ραδιόφωνο, θα λείψεις και από την Ελλάδα, θα λείψεις και από το χώρο. Έστω αυτό το χώρο που είχες βρει ένα ραξογόλι, ένα λιμάνι, αποκαλέστηκες και εσύ όπως τόσοι και τόσοι δημοσιογράφος. Πολλοί έχουν δηλώσει δημοσιογράφοι, ελάχιστοι είναι με την έννοια που ήταν και ο κύριε Ανδρέας. Αλλά ο κύριε Ανδρέας πάνω απ' όλα το χαρακτηριστικό ότι είπαμε δεν ήταν δημοσιογράφος. Ήταν άνθρωπος της ζωής. Θα έλεγα ότι μπόρεσε με τη μόρφωσή του και έκανε λέξεις και φράσεις και σκέψεις αυτά που βίωσε από μικρό παιδί στις γειτονιές της Αθήνας, ειδικά των Εξαρχείων. Τα Εξάρχεια δεν ήταν έτσι όπως τα φαντάζεστε τώρα. Τα Εξάρχεια ήταν κέντρο πολιτισμού, κέντρο δημιουργίας, κέντρο αντίστασης, κέντρο ζωής. Και όλα αυτά ο κύριε Ανδρέας με τη μόρφωση που πήρε και με τις δικές του ξεχωριστές ικανότητες τα έκανε σκέψεις, τα έκανε κομπές, τα έκανε άρθρα, τα έκανε από όλα τα καλά. Να είναι καλά, να είναι καλά. Καλό ταξίδι κύριε Ανδρέα. Τι άλλο να πω. Θα λείψεις. Ότι θα λείψεις, θα λείψεις. Δεν αναπληρώνεται τέτοια για να. Λοιπόν. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε εδώ. Όσο συνεχίζουμε, όσο μας αντέχει το σκηνή. Όχι. Και αν μας αντέξει, τι λέει το σκηνή. Η σκηνή όσο αντέξει. Ναι, το σανίδι δηλαδή όσο μας αντέξει, ναι. Δεν φαίνεται πάντα στο χειροκρότημα αυτό. Γιατί τα χειροκροτήματα σας τα έχουν πει και άλλη φορά, είναι λίγο δύσκολα. Πρέπει να λες ευχάριστα πράγματα σε αυτόν που ακούει. Άμα ακούει κάτι που το στενοχωρεί, δεν προτιμάει να πιάστο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι έχουμε ευχάριστο πράγμα, διότι ξεκινάμε όπως κάθε μέρα με τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά. Καθημερινά κληρώνουμε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferry. Στο σημερινό ταξίδι είναι λίγο παραπάνω από τον πρόδρομο, δηλαδή στην Άξο. Από Πειραιά για Άξο λοιπόν, ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής με την Blue Star Ferry. Η συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-10-80-880. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Θυμίζουμε λοιπόν σήμερα ένας τυχερός ή μία τυχερή. Ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφής από Πειραιά για Νάξο. Στο 211-10-80-880 δηλώνεται συμμετοχή. Εκεί δηλώνεται και. Εκεί βέβαια παίρνετε για να βγείτε και στον αέρα. Εδώ να μιλήσετε με τον Διονύση, κυρίως όπως πάντα, και με μένα δίπλα το εκεί, ό,τι μπορώ να συμπληρώσω. Είδατε χτες Παγκόσμιο Κύπρο, βλέπω τα ωραία τα μάτς. Δυστυχώς και λόγω κυρικών συνθηκών, δεν είναι περίεργο εδώ που τα λέμε, γίνονται μετά τις 4 τα ξημερώματα δικιά μας ώρα. Από τα πιο ωραία μάτς ήταν το Αγγλία-Κροατία. Βοήθησαν και οι δύο ομάδες, ήταν και οι δύο ομαδάρες. Και αυτό φάνηκε και από την εξέλιξη του σκορ και από το πώς παίξαν στο γήπεδο. Έτσι νομίζω ότι ήταν μάτς παγκοσμίου κυπέλου αυτό. Με την έντασή του, με τα γκολ του, με τις ωραίες φάσεις, με την αγωνία μέχρι να γίνει το 4-2. Υπήρχε αγωνία. Ένας θαυμασμός, γιατί πολλούς έχουμε θαυμάσει σε αυτόν τον τύπο, τον Μόντριτς. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Προφανώς τα χρόνια βαραίνουν τους όλους. Θα πω κάτι για το Πορτογαλία που λέγαμε εδώ και με τον Νίκο. Έριξε πολύ κόσμο στο κουβάκι. Κοιτάξτε, δείτε κάτι, παιδιά. Οι ομάδες δεν παίζουν για να πάμε εμείς να εισπράξουμε στο στοίχημα. Οι ομάδες είναι γεμάτες με παίκτες και ειδικά η Πορτογαλία. Πάντα δείτε πού παίζουν οι παίκτες της. Αυτοί έχουν δώσει. Ο κορμός της, βασικά οι τρεις καλύτεροι παίκτες, παίζανε μέχρι το τελικό του Champions League. Είναι φορτωμένοι παίκτες. Έπειτα το σύστημα αυτό έτσι όπως το έχει κάνει η FIFA αυτού του παγκοσμίου κυπέλου θυμίζει λίγο κάτι παγκόσμια του μπάσκετ που τρώνε τρεις ήττες και με μια νίκη στο τέλος περνάνε στην επόμενη φάση. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, τι να φοβηθεί τώρα η Πορτογαλία αν πάει ισοπαλία σε έναν όμιλο από τον οποίο θα προκριθούν οι δύο πρώτοι και ο τρίτος καλύτερος. Σιγά. Απλά δεν περιμένουν να φάνε γκολ. Δηλαδή. Όποιος την είδε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και μέχρι να βάλει γκολ, θα κατάλαβε περί τίνος ομάδος πρόκειται. Μην σας ξεγελάει η χτεσινή εικόνα, ξεγέλασε μόνο τον εκφωνητή, όπως έλεγε η Πορτογαλία, και απίστευτη γέλα κλπ. Το μόνο που είναι σίγουρο πια στις μεταδόσεις είναι ότι όλοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι αυτό το οποίο σταματάνε και δροσίζονται λίγο οι παίκτες, αυτό λέγεται πια και επισήμως διάλειμμα ενυδάτωσης. Αυτό το καταλάβαν όλοι. Συγχαρητήρια στην ελληνική δημοσιογραφία. Μπόρεσε και αποτύπωσε με την πιο αντιπροσωπευτική φράση αυτό που βλέπαμε όλοι και το λέγαμε όλοι εμείς οι βλάχοι, cooling break. Δεν βαριέσαι. Καλά να είμαστε. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία χτεσινή. Σήμερα μπορεί να πάρει μέρος και ο πρόδρομος. Επιτρέπεται, αν πάρει ειρήνη, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Να πάει να δει την Άξο, μην μείνει στην Πάρο μόνο το παιδί. Σήμερα πρόδρομο μπορεί να πάρει να δηλώσει συμμετοχή, θα βγει κάποιο άλλο να κληρώσει. Χθε έστειλε, αν θυμάμαι καλά το όνομα, την κυρία Ιουλία, έστειλε στην Πάρο. Ναι. Θα κάνουμε την ψυχή μα πέτρα λοιπόν και θα επιτρέψουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίο εδώ πέρα είναι αντίπαλο, εχθρό. Τι να πρωτοπώ δηλαδή. Τι έχουμε τράβηξει, έχουμε ξεχάσει τη λέξη εχθρό. Και όταν ακούω μερικού τη ομάδα λένε αυτό είναι αλόθρισκο. Και λε, ελά Χριστί και Παναγία, τη σου μια άλλα κουβαλάνε. Αλόθρισκο. Σιγά ρε παιδιά, σιγά ρε πατριώτες, σιγά ρε, άκου αλόθρισκος. Και λες τι άλλο ρε, τι μια αλλαγή, πού πάμε ρε, ποιος το λέει αυτό ρε, ο Αυλονίτης, πού πάμε ρε παιδιά, πραγματικά πού πάμε δηλαδή. Έλεος αλόθρισκος. Και νομίζω ότι αυτοί που το λένε αυτό είναι ντούρι με τις ομάδες τους, ας πούμε. Είναι πολλοί, ας πούμε. Είναι πολύ Παναθηναϊκοί, πολύ τέτοιο, πολύ από εδώ, πολύ από εκείνο. Δεν βαριέστε. Λοιπόν, λέγαμε για το Μουντιάλ. Ότι εντάξει, εμπεδώσαμε πώς λέγεται αυτό που σταματάνε. Νομίζω ότι κάναμε κάποια χρόνια, αλλά ήρθε επιτέλους κάποιος, το ανακάλυψε, σοφός. Φυσικά τους σοφούς καλά κάνουν όλοι και τους ακολουθούν και τους ασπάζονται, διότι γι' αυτό είναι οι σοφοί. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς πρέπει να μιλάμε. Το ξεκίνησε λοιπόν εκεί ο Αλέξης, το πήραν και όλοι και το λένε πια και νομίζω ότι έχουν την ώρα που το λένε, φαίνεται ότι έχουν την αίσθηση ότι ανεβαίνουν σκαλοπάτια στην εκτίμηση όλων μας. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι το λένε και πιστεύουν. Όχι, πιστεύουν, είναι σίγουροι ότι αυτοί που τσακούνε λένε πα, τι είπε τώρα τύπος. Διάλειμμα ενυδάτωσης. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Ανεβασμένα πράγματα. Οι κοινοί θνητοί αυτά δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Γιατί έχουν μάθει, είναι πλέμπα. Έχουν μάθει τώρα σε κοινοτυπίες τώρα. Φίλε, διάλειμμα ενυδάτωσης. Πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει και μακάρι να είχα και εγώ το ταλέντο να ξέρω τόσο καλά γλώσσες, ορισμούς, όρους, που να μπορώ, ας πούμε, να ξεχωρίζω και στο συνάφι και παντού και στη δουλειά μου και να το αποκρισταλώσω αυτό το πράγμα, να μην είμαι, ας πούμε, έτσι ρηγμένος στα σκοτάδια. Τέλος πάντων, παιδιά, πάντως, για να μην έχουμε και πολλά παράπονα, θα πω ότι αρχίζει το Μουντιάλ και μήνα, δηλαδή, επειδή είδα πολλούς που ξέρετε όπως πάντα βιάζονται και λένε μα την μπάλα είναι αυτοί που παίζουν πια και το ένα και το άλλο. Είναι ωραίο το Μουντιάλ. Πραγματικά είναι ωραίο τώρα. Εγώ πιστεύω ότι όσο περνάνε, δηλαδή ήδη περιμένω σήμερα που αρχίζουν οι δεύτερες φάσεις, οι ομάδες να αρχίζουν και να έχουν, θα έχουν πια ξεκάθαρους στόχους. Δηλαδή θα θέλουν εξωπαλία, θα θέλουν νίκη. Αυτό δεν μπορεί να το κυνηγήσουν έτσι στην πλάκα και στο ρελαντί, αν η άλλη ομάδα θέλει κάποιο καλό άλλο αποτέλεσμα. Δηλαδή θα αναγκαστούν να παίξουν λίγο. Δεν είναι ότι θα τη βγάλουν έτσι άβρεχτη. Οπότε φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν τα παιχνίδια να έχουν ένα πιο μεγάλο ρυθμό. Για μένα είναι μεγάλη απορία το πώς και με ποιο τρόπο αυτή η Βραζιλία που είδαμε θα επανέλθει. Είναι επίσης πολύ μεγάλο και καλό στοίχημα αν αυτή η Αγγλία που είδαμε θα συνεχίσει να είναι τέτοια και με τέτοιο εντυπωσιακό τρόπο, διότι η Αγγλία χτες δεν ξέρω αν ήταν η παραδοσιακή Αγγλία, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτή η έμπνευση του Τούχελ να καλέσει έτσι να ξεφύγει λίγο, παρότι άκουσε τα μπινελίκια του κι αυτός και το ένα και το άλλο, να ξεφύγει λίγο από τα παραδοσιακά σχήματα που είχαν οι Εγγλέζοι, άφησε έξω φίρμες το ένα το άλλο. Τελικά του βγήκε. Η Αγγλία λοιπόν χτες έκανε ωραίες ποδοσφαιρικά ενέργειες. Εγώ είδα κάτι ατομικές ενέργειες πάρα πολύ ωραίες, είδα εναλλαγές, είδα δύναμη, τα γκολ του Κέιν ήταν πραγματικά πολύ όμορφα, δεν λέω για το πέναλτι. Το άλλο με την κεφαλιά ήταν φοβερό βούλιαγμα, είναι αυτό που λες, πάρτο και τρεχαγύρευε από όπου σου ήρθε. Δουλεμένο στην προπόνηση, δεν ξέρω που ήταν δουλεμένο. Δουλεμένο στην προπόνηση, πρέπει να το κάνει άλλοι πώς θα το φάνε. Αλλά δεν είναι η δύναμη της φύσης, παιδιά, αυτή. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι παιχταράδες, πώς θα το πω δηλαδή. Και είναι αυτός ο άτιμος είναι. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να λέει ότι. Πώς το πω. Και δεν είναι και μικρός πια, έτσι είναι. Ναι, δεν είναι μικρός. Μεγάλος κι αυτός. Πού πάμε? Πάμε στο Θοδωρή, στην Κόρνη. Θέλω, ρε Θοδωρή.
16: Γεια σου Κωστή.
0: Είσαι καλά.
16: Φίλε Βερίκο Κακόβο για αύριο για τη Λαϊκή.
0: Άιντε ρε φίλε.
16: Σας έχω εδώ, σας ακούω.
0: Πόσο πάντα Βερίκο κάποια ρε φίλε. Έχουμε μπερδευτεί. Ακούμε διάφορα που βγαίνουν.
16: Ρε φίλε, κοίταξε να σου πω κάτι. Τα Βερίκοκα ξεκινάνε από 2 ευρώ μέχρι 80 λεπτά.
0: Έλα ρε.
16: Τι.
0: Μια χαρά είναι. Γιατί.
16: Μια χαρά είναι.
0: Άκου που λέγανε 4, 5, 6, 7, τι λέγανε.
16: Έχουν μένει τα Διαμαντοπούλου. Μπορεί να τα βρει αυτά που είναι στα κυπελάκια για 3 ευρώ. Εντάξει, αλλά το Διαμαντοπούλου ρε φίλε είναι να το πάρει ένα κυπελάκι. Δεν είναι για. Πώς να σου το πω, δεν βρίσκεις κιόλας για να πάρεις σε μεγάλη ποσότητα.
0: Ρε φίλε, να σε ρωτήσω που έχω μια απορία. Τι είχα και πέρυσι, θα τη βλέπω και φέτος. Γιατί ρε παιδί μου στη Λαϊκή βλέπω όλοι οι πάγκοι να έχουν τα ίδια ακριβώς προϊόντα.
16: Δηλαδή,
0: βλέπω, ας πούμε, Βερίκοκα που λες. Δεν βλέπω άλλα Βερίκοκα σε ένα πάγκο κι άλλα στον
16: άλλο. Άκουσε με.
0: Δεν έχουν τους ίδιους, έχουν τους ίδιους προμηθευτές όλοι.
16: Θα σου πω ένα πράγμα. Άκου τώρα να το πιάσουμε λιγάκι να δεις πώς είναι τα πράγματα. Η Αργολίδα και η Κορυφαία Βγάζει βαρύκοκα. Ο τόπος είναι ίδιος. Ίδια βαρύκοκα είναι.
0: Ναι.
16: Αυτά λοιπόν που πάνε στη λαχαναγορά και πάνε παίρνουν οι εμπόροι ή αυτά που έρχονται από τη Μακεδονία, αυτή την εποχή είναι αυτή η ποικιλία. Ας πούμε,
0: ναι, κατάλαβα, εντάξει, ναι.
16: Μπέμπεκο θα έχει ο άλλος, ρε φίλε, τι θα έχει η κορυφή.
0: Το βλέπω σε όλα, ρε, και στις ντομάτες και όλα. Δηλαδή δεν είναι, ρε, κάποτε έλεγες ξεκινάω από τον μπάγκο, κάτσε να προχωρήσω παρακάτω, να δω μήπως. Αλλά είναι πια όλα στάνταρ και οι τιμές οι ίδιες. Δεν χτυπιάει κάποιος το διπλανό του προφανώς με τις τιμές.
16: Έχουνε, όχι, οι τιμές παίζουν ρόλο, φίλε. Όχι, πώς.
0: Παίζουν ρε, εσύ, δηλαδή, από ό,τι έχω δει κατά το μεσημεράκι. Όταν ξεμένουν και λένε παιδιά, ένα ευρώ όποιο πάρει και τέτοια.
16: Κωστή μου, άκου να σου πω κάτι. Πατάτα. Παραδείγματος χάρη τώρα από παραγωγούς από τη Θήβα,
0: ναι,
16: θα πάρεις με 79 λεπτά, ρε φίλε, και αυτό που έχουν στη σακούλα 5 κιλά οι άνθρωποι,
0: ναι, αυτά που
16: 2,5 πέντε... ευρώ.
0: Ναι.
16: 50 λεπτά. Αν δεν τα φτιάξει στο φούρνο με κοτόπουλο, κρέας, δεν είναι τρελά τα λεφτά. Μην τρελαθούμε κιόλας, γιατί ρε φίλε, για να έρθει ο άλλος η λαϊκή έχει ένα κοστολόγιο.
0: Προφανώς έχει ο άνθρωπος, εσύ.
16: Πληρώνει ΔΕΗ, πληρώνει πετρέλαια, πληρώνει παραγωγή, κόστος παραγωγής.
0: Λογικά πρέπει να πληρώνετε και τον πάγκο εκεί στη λαϊκή, δεν πληρώνετε εκεί.
16: Πληρώνουμε τα πάντα όλα.
0: Αυτό δεν είναι.
16: Πληρώνουμε, άκου να δεις τώρα, πληρώνουμε πάροχο που έχουμε το πώς. Και τώρα θέλουν να μας βάλουν και δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Να κόβουμε ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θέλει άλλο πάροχο, άλλα 130 ευρώ το χρόνο. Και άλλα 130 που παίρνει ο πάροχος για να σου έχει το πώς, 260. Μάνι, μάνι.
0: Πάει, οι πατάτες.
16: 5 φορές τη λαϊκή να πας, 100 να πας, αυτό θα το πληρώσεις. Τέλος. Δεν είναι με τη συμμετοχή δηλαδή.
0: Ναι, δεν πάει με τις μέρες.
16: Συν ότι πληρώνουμε, ας πούμε, στο Δήμο Ελευσίνας 6 ευρώ την ημέρα. Μία λαϊκή να πας το μήνα, εσύ θα πληρώνεις για πόσες Δευτέρες έχει ο μήνας, παραδείγματος χάρη. Τέσσερις ναι, θα πληρώνεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
16: Δεν είναι με την παρουσία. Λοιπόν, καταρχάς, Κωστή μου, πήραμε αφορμή αυτό που λες την ενυδάτρωση. Και όταν βρέχει ρε φίλε, τι λέει, και να με παπεί, κάτω να σε γνώσουμε.
0: Αλήθεια, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Αν πιάνει μια καταιγίδα, ρε παιδί μου, δεν θα ακουστεί ηρωνικό το κάνουν την κάλυμα ενυδάτωση.
16: Ρε Κώστα, μα δουλεύουν.
0: Κάλυμα για να σκουπιστούν.
16: Ρε φίλε, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο 100%. Όλα μάρκετινγκ. Εγώ να σου πω κάτι.
0: Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, κάποιο ανακαλύπτει μια περίεργη λέξη και μετά την παίρνουν σκηνή κορδόν όλοι. Στην προηγούμενη ήταν το build-up, θυμάμαι στη Βραζιλία. Είχε βγει, ποιο είχε βγει, ρε, σε αυτό που, πώς το λένε, γάμο το που πιέζουν όλοι μαζί ψηλά, κάπως το είχαν ονομάσει, θα το θυμηθώ. Ναι.
16: Τέλος πάντων που λέω, Κωστή μου, το μόνο που έχω δει, φίλε, λιγάκι, και λέω είναι μέσα στα λογικά πλαίσια, είναι αυτό, ρε φίλε, που μετράει ο διαιτητής, τα 5 δευτερόλεπτα. Τέλος, τελείωσε, χθες έκανε μια αυτή και έτσι κόρνερ η Πορτογαλία. Εντάξει, δεν μπορεί ο άλλος να πέφτει 2 ώρες κάτω, ρε φίλε, αυτό δεν είναι ωραίο.
0: Αυτό ναι, σε αυτό έχει δίκιο.
16: Και να μην γίνει και το κούλι break εδώ στην Ελλάδα, θα το θεωρήσω πολύ βλακία δηλαδή.
0: Καλά, εντάξει, και εδώ, κοίταξε, υπάρχουν αγώνες εδώ πέρα που άμα δοθούν Αύγουστο εδώ, αγώνες και έχεις 40 βαθμούς,
16: όχι κούλι break θέλει.
0: Κατάψυξη, φρε.
16: Επειδή, άκου Κωστή μου.
0: Δεν το κάνουν το χειμώνα αυτό, βέβαια, πιθανά.
16: Επειδή ρε Κώστα τα εκατομμύρια που παίζονται και τώρα φαίνονται τι μπαίνει μέσα στα ταμεία της FIFA. Φαίνονται τα λεφτά. Όταν λοιπόν γλυκιαστούν και πούνε μεθαύριο στο Champions League και έχουμε τρίλεπτο που θα βρουν κάποιο άλλο τρόπο να το ονομάσουν, τότε δεν ξέρω εγώ, να ζεσταθούμε. Πάμε γύρω-γύρω από τη σόμπα όλοι να ζεσταθούμε 3 λεπτά το χειμώνα.
0: Ναι.
16: Λοιπόν, άμα θέλουν να βρουν τον τρόπο και είναι τα λεφτά πολλά, κάποιο τρόπο θα βρουν.
0: Ναι, μην το χαλάσουν πολύ το ποδόσφαιρο όμως, γιατί σίγουρα το κάνουν στην αμούτρα τους.
16: Γιατί αρχίζει και γίνεται κάποια στιγμή.
0: Αν και δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Εγώ έχω την αίσθηση πως μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο το ΒΑΡ έχει πολύ πολύ πολύ μικρή συμμετοχή.
16: Πολύ μικρή συμμετοχή.
0: Πολύ μικρή, λοιπόν, δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ παιχνίδια που περιμέναμε από το ΒΑΡ με αγωνία να δούμε μια απόφαση, τίποτε. Άντε αυτό το πέναλτι της Γαλλίας εκεί με τον Εμπαπέ, αυτό της είδα
16: Γαλλία,
0: πιο πολύ.
16: Εχθές.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι όμως αυτό.
16: Δεν το είδα το παιχνίδι.
0: Δηλαδή με αυτό που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, που ακόμα και για το αράουτ που λέει ο λόγος εισαγωγικά, σταματάμε το παιχνίδι και πάει ο διαιτητής και μιλάει μισή ώρα και κάνει και μετά. Και βλέπετε, άντε ξεκινήστε. Στην Ελλάδα το έχουμε παρακάνει, επειδή φοβούνται οι διαιτητές, θέλουν για τα πάντα να υπάρχει ΒΑΡ. Ακόμα και για τις προφανείς φάσεις.
16: Εχθές, Κωστή, έπαιζε η Αργεντινή, δεν έπαιξε η Αργεντινή.
0: Προχτές.
16: Τέλος πάντων, και μου λέει κάποια στιγμή ο γιος μου, άμα δεις, μου λέει, μπαμπά, μια φάση, όποιος άλλος παίκτης θα είναι, θα είχαν πάει στο ΒΑΡ. Όταν πάτησε ο Μέση, ένα παίκτη, το
0: Ναι, εντάξει, άμα ήθελε εκεί, άμα ήθελε τον πήγαινε, εντάξει.
16: Άρα λέει, άντε να βγάλεις το Μέση δύο αγωνιστικές, Χωρίς μέση με να παίξει η Αργεντινή. Δεν είναι.
0: Ωραία, η Αργεντινή θα παίξει, αλλά ποιο ξέρει από πίσω τι δικαιώματα υπάρχουν, τι τηλεοπτικά, τι συμβόλαια.
16: Αυτό είναι αυτό.
0: Εντάξει τώρα, για ορισμένου θα την κάνει αυτή την αυλαρία.
16: Νόμος είναι, πώς το λέμε, άμα έχει λεφτά στην Ελλάδα.
0: Πάντως και σε αυτό το σημείο έχω δει και άλλα παιχνίδια που γίνονται πατήματα, που εδώ πέρα δηλαδή μόλις γίνει πάτημα λίγο σταματάμε τα πάντα, το κοιτάμε, αποβολή το ένα το άλλο, τα αφήνουν λίγο, καταλάβανε
16: ότι λίγο,
0: δεν,
16: λίγο, ναι, έχεις
0: δεν
16: δίκιο,
0: γίνεται
16: κοντά,
0: ρε παιδί
16: μου
0: αυτό το πράγμα.
16: Γιατί δεν είναι τόσο.
0: Μα το πάτημα ρε Θοδωρή, όπως τρέχουν και όπως μαρκάρουν, είναι μέσα στη φάση, δεν είναι πάντα εσκεμμένο.
16: Εκείνο που με λυπεί ρε Κώστα, ειλικρινά να σου πω κάτι, είναι το εξής ρε φίλε. Δεν βλέπεις εξτρέμ ένα τριπλάρι.
0: Δεν υπάρχουν εξτρέμ, φίλε.
16: Και λέω, πού είσαι ρε Μίτσο Σαραβάκο. Πού είσαι ρε Μίτσο Σαραβάκο. Αλήθεια το λέω, ρε φίλε.
0: Αν και του Μίτσου, το μεγάλο προσόν.
16: Και άλλη που κόλλαγε την μπάλα,
0: αλλά
16: ρε φίλε.
0: Αυτό δεν... θέλω να σου πω. Του Μίτσου δεν ήταν η τρίπλα το προσόν.
16: Το ξεπέταγμα ήταν.
0: Το ξεπέταγμα ήταν του. Ναι. Δηλαδή, ο Σαραβάκο επέταγε από την υποδοχή που έκανε τη μπάλα, με το που έκανε υποδοχή τη μπάλα και την πέταγε μπροστά.
16: Και έριζε
0: δύο μέτρα κατευθείαν. Ώστε να πάρει πρέβα άλλο, τι είχε γίνει, είχε φύγει.
16: Απλά δεν έχουμε τέτοιο.
0: Δηλαδή, αν είχε μπροστά του κάποιο, δεν μπορούσε να του κάνει επιτόπια τρίπλα.
16: Τέλος πάντων, Κωστή μου,
0: έγινε πήρα, και μου,
16: το,
0: τα λέμε.
16: Πήρα και για το Ματζαράκι, ρε φίλε, να εκφράσω τα συλληπιτήρια. Ξέρεις πόσες φορές, ρε φίλε, με έχει ταξιδέψει που πήγαινα τα πρωινά, ειδικά του Σαββάτου.
0: Τίποτα, εγώ ήμουν στον δρόμο και καθόμουν. Εγώ ήμουν στον δρόμο πολλές φορές και καθόμουν πιο πολύ και έκανα βόλτες για να ακούνε κομπή.
16: Ναι, ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Τέλος πάντων.
16: Ας είναι ελαφρύ το χώμα, φίλε μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, Κωστή μου, γεια.
0: Αν και δεν ξέρω γιατί σε κόμματα είναι αυτά που μπορούν να σκεπάσουν τέτοιου ανθρώπου. Τέλος πάντων. Πάμε στο Γιουργάκη στο ταξί. Έλα, Γιουργάκη.
17: Γεια σου, παιδιά.
0: Τον είδες τον κανονικό χθες στο Μόντριτς.
17: Περίμενε να σου πω τώρα για αυτό σε πειράκο.
0: Ναι, για τον Μόντριτς.
17: Περίμενε. Ο Διονύσης είναι εκεί.
0: Όχι, σιγά μην τον αφήσω να έρθει.
17: Α, και εγώ λέω γεια σου, παιδιά.
0: Εντάξει, παιδιά. Κοίταξε, να είσαι γεια σου, παιδιά. Καλά έκανες και είπες. Το άλλος δεν είναι παιδί, είναι κύριος, είναι καθώς πρέπει κλπ. Δεν μπορεί να τον πει γεια σας, παιδιά, το Διονύση.
17: Αν μας ακούει, τα φιλιά μου στον κύριο Διονύση.
0: Έτσι. Τον κύριο Διονύση και τα φιλιά, ναι, είναι λογικό αυτό.
17: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: ναι.
17: Στον κύριο Βερβελέ έπρεπε να πω, αλλά πάση περιπτώσει τα φιλιά μου στον Διονύση. Έχει πάει η Κροατία,
0: ναι.
17: Που εντωμεταξύ, εμένα μου αρέσει σαν ομάδα η Κροατία. Δεν είναι...
0: Πάντα, εγώ... Ήμουν
17: όχι
0: από...
17: πάντα, σήμερα ρε παιδί μου.
0: Εγώ ρε παιδί μου, από όταν στον Παναϊκό είχε γίνει κροατική απικία τότε, είχα... το έχει καταλάβει στον Παναϊκό ένα φεγγάρι. Είχαμε τέσσερους παίκτες της Εθνικής Κροατίας που ήταν στη Γαλλία της Μεγάλης Κροατίας. Είχαμε Γιάρνη, Βλάοβιτς, Ασάνοβιτς και Σάριτς. Και μετά είχαμε και τον Πέστον.
17: Εγώ που ήμουν αρεσικό στα
0: αυτό σου. Μετά είχαμε και τον Μάριτς. Όπου ήταν και αυτός εκείνη την εθνική.
17: Πού ήμουνα εγώ στην Αυστραλία, ήμουνα.
0: Όχι, δεν ήμουν στην Αυστραλία, εδώ ήσουν.
17: Δεν ξέρω εγώ. Ξέρω καλύτερα από τον καθένα που ξέρει.
0: Δεν τους βάζαμε κιόλας.
17: Λοιπόν, είναι καλή ομάδα. Έχει πάει τόσες φορές στην πηγή. Σε τέσσερα χρόνια με μπροστάρι το Γιάκουσιτς.
0: Ναι,
17: το δεκάρι
0: θα, το σηκώσει. Θα το σηκώσει.
17: Θα πάρει το...
0: Θα έχει πάρει τρία ντάμπλ εδώ στην Ελλάδα ο Γιάκουσιτς του Παναϊκού ήδη. Ναι, θα έχει πάρει ένα Champions League, οπότε θα πάρει και ένα παγκόσμιο μετά. Σωστό είναι.
17: Γιατί είσαι απεσιόδοξος.
0: Σου φαίνεται απεσιόδοξος όταν λέω θα πάρει τρία ντάμπλ και ένα Champions League. Δηλαδή, άμα είναι αισιόδοξος, τι θα έλεγα.
17: Τι.
0: Σου φαίνεται απεσιόδοξος όταν λέω θα πάρει τρία ντάμπλ και ένα Champions League σε τέσσερα χρόνια ο Παναϊκός. Αν ήμουν δηλαδή αισιόδοξος, τι θα έλεγα.
17: Όχι, Champions League δεν θα πάρει.
0: Γιατί να μην πάρει.
17: Στου τέσσερι θα πάρει.
0: Στου τέσσερι πήγαμε 100 φορέ. Δεν θέλουμε άλλε.
17: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σου είπα. Να εγγύσασαι εσεί. Απεσιόδοξη Παναγία.
0: Του λέω θα σηκώσουμε τι απεσίνε και μου λέω ότι είσαι απεσιόδοξη.
17: Ναι, είναι καινούργια χρονιά τώρα. Πάμε. Πάμε. Πάμε πανάπα.
0: Πάντα τα καλοκαίρια είμαστε οι καλύτεροι.
17: Με Γιάκουσιτς και τέτοια.
0: Και τέτοια, μπράβο. Έτσι είμαστε.
17: Θέλει να σου πω κάτι.
0: Να μου πει, γιατί να μου πει.
17: Έχει πολύ καλή ομάδα η Κροατία. Πάρα
0: πάντα έχει καλή ομάδα. Είναι λίγο παραλίες βέβαια.
17: Είναι λίγο παραλίες.
0: Είναι κλασική Ιουγκοσλάβια αυτοί όλοι. Όλοι αυτοί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι όλοι μπαλαδόροι. Είναι λίγο παραλίες, αλλά στην καλή τους μέρα μπορεί να σε ξεδινάξουν.
17: Πολύ μπάλα, ρε φίλε. Πολύ μπάλα. Ο άλλος, εντωμεταξύ, έπαθα πλάκα στο δεύτερο γκολ της Κροατίας. Τι έκανε αυτός με το κεφάλι, ρε.
0: Το γυρίσμα.
17: Ναι. Και είναι 36 χρονών,
0: πόσο θες να είναι, αυτό σου λέω.
17: 36 χρονών. Τι έκανε, ρε, πόσο μπάλα πρέπει να ξέρεις για να κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Είναι ρε, μπαλαδόφατς όλοι ρε, όλοι.
17: Είναι λεπτομέρεια, αλλά πόσο μπάλα. Πόσο μπάλα πρέπει να ξέρεις για να δώσεις ασίστ. Αυτό το έχω δει δύο φορές
0: πέρα. Εγώ απλώς σκέφτομαι ρε, εσύ, αν δεν είχαν διαλύσει η Ιουγκοσλαβία, τι ομαδάρα θα ήταν αυτή η ενιαία Ιουγκοσλαβία.
17: Τα παίρναν όλα.
0: Για φαντάζομαι μια μεικτή τώρα Σερβίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας, Βοσνίας.
17: Ή δεν θα πηγαίνανε πουθενά γιατί θα πλακωνόντουσαν στις μπύρες στο ξύλο.
0: Ναι.
17: Εν τω μεταξύ αυτό που είδα χτες, το έχουμε δει δύο φορές φέτος.
0: Ποιο?
17: Αυτή την ασίστ με το κεφάλι.
0: Ναι.
17: Πάλι από Γιουγκοσλάβο. Από το Γιώβιτς με εμάς. Θυμάσαι...
0: Σε ποιο από τα δύο μάτς, σε αυτό που βάλε τρεις, σε αυτό που βάλε τέσσερα.
17: Όχι. Σε αυτό που δεν έβαλε κανένα, στο τελευταίο. Που έκανε την ασίστ με το κεφάλι.
0: Ναι, ναι, εκεί που έσκυψε κάτω λες, ρε.
17: Ναι.
0: Άστερα, τι ψάξε να δεις.
17: Πάλι και ο Κοσλάβος.
0: Τι θες να είναι.
17: Εντάξει Κωστή μου, θα τα πούμε, φιλάκια.
0: Ζε στο ζώο ο Μάριο, έχεις δίκιο Νίκο. Να βαριές. Έγινε κύριο Λεγάκη.
17: Γεια.
0: Αυτό το παιδί τι λες να είναι. Κάτι τούτη είχε πάλι. Μπορείς να είστε κανένας παίξης του Ολυμπιακού. Άσε ρε φιλαράκι το έτσι. Στην πρώτη μαθαίνουν το Hydration και είμαι εγώ ο μακάκας που το λέω. Άσε το. Άσε. Έχουν τα μάτια μας πάρα πολλά. Ο στήλος. Χτυπάει μπάλα στο στήλο. Και αυτό σωστό έτσι. Και αυτό το μαθαίνουν στην πρώτη δημοτικού. Ή όπως άμα ακούσει τον Εγγλέζο, ας πούμε, λέει το, στο box, ναι. Αλλά με τη μικρή περιοχή, κουτί. Πήγαινε εσύ λοιπόν στο χωριό εκεί που ξεκίνησε να παίζει μπάλα. Αν έχει ακουμπήσει, έτσι όπως σε βλέπω, μα θέλει, δεν πρέπει να έχει ακουμπήσει μπάλα ποτέ. Και να έλεγα εγώ εκεί στα πια την ώρα που χωρίζαμε, εγώ θα παίξω στο κουτί, εσύ να φυλάς το στήλο και κάποια στιγμή να κάνουμε διάλειμμα ενυδάτωσης. Θα με πέραν στο κυνήγι στο χωριό, με είχαμε ρίξει μέσα στη θάλασσα, στην πρέβεζα κάτω. Θα νομίζω ότι του δούλευα. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι όλο το θέμα στο ποδόσφαιρο και λοιπά, το να μάθουμε πέντε λέξεις όπως λένε οι Άγγλοι και μάλιστα να τις μεταφράσουμε ακριβώς όπως αυτό που ακούς στο κλασικό που αυτό ήταν από το Championship Manager παίζαμε παλιά, το Football Manager, το έχει ένα βουνό να ανέβει. Μόλις κάποιος τρώει γκολ ή ένα ή ένα δύο είναι λίγο δύσκολα και τώρα έχει ένα βουνό να ανέβει. Όλοι. Ακόμα και στο μπάσκετ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός άμα χάσει το 2-0 και γίνει 2-0 το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έχει ένα βουνό να ανέβει. Άφησαμε βουνό για βουνό, ριβάτες έχουμε γίνει, δεν έχουμε γίνει σχολιάστες. Η μπάλα είναι ζωντανή. Ναι, αυτό ναι. Άφησε την μπάλα ζωντανή, λέει. Για να είναι πεθαμένη την μπάλα. Ας κάναμε και την κηδεία. Να βάζαμε και μια φιλαρμονική να παίζει την πεθαμένη μπάλα. Ευτυχώς την κρατάνε ζωντανή. Άσε μας, στημένη μπάλα. Υπάρχει άστητη μπάλα. Εμείς παίζαμε με άστητη μπάλα, μικρή. Δεν είχαμε στημένες μπάλες. Παραπονιούνται μετά γιατί φωνάζουν το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει εισαγγελέα. Σα πειλάτε εδώ γιατί είναι στημένη μπάλα. Ποιο την πλήρωσε. Αλλά τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, αυτά είναι επιτέσματα. Αντώνη, έτσι λέγεται το μνημόνιο κατανόησης. Ακριβώς όπως το λες. Η ακριβής μετάφραση είναι αυτή που λες. Ναι, ο Σάριτς το κακό συναπάντημα ο Μάριτς, έχετε δίκιο. Τραβάτε το πίτι στην Μπαρτσελόνα που έπαθε πλάκα μέσα μετά τον κόλ του Κωνσταντίνου. Δεν είναι το Σάριτς να του περνάει τέσσερις και την τελευταία στιγμή να μην χάνει, να χάνει την ευκαιρία. Άσε ρε, μάθατε όλοι ρε. Ιστορία. Άσχετη. Το παίζετε και πάνω εκεί. Μιλάτε για παίκτη που έκανε το καμπνού να γονατίσει. Και μου αποθεώνετε 15 χρόνια του Χιούι, του Λιούι και του Ντιούι. Άσε. Και μετά του διώχνετε και του τρώτε κιόλα. Αφού τους κάνετε πρώτα παιχταράδες, όπως φάγατε τον έρμο τον Μπακασέτα, σαν να μην τρέχει τίποτε. Μπακασέτα λέει με κάτι λιμά, λέει τον διώχνουμε σε μια μέρα μέσα. Πάει. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Τι να πω, δεν πειράζει, θα μου πεις. Έτσι παίζεται αυτό το παιχνιδάκι, παιδιά, σε αυτή την πιάτσα. Κι όμως. Δεν υπάρχει σωτηρία.
18: Είδα ο άνθρωπος κάτι με λυπήθηκε.
0: Σε λυπήθηκε,
18: Μην με ρωτάτε.
0: Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Δεν ήταν κρίσιμα αυτά που άκουγες. Δεν ήταν κρίσιμα.
18: Δεν άκουσα τίποτα.
0: Όχι ρε. Τσάπα τα έλεγα.
18: Δεν έχω ακούσει τίποτα.
0: Όχι ρε. Τσάπα τα έλεγα.
18: Τι να σου πω. Ζέστη έχεις εδώ μέσα.
0: Ζέστη έχω, ναι.
19: Αμέσως κατευθείαν
18: πάνω. Τι να πω. Σταμάτα. Είμαι και φουντωμένος έξω. Με είδε ο άνθρωπος κάτι μου λέει. Τα κατάφερες μου λέει. Ναι, θα περάσω 17 φορές από την κάμερα. Τι θα κάνω, πάει στο τηλέφωνο.
0: Πού εδώ, κύριε Γκύρο, γύρω.
18: Πάτε, παίρνετε τι θέσει τέτοιο. Εντάξει, παρακάνετε παράνομο, άλλοι.
0: Ποιοι παρακάνουν παράνομο.
18: Παρακάνετε παράνομο, ναι, φίλε.
0: Πολύ νόμιμο είμαι. Η μόνη διαφορά είναι ότι παίρνω μια τυρόπιτα και ένα καφέ, απλά κάποια στιγμή φεύγω γιατί δεν κάθομαι ώρες να την πιω και αφήνω τα αμάξι. Αλλά όσο έχω την τυρόπιτα και τον καφέ.
18: Θα χρησιμοποιήσω ιδιωτικό χώρο.
0: Ναι, έχω συνεννοήσει με τον ιδιοκτήτη.
18: Α, έχει συνεννοήσει.
0: Ε, βέβαια.
18: Θα του πει δύο κάτω κουβέντε για μένα.
0: Θα του πω τι θέλει.
18: Αλλά στο άξι τα παράδια τώρα που δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αυτό το κλέντο δεν είμαι σίγουρο γιατί. Δεν ξέρω, έχει κάνει έγκριση, έχει ζητήσει έγκριση.
18: Φίλε, δεν είσαι σίγουρο.
0: Εγώ εδώ μίλησα με τη διεύθυνση και ενημέρωσα ότι θα φύγει για να ξέρω τι θα κάνω και μου είπαν τη Δευτέρα θα μιλήσουμε.
18: Δευτέρα, μιλήστε.
0: Τι θα μιλήσετε, εσύ θα μιλήσει.
18: Δευτέρα, εγώ.
0: Ορίστε. Γενικώς θα μιλήσει.
18: Για να δω, για να δω, για να δω λίγο κάτι. Για να δω κάτι.
0: Ναι.
18: Για να δω κάτι, ειδικά δεν μ' άρεσε, με παραπλάνησες νομίζω.
0: Όχι, ρε.
18: Για να δω κάτι, για να δω κάτι, να με φτιάξει, για να δω. Για να δω.
0: Είμαι τίμιος εγώ στα μηνύματά μου.
18: Α, εντάξει.
0: Κύριος δεν είμαι. Να ετοιμάζουμε γενικά για συνομιλίες, επειδή μου πόσο Τραμπ με τον τέτοιο, ετοιμάζομαι και εγώ για συνομιλίες. Και γι' αυτό θα χρειαστώ ένα καλό σύμβουλο όπως εσύ, να με καθοδηγήσει στις συνομιλίες.
18: Δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, δύσκολη είναι. Αφού να καταλάβεις, έχω τόσο καλή διάθεση σήμερα που άφησα το. Πώς το λένε. Τον πρόεδρο μου να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Είναι για την άξο το εισιτήριο. Οπότε μπορεί να πάρει μέρος.
18: Πονάω πολύ, δεν είμαι καλά, φίλε.
0: Πάλι τα ίδια. Μπαίνει μέσα, πονάω πολύ.
18: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλήθεια, ανησυχώ. Αν μ' ακούστε κανένα ξαφνικό, κανένα μέρα.
0: Σταμάτα, ρε Διονύση. Έλα, ρε.
18: Να λέω ότι τα έλεγα. Εντάξει.
0: Ναι. Σε βρήκε ο φίλος μου, ρε.
18: Α, ναι, ρε φίλε. Τώρα περίμενε. Γιατί έγινε.
0: Σε βρήκε.
18: Ναι, αλλά έγινε λάθος. Λοιπόν. Νόμιζα ότι την κάνει αλλιώ. Τι έχει διάλειμμα, έχει διάλειμμα, πάρουμε λίγο ανάσα.
0: Γιατί αυτό πια. Ρε παιδιά, συγγνώμη, κάτσε, μην βάζει διάλειμμα. Ρε, είναι δυνατόν, μιλάω 40 λεπτά μόνο μου και έρχεσαι και λε να πάρω ανάσα.
18: Δεν έβγαλε κανένα κροατή.
0: Έβγαλε 7.
18: Μπράβο, εντάξει, μια χαρά. Τι μόνο σου. Τσοκρατέ, πάμε.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν.

0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κρατάς μυστικό.
6: Κρατάω.
5: Φιλά Σταυρό.
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός.
5: Όχι.
6: Πολιτικός.
5: Νο.
6: Τότε.
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά...
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Ερσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
8: Εντάξει. Σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: σιγά στις νέους όρους με τους οποίους θα μπορείτε να παρακολουθείτε και να κατανοείτε τι ακούτε στο ποδόσφαιρο πια. Ο νέος όρος που δειλά-δειλά αρχίζει και ισχωρεί. Όχι, όχι, είναι το χαμηλώνει. Το χαμηλώνει. Όταν το σεντερφόρα, ας πούμε, ή το δεκάρι ή το εξτρέμ πάνε κοντά στο κέντρο να πάρουν μπάλα, εκεί αυτό λέγεται χαμηλώνει. Βλέπετε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τον Ντετέι, ο οποίος χαμηλώνει τώρα. Το τελευταίο 10 λεπτά χαμηλώνει, χαμήλωσε ο Ντετέι, ας πούμε, ή η ομάδα γενικά. Αυτό ναι, λέγεται χαμηλώνει. Βέβαια δεν λέγεται ψηλώνει όταν πάει μπροστά, γιατί μετά θα φτάσουν στα ύψη. Αλλά είναι, δηλαδή η λέξη αυτή, πώς το πω, περιγράφει μόνο τη μία κίνηση. Η άλλη θα τη προς το παρόν διατηρείται όπως την έχουμε, ας πούμε, παίζει μπροστά. Ή παίζει μπροστά, όπως το λέμε, παίζει στο 1 τρίτο του γηπέδου. Και αυτό είναι ωραίο. Καινούριο είναι και αυτό. Όχι σχετικά καινούριο, αλλά αυτό τουλάχιστον, πώς το πω, τοπογραφικά είναι σωστό. Διονύση, ο Ολυμπιακός θα χαμηλώνει στο παιχνίδι του χρόνου με τον Μιντιλίμπαρ.
1: Θα κάνει.
0: Την έκταση χαμηλώνει, την έχεις πάρει πρέφα.
1: Τι αυτό.
0: Δεν παρακολουθείς καθόλου Μουντιάλ, τίποτε.
1: Χαμηλώνει είναι όταν. Θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το βλέπω στο μιούτ. Αλήθεια σου λέω.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν μπορώ.
0: Εγώ είμαι παιδί.
1: Εγώ
0: είμαι παιδί τη νύχτα.
1: Για να το πω νωρίτερα.
0: Εγώ είμαι παιδί τη νύχτα, ρε παιδί μου, και επειδή βάζω τα σύριαλ γιατί παίζουν ακόμα δύο.
1: Το... Δηλαδή η ΕΡΤ πήρε το Μουντιάλ, έχει πληρώσει την Κουτσή Μαρία. Το μπάσκετ δεν μπορούσε να το πάρει, πρέπει να το πάρει ο Λαφούζος.
0: Τι το πήρε ο Λαφούζος, το μπάσκετ.
1: Πάμε, ποιο το παίρνει.
0: Ναι.
1: Μα καλά κάνει.
0: Γιατί
1: αγκιά του.
0: Η ΕΡΤ έκανε πίσω.
1: Είχε δικαίωμα να νέο, λέει, γιατί το έχει κάνει τέτοιο. Απορώ να δω τι θα πούνε.
0: Έλα ρε. Δεν τον κύριε Γιάννη, ρε. Πω, κύριε Γιάννη, είσαι ο καλύτερο πρόεδρο όλων των εποχών. Είσαι ο ένα και ο μοναδικό. Δεν έχει καμία σημασία, πίστεψέ με. Το ότι έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, αυτά είναι σαν χλαμάρες. Αυτά είναι για του φανατικού οπαδού. Εσύ κάνει την καλύτερη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει. Έχει φέρει παικταράδε, προπονηταράδε, τεχνικού διευθυνταράδε.
1: Εγώ δεν βλέπω κινείται.
0: Διευθυντάρε επικοινωνία. Τι. Ποτέ δεν σταμάτησε να κινείται ο Λαφούζος, ε. Απλά το θέμα. Τι τραβάμε. Σοβαρά πήρε και τον μπάσκετ. Το πόλο ποιο το έχει. Πάμε να δώσουμε πόλο. Να προσφερθούμε, να κάνουμε μετάδοση πόλο.
1: Όχι, όχι.
0: Ε? Γιατί ρε, είναι ωραίο το πόλο.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Έχει και υποβρύχες κάμερες.
1: Εγώ αυτά θα κάνω.
0: Τι.
1: Ό,τι μπορώ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μέρες περίεργες.
0: Πολύ περίεργες μέρες.
1: Στον χώρο των media.
0: Ναι, ναι, πολύ περίεργες.
1: Διάφορα συμβαίνουν.
0: Σε όλα. Σε όλα τα media.
1: Σκάνε καραμπόλες.
0: Ναι.
1: Δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, και αυτό έχει δίκιο ο κόσμος μου λέει. Το τεταρτημόριο το ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που βάζουν την μπάλα έξω το τεταρτημόριο. Εκεί λίγο να κουμπάει στο τεταρτημόριο. Ναι, το χαμηλώνει λοιπόν είναι όταν το σεντερφόρ ή τα εξτρέμ ή και το δεκάρι πολλές φορές γυρίζουν πιο πολύ κοντά στα αμυντικά χαφ. Αυτό λέγεται χαμηλώνει. Δηλαδή ο Ελκαμπή, ας πούμε, χαμηλώνει και μετά ξαναψηλώνει, πηγαίνει μπροστά. Τον τέτοιο τον είδες, τέσσερε, τον Μπακαμπού.
1: Πεχτάρα Μπακαμπού.
0: Πεχτάρα Μπακαμπού, φίλε.
1: 35 χρονών.
0: Πώς είναι?
1: 35.
0: Έλα ρε. Θυμάσαι όταν έφυγε στον Ολυμπιακό που πέρανε και βρίζανε και λέγανε πού θα βρούμε Μπακαμπού και τέτοια. Που είχε πάει στην Τουρκία, πού είχε πάει.
1: Βρήκα μεγαλύτερο.
0: Ποιον?
1: Τον βρήκα μεγαλύτερο, λέω. Τον πήραμε μετά.
0: Τον Ελαραμπή πήρατε μετά τον Μπακαμπού.
1: Τον πήραμε.
0: Τον Ελαραμπή πήρατε μετά τον Μπακαμπού ή τον Ελκαμπή.
1: Έχει χάσει εποχές, αγόρι μου.
0: Κάτσε, τι έχω μπερδέψει. Ναι, μετά τον Μπακαμπού. Ο Μπακαμπού δεν ήταν το 18-19, πότε ήταν.
1: Πότε ήταν ο Μπακαμπού.
0: Πότε ήταν, παιδιά. Επί Μαρτίνς δεν ήταν.
1: Ο Μαρτίνς ήταν ο Μπακαμπού.
0: Δεν ξέρω, πες μου, βοήθησε.
1: Ο Μπακαμπού ήταν τότε που βάζε γκολ στη Φιλαδέλφια και έπαιρνες πρωτάθλημα, αλλά δεν το ήθελες. Που δεν γκρινιάζατε για τον γκολ.
0: Την πρώτη χρονιά του Γιοβάνοβιτς.
1: Πότε ήταν, 23, το 23 έφυγε από τον Ολυμπιακό ο Μπακαμπού, νομίζω.
0: Ναι.
1: Τότε έφυγε.
0: Τόσο αργά, όχι ρε εσύ. Δεν μπορεί, ρε Διονύση. Τι λες τώρα, πριν τρία χρόνια ήταν ο Μπακαμπού.
1: Ένα χρόνο έπαιξε, αγόρι μου, ο Μπακαμπού.
0: Ένα χρόνο έπαιξε.
1: 23-24 αν έπαιξε. Πότε έπαιξε.
0: Δεν ξέρω, εσύ, έχω δύο Ολυμπιακούς εδώ πέρα, βρέστε τα.
1: Με τρελάνετε.
0: Τι θα σε τρελάνω, μωρέ. Κάποιος, όχι, αν το βρει κάποιος στο κρατή.
1: Όχι 23-24.
0: Ε.
1: 20...
0: Βάλε, πες λίγο πίσω.
1: 22-23.
0: Στον COVID 20... ήταν ο Μπακαμπού,
1: 22-23 έπαιξε, ρε.
0: Ναι, αυτό σου λέω, στον COVID ήταν.
1: Και την επόμενη χρονιά πήραμε το...
0: Ελκαμπή.
1: Γκίλερ.
0: Δηλαδή...
1: 22-23 δεν είναι.
0: Ο Μπακαμπού συνέπεσε με τον Ελκαμπή.
1: Ο Μπακαμπού.
0: Ε? Αυτό με το μουστακάκι που ήταν αναπληρωματικό στη Λαραμπή, πώς το λέγανε, ρε.
1: Ποιον λέει.
0: Ένα Λατινοαμερικάνο που είχε ένα μουστάκι. Σαν το Φεδόν Γεωργίτσι. Ένα σεντρεφόρ, ρε. Μετά πήγε νομίζω στο Μεξικό. Πού πήγε.
1: Ποιον, ρε.
0: Δεν είχατε ένα σεντρεφόρ εκεί. που έμπαινε αναπληρωματικό και ήταν έτοιμο.
1: Παλιότερα λε το Χάρα.
0: Όχι, όχι ο Χάρα μου. Όχι. Όχι.
1: 22-23. Όχι το
0: δεύτερο. Από του καλύτερου παίκτε που είχατε και πιο αδικημένου ήταν αυτό με τα δοκάρια. Πώ το λέγανε, ρε.
1: Καρντόσο.
0: Καρντόσο, εντάξει. Καλό παίκτη, φίλε. Καρντόσο.
1: Άλλο έργο.
0: Καρντόσο μου άρεσε αυτό. Όπω για τον Παναγιώτο, θυμάμαι πώ τι πλάκο μου είχα ρίξει τότε. Δεν το βάζανε. Ένα παίκτη είχαν φέρει τη προκοπή και δεν το βάζανε. Το Λουντ.
1: Ο Παναγιώτο δεν έχει σημαίνει. Γραμμέ δεν έχει σημαίνει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν δουλεύει τέτοιο γραμμή.
0: Μπορεί να έχουμε πολλές συμμετοχές για την άξο και να έχουν μπλοκάρει τις γραμμές. Πια στο 2-11-10-80-8-80 μπορείτε να σας πληροφορήσουμε. Καταρχήν θα σας.
1: Θα βάλουμε τραγούδια μαλλιά.
0: Όχι, δεν θα βάλουμε. Άλλο λέω.
1: Τι έκανε μια άλλο πόλη.
0: Θα σας βοηθήσουμε πώς να παρακολουθείτε πιο σωστά τις μεταδόσεις και να καταλαβαίνετε αυτά που ακούτε. Γιατί θέλει μια τέχνη. Μέχρι τώρα το είχαμε στο μπάσκετ αυτό. Το box to box, ναι.
1: Τι
0: ο Καραπιάλης ήταν box to box.
1: Τι ήτανε?
0: Box to box.
1: Δεν ξέρω τι εννοείται box to box.
0: Πώς ξέρουν αυτοί που το λένε. Για μας box to box, box to box, έτσι όπως το λένε αυτοί, νομίζω ότι ήταν ο Μίτσος ο Μάρκος, ο Δημήτρης ο Μάρκος ήταν τέτοιο στυλ. Το φώναζε εκείνος, έφυγε από τη ζωή. Το φώναζε Σούστερ στο γήπεδο. Να Ειρήνη ρε. Ειρήνη, κάνε ό,τι μπορείς. Τα φιλιά μας εδώ ο κόσμος, η Χαριτόβριτος, πώς τη λέω, πριγκίψα τον... του τηλεφωνικού κέντρου και ο, και ο μαέστρος των, πώς θα λέω, αυλογολέμονες, των πλήκτρων, ναι, ναι. Ωραία αυτό το, ο Σουντανί λέει, το Σουντανί, ο Σουντανί ήταν αυτός, με μουστάκι.
1: Τι μουστάκι, μουσάκι ο Σουντανί.
0: Όχι, όχι, ένα με μουστακάκι ρε παιδιά, που πήγε μετά κάπου στο Μεξικό και έπαιζε, νομίζω.
1: Γι' αυτό το παλιό πριν.
0: Όχι ο Χάρα, ρε, εσύ, άλλο ένα ήταν. Που ήταν έτσι έντιμο σεντερφόρ. Τέλος πάντων. Ολυμπιακός ο νέος. Ωραία ερώτηση. Θα στηθεί πάνω στο Φορτούνι. Διονύση.
1: Ορίστε.
0: Ο νέος Ολυμπιακός θα στηθεί πάνω στο Φορτούνι, λέει.
1: Όχι, πώς θα στηθεί στο Φορτούνι.
0: Και εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Πώς θα στηθεί.
1: Αν είναι οι άλλοι τόσο. Είναι τόσο καλά ο Φορτούνης και εγώ.
0: Κάνει εντάξει, διαφορά, άμα ρε φίλε φτάσει στο σημείο να στηθείς πάνω στο Φορτούνι με τις μεταγραφές που θα κάνεις και με αυτούς που θα κρατήσεις, κάτι θα γίνει καλά. Δεν μπορεί ο Φορτούνης να είναι ο ίδιος με πριν τρία χρόνια. Δύο χρόνια λείπει ο Φορτούνης.
1: Μπακαμπού, μπακαμπού.
0: Τώρα δεν μου πεις τώρα, είδες κανένα παγκόσμιο.
1: Είναι ο
0: ναι. Είδες κανένα μάτσο του Μουντιάλ.
1: Είχαν πάρει και τη χρονιά.
0: Τι.
1: Τον μπακαμπού. Α, τον τέτοιο λέει ρε.
0: Ποιον.
1: Όχι, δεν παιχτάρα ρε αυτό που λες. Θα τώρα κόλλησε το κεφάλι μου.
0: Κατάλαβε ποιο σου λέει τώρα φυσιογνωμικά.
1: Δεν πήγε στη. Όχι στο Μεξικό.
0: Πού πήγε, κάπου πήγε.
1: Στη Βραζιλία.
0: Στη Βραζιλία.
1: Στον Τικίνιο λες.
0: Μπράβο, αυτόν.
1: Παιχτάρα ρε.
0: Αυτόν λέω ρε.
1: Παιχτάρα, στο του είδα αδικημένου.
0: Αυτό θα πάρεσε. Φατσικά ήταν αδικημένο αυτό με τη μουστάκα αυτή σαν το φέτο Γεωργίτσι. Δηλαδή δεν σου μοιάζει για Βραζιλιάνο. Σου
1: μοιάζει. Παιχτάρα.
0: Ναι. Ομόνια στάλ και έτσι α πούμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν καλό παίχτη όμω. Και ποιον είναι για αυτό μπροστά και δεν έπαιζε βασικό στον Ελλαδαμπιέ.
1: Ρε φίλε, ήταν εκείνη την χρονιά πέρασαν το ρόστερο Μπακαμπού, ο Ελαραμπή.
0: Ο Ελαραμπή, τον Ελαραμπή είχε μπροστά του.
1: Και. Ποιον άλλον, είχαμε κι άλλο επιθετικό. Ήταν η χρονιά που είχαμε Ζικερνάγκελ και αυτά, και είναι η χρονιά περίεργη.
0: Ζικερνάγκελ. Τι ήταν αυτό, Ζικερνάγκελ. Εκείνο που είχατε εσύ το εξτρέμ αυτό που είχε φέρει.
1: Και το φόρμα που βάλαμε που είχαμε και δεν έβαλε γκολ, το θυμάσαι.
0: Τον Νορβηγό αυτόν.
1: Τον Ιτζο Χάνκ.
0: Βέλτε, πώ το λέγατε αυτόν, παίζει πιθανά αυτό. Πώ το λέγατε.
1: Στο MLS είναι.
0: Ε?
1: Στο MLS.
0: Στην Αμερική πήγε ο γίγαντα.
1: Τον πουλήσαμε αυτόν κιόλα. Πήραμε για λεφτά. Δεν μα έβαλε μέσα αυτό που λέει. Άγια ο Βέλτε.
0: Ποιο σα έβαλε μέσα, όλοι οι
1: άστο.
0: Μόνο τον κύριο Γιάννη.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την οικογένεια του Ολυμπιακού πάντως.
0: Γιατί τι έγινε.
1: Κλείνει 16 χρόνια στον Ολυμπιακό Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Ναι, ο Μαντσίνη δεν το έχει
1: στείλει. Και όπως είπα και νωρίτερα έβαλα μαύρα.
0: Γιατί.
1: Έβαλα μαύρα γιατί για τους απέναντι. 16 χρόνια, 19 τρόπαια. Μαύρησαν οι στιγμές σας, ειδικά οι δικές σου. Για Άκη του Πάου κάτι πήρανε οι δικές σου.
0: Ένα το πιο δεν έχει σημασία.
1: 16 χρόνια Βαγγέλης Μαρινάκης, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, φίλες και φίλοι. Κατά τα βγείτε με εδώ στο ραδιόφωνο να μου λέτε ότι δίνει του Παναθηναϊκού.
0: Εσύ, ένα μου κάτι συγγνώμη, αυτό το πει όντω. Ο Κώστας μου λέει, είπε για κάποιο παίκτη, λέει ο Αλέξης, ότι παίζει στη Σάνταρλαντ.
1: Καλά, υπήρχε και μεθυγότερο χθες. Και είπαμε παίχτη που έχει πεθάνει. Και μετά από 10 λεπτά απέκρουσε την μπάλα.
0: Μπορεί να σηκώθηκε, γιατί μπορεί να είναι τη τακτική. Αντί να χαμηλώσει, ψήλωσε αυτό. Ψήλωσε, βγήκε και την απέκρουσε.
1: Είναι σαν να το πει το μεταφύλακα, είμαι εδώ και ζω. Αν έχει φωνή, άστα. Λοιπόν,
0: μάλιστα. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Κωστάρα. Παιδιά, πάρτε κανένα τηλέφωνο στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή.
1: Κάτι γίνεται, ρε φίλε.
0: Μπήκε μέσα και εδώ ο συνοπαδό του Πα Γιάννα και του Παναϊκού, ο φίλο μου. Να αλλάζουν λίγο οι σχετισμοί μέσα στο στούντιο από ό,τι καταλαβαίνετε. Πα Γιάννα και Παναϊκό, ρε φίλε.
1: Εδώ πάνε σε μια πρόταση τώρα που κάνει πεδομάζωμα ο Αλαφούζο.
0: Να φά την τέρτα που τα δίνει μπάσκετ.
1: Μαγούι. Πάρε, πληρώνει Κυριάννη, μα σα. Άσε τι λένε μερικοί. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία καταγραφής, ξεκίνησε έντονη κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες ώρες. Συγκεκριμένα, τρία σούπερ τάνκερ με σημαία Σαουδικής Αραβίας, φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν την περιοχή. Πρόκειται για τις σημαντικότερες αναχωρήσεις μέσω του Ορμούς, οι οποίες έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, έντονα δυσαρεστημένος από τη συμφωνία είναι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι το μνημόνιο συνιστά στρατηγική και πολιτική καταστροφή για το Ισραήλ. Όπως αναφέρει μάλιστα ο ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε την σιωπή την ημέρα όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραφε τη συμφωνία. Νωρίτερα, μήνυμα σε όσους του ασκούν κριτική για τη συμφωνία με το Ιράν, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του, ανέφερε πως από τη σύναψη της συμφωνίας το χρηματιστήριο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη πέσει σημαντικά. Αποκάλεσε μάλιστα όσους πιστεύουν πως δεν ήταν σκληρός με το Ιράν, ζηλιάριδες, κακούς ή ηλίθιους. Σαρωτικούς ελέγχους στις πεολοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλα Μπουβουλιώτη, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κίνησής τους όλων των υπεύθυνων των πεολοδομιών. Οι έρευνες θα επεκταθούν και σε συγγενικά πρόσωπα. Νεκρή εντοπίστηκε 80χρονη Γερμανίδα υπήκοο στο σπίτι στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΕΦ Μερίδα, ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, καθώς η γυναίκα βρέθηκε γυμνή με το σπίτι αναστατωμένο. Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για ύποπτες κινήσεις. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Ελστάτ, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφτηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη, όπου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 129 γεννήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κυρία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη διεθνή ενημέρωση, να επαναλειτουργεί στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστημιακό ίδρυμα σχεδιάζει η Τουρκία σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κίνηση αυτή, αναφέρει το πρακτορείο, συνδέεται και με τις πιέσεις Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στα αθλητικά, στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας, στη Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει στις 7 η Τσεχία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 10 το Ελβετία-Βοσνία-Ερτζεγοβίνη στην ίδια διοργάνωση.
2: Τα νέα των αγορών.
5: Απώλειες 0,52% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
2: Ο καιρός.
5: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Γυρίσαμε, ναι, όντως γυρίσαμε. Ευχαριστούμε τους δεκάδες φίλους που έσπευσαν να αποκαταστήσουν την αμνησία του Διονύση, που δεν θυμόταν το γίγαντα Τικίνιο. Ο Τικίνιο, φυσικά, ήταν ο Σεντερφόρ. Όχι, ο Χασάν ήταν πιο νωρίς. Και αυτός ήταν καλός για μένα. Λοιπόν. Δεν τα ξέρω, λαρέ φίλε. Corner 3, τι είναι αυτό? Στον μπάσκετ λέει corner 3, τι σημαίνει αυτό, το έχεις ακούσει? Δεν ξέρω. Κάτσε στον μπάσκετ, δεν. Εγώ να καταλάβει γιατί είναι, τι σημαίνει η αδύνατη πλευρά. Γιατί είναι αδύνατη αυτή η πλευρά. Και γιατί πάνε όλοι στην αδύνατη πλευρά και πάνε στην ισχυρή. Δεν έχω καταλάβει, ρε παιδιά. Θα μάθουμε, εντάξει, δεν είναι.
1: Εύκολα.
0: Ε? Εύκολα αυτά. Ναι. Τι σημαίνει αδύνατη δηλαδή, γιατί είναι αδύνατη πλευρά αυτή.
1: Την μπάλα και οι παίκτες μαζεμένοι όλοι από εδώ.
0: Παπ, αυτή λέγεται αδύνατη πλευρά. Αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο, ξεμαρακάριστο δηλαδή.
1: Αυτό, κάπως έτσι.
0: Τι γιατί το λέμε αδύνατη πλευρά. Όχι, το βλέπω. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα έρθει στο ποδόσφαιρο αυτό. Αλλάζει την μπάλα προς την αδύνατη πλευρά. Τη βάψαμε. Για πάμε σε κάποιον εδώ που είναι γνώστης του Αιγαίου, της ιστορίας, του ποδοσφαίρου κλπ. Στον κύριο Πρόδρομο. Εγώ είδε σήμερα, έτσι. Τι γίνεται, ρε, πού το βρήκε αυτό, ρε. Ρε φίλε, τι αποθήκη έχει για όλου, έχει.
2: Ναι, έχω κι αυτό.
0: Ρε φίλε, μου βάλε Τικίνιο τώρα εδώ. Μετάδοση με Τικίνιο μου βάλε.
2: Ακουγιά του Ιμπόρα. Έσε.
3: Για αρχείο.
2: Έσε.
4: Έσε.
2: Κέντρα. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Γκολ. Το πρώτο γκολ στο τελικό. Γκολ.
3: Είδε άμα για να βγει τουρισμό στην Πάρο. Άλλαξε ψυχολογία.
0: Είδε, ναι, για να βγει τουρισμό, άλλαξε ψυχολογία.
3: Το χειμώνα
0: μπορεί να πάρει, να βάλει συμμετοχή, σου επιτρέπω για το ταξίδι στην Άξο. Δηλαδή θα πάρει, θα φύγει από την Πάρο, θα έρθει στον Πειραιά και θα πάρει την τζάμπα στην Άξο για γυρίσει.
2: Χθε είχα βάλει, μην τρέχει, μην τρέχει. Και χθε είχα βάλει.
0: Είχε βάλει χθε, άφησε.
2: Βέβαια.
0: Ω, δεν υπάρχει
2: κανένα πρόβλημα. Και τη γυναίκα μου να βάλει και την κόρη μου. Αλλά δεν το πέτυχα.
0: Αφού εσύ έκανες την κλήρωση. Εγώ σου
2: ξέρω. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Κυρία Ιουλία, καλά να λέω.
2: Ναι, καλά, βέβαια. Λοιπόν,
0: για λέγε.
2: Σήμερα, Νάξο,
0: Νάξο σήμερα, ναι.
2: Το καλύτερο ολιβασίλεμα έχει Νάξο.
0: Έχει,
2: Βέβαια, αφού βλέπει την Πάρο,
0: Άντε, ρε, φύγετε από εδώ, ρε. Πώς βλέπει την Πάρο, μωρέ, αφού έχει ένα άλλο νησί εκεί απέναντι.
2: Είσαι άλλο, ρε, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, αυτό το γουρό που βλέπω θα γίνει στην παραλία την καλή εκεί με την άμμο τη μεγάλη. Αυτό είναι η Πάρος. Όχι, άλλο ένα είναι. Που περνάει το πλοίο ανάμεσα.
2: Πάρος είναι. Εσύ είσαι στα στενά του Ορμούς, εδώ είμαστε. Στα στενά Πάρο Νάξο.
0: Και ποιο τα ελέγχει αυτά, θα μα βάλετε διόδια σε λίγο εσεί εκεί πέρα.
2: Εμεί δεν τα ελέγχουμε αυτά. Εμεί τα ελέγχουμε.
0: Οι Παριανοί.
2: Εντάξει
0: τώρα, Παριανοί. Σα βλέπω σε ρόλο ο μάνε σα. Οι άλλοι πρέπει να είναι Ιρανοί λίγο. Η Νάξο ήταν πιο πολύ στα πράγματα με όλε τι κυβερνήσει.
2: Πάντω όταν φωτογραφίζουν το ηλιοβασίλεμα τη Νάξο, φωτογραφίζουν την Πάρο, φίλε. Το καλύτερο ηλιοβασίλεμα. Αυτό θα σκέφτησα.
0: Ναι.
2: Όλε τι φωτογραφίε από το ηλιοβασίλεμα τη Νάξο είναι Πάρο. Τέλο.
0: Το ξέρω, το μόνο ηλιοβασίλεμα που είναι καθαρό και δεν βλέπει μπροστά τίποτε είναι το Ιόνιο, την Πρέβεζα. Πά μέχρι την Ιταλία, φτάνει το μάτσο. Δεν φαίνεται η Ιταλία, εντάξει.
2: Δεν έχω πάει από εκεί, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει πάει, φίλε, στα ωραία μέρη τη Ελλάδα. Γιατί δεν τα,
2: έχω πάει, Κεφαλονιά.
0: Δεν τα διαφημίζουμε εμεί πια. Κεφαλονιά, μου λέει. Αυτά είναι τουριστικά μου.
2: Κεφαλονιά έχω πάει. Μόνο από
0: ρε, φίλε, ο δρόμο Πρέβεζα Πάργα είναι, έχει τόσε ομορφιέ και τόσα πράγματα να αξιοποιείται.
2: Σε πιστεύω, δεν έχω πάει, σου λέω.
0: Ναι, δεν ξέρει τι χάνει. Αφού σκέφτομαι τώρα που φεύγει ο Διονύση Δευτέρα να το στείλω εκεί, αλλά δεν πάει.
2: Σιγά μην πάει εκεί ο άνθρωπος,
0: Πού θα πας,
2: Γιώργη? Σιγά μην πάει εκεί.
3: Για αναφορά να δώσω.
0: Για να δώσω αναφορά, ο κόσμος περιμένει. Όλοι οι celebrity λένε. Έκανε στην Μύκονο, ξεσήκωσε με τα οπίστια τη.
2: Θα πάρει την κόρη του,
0: ναι,
2: την κοράκλα και θα πάει που γουστάρει.
0: Στο
2: και
0: Μουντιάλ.
2: Και μην είσαι περίεργος.
0: Θα πάει στο Μουντιάλ.
3: Πέστα, έτσι, πέστα.
2: Όπου θέλει θα πάει, ρε φίλε, και μην είσαι περίεργος.
3: Έτσι.
2: Είναι. Θα κλείσει και
3: δεν
2: το
3: είναι περίεργος, δεν είναι περίεργος. Είναι Κουτσομπόλης, δεν είναι περίεργος.
2: Μάρα, ναι, θα κλείσει και το κινητό.
0: Είναι Κουτσομπόλης. Φίλε, Κουτσομπόλης είμαι, το ομολογώ.
3: Είναι της παλιάς σχολής του Κουτσομπόλης.
0: Μ' αρέσει το Κουτσομπόλιο.
3: Φαίνεται τον τρόπο που βλέπεις ελληνικές σειρές ότι είναι Κουτσομπόλης, να ξέρεις.
0: Γιατί, πώς τις βλέπω δηλαδή.
3: Έχουν Κουτσομπόλιο όλες, ό,τι είχε μέσα το κουστάρι. Ήντρικα και αυτά γουστάρις. Ερχόσουν να δω τι μας έλεγες. Η τάδε με την τάδε, οι δύο μαζί, ο άλλος με τον τρίτο. Στις σχέσεις και τα λοιπά. Αυτά που κάνεις. Είναι σαν τα παλιά χωριά, ξέρεις που ήταν πιο γρήγορα.
0: Εγώ αυτό φίλε που βλέπα εκείνο, πώς το λέγανε το τατουάζ. Που είχε ένα αστυνομικό διευθυντή στον Πειραιά που δεν είχε βρει ούτε ένα έγκλημα, είχε γίνει ρεζίλια στον κυβέρνηση του Πειραιά.
2: Το ότι μπαίνουν όλοι μέσα στα αστυνομικά τμήματα.
0: Και ήταν ένα τύπο, να πούμε, που έλεγε αυτή τη φορά πρέπει να το πιάσουμε. Δεν γίνεται αυτό να μα κάνει ρεζίλ. Που άψου είχαν πια να κάνει, δεν πιάνανε ποτέ κανέναν. Πάει στον κυβέρνηση του Πειραιά και γίνει ρεζίλ.
2: Δεν πειράζει,
0: άστο. Άστο. Άστο. Άστο.
2: Άστο.
0: Άστο. Άστο.
2: Τελειώνουν και τα σύρια άλλου τώρα φέτο.
0: Δύο έχουν μείνει ακόμα, το ήλιο μίλιο που είναι πάρα πολύ ωραίο. στην ΕΡΤ και το έχει μείνει και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
2: Αυτά, ε.
0: Αυτά έχουν μείνει. Και θα αρχίσει ένα τουρκικό τώρα, νομίζω δεν ξέρω σε ποιο κανάλι.
2: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, να ξέρει ότι ένα παλικαράκι που παίζει εκεί πέρα, που κάνει τον ψυχολόγο, είναι παρκιά μέσα, είναι το χωριό μου.
0: Το παιδάκι αυτό που παίζει εκεί πέρα.
2: Ο Ιανούτσο, ο Δημήτρη.
0: Έλα ρε.
3: Να σου πω κάτι, στον Πειρά τον έχει δει σήμερα τον άλλον.
0: Ποιον?
3: Ένα 77χρονο.
0: Τι έκανε πάλι.
3: Που κυνήγαγε δύο με την τρίενα. Δεν σου πάρει χαμπάρι αυτό. Νομίζω ότι βγήκε ο Ποσειδώνα.
0: Με την τρίενα κυνήγαγε.
3: Με στον δρόμο.
0: Στον δρόμο.
3: Για μια θέση θάνατο. Σπανοριά και με δύο.
0: Και με την τρίενα.
3: Ρε κανονικά σου λέω, να μην μιλήσουμε.
2: Δεν λες πάλι καλά που είχε την τρίνα και δεν είχε καμιά καραμπίνα, θα είχαν τελειωμένη άνθρωπη.
0: Εγώ ένα Μητροπολίτη είδα που είχε ξεχάσει να κουμπώ στο παντελόνι. Το γύρναγε στον Πειραιά.
2: Να σου πω, δεν πάμε καλά, το ξέρεις.
0: Ε?
2: Δεν πάμε καλά.
0: Όχι, δεν πάμε καλά ρε φίλε.
2: Να το ξέρεις. Ξέρεις το τζαμπουκά και το τζακωμό τον έχουν μπροστά
3: γράφανε και τέτοιο.
0: Και να σου πω και κάτι.
3: Γράφανε στον άνθρωπο ήταν δύο μέτρα.
0: Η αστεία πλευρά είναι αστεία. Αλλά εδώ έχουμε ότι
3: όχι, του βάζανε και χέρι.
0: Εκείνη του σκοτωμή λες και είναι...
3: Ρε άλλο σου λέω, του βάζανε και χέρι του άλλου.
0: Τι.
3: Και καλά ότι ο ψηλός ο ένας που έτρεχε από τους δύο να πούμε ότι δεν τρέπεσε λίγο να πούμε... 77 χρονών ο άλλος, γιατί να το ρουμίξει με την τρία ο άλλος. Να πάντα ρουμίξει.
0: Πάντα
3: ρουμίξει. Τον κάνει κοντοσούβλι κανονικό και του λέει δεν πήγε πάνω του να γίνει ιστορία.
2: Σε κάποιο σύριαλ, όχι σε κάποιο έργο δεν το έλεγε αυτό με τον ψάρι του Φευγάτη, μάνα δεν έκλεψε ποτέ.
0: Ναι. Κοίταξε, είναι το, αυτά τα έχουν τραγουδήσει του Χατζηδάκη που λέει ότι όποιος στον πόλεμο πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Ναι. Αυτό που λένε, πάμε να δώσουμε το αίμα μας για την πατρίδα. Όχι, πάμε για να γυρίσουμε να αγκαλιάσουμε την κοπέλα που αγαπάμε.
2: Είμαστε με το ζωνάρι λυμένο όλοι.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Καυγά με το παραμικρό.
3: Εγώ δεν ξέρω για εσάς, εγώ δεμένο το έχω πάντως.
2: Και καλά κάνεις.
3: Δεν ξέρω.
2: Και εγώ παλιότερα με το ζωνάρι λιμένο.
3: Δεν έχω.
2: Όχι, όχι, το ίδιο βλάκας ήμουνα κι εγώ, Διονύσης, μου μιλάω ολοκληρά.
3: Δεν μανουριάζω που
0: όχι, σε αυτά κι εγώ δεν μανουριάζα ποτέ.
2: Τώρα πλέον έχω βάλει μυαλό.
0: Ειδικά κάτι φανάρια εκεί που μανουριάζουν με το παραμικρό, κάτι στόπ και προτεραιότητες.
3: Με έβριζε χωρίς λόγο και τα λοιπά. Του λέει: Έχεις δίκιο, φίλε, και εγώ
2: ρίξε
3: με βρίζω.
2: Κι άλλα, πες κι
3: και
2: άλλα.
3: Εγώ με βρίζω, του λέω.
0: Κοίτα, εγώ αυτό που τσατίζουμε πολλές φορές είναι με γυναίκες που είναι συνοδηγούς και βρίζουν αντί του άντρα. Αντί κάτσε, μα. Τι λες, εσύ να πούμε. Ρε κυρά μου να πούμε. Κάτσε
3: δεν
0: καλά.
3: Δεν μου έχει τέτοιο περιστατικό.
0: Δεν μου έχει τύχει.
3: Εντάξει, εσύ στον δρόμο είσαι και λίγο επίφοβο από ό,τι έχω δει.
0: Ναι, είμαι λίγο.
3: Από πίσω.
0: Όντως,
2: ναι. Εντάξει, τώρα εσύ και με το Γιούγκο που πήγαινε, ρε φίλε. Εντάξει.
3: Όταν θα έρθει η ώρα θα βγάλω υλικό
0: κυκλοφορία. Ζάσταβα.
2: Λοιπόν, άντε, δεν έχετε κόσμο.
0: Έχουμε τώρα.
3: Τώρα είναι Λαό Θάλασσα.
0: Λαό Θάλασσα. Έχουμε, πάμε στο διάλειμμα και ακολουθούμε μετά. Γιάννη δρόμο. Βαγγέλη δρόμο, όλοι στο δρόμο είναι.
3: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σα πω περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αναρωτιέστε που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζι Καζίο Μοπαρνέ. Είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζις Καζίο Μοπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε στο διάλειμμα τώρα.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
13: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
12: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Κρατάς μυστικό?
17: Κρατάω.
16: Φιλάς σταυρό?
17: Φιλάω.
16: Παντρεύομαι.
17: Σόπα!
16: Αλλά...
17: Ο γάμος θρησκευτικός?
16: Όχι.
17: Πολιτικός?
16: Νο.
17: Τότε.
16: Κλιματιστικός.
18: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
16: Αλλά...
18: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
19: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν,
1: δηλαδή αυτή είναι η προτελευταία εκπομπή.
0: Για σένα. Τι εγώ έχω μια εβδομάδα ακόμα. 10 μέρες.
1: Ναι, και μετά θα φύγει, έρθω εγώ, ε.
0: Λογικά.
1: Δεν θα προλάβουμε και δυο μας μαζί.
0: Ε.
1: Δυο μας μαζί θα κάνουμε. Πού θα πάμε σε άδειες να αλλάξουμε μέχρι το Μουντιάλ. Πώς το βλέπεις.
0: Μέχρι το Μουντιάλ.
1: Με τον τελικό.
0: Μην πάμε μέχρι τα προκριματικά.
1: Έχω τον Παναθηναϊκό, θα τον βάλει στου ομίλου. Λοιπόν.
0: Θα πήρε, με την πάξη. Έχουμε αρχίσει τα δημοσιεύματα τώρα.
1: Υπάρχει το
0: η πάξη και την πάξη είναι αυτή. Και... με την πάξη.
2: Πάξη.
0: Ναι. Εγνική λέει.
1: Φίλεξε τι να
0: κάνω. Βάλαμε τι καρέκλε
1: να πούμε.
0: Για πάμε στο Γιάννη στον δρόμο μου.
1: Πριν πάρω την
0: άλλη.
1: Θέλω, να ξαπλώσω πίσω τελείω. Ξαπλώνω.
0: Γιάννη.
3: Ακούτε.
0: Σα ακούω μια χαρά.
3: Καλά είστε.
0: Καλά μου.
3: Ωραία, ωραία. Επιβεβαιώνω για το διαβασίλεμα, άντω είναι υπέροχο αυτή την άξιο το διαβασίλεμα.
0: Επειδή βλέπει την Παρό.
3: Όχι.
0: Α.
3: Είναι τόσο ωραίο που δεν τη βλέπουμε την Παρό.
0: Έτσι.
1: Μπλέξαμε. Μπλέξαμε.
3: Αστειεύομαι,
0: Όχι, καλά το κάνει.
3: Όχι, όχι, δεν θέλω. Την άξιο και η Παρό είναι υπέροχη γιατί είναι ερυθρόλευκε.
0: Τι είναι?
3: Ερυθρόλευκε.
0: Πώς είναι η ερυθρόλευκη? Η μία είναι μπλε και η άλλη είναι πράσινη. Ενώ σαν χρώματα το νησί.
3: Ερυθρόλευκες, αγαπητέ Κώστα, ερυθρόλευκες.
0: Είναι τέτοιες, ε. Αυτά προσέχανε. Τι ό,τι κάνω εγώ.
3: Κατά συντηρητικό ποσοστό. Όχι απλά...
0: Ναι. Η Πάρος είναι, η Νάξος έχει Παναθηναϊκούς, ε.
3: Καλά, εντάξει, δεν είπα ότι δεν έχει. Αλλά εντάξει, είναι πλειοψηφία αισθητή.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να τα κάνω.
3: Τα λόγω γνώσεων.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο κάτω για αυτό το trivial που είχατε πριν.
0: Ναι.
3: Πριν διαφημίσει. Λοιπόν, καλοκαίρι 22, προπονητής Μαρτίνς. Ο Γιονής ακούει.
1: Ακούω.
3: Ωραία. Ξεκινάει λοιπόν με center for Ελαραμπή, Πικίνιο και παίρνει από τον Άρη Αμπουμπακάρ Καμαρά, αυτή την πεθούρα. Ο Μαρτίνς, έτσι. Και έχω πάρει και εκείνο τον Αμερικανό, τον Πεχαρά, τον Τελαφουέντε. Για center for τώρα λέω.
0: Ναι.
3: Φεύγει ο Μαρτίν. Ναι.
0: Α, ναι, μπράβο, πού λέγω εδώ, φέρνει ο Βεχούντα. Ο Βεχούνα.
3: Και έρχεται, που έκανε πάνω από τη γραμμή τα δοκάρια με τον Βόλο. Λοιπόν, και έρχεται ο Μίτσελ, φεύγει ο Κορμπεράν, φεύγει μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Τικίνιο και παίρνει στο τέλος των μεταγραφών, αφότε έχει πει ο Σεπτέμβρης, ο Μπαγαμπού, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Και έβαλε 17 γκολ στην Ελλάδα αυτός, μόνο.
3: Και έβαλε 17. Πρώτο μάτς Καραϊσκάκη, βαθύ Σεπτέμβρης με τον Ατρόμητο, 2-0, 2 γκολ Μαγαμπού. Και να έχουμε εκεί τον Τάσαρο, αν ακούει καλή του ώρα εκεί τη γειτονιά και να λέει πω τι παιχτάρας είναι αυτός. Ανρί μου θυμίζει, Ανρί.
1: Έλα
3: ρε. Κι όμως ήταν πολύ μπροστά. Εκείνη η χρονιά ήταν πολύ έτσι μουντιαλική για την ομάδα, γιατί είχε Χάμες Ροντρίγκες,
1: είχε
0: Μαρτσέλο,
3: Φουάνκ, Μαρτσέλο, Βρεσάλικο, το θυμάστε Βρεσάλικο.
1: Δεν ακουμπήσανε ρε, προχώρα, άστρο.
3: Τελείωσε, εκείνη η χρονιά πραγματικά φύγανε 40, έφτανε 40, ήταν απίστευτο.
1: Απλά είναι η χρονιά που πάει μετά ο Μίτσελ να κάνει προετοιμασία του και είχε 4 εντεκάδες, τι συζητάμε τώρα, άστρο.
3: Ναι, μουντιαλική, πάλι μουντιαλική.
1: Αυτά πρέπει να βλέπουμε την τηλή, παρά ανοίγει η καρδιά του. Έλα,
3: αυτό,
1: να κάτσει να φάει με τον Μίτσελ και να του πει να σου πω εγώ τι ρόστερ είχα. Να του έκανε καλά αυτού.
3: Τι λέει για τον Μίτσελ?
1: Λέω να του λέει ο Μίτσελ του με τη Λίμπαρ να σου δείξω εγώ πως ήμουν τότε.
3: Ναι, έλατε. Πραγματικά εντάξει. Ήρωας. Και πάλι καλά που φτάσαμε μέχρι τέλους. Φαντάζομαι ότι εκείνη η ομάδα με τόσες αλλαγές έφτασε 5 βαθμούς από την κορυφή όταν τελείωσε το
1: πρωτάθλημα. Ναι.
3: Δηλαδή τα πρωταθλήματα που κάνει ο Ολυμπιακός, αυτό λίγο είναι τροφή για σκέψη, είναι εκεί στους 4-5 βαθμούς. Όταν παίρνει εκείνος είναι στους 15.
1: Ναι, ενώ του Παναθηναϊκού ξεχυλίζουν στους
0: 20-30. Εγώ σας κάνω, έχετε χάρη.
1: Ξεχυλώνει
0: γιατί. Έχετε χάρη.
3: Αναφέρομαι και στους υπόλοιπους, δεν αναφέρομαι μόνο στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό είναι.
3: Παρακτώσεις τώρα που είπα Παναθηναϊκό, το άκουσες Κώστα μου, έχουν πολύ καλή χημεία, έτσι λέει το ρεπορτάζ, πολύ καλή χημεία έχουν ο τεχνικός διευθυντής και τον προπονητή.
0: Ναι,
3: έτσι από τις πρώτες ματιές. Εξακριβώθηκε ότι έχουν πολύ καλή
0: πολύ
3: χημία.
0: Καλή
3: και
0: χημία.
3: Πολύ καλά μεταξύ.
0: Μια χαρά.
3: Ναι.
0: Εγώ δεν θυμάμαι το καλοκαίρι και να μην είχε χημία μεταξύ τους. Όλοι τεράστια χημία είχαν. Και ο Αλόνσο. Όλοι.
1: Πάω το φοβερό το δίσκο με το Φίσα.
0: Τι.
1: Χθες έλειπε στο πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.
0: Ήταν στην κλήρωση.
1: Τρομερό έτσι.
0: Γιατί.
1: Τρομερό.
0: Το φύγει κλήρωση.
1: Μόνο στην Εύη γίνονται αυτά. Μόνο στην Εύη γίνονται αυτά.
3: Α, είναι των αγώνων, ναι.
0: Ναι, ήταν στην κλήρωση, τον Πανέκο εκπρόσωπο.
1: Και ήταν και άβολα, γέννησε και άβολα μετά. Δεν ήθελα να το κάνει πολύ ο Μασόρη. Λέει όλες οι ομάδες λέει πρέπει να προσέχουν αυτά. Και μου είπα, τι να τραβάει και ο άνθρωπος.
3: Ποιος είπε αυτό?
1: Ο Φίσας, ρε, τι να πει, ρε, φίλε, να πάει να μιλήσει στον Παναθηναϊκό τώρα εκεί. Τι να λέει, τρομερά, τρομερά, τρομερά και τριτήριεστε. Δεν είχε άλλο παλέμο ο Γιέρτ.
3: Το λέγατε και
1: χθες,
3: Διονύση.
1: Τρομερό.
3: Ατυχής επιλογή. Είναι και ο ίδιος, εντάξει. Δηλαδή, έλεος, κάπου έτσι.
1: Αγόρι μου είναι πόστος ομάδα.
0: Δεν είναι το θέμα.
1: Να φωνάξουν τον Καραπαπά στην επόμενη φάση, μα είναι. Να πάει στην έρτη, να κάτσει 15 βράδια, πάρει κανένα φράγκο. Αλλά λέει, ή δεν πάει, δεν κατάλαβα ποια είναι διαφορά. Ποια είναι διαφορά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Παρακαλώ κάποιος αν μιλάει από τον Καραπάτη μας ακούει αυτή τη στιγμή, να του στείλει την πρόταση τομή που στέλνουμε, να πάει στην ΕΡΤ.
0: Σχολιαστής για το.
1: Ναι.
3: Εγώ να πω και κάτι άλλο, για τον πρόεδρο να είναι καλά, να συμπληρώνει 16 χρόνια σήμερα, να τον έχει ο Θεός καλά, να συνεχίσει. Μέρες να κόβει από τους άλλους και να του δίνει χρονιά.
0: Κύριε, δεν
1: θέλει να
0: κόβει
1: από κανένα.
0: Καλά να είμαστε όλοι. Είναι δυνατόν.
1: Καλά να είμαστε όλοι.
0: Μην κόβετε μέρες από κανένα.
3: Του έχουν βγάλει την πίστη του άνθρωπου. Άσερε τώρα. Έλα, εντάξει, αστείευομαι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε.
0: Να είσαι καλά.
1: Λιγαριά μου γλυκιά.
0: Ο άλλος είχαμε κι άλλον τον δρόμο. Πάει, έπεσε. Θα έχει στροφή και δεν θα πιάνει μετά. Ξαναπάρει.
1: Ποιο?
0: Πάμε στο Γιώργο του Κερατσίνη. Γεια.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως. Και καμπάνα κιόλας.
2: Εγώ είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
2: Είμαι. Βέβαια, είμαι ακροατή.
0: Περίμενε, είμαι κουνιά. Είσαι και πρώτη φορά. Κάτσε σε ένα μέρος.
2: Είμαι... Τώρα μ' ακούτε καλύτερα, έτσι.
0: Σ' ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, λέω, είμαι η πρώτη φορά που παίρνω. Θα σ' ακούω, βέβαια, πολλά χρόνια. Έτσι, σήμερα αισθάνθηκα την ανάγκη να πάρω, γιατί άκουσα έναν πριν από 2-3 τηλέφωνα που ανέφερε. Το θέμα του ότι έχουμε ξεφύγει.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι γυμναστής και έχω ειδικότητα πολεμικές τέχνες, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Και τα τελευταία 3 χρόνια δουλεύω ταξί, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, κατανοητό.
2: Και αυτό ήθελα να πω ότι, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
0: Στους δρόμους, ε.
2: Δεν, δηλαδή, πρέπει... Για να περιγράψω και να πω ιστορίες, θα βγουν κάποιοι και θα πει, παιδιά, παραμύθια μας.
0: Ναι, από το τα βγάζεις στο μυαλό σου.
2: Ναι, δηλαδή, αν δεν είχα το χαρακτήρα που έχω μέσα από την ειδικότητά μου, από τα τόσα χρόνια εξάσεις, γιατί είμαι 58 ετών...
0: Την αυτοσυγκράτηση και όλα αυτά.
2: Ναι, θα είχα πάει φυλακή, παιδιά.
1: Ό,τι έχω εγώ μαζί σου, δηλαδή, αυτό είναι ο άνθρωπος που περιγράφει.
2: Έτσι.
0: Θα έχεις πάει φυλακή... Τι γίνεται, ρε φίλε, τι
2: γίνεται, γρήγορα, παίρνω έναν από την πιάτσα κάτω από το Πασαλιμάνι, πού πάμε, Ομόνια. Στο δρόμο μου λέει, εγώ το μεταξύ έχω την εμπειρία με το που τον είδα, λέω κάτι, δεν μου πάει καλά, λέω τέλος πάντων, ας τον πάρουμε. Πού δεν μπορείς να με τον πάρεις, άμα είσαι στην πιάτσα, μπαίνει μέσα, δεν μπορείς να... Αλλά αν αισθανθείς ότι κάτι σε φοβίζει, μπορείς, να πεις, ξέρεις κάτι, φίλε, να βρει μια δικαιολογία.
0: Δεν νιώθω καλά, ξέρω.
2: Ναι, ναι. Πάμε Ομόνια. Στην Ομόνια μου λέει Μοναστηράκι. Γυρνάω, του λέω, αδελφέ, Ομόνια ή Μοναστηράκι. Μου λέει Μοναστηράκι, ξέρετε έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Φτάνουμε στο Μοναστηράκι. Αυτός είχε το μεταξύ, έτσι όπως καθόταν από πάνω το μπουφάν κάτω το χέρι, μου βγάζει μια λεπίδα μικρή. Μου λέει, τώρα τι θες, να σε πληρώσω. Του λέω, ρε αδελφούλη. Γυρίζω έτσι λίγο. Τώρα εγώ μπροστά αριστερά, αυτός δεξιά. Ναι. Καταλαβαίνετε, το κάνει την εικόνα.
0: Ναι.
2: Λέω, αδελφέ, να σου πω κάτι, με κοιτάει. Είσαι άτυχος, ρε φίλε, του λέω. Του λέω, είσαι άτυχος, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Καταρχήν του λέω μπροστά, αν έχετε παρατηρήσει το Μοναστηράκι στην πιάτσα, έχει πάντα αστυνομία.
0: Έχει, ναι, ναι, έχει.
2: Είχε όποιε, 3 τζιπ. Του λέω, ωραία, αδελφέ, με φέρνει στο Μοναστηράκι να μου πάρει το ταμείο, έτσι, ωραία.
0: Και μπροστά
2: έχει 3 όποιε.
0: Απελπισμένος που ήταν.
2: Να μην σας τα πολυλογώ. Τι έκανε? Ετάει το λεπίδι κάτω μέσα στο ταξί, αρχίζει βάζει τα κλάματα και μου λέει, γιατί στο έκανα εγώ αυτό, τι έχω πάθει, τι έχω. Και στο τέλος, αντί για 12, ξέρω εγώ πόσο μου δίνει, ένα 20, μου δίνει και τίποτα.
0: Τι τράβαμε, ρε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι, παιδιά, η κατάσταση είναι δύσκολη. Η συμβουλή μου σε όλους, σαν επαγγελματίας, μην τσακώνεστε.
0: Μην αντιδράτε, ναι, δεν υπάρχει.
2: Καθόλου, παιδιά, ό,τι και να σας πει. Τη αυτήν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: την μπαν, το χρυπ.
0: Να σα κορνάρει, ρε παιδί μου, χωρίς λόγο, οτιδήποτε.
2: Τίποτα. Ο άλλος μου χτυπάει το τζάμι, ένας από αυτούς τους delivery, κατεβάζω το τζάμι και μου λέει, το ξέρεις ότι όλοι τα ρήφες είστε μαλ.
0: Ναι.
2: Λέω, το ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου το επιβεβαιώνεις.
0: Να σε καλά.
2: Εγώ είχα πελάτη μέσα. Γέλαγε ο πελάτης, ο άλλος ευνηδιάστηκε γιατί προφανώς περίμενα να του πω εγώ κανένα πινελίκι να γίνει αυτό.
0: Κέρδισε.
2: Παιδιά, το λιγότερο που κουβαλάνε πάνω τους είναι μαχαίρια. Και το μαχαίρι, να ξέρετε, σας το λέω σαν από πλευράς, τι να σας πω, εμπειρία, είναι το χειρότερο όπλο.
0: Το χειρότερο όπλο, φίλε.
2: Καλύτερα να έχει μπαζούκας, να έχει πιστόλι, να έχει καλάσνικοφ, οτιδήποτε, παρά να έχει μαχαίρι. Και ιδίως τα νέα παιδιά που είναι. Εγώ τώρα μεγάλος άνθρωπος, εντάξει, δεν μου φαίνεται, είμαι 58 και φαίνομαι 40, ας το πούμε, αλλά η εμπειρία μου μου λέει ότι. Τίποτα, ρε παιδί μου, τίποτα. Σαν να μην σου λέει κανείς τίποτα αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Έχεις δίκιο, φίλε.
2: Όχι, γιατί δεν θα γυρίσεις σπίτι σου, είναι εύκολο. Μα το βλέπετε καθημερινά.
0: Το βλέπεις καθημερινά, ρε φίλε.
2: Που άλλος
0: εμένα μου έκανε, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, φίλε, σε αυτό που λένε στις γυναικοκτονίες, που είναι όλες με μαχαίρι, ρε φίλε. Το μαχαίρι είναι άγριο πράγμα, δεν είναι όπλο.
2: Μα ξέρεις τι γίνεται, το μαχαίρι, τώρα δίπλα σώμα κάνεις ένα έτσι, κάπου έχει ένα μαχαίρι, δεν μπορεί.
0: Ναι.
2: Κόψατε μια τούρτα, φάγατε ένα φαγητό, έχει ένα μαχαίρι, κάπου, δεν μπορεί.
1: Μιλείς για τούρτες.
2: Έτσι, λοιπόν.
0: Έτσι,
2: αυτά
0: να είσαι καλά, ρε.
2: Ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε και κάποια στιγμή θα τα
0: κάνω. Άντε, και να προσέχεις τον δρόμο πάντα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια χαρά.
0: Περιμένω εγώ, αλλά. Περιμένω.
1: Περιμένοντας διαφημιστικό περιβάλλον, η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές, η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση. Πού πάμε?
0: Στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά, μωρέ, εδώ.
4: Όλοι μας βλέπουμε την κατρακύλα της κοινωνίας.
0: Ναι.
4: Τα προβλήματα που υπάρχουν. Αλλά εγώ, ρε παιδιά, ανησυχώ. Κανείς από την επίσημη πολιτεία, τέλος πάντων, δεν ασχολείται. Όχι να λύσει το πρόβλημα. Να δει γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Στους δρόμους προβλήματα, στις οικογένειες προβλήματα, στα σχολεία, ανήλικοι. Δεν τολμάς έτσι και ανοίξεις το παράθυρο του αυτοκινήτου και πεις κάτι, δεν ξέρεις αν θα σου έρθει καμιά λεπίδα ή κανένα σφύρι στο κεφάλι.
0: Ναι, δεν είναι για πολλά πολλά, όντως, έχεις δίκιο, ναι.
4: Ναι,
0: εδώ πλακώνται για το πάρκινγκ πλειολόγος, για σήματα πράγματα.
4: Ναι, κοίταξε Κώστα και Διονύση. Έξω από το σχολείο τώρα, ανήλικα παιδιά. Με ποια λογική, ρε παιδιά, για καθίστε. Τώρα βλέπεις κοριτσάκια να παίζουν μπουνιές. Οι άλλοι να τραβάνε με τα κινητά.
0: Και οι άλλοι να μην τους χωρίζουν, αλλά ρωμάνε και αυτοί πάνω. Το χειρότερο είναι αυτό.
4: Οι άλλοι το διασκεδάζουν.
0: Παιδιά, αυτό το φοβερό πια, ότι πια... Το να πιαστούν δύο πάντα μπορεί να γίνει. Αλλά οι υπόλοιποι ή τραβάνε βίντεο ή δεν τους χωρίζουν. Δεν πλησιάζουν καν.
4: Ή το πανηγυρίζουν κιόλα. Λες
0: ναι, εντάξει,
4: στο επίπεδο να σπρώξουν την ομάδα να βάλει γκολ.
0: Ναι, λες και πρώτα για κοινοδρομίες, ξέρω εγώ, ή για κοκόρια που μαλώνουν στο Μεξικό.
4: Ναι, και δεν ξέρω τώρα. Βλέπεις ειδήσεις. Τα δύο τρίτα, για να μην πω παραπάνω.
0: Παραπάνω.
4: Γυναικοκτονίες, δολοφονίες, επεισόδια κτλ. Δεν ξέρω αν.
0: Και το 1 τρίτο περισσεύει είναι πόλεμοι. Τι περιμένεις να δεις λοιπόν. Τι ψάχνεις να βρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα πάντως. Αυτό δεν είναι ψεύτικο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι υπερτονίζεται λίγο η όλη ιστορία. Γιατί πουλάει το αίμα, οι δολοφονίες, οι γυναικοκτονίες πουλάνε εκτός των άλλων. Κατά τα άλλα, θέλω να τις σταματήσουμε όλες, αλλά όλες προβάλλονται. Τι να πω, ξέρω εγώ, ρε φίλε, δεν ξέρω κιόλας.
4: Εγώ δεν βλέπω να προβάλλεται κάτι που γίνεται για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Κάποιες καινοτομίες, κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν τον κόσμο.
0: Όχι, αυτά δεν υπάρχει, θέλω να δεις τέτοια.
4: Και αν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν το περάσανε στα ψηλά.
0: Αν δεν έχει διαφημιστικό από πίσω, δηλαδή να είναι κάποια επιχείρηση, κάποιος επιχειρηματίας και να πούμε ότι έγινε εκείνο, ας πούμε, και λοιπά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν το κάνει κανένα σύλλογο της γειτονιάς, κανένα πολιτιστικό σύλλογο, κανένα τέτοιο, δεν είναι. Αυτά δεν υπάρχουν.
4: Ναι, αλλά πού θα πάει όμως, αυτή.
0: Εκεί που πηγαίνει θα πάει.
4: Η γενιά τώρα, οι πιτσιρικάδες τώρα, τα παιδιά μας τέλος πάντων, όλοι μας έχουμε παιδιά.
0: Ναι, αυτά τα παιδιά λοιπόν, όλοι αυτοί που τους αφήνουν έτσι τώρα θα το βρουν μπροστά τους. Διότι τα παιδιά αυτά δεν θα είναι όπως τα κόμματα που ξέρουν, που είναι συντεταγμένα, που είναι προσεκτικά, που δεν βάζουν σε κίνδυνο την ένωμη τάξη. Αυτά θα είναι ανεξέλεγκτα τα παιδιά όταν αποφασίσουν τη ζωή που κάνουν δεν τους αρέσει και θα θέλουν άλλοι. Δεν θα είναι αυτό που έχουν μάθει δεκαετίες τώρα στην ελληνική πολιτική σκηνή, το μετρημένο, το καθώς πρέπει και το έτσι και το αλλιώς. Θα είναι ανεξέλεγκτα.
4: Ναι, δηλαδή αυτή η γενιά Κώστα θα πάρει τον ο καθένας θα παίρνει τον νόμο στα χέρια του.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Από το ποιοι θα είναι μαζί τους, ποιοι θα είναι μπροστά ριδές τους, ποιοι θα είναι πίσω τους, τι συνθήκες παγκόσμιες θα υπάρχουν. Τι θα ακούνε, τι θα μαθαίνουνε. Τρέχουν με τρομακτική ταχύτητα τα πάντα πια.
4: Γιατί εγώ από την πολιτική και με ήττα και με όμικρον γιώτα.
0: Δεν υπάρχει και μην περιμένεις τίποτα.
4: Δεν, αυτή... δεν νομίζω ότι.
0: Η πολιτική αυτή κάτι... αυτές τις γενιές θα τις βρει μπροστά της.
4: Να δώσει λύση προς το καλύτερο.
0: Όχι, ίσα. Η πολιτική αυτή τη στιγμή στα μάτια των παιδιών αυτών είναι η υπεύθυνη για αυτά που τραβάνε.
4: Και αν έχουμε και διαφόρου είδους αστάθειες, τότε ακόμα θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Μα θα έχεις αστάθειες, δεν μπορεί να έχεις κάτι σταθερό. Αντικειμενικά πια.
4: Ναι, αν αυτή η αστάθεια πάει τώρα επεκταθεί σε όλη την κοινωνία και σε όλα τα επίπεδα, χαίρομαι πολύ. Δεν ξέρω, οπότε τι να συζητάμε τώρα, θα κάνουμε μεταγραφές, αν...
0: Γι' αυτό μην κάνετε τίποτα το... εσείς.
4: Δεν έχουμε ανάγκη από μεταγραφές.
0: Α, το, αυτό είναι. Διονύσης, τι γίνεται.
1: Τι?
4: Πριν φύγει ο Διονύσης μπορεί να κάνει το θαύμα του και να
0: ποιος?
4: Κάνει καμιά μεταγραφή.
0: Πριν φύγει, δηλαδή μέχρι Δευτέρα να κάνετε μεταγραφή. Διονύσης πάρει περίπτωση πριν φύγεις να έχετε κάνει μεταγραφή.
1: Τρεις.
0: Μέχρι Δευτέρα.
1: Ποια Δευτέρα?
0: Δευτέρα δεν φύγεις.
1: Εγώ ή η ομάδα.
0: Εσύ ρε.
1: Τι σημασία έχει κάνω εγώ.
0: Αυτό λέει, πριν φύγεις εσύ αν θα προλάβεις να κάνεις μεταγραφή.
1: Μία-δύο.
0: Μέχρι Δευτέρα.
4: Νέες μεταγραφές ή επιστροφές παλιές.
1: Τι επιστροφές, νέες.
0: Πώς θα γυρίσουνε, εσύ τι τους κάνετε, τους μαζέψετε πάλι πίσω όλους, τους γυροκομίστε.
4: Τέλος πάντων.
1: Έγινε...
4: Τα φαινόμενα είναι ανησυχητικά, παιδιά, και δεν ξέρω. Το θέμα είναι ποιος θα, θα καταφέρει έστω να, να ξεκινήσει, να κάνει μία αρχή για να, να τραβήξουν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι, αν, αν η αρχή που σκοπεύει να κάνει κάποιος είναι να, να, τους, να τα μαζέψει αυτά, δεν υπάρχει τίποτα, θα αποτύχει. Αν η αρχή που σκοπεύει να κάνει είναι να τους δημιουργήσει συνθήκες ζωής που να μην τους οδηγούν σε αυτή την κατάσταση, αλλά να αρχίσει να τους αρέσει η ζωή τους και να καταλάβουν την αξία της ζωής, μπορεί και να πετύχει κάτι.
4: Εννοείται, εννοείται αυτό που λέτε.
0: Δηλαδή, αν νομίζουν δηλαδή, ότι θα τα μαζέψουν αυτά τα πράγματα όλα και θα τα μαντρώσουν και θα τα κάνουν και δεν θα, ή θα τα απειλήσουν ή θα κλείνουν σε φυλακή μερικούς και νομίζουν ότι το μόνο είναι η τιμωρία και η πρόληψη, δεν θα κάνουν τίποτε. Γιατί δεν θα έχουν καταλάβει γιατί γίνονται όλα αυτά.
4: Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη και όλα τα παρελκόμενα. Τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Εάν δεν, δεν εξασφαλίσεις.
0: Το όχι μόνο δικαιοσύνη. Αν δεν υπάρχει καλύτερη ζωή, φίλε. Ζωή.
4: Αυτό ακριβώς. Να υπάρχουν δουλειές.
0: Να νιώθω άλλος ότι αξίζει τον κόπο που ζει και δουλεύει.
4: Διαβίωση. Όλα τα υπόλοιπα τα ίδια θα έχουμε πάλι.
0: Περιμένουμε από τα πάρα προτάσεις με η ομάδα να νιώσουμε μια χαρά.
4: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Και καλά, εσύ παίρνει και κανένα προτάσμα και άκου και πάω. Και εμείς πώς τι θα κάνουμε, θα βγούμε όλοι στο κλάδι, θα γίνουμε αναρχικοί όλοι. Αντιεξουσιαστές.
1: Λέει ο άνθρωπος.
0: Μα τι δεν. Ευτυχώς όμως εγώ έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Γιάννη. Πες τίποτα για τον κύριο Γιάννη.
1: Ποιον?
0: Αλαφούζο, ρε. Έλα, δεν ξέρεις ποτέ. Άντε, πες. Πιστεύω κάτι θα κάνει καλό ο κύριος Γιάννης. Κάτι θα. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Τι θες τώρα, διάλειμμα θες?
1: Όχι, ρε. Κρατή ρε. Νίκος, νέο κόσμο ρε. Διάλειμμα. Με το διάλειμμα.
0: Ναι. Φοντίος. Καλώς τον Νίκο.
5: Έλα.
0: Έλα, έρχομαι εγώ, αλλά πού είσαι.
5: Πώς πάτε.
0: Δεν πάμε.
5: Άκουγα τον Μπακαμπού εχθές.
0: Ναι, εγώ το είπα, εγώ εντυπωσιάστηκα.
5: Ναι, το είπες, εντάξει, και λέω, σκέφτηκα, κοίτα πόσοι παίχτες που πέρασαν από εμάς παίζουν στο παγκόσμιο. Από ναι,
1: Μαζοακού, Μαζοακού.
0: Μαζοακού.
5: Και ο Μαζοακού,
0: με τις έντρες τις ωραίες.
5: Χουάν. Καλά, ο Χουάν ήταν από τις πρώτες μέρες. Εντάξει, έβγαλε και γκολ κιός. Ο Χουάν, εντάξει, παίζει καλά. Ο Μπακαμπού, κοίτα να δεις. Έκανε, ήταν κινητικός, αλλά...
1: Μια χαρά ήταν.
5: Δεν ήταν,
1: Μια χαρά ήταν.
5: Ναι ρε παιδί μου, ήταν κινητικός, αλλά δεν ήταν το κάτι άλλο όπως ήταν σε εμάς, εντάξει. Τι να κάνω, πέρασαν και τρία χρόνια τώρα από τότε που ήταν σε εμάς. Και ήθελε, δεν ήθελε να κάτσει, ξέρεις, αφού σε ευρωπαϊκή ομάδα είσαι μωρέ, είσαι και λίγο μεγάλος. Πού πας τώρα, πού θα βρεις καλύτερα, καλά του δίνανε 1,5, τι ήθελε να φύγει. Τέλος πάντων, βρήκαμε τον Ελκαμπή πάντως. Εντάξει, αντικαταστήθηκε πλήρως.
0: Εγώ πιστεύω Μπακαμπού μόλις έφυγε μετά το μετάνιωσε.
5: Το μετάνιωσε γιατί γύρευε, εξανάρτη μου φαίνεται. Ναι, γύρευε.
0: Πού είχε πάει γιατί... στην Τουρκία, είχε πάει.
5: Νόμιζε, όχι, νόμιζε.
1: Καταρχήν ήταν να πάει στην ΑΕΚ, αλλά...
0: Ήταν
1: να πάει στην ΑΕΚ ο Μπακαμπού.
0: Ναι. Τότε.
5: Όχι στην ΑΕΚ, ρε.
1: Καλά, εντάξει.
5: Ήταν να πάει σε μια αραβική ομάδα.
1: Ναι, κατάστο, εντάξει, και μετά θα πήγε στην ΑΕΚ.
5: Και μετά πήγε σε μια τουρκική. Τέλος πάντων, εντάξει, λέμε τώρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, Διονύση, ο Χάμες έπαιζε.
0: Πού? Στην Κολομβία.
5: Στην Κολομβία, ναι.
6: Έπαιξε.
0: Έπαιξε.
1: Τον έβαλε.
0: Έπαιξε.
1: Αλλαγή.
5: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν το είδα. Αλλά το λέει εδώ, Θανάση.
5: Λοιπόν, για
0: παραπατητή.
1: Παγκόσμιο
5: τρίτο. Και θα παίξουν κι άλλοι. Κάτσε να δούμε.
0: Φίλε, ένα μουντιάλ. Χωρίς πλάκα τα δεις. Ακούς, Νίκο. Νίκο, δεν θέλω τώρα για να σε απαντήσω, αλλά.
5: Όχι, εντάξει,
0: σε ένα μουντιάλ, νομίζω ότι στις Ιαπωνίες ο Παναθηναϊκός είχε ενεργεία που παίζαν κιόλας σε δεκάδες. 9 διεθνείς. Ήταν η εποχή που είχε χέρι, έπαιζε η Δανία, η Πολωνία, η Κροατία. Και είχαμε γεμάτο μέσα.
5: Ήταν και ο Ζιλμπέρτο τότε στην Ιαπωνία.
0: Όχι, δεν ποιο Ζιλμπέρτο στην Ιαπωνία. Όχι, δεν είχε στον Παναθηναϊκό τότε.
5: Όχι,
0: η εποχή που ήταν η Ιαπωνία, ο Παναθηναϊκός είχε τότε τους Κροάτες, είχε το Χέριξεν, είχε τον Μικάελσεν, είχε αυτούς. Τον Ολιζαντέμπε στην Πολωνία. Ήταν εκείνη η εποχή.
5: Τον Ολιζαντέμπε τον πήρε μετά.
0: Όχι, ρε, σου λέω.
5: Δεν τον είχε όταν γίνονταν το Μουντιάλ.
0: Καλά, εντάξει, εντάξει. Κοίταξε το εσύ και παίζουμε μετά, εντάξει.
5: Καλά, εντάξει.
0: Αφού του μετράγαμε, του είχαμε πάει,
5: πόσα
0: και του είχαμε βγάλει φωτογραφίες στην Παιανία όλους με τις σημαίες των ομάδων τους.
5: Τον Ολιζαντέμπε πόσα χρόνια τον είχατε?
0: Άπειρα.
5: Α, άμα ήταν
0: δύο, άπειρα. Δυόμιση.
5: Έχω την εντύπωση πως τον είχατε δύο, από το 2 ως το 4, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, τέλος πάντων, μωρέ, πέρασαν και τα χρόνια, πού να τα θυμάσαι, πρέπει να ψάχνεις τώρα το διαδίκτυο.
0: Τα θυμάμαι γιατί δεν έχω καινούργια, οπότε αυτά έχουν μείνει.
5: Εσύ εντάξει, τα θυμάσαι γιατί τα ζεις από κοντά, είναι και η δουλειά σου, ρε.
0: Ναι.
5: Εγώ απλώς τα παρακολουθώ. Τα θυμάμαι τώρα, εντάξει, τον κάθε ένα και θα θυμόμουν εγώ του Παλαθηναϊκού.
0: Τι λες τώρα, αφού τους είχαμε βγάλει φωτογραφία τότε όλους στην Παιανία. Όλοι με το μισή είχαν της Κροατίας και οι Δανείοι.
5: Ο Κυριάννης θα πάρει το μπάσκετ.
0: Ο Κυριάννης θα πάρει όλα. Όλα ο Κυριάννης.
1: Ναι, ναι, έπεσε ύπνος βαθύ στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω γιατί όμως.
0: Κοιμήθηκε ρε παιδί μου στην ΕΡΤ και δεν προλάβανε.
1: Ναι, δεν προλάβανε παιδιά.
5: Τι
1: να προλάβανε. Κάνα τηλέφωνο και του είπαν κάτι δοκιμάστε. Είναι γνωστό το σύστημα.
0: Κάνε δοκιμάστε το κύριο στην ΕΡΤ.
1: Μην φας καμία μόνο δοκιμάστε.
5: Μάλιστα.
0: Έγινε τώρα με διαφημίσεις.
5: Με ποια ομάδα κληρωθήκατε?
0: Με την Πάξη. Πάξη.
5: Πάξη είναι, μάλιστα.
0: Έγινε τώρα με διαφημίσεις.
5: Με ποια ομάδα κληρωθήκατε?
0: Με την Πάξη. Πάξη.
5: Πάξη είναι.
0: Πάξη, ρε, Πάξη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Άδε και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
10: Πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή

0: για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πάμε στο Μιχάλη, στα Χανιά. Έλα, Μιχάλη.
5: Έλα.
4: Καλώς τον.
5: Συμφωνώ με αυτό που λέει. Έχει ξεφύγει, φίλε. Ξέρεις τι, έχω μου ξεφύγει τελείως. Το κακό είναι, ρε παιδί μου, ότι πάντα υπήρχε βία. Αλλά τώρα, ρε παιδάκι μου, τα κορίτσια και οι γυναίκες ήταν πάντα πιο ευαίσθητοι. Το είναι ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, θυμάμαι, σκηνικά που γίνεται φασαρία και αντί να κάνουν τραβάνε με...
4: Τραβάνε βίντεο.
5: Το. Ναι. Υπάρχει μια διαφορία, δηλαδή. Πάντα υπήρχε, ρε παιδί μου.
4: Κάποτε έλεγε θα μπουκάρει και κάποιο θα του χωρίσει, θα κάνει φεράρι. Τώρα τίποτα, τραβάνε όλοι.
5: Όταν ήταν τα κορίτσια και οι κοπέλε ήταν πιο ευαίσθητε. Λέγανε, αν σε μην το πειράζει, είναι σωστό. Τώρα α πούμε και δηλαδή βλέπει και μαγειοτραβιούνται και οι γυναίκε ακόμα που έχουν γίνει ακόμα χειρότερα. Ένα αυτό. Και να πω και κάτι άλλο.
4: Ναι.
5: Θέλω να σου πω κάτι. Ότι το ντέρμι ήταν. Εγώ είμαι Ολυμπιακό. Αλλά θέλω να θυμάμαι λοιπόν, θέλω να σου πω ότι θυμάμαι αυτό το πρωτοσέλιδο που είχε βγάλει όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακό.
4: Το διπλό. Το διπλό.
5: Και λέω, ρε παιδάκι, να σου πω κάτι.
4: Με το καβαλάκι.
5: Και λέω πόσο ωραίο, πόσο εύκολο είναι να πειράξει χωρί να
4: προκαλέσει.
5: Δηλαδή, παιδί μου, γιατί. Προφανώς κανείς Παναθηναϊκός δεν χαίρεται τον Ανανικά Ολυμπιακό, όπως και κανείς την Τριάδα.
4: Το λογικό είναι, ναι.
5: Αλλά να πω το κάτι, εγώ. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις ότι ήταν ένα ωραίο πρωτοσέλιδο που και πείραξε αλλά και δεν ενόχλησε. Δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει η εφημερίδα του Παναθηναϊκού, γιατί είναι ο άμεσο αντίπαλό.
4: Έχεις δίκιο.
5: Ναι, αυτά.
4: Έγινε, Μιχάλη μου. Χαιρετισμού στα ωραία τα Χανιά.
5: Ναι, να
4: σηκώ. Έγινε.
6: Πάμε, προλάβουμε και λίγο τον Γιώργο, 12 λεπτά που έχουμε. Έλα, Γιώργο.
4: Έλα, Γιώργο.
7: Γεια σας.
4: Πρώτα, πες μας ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 27.
7: Το 7.
4: Τι τραβάμε σας, ρε. Η Ειρήνη το 7. τι γίνεται, τι πρωτότυποι είσαστε όλοι. Τι τραβάμε.
7: Εννοείται,
4: λίγο.
7: Λοιπόν, καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος, είμαι από τους δρόμους της Κρήτης.
4: Ναι.
7: Λοιπόν. Θέλω να πω κάτι τώρα. Ο Διονύσης μπήκε πριν μέσα με νόμενο Σταύρος.
4: Ναι.
7: Και έλεγε για τον κύριο Αλαφούς ότι πήρε τα δικαιώματα του μπάσκετ.
4: Ναι.
7: Εμείς δεν ήμασταν που βρίζαμε την ΕΡΤ για τις περιγράφους.
4: Μη κουνιέσαι γιατί στον δρόμο. Γιώργο, μ' ακούς?
7: Τώρα, ναι. Μπορεί να σας χάσω τώρα.
4: Ναι.
6: Εγώ δεν είπα, εγώ δεν έβρισα καταρχήν, δεν είπα, δεν μπήκαμε νόμενος.
7: Όχι,
6: εγώ είπα μαλλιά, έκανε και έξυπνο ντύλ έχει κάνει.
7: Μπήκες όμως λίγο έτσι, αλλά...
6: Όχι, μπήκαμε νόμενος για την ΕΡΤ, γιατί έχει το χρήμα, μοιράζει το πακέτο, έχει κάνει υπερπαραγωγές στο Μουντιάλ, πληρώνει, μαθαίνω πόσα λεφτά για τα social, για να αρτήσει πόσο κόσμο κτλ. Και εδώ στο μπάσκετ μου αποδείχθηκε τσιγκούνισσα, αυτό λέω.
7: Καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
6: Και επίση θεωρώ ότι για το Sky θα να σου πω ότι θα είναι και δύσκολο. Ναι, θα είναι και δύσκολο το κεφάλαιο του Sky οπαδικά.
7: Ναι, αυτό. Και εγώ δεν θα ήθελα να καταλήξω το Sky, εννοείται. Φυσικά και δεν θα το ήθελα.
6: Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Είμαι open στο μυαλό μου.
7: Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι θα είναι η περιγραφή για ό,τι καλύτερο. Του Ολυμπιακού ειδικά.
6: Τι να σου πω.
7: Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα.
4: Πάρε και αύριο, Γιώργη, γιατί πρέπει να πάμε.
7: Εντάξει.
6: Να είστε καλά. Πριν κλείσουμε, να πω περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον.
4: Δεν είπαμε το όνομα, βρε. Πάλι γυναίκα. Η κυρία Μαρία Χρυσοφογεωργίου.
6: Γιώργο, βλέπω.
4: Μαρία Χρυσοφογεώργου. Η Μαρία κέρδισε το ειστήριο, το διπλό, για να άξω.
6: Μόλις γυρίσω, θα πάει στον θαλμίατρο. Περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, το ταξίδι είναι μια προσφορά τη Blue Star Ferries. Μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries. Ταξιδέψτε τώρα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και απολαύστε. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στη special οικονομική. Πληροφορίες σε κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα, Bluestar Ferries, σταθερά στο ταξίδι. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή από τον Διονύση Βερβελέ.
4: Και ο Κώστα Κούτσου.
6: Να είστε καλά.
8: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου. Πέρασαν κιόλας 18 μέρες και το ζήτημα το οποίο επέλεξα να συζητήσουμε σήμερα είναι αυτό που φαίνεται ότι δημιουργεί ζητήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, οι οποίοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στα νησιά με το αυτοκίνητό τους, λόγω όμως μιας διάταξης η οποία δεν επιτρέπει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της χωρητικότητας της μπαταρίας να βρίσκεται στο αυτοκίνητο, όπως καταλαβαίνετε δημιουργούνται ζητήματα. Ζήτησα λοιπόν σήμερα από τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, να μας βοηθήσει λίγο στην αποκωδικοποίηση αυτής της διάταξης, η οποία δεν είναι καινούρια. Ισχύει από τον Νοέμβριο του 2023. Κύριε Πάτσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
10: Καλησπέρα κύριε Κιούση, ευχαριστώ επίσης. Καλησπέρα.
9: Την ώρα που η πολιτεία ενθαρρύνει τους πολίτες να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχει αυτή η διάταξη που ουσιαστικά λέει στον ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ότι για να μπει σε ένα πλοίο πρέπει να έχει καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της μπαταρίας του. Και σκέφτομαι, είναι αυτό ένα εύλογο μέτρο ασφάλειας ή ένα μήνυμα που δημιουργεί αμφιβολίες για την ίδια τεχνολογία?
10: Έχετε εντοπίσει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, από τα σοβαρότερα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που σωστά αναφέρατε είναι περίπου 40.000 σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν ταξιδεύουν, στην είσοδο του οχηματαγωγού επιβατικού πλοίου, πρέπει να έχουν το πολύ 40% φορτισμένη την μπαταρία τους. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν ταξιζουμίζουμε, δεν φτάνουμε στο 2% εξωτερικό, το αντιλαμβάνεστε. Σκεφτείτε λοιπόν τον εαυτό σας να επιστρέψει φερειπίν από την Κεφαλονιά και να φτάνει στην Κιλίνη, όπου έχει περάσει με το καράβι με 40% μπαταρία. Ή να επιστρέφει από τις σποράδες και να είναι στο Μαντούδι. Μην πηγαίνει πάντα στο μυαλό σας ότι θα βγει στον Πειραιά. Εδώ λοιπόν έχουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να έχει, είναι μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, να έχει θέσει ένα περιορισμό που υπάρχει για οχηματαγωγά πλοία εμπορικά που μεταφέρουν τα καινούργια αυτοκίνητα στις θάλασσες. Καμία σχέση με την ακτοπλοεία.
9: Μάλιστα.
10: Οδηγεί σε πραγματικό αδιέξοδο. Ξαναλέω, μπείτε στη θέση του ιδιοκτήτη που έφτασε στην Κιλίνη και έχει να ταξιδέψει να επιστρέψει την οικογένειά του στην Αθήνα. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος με το 40-38% μπαταρία? Θα περιμένει δηλαδή να βάλει σε μια μπρίζα και να περιμένει 20 ώρες στην Κιλίνη?
9: Θα σας έλεγε κάποιος ότι πρόκειται για ένα μέτρο που βασίζεται σε επαρκή τεχνικά δεδομένα ή απλώς ακολουθούμε μια προληπτική λογική? Δεν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σας, δεν συμφωνώ ή διαφωνώ με το Υπουργείο Ναυτιλίας, απλώς είμαι δημοσιογράφος και κάνω ερωτήσεις.
10: Όχι, δεν υπάρχει κανένας είδους τεχνικός περιορισμός, δεν προκύπτει από κανένα διεθνή κανονισμό ασφάλειας ναυσιπλοείας ότι πρέπει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι φορτισμένα ως 40%. Δεν προκύπτει από πουθενά. Εάν αναζητήσετε τις εταιρείες οι οποίες παίρνουν τα αυτοκίνητα στη μάχη, στα στενά της μάχης ή στις χώρες της Σκανδιναβίας, θα δείτε ότι όχι απλώς δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό. Φορτίζουν και μέσα στα καράβια, αλλά αυτό αφήστε το είναι για παρακάτω για την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι κυριολεκτικά δραματικό, διότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουμε, και εγώ ένας από αυτούς, δεν έχουμε λύσεις όταν φτάνουμε. Μάλλον θα επιστρέφουμε για την Αθήνα. Και έχουμε μια δυσκολία να αντιληφθούμε για ποιο λόγο επιμένει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών επισπεύδουν για τα θέματα ηλεκτροκίνησης. Το έχει ζητήσει και έχει τεκμηριώσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κοιτάξτε, γενικότερα μπορούμε να απαγορεύσουμε και να ταξιδεύουμε για να μην κινδυνεύσουμε αν συμβεί κάτι στο πλοίο όλοι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να βάζουμε τέτοιους περιορισμούς που δεν βασίζονται σε κανενός είδους τεχνική οδηγία ή σύσταση κάποιου διεθνούς οργανισμού.
9: Κατανοητό απολύτως. Καταγράφω την ένστασή σας ως Σύνδεσμος Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή επικοινωνία. Θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Καλό απόγευμα, κύριε Πάτσιο.
10: Επίσης.
9: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγιών Εκπροσώπων Αυτοκινήτων, μιλώντας για την διάταξη η οποία περιορίζει την δυνατότητα ιδιοκτήτη ηλεκτρικού οχήματος να ταξιδέψει με το αυτοκίνητό του, έχοντας την μπαταρία του περισσότερο από το 40% της ενέργειας που αυτή χωρά. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
13: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει, σας το φέρνω.
15: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
16: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν χαιρέτησε προσερχόμενος στη Σύνοδο Συμβουλίου Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε πάντα υπέρ των διπλωματικών λύσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε. Μεγάλη προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και βέβαια παρατηρούμε τις τιμές των καυσίμων. Έχουμε μία πρώτη σημαντική εκτόνωση, τόνωσε. Την ίδια ώρα, σημαντική ομαλοποίηση παρουσιάζει κίνηση στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης, 7 πλοία έχουν διασχίσει το στενό. Ωστόσο, παρά την αυξημένη κινητικότητα, στελέχη της ναυτιλιακής και ασφαλιστικής αγοράς εμφανίζονται επιφυλακτικά. Έντονα δυσαρεστημένος με τη συμφωνία είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Άξιος. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν πως το μνημόνιο συνιστά στρατηγική και πολιτική καταστροφή για το Ισραήλ. Όπως αναφέρει ο Ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραφε τη συμφωνία. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στρατεύματα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται εκεί, προκειμένου, όπως λένε, να εξαλειφθούν οι απειλές και να βελτιωθεί η άμυνα των κατοίκων του Βορείου Ισραήλ. Σε δίκη, αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου, παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος. Μαζί του θα δικαστούν η πρεσβυτέρα και ακόμη ένας υπάλληλος της Κιβωτού. Μεταξύ άλλων, βαρύνονται για απιστία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η κεκλεισμένων των θυρών δίκη για τις καταγγελίες περί ασέλγειας. Νεκρή εντοπίστηκε 80χρονη Γερμανίδα υπήκοο στο σπίτι της στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, καθώς η γυναίκα βρέθηκε γυμνή ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο. Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για τυχόν ύποπτες κινήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε εξωτερικές ειδήσεις, να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστημιακό ίδρυμα σχεδιάζει η Τουρκία σύμφωνα με τον Bloomberg. Η κίνηση αυτή, αναφέρει το πρακτορείο, συνδέεται και με τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας, στην Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τώρα στις 7 η Τσεχία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη για την ίδια διοργάνωση.
11: Ο καιρός.
16: Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
17: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε σε μια ημέρα που είναι βαριά. Για εμάς εδώ, για την οικογένεια του σταθμού, για τη δημοσιογραφική οικογένεια και όχι μόνο. Σήμερα έφυγε ο Ανδρέας, ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιραστήκαμε την ίδια ζώνη για πάρα πολλά χρόνια εδώ στα παραπολιτικά. Κατά κάποιο τρόπο, οι εκπομπές μας ήταν συμπληρωματικές και η μία συνέχεια της άλλης. Τολμώ να πω ότι φτιάξαμε ένα σημείο συνάντησης, μια πιάτσα. Σε αυτές τις ώρες, διαδοχικά, το βράδυ, στη βραδινή ζώνη, με θεματολογία η οποία ήταν παρεμφερή, συνέχεια και συμπληρωματική η μία της άλλης. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην κυριολεξία αγωνιστής μέχρι τέλους, και αυτό το μέχρι τέλους εδώ δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί ο Ανδρέας αυτό που έκανε για χρόνια συνέχισε να το κάνει και μετά την περιπέτεια της υγείας του και ποτέ δεν υπέστη την σημαία του αγώνα που έδινε όπως ο ίδιος τον αντιλαμβανόταν, αλλά και με τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε πολλοί άλλοι. Τον ίδιο αγώνα δίναμε. Ο Ανδρέας και πάρα πολλοί άλλοι στο σταθμό, αλλά κυρίως στους Έλληνες. Ένας άνθρωπος με μόρφωση, με ελληνικότητα, με ήθος, με θέση και κυρίως με αγωνιστικότητα. Ουδέποτε εγκατέλειψε την ένταση, το πάθος με το οποίο υπερασπιζόταν και προωθούσε αυτά που θεωρούσε πρέποντα και συμφέροντα για τον ελληνισμό. Και αυτό συνεχίστηκε μέχρι σήμερα. Του ευχόμαστε καλό παράδεισο, ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του, και είμαι σίγουρος ότι και εκεί ο καλός Θεός θα του έχει παρέα για να συνεχίσει τις συζητήσεις που έκανε και εδώ και να συνεχίσει να εμπνέει από εκεί που είναι, γιατί αυτό δεν είναι κάτι τυπικό. Όταν κάποιος αφήνει ένα τόσο ισχυρό αποτύπωμα μετά από χρόνια προσφοράς, συνεχίζει να εμπνέει ακόμα και όταν έχει φύγει. Θα τον χαιρετήσουμε το Σάββατο από το πρώτο νεκροταφείο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή. Τιμή σένα και είναι σήμερα στον Ανδρέα. In memoriam για τον Ανδρέα σήμερα εκπομπή. Και πολλές άλλες, κυρίως όταν θα ασχολούμαστε με τα θέματα της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικότητας, της συνέχειας του ελληνισμού και του αγώνα των Ελληνών διαχρονικά, θα είναι πάντα με έναν τρόπο αφαιρωμένες στον Ανδρέα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το θέμα των ημερών, δηλαδή το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπου μετά την υπογραφή του αρχίζει και ξεδιπλώνεται και αποκωδικοποιείται το περιεχόμενό του. Δεν είναι ένα καλό περιεχόμενο για τις ΗΠΑ και αυτό δεν είναι μία υποκειμενική άποψη. Ανεξαρτήτως του αν εξυπηρετεί μία ευρύτερη στρατηγική στόχευση, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Τα άρθρα και τα σημεία καθ' αυτά είναι αυτά που εξ αρχής οι Ιρανοί ήθελαν και τελικά επέβαλαν. Οι αμερικανικές προτάσεις, οι 10 αμερικανικές προτάσεις, όπως είχαν πει οι Ιρανοί, πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Δυστυχώς, δεν μου αρέσει αυτό, γιατί πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν ρόλο εξορροπητικό και ηγετικό στον πλανήτη, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη πλανητική δύναμη η οποία να μπορεί να τηρεί τις ισορροπίες. Όμως εδώ υπέστησαν μία υποχώρηση. Ακόμα και αν αυτό γίνεται στο πλαίσιο, μιας ευρύτερης, ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, η Μέση Ανατολή και η περιοχή το αποκωδικοποίησαν ως αδυναμία. Θα δούμε. Βέβαια, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μέχρι το μνημόνιο να αρχίσει να υλοποιείται, πολλά μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις ούτως ή άλλως. Φιλοξενούμε όλες τις απόψεις και προσπαθούμε να κάνουμε τη σύνθεση, ή μπας περιπτώσει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και ο καθένας να κρατήσει αυτά που νομίζει. Ιωάννης Κοτούλας, διδάκτορ ιστορίας, διδάσκων γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη και συλληπιτήρια στην οικογένεια των παραπολιτικών.
0: Ευχαριστούμε. Τη δική σας αξιολόγηση για το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν.
1: Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτη νίκη ή απόλυτη ήττα για καμία πλευρά. Κατά τη γνώμη μου είναι μια μερική επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι απόλυτη, υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια ότι το Ιράν αποδέχτηκε ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Φυσικά αυτό είναι μια ρητορική έως τώρα βεβαίωση. Όμως, σύμφωνα τουλάχιστον με την πρώτη εκδοχή των συμφωνηθέντων, το Ιράν αποδέχτηκε ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το κυριότερο ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα μειωθεί ο εμπλουτισμός και θα καταρθεί ουσιαστικά επαρκές μόνο για ειρηνική χρήση. Εδώ είναι η ουσία. Υποτίθεται, σύμφωνα με την αρχικές διακηρύξεις, ότι ο πόλεμος έγινε γι' αυτό. Για να μην έχει, γιατί το Ιράν ήταν πολύ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Άρα, εφόσον απομακρύνεται, πάντοτε λέω, κατά τις, με τα δεδομένα όσα έχουμε ως τώρα, εφόσον λοιπόν απομακρύνεται αυτή η προοπτική, αυτό είναι επιτυχία, παραλαμβάνω, τον είπα. Τώρα, όπως αναφέρατε στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, υπάρχουν πολλά σημεία στο μνημόνιο. Το πώς θα τα αξιολογήσουμε έχει να κάνει με το πώς βλέπουμε το Ιράν. Και εδώ έχουμε μια μεταβολή της τάσης των ΗΠΑ. Τι εννοώ? Αν αποδέχεσαι ότι το Ιράν είναι νόμιμο καθεστώς και νόμιμος εταίρος σε μια επαφή, σε μια συνεννόηση, τότε πρέπει να του επιτρέψεις και κάποια, πώς να το πω, να πάρει και κάποια κέρδη, δηλαδή σε ένα συμβιβασμό. Εδώ έχουμε τη μεταβολή της τάσης των ΗΠΑ, διότι ως τώρα υπήρχε η ρητορική ότι το Ιράν ουσιαστικά είναι ένα καθεστώς το οποίο εμείς δεν το αποδεχόμαστε, και μάλιστα όπως έλεγε το Ισραήλ, και να τονίσουμε αυτή τη διαφορά, το Ισραήλ αλλά όχι ΗΠΑ, θα το ανατρέψουμε.
0: Συγγνώμη, το είπε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ότι απαιτούμε, και έχω τις δηλώσεις μπροστά μου, γι' αυτό σου λέω, γιατί τις μάζεψα. Απαιτούμε unconditional surrender, παράδοση ανεφόρων, ότι θέλω να ανατρέψω το καθεστώς. Μετά το άλλαξε ξανά αυτό. Μετά είπε ότι πρέπει να μας παραδώσουν το υλικό. Μετά είπε ότι πρέπει να μην έχουν το βαλιστικό πρόγραμμα. Όλα αυτά η Αμερική τα έκανε στην άκρη. Καμία από τις κόκκινες γραμμές δεν τήρησε. Και το θέμα του πυρηνικού όπλου δεν το είχε διακηρύξει ποτέ το Ιράν. Ίσα-ίσα, ακόμα και επί Χαμενεΐ, του πατρός, είχε πει ότι δεν θέλω να αποκτήσω πυρηνικό όπλο, ανεξαρτήτως των προθέσεων που είχε. Άρα αυτό που έδωσε σήμερα είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν είχε διακηρύξει. Κράτησε όλα τα υπόλοιπα. Το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι και το μείζον. Χθες ακούσαμε το πρωτοφανές, κατά τη γνώμη μου, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι δικαιούται να έχει βαλιστικό πρόγραμμα, γιατί έχουν και άλλοι. Ναι, αλλά δεν είναι κανείς ο οποίος βομβαρδίζει τους γειτονές του και με τους βαλιστικούς πυράβλους.
1: Ναι, αυτό όσον αφορά το βαλιστικό πρόγραμμα, όντως έχουμε μια μεταβολή της τάσης των ΗΠΑ. Όμως αυτό έχει να κάνει με την νέα οπτική των Αμερικανών, η οποία είναι η εξής. Φεύγω από την περιοχή. Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι η Μέση Ανατολή, έχουμε μια σύγχυση για τη Μέση Ανατολή, γιατί είναι κοντά μας, γιατί συμβαίνουν πολλά συνέχεια εκεί αναταραχές. Όμως, για τη ΣΥΠΑ, η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή ελάσσονος σημασίας. Αν κατατάσσουμε, αν αξιολογήσουμε ιεραρχικά τις περιοχές του πλανήτη, πρώτο είναι το Δυτικό Ημισφαίριο, μετά είναι η Ανατολική Ασία, όπου είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής του η Κίνα, μετά είναι το πλέγμα του Ινδοειρηνικού, μετά είναι η Ευρώπη, που είναι ο εταίρος τον οποίο πρέπει να κρατήσουν σε συνοχή και συμμόρφωση, και μετά είναι η Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ θέλουν να φύγουν από τη Μέση Ανατολή. Αυτές είναι μια περιοχή, επαναλαμβάνω, ελάσσονος σημασίας. Το γεγονός ότι συμβαίνουν πράγματα στη Μέση Ανατολή καμιά φορά συσκοτίζει και θεωρούμε ότι είναι το κέντρο των εξελίξεων. Δεν είναι για τους Αμερικανούς. Άρα λοιπόν για τη ΣΥΠΑ δεν είναι μια μεγάλη ήττα, διότι ακριβώς η περιοχή αυτή δεν είναι κάτι που αφορά τα μέγιστα συμφέροντά τους. Άλλο το Ισραήλ, άλλο ΗΠΑ. Θα μιλήσω και για το Ισραήλ. Άρα λοιπόν για τη ΣΥΠΑ το θέμα είναι, έτσι όπως διακηρύχθηκε ο πόλεμος, να εξουδετερώσουν, θυμάστε τι έλεγε το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι θέλουμε να εξουδετερώσουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, να διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, γι' αυτό βομβαρδίζουμε όλες τις εγκαταστάσεις και να θάψουμε και την πυρηνική σκόνη κτλ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Εδώ τώρα υπάρχει μια σύγχυση, όχι σύγχυση, υπάρχει μια διάσταση σαφής απόψεων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ. Αυτό είναι σαφές. Το Ισραήλ έκανε λάθος με το να θέσει μαξιμαλιστικούς στόχους. Ποιοι είναι οι μαξιμαλιστικοί στόχοι που έθεσε το Ισραήλ και επανειλημμένα? Αυτό, η πτώση του καθεστώτος. Ο Τραμπ το είπε, αλλά το είπε, αν θυμάστε, είπε ότι κοιτάξτε, εμείς θα βομβαρδίσουμε και είναι καθήκον των Ιρανών, το μετέθεσε στους Ιρανούς. Να εξεγερθείτε, τώρα είναι μια ιστορική ευκαιρία κτλ. Και ο Ρούμπιο, και στις συζητήσεις που είχαν διαρρεύσει και ο Ρούμπιο και ο Τραμπ, τις εκτιμήσεις της Μοσάντ ότι θα πέσει το καθεστώς με λαϊκή εξέγερση, τις χαρακτήρισαν χωρίς περιστροφή ανοησίες, δηλαδή υπερβολικές. Άρα εδώ υπήρχε μια απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Ισραήλ λοιπόν έκανε το λάθος να διακηρύσει συνεχώς ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν
0: το είχαν, το παρασκήνιο λέει ότι το είχαν συμφωνήσει και ότι οι Αμερικανοί είναι αυτοί οι οποίοι κατέληψαν το σχέδιο στα μισά. Είχαν συμφωνήσει, είχαν πάει κλιμάκι και τη CIA και τη Mossad, είδανε επιτόπου τους Κούρδους, συνεννοήθηκαν, τους εξόπλισαν οι Αμερικανοί. Και στην πορεία πήρε τηλέφωνο ο Ερντογάν τον Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, και εγκαταλείφθηκε το σχέδιο του εξοπλισμού των Κούρδων. Γι' αυτό οι Κούρδοι πνέουν μένα τώρα για δεύτερη φορά κατά των ΗΠΑ. Γιατί οι πληροφορίες και δεν επιδέχονται διάψευσης. Γιατί τα δημοσιοποίησε πρωτοφανές αυτό, αλλά για προφανείς λόγους η Μοσάντ η ίδια. Ενώ συνήθως αυτά πράγματα αποδεσμεύονται αν αποδεσμευτούν χρόνια μετά. Τώρα για να δείξει το πραγματικό παρασκήνιο τα δημοσιοποίησε. Πήγαν λοιπόν κλιμάκια τη Μοσάντ και τη CIA, μίλησαν με τους Κούρδους, διαπίστωσαν ότι υπήρχαν προϋποθέσεις, τους εξόπλισαν και μετά πήρε τηλέφωνο ο Ερντογάν τον Τραμπ. Και εκεί τελείωσαν όλα. Εκεί στράβωσε. Άρα οι Αμερικανοί συμμεριζόντουσαν τον στόχο και στην πορεία τον εγκατέλειψαν.
1: Ναι, προφανώς είναι μια δυναμική κατάσταση που αναπροσαρμόζονται οι τακτικές. Όμως είναι αμφίβολο αν θα πετύχει και όλη αυτή η περίπτωση με τους Κούρδους. Πάντως είναι σαφής η διάσταση ανάμεσα στον τελικό στόχο που είχαν οι Αμερικανοί, ή τέλος πάντων όπως αυτός κατέληξε να είναι, που ήταν μια υποταγή του καθεστώτος, αλλά όχι η αλλαγή του καθεστώτος, και σε αυτό που ήθελε το Ισραήλ.
0: Συγγνώμη, ο Αμερικανός πρόεδρος ο ίδιος είχε βγει και του είπε: βγείτε στον δρόμο, η βοήθεια έρχεται. Τους είπε να τον ανατρέψουν. Και μετά τους άδειασε. Σκότωσε 40.000 άτομα, τουλάχιστον 40.000 άτομα, το καθεστώς, γιατί άκουσαν τον Αμερικανό πρόεδρο που τους παρότρινε και είπε: βγείτε και έρχεται η βοήθεια. Και η βοήθεια δεν πήγε ποτέ. Άρα εκεί υπήρχε ο στόχος ανατροπής του καθεστώτος. Στην πορεία καταλήφθηκε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει έχουμε μια νέα στάση εκ μέρους των ΗΠΑ, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός της αποδοχής της πραγματικότητας ότι υπάρχει εκεί ένα καθεστώς το οποίο δεν το συμπαθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το αποδεχόμαστε ότι θα υπάρχει εκεί. Είναι μια στάση που θυμίζει λίγο την οπτική του Κίσιγκερ στον ψυχρό πόλεμο, ότι ναι μεν δεν συμπαθούμε, είμαι αντίπαλοι μας ο κομμουνιστικός κόσμος, αλλά δεν θα ανακατευτούμε στο εσωτερικό του. Ήταν παγιωμένες σφαίρες επιρροής. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση πλέον και προς μια άλλη στάση που είναι να κάνουν, να φεύγουν από περιφερειακά πεδία και να κάνουν ουσιαστικά εκχώρηση σε τοπικές δυνάμεις, φιλικές προς αυτές, ώστε να κρατούν την ισορροπία.
0: Ναι, αλλά ποιες είναι οι φιλικές δυνάμεις στην περιοχή? Γιατί οι φιλικές δυνάμεις, οι υποτιθέμενες φιλικές δυνάμεις, οι χώρες του κόλπου που πάντα δίβουλες ήταν, Κατάρ και Σαουδική Αραβία κλπ., υπέστησαν ζημιά, βλάβη. Οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν τελικά να παρέχουν προστασία, γιατί οι βάσεις δεν λειτουργήσαν αποτρεπτικά, αντιθέτως λειτουργήσαν ως μαγνήτες των Ιρανικών επιθέσεων, και τώρα έχουν χάσει, έχουν κλονιστεί η αξιοπιστία τους και εναντί των αραβικών χωρών. Με το Ισραήλ είναι στην κρίση που είναι, άρα εδώ έχουμε μία απομείωση. Και εξάλλου αυτό το μνημόνιο που υπεγράφει και κυρίως ο διασυρμός που επιχειρούν να κάνουν οι Ιρανοί κάθε μέρα, γιατί έχω τις δηλώσεις μπροστά μου, τώρα δεν έχουμε χρόνο, που βγαίνουν και λένε ότι επιβάλαμε στους Αμερικανούς, ιτήθηκαν κλπ., αποκωδικοποιείται στην περιοχή ως απομείωση της ισχύως και της δυνατότητας των ΗΠΑ. Δεν είναι καλό αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, για τις ΗΠΑ επαναλαμβάνω, η Μέση Ανατολή είναι έλασον μέτωπο, δεν είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος τους. Εκεί είναι κυρίως για να προστατεύουν το Ισραήλ. Εφόσον διασφαλίσουν αυτό που τώρα θέλουν να κάνουν, και γιατί επιτρέπουν στο Ιράν να έχει βαλιστικούς πυράβλους, αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν αντιμαχόμενες ισορροπίες, να μην αφήσουν το Ιράν τελείως αδύναμο. Γιατί θα ενδυναμωθεί πάρα πολύ ο άξονας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Αυτό που κάνουν είναι δηλαδή να δημιουργούν διάφορα περιφερειακές ενότητες, όπου ένας θα είναι εναντίον του άλλου, να μην υπάρχει μια ηγεμονική δύναμη. Και αυτό διασφαλίζει, όσο και να μην φαίνεται στην αρχή, και την ασφάλεια του Ισραήλ. Διότι δεν συμφέρει το Ισραήλ να δυναμώσει πολύ ένας άξονας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας. Άρα λοιπόν αυτό κάνουν. Και λένε ότι κοιτάξτε, δεν θα αφαιρέσουμε τους βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν, διότι δεν στρέφονται μόνο κατά του Ισραήλ οι βαλιστικοί πυράβλοι του Ιράν. Στρέφονται πρωτίστως έως τώρα, αλλά αφορούν και τη Σαουδική Αραβία, αφορούν μια γενικότερη ισορροπία. Άρα λοιπόν οι ΗΠΑ αποσύρονται, αυτό θέλουν διακαώς. Οι ΗΠΑ θέλουν να φύγουν από τη Μέση Ανατολή. Θέλουν να επικεντρωθούν στην Κίνα. Για τις ΗΠΑ αυτό είναι ένα δευτερεύον μέτωπο, είναι μια απόσπαση από το κύριο μέτωπο που είναι η Κίνα. Όσο λοιπόν οι ΗΠΑ παραμένουν στη Μέση Ανατολή, χάνουν χρόνο και δεν μπορούν να διαχειριστούν το μεγάλο αντιπαλό τους που είναι η Κίνα. Αυτό πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ, προσπάθησε να το κάνει και στην Ουκρανία, δεν το έχει πετύχει ακόμη. Προσπάθησε να το κάνει και στο Ιράν και, εν πάση περιπτώσει, υπέγραψε αυτό το σύμφωνο, το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι και το Ιράν δεν είναι ακριβώς αξιόπιστος δρόν και το Ισραήλ έχει διαφορετική οπτική. Η Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, είναι όντως μόνο του σε μια θάλασσα κρατών εχθρικών. Έχει κάποια κράτη τα οποία είναι φιλικά. Είναι πιο δύσκολο λοιπόν, και γι' αυτό εξαρτάται και από την ασφάλειά του, για την ασφάλειά του από τη ΣΥΠΑ. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση δυναμική. Αν αξιολογήσουμε το μνημόνιο, επαναλαμβάνω κατά τη γνώμη μου, ότι οι ΗΠΑ, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται, πετυχαίνουν να μην έχει το Ιράν το πυρηνικό όπλο, αν το πετύχουν αυτό όντως, ας πούμε ότι αποδεικνύεται ότι όντως το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικό όπλο. Αυτό θα το μάθουμε στο μέλλον, θα το δούμε. Αν το πετύχουν είναι επιτυχία. Αν δεν το πετύχουν είναι νίκη του Ιράν.
0: Το Ιράν θα βρεθεί έχει... να ελέγχει και τα στενά του Ορμούζ, επιβάλλοντας δηλαδή, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει έτσι, και το έχουν αποδεχθεί οι ΗΠΑ μέσα στο κείμενο, γιατί στο κείμενο αυτό περιγράφεται. Έτσι, για 60 μέρες θα είναι ελεύθεροι και μετά λέει ότι θα είναι σύμφωνα με τα Iranian arrangements, σύμφωνα με τις διαδικασίες των Ιρανών, και το έχουν πει και σήμερα το δήλωσαν. Θα βάλουμε τέλη ναυτιλιακά, ασφάλιστρα κλπ. Βρέθηκαν με περισσότερα από ό,τι είχαν την προηγούμενη. Πριν τον πόλεμο. Το Ορμούζ ήταν ελεύθερο. Τώρα θα είναι σε ιρανικό έλεγχο και με επιβολή διοδίων. Πού είναι η επιτυχία?
1: Αυτό μένει να το δούμε αν θα έχουν όντως τέλει
0: το. Μα το υπέγραψαν. Είναι στο κείμενο.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι απολύτως στο κείμενο. Είναι απολύτως στο κείμενο που λέει, και μάλιστα το διευκρίνησε και ο Αραχτσί ο ίδιος, τι σημαίνει, το αποκωδικοποίησε και σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργού Εξωτερικών. Πέραν τον Υπουργό και εκπρόσωπος. Ότι νομίζω είναι το 8ο σημείο που λέει ότι θα διεξάγει κυκλοφορία σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα θέσει το Ιράν. Και το διευκρινίζουν τι θα είναι αυτό. Προφανώς και το υπέγραψαν.
1: Βρισκόμαστε σε μια φάση που είναι δυναμικής επεξεργασίας. Ο Τραμπ είπε ότι οι 60 μέρες είναι ενδεικτικές, άρα προφανώς θα διαρκέσει παραπάνω η όλη συζήτηση και για τα πυρηνικά και για τα στενά. Και εκεί μένει να δούμε, θα υπάρξουν προφανώς προσαρμογές εκατέρωθεν. Και μένει να δούμε πού θα κάτσει ακριβώς η ισορροπία.
0: Και αν θα εφαρμοστεί.
1: Και αν θα διαρκέσει ακριβώς. Αν θα
0: υλοποιηθεί. Για να δούμε, γιατί όντως είναι δυναμικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννης Κοτούλας, ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά είναι τα κομμένα Λάμπρος Καλαρίτσα. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε να μεταφερθούμε, πάμε σε άλλο πεδίο. Πάμε στο πεδίο του ΝΑΤΟ και στο πεδίο της Ουκρανίας. Γιατί είχαμε σήμερα επίθεση των Ουκρανών, ακόμα μία σε δηληστήριο ρωσικό. Κυκλοφορεί και το βίντεο. Εκτινάχθηκε το καπάκι, το στέγαστρο του. Το καπάκι του δηληστηρίου εκτοξεύτηκε τόνων έτσι, από μία ακόμα επίθεση. Τα πράγματα εκεί το έχουμε πει, δεν πρόκειται να μαζευτούν σύντομα και θα δούμε, γιατί κάποια στιγμή η Ρωσία θα πρέπει να πάρει αποφάσεις, οι οποίες δεν θα είναι εύκολες. Λοιπόν, Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό μου. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι σε εξέλιξη διήμερη σύνοδος σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας των 32 συμμάχων κρατών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Είναι παρόν και ο Νίκος Δένδιας, είναι βεβαίως και ο Χέξεθ, ο σκληροπυρηνικός υπουργός πολέμου, όπως λέγεται, υπουργός άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε σφοδρή επίθεση μέσα από 45 λεπτά ομιλία ο Χέξεθ εναντίον των 8 συμμάχων, μεταξύ των οποίων Ιταλία, Ισπανία, από ό,τι μου είπανε, Ολλανδία, Πορτογαλία, θα έπρεπε να πληρώνουν στο ΝΑΤΟ αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες.
0: Αυτή είναι ακόμα κάτω από το ποσοστό, το 3%,
1: αυτό ακριβώς είναι το. Η μη συμμετοχή, ενώ έχουν πει οι συγκεκριμένοι υπουργοί άμυνας, αν και υπάρχουν αλλαγές κυβερνήσεις στην Ολλανδία, στην Νορβηγία και αλλού, αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν, αλλά ας πούμε οι συγκεκριμένοι υπουργοί έχουν ένα ρόλο αναλάβει. Δεν ήταν καλά, ήταν έντονη η επικριτική και κριτική. Να πούμε, συζητήθηκε επίσης ενεργειακή ασφάλεια, συζητήθηκε το θέμα της ναυτικής ασφάλειας, μικρή παρέμβαση έκανε ο Νίκος Δένδιας, μια και πολύ σωστά η χώρα μας μαζί με την Πορτογαλία, το τονίζω αυτό, Λάμπρο, δική μου πρόταση, πρέπει να πάρω μεγάλη πρωτοβουλία, διότι εμείς είμαστε ναυτική δύναμη και το ίδιο είναι αυτή και η Πορτογαλία, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στον κεντρικό Ατλαντικό ωκεανό με τα νησιά Αζόρες, Μαδέρα κλπ. Άρα συνεπώς μαζί με τον Νίκο Δένδια, μικρή παρέμβαση εκ των ένδων, πληροφορήθηκε, έκανε και ο Υπουργός Άμυνας της κεντροδεξιάς κυβέρνησης. Τώρα από εκεί και πέρα τα θέματα ήσαν και άλλα. Πρώτα απ' όλα οι Αμερικανοί είπαν ότι δεν θα αποσύρουν πυρηνικά όπλα. Δηλαδή τα τακτικά πυρηνικά όπλα που βρίσκονται σε 4-5 χώρες Λάμπρο, μεταξύ των οποίων βέβαια και το Ινσιρλίκ, αλλά αυτή είναι η υποβαθμισμένη περιοχή, αναφέρουμε σε Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία και Βέλγιο, δεν θα τα αποσύρουν τουλάχιστον μέχρι να αντικατασταθούν μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Άρα απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων, συμβατικών, αριθμητικά, από διάφορες περιοχές, είτε στη Γερμανία είτε στην Ολλανδία, πιθανόν να έχουμε σύντομα. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι απόσυρση, είναι απόφαση αυτή η σημερινή, τακτικών πυρηνικών όπλων, τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Άρα θα αποσύρουν συμβατικές δυνάμεις ή θα τις ανακατανείμουν, αλλά δεν θα πάρουν τα πυρηνικά. Η πυρηνική ομπρέλα παραμένει, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή η Ελλάδα, Γερμανία, όχι τόσο, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία κλπ. Δεύτερον,
0: συγγνώμη, αυτά που λες θα παραμείνουν, θα αποσυρθούν, από πού βλέπεις να αποσυρθούν, από Γερμανία κυρίως?
1: Ναι, θα αποσυρθούν οι συμβατικές δυνάμεις περί τις 9-10.000 και θα φτώσουν αυτό ευθύς αμέσως, οι οποίες βέβαια θα ανακατεύουν.
0: Σε χάσαμε. Θανάση, μας ακούς? Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Θανάση πάλι.

Αυτό που λέει ο Θανάσης έχει σημασία, το έχουμε πει, γιατί έχει προδιαγραφεί εδώ και καιρό. Οι Αμερικανοί αφενός θα αποσύρουν δυνάμεις, αφετέρου κάποιες άλλες θα τις ανακατανείμουν σε άλλες χώρες. Η Ελλάδα με τις μέχρι τώρα προθέσεις των Αμερικανών είναι από τις χώρες στις οποίες οι δυνάμεις θα ενισχυθούν. Δηλαδή από την Γερμανία θα φύγουν, κάποιες θα επιστρέψουν, θα πάνε σε άλλα μέτωπα, σε άλλα θέατρα, όμως ένα μέρος θα έρθει Ελλάδα, όπως και από την Ισπανία θα αποσυρθούν. Αυτή είναι η εκτίμηση. Την Ισπανία θα την τιμωρήσουν, μας το έχει πει και ο Μελός, για τη στάση, την αντιαμερικανική στάση που έχει κρατήσει η κυβέρνηση του Σάντζεθ. Θα αποσυρθούν από την Ισπανία, ένα μέρος εκτιμάται ότι θα έρθει στην Ελλάδα που θα ενισχυθούν. Εξετάζεται η αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης. Δεν ξέρω αν θα είναι σε επίπεδο Σούδας, αλλά ούτως ή άλλως η Αλεξανδρούπολη, επειδή έχει αποδείξει τη χρησιμότητα για την παράκαμψη των στενών και την ταχεία διεκπεραίωση δυνάμεων, εξοπλισμού κλπ. Προς την κεντρική, προς την Βόρεια Ευρώπη, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Πολωνίας κλπ. Και με διακλαδώσεις και για Ουκρανία, θα ενισχυθεί ο ρόλος της Αλεξανδρούπολης. Άρα θα υπάρξει ενίσχυση αμερικανικών δυνάμεων εδώ. Είχαμε και το υπερψηφίστηκε χθες από την Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας το East Med Gateway Act, το οποίο είναι ακόμα ένα νομοσχέδιο ενίσχυσης της αμερικανικής παρουσίας στο πλαίσιο του 3-1 της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα παρά την γενική αναδίπλωση των Αμερικανών, εκτιμάται ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα παραμείνει πεδίο αμερικανικού ενδιαφέροντος.

0: Αλλά γενικά είμαστε σε φάση μετάβαση. Έτσι το λέγαμε και νωρίτερα με τον, Γιάννη Κοντούλα. Γενικά οι Αμερικανοί αναθεωρούν τους όρους παρουσίας τους. Από τη Μέση Ανατολή είναι προφανές ότι θέλουν να απεμπλακούν, τουλάχιστον στο βαθμό που τώρα είναι εμπλεκόμενοι εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει με το Ισραήλ. Υπάρχει, σας το έχω πει ότι υπάρχει μια, όχι απλά υποβόσκουσα, είναι εκδηλωμένη πλέον κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ για μια σειρά από θέματα. Διαφωνούν οι Ισραηλοί με τις επιλογές των Αμερικανών σε ό,τι αφορά στο Ιράν και στην περιοχή, με την στήριξη του Τζολάνη στη Συρία και όλα αυτά. Και αυτό είναι, αποτελεί σημείο τριβής. Όχι ρήξης, αλλά τριβής. Λοιπόν, μέχρι να επανασυνδεθούμε με τον Θανάση Δρούγο, πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μενέλαο Στασιόπουλος, καλησπέρα Μενέλαε.
1: Καλησπέρα Λαμπρό.
0: Λοιπόν, μια αξιολόγηση και από σένα για το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν είναι καλό, είναι τεροβαρές, είναι σαφές αυτό έτσι. Οι Ιρανοί, να υπενθυμίσουμε κάτι, ότι όταν οι Ιρανοί είχαν θέσει αυτά τα 14 σημεία, είχαν φανεί υπερβολικά και όλοι προεξοφλούσαν και προεξοφλούσαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθούν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί είχαν αντιτάξει 10 δικές τους προτάσεις. Είχε πει τότε ο Γκαλιμπάφ, ο γνωστός, και ο Αραχτζή, ότι αυτό το χαρτί πήγε στον κάλαθο των αχρήστων. Πήγε. Δεν υπάρχει ούτε μία από τις αμερικανικές προτάσεις μέσα. Είναι όλες οι ιρανικές. Τις έχω και τις δύο από τότε και τις συγκρίνω. Δεν υπάρχει καμία αμερικανική και είναι κυρίως ακόμα και αποζημιώσεις. Έτσι που βαφτίζονται επενδύσεις, αλλά πολεμικές αποζημιώσεις είναι. Πώς το εξηγείς?
1: Υπάρχει μία αλλαγή στρατηγικής από τους Αμερικανούς, οι οποίοι προσπαθούν τώρα, καταρχήν θέλαν να λύσουν το θέμα των Ορμούς. Δηλαδή, Έχουμε μία συμφωνία πλαίσιο για το πώς θα συζητήσουν. Έχουμε μπροστά μας 60 μέρες συζήτησης, οι οποίες οι πρώτες 30 κατά βάση θα επικεντρωθούν στα Ορμούς και στο καθεστώς αυτό, και λογικά θα ξεκινήσει μέσα σε αυτές τις ημέρες, μέσα σε αυτές τις εβδομάδες θα ξεκινήσει και η επαναρκοθέτηση των Ορμούς, όπου είναι πολύ πιθανό να συμμετέχουν και ελληνικά ναρκαλιευτικά μαζί με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και τους Αμερικανούς.
0: Θα στείλουμε, όχι ναρκαλιευτικό, όχι, θα στείλουμε τον Προμηθέα, το πλοίο γενικής υποστήριξης και μια φρεγάτα.
1: Εντάξει, όπως συνοηθούν. Εμείς είχαμε και τη δυνατότητα να στείλουμε και ναρκαλιευτικά που έχουμε εμπειρία, και πλοία και εμπειρία. Τώρα αυτά είναι το πώς θα γίνουν συνοήσεις επιχειρησιακά. Στην τελική φάση. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη φάση, η οποία είναι καθοριστική και για τη διεθνή οικονομία και για τις τιμές και για τις αγορές και για όλα. Η δεύτερη φάση που έχει μετά και είναι αρκετά σύνθετη με τα πυρηνικά. Εδώ τώρα τι? Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ήδη μια συμφωνία προκειμένου να υπάρξει απεμπλουτισμός στην ουσία αυτών των κοιλών που είναι ουρανίου, που είναι το επίμαχο θέμα, και ταυτόχρονα θα το δούμε στην πράξη, οι Ιράνοι θα πρέπει να κάνουν μια διακήρυξη για να πούνε ότι δεν επιθυμούν, δεν θα επιχειρήσουν να πάνε για απόκτηση πυρηνικών όπλων. Είναι σαφές αυτό το πεδίο ότι οι Αμερικανοί και γενικώς μέσα από τις πολλές δηλώσεις του Τραμπ, ο στόχος είναι να διατηρηθεί το σημερινό status quo στο Ιράν, το οποίο πιέζεται και από κάποιους πιο σκληροπυρηνικούς, από ότι είναι ο Πεζεσκιάν, από ότι είναι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου που είναι βασικός διαπραγματευτής, στόχος είναι ακόμη και ο Αραχτζή. Εδώ λοιπόν έχουμε το πυρηνικό ζήτημα.
0: Συγγνώμη, το πυρηνικό ζήτημα πάντως, όπλο οι Ιρανοί δεν είχαν πει ποτέ ότι θέλουν. Είχαν πει ότι δεν θέλουν. Το βάλανε για να το κάψουν. Το κρατούσαν ψηλά για να κρατήσουν τα υπόλοιπα. Πήραν το πυραυλικό, που αυτό τους ενδιαφέρει, γιατί το πυραυλικό είναι η αξιόπιστη απειλή στην περιοχή. Πήρανε ότι θα εισπράττουν διόδια στο Ορμούς. Πριν από λίγο είχαμε και ανακοίνωση για όσους έχουν αμφιβολίες. Καταρχήν υπάρχει μέσα. Υπάρχει στο κείμενο ότι θα γίνεται σύμφωνα με τις ιρανικές διαδικασίες και κανονισμούς η διέλευση.
1: Και Ομάν. Αμερική όμως μέσα. Αυτά είναι ανοιχτό. Μην το κλείσουμε πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα.
0: Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος εξειδικεύει το άρθρο 7, το σημείο 7, που λέει το Ιράν θα λαμβάνει πληρωμές για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στα στενά του Ορμούζ. Οι κανονισμοί θα γίνονται σύμφωνα με τις ιρανικές διευθετήσεις σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ και μηχανισμό διαχείρισης των στενών, ο οποίος θα μορφοποιηθεί και θα εισπράττει περιβαλλοντικά, ναυτιλιακά και ασφαλιστικά τέλη.
1: Ωραία, εντάξει, αυτά θα τα δούμε. Καλά, ότι θα μείνει, θα έχει λόγο το Ιράν και το ΟΜΑΝ, ναι, και ότι θα τραβηχτούν σε βαθμιδόν οι επιπλέον αμερικανικές δυνάμεις που είναι στην περιοχή, ναι. Τα τέλη και αυτά, εγώ θα έλεγα να τα αφήσουμε να τα δούμε, διότι αυτή τη στιγμή ξαναρχίζει μια διαπραγμάτευση από αύριο στην Ελβετία. Οπότε ο καθένας θα βάλει τις πιο σκληρές θέσεις για να πάει να συζητήσει. Σε κάθε περίπτωση, οι Αμερικανοί έχουν επιλέξει μια γραμμή τώρα, η οποία είναι τελείως διαφορετική. Δοκιμάσαν με στρατιωτικές επιχειρήσεις και πλήρες πειρά. Αυτοί θεωρούν ότι τους στόχους τους τους επέτυχαν, αυτά που είχαν ορίσει ως στόχους για τα στρατιωτικά πλήγματα. Στη δεύτερη φάση μπήκαν σε έναν οικονομικό πόλεμο με αποκλεισμού στο Ιράν. Θεωρούν ότι το πήγανε μέχρι ένα επίπεδο που τους βάλαν στο τραπέζι να συζητήσουν ένα πλαίσιο, και σε ένα τρίτο επίπεδο τώρα θα δοκιμάσουν μια στρατηγική συμφωνιών, δηλαδή με κάποια έννοια ένταξης σε μια ευρύτερη χωροταξία του Ιράν. Διότι εδώ η κεντρική στρατηγική των Αμερικανών, που διέφερε μέχρι ένα σημείο από την αρχή σε σχέση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι είναι λογικά δυσαρεστημένοι πρώτα πρώτα, διότι δεχτήκαν οι Αμερικανοί να εντάξουν το Λίβανο στη συνθήκη του Ιράν, λες και είναι προτεκτοράτο ο Λίβανος και όχι μια ανεξάρτητη χώρα. Πέραν όμως αυτού, η διαφορά της στρατηγικής είναι ότι το Ισραήλ ήταν ολιστικό ως προς στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη σκληρή ισχύ. Εδώ βλέπουμε τους Αμερικανούς ότι δεν ήταν σε μια στρατηγική ολιστική, κάπου στον δρόμο διαρθρώσαν μια στρατηγική όπου γυρίζει στη μαλακή ισχύ και πιο πολύ την οικονομική διείσδυση και την οικονομική ανάπτυξη. Είναι μερικοί ήδη έχουν αρχίσει να λένε και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να το πούμε. Είναι, αυτό τα 300 δις είναι σαν σχέδιο Μάρσαλ στην ουσία. Δηλαδή θέλουν να μπουν στο Ιράν και δεν απαραίτητα θα μπουν μόνο αυτοί, θα μπουν και χώρες του κόλπου. Με κάποια έννοια δηλαδή θέλουν να εντάξουν το Ιράν μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του τύπου συμφωνιών, αυτό που έχουμε πει δηλαδή συμφωνιών του Αβραάμ, όπου εκτός τους Άραβες και τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν έρθει πιο κοντά τώρα, διότι και οι δύο έχουν πληγεί από τους πυράβλους και τα ντρόνς του Ιράν και έχουν δοκιμαστεί οι οικονομίες τους και τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα ότι ερχόμαστε τώρα σε μια συνθήκη μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όπου μπορούν να συγκλίνουν οι Ισραηλοί με τους Άραβες, με τις αραβικές ηγεσίες. Σε αυτό το πεδίο αρχίζουν σιγά σιγά οι Αμερικανοί, οι οποίοι θέλουν σαφώς να υποστηρίξουν αυτό το καθεστώς μετάβασης σε σχέση με τους φρουρούς επανάστασης από ενδεχομένως άλλες θέσεις ηγεσίας. Έρχονται οι Αμερικανοί σε ένα κλασικό μοντέλο που ακολουθούν στην ιστορία τους, με όρους πιο αναπτυξιακούς, πιο επιχειρηματικούς, πιο οικονομικούς, πιο ενεργειακούς και τελικά με περισσότερη ευημερία να πετύχουν αυτό που σε καμία περίπτωση δεν θεωρούσαν ούτως ή άλλως ότι θα μπορούσαν να πετύχουν με τον πόλεμο. Δηλαδή όταν σου ρίχνει ο άλλος, όταν υπάρχει πόλεμος, δεν μπορεί να υπάρξει και μετάβαση καθεστώτος ή αλλαγή όρων.
0: Και πιστεύω ότι θα υπάρξει τώρα με τους πιο σκληροπυρηνικούς που θα πάρουν χρήματα, θα φτιάξουν οπλοστάσιο ούτως ή άλλως, και πιστεύω ότι αυτό το καθεστώς θα ενταχθεί.
1: Οι Αμερικανοί γενικώς δεν αντιμετωπίζουν αυτό το σενάριο. Μάλλον δεν αντιμετωπίζουν την προοπτική τόσο αισιόδοξα. Είναι πιο αισιόδοξες προς αυτό, ότι με όρους ειρήνης, με όρους συμφωνίες, με όρους διαπραγματεύσεων και με όρους συνεργασιών στην περιοχή θα μπορέσουν να αλλάξουν τα δεδομένα. Δηλαδή δεν το αντιμετωπίζουν αυτό όπως το αναφέρεις, το οποίο όμως έτσι το αντιμετωπίζουν οι Ισραηλοί. Οι Ισραηλοί επί της ουσίας έχουν να σκεφτούν πάρα πολύ το εξής. Έχουν να σκεφτούν ότι εκτός από τη μονομέρεια του πολέμου θα πρέπει να έχουν και μία στρατηγική χωρίς πόλεμο. με άλλους όρους, με πιο διπλωματικούς όρους, με πιο επιχειρηματικούς όρους, με πιο εμπορικούς όρους, με πιο συνεργατικούς όρους, διότι εκεί θα τους δημιουργήσει μια μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, διότι ο πόλεμος, ως πόλεμος, ως επιχειρήσεις, έχουν ένα όριο. Κάπου δηλαδή και οι Ισραηλοί εγκλωβίστηκαν στο μέτωπο των συνεχών πολέμων τώρα. Από εκεί και πέρα οι Ισραηλοί έχουν μπροστά τους να σκεφτούν αυτά που έχουν μεγάλες δυνάμεις, μεγάλες ικανότητες, διότι έχει και η χώρα τους και το Ισραήλ έχει εκτεθεί.
0: Εξαρτάται με ποιους, γιατί με τους Άραβες είχε ξεκινήσει η διαδικασία εξομάλυσης, την οποία διεμβόλησαν.
1: Ναι.
0: Διαβολήθηκε με την 7η Οκτωβρίου. Δηλαδή με τους Σαουδαράβες είχαν ξεκινήσει. Με τους Εμιρατινούς είναι μια χαρά. Και είχε ξεκινήσει με όλους τους υπολείπους. Αλλά με το Ιράν, που έχει ως διακηρυγμένο στόχο την εξαφάνιση του Ισραήλ και τον έλεγχο της περιοχής μέσω του πυραυλικού συστήματος, πώς θα βρεθεί τιμή.
1: Υπάρχουν δύο πεδία τα οποία θα είναι καθοριστικά για τις εξελίξεις. Το ένα είναι ο αφοπλισμός Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Δηλαδή, όταν λέμε αφοπλισμός Χεζμπολάχ, κατάργηση του στρατιωτικού σκέλους της Χεζμπολάχ, οπότε θα μείνει μόνο το πολιτικό σκέλος της Χεζμπολάχ, το οποίο μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική ζωή του Λιβάνου και σε μια ανασυγκρότηση που ούτως ή άλλως θα πρέπει να υποστηριχθεί ο Λιβάνος αυτή τη στιγμή, να προχωρήσει αυτό το πλάνο. Και ο δεύτερος αφοπλισμός είναι στη Χαμάς, όπου είδαμε ότι παρά τις πολύ αρνητικές εκτιμήσεις για το πόσο θα κρατούσε η κεχηρία είχε κρατήσει επαρκώς. Ναι, αλλά το πλάνο πρέπει να προχωρήσει.
0: Συγγνώμη, δεν έχει κρατήσει, γιατί οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή έχουν καταλάβει, για να ελέγξουν τη Χαμάς, έχουν καταλάβει το 70% της Γάζας.
1: Ναι, ωραία, ναι.
0: Και η Χαμάς παραμένει οπλισμένη, ναι, και ο επικεφαλής του Συμβουλίου του Ειρήνης που όρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος παραιτήθηκε, γιατί λέει ότι δεν μπορούμε να αφοπλίσουμε τη Χαμάς.
1: Ναι. Λοιπόν πρέπει να προχωρήσει τώρα. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί. Γιατί η Γάζα θα μπορούσε να αποτελέσει το Παλαιστινιακό κράτος υπό τους όρους που έχει βάλει το πλαίσιο Τραμπ, αυτό το ειρηνευτικό πλάνο και η μετεξέλιξη σε ένα Χονγκόκ, τέλος πάντων, της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Όποιος να σκέφτεται τώρα θα γίνει Χονγκόκ με τη Χαμάς, πάντως δεν ξέρει την περιοχή, με συγχωρείς που το λέω, ή ότι η Χεζμπολάχ θα γίνει κανονικό πολιτικό κόμμα.
1: Θα το δούμε, να μην είμαστε. Εντάξει, θα γίνει πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, τι έγινε.
0: Συγγνώμη, είναι... η Χεζμπολάχ θα παρατηρήσει η τρομοκρατική οργάνωση που να παραδίδει τα όπλα και να γίνεται πολιτικό κόμμα.
1: Να μην είμαστε. Εντάξει, θα γίνει πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, τι έγινε.
0: Συγγνώμη, η Χεζμπολάχ θα παρατηρήσει η τρομοκρατική οργάνωση που να παραδίδει τα όπλα και να γίνεται πολιτικό κόμμα.

0: κωδικοποιεί με πραγματικούς όρους την περιοχή. Αν νομίζουν ότι μπορούν να εντάξουν στο διεθνές σύστημα τους φρουρούς της Επανάστασης, εντάξει. Όσο θα ενταχθεί και η Χαμάς και η
1: Χεζμπολά. Νομίζουν ότι θα εξελιχθεί από τους φρουρούς της Επανάστασης σε κάτι άλλο διαφορετικό, πιο διαχειρίσιμο και λειτουργικό και για τη μοίρα του Ιράν, δηλαδή, και για την οικονομική του κατάσταση και για την ευημερία του, και ταυτόχρονα ότι η περιοχή και στη βάση της κρίσης που υπήρξε, διότι έχουμε πλήγματα σημαντικά και στο Ισραήλ, έχουμε πλήγματα σε όλα τα αραβικά κράτη, στις οικονομίες τους, όλα αυτά έχουμε αλλαγή σε σχέση να υπολογίσουμε και τι είναι στο τραπέζι. Θα αλλάξουν ορότα η αγωγή για να υπάρξει μια απεξάρτηση από τα στενά του Ορμού
0: αυτό
1: και τη σημασία.
0: Ισχύει, σωστό είναι αυτό.
1: Θα υπάρξουν συνεργασίες και για τα δεδομένα.
0: Θα γίνει αυτό, γίνεται ήδη.
1: Και τα λοιπά και όλα αυτά έχουν μια σημασία. Απ' την άλλη πλευρά, εάν και οι Ισραηλοί παίξουν σωστά τα χαρτιά του, αλλά και οι αραβικές ηγεσίες, και εφόσον δεν έχουμε βεβαίως σε καμία περίπτωση καμία αποστατοποίηση στην Αίγυπτο, που δείχνουν οι Αμερικανοί ότι το παρακολουθούν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Διότι αυτό είναι καθοριστικό το σημείο. Μπορεί να δούμε, με κάποια έννοια, θα πρέπει να υπάρξει μια αναγνώριση του Ισραήλ ως κράτος της περιοχής, και ταυτόχρονα το Ισραήλ θα βρει μια ευελιξία. Το Ισραήλ έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και στις επενδύσεις και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα και σε αυτά, με τους Ιρανούς. Οι Ιρανοί έχουν δύο περιπτώσεις μπροστά τους. Η μία είναι να επιστρέψουν στις γνωστές ανοησίες που κάνουν, οι οποίες έχουν καταστρέψει και την χώρα τους και την οικονομία τους, ή διαφορετικά να αφήσουν, δηλαδή να σταματήσουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι του πολέμου με τους πρόξεις, με τους εκπροσώπους, και να μπουν και αυτοί σε μια άλλη διαδικασία. Οι Αμερικανοί είναι γνωστό ότι πάρα πολλές φορές στην ιστορία αποτελούσαν έναν αισιόδοξο παράγοντα πάνω σε αυτά τα πλαίσια, και το δοκιμάζουν διότι έτσι νομίζουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κόντος ψαλμός. Έγινε, Μενέλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μενέλα Στρασιόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr.

0: Actor.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ο Ιδίπους Τύρανος του Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση σε συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το αναγνωρισμένο Εθνικό Θέατρο της Ιταλίας Teatro di Roma στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Ιδίπους Τύρανος. Χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. 6 και 7 Ιουλίου. Η ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή στο Θέατρο Δάσους.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε ξανά Θανάση Δρούγα μαζί μας. Χαίρε Θανάση και πάλι.
7: Έφαγαμε γιατί είχαμε διακοπή.
6: Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Για πες, έλεγες για το ΝΑΤΟ λοιπόν.
7: Συνοπτικός πρώτο με το ΝΑΤΟ. Έντονη κριτική και πίεση από πλευράς Χέξες του Υπουργού Άμυνας προς 8 χώρες, μεταξύ των οποίων στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ολλανδία, Πορτογαλία κλπ. Γιατί δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες και έχουν μείνει αρκετά πίσω συγκριτικά με τα όσα υποσχέθηκαν πέρυσι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Δεύτερον, ο Τραμπ θα είναι στην Άγκυρα 10 με 11 του μηνός Ιουλίου στην ετήσια Σύνοδο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε επίπεδο προέδρων, πρωθυπουργών κλπ. Όπου βεβαίως ας πούμε λέει σήμερα, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, ότι θα υπάρξει συνάντηση με τον Τραμπ κλπ. Αυτά τα δούμε. Τρίτον, έχουμε αυτή τη στιγμή ότι οι Αμερικανοί δεν αποσύρουν ταυτικά πυρηνικά όπλα από τα 164 που βρίσκονται σε βάσεις όπως είναι για παράδειγμα στο Klein Brockhaus στο Βέλγιο ή στο Βόλκελ της Ολλανδίας. Θα παραμείνουν τα πυρηνικά όπλα μέχρι νεοτέρας για να τα αντικαταστήσουν την προσεχή διετία. Συμβατικές δυνάμεις. Θα υπάρξουν αποσύρσεις και ανακατανομές. Πιθανότατα σε κάποιες χώρες πρώτη απόλυση είναι για να πάρει δυνάμεις από το Βισμπάντεν και από το Ραϊντάλεν, να πάρει τις δυνάμεις αμερικανικές από τη Γερμανία στην Πολωνία. Δηλαδή ο Τραμπ θα στείλει υπολογίσιμο αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων σε ανανέωση αυτών οι οποίες είναι τώρα ή μάλλον τις σταματάνε τις ενισχύει στην Γερμανία. Υπήρξε έντονη κριτική, ξέχασα να σου πω Λάμπρο, για το ότι δεν συνέδραμαν οι συμμαχικές δυνάμεις. Κυρίως μεγάλες, έτσι σοβαρές, Γερμανία, Ολλανδία, Βρετανία, Γαλλία, στη σύνοδο, στα τελευταία τραγικά γεγονότα του τελευταίου τριμήνου στη Μέση Ανατολή, δεν συνέδραμα στο άνοιγμα του στενών του Ορμούζ. Υπάρχει μια μικρή ενίσχυση των δυνάμεων τώρα που πλέον δεν είναι η σκληροπυρηνική φιλορωσική κυβέρνηση στη Βουδαπέστη για να ενισχύσουν οι Αμερικανοί και κάποιοι άλλοι με μικρές δυνάμεις. Στη Βουδαπέστη, το κέντρο των πολυεθνικών επιχειρήσεων, όχι βέβαια σε αυτό που είναι στην Πολωνία ή αυτά που είναι στην Γερμανία ή στην Ολλανδία κτλ. Και το τελευταίο είναι ότι σχετικά, ξέρω το πω αυτό, ότι σχετικά με το τι γίνεται για τους Αμερικανούς που θα αποχωρήσουν ή θα τοποθετηθούν σε άλλες περιοχές, είπε ο Χέξε στο τέλος, στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ολλανδό Μαρκ Ρούτε, είπε αυτή τη στιγμή ότι σε 6 μήνες θα έχουμε πλήρη εικόνα, διότι θα κάνει μια, θα λέει κανείς, αναδιάρθρωση των Αμερικανικών δυνάμεων σε 57 χώρες στον πλανήτη.
6: 57.
7: Πέραν του ΝΑΤΟ, ο αρχηγός των Αμερικανικών δυνάμεων, πτέραχος Dan Kane, ο οποίος ας πούμε θα κάνει την ανακατανομή. Άρα αυτά ήταν σήμερα τουλάχιστον από την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Τώρα για να κλείσουμε την Ρωσία, πέραν των τελευταίων πολύ επιτυχών, να λέμε την αλήθεια, επιθέσεων που έχουν κάνει οι Ουκρανοί σε εργοστάσια, σε ναυπηγεία, σε περιοχές στη Μαύρη Θάλασσα, σε περιοχές στη Βαλτική κτλ. Προφανώς, ας είναι και μετά το συμβάν που έγινε και λέγαμε χθες για το χτύπημα που έγινε στην Μητρόπολη της Ανατολικής Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, το Πετσέρσκ, που έγινε στο Κίεβο. Σήμερα ήταν μπαράζ απίστευτο αρκανής επιθέσεων με ουκρανικά ντρόνους διαφόρων κατηγοριών. Όπως ξέρεις και το ξέρεις καλά και εσύ, οι Ουκρανοί είναι πολύ καλοί σε αυτά τα μη επανδρομένα.
6: Χτύπησαν λοιπόν, μεγάλο δηληστήριο, έτσι.
7: Μεγάλο δηληστήριο και μέσα από το κέντρο της Μόσχας. Πες η Μόσχα, και αυτό υπάρχει θέμα. Και λένε οι Ρώσοι, άμα αρχίσουν, οι Μοσχοβίτες εννοώ, όταν λέω οι Ρώσοι, αυτό εκεί που είναι εκεί, ότι όπως είναι τα πράγματα, αλλά άμα αρχίσουν και φτάνουμε σε αυτό το σημείο, από εδώ και πέρα πώς θα αναπνεύσουμε λίγο. Γιατί καίγονται περιοχές μέσα στην πλατεία και περιφερειακά της πλατείας σε κρίσιμες γειτονιές. Αποτέλεσμα κατά λίγο αύριο ήταν άλλο ένα βαρύ χτύπημα. Δεν ακούω τον Πούτιν πολύ τελευταία και δεν ξέρω τι παίζεται σε πολιτικό επίπεδο, σε στρατιωτικό, αν η πολεμική βιομηχανία έχει προβλήματα, αν η στρατολόγηση έχει προβλήματα, γιατί πολλά ακούγονται. Και συγχρόνως κλείνω λέγοντας ότι η Λευκορωσία χθες εμφάνισε υπολογίσιμο αριθμό για τα δεδομένα της Λευκορωσίας, λέω τώρα. Έτσι, η Λευκορωσία έχει κάπου 30.000 στρατό, δεν είναι ούτε Αγγλία, ούτε Γαλλία, ούτε Ρωσία. Εμφάνισε στα σύνορα με την Ουκρανία αυτές τις δυνάμεις. Αποτέλεσμα ήταν ότι ο Ζελένσκι μετακίνησε στις περιοχές εκεί του προς την βόρειο-δυτική Ουκρανία, μετακίνησε δύο ταξιαρχίες από αυτές που είναι ταξιαρχίες εφεδρείας, όπως ονομάζω εγώ, με σκοπό να είναι σε ετοιμότητα, αν τυχόν γίνει κάτι από πλευράς του συμμάχου του Πούτιν, Προέδρου Αλεξάνδρου Λουκασένκο, ή αυτή τη στιγμή απλώς ήταν στα μέτρα της Ρωσίας για να διασπείρει δυνάμεις η Ουκρανία. Θα τα παρακολουθήσουμε αύριο και νομίζω και αύριο θα έχω και περισσότερες πληροφορίες, γιατί αυτή τη στιγμή αυτές που έλαβα είναι από το Κίεβο πριν από περίπου 2 ώρες και δεν έχω μια πλήρη και εγώ εικόνα το τι ακριβώς γίνεται στα σύνορα Λευκορωσίας Ουκρανίας.
6: Πάντως αυτό το θέμα με τη Μόσχα, το ότι δεν μπορούν οι Ρώσοι να αναχαιτήσουν επιθέσεις στην Μόσχα, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πούτιν ο ίδιος και είπε ότι παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την αεράμινα, είναι σημαντικό. Μιλάμε για την πρωτεύουσα και οι Ουκρανοί την χτυπάνε διαρκώς. Την προηγούμενη φορά το χτύπησαν την ημέρα, είχαν χτυπήσει την Μόσχα και κυκλοφόρησαν τα βίντεο που φλεγόντουσαν διάφορες εγκαταστάσεις. Μετά χτύπησαν την Αγία Πετρούπολη την ημέρα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ με 20.000 καλεσμένους. Υπάρχει θέμα με την αεράμινα της Ρωσίας.
7: Υπάρχει θέμα με τη Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι η αεράμινα, η ενεργειακή ασφάλεια, η ναυτική ασφάλεια που μας ενδιαφέρει εμάς και την Πορτογαλία, το λέω γιατί ο Νίκος Δένδιας έκανε μικρή παρέμβαση σήμερα στην Υπουργική Συνόδο του ΝΑΤΟ, των 32 κρατών του Συμμαχίας, και συγχρόνως κάποια άλλα θέματα τα οποία ετέθησαν είναι αυτά τα οποία αγγίζει τώρα το ΝΑΤΟ και είμαι σίγουρος ότι θα ληφθούν αποφάσεις στην Άγκυρα Λάμπρομου στις 10-11 Ιουλίου, όπου θα είναι σε ανώτατο επίπεδο η Σύνοδος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.
6: Για να δούμε. Ευχαριστούμε, Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Θανάση
6: Δρούγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν χαιρέτησε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε πάντα υπέρ των διπλωματικών λύσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε. Μεγάλη προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας και βέβαια παρατηρούμε τις τιμές των καυσίμων. Χρέωση της πολιτείας να εξασφαλίσει πως η μείωση των τιμών θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία, ωφελώντας τους Έλληνες καταναλωτές, τόνισε. Την ίδια ώρα, σημαντική ομαλοποίηση παρουσιάζει κίνηση στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά τη συμφωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης, 7 πλοία έχουν διασχίσει το στενό. Ωστόσο, παρά την αυξημένη κινητικότητα, στελέχη της ναυτιλιακής και ασφαλιστικής αγοράς εμφανίζονται επιφυλακτικά. Έντονα δυσαρεστημένος από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Άξιος. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν πως το μνημόνιο συνιστά στρατηγική και πολιτική καταστροφή για το Ισραήλ. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραφε τη συμφωνία. Σε δίκη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος. Μαζί του θα δικαστούν η πρεσβυτέρα και ακόμη ένας υπάλληλος της Κιβωτού. Μεταξύ άλλων βαρύνονται για απιστία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο ή και κλεισμένο των θυρών δίκη για τις καταγγελίες περί ασέλγειας. Νεκρή εντοπίστηκε 80χρονη Γερμανίδα υπήκο στο σπίτι της στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, καθώς η γυναίκα βρέθηκε γυμνή ενώ το σπίτι ήταν αναστατωμένο. Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για τυχόν ύποπτες κινήσεις. Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της Ελστάτ για το δημογραφικό, καθώς μείωση κατά 2.873 γεννήσεις καταγράφηκε στην Ελλάδα πέρυσι. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περιφέρεια Κρήτης, όπου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 129 γεννήσεις. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στρατεύματα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται εκεί, προκειμένου να εξαλειφθούν οι απειλές, όπως λένε, και να βελτιωθεί η άμυνα των κατοίκων στο Βόρειο Ισραήλ. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας μεταξύ Νότιας Αφρικής Τσεχίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 10 το Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
4: Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά τώρα τι γίνεται στην αγορά της ενέργειας με το πετρέλαιο μετά τις εξελίξεις, οι οποίες βέβαια θα συνεχίσουν ακόμα. Τίποτα. Είμαστε στην αρχή και θα δούμε έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστερίσκοι, τα λέγαμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε, Καλχά.
7: Γεια σου, Λαμπρό.
6: Τι γίνεται με το πετρέλαιο τώρα?
7: Πολύ καλά, το ίδιο επισμό και διεσά.
6: Για λέγε. Για λέγε.
7: Να κάνει το πετρέλαιο. Αλίμονες αυτούς που πήγαν και πήραν long πριν κανένα δύο εβδομάδες το πετρέλαιο, γιατί το βλέπανε ξανά πίσω στα 100 και στα 120. Το πετρέλαιο κάνει αυτό το οποίο είχαμε πει εμείς στις εκπομπές μας, αναγεννάται από τις τάχτες του. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μηχανισμός, το οποίο μπορούμε να το αναλύσουμε τάχιστα, πολύ γρήγορα να το καταλάβει και ο κόσμος, ο οποίος οδηγεί το πετρέλαιο, το δείκτη Brent, κάτω από τα 78 δολάρια, δηλαδή και στα 77 έχει πάει, ενώ νωρίτερα πλησίασε κοντά και στα 76. Σε ό,τι αφορά το WTI, το αμερικανικό πετρέλαιο, αυτό κινείται όπως είναι πιο κάτω, έχει πάει και ακόμα και στα κοντά στα 73, στα 73 σήμερα. Τώρα, ο μηχανισμός που έχει δημιουργηθεί, ο κόσμος νομίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε τα καλά τα νέα, ότι είναι μόνο αυτό και ότι πέφτει το πετρέλαιο. Η κανονική τιμή του πετρελαίου, Λάμπρο, σήμερα, αν εξαιρέσουμε όλες τις καλές και τις κακές ειδήσεις, τον πόλεμο κτλ., εξακολουθεί να παραμένει στα 62 με 66 δολάρια. Αυτή θα ήταν η κανονική τιμή, αν δεν είχε συμβεί τίποτα από αυτά τα οποία.
6: Να ρωτήσω κάτι. Το War Premium έφυγε, το ασφάλιστο του πολέμου έφυγε μετά την καταρχήν συμφωνία, το καταρχήν μνημόνιο, ή παραμένει?
7: Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
6: Σε ένα βαθμό, μάλιστα.
7: Ωραία. Σε ένα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, επί τη ουσία τώρα είναι ένα μηχανισμό τριών παραγόντων, να το πούμε έτσι. Κύριο παραγόντων, γιατί υπάρχουν και άλλε παραγόντε. Η οποία είναι πρώτα είναι η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΡΑΝ. Εδώ ο τύπος αυτός της πίεσης, της πρωτικής πίεσης, βλέπει στην αύξηση της προσφοράς. Λέει ο κόσμος ότι εφόσον έχουμε συμφωνία ΗΠΑ-ΕΡΑΝ, άρα θα έχουμε μια αύξηση της προσφοράς, όπου αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ένταση.
6: Λογικό, ναι.
7: Η μέχρι στιγμής πτώση οφείλεται κατά 70% σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, έτσι, δηλαδή η συμφωνία.
6: Εδώ να πούμε το εξής, ότι βάσει τόσες πληροφορίες. Εδώ το σχέδιο είναι να μπει το ιρανικό πετρέλαιο, αποδεσμεύεται το ιρανικό πετρέλαιο και αυτό από μόνο του αποσυμπιέζει τις τιμές. Ωραία, ένα. Άρα αυτό που λες, επίκειται αύξηση της προσφοράς. Άλλο.
7: Αυτό ακριβώς. Η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΡΑΝ είναι αυτή η οποία, όπως είπες πολύ σωστά, έχει επίδραση στα World Premiums. Ο κόσμος βλέπει αυξημένη την πιθανότητα για να αύξηση της προσφοράς. Οπότε το 70% της πτώσης αυτής της μεγάλης οφείλεται εκεί. Έχουμε όμως, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί αυτός είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας. Μπορεί να βοηθάει, αλλά μπορεί να είναι διαταρκτικός. Έχουμε ένα ισχυρό δολάριο. Το ισχυρό δολάριο είναι ένας τύπος πίεσης πτωτικής, ο οποίος οφείλεται στη μείωση της ζήτησης, διότι το ισχυρό δολάριο κάνει τους αγοραστές, οι οποίοι δεν έχουν δολάρια, αλλά πληρώνουν σε άλλα νομίσματα, να είναι ασύμφορο. Οπότε και το ισχυρό δολάριο έχει ένα 10-15% επίδραση πάνω στη μείωση αυτή την οποία βλέπουμε. Και ο τρίτος παράγοντας είναι τα υψηλότερα επιτόκια. Εγώ ήθελα να σταθώ εδώ και να το πούμε στον κόσμο, διότι εχθές έγινε κάτι το οποίο εμείς το είχαμε προβλέψει εδώ στην εκπομπή και βγήκε αυτός που τοποθέτησε, ο Kevin Walsh, δηλαδή αυτός που τοποθέτησε ο Τραμπ, ο άνθρωπος του Τραμπ, το οποίο είπαμε που δούλευε αυτός πριν γίνει πρόεδρος της Fed, ο Kevin Walsh, και είπαμε ότι ήταν το αριστερό χέρι του Dragon Miller, ένας ανθρώπου μεγάλο επενδυτή εκεί, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος της Fed, και σύμφωνα με αυτά που είπε χτες, που είχαμε συνεδρία στις Fed, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι εδώ μπορεί όχι η μείωση των επιτοκίων να δείτε, όχι η διατήρηση στα ίδια επίπεδα, αλλά μπορείτε να δείτε και μια αύξηση Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα το εργαλείο της πρόβλεψης των επιτοκίων. Ενώ έδινε για τον επόμενο μήνα που θα συνεδριάσει η ΦΕΔ, για τον Ιούλιο, 29 Ιουλίου που είναι συνεδριάσει η ΦΕΔ, έδινε μια πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων κατά 98% στα ίδια επίπεδα. Αυτό εχθές άλλαξε λάμπρο.
6: Και πού πήγε?
7: Αυτό πήγε στο 70%.
6: Άρα μειώθηκε. Άρα αυξάνει την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων.
7: Αυξήθηκε στο προβλεπτικό εργαλείο αυτό της FOMC, το οποίο είναι ένας αλγόριθμος, δεν είναι άνθρωποι που ψηφίζουν και βγάζουν αυτό το... Είναι ένας τύπος υπολογισμού, μια μηχανία, στο πούμε έτσι, υπολογισμού. Η περίπτωση της αύξησης των επιτοκίων εκείνη την ημέρα, την 29 Ιουλίου, για σήμερα αυτό που συζητάμε, από 1, 2, 3, 4, 5% αυξήθηκε στο 30%. Και το εκπληκτικό είναι ότι για την επόμενη, μέθε επόμενη συνεδρίαση που είναι το Σεπτέμβριο του της χρονιάς, και τον Αύγουστο θα συνεδριάσει η ΦΕΔ, εδώ βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή, όπου η περίπτωση, η πιθανότητα της διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα πέφτει δραματικά από το 90% στο 35%, και πρώτη περίπτωση με 51% είναι η αύξηση. Πρόσεξε, η αύξηση 25 μονάδες βάσης, 25 BPS, και δημιουργείται μια νέα πιθανότητα για 50 μονάδες βάσης, η οποία καταλαμβάνει 15%. Πρωτοφανή πράγματα είναι αυτό. Τώρα, αυτό το πράγμα από μόνο του Λάμπρε, θέλω να σου πω ότι στην παρούσα φάση λειτουργεί και αυτό προσθετικά, και έρχεται και ρίχνει τις τιμές στα επίπεδα που βλέπουμε τώρα. Και αυτό σου είπα ότι αλίμονος αυτούς που έπαιξαν long.
6: Εδώ να πούμε ότι ο Wars, παρότι η επιλογή του Τραμπ είναι κατά της μείωσης των επιτοκίων, υπέρ της αύξησης των επιτοκίων, ο Τραμπ θέλει χαμηλά επιτόκια, άρα εδώ υπάρχει μια περίεργη ισορροπία. Είναι το παράδοξο. Ο Τραμπ θέλει χαμηλά επιτόκια, ο Wars είναι γενικά υπέρμαχος της σκληρής, της περιοριστικής πολιτικής, ωστόσο είναι προσωπική επιλογή, έτσι φέρει τουλάχιστον, του Τραμπ. Και τώρα μένει ο Wars να δούμε πώς θα διαχειριστεί από τη μία αυτό που πιστεύει ότι πρέπει να γίνει και από την άλλη την πίεση του Τραμπ για χαμηλά επιτόκια.
7: Το είπες πάρα πολύ σωστά. Άλλωστε δεν είναι το τελευταίο παράδειγμα που έχουμε. Έχουμε ένα πιο πριν. Ο Ρεπουμπλικανός Τζερόμ Πάουελ διορίστηκε πρόεδρος της ΦΕΔ επί πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, και είδαμε τα αποτελέσματα. Σκοτώθηκαν μετά. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, διότι ο Κέβιν Γουόρς είναι ένα γεράκι της δημοσιονομικής πολιτικής. Δηλαδή πιστεύει άνθρωπος της αγοράς, πιστεύει η δημοσιονομική πολιτική των ισχυρών επιτοκίων, είναι ένας τραπεζάνθρωπος, όπου είναι τα συμφέροντα των τραπεζών, εκεί θα είναι και τα οποία θα κάνει. Και θα είναι ο Wars. Ένα τελευταίο που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι εδώ αυτή τη στιγμή ο άγνωστος παράγοντας Χ είναι το τι θα κάνει ο ΟΠΕΚ, ο οποίος έχει υποστεί το πλήγμα γιατί φύγαν τα ενωμένα αραβικά εμμυράτα. Έχει μειωθεί η πίεση του και ο μηχανισμός του ως καρτέλ, να το πούμε έτσι. Αλλά υπάρχει όμως πάντοτε η ισχυρή πίεση που μπορεί να ασκήσει. Και υπενθυμίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα είναι και τίποτα δύσκολο να δούμε μια ανάλογη περίπτωση, αν θυμάστε καλά, που η ΦΕΔ αύξανε τα επιτόκια. Δεν έχει πολλά χρόνια, είναι 2,5 χρόνια αυτό που έγινε. Και τα αύξησε 11 φορές τα επιτόκια, προκειμένου να ρίξει τις τιμές του πετρελαίου με το μηχανισμό που περιγράψαμε πιο πριν. Αλλά τότε, επιθυμίζω, αυτή την περίοδο, μεσούσης της διάρκειας του πολέμου των τιμών του πετρελαίου, ο ΟΠΕΚ τι έκανε? Ο ΟΠΕΚ μείωνε την παραγωγή. Έβαζε τα baseline, δηλαδή κάτι το οποίο έβαλε τις βάσεις τότε να φύγουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ναι. Μείωνε την παραγωγή σε μια προσπάθεια να ακυρώσει τα αποτελέσματα τα πτωτικά που είχαν οι αυξήσεις των επιτοκίων, και τα κατάφερε μια χαρά. Δηλαδή αυτοί που πιστεύουν τώρα στο short θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή, να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΟΠΕΚ και αν θα αντιδράσει ο ΟΠΕΚ σε ένα τέτοιο περιβάλλον, διότι τίποτα δεν κρίθηκε. Και στο βάθος κήπος μην ξεχνάτε ότι η επόμενη στάση του λεωφορείου που έχει ξεκινήσει από τη Βενεζουέλα έχει πάει στην Κούβα, έχει περάσει από την Αρκτική, έχει περάσει και από το Σουέζ και από τον Παναμά, γιατί και εκεί είχαμε κρίσεις. Τώρα ήταν στο Ορμούζ, και η επόμενη στάση λοιπόν αυτού του ενεργειακού λεωφορείου είναι το στενό του Μαλάκα.
6: Μάλιστα.
7: Αυτό.
6: Θέλω να κλείσουμε. Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
7: Και κλείνω με αυτό. θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια.
6: Ναι, έχεις δίκιο.
7: Για τον θάνατο.
6: Αντρέα, ναι. Ναι, εντάξει, χώρα το είπα και εγώ στο το όλη την σήμερα εκπομπή. Και γενικά η μέρα είναι εφαρμένη στον Αντρέα. Εξάλλου χρόνια έβγαινε εκεί, έχεις δίκιο. Ούτως ή άλλως ενιαία ζώνη είχαμε με τον Αντρέα για χρόνια εδώ πέρα.
7: Εσύ έδινε στο LinkedIn. Σε εμάς που κάθε Πέμπτη βγαίναμε εκεί στα Ραφάλ της Πέμπτης. Και θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην Ρωσέλα, στον αδερφό τον Πάνο και σε όλη τη μεγάλη οικογένεια των παραπολιτικών που θρυνεί αυτή την τεράστια πόλη.
6: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σε επαφή.
7: Καλή συνέχεια.
6: Γιώργος Αδαλής, ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με έναν άλλο παράγοντα, ο οποίος είναι κομβικός και ας μην φαίνεται πάντα πολύ στην περιοχή. Αναφέρομαι στην Κίνα, γιατί η Κίνα είναι παρούσα σε όλες τις εξελίξεις αυτές και τις έχει επηρεάσει μέσω του Ιράν, μέσω των συνεννοήσεων στην περιοχή. Απλά δεν είναι θορυβώδης, είναι όμως εκεί. Η σκιά της Κίνας είναι εκεί. Έτσι, υπενθυμίζουμε ότι ο Αρακτσή μία εβδομάδα πριν. Λίγες μέρες πριν πάει, πριν γίνει η συνάντηση του Τραμπ, του Αμερικανού Πρόεδρου, με τον Κινέζο ομολόγο του, είχε πάει ο Ραχτσί, ότι υπήρχε μια διαρκής επικοινωνία και μέσω του Καλιμπάφ, που είναι ο σύνδεσμος με του γνωστού Μοχάμεντ Καλιμπάφ, του Πρόεδρου της Βουλής, με την Κίνα. Και γενικά η Κίνα έχει επηρεάσει υπόγεια τα γεγονότα στην περιοχή. Πάμε να δούμε. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Κίνα, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Νοτιοανατολικής Ασίας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, η Κίνα είναι εκεί, έτσι, η σκιά του δράκου είναι εκεί, φαίνεται και από εκ του αποτελέσματος. Πώς αξιολογείται ότι θα επηρεάσει η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ Ιράν την Κίνα?
1: Καταρχάς, Κίνα και Ιράν βρέθηκαν σε επαφή αμέσως μετά την ανακοίνωση της ηλεκτρονικής υπογραφής αυτού του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και είχαν δύο μεγάλες ανακοινώσεις. Μία είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, το οποίο χαιρετίζει, όπως ήταν αναμενόμενο, την συμφωνία, την καταρχάς αυτή συμφωνία και την εκεχηρία που υπογράφηκε, και θεωρεί ότι βρίσκεται στο δρόμο που το Πεκίνο υποστήριζε εξ αρχής, δηλαδή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών. Κάτι που φέρνει το Πεκίνο ξανά στην επικαιρότητα ως ηγέτη του Παγκόσμιου Νότου, ο οποίος πιστεύει σταθερά στην ειρήνη, στην ανάπτυξη και τέλος πάντων αποφεύγει τις επικίνδυνες περιπέτειες όπως είχαμε τώρα στο Ιράν. Η δεύτερη και πιο σημαντική ίσως επικοινωνία ήταν ο...
0: Συγγνώμη, αυτό προβάλλει, δεν σημαίνει ότι αυτό κάνει, αυτό προβάλλει, έτσι, μην τελαθούμε τώρα.
1: Είπαμε ότι το προβάλλει, διαφοροποιούμαστε μεταξύ του φαίνεστε και του είναι, τι κάνει η Κίνα, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Σωστά, ναι.
1: Αλλά οι δημόσιες σχέσεις της Κίνας παραμένουν αμετάβλητες εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως ηγέτιδα δύναμη του Νότου, έτσι θέλει να προβάλλεται, και ως δύναμη η οποία υποστηρίζει σταθερά την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Mm-hmm. Αυτό βέβαια εδράζεται στο γεγονός ότι το Πεκίνο αντλεί ισχύ οικονομική από την αδιάλειπτη εμπορική επαφή όλων των χωρών μελών, του Νότου αλλά και της Δύσης ευρύτερα. Σωστά. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Σωστά. Δηλαδή τα κίνητρά του είναι καθαρά, πώς να το πω, εμπορικά, οικονομικά. Δεν έχει κάτι άλλο να δει αυτή τη στιγμή. Mm. Ωστόσο, να επανέλθω στο προηγούμενο, η σημαντική επαφή ήταν με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είπε αμέσως πάλι μετά την ψηφιακή
0: υπογραφή.
1: Ναι, σωστά. Τι είπε? Ότι είναι η ώρα πλέον να αναβαθμιστεί η σχέση Ιράν και Κίνας σε πλήρους στρατηγικού εταίρου, δηλαδή σε αυτό που έχει η Κίνα με την Ρωσία αυτή τη στιγμή. Στο νούμερο ένα από τις πέντε θέσεις που η Κίνα ταξινομεί τους εταίρους της, γιατί δεν έχει συμμάχους, όπως σας έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Έχει μόνο εμπορικούς εταίρους, οικονομικούς εταίρους ή στρατηγικούς εταίρους.
0: Σε πέντε επίπεδα τους κατατάσσει.
1: Σε πέντε επίπεδα. Εμείς είμαστε κάπου στο 4, γιατί έχουμε την Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Ο λιμένας του Πειραιά είναι ο μοναδικός ο οποίος ελέγχεται στρατηγικά, υπό την έννοια ότι έχει αγοράσει τον οργανισμό του λιμένα, και γι' αυτό το λόγο είμαστε στο 4 και στο 5, ας πούμε, για παράδειγμα. Το Ιράν για ένα διάστημα με τη συμφωνία του 21 είχε αναβιβαστεί στο επίπεδο 1,5, μπορούμε να πούμε, ένα ιδιαίτερο επίπεδο μεταξύ του 1 και του 2, γιατί ήταν μεγάλη η συμφωνία, δεν προχώρησε η συμφωνία, γιατί το Ιράν είναι ένα σταθής σύμμαχος και εξάγει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, το εξήγαγε τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Τώρα το Ιράν, το αποδυναμωμένο στρατιωτικά Ιράν και πιο πολύ εξαρτημένο ενδεχομένως από το Πεκίνο, και το οποίο οφείλει στο Πεκίνο το γεγονός ότι επιβίωσε αυτού του πλήγματος, γιατί άντλησε από το Πεκίνο την σταθερότητα στο χρόνο που χρειαζόταν για να γίνει κάτι τέτοιο, θέλει να αναβιβαστεί σε σύμμαχο νούμερο 1, να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι μία ένδειξη ότι το Ιράν έχει αναγνωρίσει πλέον στο εσωτερικό του, σε αυτό που τώρα υπάρχει στο εσωτερικό του, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Η εσωτερική σκηνή του Ιράν είναι κάτι άγνωστο σε όλους μας αυτή τη στιγμή. Πόσο κατακαιρματισμένοι είναι, ποιοι πόλοι ισχύουν αυτή τη στιγμή, υπερισχύουν και ούτω καθεξής. Αλλά σε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, άμεσα μετά την υπογραφή αυτού του μνημονίου, το Ιράν θέλει να ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση με την Κίνα και δείχνει ήδη ότι προς τα εκεί κλείνει. Η Κίνα είναι αυτή δηλαδή η οποία, εάν αποδεσμευτούν κεφάλαια, αρχίσουν να ρέουν επενδύσεις κτλ., θα είναι και ο μεγάλος εργολάβος, θα λέγαμε, στο Ιράν της επόμενης ημέρας. Τώρα να πω και κάτι το οποίο το διαβάσαμε σε κάνα δύο site ανάλυσης της Ινδίας κυρίως. Οι Ινδοί υποστηρίζουν αυτή την άποψη και δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το αναφέρω απλά γιατί υπάρχει ως πληροφορία. ότι όλη αυτή η συμφωνία του μνημονίου σε πολύ αδρές γραμμές, ενώ είχε ήδη προηγηθεί, είχαν προηγηθεί συζητήσεις στο Πακιστάν, στο Ισλαμαμπάντ κτλ., ίσως να χαράχτηκαν οι απόλυτες γραμμές της στις δύο συναντήσεις που έγιναν στο Πεκίνο. Η πρώτη όταν είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Ιρανού και αμέσως μετά όταν ήρθε ο Τραμπ στο Πεκίνο.
0: Όταν είχε πάει ο Αραχτσή και μετά πήγε ο Τραμπ.
1: Ακριβώς. Ήρθε ο Αραχτσή, συζητήθηκαν κάποια πράγματα, υπήρχε η διάθεση προφανώς, ήδη είχε προλιανθεί το έδαφος για να γίνει κάτι τέτοιο. Το Ιράν είχε εξαντλήσει έτσι κι αλλιώς αντοχές του σε αυτό το σημείο. Του το εξήγησε και με απλούς τρόπους η Κίνα αυτό. Οπότε εκεί προλιάνθηκε το έδαφος, ορίστηκαν οι γραμμές οι απόλυτες και ο ΣΥ, ακόμη και αν δεν το πει ποτέ δημοσίως, και η Κίνα δεν τα κάνει αυτά, το ξέρετε αυτό, ίσως να μετέφερε ο ίδιος πια αυτό το θέμα στον πρόεδρο Τραμπ και εκεί να υπάρχει και κάποια συμφωνία την οποία εμείς αυτή τη στιγμή δεν θα μάθουμε και μπορεί να τη μάθουμε σε
0: μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για τη γενικότερη διαθέτηση στην περιοχή.
1: Ναι, γιατί κάπου πρέπει να υπάρξει, ξέρετε, και μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, η οποία θα φέρει μια ισορροπία, έστω και πρόσκαιρη, μια ανακοχή. Και αυτή η ανακοχή πρέπει να είναι σε στρατηγικό επίπεδο. Γιατί το στενό της Μαλάκα που ανέφερε ο προλαλής σας που ήταν στην εκπομπή σας, δεν είναι η ίδια περίπτωση με τα στενά του Ορμούς και εντάσσεται μέσα σε αυτό που η Κίνα θεωρεί κόκκινες γραμμές. Κανείς δεν θα μπορούσε να πάει να κάνει πλάκα εντός εισαγωγικών στο στενό της Μαλάκα, είτε όπως στο στενό της Ταϊβάν. Δεν είναι συζητήσιμα εδάφη αυτά, δεν είναι συζητήσιμες κρίσεις αυτές. Οπότε θεωρώ ότι έχει επέλθει μια συμφωνία, ένα μορατόριο μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων, της Κίνας και των ΗΠΑ, έστω και άβολο και για τους δύο, δεν συζητιέται δημοσίως, αλλά σίγουρα κάτι στο παρασκήνιο έχει συζητηθεί, το οποίο κατέληξε να δώσει και αυτή τη λύση στο Ιράν που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άβολη για όλους η λύση, και για το Ιράν και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε την αντίδραση που υπάρχει στο εσωτερικό, τον είπα. Αλλά είναι και το πλεονέκτημα, η αδυναμία της Δύσης ταυτόχρονα να αυτοπεριοριζόμαστε. Η ΗΠΑ είναι αναμφίβολα η ισχυρότερη στρατηγική και οικονομική δύναμη της Δύσης. Θα μπορούσε να συμμετείχει στα πλήγματα, αναμφίβολα. Αλλά για να επιφέρει κάτι σε στρατηγικό επίπεδο, θα έπρεπε να κλιμακώσει τόσο που τα πλήγματά της θα ήταν στον άμαχο πληθυσμό από εδώ και πέρα. Δηλαδή μιλάμε για υποδομές σε ενέργεια, σε νερό, σε συγκοινωνίες. Αυτό δεν είναι ανεκτό στη Δύση. Θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη εποχή, θα μπορούσε να είναι σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την τρομακτική ισχύ δεν μπορούν να την εξαντλήσουν την ισχύ τους. Δεν μπορούν να την ασκήσουν στο 100%. Αυτοπεριορίζονται. Ίσως θα μπορούσε να το κάνει το Ισραήλ, το οποίο έχει και άλλους λόγους να εξαντλήσει την ισχύ του πάνω στο Ιράν. Αλλά το Ισραήλ μόνο ότι ξέρετε δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά, κύριε Λιούμπα. Ευχαριστούμε πολύ. Ανδρέας Λιούμπας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση η Κίνα. Κρατήστε αυτό που είπε ο κύριος Λιούμπας, ότι προφανώς υπάρχει μια υπόγεια συνεννόηση σε στρατηγικό επίπεδο ΗΠΑ και Κίνας, η οποία θα φανεί στην πορεία. Νομίζω ότι ορισμένα σημεία αχνά ήδη φαίνονται. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
12: Θες!
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά σε μια εξέλιξη που αφορά στα εξοπλιστικά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα επηρεάσει και εμάς. Θετική εξέλιξη από ό,τι καταλαβαίνω. Για πάμε να τα ακούσουμε λεπτομερώς. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Έχουμε εξελίξεις στα αμερικανικά εξοπλιστικά που με κάποιο τρόπο αφορούν και σε εμάς ως μελλοντικούς χρήστες των F-35, έτσι.
1: Φυσικά και όχι μόνο. Αυτό που συνέβη σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον χθες ήταν η ανακοίνωση, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Τι συνέβη? Η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνωσε τις δύο εταιρείες αναδόχους για ένα πρόγραμμα το οποίο περνάει συνήθως στα ψηλά ή τέλος πάντων δεν έχει ακόμη κορυφωθεί σε ό,τι αφορά τη γνώση που πρέπει να έχουμε γι' αυτό, αυτά τα περίφημα συνεργατικά μη επανδρωμένα μαχητικά.
0: Τα λόγια Wingman, αυτά που
1: τα λόγια Wing σαν γενικό όρο, αλλά στις ΗΠΑ το συνολικό πρόγραμμα, και είναι πολύ μεγάλο πρόγραμμα, ονομάζεται CCA, δηλαδή είναι Collaborative Combat Aircraft, CCA.
0: Συνεργαζόμενα μαχητικά συστήματα είναι σωσία.
1: Μαχητικά. Δεν είναι αεροσκάφη, δεν είναι πλέον η έννοια. Πρέπει να ξεφύγουμε από την έννοια του drone. Drone έχει ψιλοκαταστρέψει την αντίληψή μας για τα μη επανδρομένα ή για τέλος πάντων όλη αυτή την ευρύτατη οικογένεια αεροσημάτων και όχι μόνο. Οι δύο εταιρείες οι οποίες επιλέχθηκαν είναι κορυφαίες στο χώρο τους, αλλά δεν είναι καμία από τις μεγάλες που ξέρουμε. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες δεν μετέχουν σε αυτή τη φάση, γιατί το πρόγραμμα, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλο και έχει πολλές φάσεις. Σε αυτή τη φάση επέλεξαν την General Atomics, η οποία βέβαια είναι πασίγνωστη για τα Reaper, για τα Predator και είναι ευρεωμένη στο χώρο. Και η άλλη εταιρεία είναι μια πολύ νεότερη εταιρεία, αλλά επίσης με πολύ μεγάλο πορτφόλιο και σχεδιάσεων αλλά και δυνατοτήτων, και η οποία ονομάζεται Anduril. Είναι πολύ γνωστή και αυτή στο χώρο.
0: Είναι πολύ.
1: Ιδιαίτερα στα θέματα της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης στα μη επανδρομένα αεροχήματα, σκάφη επιφανίας, σκάφη κάτω από τη θάλασσα και δεν ξέρω και τι άλλο υπάρχει το οποίο δεν το έχουμε.
0: Άρα η απόφαση είναι για ανάπτυξη μαχητικών μη επανδρομένων που θα συνοδεύουν τα μαχητικά.
1: Ναι, ουσιαστικά η απόφαση αυτή είχε ληφθεί πίσω σχεδόν στις αρχές της δεκαετίας. Παλαιότερα, στα τρίτη δεκαετία, τη προηγούμενη δεκαετία, αλλά τότε ήταν ακόμη ένα ομιχλόβεστο τοπίο. Αυτό που έχουμε τώρα είναι η Αμερικανική Αεροπορία Γιούσεφ υλοποιεί το πρόγραμμα σε φάσεις. Μία από τις φάσεις, οι οποίες δεν τρέχουν απαραίτητα παράλληλα, αλλά δεν τρέχουν και επίσης εντελώς ανεξάρτητα, είναι ότι μια κατηγορία οχημάτων σε ό,τι αφορά βάρος και δυνατότητες, διότι τις έχει κατηγοριοποιήσει με αυτόν τον τρόπο, είναι αυτή η οποία επιλέχθηκε. Αναμενόταν ότι θα επιλέξει και τις δύο εταιρείες οι οποίες είχαν προκριθεί στην προηγούμενη φάση του διαγωνισμού.
0: Ωραία, σύνομαι, τα συστήματα θα αφορούν σε τι? Θα είναι μη επανδρομένα που θα συνοδεύουν, θα ελέγχονται από τα F-35, από μαχητικά γενικά.
1: Ναι. Θα ελέγχονται, θα πολεμούν μαζί τους ή θα πολεμούν αντί αυτών. Αν θέλουμε να βάλουμε ένα τίτλο στο τι πραγματικά συμβαίνει γενικά με το πρόγραμμα των CCA, είναι ότι είναι η ασπίδα στην μελλοντική κάποια στιγμή υποβάθμιση του μανδύα stealth. Κάποια στιγμή ξέρουμε ότι τα τρέχοντα αεροσκάφη, το F-35 και στη συνέχεια και το F-47, για το οποίο δεν ξέρουμε ακόμη χαρακτηριστικά, θα υποβαθμιστούν σε ό,τι αφορά το μανδύα stealth και την προστασία η οποία προσφέρεται από την τεχνολογία πολύ χαμηλής παρατηρησιμότητας, την VLO, απέναντι σε ολοκληρωμένες ενιαίες αεράμινες.
0: Γιατί θα εμφανιστούν νέες τεχνολογίες που θα αποκαλύπτουν, θα τα κάνουν ορατά.
1: Θα κατανικήσουν αυτό που σήμερα προστατεύει αυτά τα μαχητικά.
0: Η αόρατη ασπίδα. Άρα θα πρέπει να έχουν συνοδευτικά μαχητικά μη επανδρομένα, τα οποία θα προπορεύονται και γενικά θα τα προστατεύουν.
1: Θα αναλάβουν του υψηλού ρίσκου αποστολές, θα αναλάβουν να ανοίγουν το δρόμο, θα αναλάβουν πολλές φορές να πολεμούν αντί των F-35, αντί των F-47. Τα δύο μοντέλα πολύ επιγραμματικά το ονομάζω, είναι τα FQ42, μάλλον θα γίνουν μελλοντικά γιατί τώρα είναι YFQ, δηλαδή είναι πειραματικά, FQ42 της General Atomics και FQ44 της Anduril. Τα δύο αεροπλάνα, για να δώσω λίγο την τάξη μεγέθους, είναι περίπου 2.600 κιλά μέγιστο ο βάρος απογείωσης, είναι περίπου 6 μέτρα σε μήκος και άνοιγμα πτερήγων εκεί γύρω στα 8,5 με 11 μέτρα. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, ίσως και γι' αυτό η Αμερικανική Αεροπορία επέλεξε δύο σχεδιάσεις οι οποίες διαφέρουν σε πτυτικά χαρακτηριστικά και σε δύο περιπτώσεις υποχειρητικά. Το ένα έχει εσωτερική αποθήκη οπλισμού, το άλλο δεν έχει. Τι πρόκειται να κάνουμε?
0: Το ένα θα φέρει τα όπλα μέσα
1: και το άλλο απ' έξω.
0: Αναρτημένα έξω.
1: Ναι, το πιθανότερο είναι ότι αυτό που δεν έχει εσωτερική αποθήκη έχει εσωτερικό χώρο και θα έχει περισσότερο το ρόλο του δολώματος. Δηλαδή θα είναι αυτό που θα έχει επάνω συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για να κατανικά την εχθρική αεράμινα. Ο στόχος είναι αεροπορική υπεροχή με μη επανδρωμένα μέσα με ακτίνα μάχης περίπου 700 ναυτικά μίλια που θα μπορούν να συνοδεύουν τα επανδρομένα μαχητικά, όπως είπα, να μεταφέρουν οπλισμό, να εκτελούν τις επικίνδυνες αποστολές, χωρίς φυσικά να θέτουν σε κίνδυνο τους πιλότους. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε το εξής. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε σύστημα συστημάτων, όπως ήταν αυτό που κατέρευσε, το μαχητικό εκ της γενιάς, το ΕΦΚΑ, το ΣΚΑΦ, όπως είναι το αντίστοιχο άλλο ευρωπαϊκό, στο σύστημα συστημάτων, περιλαμβανόταν, μιλάμε τώρα για το 2040 ήταν η πρόβλεψη, όταν θα μπουν σε υπηρεσία ή μετά το 2035, ένα επανδρομένο μαχητικό και ένα μη επανδρομένο μαχητικό. Οι Αμερικανοί προηγήθηκαν με το F-35, αλλά για να κάνουν το F-35 σύστημα συστημάτων, ανέπτυξαν τώρα,
0: αναπτύσσουν τα μη επανδρομένα, τα συνοδευτικά, μάλιστα.
1: Αυτό είναι μπροστά μας, δηλαδή θα το βρούμε μπροστά μας, διότι είναι απαραίτητο στοιχείο για το F-35. Δεν θα νοείται στη δεκαετία του 30 F-35 χωρίς ένα τέτοιο συνοδό μαχητικό. Οι Αμερικανοί μάλιστα, για να δώσω τη σημασία του πώς εξελίσσουν αυτό την οικογένεια την ευρύτερη, είναι το ότι δεν πρόκειται να είναι ενταγμένα αυτά τα μη επανδρομένα σε μονάδες F-35 ή και F-47, θα αποτελούν ξεχωριστές μοίρες οι οποίες θα, εντός εισαγωγικών, δανείζουν ή θα.
0: Κατάλαβα. Θα υπάρχει ανάθεση, αλλά ξεχωριστές μοίρες. Θα είναι ξεχωριστές μοίρες.
1: Δηλαδή, είναι ένα δόγμα όπου ο πυλώνας του συστήματος συστημάτων μη επανδρωμένος θα κολλάει σε οτιδήποτε επανδρωμένο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι περιορισμένα μόνο στα υπάρχοντα μαχητικά, ούτε στα F-35. Βέβαια, το πώς θα γίνει η διασύνδεση με άλλα μαχητικά είναι ένα θέμα. Σημαντικό. Το είδαμε και στην πρόσφατη ύλα στη Γερμανία. Θα το δούμε στο Φάρμπορο σε μερικές εβδομάδες. Μιλάω για τις δύο μεγάλες εκθέσεις που γίνονται αεροδιαστημικές στην Ευρώπη. Αλλά το είδαμε και στην Eurosatory. Η Γερμανία, παρόλο που μετήχε στο ΕΦΚΑΣ ΣΚΑΦ, δηλαδή στο μαχητικό έκτης γενιάς που κατέρευσε, και εκείνο είχε μη επανδρομένο πυλώνα, στοιχείο, έχει προχωρήσει σε ξεχωριστό διαγωνισμό για τα F-35. Και επειδή δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα, δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν αυτό το πράγμα σε πώληση, θα γίνει, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Mm. Δεν ξέρουμε τι πρόγραμμα ακριβώς ακολουθεί η Αμερικανική Αεροπορία. Σημαντικό να μην το παραλείψω. Η πεμπτουσία των αεροσκαφών αυτών είναι το χαμηλό κόστος. Παρόλο που είναι εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα, παρόλο που πιθανότατα μπορούν να υποκαταστήσουν ένα F-35, η απέτηση της σχεδίασης ήταν το κόστος να είναι κάτω από το 1 τρίτο της τιμής του F-35.
0: Και αυτή θα είναι η τάση πλέον. Κάποια στιγμή θα αντικατασταθούν πλήρως οι επανδρομένες πλατφόρμες ή σχεδόν πλήρως.
1: Οι πανάκριβες. Που γίνονται όλο και ακριβότερες.
0: Ναι.
1: Με οικονομικότερα μη επανδρομένα, όχι αναλώσιμα με την έννοια ρίχτε τα και ό,τι βγει, αλλά με το δεδομένο ρίσκο. Θα στείλεις κάτι που κοστίζει 30 εκατομμύρια και δεν έχει έναν άνθρωπο μέσα του απέναντι σε έναν άνθρωπο που πετάει είναι ένα μαχητικό των 90 και των 100 και των 110
0: εκατομμύρια. Από μόνο του. Αυτό είναι μεγάλη λέξη. Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φέδων,
0: άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάμε και εμείς. Γιατί ως μελλοντική χρήση των F-35 θα πρέπει λογικά να τα συνοδεύσουμε και από αυτά.
1: Και για να κλείσω και με μια άλλη παράμετρο, οι Τούρκοι έχουν το γνωστό χιλιδεσμά, δηλαδή το, αυτό το κόκκινο μήλο, το διαβόητο της Bayraktar. Αυτοί βέβαια το περνάνε σαν μη επανδρωμένο μαχητικό. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα μη επανδρωμένο συνεργατικό αεροσκάφος. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο κοντά στον ορισμό του CCA από το τουρκικό μαχητικό. Το οποίο βέβαια δεν συζητάω τώρα αν μπορεί, δεν μπορεί, τι κάνει, τι ράνει, αλλά σχεδιάστηκε για αυτό το σκοπό.
0: Ευχαριστούμε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων Καρασυφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέψαμε λοιπόν. Αύριο θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα της μετανάστευσης. Υπήρξε μια θετική εξέλιξη στο Ευρωκοινοβούλιο. Το έχω καλύψει χρόνια. Η χθεσινή εικόνα ήταν, κατά τη γνώμη μου, προμήνυμα συμβολική και ενδεικτική. Πέρασε η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για τη δημιουργία δομών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διαδικασίες ταχείας απέλασης. Είχαν σηκωθεί όρθιοι οι ευρωβουλευτές και φώναζαν εν χορό επαναλαμβανόμενα «Send them back, send them back, στείλτε τους πίσω, στείλτε τους πίσω». Η Ευρώπη πλέον έχει τερματίσει. Τα λέγαμε και χθες για τη φρίκη στην Βρετανία με τον Ραφαήλ Καλυπιώτη, με τον Απόστολο Πιστόλα. Η Βρετανία, η Ευρώπη έχει αρχίσει πλέον και αλλάζει. Αυτό θα πρέπει να επιταχυνθεί. Και καλό θα είναι να τα ακούνε και δικοί μας εδώ που φτιάχνουν νέα δομή στο Ηράκλειο, έτσι, αυτή τη φορά. Κάτι που έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν οι κυβερνήσεις να γεμίζουν τη χώρα με δομές. Και να βρουν, τώρα που υπάρχει και ευρωπαϊκή κάλυψη, πιο ριζικές λύσεις. Όπως αυτή που πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για δομές εκτός χώρας. Αν δεν γίνει αυτό, κάποια στιγμή θα σκάσει το πράγμα και καλό είναι να μην ζήσουμε σκηνές τύπου Γαλλίας, Βρετανίας κλπ. Κλείνω την παρένθεση και επιστρέφουμε λίγο στο θέμα του Ιράν. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε μία σοβαρή παρέμβαση, απειλητική θα έλεγα, από αμερικανικής πλευράς, από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο κατά του Ισραήλ. Θα την πω αφού καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο, Αθανάσιος Γραμμένος, διεθνολόγος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να μου επιτρέψετε, είναι μια τελευταία εξέλιξη. Μόλις μου έστειλε φίλος από εκεί, είχαμε μια παρέμβαση του Αμερικανού Αντιπρόεδρου, του J.T. Vance, ο οποίος είπε το εξής, λέω το βασικό τώρα, ότι βασικά είναι μια προειδοποίηση στο Ισραήλ. Λέει, είπε ο Vance, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που παραμένει φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ. Αν ήμουν μέλος της Ισραηλινής κυβέρνησης, δεν θα έκανα επιθέσεις σε έναν τόσο ισχυρό σύμμαχο και στο μοναδικό που έχει μείνει στον κόσμο, στο Ισραήλ. Τους τελευταίους τρεις μήνες, τα δύο τρίτα των μέσων άμυνας που προστατεύουν το Ισραήλ, αν μπορείτε μόνο λίγο, κλείστε την ανοιχτή ακρόαση, αν την έχετε, γιατί έχουμε θόρυβο από μέσα. Τους τελευταίους τρεις μήνες, τα δύο τρίτα των μέσων άμυνας που προστάτευσαν το Ισραήλ έχουν παραχθεί και έχουν κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με λεφτά των Αμερικανών φορολογουμένων. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και κανείς στο Ισραήλ που σκέφτεται λογικά δεν πρέπει να θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να αφυπνιστούν και να αντιμετωπίσουν, οι Ισραηλοί εννοεί, την πραγματικότητα. Πολύ απειλητικό, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι...
0: Κλείστε την ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ.
1: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση, έχω τα ακουστικά μου.
0: Βγάλτε τα ακουστικά, δεν σας ακούμε. Μιλήστε κανονικά από το κινητό, ανοιχτή καλοσύνη.
1: Ναι. Με ακούτε καλύτερα.
0: Καλά, πολύ καλύτερα, ναι.
1: Με συγχωρείτε πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, βλέπουμε μια συμβολική μετατόπιση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία βλέπω δηλαδή ένα διαφορετικό μοντέλο στην προσέγγιση ως προς το Ιράν, που έχει ως κεντρικό στόχο να το επαναφέρει μέσω της διπλωματίας και μέσω της γεωοικονομίας στο διεθνές σύστημα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι καλύτερα από το να επιτείνουν τη σύγκρουση απαόριστον. Αυτό έχει όμως εξορισμού απέναντι την εξωτερική πολιτική του Ισραήλ και επί Νετανιάχου συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν μιλάμε γενικά για το Ισραήλ, μιλάμε για την κυβέρνηση του Λικούντ.
0: Και η άλλη της ίδιας άποψη είναι, δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Σε αυτό και στην Τουρκία δεν υπάρχει διαφοροποίηση, αλλά τέλος πάντων, για πείτε ναι.
1: Το Ισραήλ δεν έχει την ίδια άποψη ως προς αυτό.
0: Όχι, λέω, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο εσωτερικό του Ισραήλ γι' αυτό, για το Ιράν.
1: Όχι, εγώ σας είπα για την Αμερική.
0: Α, ναι. Είπατε για την κυβέρνηση Νετανιάχου και λέω ότι δεν είναι μόνο Νετανιάχου, όλο το σύστημα στο Ισραήλ έχει την ίδια άποψη.
1: Ναι, με συγχωρείτε. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι τον διαχωρισμό ή αν θέλετε την διαφοροποίηση μεταξύ Αμερικής και Ισραήλ στο θέμα του Ιράν. Και επειδή γνωρίζουν καλά οι Αμερικανοί ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει την κρίση, είναι προς όφελος αυτή τη στιγμή του κυβερνητικού συνασπισμού να πάει σε εκλογές οι οποίες έρχονται σε δύο μήνες εν μέσω έντασης, αυτό είναι πολύ πιο ωφέλιμο προς αυτούς, κάνει ο Βάνς όπως και ο Τραμπ εχθές μια ευθεία προειδοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή στην πραγματικότητα τους λέει να μην διανοηθούν αυτή τη στιγμή, να διαταράξουν αυτή την κατάσταση η οποία προσπαθεί να οικοδομηθεί και είναι προς όφελος μόνο των Αμερικανών, αλλά συνολικότερα της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας.
0: Είναι εφικτή η ενσωμάτωση αυτού του Ιράν με τους φρουρούς επανάστασης στην ηγεσία στο διεθνές σύστημα?
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Το ρίσκο είναι πάρα πολύ υψηλό. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν κάποιες έρηδες μεταξύ των φρουρών της επανάστασης και των διπλωματών. Αυτό είναι ένα δεδομένο.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα δεν είναι τυχαίο, δεν είναι δηλαδή άνευ συμβολισμού. Αυτό που έσκασε πριν από λίγη ώρα, ότι τελικά δεν θα υπάρξει επίσημη τελετή υπογραφής. Mm. Δεν θα μεταβούν δηλαδή στη Γενέβη οι δύο πλευρές για να γίνει έτσι μια θεαματική υπογραφή της Ράγης Τριφωνίας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μήνυμα προς το εσωτερικό, γιατί δεν θέλει το καθεστώς του Ιράν, κυρίως νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει τους.
0: Με αυτό έχει να κάνει. Έχετε δίκιο, γιατί υπήρχε πληροφορία εδώ και καιρό, εδώ και μέρες, από τη στιγμή της υπογραφής, ότι δεν θέλουν συμβολικά τη φωτογραφία, δεν θέλουν να είναι στο ίδιο κάδρο. Θέλουν να διατηρήσουν την αφιψηλού και την άβρα του νικητή οι Ιρανοί.
1: Ακριβώς. Αυτό όμως που νομίζω ότι έχει συμβεί, δηλαδή εγώ έτσι το διαβάζω, είναι ότι υπάρχει μία νίκη των διπλωματών και των πολιτικών γενικότερα, οι οποίοι είναι πιο ορθολογικοί, μέσα στο Ιράν. Το ίδιο βλέπω ότι συμβαίνει και στην Αμερική όμως, γιατί και ο Τραμπ έχει κάνει μία στροφή προς την ορθολογική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Στην ουσία τι κάνει? Ό,τι είχε κάνει ο Ομπάμα το 2015, με τη διαφορά ότι τώρα είναι και λίγο πιο γενναιόδωρος. Διότι βλέπουμε ότι επιτρέπει στο Ιράν να πάρει πίσω το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που είναι δεσμευμένα, και μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια, και ταυτόχρονα ετοιμάζεται να φτιάξει και ένα ταμείο. Αυτά είναι κομμάτια της συμφωνίας, έτσι, του
0: κοινωνικού.
1: Θα φτιάξει και ένα μεγάλο ταμείο, το οποίο κοστολογείται στα 300 δις για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Εδώ όμως υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να δούμε, και θα σας εξηγήσω όμως μετά τι σημαίνουν όλα αυτά. Βλέπουμε ότι στο θέμα του Ορμού, μάλλον θα έχουμε διόδια.
0: Όχι, είναι σαφές αυτό. Υπάρχει στο κείμενο μέσα, περιγράφεται ότι θα γίνει σύμφωνα με the Iranian Arrangements, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ιράν, σε συνεργασία με το Oman, και πριν από λίγο υπήρξε και ανακοίνωση πολλωστή με το ίδιο περιεχόμενο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που εξηγεί πώς θα είναι αυτά τα διόδια. Ότι θα είναι τέλη περιβαλλοντικά, ναυτικών υπηρεσιών, ασφάλιστα κλπ. Θα μπουν.
1: Και συμπληρώνω εδώ σε αυτό που λέτε, ότι οι πληροφορίες που διαρρέουν είναι ότι σε αυτό το σχήμα, το οποίο θα επιβάλλει, εν πάση περιπτώσει, κάποια regulation, κάποιους

0: έναν τρόπο ο οποίος θέτει το δάχτυλο επί τον τύπο τον ήλο. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση λοιπόν. Παίζει με ένα διαφορετικό τρόπο το παιχνίδι. Εκτιμώ ότι έχει μια ευκαιρία, γιατί ξέρετε, ιστορικά έχουμε δει ότι όταν ανοίγει μια οικονομία, όσο περισσότερο ανοίγει μια οικονομία, όσο περισσότερο, να το πω εντός αγωγικών, φιλελευθερωποιείται, μοιραία έρχονται και τα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί το καθεστώς είναι θεοκρατικό στο Ιράν. Δεν θα είναι μια εύκολη περίπτωση. Δεν μιλάμε, ας πούμε, για ένα καθεστώς πολιτικό, κομμουνιστικό Φερρυπίν. Πέφτει, αλλάζει και έχουμε μια. Εδώ έχουμε άλλη ιδεολογία, έχουμε άλλη τελειολογία.
1: Υπάρχει σκληρός ιδεολογικός πυρήνας εκεί.
0: Ακριβώς. Νομίζω όμως ότι, ξέρετε, είμαι υπέρ της διπλωματίας και νομίζω ότι αξίζει μια ευκαιρία και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό, γιατί υπήρχαν πληροφορίες εδώ και καιρό. Το είχε πει ο Τραμπ βασικά, ότι θα μπορούσαμε να παρέχουμε προστασία στην ναυσιπλοεία και να παίρνουμε ένα ποσοστό 20%. Αυτό, όπως προκύπτει, συμφωνήθηκε υπόγεια με το Ιράν. Γι' αυτό και συμφώνησαν οι Αμερικανοί να του δώσουν το δικαίωμα να επιβάλλει διόδια, περί αυτού πρόκειται, και να μπουν συνεταίροι. Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε. Θα είναι μεγάλο στοίχημα η ενσωμάτωση του Ιράν. Αυτού του Ιράν, έτσι, στο διεθνές σύστημα, θα δούμε αν θα πετύχει, αν θα στραβώσει στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως. Αυτό που συμβαίνει, αφού έχει προηγουμένως δολοφονηθεί ο Αγιατολάχ και αφού ο Νίν Αγιατολάχ είναι σε κρίσιμη κατάσταση, εξαφανισμένος όσο ξέρουμε που είναι. Έχει σημασία και αυτό, με την έννοια ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος να είναι λειτουργικός.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Αθανάσιος Γραμμένος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσα. Επιστρέψαμε λοιπόν να παραμείνουμε λίγο στο θέμα του Ιράν και στις διάφορες προεκτάσεις. Ξέρετε, όσο βγαίνουν τα πράγματα, μπορούμε και εμείς να αποδεσμεύσουμε πληροφορίες τις οποίες είχαμε. Αλλά είχαμε, αν θέλετε, και μία δέσμευση και μία επιφύλαξη προκειμένου να διασταυρωθούν αφενός αφετέρου να αποδεσμευτούν. Αυτό με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στα διόδια ως εταίροι, δηλαδή στην ουσία να έχουν ένα ποσοστό από αυτό. Κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολύ γύρω και φαίνεται σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Λοιπόν, να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα. Άγγελος Χωριανόπουλος από το Future Warfare και futurewarfare.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, στο ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ένα από τα ερωτήματα είναι γιατί οι Αμερικανοί επέλεξαν να αποδεχθούν αυτό που οι Ιρανοί παρουσιάζουν ως πολεμικές αποζημιώσεις, ή οι Αμερικανοί ως ένα πρόγραμμα επενδυτικό 300 δις για την ανασυγκρότηση του Ιράν.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για να δώσουμε μια γενική εικόνα στον κόσμο να καταλάβει, η συμφωνία αυτή δεν είναι τελική συμφωνία. Ναι. Είναι μια συμφωνία για να υπάρξει μια περίοδος 60.

0: ημερών, έτσι ώστε μετά αρνητικά να έρθουμε σε μια τελική συμφωνία, η οποία θα έχει κάποια διαφορετικά σημεία από αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι που ορθά αναφέρατε με τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ως επενδυτικό σχέδιο περίπου για νοικοδόμηση του Ιράν, αρχικά να πούμε ότι δεν θα είναι μόνο από τις ΗΠΑ τα χρήματα αυτά, θα είναι και από κράτη της Ασίας, ναι, και από κάποια κράτη της Μέσης Ανατολής και υπάρχει συζήτηση για κάποια ευρωπαϊκά κράτη. Το σχέδιο αυτό περί ανοικοδόμησης κρατών τα οποία έχουν βομβαρδιστεί από τις ΗΠΑ δεν είναι καθόλου καινούριο. Είναι η παλαιά νοοτροπία που είχαν αυτό που λέμε τα γεράκια των ΗΠΑ, που είχαν κατά την περίοδο των πολέμων του κόλπου, για όσους θυμούνται, ναι, και κατά την εισβολή στο Αφγανιστάν το 2001 και κατά την εισβολή στο Ιράκ. Η οικονομική προοπτική που ανέφεραν οι πολιτικοί και οικονομικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και στο Κογκρέσο και στον Αμερικανικό λαό ήταν ότι τα κράτη αυτά, τα οποία έχουν καταστραφεί μετά από βομβαρδισμούς, δεν έχουν κέντρα βάρους, δεν έχουν μεγάλες υποδομές διότι έχουν βομβαρδιστεί, θα έρθουμε εμείς ως ΗΠΑ, θα ανοικοδομήσουμε αυτές τις περιοχές με δικά μας κεφάλαια και θα σηκώσουμε δικά μας πολιτικά, παύλα κομματικά, παύλα οικονομικά συμφέροντα εντός των κρατών αυτών. Και θα καταφέρουμε σε βάθος δεκαετιών και να γίνει μια απόσβεση της επένδυσής μας από την χρήση αυτή καθ' αυτή των υποδομών. Και σε δεύτερο χρόνο να έχουμε και πολιτικούς βραχίονες, πολιτικά κόμματα να το καταλάβει ο λαός, τα οποία θα έχουν στηριχθεί και θα έχουν ζήσει από εμάς.
1: Δεν πέτυχε ούτε στο Αφγανιστάν, ούτε στο Ιράκ. Με τη Χάλι, δεν θυμάστε, με τον Ντικ Τσένι τότε, έτσι, με τη Χάλι Μπάρτον κλπ.
0: Ακριβώς αυτό το σχέδιο απέτυχε στη Συρία, απέτυχε σε Αφγανιστάν. Απέτυχε στο 90% του Ιράκ. Το μόνο μέρος το οποίο πέτυχε στο Ιράκ ήταν λίγο στο Ερμπίλ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Του Ιράκ, όπου έχει πετύχει μερικώς, δεν έχει πετύχει μόνο λόγω αυτού του σχεδίου. Τέλος πάντων, μιλούμε σε λεπτομέρειες για τον κουρδικό λαό. Ωστόσο, βλέπουμε ότι εκμεταλλεύονται μια παλαιά νοοτροπία, η οποία έχει λειτουργήσει μερικώς μόνο τις σχέσεις που έχουν οι Αμερικανοί με τη Ρωσία, χωρίς να έχει προϋπάρξει πόλεμος εννοείται. Δεν έχει λειτουργήσει τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν, από την άλλη, είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει καταφέρει να επιβιώσει. Είναι ένα καθεστώς το οποίο λειτουργεί μόνο με σχέσεις κέρδους-οφέλους. Εγώ διαφοροποιούμε στο κομμάτι ότι τους νοιάζει η θρησκεία, τους νοιάζει το απότομο στο εξωτερικό. Ταπεινή μου γνώμη, δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Με την Κίνα πήγανε και κινεζοποιήθηκε το Ιράν μόνο και μόνο λόγω χρημάτων, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
1: Και εδώ να πούμε ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι όταν μιλάμε για τους φρουρούς της Επανάστασης, μιλάμε για φατρίες μέσα, οικογένειες, οι οποίες λιμένονται τη χώρα, είναι δισεκατομμυριούχοι, έτσι, οι υπόλοιποι.
0: Είναι ήδη δισεκατομμυριούχοι.
1: Είναι δισεκατομμυριούχοι, έχουν δισεκατομμύρια στο Ντουμπάι, γι' αυτό και ζητούν από τα Εμιράτα να τους αποδεσμεύσουν τους προσωπικούς λογαριασμούς. Μιλάμε για λογαριασμούς δισεκατομμυρίων, έτσι.
0: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και δεν νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό στον μέσο Ευρωπαίο.
1: Αυτοί νομίζουν ότι ο μέσο Ευρωπαίο.
0: Ο μόνο λόγο που έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ οι φρουροί τη Επανάσταση είναι διότι έγινε κατάσχεση των περιουσιών του. Δεν είναι τόσο τα ενεργειακά αυτά καθ' αυτά. Είναι η κατάσχεση ενό μέρου των περιουσιών του από τράπεζε σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κάποιε τράπεζε σε Ελβετία, ακόμα και ένα 2% των κεφαλαίων υπήρχε στο Ισραήλ, σε Ισραηλινά επενδυτικά ιδρύματα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν βρει οι ΗΠΑ εντό εισαγωγικών την Αχίλιο Πτέρνα. Και πάνε να προωθήσουν ένα σχέδιο, το οποίο εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι λιγότερο προσδιοριζόμενο. Ρεά, έχει αποτύχει σε όσες γεωγραφικές περιοχές έχει πάει να εφαρμοστεί, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως προείπαμε. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αυτό, δεδομένης της ύπαρξης αυτού του καθεστώτος. Βλέπουμε ότι θα δημιουργήσει, κατά πάσα πιθανότητα, πολύ πιθανό, άλλο ένα νέο πρόβλημα, το οποίο θα μεταφερθεί στο μέλλον και θα έχουμε νέο γύρο συγκρούσεων σε βάθος κάποιων ετών. Με μια Κίνα σε όλη αυτή την εξίσωση, η οποία δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα αφήσει το Ιράν να περάσει ένα μέρος επιρροής του προς τις ΗΠΑ και όσα κράτη επενδύσουν.
1: Μα ήδη έχει βγάλει ανακοίνωση το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Κίνα θα συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση. Εξάλλου να υπενθυμίσουμε ότι έχει ένα μνημόνιο η Κίνα 25 ετές με το Ιράν που το έχει οικονομικά δεμένο χειροπόδαρα, έτσι.
0: Το έχει δεμένο χειροπόδαρα. Εδώ να βάλουμε έναν αστερίσκο ότι αυτά τα χρήματα από πλευρά Κίνα για τι υποδομέ του Ιράν, αρκετά εξ αυτών έχουν πάει σε υποδομέ. Υπάρχουν ένα άλλο μεγάλο σημαντικό μέρο όμω, το οποίο έχει πάει στου φρουρού τη Επανάσταση. Ναι. Δεν έχει πάει. Η ζωή του Ιράν, του Ιρανού μέσου Ιρανού πολίτη, δεν έχει βελτιωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό λόγω τη κινέζικη διοίκηση. Έχουν χτιστεί κάποιε υποδομέ, δεν το συζητάμε αυτό, δεν το αναιρούμε. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Αλλά οι υποδομές ελέγχου, στην ουσία είναι υποδομές που ενίσχυσαν, εμπέδωσαν τον έλεγχο της Κίνας στην οικονομική ζωή του Ιράν.
0: Ακριβώς ναι. Ακριβώς ναι. Και με έναν παράλληλο τρόπο, παρόμοιο συγγνώμη, θα προσπαθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν κάτι το οποίο απέτυχε και σε Ιράκ και σε Αφγανιστάν και σε Συρία.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε, δημιουργείται γόρτιος δεσμός, πολύ πιθανό σε βάθος αρκετών ετών να ξαναδημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα. Με ένα Ισραήλ το οποίο είναι ξεκάθαρο, νομίζω, δεν φαίνεται να συμφωνεί σε τίποτα με οποιοδήποτε άλλο σχέδιο πέραν της ολοκληρωτικής καταστροφής του Ιράν.
1: Ναι, και πριν από λίγο το έλεγα με τον προηγούμενο συνομιλητή μας, υπήρξε τώρα πριν από λίγο μία προειδοποίηση, απειλή θα έλεγα, από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, προς τους Ισραηλινούς, και τη συνοψίζω, λέει έτσι το είπε ευθέως: στην θέση σας δεν θα στρεφόμουν εναντίον του μοναδικού υποστηρικτή που σας έχει απομείνει στον πλανήτη του Ντόναλντ Τραμπ. Τους απείλησε ευθέως. Να πω κάτι: έχουμε, την Τρίτη διοργανώνεται μία εκδήλωση, σωστά?
0: Την Τρίτη διοργανώνεται μία εκδήλωση, ναι, στην περιοχή στο κέντρο, στο Γκάζι, με συνδιοργάνωση και άδεια από τον Δήμο Αθηναίων, όπου εκεί πέρα το συνδιοργανώνουμε και το Future Warfare και ο όμιλος επικοινωνιακός, η AI Media, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος στην χώρα και τώρα φτάνει πάρα πολύ την επίδρασή του, όπου εκεί πέρα θα έχουμε η γενική έτσι ύπαρξη του event, θα είναι πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη δημοσιογραφία, επηρεάζει την πολιτική, την έννοια της πολιτικής, επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις και την άμυνα στις 23 του μηνός. Είναι ανοιχτή εκδήλωση για όλους. Θα παρευρίσκομαι προσωπικά στο αμυντικό πάνελ. Εννοείται να έχει εκδήλωση, ξαναλέω, για όλους, σε περίπτωση που θέλουν να ακούσουν το οποιοδήποτε πάνελ. Θα έχουμε συμμετοχή και από ανθρώπους από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας. Εννοείται και από τις ένοπλες δυνάμεις και από το Υπουργείο Υγείας. Θα είναι και από άλλα υπουργεία παρουσία έτσι, πολιτικού προσωπικού. Οπότε είναι μια εκδήλωση στην οποία θα υπάρχει και πάρα πολύ έντονη συμμετοχή. Το πάνελ εννοώ, θα μιλήσουν τελέχη ελληνικών ιδιωτικών αμυντικών εταιριών, τα οποία θα ανακοινωθούν είτε σήμερα το βράδυ είτε αύριο το πρωί.
1: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα θα είναι?
0: Είναι από τις 10 το πρωί, όπου θα είναι το αρχικό event για γνωριμία, και θα είναι μέχρι τις 7 με 8 το απόγευμα, μέχρι όσο κάτσει ο κόσμος.
1: Ωραία, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Άγγελος Χωριανόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής, και με το τέλος εκπομπής για ακόμα μια φορά αποχαιρετούμε τον Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε σήμερα. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι την τελευταία στιγμή στην κυριολεξία ήταν στις επάλξεις. Σε έναν διαρκή αγώνα για τον ελληνισμό, για την ελληνική ιδέα σε όλες τις εκφάνσεις. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το περιστατικό με τον ντρόουν στη Λευκάδα τέθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάχη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής διάχυσης επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πέραν της εμπόλεμης ζώνης με αφορμή το περιστατικό στη Λευκάδα. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στο πλαίσιο των εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Είμαστε πάντα υπέρ των διπλωματικών λύσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε. Μεγάλη προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας και βέβαια παρατηρούμε και τις τιμές των καυσίμων. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών στην αντλία, ωφελώντας τους Έλληνες καταναλωτές, τόνισε. Την ίδια ώρα, σημαντική ομαλοποίηση παρουσιάζει η κίνηση στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης, τουλάχιστον 7 πλοία έχουν διασχίσει το στενό. Ωστόσο, παρά την αυξημένη κινητικότητα, στελέχη της ναυτιλιακής και ασφαλιστικής αγοράς εμφανίζονται επιφυλακτικά. Εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, αφού δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ίδια εξέταση αναφέρεται ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει στην αθωότητά του, ενώ κατέθεσε μέσω των συνηγόρων του αίτημα για διορισμό τεχνικού συμβούλου. Σε δίκη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος. Μαζί του θα δικαστούν η πρεσβυτέρα και ακόμη ένας υπάλληλος της Κιβωτού. Μεταξύ άλλων, βαρύνονται για απιστία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο ή και κλεισμένο των θυρών δίκη για τις καταγγελίες περί ασέλγειας. Νεκρή 80χρονη Γερμανίδα υπήκοος βρέθηκε στο σπίτι της στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται σοβαρά το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, καθώς η γυναίκα βρέθηκε γυμνή με το σπίτι αναστατωμένο. Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν ένα σπάνιο άνθρωπο, μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αποτροπιασμός στη Βρετανία από την υπόθεση τρίχρονου αγοριού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρεται να το πέταξαν σε κροκόδιλους σε ζωολογικό κήπο. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 30χρονος με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ Νότιας Αφρικής Τσεχίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 10, το Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
0: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με την θεματική βραδιά της Πέμπτης, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη, δεν ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, στον Ανδρέα Μαζαράκη. Έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ραδιοφωνικό σύμπαν της πατρίδας μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε τα χρόνια του εμφυλίου στο Μεταξουργείο, Αθηναίος, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν και ο λόγος που μετά ασχολήθηκε με τον Αστέρα Εξαρχείων. Σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στη συνέχεια σπούδασε στην νομική διοπτυχία. Παρακολούθησε την σχολή θεάτρου, έκανε σπουδές στο Δύο Αθηνών, φωνητικά, ακορντεόν, στη διάρκεια της δικτατορίας, συμμετείχε στο φοιτητικό κίνημα. Συνελήφθη επανειλημμένα και επιστρατεύθη βία τον Φεβρουάριο του 1973 και υπήρξε πρόεδρος στην Επιτροπή Αποχουντοποίησης όσον αφορά καθηγητές του Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Οικονομικών Σχολών Αθηνών. Ήταν η κύρια, σε εισαγωγικά αν θέλετε, εργασία του ο χώρος, ο τομέας των εισαγωγών, εξαγωγών, πάρα πολλές χώρες και διαφορετικές υπήρους, Ευρώπη, Ασία, Λατινική Αμερική. Το ραδιόφωνο όμως ήταν η μεγάλη του αγάπη και πώς να μην είναι αυτό το υπέροχο πραγματικά μέσο.

Εγώ τον άκουγα ως όνομα όταν είχα πρώτο πάει ξεκινώντας πάρα πολύ μικρός, πάρα πολύ νεαρός, το 2000, στον Sky. Άλλωστε εκεί έκανε και τα πρώτα του βήματα. Άλλωστε όλοι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει περάσει από... Και αν δεν έχει περάσει από το Sky, κάποιο θέμα θα έχει υπάρξει. Εκείνης της εποχής, έτσι, της δεκαετίας του 90. Και το γνώρισα πολύ σε προσωπικό επίπεδο και πολύ πιο στενά αρκετά χρόνια αργότερα. Δηλαδή τον ήξερα, αλλά δεν με ήξερε εκείνος, ενώ ή μπορεί να δεν είχαμε γνωριστεί προσωπικά. Το 2010, την περίοδο που ξεκίνησε η χώρα την περιπέτεια των μνημονίων, όπου το διάστημα εκείνο περνάγαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, συζητώντας, διαφωνώντας, περισσότερο εγώ άκουγα έναν άνθρωπο με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, όχι μόνο επαγγελματική αλλά και ζωής από εμένα. Είχαμε μια ιδιαίτερη συμπάθεια ένας τον άλλον, σεβασμό. Ο ίδιος κάποιες φορές έτσι ένιωθα ότι με έβλεπε λίγο πατρικά όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, εγώ που ήμουνα πολύ νεότερος, εκείνος που είχε ήδη την πορεία και τη διαδρομή του. Τα τελευταία χρόνια τον ακούγατε εδώ από τον σταθμό με την περίφημη εκπομπή του, με τον «Ο Εξαρχείων», που τον συνοδεύει, τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να τον πετυχαίνατε λίγο παλιότερα στα γήπεδα του Αστέρα Εξαρχείων. Διετέλεσε πρόεδρος της ομάδας για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μια μεγάλη θλίψη εδώ στους ανθρώπους του σταθμού. Υπάρχει δηλαδή η στεναχώρια για την απώλεια ενός ανθρώπου, η στεναχώρια για την απώλεια ενός ανθρώπου που γνώριζες, και υπάρχει και από συναδέλφους η συγκίνηση. Τους βλέπεις δηλαδή ότι χάσαν έναν άνθρωπο που, για τον οποίο όχι απλώς βρισκόντουσαν στον ίδιο χώρο επαγγελματικά, αλλά τον θεωρούσαν δικό τους. Και με τις πράξεις του, με τη συμπεριφορά του, με την στάση του,

Είναι πολύ συγκινητική και πολύ συγκινητικός και ο τρόπος που τον αποχαιρέτησε, εκφράζοντας και τον ίδιο, αλλά από ό,τι διαπίστωσα και τους υπόλοιπους συναδέλφους, ο Γιάννης Κουρτάκης. Έγραφε, δεν ήταν μόνο το ραδιόφωνο, είχε τις στήλες του, ο αποδυτηρίων, ο αναρχείων, βεβαίως εξ αρχείων πάντα είχε με τη γλώσσα ο Μαζαράκης, το ξέρετε, μεγάλη αγάπη και γνώση. Μέχρι και με την αναβίωση, για να δείτε πόσο δραστήριος άνθρωπος ήταν, μέχρι και με την αναβίωση του αρχαίου αγωνίσματος Παγκράτιο είχε ασχοληθεί. Μέχρι και με την αναβίωση, το οποίο ήταν μια πρώτη μορφή, όχι ακριβώς μόνο πάλης, είχε τις λαβές της πάλης, αλλά είχε και τη γροθή, ήταν σαν ένα πρώτο είδος μεικτών πολεμικών τεχνών. Δεν θα είχε τύχει, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς δεν θα είχε τύχει να κάνετε χειραψία με τον Μαζαράκη. Θέλω να πω, η δύναμη που είχε αυτός ο άνθρωπος ήταν, η φυσική δύναμη που είχε δηλαδή, ήταν εκπληκτική. Θέλω λοιπόν απόψε, ως ένα αποχαιρετισμό, ως ένα φόρο τιμής, ως ένα τιμής ένεκεν, να βγείτε οι άνθρωποι που τον ακούγατε όλα αυτά τα χρόνια, να αποχαιρετήσετε κι εσείς με τον τρόπο που θέλετε τον Ανδρέα Μαζαράκη, να πείτε τι ήταν αυτό που σας κέρδισε, τι κρατήσατε, με έναν τρόπο, όχι γιατί δεν θα το θέλει ούτε ο Ανδρέας αυτό, όχι μυρολατρικό, αλλά με έναν τρόπο που αποχαιρετάς έναν άνθρωπο που σου έδωσε πράγματα, τα κρατάς μαζί σου, του εύχεσαι καλό ταξίδι και ελπίζεις να μπορέσεις και εσύ να το συνεχίσεις. Βλέπω και ο Νίκος Πισμπίκης, ο συνάδελφος που είναι στον ήχο, λίγο συγκινήθηκε και αυτός τώρα. Η Ειρήνη Λεγάκη, συνάδελφος που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, νωρίτερα και αυτή, όταν της είπα ότι θα έχουμε την απόψινή θεματική βραδιά, επίσης βούρκωσε. Στη μουσική επιμέλει ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα και να μιλήσετε, καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις τρεις ώρες. Και οι μουσικές επιλογές ζήτησα από το Θανάση απόψε να είναι τραγούδια που άρεσαν του Ανδρέα, που έπαιζε ο Ανδρέας, και όπως το συγκεκριμένο, που συμμετείχε και τραγουδούσε ο Ανδρέας.

0: φάλε.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι παιδιά μονοπάπης, δηλαδή, γιατί ο Γρηγόρης δεν καλωστέκει, γιατί ο Σπύρος άσχημος είναι, ή ο Αντρέας δεν καλωστέκει, ή ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σωστό. Για να πούμε τον πάπη που επειδή είναι ο... επειδή τραγουδάει, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.
2: Μόνο πάπης καλωστέκει.
3: Ντουμ, ντουμ. Πανεμολόγια.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Θεματική μας βραδιά απόψε είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη. Να βγουν οι άνθρωποι και που τον ακούγατε όλα αυτά τα χρόνια να μιλήσετε για εκείνον,

0: Να διευκρινίσω ότι το τελευταίο αντίο, η κηδεία του Ανδρέα Μαζαράκη, είναι το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ξεκινάμε με τον Διηνέκη. Γεια σου, Διηνέκη.
1: Γεια σου, Κωνσταντή.
0: Καλώς
1: το. Από σε όλους σας καλή δύναμη, γιατί αυτό θα ήθελε ο Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Το Μαζαράκη τον γνώρισα πριν περίπου 5 δεκαετίες, φεύγοντας εγώ από Πειραιά και ανεβαίνοντας στα Εξάρχεια για να συναντήσω κάποιο φίλο. Συναντήθηκα μαζί του, συμπτωματικά. Στα λίγα που είπαμε, κατάλαβα ότι έχω να κάνω με έναν πραγματικά Έλληνα με κεφαλαία γράμματα. Η συνέχεια παρακολουθούσα όσο μπορούσα την πορεία του και κάθε μέρα και κάθε χρόνο επιβεβαινόμουν για αυτό που είχα πει από την πρώτη στιγμή. Γιατί αισθάνθηκα ότι έχω να κάνω με έναν πραγματικά, όπως είπα, Έλληνα με κεφαλαία γράμματα. Δεν ήταν Κωνσταντή μόνο το σφίξιμο από το χέρι του, η φυσική του δύναμη. Η τεράστια δύναμη του Ανδρέα ήταν η ψυχική και πνευματική του δύναμη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Απόδειξε ότι τον παρακολουθούσα τώρα στα παραπολιτικά, πάντα σε παρακολουθώ και όταν λέω παρακολουθώ αναγκάζομαι να απευθυνθώ στον Ενικό, αλλά ξέρεις ότι είναι πολλοί που σε παρακολουθούν και μου λένε θα βγαίνεις μπροστά. Γιατί μας εκπροσωπείς, Κωνσταντή, όλους εσύ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Ανδρέας άφησε τέτοια παρακαταθήκη πνεύματος και ευτυχής που όσοι τον έχουν καταλάβει θα του εύχονται ένα καλό ταξίδι, καλές μάχες εκεί που θα βρεθεί, γιατί αυτό ήθελε πάντα. Ήταν πάντα μαχόμενος. Είχε τεράστια ευρημάθεια, γνωρίζετε και εσείς καλύτερα από μένα που συνεργαζόσασταν μαζί, που είχες μιλήσει και εσύ μαζί του. Αντιλαμβανόσουν απλήρως τη δυναμική του πνεύματος και της ψυχής του. Και ταπεινά οφείλω να ομολογήσω, ήταν ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Και επαναλαμβάνω, ένας Έλληνας με κεφαλαία γράμματα. Αυτά έχω μόνο να πω.
0: Να σε καλά, Δημήτρη.
1: Ας ευχηθώ σε όλους να τον θυμώνται και πιστεύω ότι θα τον θυμώνται. Αφήνει παρακαταθήκη, αφήνει το αποτύπωμά του, το αχνάρι του για όλους τους υγιείς Έλληνες σκεπτόμενους και να πω σε όλους τους συνεργάτες του σταθμού τα θερμά μου συλληπιτήρια και στους οικείους του. Αυτά είχα να πω, Κωνσταντή. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Διηνέκη μου. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Κωνσταντή.

Καλησπέρα στον Γρηγόρη. Ο Μαζαράκης γράφει: ήταν μία από τις τρεις εκπομπές που άνοιγα το ραδιόφωνο να ακούσω. Ειλικρινή συλληπιτήρια. Ο ΚΒ τον άκουγα 35 χρόνια από τον Sky. Συλληπιτήρια στο σταθμό, την οικογένειά του. Αν δεν τον ήξερες, δεν μπορούσες να καταλάβεις τι ήταν ο Ανδρέας. Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Μέγαρα, από τους καλύτερους ραδιοφωνικούς μου φίλους ο Μαζαράκης. Ανεπανάληπτα γράφει τα αφιερώματά του στο ελληνικό τραγούδι, ρεμπέτικο, λαϊκό, ελαφρολαϊκό, οι ιστορίες του, αναφορές για την αρχαία Ελλάδα και φυσικά γράφει το γαύρος και ποδοσφαιρόφιλος, το γαύρος το έχει με κεφαλαία. Εγώ τον έχω πάντα ως αστέρα εξ αρχείων.

σε λίγο με τον κύριο Κώστα. Κοιτάζω τώρα να βρω. Ένα σύνθημα. Το θυμάμαι τώρα.

0: το περίφημο αστέρα με χόρτο, μοιάζεις με την Πόρτο. Έδρα ιστορική αλεπότρυπα της Κυψέλης και τα Εξάρχεια βεβαίως, εντάξει. Πάμε στον παππού Κώστα από το Κουκάκι. Γεια σας.
1: Πρώτα, την καλησπέρα μου. Μετά θέλω να σου εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για σένα που ήταν φίλος σου και για την οικογένειά του, για έναν έξοχο άνθρωπο. Εγώ το γνώρισα τυχαίως μέσα από τα κανάλια. Με παρεξένεψε πολύ ο τρόπος με τον οποίο εκφραζότανε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η σαφήνεια η οποία έβγαινε από την ωραία, ήρεμη και δυνατή στην απαλότητά της φωνή του. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Κάποιος θα γράψει τη βιογραφία του και κάποιος θα μου τη διαβάσει, γιατί εγώ δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να διαβάζω πια. Έχω χάσει πολύ από τη δύναμη της οράσεώς μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν λένε τίποτε άλλο. Εκφράζουν αν έχουν τη λύπη τους, στους συγγενείς, στη γυναίκα τους, στα παιδιά τους και στους φίλους του όπως είσαι εσύ. Ξέρω ότι ήσουν ένα φίλος του. Σε είχε αναφέρει αρκετές φορές και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό. Είσαι καλά, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Χαιρέτησέ μου τη σύζυγο.
0: Ξέρω ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε θλίψη σήμερα.
1: Σου ετοιμάζω κάτι.
0: Εντάξει, παππού.
1: Και θα στο στείλω.
0: Εντάξει, παππού Κώστα, με το καλό. Γερός μας πάντα.
1: Σκέφτηκα πως θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Εντάξει.
1: Τουλάχιστον για το Μιχαλάκη.
0: Θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πολύ.
1: Ναι, καρδιά μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Παππούς Κώστας από το Κουκάκι. Από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που μπορεί κάποιος να μιλήσει, πλέον πρέπει να έχει πάει 96. Ο άνθρωπος που ακούγατε είναι 96 ετών. Και λες να φτάσουμε, και μόνο να φτάσουμε σε αυτές τις ηλικίες, μακάρι, να έχουμε τη διάβγεια πνεύματός του. Βεβαίως είχε και τη στήλη του, σαφώς, ο εξαπορήτων. Βεβαίως είχε στα παραπολιτικά και την εκπομπή «Τα ωραία του Ανδρέα». Κάθε Σάββατο, με αφιερώματα στην ελληνική μουσική και με τα μεσονύχτια εκπομπή, αφιερωμένη στην ελληνική μουσική, τον πολιτισμό, διάλεγε προσεκτικά τις ονομασίες των εκπομπών του και των παρεμβάσεων του στο δημόσιο βήμα. Εξού και ο Εξαρχείων, ο Αποδυτηρίων, ο Αναρχείων, ο Εξαπορήτων. Καταλαβαίνεις, θα σας πω το εξής. Επαγγέλματα όπως το δικό μας, που έχουν μια προβολή δημόσια, ο κόσμος, δεν το λέω αρνητικά, κρίνει αυτό που βλέπει. Αυτό που ακούει, αυτό που διαβάζει. Ενώ εμείς που είμαστε στο χώρο, βλέπουμε πώς πραγματικά λειτουργεί ο άνθρωπος στην προσωπική του ζωή σε σχέση με την επαγγελματική. Ξέρουμε δηλαδή ποιος στον κόσμο παρουσιάζεται καλός και ευγενικός και σωστός και στην προσωπική του ζωή και μόλις σβήσουν τα φώτα της κάμερας ή κλείσει το μικρόφωνο η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη. Γίνεται κακός, αγενής με τους συναδέλφους και ούτω καθεξής. Οπότε πολλές φορές είμαστε πολύ πιο αυστηροί, δηλαδή μπορεί να συγκινηθεί κόσμος που έφυγε κάποιος που είχε αποκτήσει μια δημοφιλία λόγω του επαγγελματός του και οι υπόλοιποι να ξέρουμε ότι να στεναχωρηθούμε σε ανθρώπινο επίπεδο που έφυγε κάποιος, αλλά μέχρι εκεί, διότι ξέραμε ότι ήταν ένας υποκριτής και δεν είχε καμία σχέση αυτό που έβγαζε προς τα έξω με αυτό που πραγματικά ήταν. Καταλαβαίνεις λοιπόν όταν ένας άνθρωπος σε κερδίζει με την προσωπικότητά του, όταν μπαίνεις στο χώρο που εργάζεστε και βλέπεις τα πρόσωπα των συναδέλφων. Αν δεις τα πρόσωπα των συναδέλφων ίδια με μια άλλη οποιαδήποτε μέρα, απλώς με το σχετικό κρίμα που έφυγε ένας άνθρωπος, που το λες και για κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου, καταλαβαίνεις ότι ο συγκεκριμένος, ό,τι και να έβγαζε στο κοινό, ήταν ψεύτικο. Διότι αυτό που μπορούσε να βγάλει στην πραγματική ζωή ήταν κάτι άλλο. Όταν λοιπόν μπαίνω εγώ στο χώρο σήμερα στα παραπολιτικά και βλέπω τη συγκίνηση στους συναδέλφους, σε κάποιους πιο ήπια, είναι και θέμα χαρακτήρα ή και πόσο στενά γνωριζόντουσαν, σε κάποιους πολύ πιο έντονοι, ναι, καταλαβαίνω, εγώ το ήξερα, αλλά βλέπω ότι φεύγει ένας άνθρωπος που αυτό που η γνώμη που είχε ο κόσμος είναι η πραγματική. Δεν ήταν μια ωραιοποιημένη εκδοχή. Να ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στο χώρο, γι' αυτό σας ζητάω να κρατάτε μικρό καλάθι και να μην παρασύρεστε, επειδή σας αρέσουν αυτά που τους ακούτε να λένε, δεν είναι αυτή η πραγματική τους προσωπικότητα και ο πραγματικός τους χαρακτήρας. Τέλος πάντων, πάμε στον Ηλία από Παπάγου. Και μετά είναι η Κατερίνα από Γκίζη και ο Γιάννης από Πάτρα. Γεια σας, κύριε Ηλία.
2: Ναι, γεια σου κύριε Κώστα.
0: Χαίρετε.
2: Ακούστε, δεν μπορώ να βρω λόγια για να πω το καλύτερο για τον Μαζαράκη. Θεός χωρέστον, τον έχω γνωρίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο Παπάγου. Είναι ένας φιλόσοφος, συγκυολεξία, ακολουθώ το δρόμο του και ακόμα και τώρα, ας πούμε και τώρα, έτσι, με τα προβλήματα που έχει όλη η κοινωνία, ακούγοντάς τον, έτσι, με βάζει να ακολουθήσω το δρόμο του. Κοιτάξτε, αν, και τελειώνω, εάν ακολουθήσουμε το δρόμο που χάραξε ο κύριος Μαζαράκης, Θεός χωρέστον, η Ελλάδα μας, η Ελλαδίτσα μας θα ήταν στην κορυφή της πυραμίδος στην Ευρώπη. Το λέω και το πιστεύω. Θα ήταν στην κορυφή της πυραμίδος. Γιατί άνθρωποι σαν το Θεός χωρέστον τον Μαζαράκη θα είχαν πάει την Ελλαδίτσα μας στην κορυφή της πυραμίδας στην Ευρώπη. Επειδή όμως ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος και είναι πάρα πολύ δύσκολος και βάλετε, έτσι, λείπουμε πάρα πολύ που φεύγει ένας, εγώ θα πω, άγιος άνθρωπος και χίλια ευχαριστώ για την εκπομπή σου. Και εύχομαι ολόψυχα, έτσι, να πάει εκεί που πραγματικά, ας πούμε, έχει θέση μεταθάνατον.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα
0: εγώ,
2: πολύ.
0: Εγώ, κύριε Ηλία, ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Εγώ.
2: Γεια σας.
0: Ο Τέρι γράφει, φεύγει ένας άνθρωπος που δεν αναπληρώνεται το κενό του. Οι εκπομπές του αξίζουν να γίνουν, η αγωγή του Έλληνα, ένας παθιασμένος πατριώτης και ραδιοφωνικός πατέρας. Καλό του πέρασμα. Καλό ταξίδι, Ανδρέα, θα μας λείψεις, γράφει ο Αρκάς. Όχι, κύριε Βασίλη μου, βγήκατε την Τρίτη, οπότε όχι, δεν μπορείτε δεύτερη φορά. Θανάσης από το Γάλλιο, Κωνσταντίνε καλησπέρα, τελευταία τον άκουγα. Θυμάμαι ότι είχα πάρει το γιο μου, τον είχα παροτρύνει να τον ακούσει. Προς έκπληξή μου, μου είπε πατέρα, τον ξέρω, μεγάλο Αλάνη, τα ειλικρινή μου γράφει συλληπιτήρια. Ναι, το καταλαβαίνω ότι είναι με την καλή έννοια το Αλάνη, Θανάση μου, αλίμονο. Ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν έκανε απλώς εκπομπές, γράφει ο Χάρης. Μοιραζόταν ιστορίες, άποψη, ήθος και αλήθεια με τους ακροατές του. Ένας άνθρωπος με βαθιά παιδεία, ελεύθερο πνεύμα, θα λείψει πολύ από το ελληνικό ραδιόφωνο. Καλό ταξίδι, Ανδρέα. Η φωνή σου θα συνεχίσει να αντυχεί στις καρδιές μας. Ο Μερμηδόνας μου γράφει ότι ο Μαζαράκης υπερηφανεύεται ότι κατήγεται από την οικογένεια του Μακεδονομάχου Κωνσταντίνου Μαζαράκη Ενιάν. Τον άκουγα να το αναφέρει πολλές φορές στις εκπομπές του. Παίρνει το λόγο η κυρία Κατερίνα από το Γκίζι. Γεια σας.
3: Καλησπέρα κύριε Λαβρίθη.
0: Καλησπέρα.
3: Θα μου επιτρέψετε να μην αποχαιρετήσω, αλλά να χαιρετήσω έναν άνθρωπο τον οποίο με έμαθε να ακούω, ο οποίος με έμαθε να ακούω όμορφα πράγματα. Να ακούω, πρώτη φορά άκουσα ένα πολιτική ανάλυση επηρεασμένη από τον κύριο από τον Ανδρέα Μαζαράκη. Θυμάμαι ότι μου φάνηκε περίεργο ότι θα άκουγα έναν στρατηγό παλιό να ακολουθεί έναν στρατηγό, έναν άβαρχο πολίτη. Και λέω, τι να κάνω. Και όταν άκουσα να μεταξύ του συζήτηση, τότε κατάλαβα πόσο ανόητα είχα σκεφτεί αρχικά. Από εκεί και μετά έμαθα λοιπόν όχι να ακούω πολιτικές και κομματικές συζητήσεις, αλλά τις απλές καθημερινές ανησυχίες όλων μας. Θα ήθελα όμως να μείνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εγώ στερούμαι του ρεύματος. Το ήδη στον 8ο χρόνο χώρο πνεύμα. Οπότε εκεί που ταξιδεύει ο Ανδρέας, και είμαι σίγουρη ότι μας βλέπει να τα ακούει, θα ήθελα να το αφιερώσω εκείνη τη βραδιά που ήταν όλα μαύρα, όλα μέσα στην πίστα. Ήταν καλοκαίρι. Για κάποιο λόγο δεν υπήρχε ούτε δημοτικό φως στο δρόμο μου. Περιοχή γκίσμενο, αλλά για κάποιο λόγο δεν υπήρχε ούτε δημοτικό φως. Θυμάμαι λοιπόν ότι καθόμουν στο μπαλκόνι μου και ένταγα ο συνήθως, άκουγα με τρανζιστοράκι. Ήταν καλοκαιράκι και πρόκειτο να τελειώσει η εκπομπή. Οπότε, αποχαιρετώντας, είχαν καλέσει το τηλέφωνο τον Ανδρέα, οι συνεργάτες του. Θυμάμαι ότι μέσα στο σκοτάδι ακούστηκε μια φωνή να λέει, αναφερόμενος στους κινδύνους που θα επίκυπταν. Θα ερχόντουσαν και τους έβλεπα να είναι ορατοί. Θυμάμαι τον Ανδρέα να λέει, μόλον. Πιστέψτε με, εκείνο το βράδυ καταλύθηκε όποιο σκοτάδι ήταν γύρω μου. Αν με ακούτε συγκινημένη, δεν είναι γιατί θλίβομαι. Είναι γιατί πραγματικά χαίρομαι και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερή, ακόμα και αν δεν το συνάδεις από κοντά στον άνθρωπο. Η ιδέα δεν φεύγει, δεν πεθαίνει. Η έννοια της ελευθερίας που υπηρέτησε αυτός ο άνθρωπος, η έννοια του σεβασμού, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, του αγώνα, τον έκανε για όλους μας. Αυτό δεν φεύγει ποτέ. Εκείνη τη βραδιά δεν θα τη ξεχάσω ποτέ.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ όμορφη ανάμνηση μοιράζεστε. Ευχαριστώ εγώ, κυρία Κατερίνα.
3: Να
0: σε λίγο θα συνεχίσουμε με τους ακροατές μας. Επαναλαμβάνω, αν δεν ήσασταν από την αρχή συντονισμένοι, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, ακούτε ανεμολόγιο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε μικρόφωνα να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας. Και απόψε έχουμε θεματική βραδιά με αφορμή την απώλεια του Ανδρέα Μαζαράκη. Η θεματική μας βραδιά απόψε είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα. Να βγείτε οι άνθρωποι που τον ακούγατε, που έμπαινε, που τον διαβάζατε, που τον βλέπατε, που τον ξέρατε, οι άνθρωποι που σας είχε αγγίξει με την παρουσία του, και να πείτε τι θυμάστε και τι κρατάτε και τι σήμαινε για εσάς ο Ανδρέας Μαζαράκης, και να τον αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά. Ο επίσημος αποχαιρετισμός, όπως είπα νωρίτερα, θα γίνει το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Θα μπορούσα λοιπόν έτσι με μία φράση να θέσω ως εξής: η εκπομπή απόψε, η θεματική, το ανεμολόγιο, είναι αφιερωμένο και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά στον Ανδρέα Μαζαράκη.
4: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, η φιλανθρωπία των αρχιερέων. Αυξήσεις στους μισθούς των επισκόπων και αντιδράσεις. Η αληθινή θυσιαστική διακονία των Μητροπολιτών. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής μεγάλης ζήτησης σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας

Όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Ανδρέας Μαζαράκης είχε γεννηθεί στην Αθήνα με ταξουργείο τα χρόνια του εμφυλίου και τελείωσε το 5ο γυμνάσιο Αθηνών. Νομίζω, ξέχασα να τη ρωτήσω, ότι είναι το ίδιο που τελείωσε η μητέρα μου. Όσοι ήσασταν γεννημένοι εκείνη την εποχή στην Αθήνα, οι περισσότεροι σε αυτό θα είχατε πάει. Είχαμε λοιπόν έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, του μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, του Δήμου Αθήνας, και βεβαίως πλήστα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους και έκανε μια πρόταση μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, παίρνοντας το λόγο, εκφράζοντας βεβαίως τα συλληπιτήριά του, πρότεινε να μετονομαστεί το κλειστό γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται στο λόφο του Στρέφη σε κλειστό γήπεδο Ανδρέας Μαζαράκης.

0: Ο Ανδρέας Μαζαράκης είχε κάτι, ένα από τα πράγματα που είχε, και δεν είναι ανάγκη να μην το κάνουμε, δεν θέλω να το κάνω, δεν θα το άρεσε ούτε αυτού, μελό και υποκριτικό. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούσε κάποιος σε όλα. Δεν είναι ανάγκη να θεωρούσες ότι όλες του οι απόψεις ήταν σωστές. Δεν είναι ανάγκη να θεωρούσες ότι κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα του ήταν Ευαγγέλιο. Εγώ προσωπικά διαφωνούσα αρκετές φορές μαζί του. Τα χρόνια που περνάγαμε άπειρες ώρες μαζί. Είχε όμως κάτι το οποίο δεν ξέρω, το έχουνε ελάχιστοι άνθρωποι. Είναι, δεν είναι κάτι νομίζω που μπορείς να το αποκτήσεις. Είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι. Τι να πω. Μπορούσε με την ίδια ευκολία να συνομιλεί με έναν νεαρό, όχι κάποιον στην αναρχικό της πλατείας Εξαρχείων, όχι με κάποια από τις παραδοσιακές μορφές της πλατείας που πλέον μπορούσαν και αυτοί, με έναν νεαρό που ακόμα ψαχνότανε και έλεγε είμαι αναρχικός, αλλά τέλος πάντων από το τι έλεγε και τι συνέβαινε υπήρχε μια απόσταση, και με το παράδειγμα το Βαρδινογιάννη και με το Μητσοτάκη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μίλαγε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν είχε σημασία, δεν έβλεπε απέναντί του τίτλους, ιδιότητες, θεσμικά αξιώματα. Έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο και μου λέει κάτι. Συζητάω με αυτόν τον άνθρωπο, με βάση αυτό που μου λέει. Τώρα, αν αυτός που έχω απέναντί μου είναι ο πιο γνωστός, ο πιο επώνυμος, ο πιο πλούσιος, ο λιγότερο γνωστός, ο λιγότερο επώνυμος, ο πιο φτωχός, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα, πραγματικά. Και δεν φαινόταν να επηρεάζει και το συνομιλητή του. Δεν επηρεαζόταν ο συνομιλητής βλέποντας κάποιον ο οποίος. Τώρα αυτός τι είναι. Πώς να μιλήσω με αυτόν που δεν είναι στο κοινωνικό στάτους που είμαι εγώ. Αυτό είναι κάτι, αυτό το αναγνώριζα πάντα ότι ήταν κάτι, μια ιδιότητα πολύ σπάνια. Ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα, συνεχίζουμε. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Και πολύ συλληπιτηρία σε όλους μας. Δόξα και τιμή σε αυτό τον νεοφιλόσοφο Έλληνα. Τη δικαιοσύνη ήλιο νοητέ. Όλη τα βράδια όταν έβγαινε ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, τρέχαμε στο ράδιο να ξεδιψάσουμε, να πιούμε λίγο νερό αλήθειας και δικαιοσύνης. Μέσα σε αυτή τη συννεφιά που έχει η χώρα μας, συννεφιά από ανακρίβειες, από προπαγάνδα, από ψέματα, από αδικίες, ο Μαζαράκης για μας ήταν το νερό

0: που διψάγαμε και πηγαίναμε να πιούμε. Τι θέλω να πω. Διανόηση και δημότητα. Αλήθεια και δίκαιο. Νεοφιλόσοφος. Προστάτης των αδικημένων. Διανοητής. Και τι δεν είχε επάνω του ο Ανδρέας Μαζαράκης, και να μιλάω με τη γυναίκα μου και να της λέω: παραμονεύω πότε θα πάω να τον δω. Είχα πάρει πάρα πολλές φορές σταθμό να δώσω ραντεβού, να δω πότε είναι, απλά να του φιλήσω το χέρι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε ένα σπαθί πύρινο στο μυαλό του και έκοβε, χάραζε δρόμο, έλεγε αλήθειες, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο την εποχή μας. Εμίλαγε για δικαιοσύνη, εμίλαγε για αλήθεια, εμίλαγε για τον Έλληνα, εμίλαγε για τον πατριώτη, εμίλαγε για όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ σεμνά, ο απειροελάχιστος, υποκλίνομαι στη μνήμη του και όλοι όσοι τον ακούγανε και όσοι είσαστε κοντά συνεργάτες θα τον θυμόσαστε κατά τον τελειότερο τρόπο. Δεν πέρασε τέτοιος άνθρωπος τα τελευταία 30 χρόνια. Βέβαια και ο κύριος Γιαναράς, ο αείμνηστος, είπε πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά όπως κυνήγαγε την αλήθεια και το δίκαιο ο Ανδρέας Μαζαράκης, δεν το κυνήγαγε κανένας νεοέλληνας, σαν ένα λαγωνικό του πνεύματος. Δεν έχω τίποτα να πω, είμαι κι εγώ ένας από τους συντετριμένους και θα πολεμήσω να ανέβω πάνω στην Αθήνα, να πάω στην κηδεία του.
1: Τίποτε
0: άλλο. Συλληπιτήρια και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα και ο επόμενος ακροατής, ο κύριος Μαριδάκης. Ζητάει να βγει με το επώνυμο. Μου γράφει η Ειρήνη, υπήρξε συμμαθητής του Ανδρέα και μάλιστα από το δημοτικό. Θα τον έχουμε σε λίγο στο ραδιοφωνικό αέρα για, για να τον ακούσουμε. Διαβάζω κάποια μηνύματα. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάληρο. Ο Μαζαράκης, μου γράφει ο κύριος Μαζαράκης. Καλά κάνει. Απλώς όταν πλέον έχει φύγει, δεν το λέω ως παρατηρήση, απλώς για να μην απορρίσετε, κύριε Γιάννη. Όταν φεύγει κάποιος δεν λέμε πλέον κύριος ή κυρία. Ο Ανδρέας Μαζαράκης με περίεργη βραχνή φωνή με έκανε να αγαπήσω περισσότερο την Ελλάδα μας. Ανήσυχο πνεύμα, με καθημερινή αγωνία για τον τόπο μας και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, δεν μπορούσες να τον κατατάξεις πολιτικά. Πατριώτης με δεξιές πεπιθήσεις αλλά με αριστερή κοινωνική ευαισθησία. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ πέρναγα άπειρες ώρες με τον Μαζαράκη. Σε μπερδεύει, γράφει. Το μόνο όχι, δεν μπερδεύει. Μπορείς να είσαι πιο συντηρητικός σε κάποια θέματα και πιο προοδευτικός, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους, σε κάποια άλλα. Δεν, επειδή είμαι προοδευτικός στα κοινωνικά, θα είμαι και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και επειδή είμαι συντηρητικός στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να είμαι συντηρητικός και στα θέματα τα κοινωνικά. Εγώ, ας πούμε, αυτό δεν το θεωρώ καθόλου μπέρδεμα. Νομίζω καταλάβατε το υπονοούμενο, κύριε Γιάννη, για μένα. Το μόνο ξεκάθαρο ήταν η αγάπη του για την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό. Αιωνία η μνήμη σου, Ανδρέα Μαζαράκη, δεν θα σε ξεχάσουμε. Ήταν το μήνυμα του Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο και παίρνει το λόγο, όπως είπαμε, ο κύριος Μαριδάκης, συμμαθητής του από το Δημοτικό. Γεια σας.
2: Ναι, κύριε Λαβίση, συμμαθητής από το Δημοτικό και... Είμαι ιδιαίτερα στενοχωρημένος γιατί το έμαθα ότι πέθανε σήμερα και λέω δεν πρόλαβα να πάω να τον δω.
1: Ναι.
2: Μετά από τόσα χρόνια, δεν ήταν από το δημοτικό που έχω να τον δω, αλλά βέβαια και αρκετά μεταγενέστερα, ας πούμε.
1: Είχατε
2: δεν μπορούσα να τον δω.
1: Διατηρούσατε μετά επαφές τα επόμενα χρόνια
2: ή χάθηκε. Ναι. Εκείνο που είχε ο Ανδρέας είναι ότι θα ήθελα έτσι ορισμένα ιστορικά στοιχεία του να αναφερθώ. Στο δημοτικό σχολείο της Οδού Μεθόνης 66 στα Εξάρχεια, ήρθε μετά το μεταξουργείο και την τελευταία χρονιά είμαστε μαζί στην κυρία Μαρία Ιατράκη που ήταν η περίφημη διευθύντρια του σχολείου, που ήταν μια κυρία που ήξερε άπτεστα τα γερμανικά, είχε κάνει στην αντίσταση και δεν συμμαζεύεται τέλος πάντων, και η τελευταία χρονιά ήταν μια ευκαιρία για να παίζουμε μπάλα, να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι το 1959-60. Έτσι. Το 1961 μας θυμάμαι να τρέχουμε μαζί στον Πανελλήνιο, το στάδιο του Πανελλήνιου, τα 400 μέτρα και ο Ανδρέας, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στο πόδι του, το αριστερό.
1: Ναι.
2: Είχε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και παράλληλα αυτά, θυμάμαι στα 300 μέτρα πάνω με ξεπέρασε σφαίρα και τερμάτισε μπροστά μου. Λοιπόν, μετά οι δρόμοι μας δεν ήταν μαζί, χωρίσαμε. Εκείνος βέβαια ζούσε στο σπίτι του στην οδό Ερεσού και περίπου ζωοδόχου πηγής. Σε δύο πολύ ενδιαφέροντα σπίτια, τα οποία είναι κλασικά. Και σε ένα από αυτά διατήρησε κάποιο σύλλογο φιλοσοφικό, κάτι τέτοιο ήταν αυτό που εισχολείτο. Δεν ξέρω για τις σπουδές του στη νομική. Στην ανωτάτη εμπορική το ήξερα ότι σπούδασε, οι σπουδές στη νομική δεν το ξέρω.
1: Μετά την ανωτάτη εμπορική, όπως
2: προφανώς μετά την ανωτάτη εμπορική, σωστά. Και εκείνο που πάντοτε με εντυπωσίασε, γιατί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 2018 και μετά μέχρι σήμερα, παρακολούθησα πάντα την εκπομπή του, που αφορούσε στα γεωπολιτικά θέματα, ιστορικά κλπ. Και ήταν πάρα πολύ καλή η εντύπωση την οποία είχα για τις γνώσεις του από όλα τα πεδία, ας πούμε. Και μπορώ να πω ότι σε πάρα πολλά οι απόψεις του συνέπειταν με τις δικές μου. Mm-hmm. Και οι γεωπολιτικές και οι ιστορικές και άλλες τέλος πάντων απόψεις τις οποίες διατύπωνε. Και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή έφτασε στο σημείο να λέω ότι από όλη την τάξη την οποία είχαμε στο δημοτικό, ο πιο γνωστός, όπως πήγαινε πιο γνωστός, ήταν ο Αντρέας ο Μαζαράκης. Ήταν στον Αστέρα εξ αρχείων στέλεχος και πιθανώς και πρόεδρος. Θυμάμαι λοιπόν, όταν ήμουν προϊστάμενος, εγώ ήμουν σε μια υπηρεσία προϊστάμενος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά εγώ, είχα όμως κάποιους συναδέλφους μου, υφιστάμενους μου, που ασχολούνται. Και αυτοί λέγανε ότι βγήκε ο Μαζαράκης και έκανε ολόκληρο κήρυγμα στους νέους των εξαρχείων να μην πηγαίνουν, δηλαδή να μην παρασύρονται από τα ναρκωτικά, αλλά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει κλπ. Και, τέλος πάντων θέλω να πω ότι ο Αντρέας έβγαινε και μιλούσε για όλα αυτά τα θέματα και ήταν ένα ενεργό στοιχείο, ας πούμε, μας περιπτώσει. Ένα πράγμα το οποίο ήταν στενόχωρο για μένα ήταν ότι φαίνεται ότι έχασε τον αδερφό του και πρέπει να τον έχασε στο Κυπριακό, πρέπει να τον έχασε. Γιατί με τον αδελφό του τύχαινε και πήγαινε στο ίδιο κατηχητικό σχολείο, στο σχολείο του Αγίου Νικολάου Πευκακίων, που είναι, αν το ξέρετε, στην οδό Ασκληπιού.
1: Στην οδό Ασκληπιού, ε.
2: Ναι, ναι, εκεί. Λοιπόν, και είμαστε εκεί και κάποιες φορές είχαμε επισκεφθεί και το δημοτικό σχολείο με τον αδελφό του, αλλά έμαθα μετά, ενώ ήταν δύο χρόνια μικρότερος αδελφός του, τον έχασε. Και έλεγε, από τα υπονοούμενά του δηλαδή, καταλάβαινε ότι πρέπει να τον είχε χάσει στο Κυπριακό. Στα ελληνοκυπριακά, δηλαδή στο 1974.
1: Ναι, αυτή την πληροφορία, συγγνώμη, δεν την έχω για να σας την.
2: Αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα για διασταύρωση, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Ξέρω ότι τον έχασε τον αδερφό του. Αυτό το ξέρω. Τώρα πώς και γιατί, ειδικότερα δεν το έχω υπόψη μου. Κάποια φορά δεν θυμάμαι ότι ήμασταν μαζί και επειδή ήταν Κυριακή, πήγαμε μία βόλτα μέχρι την Καστέλα. Οδηγούσαν ο Αντρέας και ο αδερφός του ένα φορτηγό αυτοκίνητο και πήγαμε μετά και είδαμε, αφού γυρίσαμε την Καστέλα γύρω-γύρω, πήγαμε ένα σινεμά στην Έλλη, στην Ακαδημία. Και είδαμε κάποια ταινία, κάποια κωμωδία τέλος πάντων, εντάξει περιπτώσει. Διάφορα τέτοια παιδικά τα οποία.
1: Μπορώ να ζητήσω άνω τελεία για το δελτίο και να συνεχίσουμε.
2: Βεβαίως, έχετε θέλετε, τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει θέμα, δεν έχω πολλά πράγματα να πω έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν θέλω να κλείσετε τώρα. Θέλω απλώς να περιμένετε
2: εντάξει,
1: λίγο για το
2: εντάξει,
1: δελτίο.
2: Δηλαδή,
1: να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το περιστατικό με τον ντρόουν στη Λευκάδα τέθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πέραν της εμπόλεμης ζώνης με αφορμή το περιστατικό στη Λευκάδα. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στο πλαίσιο των εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Είμαστε πάντα υπέρ των διπλωματικών λύσεων, ανέφερε και σημείωσε. Μεγάλη προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση της ελευθέρης ναυσιοπλοείας και φυσικά παρατηρούμε και τις τιμές στα καύσιμα. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών στην Αντλία, ωφελώντας τους Έλληνες καταναλωτές. Και επίσημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στη θαλάσσια κυκλοφορία από και προς τα λιμάνια του Ιράν. Κατόπιν εντολής Τραμπ, τα αμερικανικά στρατεύματα δεν παρεμποδίζουν πλέον τη διέλευση πλοίων στον Αραβικό κόλπο αλλά και στον κόλπο του Αμάν. Εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, αφού δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ίδια εξέταση αναφέρεται πως δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορούμενου, ούτε όμως αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει στην αθωότητά του, ενώ κατέθεσε μέσω των συνηγόρων του αίτημα για διορισμό τεχνικού συμβουλού. Σε δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος. Μαζί του θα δικαστούν η πρεσβυτέρα αλλά και ακόμη ένας υπάλληλος της Κιβωτού. Μεταξύ άλλων, βαρύνονται για απιστία κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, σε εξέλιξη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο ή και κλεισμένων των θυρών δίκη για τις καταγγελίες περί ασέλγειας. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ιστορική χαρακτήρισε τη βδομάδα που πέρασε για την Ουκρανία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, αφού ξεκίνησαν επισήμως οι διαπραγματεύσεις των ενταξιακών ρυθμίσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την πλήρη ένταξη της χώρας. Στα αθλητικά, ισόπαλος με 1-1 έληξε ο αγώνας Νότιας Αφρικής Τσεχίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Σε εξέλιξη, το Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην ίδια διοργάνωση. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα, 6 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Πέμπτης, 18 Ιουνίου και στη θεματική βραδιά της Πέμπτης, η οποία απόψη είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε σήμερα νωρίτερα από τη ζωή και τον αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο, το ραδιοφωνικό αντίο, το επίσημο αντίο, όπως ακούσατε και στο δελτίο, το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Καλείτε οι ακροατές, μοιράζεστε τα συναισθήματα που σας δημιουργούσε ο Ανδρέας Μαζαράκης και μίλαγε, μας περιέγραφε έτσι ωραίες και προσωπικές ιστορίες ο κύριος Μαριδάκης πριν το δελτίο, τον ακούμε και πάλι, που υπήρξε συμμαθητής του από το δημοτικό. Είστε ακόμα στην αναμονή?
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λέγατε λοιπόν ότι μίλαγε στους νέους,
1: δεν φοβόταν να μιλήσει. Κύριε Λαβίση, εν παρόδο ότι το παρουσιολόγιο της κυρίας Μαρίας είχε τα ονόματα, κατά τύχη βέβαια, Λιβαδάρης, Μαζαράκης, Μαριδάκης. Τα ονόματα μας ήταν δίπλα δηλαδή στο κατάλογο της κυρίας Μαρίας.
0: Η κυρία Μαρία, όπως είπατε, η διευθύντρια του...
1: Η κυρία Μαρία Γιατράκη ήταν η διευθύντρια του 36ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Που είχε ήξερε άπτεστα γερμανικά και
1: μια
0: είχε υπάρξει...
1: εξέχουσα κυρία, καταπληκτική χαρισματική δασκάλα, ναι. Και βέβαια εν πάση περιπτώσει
0: είχε λάβει μέρος και στην αντίσταση.
1: Ήταν διερμηνέας στην εποχή των Γερμανών και ήταν και στην αντίσταση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε υιοθετήσει κάποιον ταρτόπληκτο παιδάκι, ας πούμε εκείνη την εποχή κλπ. Με τα δεδομένα βέβαια εκείνης της εποχής, έτσι.
0: Και ως δασκάλα, όπως ακούω από εσάς, μόνο καλά λόγια
1: έχετε. Ήταν καταπληκτική. Καταπληκτική.
0: Λέτε να έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση των προσωπικότητων σας μετά, είτε τη δική σας,
1: οπωσδήποτε,
0: είτε του Ανδρέα?
1: Οπωσδήποτε κύριε Λαβίση. Οπωσδήποτε. Εγώ θυμάμαι πάντοτε, και θα σας το πω έτσι, χωρίς να έχω κάποια πολιτική ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθώντας να παραθέσω δηλαδή κάποια πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη άποψη, θα σας πω ότι το πρωί, όταν γινόταν η πρωινή προσευχή και μπαίναμε όλοι μέσα, αφού λεγόταν η πρωινή προσευχή, η κυρία Μαρία έμπαινε μπροστά μας και έλεγε «Και τώρα όλοι στις τάξεις και θα τραγουδάτε τους κυνηγούς». Και έμπαινε μέσα όλο το σχολείο, όλες οι τάξεις. Δεν ξέρω αν ξέρετε ποιο είναι το 36ο Δημοτικό Σχολείο. Ξέρετε το Αμαλάχη, το Ουζερί?
0: Ξέρω ποιο είναι.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, είμαι αυτό ήταν. Εμείς είμαστε στην αυλή, λοιπόν, παρατεταγμένοι και μπαίναμε μέσα στις αίθουσες τραγουδώντας όλοι μαζί το «Έρχονται εύθυμοι και με σαλπίσματα οι κυνηγοί στο κυνήγι». Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι επίδραση είχε στο ηθικό μας, στο ηθικό μας σαν μαθητών αυτό το πράγμα. Καταλάβατε πόσο μας τόνωνε δηλαδή την προσωπικότητά μας αυτό το οποίο γινόταν εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι πράγματα τα οποία αν εξακολουθήσω να μιλάω θα μου πείτε ότι ξέρετε τίποτα, βλέπετε τόσο πολύ, λυπίζεστε με την προοχουντική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν θετικά, υπήρχαν και αρνητικά στοιχεία, τι άλλο να πω, δεν έχω να πω και τι άλλο γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα στον Ανδρέα του Μαζαράκη, ήλπιζα να τον συναντήσω, γιατί εκεί που σύχναζε ήταν στην οδό Καλλιδρομίου, πάντα σύχναζε ο Ανδρέας. Και κάποιες φορές τον έβρισκα να οδηγεί μία από αυτές τις γουρούνες.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αλλά τελικά δεν τον έτυχα, γιατί υπάρχουν εκεί και 6-7...
0: Με το παπάκι
1: 6-7...
0: δεν τον βλέπατε?
1: Ε?
0: Με το παπάκι δεν τον είχατε πετύχει?
1: Τον είχα πετύχει, αλλά έτρεχε ο
0: άνθρωπος,
1: οπότε δεν πήγε πετύχει.
0: Πάντα
1: λοιπόν,
0: με αυτό το
1: αλλά το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν 6-7 εκδοτικοί οίκοι. Ένας από αυτούς είναι η Αστάρτη, που ο Τσιλιμίδης έχει σχέση μαζί του προφανώς. Λοιπόν, αλλά είναι 6-7 εκδοτικοί οίκοι, γιατί είναι ο Γκοβώστης, είναι, ξέρω εγώ, ότι και εκεί, σε αυτό το χώρο θα μπορούσε κανείς προφανώς να βρει έναν άνθρωπο σαν τον Ανδρέα. Και εγώ κάποιες φορές σύγχναζα, γιατί από τα Εξάρχεια κατάγομαι. Τώρα δεν μένω στα Εξάρχεια βέβαια. Ούτε υποθέτω ότι και ο Ανδρέας τελικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν έμενε στα Εξάρχεια. Φαντάζομαι ότι είχε μετοκίσει. Ναι, πραγματικά. Γιατί,
0: Νίκος...
1: αλλά έχει δύο σπίτια που είναι καταπληκτικά νεοκλασικά, τα οποία είναι στην οδό Ερεσού και τα οποία βέβαια έχω φωτογραφίσει επανειλημμένως λόγω επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Είναι νεοκλασικά και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Πάντως εκείνο που θέλω να πω ήταν ότι επί μία οκταετία το περιεχόμενο των εκπομπών του ήταν τόσο ενδιαφέρον και πληροφοριακό που θα το έβαζα ευχαρίστως τώρα άλλα 8 χρόνια να τον ακούω στο μαγνητόφωνο κάθε φορά. Και στενοχωρέθηκα βέβαια και την πρώτη φορά που έπαθε τη ζημιά που έπαθε και αναγκάστηκε εν πάση περιπτώσει να αντικατασταθεί από εσάς. Καταλάβατε. Όχι ότι το δικό σας πρόγραμμα δεν είναι ωραίο. Σίγουρα είναι.
2: Όχι, δεν έχω κανένα τέτοιο.
1: Εντάξει, λοιπόν, αλλά το 10 με 12 το Αντρέα του Μαζαράκη καθημερινά ήταν κάτι το οποίο μου είχε αφήσει πάρα πολλά. Έτσι. Σας ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαριδάκη. Και πάρα πολύ ωραίες οι ιστορίες που μας μεταφέρατε, όχι μόνο για τον ίδιο τον Ανδρέα, αλλά και από την Αθήνα εκείνης της περίοδου. Και η Ειρήνη Λεγάκη και αυτή, όπως και ο Νίκος Μπισμπίκης, μου γράφουν ότι ναι, εκεί εξακολουθούσε να μένει. Σας είπα στην εισαγωγή ότι τα τελευταία χρόνια είχα χάσει επαφή μαζί του, ενώ την προσωπική επαφή, διότι για μια τριετία, 2010 με 2013, περνάγαμε μαζί πάρα πολλές ώρες της ημέρας. Παρένθεση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ίσως ο πιο σημαντικός. Αν είστε εκπαιδευτικοί και μας ακούτε τώρα, στο γυμνάσιο, λύκειο, στη δευτεροβάθμια και εκεί, αλλά σε μικρότερο βαθμό, στην πρωτοβάθμια κυρίως, δηλαδή αν είστε δάσκαλοι, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που διαμορφώνεται ο χαρακτήρας τους από τους δασκάλους που είχαν εκείνη την περίοδο, την ευαίσθητη παιδική ηλικία. Ίσως να μην, δεν φαίνεται εκείνη τη στιγμή και δεν, είναι η δουλειά σας αθόρυβη. Δεν θα βγει, δεν είναι δουλειά που φαίνεται κατευθείαν. Είναι δουλειά που θα φανεί σε βάθος χρόνου. Μην την υποτιμάτε. Μπορεί να μην έχετε εκείνη την ώρα την αναγνώριση. Θα έρθει από το ίδιο το παιδί μεγαλώνοντας και ίσως είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά αν δεν μπορεί να τα έχει από το σπίτι του, τα στοιχεία που του μεταφέρει ο δάσκαλος ή δασκάλα. Ακούσατε τον κύριο Μαριδάκη, ακόμα θυμάται την κυρία Μαρία, τη διευθύντρια του δημοτικού του σχολείου, και πόσο είπε και ο ίδιος ότι επηρεάστηκε και διαμορφώθηκε ένα κομμάτι του χαρακτήρα τους και οπότε μπορεί, τι θέλετε, να διαμορφώσετε θετικά και να σας θυμούνται άνθρωποι χρόνια μετά ή να περάσετε αδιάφοροι. Δημόσιος υπάλληλος, πήγα, χτύπησα κάρτα, έφυγα. Πάμε, ο Στρατής από την Κάριστο. Γεια σας, κύριε Στρατή.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθης.
2: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα. Θερμά συλληπιτήρια θέλω να δώσω πρώτα στο σταθμό και στην απώλεια του αγαπημένου μας δημοσιογράφου του Ανδρέα του Μαζαράκη, που έφυγε όρθιος ήρωας που τον ακούω από τον γιατρία σας, ακούω και τον κύριο Τσιλιμίδη και εσένα. Στο Μινάριο Στρονικό έχω παιδιά μεγάλα, τηλεφωνώ από την Κάριστο Ευβίας, είμαι με τη σύζυγο, μένω εδώ, δούλευα χρόνια στην κοινωνία, τον καιρό που είμαστε απολυμμένοι από τη κοινωνία, από την ΕΑΣ που είμαστε στους δρόμους, τότε ήσουν μικρός.
2: Επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
3: Ναι, επί Κωνσταντίνου
2: Μητσοτάκη. Ναι, τα θυμάμαι με την ΕΑΣ.
3: Ήμουνα τεχνικός στο Μοξάς του Ελληνικού και είμαστε στους δρόμους και μας κάλυπταν τότε οι δημοσιογράφοι του σταθμού που ήταν τότε, συγχωρημένος Κοκαουνάκης, ο Νίκος και ο Ανδρέας.
2: Ναι.
3: Και ο Μάνος το βράδυ τον ακούγαμε. Αγριτάγαμε γιατί τρέχαμε σε διαδηλώσεις και σε πορείες και τέτοια. Μόλις τον άκουγε το Μάνο το έχω πει, ξαγρυπνούσες και εσύ. Ξαγρυπνούσα και με έπαιρνε 4 η ώρα που έφευγε για τη δουλειά. 4.30 έφευγα για τη δουλειά. Πιάναμε 6 η ώρα δουλειά το απόγευμα. Σ' ακούω πάντα με χαρά και εσένα, είσαι άνθρωπος με ευστροφία πνεύματος.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
3: Και όλοι οι δημοσιογράφοι και τον κύριο Καλαρίτη και όλους τους ακούω. Αυτά ήθελα να πω έτσι. Άκουσα την είδηση και είμαστε γεννημένοι την ίδια ημερομηνία, 9 Τετάρτου του 1948.
2: Α, είχατε όχι μόνο την ίδια χρονιά αλλά και την ίδια ημέρα.
3: Την ίδια ημερομηνία, 9 Τετάρτου του 1948.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι. Δηλαδή κάτι που το είχα ακούσει πριν πολύ καιρό, ας πούμε. Δεν ξέρω τι αυτό το είχε πει ο ίδιος στο σταθμό και το είχα ακούσει.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Ο κύριος Μάνος είναι 28 Τρίτου, είμαστε κρύοι. Εσύ,
2: είστε δυναμικοί.
3: Κωνσταντίνε μου, ποιο μήνα είσαι, είσαι υδροχός, τι είσαι εσύ.
2: Ζυγός. Τέλης
3: Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό έχεις τους πάντες και τα πάντα. Είμαι ερασιτέχνης. Τέχνης άστρο επιχειρηγιολόγος για την επικοινωνία. Γιατί είμαι προϊστάμενος αμαξιαστρονικού στο μηχανουργείο και είχα 18 άτομα εκεί και ήθελα να έχω καλή επικοινωνία, το χαρακτήρα του καθενός. Λιγός είναι ελέγχει τους πάν με την καλή έννοια. Δηλαδή είναι εύστροφος, εύστροφος, Πούτιν, ο Πούτιν. Βέβαια, ζυγός, να είσαι γερός, χαρούμενο, χαίρε την οικογένειά σου.
2: Καλά, κύριε Στρατή.
3: Και όλοι στο σταθμό είναι και η κυρία που είναι η τοξοτίνα που μιλάμε, η Ειρήνη.
2: Η κυρία
3: Λεγκάτ. Και τα άλλα κορίτσια, ας πούμε, το βράδυ, η δροχό του κυρίου Μάνου. Καλή εκπομπή πάντα και υγεία να έχετε όλοι.
2: Να
3: και
2: ρωτήσω κάτι.
3: Τη γούλα του Ανδρέα μας.
2: Να ρωτήσω κάτι που δεν έχει να κάνει με τον Ανδρέα. Απλώς έτσι όπως αναφερθήκατε στη περίοδο εκείνη με τη μεγάλη απεργία στην συγκοινωνία.
3: Ναι, 18 μήνες είχαμε τότε στους δρόμους.
2: Βλέποντας το μετά, έχουν περάσει 30 τόσα χρόνια. Δικαιώθηκε εκείνος ο αγώνας ή...
3: Ο αγώνας...
2: Καλώς έγινε, εννοώ, εκ των υστέρων τι λέτε. Γιατί τότε προφανώς ήσασταν όλοι παθιασμένοι...
3: Γίνανε πράγματα και καταστάσεις.
2: Ναι.
3: Γίνανε πράγματα και καταστάσεις που στην πορεία δηλαδή των απεργιών, στην πορεία, ενώ στην αρχή πέρανε απολυμμένους 800 ανθρώπους από τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους μας εκεί, συναδέρφους, και εμείς δεν δεχτήκαμε να απολυθούν κανένας.
2: Ακριβώς.
3: Και παρά τα αυτά, αυτοί από τους 800 οι πιο πολλοί, μερικοί, οι πιο περισσότεροι, πήγανε και πήραν λεωφορεία. Λεωφορεία. Εμείς τους στηρίξαμε δηλαδή, και αυτό ήταν η προδοσία στους συναδέρφους, σε εμάς δηλαδή, που τους στηρίξαμε να μην απολυθούν. Κανένας. Δεν θέλαμε κανένα απολυμμένο. Γι' αυτό γινόντουσαν τα έκτροπα μετά στους δρόμους, ας πούμε, διάφορα αυτά, επειδή μας προδώσαν κατά κάποιο τρόπο.
2: Εγώ το ξέρω, αγαπητέ κύριε Στρατή, αλλά άλλο να το πω εγώ στον κόσμο.
3: Το ξέρω.
2: Άλλο να το πείτε εσείς που τα ζήσατε στο πετσί σας.
3: Τα σωματεία μας χρησιμοποίησαν σαν κομματικό στρατό μετά. Κομματικό στρατό εναντίον της κυβερνήσεως για να πέσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, από κάθε πλευρά γίνανε, ας πούμε, και λάθη, γίνανε και αυτό, ενώ αρχικά είπαν ότι πάτε τα λεωφορεία εσείς, μας είπε ο Μητσοτάκης, συγχωρεμένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πάτε τα λεωφορεία εσείς εργαζόμενοι, ας πούμε. Στο σωματεία δεν δεχόντουσαν οι ΓΕΣΕ, αυτοί όλοι οι ηγέτες που ήταν εκεί του σωματείου, Κολάδες πως λεγόντουσαν τότε.
2: Σταμούλος και Κολάς.
3: Σταμούλος, Κολάς και τέτοια, ας πούμε.
2: Εντάξει, κύριε Στρατή. Εντάξει. Σε άλλη εκπομπή να με πάρετε και να τα πούμε και πιο αναλυτικά, αν θέλετε αυτά. Ευχαριστώ που μου απαντήσατε όμως.
3: Ναι, έτσι είναι.
2: Και ευχαριστώ που πήρατε.
3: Να
2: αποχαιρετήσετε
3: κι
2: εσείς.
3: Και όλοι εκεί στο σταθμό να έχετε υγεία και να παραμένει η ψυχή του.
2: Γεια σας, κύριε Στρατή.
3: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Λέμε αντίο απόψε στον Ανδρέα Μαζαράκη. Τον αποχαιρετάμε ραδιοφωνικά. Η απεργία των συγκοινωνιών εκείνης της περίοδου το 92, το πόσο 18 μήνες, είπε ο κύριος Στρατής, θεωρείται μία από τις πιο σκληρές και μακροχρόνιες εργατικές κινητοποίησεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Δεν είναι, δηλαδή είναι, έχει αφήσει στίγμα ιστορικό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Μπορεί να γίνονται τα ίδια, μπορεί να, σε κάποιες να γίνονται τα ίδια, σε άλλες χειρότερα, σε άλλες όμως καλύτερα, και πάντα το παράδειγμα πρέπει να είναι από εκείνες που είναι καλύτερα. Πάντα παραδειγματιζόμαστε και συγκρινόμαστε με το καλύτερο για να βελτιωθούμε, όχι με το χειρότερο για να πούμε καλά είμαστε. Ενώ ξεκινάει, πόσες και πόσες και εσείς οι ίδιοι δεν θα έχετε να πείτε περιπτώσεις που ξεκινάει με τις πλέον αγαθές των προθέσεων η συμμετοχή του κόσμου και εξελίσσεται είτε σε εκμετάλλευση για πολιτικές μικροσκοπιμότητες από κόμματα κατά της αντιπολίτευσης, κατά της εκάστοτε κυβέρνησης, είτε, όπως είπε και ο κύριος Στρατής, στους ανθρώπους που πας να στηρίξεις, οι ίδιοι τελικώς, όχι απλώς να μην θέλουν τη στήριξή σου, να πηγαίνουν ενάντια σε αυτό που εσύ προσπαθείς να τους στηρίξεις, και να λέει ο κύριος Στρατής για προδοσία, ή και τα δύο. Οπότε μην απορούμε, μην απορείτε η σημερινή, γιατί δεν υπάρχει τόση συμμετοχή στις συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις. Υπάρχει ένα παρελθόν που έχει διαμορφώσει μια κατάσταση. Νιώθει ο άλλος ότι εγώ θα πάω και θα με εκμεταλλευτούν για τα δικά τους παιχνίδια. Εμένα με ενδιαφέρει κάτι για τον κλάδο μου και αυτοί θα το κάνουν ολόκληρο θέμα για να πάρει κάμια ψήφο το κόμμα τους. Ή θα το κάνουν ο λόγος για τον οποίο συμμετέχω σε μια κινητοποίηση, οι ίδιοι που προσπαθώ να βοηθήσω δεν θέλουν να τους βοηθήσω και θα λέω εγώ μετά με προδώσανε. Θέλω να πω πλέον υπάρχουν κάποια ιστορικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιεί κάποιος για να κάνει μια σύγκριση. Βλέπω ότι περιμένει ο κύριος Γιάννης από τον Πειραιά, αλλά θα τον ακούσουμε σε λίγο. Κλείστε κύριε Γιάννη, θα σας καλέσουμε εμείς σε λιγάκι, διότι μαζί με το αντίο από τους ακροατές και τις ακροάτριες στον Ανδρέα Μαζαράκη σας είχα πει ότι θα έχουμε και μουσική από αυτή που από εκείνη που άρεσε και επέλεγε ο Ανδρέας, και δεν έχουμε προλάβει μέχρι στιγμής να ακούσουμε τόσο όσο θα ήθελα.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Κάθε βράδυ μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και βγαίνετε στο δημόσιο βήμα του σταθμού, της εκπομπής, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Απόψε είναι η θεματική βραδιά της Πέμπτης, η δεύτερη από τις δύο που κάνουμε κάθε εβδομάδα στο ανεμολόγιο, η πρώτη είναι κάθε Τρίτη. Και απόψινή θεματική βραδιά είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη που σήμερα έφυγε από τη ζωή, για να τον αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά. Δυστυχώς το ξέρω, με ρωτήσατε κάποιοι ακροατές που είχατε βγει τις προηγούμενες ημέρες μες τη βδομάδα, αν μπορείτε να ξαναβγείτε. Όχι, ο κανόνας της μίας φοράς συμμετοχή κάθε εβδομάδα ισχύει πάντα. Για να καλέσετε και να δηλώσετε συμμετοχή, για να δηλώσετε μάλλον συμμετοχή, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Πισμπίκης, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Είχε καλέσει, του είπα να μιλήσουμε μετά το τραγούδι και θα φροντίσω αυτή την υπόλοιπη μια μισή ώρα που μένει να είναι περισσότερη η μουσική συμμετοχή στην εκπομπή. Άλλωστε ο Ανδρέας είχε επιλέξει και είχε πλέον ολόκληρες εκπομπές αφιερωμένες στη μουσική. Ο κύριος Γιάννης από τον Πειραιά παίρνει το λόγο. Περιμένει ο Γιάννης από Κεσαριανή. Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας.
1: Συλληπιτήρια και από μένα για την απώλεια του Ανδρέα του Μαζαράκη. Προσωπικά δεν μου αρέσουν ούτε τα μνημόσυνα ούτε οι αγιογραφίες.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ούτε εμένα μου αρέσουν. Γι' αυτό είπα ότι μην το κάνουμε μελό. Μπορεί να μην άρεσε.
1: Όχι, όχι. Αυτό απλά
0: που ούτε να συμφωνούσε κάποιο με όλα που έλεγε, ούτε να θεωρούσε ότι είναι Ευαγγέλιο, ότι ο λόγο του. Μπορεί και να διαφωνούσε σε όλα. Δεν μου αρέσουν
1: πάντα
0: και εμένα.
1: Αυτό είναι το θέμα στην. Τη δημοκρατία, αλλά γενικά και στο. Είναι η σύνθεση των απόψεων και ο Ανδρέας Μαζαράκης είχε γενικά τις απόψεις του.
0: Συμφωνούμε όμως.
1: Τα επιχειρήματά του, τα.
0: Όχι, συμφωνούμε και χαίρομαι που και σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσουν οι αγιογραφίες. Είναι ψεύτικες και υποκριτικές.
1: Όχι, το.
0: Δεν θα τις ήθελε και ο Μαζαράκης στην τελική.
1: Συμφωνώ ακριβώς αυτό, ακριβώς. Σίγουρα θα λείψει η βραχνή φωνή του. Το μπρίο που είχε έτσι αυτό, η δυνατότητα να ενώνει παρελθόν και παρόν. Το μόνο που θα πω προσωπικά είναι ότι τον άκουγα για πάρα πολλά χρόνια φεύγοντας από τη δουλειά μου από την Αθήνα 10 ώρα το βράδυ για να πάω στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πάρα πολύ καλή έτσι, παρέα.
0: Ναι.
1: Το είναι οδήγηση, μια αποφόρτιση γενικά και τροφή για σκέψη με τους καλεσμένους που έφερνε.
0: Μα τι ωραίο.
1: Και τον κόσμο που γενικά φρόντιζε αυτό να φαίνονται δες. Και το μόνο που θέλω να πω, ενώ είπα ότι γενικά δεν μου αρέσουν οι γεωγραφίες και αυτά, νομίζω γενικά ότι αν είχαμε την παιδεία κάποιων ανθρώπων, να μιλήσουμε για το Μαζαράκη τον Ανδρέα, αλλά γενικά την παιδεία κάποιων ανθρώπων, την αγάπη για την Ελλάδα θα ήμασταν καλύτερα και οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά και σε όλα.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε, δεν ξέρω, μακάρι, ποτέ λέμε ότι δεν υπάρχει δυσανάπληρωτο κενό, αλλά κάποιες φορές είναι λίγο πιο δύσκολο να σίγουρα συνεχίζει ο κόσμος. Το καλό είναι ότι η φωνή του θα συνέχισε να ακούγεται μέσα από τις εκπομπές προηγούμενες, όλα αυτά από τις ηχογραφήσεις. Και νομίζω ότι έχει αφήσει και στο σταθμό γενικά μια παρακαταθήκη.
0: Θεωρώ ότι όντως, επειδή ξεκινούν τα οικονομικά και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της σκέψης, της νοοτροπίας, αυτό που λέμε έτσι λίγο γενικόλογα της παιδείας, ότι σαφώς. Και θα ήταν αρκετά καλύτερα πολλά πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα, μπορούμε να παραδειγματιζόμαστε πέρα... από κάποιους ανθρώπους και να προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς κάτι κοντά σε αυτό που μας αρέσει. Που βρίσκουμε έτσι ωραίο. Και...
0: αυτό είναι πολύ ωραίο, πρακτικό, ρεαλιστικό. Δεν είναι ούτε μεγαλεπίβολο, ούτε έτσι... να εθεροβατεί κάποιος ότι θα τα κάνω όλα τέλεια. Αυτό, Μου θυμίζει αυτό του Ηράκλητου που πρόσφατα είπε και ένας ακροατής. Να προσπαθείς να είσαι όσο πιο κοντά γίνεται. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι ακριβώς εκεί, αλλά η προσπάθεια.
1: Σίγουρα η προσπάθεια είναι αυτή που συνήθως θα φέρει αποτέλεσμα. Η έλλειψη προσπάθειας είναι αυτή που δεν φέρνει αποτελέσματα. Και κάτι τελευταίο να πω ότι πώς μερικές φορές αλλάζουν κάποιοι άνθρωποι, έτσι, είτε μακρινοί είτε κοντινοί. Εγώ γενικά θεωρούσα, και θέλω να κλείσω με αυτό για να μην μονοπολίτε
0: την ώρα. Ναι, μονοπολίτε, αλλά...
1: Γενικά ήμουνα πάντοτε της άποψης ότι στο ραδιόφωνο πραγούγεται μουσική. Πολύ μουσική. Όταν άκουγα όταν ήμουν πιο μικρός ανθρώπους να μιλάνε, έτσι με ενοχλούσε. Ο Μαζαράκης έπαιξε ρόλο στο να αλλάξει όλο αυτό, στο να θέλω να ακούγεται, να είναι μια παρέα, δηλαδή και η φωνή του παραγωγού, του...
0: Ο Μαζαράκης και ο
1: του ανθρώπου που συμμετέχει, και ακριβώς, ναι, όλα αυτά.
0: Και εγώ...
1: Και να... Αυτό, και να είναι ωραίο το, έτσι, πώς να το πω, η σύνθεση της ομιλίας, της κουβέντας, η μουσική ενδιάμεσα, το να είναι παρέα πραγματικά.
0: Βάστε καλά.
1: Αυτό. Και... Το μέσο δηλαδή, που διάλεξε να είναι περισσότερο πέρα από τα υπόλοιπα μέσα, ενώ και τον έντυπο, την έντυπη δημοσιογραφία, νομίζω ότι ήταν αυτή η αμεσότητα που όλος περίεργος και το ραδιόφωνο.
0: Έχει το άτιμο, έχει αυτό το νιώθεις ότι μιλάς με κάποιον...
1: Κανένα άλλο μέσο
0: που τον ξέρεις.
1: Όχι, τηλεόραση, ούτε τίποτα άλλο.
0: Όχι, όχι, το κάθε μέσο έχει διαφορετικά, αυτό το μέσο έχει...
1: Νομίζω ότι δεν το φτάνει κανένα άλλο, είναι η αλήθεια.
0: Δεν έχει την οικειότητα του ραδιοφώνου κανένα μέσο. Όχι. Δεν έχει την αναγνωρισιμότητα της τηλεόρασης σε καμία περίπτωση. Μπορεί να κάνεις τηλεόραση ένα μήνα και να σε μάθει μισή Ελλάδα και ραδιόφωνο 50 χρόνια και να σε ξέρουν δύο-τρεις.
1: Ναι, αλλά με πιο πολύ οικειότητα, καλούς ενόμενη οικειότητα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ εύχομαι και στους δικούς του ειδικά ειλικρινή συλληπιτήρια.
0: Με ας το καλό να τα ξαναπούμε και για άλλα θέματα.
1: Με μεγάλη μου χαρά, να είστε καλά.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη. Διότι καμιά φορά μου λέτε κι εσείς οι ακροατές για το θέμα των ηλικιών. Ειδησιογραφικό ραδιόφωνο ξεκινάνε οι άνθρωποι να ακούνε συνήθως, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, σε μεγαλύτερη ηλικία. Μικρότερες ηλικίες ακούνε περισσότερο μουσική ή αθλητικά. Ίσως, αν από μικρότερη ηλικία περισσότεροι άνθρωποι άκουγαν ειδησιογραφικό ραδιόφωνο ή διάβαζαν εφημερίδες, να έπαιρναν πολύ καλύτερες γνώσεις, πληροφορίες, αντίληψη του πώς λειτουργούν τα πράγματα. Η λέξη που έψαχνα και μου την είπε πρόσφατα ένας ακροατής και μου έκανε τόση εντύπωση που την έψαξα παραπάνω, αρχιβασίην. Καλεί ένας ακροατής και λέει ότι το σοκρατικό γνώθησε αυτόν δεν είναι το σωστό. Μου κάνει εντύπωση, λέω ποιος είναι αυτός τώρα εδώ και θα πει για το Σοκράτη. Και λέει ότι κατά τη γνώμη του πολύ πιο σωστό είναι του Ηράκλητου το αρχιβασίν, που σημαίνει πλησιάζω, προσεγγίζω, βαδίζω κοντά, και επιχειρηματολόγησε ότι το γνώθησε αυτόν είναι μια τελική κατάσταση που δεν μπορείς να τη φτάσεις. Δεν μπορείς να πεις ότι την κατέκτησες. Ενώ του αρχιβασίν, δηλαδή ότι είσαι όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό, είσαι όσο πιο βαδίζεις όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό, πλησιάζεις, προσεγγίζεις όσο περισσότερο γίνεται, αποτυπώνει πολύ καλύτερα μία πραγματικότητα. Ενώ το άλλο είναι σενάριο ευχολογίας. Και μου έκανε τόση εντύπωση. Γιάννης από Κεσαριανή να πάρει το λόγο. Γεια σας.
2: Χαίρετε και αγαλιάστε, υγεία και ειρήνη και συλληπιτήρια στους οικείους και σε εσάς για τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας ήταν άνθρωπος με αλφα, αλφα κεφαλαίο και ντόμπρος μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Αιωνία του η μνήμη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αγαπητέ Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλά κύριε Γιάννη.
2: Και όλοι μας να θυμόμαστε.
0: Γεια σας.

0: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει αυτή η έκφραση, δεν της πολύ δίνει σημασία, αλλά τελικώς όταν προκύψει βλέπεις ότι έχει μια μεγάλη αλήθεια, που ξαναβρίσκεσαι με ανθρώπους, επειδή στη ζωή μας οι διαδρομές, οι πορείες, οι δρόμοι που ακολουθούμε διαφοροποιούνται, και ξαναβρίσκεσαι όμως με ανθρώπους όταν συμβεί κάτι σημαντικό. Είτε το σημαντικό είναι κάτι ευχάριστο, είτε όπως σήμερα το σημαντικό είναι κάτι δυσάρεστο. Την Όλγα Λασκαράτου την γνωρίζετε ως μία από τις πλέον καταξιωμένες και με πολυετή ραδιοφωνική παρουσία ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Εγώ την γνώρισα στα χρόνια εκείνα τα παλιότερα, όχι τα πρώτα του Sky, λίγο πιο μετά, εκεί από το 2000 και μετά. Μας άκουγε και ήθελε να στείλει τα χαιρετίσματά της και βεβαίως να βγει και στον αέρα να την ακούσουμε. Καλησπέρα, Όλγα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ για τα λόγια σου, τα όμορφα.
0: Εγώ και... δεν είναι καθόλου.
1: Έχουμε...
0: Δεν χρειάζεται
1: να
0: πω τίποτα.
1: Τόσο καιρό και τα λέμε να έτσι.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Τα σημαντικά γεγονότα ξαναφέρνουν ανθρώπους που ήταν μια περίοδο σε κοινή διαδρομή και χώρισαν οι δρόμοι.
1: Ναι, βέβαια πάντα όσοι έχουμε ζήσει μαζί πολλά χρόνια και μάλλον τα σημαντικά μας χρόνια, ναι. Εγώ αισθάνομαι ότι δεν έχουμε χωρίσει ποτέ.
0: Όλοι
1: που ένας ακούει και τον άλλο να...
0: Ακριβώς.
1: Εγώ το έγινε όπως το είπες, γιατί τέλειωσα από εκεί που ήμουνα και εγώ και έκανα εκπομπή,
0: ναι.
1: Και λέω θα βάλω να ακούσω τον Κωνσταντίνο, γιατί σίγουρα θα μιλάει για τον Αντρέα. Και ήταν η Ειρήνη και μου λέει να σε βγάλω. Λέω δεν ξέρω, πήρα να σας πω ένα γεια. Και από εκεί και πέρα ας κάνει ο Κωνσταντίνος. Δεν ήμουνα, γιατί και εγώ ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
0: Ξέρω, μου το είπε
1: με τον, Αντρέα λοιπόν, επειδή είπες για τα πρώτα χρόνια.
0: Πότε γνωριστήκατε?
1: Εγώ όταν πρώτο πήγα στο Sky που ήμουνα 18 ετών το 1993.
0: Εσύ πρόλαβες τις πολύ...
1: Όλα βέβαια, επί Σοφίας Μιχαλίτη και τα λοιπά.
0: Εντάξει, πέτσουν στις τρομερές εποχές.
1: Και μάλιστα ακριβώς όταν αποφασίζει ο σταθμός τότε να κάνει ένα άνοιγμα στους νέους ανθρώπους, τι γίνεται, έκανε ο Αντρέας 10-12 καθημερινά, θα το θυμάστε, νομίζω ότι και ένας ακροατής σου αναφέρθηκε. Γιατί ήταν ο αγαπημένος των οδηγών ταξί, ο αγαπημένος, τον άκουγε όλη η Αθήνα, αλλά κυρίως οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, έκανε ο Αντρέας 10-12. Όταν έγινε το άνοιγμα αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αποφασίσαμε να αλλάξουν τώρα το πρόγραμμα και μάλιστα θρυλικές εκπομπές στο Sky τότε. Εγώ μπήκα να κάνω εκπομπή την ώρα που έκανε, έτσι πρωτοξεκίνησα ραδιόφωνο. Την ώρα που έκανε ο Αντρέας και έτρεμαν τα ποδάρια μου. Διότι λέω πού θα πάω εγώ τώρα. Ναι, μόλις ούτε ντέμο δεν είχα κάνει. Και να πάω σε μια εκπομπή που έκανε ο γίγαντας, ο Αντρέας. Λοιπόν, και μετά χωρίσαμε οι δρόμοι μας και ξαναβρεθήκαμε στο σταθμό που είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Πριν 5 κάπου εκεί, 6 χρόνια.
0: Τώρα ο Νίκος Μπισμπίκης την κουβέντα σου είχε.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο.
0: Σε χαιρετάει.
1: Λοιπόν, ο Αντρέας, για να μην λέμε το, λέμε εμείς πως θυμόμαστε έναν άνθρωπο έτσι. Ο Αντρέας, δεν ξέρω εσύ πως τον θυμάσαι, Κωνσταντίνε. Ένας θησαυρός ο άνθρωπος αυτός. Μία καρδιά ανοιχτή, ένα πνεύμα ανοιχτό. Αυτό που πάντα μου έκανε εντύπωση. Και στη δισκοθήκη που ήμασταν στο Sky, αλλά και μετά σε άλλες κουβέντες και πριν στο μεσοδιάστημα, έτσι που μέχρι να ξαναβρεθούμε στα παραπολιτικά. Μεγάλη αγάπη για το τραγούδι. Έχει βαθιά γνώση σε όλα τα θέματα της ιστορίας και την πολιτική του, εννοείται, άποψη και όλα αυτά και τη θέση και της φιλοσοφίας και της δικής του φιλοσοφίας που κατέληξε. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τη δική του άποψη, παρόλο που είχε διαβάσει τα πολλά πράγματα, πολλά και
0: τρομερά,
1: σε πολλά παιδιά. Σε πολλά παιδιά, αλλά
0: πολλά ακριβώς.
1: Επειδή εμένα το παιδί μου ήταν η μουσική κυρίως, αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση ήταν ότι αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική και γνώριζε το τραγούδι. Και επειδή η καταγωγή μου μισή είναι από τα Επτάνησα, πάντα με με παραπάνω ενδιαφέρον μου μίλαγε για τις μαντολινάτες και ξέρεις εκείνο το τραγούδι από τα Επτάνησα και ξέρεις το άλλο από το... γιατί συνεργαζόταν κιόλας με αυτά που έφτιαχνε τις συναυλίες της Περούκης και με τους λυρικούς ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριες και είχε πολύ μεράκι και αγάπη και την ίδια ώρα και στο λαϊκό τραγούδι, Κουγιουμτζή ας πούμε, συνέχεια. Τον αγαπούσε πολύ και σήμερα και εγώ έτσι τον αποχαιρέτησα με ένα τραγούδι του Κουγιουμτζή. Και το άλλο, ότι εκεί στο μέσο της κουβέντας που μπορεί να μιλάγαμε για θέματα άλλα τώρα, από πολιτική μέχρι τι, και το έκανε, πουρδιζότανε κιόλας και άρχισε να σου τραγουδάει, να σου κάνει καντάδα την ώρα, σαν να σου έκανε στα νόσου να καντάδα, το ξέρεις εκείνο το τραγούδι, και τραγουδούσε με ένα ρεφρέν, με ένα κουκλέ εκείνη τη στιγμή και σε κοίταζε και χαμογελούσε και άνοιγε η καρδιά του και άνοιγε και η δική σου. Αυτά είναι πολύτιμα πράγματα. Μπορεί να τα συναντήσει κανείς σε κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι, ξέρεις, μπορεί να είναι πιο ίσως χαλαροί με το χρόνο, σε χωριά, σε αυτά. Ένας άνθρωπος εδώ, μέσα στην πόλη της Αθήνας, στα Εξάρχεια, ο οποίος ήταν ένα περιβόλι μόνος του.
0: Μόνος του, πραγματικά.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ένα περιβόλι μόνος του. Πιο...
1: Τέλος πάντων, λυπήθηκα πάρα πολύ. Είχα έτσι την επιθυμία να το μεταφέρω σε σένα, ναι, και να συνδεθούμε με έναν τρόπο με αυτή τη λύπη, γιατί είναι τα χρόνια μας και τέτοιοι άνθρωποι όταν συναντάμε είναι μεγάλο, μεγάλο δώρο. Εγώ είναι. Είχα και αυτό πάντα στο κεφάλι μου, ότι να ρε παιδί μου, ξεκίνησα... αντικαθιστώντας έναν άνθρωπο που ήταν, γιατί αντικατάσταση σιγά και έκανα και έμεινα στο ραδιόφωνο μετά, που ήταν αυτή η θρηλυκή εκπομπή και πάντα το είχα στο νου μου, γιατί ξέρεις, αλλάζει το τοπίο το ραδιοφωνικό και παίζει ρόλο το ποιοι έρχονται, από ποιους παραλαμβάνουμε εμείς μικρόφωνο, από ποιους παραλαμβάνουμε μικρόφωνο. Έχει μεγάλο, μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα, να μπορέσεις, όχι αν όχι στο ίδιο ύψος, δεν ξέρω τι, αλλά να έχουμε επίγνωση ποιοι κρατάμε στο μικρόφωνο.
0: Πολύ ωραία το λες.
1: Έτσι
0: πάρα
1: δεν
0: πολύ
1: είναι?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ χαίρομαι, γιατί και οι ακροατές σου είναι σαν να είναι εν δυνάμει πάρα πολύ σοβαρή ραδιοφωνική παραγωγή. Τέλος πάντων, εγώ μέσα σ' όλο, χάρηκα έτσι που τα πάμε και στον αέρα που τελευταία συναντήθηκα με τον Αντρέα.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ και χαίρομαι πολύ που... κάλεσες έτσι για να πεις και εσύ δύο λόγια, γιατί είχες
1: για
0: ζήσει...
1: Για το δεν ξέρω πολύ... αν ήταν σωστό που βγήκα στον αέρα τώρα. Αυτό το άφησα σε... έτσι έγινε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μωρέ, τι ξέρεις όταν... Αλλά από την άλλη λέω, εντάξει, να...
0: Σε ευχαριστώ
1: να
0: πάρα πολύ που βγήκες.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Εγώ
1: να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας για έναν άνθρωπο που αγαπήσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Και εκτιμήσαμε βαθιά. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου σε όλους εκεί.
0: Και από εδώ. Και από εδώ μου ζητάνε να στα μεταφέρω. Και
1: από μένα, μωρέ παιδιά, και από μένα. Πολύ. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Όλκα.
1: Εσύ είσαι πάντως, το ξέρεις ότι σε εκτιμώ. Είσαι...
0: Είναι αμοιβαίο και το ξέρεις. Άλλωστε είχαμε μια εξαιρετική σχέση εκείνα τα
1: χρόνια.
0: Που προλάβαμε και λίγο πιο δύσκολα χρόνια μετά.
1: Βέβαια, αυτή είναι η ιστορία, ότι παραλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους και μέσα στις δυσκολίες, άντε να προσπαθήσεις να το κρατήσεις αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω, ότι είσαι μοναδικός στο είδος και το ξέρεις και το κρατάς. Λοιπόν, να θυμόμαστε τον Αντρέα και έρχομαι να παίζει και τίποτα επαναλήψεις η εκπομπή του, έτσι, στο σταθμό, σε εσάς. Λοιπόν, γιατί είναι θησαυρή, ή να το κάνετε αρχείο, δεν ξέρω. Τα λέω τώρα σαν να μιλάμε στο τηλέφωνο.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και όχι στον αέρα. Γιατί είναι θησαυρή οι εκπομπές του. Λοιπόν, σας γλυκοφιλώ όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Όλγα. Χάρηκα πολύ που...
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια σου. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου.
0: Όλγα Λασκαράτου, την ακούγατε, το είπε και η ίδια, και στα παραπολιτικά. Sky, μελωδία. Η Όλγα έχει μία 30 και χρόνια πορεία ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο 93 είχε στα ελληνικά ποσοστά τότε ο Sky, με τράγκες το πρωί. Επόμενος ακροατής ετοιμάζεται, είναι ο κύριος Γιώργος από τον Πειραιά, όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τον ακούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουν τον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουν

0: 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε Γιώργο, να αναφερθώ σε κάποια μηνύματα στα οποία έχει ώρα, γιατί και αποχαιρετούν και με τα μηνύματα τους οι ακροατές, τον Ανδρέα Μαζεράκη. Ο Αλέξης, καλησπέρα, γράφει. Για να καταλάβετε το μήνυμα του Αλέξη που διαβάζω τώρα, ήρθε 9:34, δηλαδή είμαστε πάνω από μία ώρα πριν. Έφυγε από τη ζωή ένας σύγχρονος φιλόσοφος, προσωπικά μου άλλαξε τη ζωή, τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, χωρίς να τον δω ποτέ από κοντά, παρά μόνο να τον ακούω με τις ώρες. Πολύ λυπάμαι, τα συλληπιτήρια σε όλους σας στο σταθμό, καλό το ταξίδι εκεί που πάει, αλλά κρίμα, ζωή σε όλους σας. Γράφει ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Ξηρομερίτη. Καλό ταξίδι, γράφει στον τεράστιο Ανδρέα. Μας είχε καλομάθει, γράφει ο Ανδρέας, ο Ξηρομερίτης, με τα ωραία του τραγούδια, τις παινιές που μας έβαζε, τις ιστορικές αναφορές που έκανε με το δικό του ανεπανάληπτο τρόπο. Μας έβαζε και κάνα ζεμπέκι κολαβήθη, όχι σαν και σένα που μας τη λες. Μαζαράκη, γράφει, καλό ταξίδι, αθάνατος. Ο τηγανιστής από την Καλιφόρνια, πώς να μην αγαπήσεις αυτόν τον τόσο πολύ μεγάλο Έλληνα, συλληπιτήρια, γράφει. Η κυρία Αναστασία, ειλικρινή συλληπιτήρια για τον αγαπημένο Ανδρέα Μαζαράκη. Τον είχα γνωρίσει στα νιάτα μας το 1974. Ναι, μα τι ωραίο. Εξαιρετικός δάσκαλος, τελευταία φορά τον είδα πριν 3 χρόνια, γράφει στην Κεσαριανή. Και ο Έμωνας. Μετά το μήνυμα του Έμωνα θα ακούσουμε τον Γιώργο από τον Πειραιά. Όλη τη δεκαετία του 90 ο Ανδρέας αποτελούσε την ένσαρκη βιβλιοθήκη αρχαίας ελληνικής γραμματείας που καλούσαμε για να πάρουμε φώτιση. Το τηλέφωνο του ήταν πάντα ανοιχτό και αυτός τρισεύγενος πάντα και με χαρά μας έλυνε όποια πορεία είχαμε στα θέματα ελληνικότητας. Στο δε κρασάκι και με ζεδάκι μαζί του ένιωθες πάντοτε το τι σημαίνει πραγματικό συμπόσιο. Μας έμαθε να αγαπάμε την οδό Ερεσού με όνειρο να μείνουμε και εμείς εκεί. Ο αδερφός μου, γράφει, το κατάφερε ο Έμωνας. Ωραίο. Και σε δύσκολη προσωπική στιγμή με άρπαξε κυριολεκτικά και με έβαλε στο στούντιο κάνοντας εκπομπή παρέα. Τρομερή ανάμνηση και εμπειρία Έμωνα. Ο Ανδρέας για μένα είναι από τα αγαπημένα, ο Ανδρέας είναι για μένα ένα από τα αγαπημένα αποσπάσματα του Ηράκλητου. Και το αναφέρω έτσι όπως το έχει στείλει, το έχει στείλει και στην αρχαία ελληνική, το αναφέρω στην απόδοση. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, δεν είμαι γλωσσολόγος, οπότε κάποιος που μας ακούει και έχει σπουδάσει το αντικείμενο μπορεί να μου πει ότι κάνω λάθος. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να λέμε μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά, αλλά απόδοση από τα αρχαία. Αν έχετε παρατηρήσει, ποτέ δεν λέω να μεταφράσουμε από τα αρχαία ελληνικά, λέω να αποδώσουμε από τα αρχαία ελληνικά. Δεν είναι ξένη γλώσσα τα αρχαία ελληνικά που πρέπει να τα μεταφράσουμε στην νεοελληνική. Είναι η γλώσσα μας και είναι μία από τις ελάχιστες μετρημένες στο ενός χεριού τα δάχτυλα γλώσσα.

0: γλώσσες που εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανές, που δεν υπήρχαν χιλιάδες χρόνια, γλώσσες που υπήρχαν χιλιάδες χρόνια πριν, πάρα πολλές, που εξακολουθούν να υπάρχουν όμως, όχι. Χαθήκανε στο πέρασμα των αιώνων, σβήσανε. Είμαστε στα δάχτυλα του ενός χεριού μετρημένοι οι άνθρωποι που μιλάμε μια γλώσσα τόσων χιλιάδων ετών. Θεωρώ λοιπόν ότι η σωστή λέξη είναι απόδοση και όχι μετάφραση. Τώρα, αν όμως κάνω λάθος και κάποιος που είναι γλωσσολόγος γνωρίζει, ας με διορθώσει. Παραθέτω λοιπόν, διαβάζω με απόδοση το απόσπασμα του Ηράκλειτου που στέλνει ο Έμωνας για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε αυτό που όλοι μετέχουμε εξίσου. Ενώ ο λόγος είναι κοινός, οι πολλοί ζουν σαν να έχουν ατομική φρόνηση. Ο Μαζαράκης είναι φρόνηση όλων μας, Έμωνας Μαζαράκιος. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τον Πειραιά.
1: Χαίρετε κύριε Λαβίθη.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Δεν τον γνώριζα προσωπικά τον Ανδρέα Μαζαράκη. Εκείνο που έζησε από τις εκπομπές του και όποτε τον άκουγα ήταν ότι είχε χαρακτήρα, είχε γνώμη και ήξερε να την εκφράζει με τον δικό του τρόπο. Αυτά τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Βέβαια αισθανόμουν ότι πιέζεται, είχε 100 να πει και έλεγε 10-20. Αυτή την έκφραση μου έδωσε. Πάντοτε είχε κάτι παραπάνω να προσθέσει, να βάλει τη δικιά του υπογραφή σε κάθε θέμα πάνω στη ζωή. Όσον αφορά τώρα η σωστή έκφραση για μένα, κατά τη δικιά μου γνώμη, είναι όχι πέθανε, βέβαια ούτε το, αλλά απεδίωσε. Δηλαδή έφυγε από αυτή τη μορφή δίου. Αυτό θεωρώ σημαντικό. Σωματι ξέρουμε από πού ερχόμαστε και ξέρουμε πού πάμε. Πώς λοιπόν λες ότι ένας άνθρωπος πέθανε, σωματι ξέρεις από πού έρχεται. Άρα απεδίωσε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτά για τα κημητήρια, οι κηδείες κτλ., όλα αυτά θα ήθελα να πω κάτι. Το 1450 μετά Χριστόν περίπου, ο Άλμπρεχτ Ντίρερ, ένας πολύ μεγάλος από τους Γερμανούς ζωγράφους, αποβιώνει. Ο κολλητός του φίλος βάζει και γράφουν στον τάφο του, το χαράζει πάνω στο μάρμαρο, ότι εδώ βρίσκονται όλα τα φθαρτά μέρη του Ντίρερ. Του Τέστιν, μην πολύ ασχολείστε, αυτά είναι, αυτά τα είχε, ναι, με αυτά, εντάξει, φθαρτά μέρη. Δηλαδή με άλλα λόγια ο Ντίρερ δεν είναι αυτό εδώ μέσα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ, να το τολμήσω να το πω, είναι ενθαρρυντικό. Όχι απλώς ενθαρρυντικό, κάτι παραπάνω. Αλίμονο αν είμαστε χούσες με και χούς να απελευθερωθούμεθα. Αυτή τη βλακεία δηλαδή, τέλος πάντων. Ας μην προχωρήσω σε αυτό. Δεν είναι, το χούς δεν είναι ένα τεράστιο θέμα το χώμα. Αλλά είναι για άλλη ιστορία και μπορεί να πούμε άλλη μέρα με τέχνη γι' αυτό.
0: Χούς είναι.
1: Από χώμα είμαστε και στο χώμα θα πάμε δηλαδή. Εντάξει αυτό. Και λοιπόν στη Ρωσία επειδή έχουν πολύ πάγο και δεν μπορούν
0: και να ισχύουν τόσα εκατομμύρια.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς σωστά έτσι. Και ισχύουν απελευθερώματα.
0: Για...
1: Αλλά αυτό σημαίνει. Εκεί τους καίνε. Καίνε τα... όχι τους ανθρώπους. Καίνε το κουφάρι. Δεν είμαι εγώ όταν φύγω. Εγώ δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ένα απλό περίβλημα. Από εκεί και πέρα ήθελα κάτι άλλο που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για το μετά, γιατί δεν φιλοδοξώ ποτέ να είμαι ένας απλός νεκροθάφτης. Στη διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, θα τη θυμάστε αυτή την ταινία,
0: ναι.
1: Για όσους την είδανε, είναι στη σκηνοθεσία του απίστευτου Εβραίου του Σπίλμπεργκ. Αυτή η γυναίκα, η Αμερικάνα, είχε 4 αγόρια. Είναι και τα 4 στον πόλεμο, έχουν σκοτωθεί ήδη τα 3. Και ή ο στρατηγός ή ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατάζει πηγαίνετε βρέστε τον τέταρτο που είναι στην Ευρώπη να τον φέρετε πίσω. Μην θάψει και τα 4 παιδιά της. Πηγαίνει λοιπόν ένα, πώς να το πούμε, ένα απόσπασμα.
0: Απόσπασμα, ναι, μια δημιουργία.
1: Ναι,
0: μια
1: μαζί ομάδα, με έναν ναι. Λοχαγό. Ο λοχαγός είναι ο Τόμ Χάνκς, ο οποίος θυσιάζονται κυριολεκτικά, σκοτώνονται, τον έχουν σώσει, αλλά είναι περικυκλωμένοι, θα πεθάνουν. Είναι έτοιμο θάνατος ο Τόμ Χάνκς, ο λοχαγός, ο στρατιώτης έντρομος του λέει «Κύριε λοχαγέ, τι μπορώ να κάνω για σας?» Και η μεγαλειώδης απάντηση του λοχαγού «Κάντε να αξίζει». Δεν είναι υπέροχη.
0: Πολύ ωραίο.
1: Κάνε τη θυσία μας να αξίζει.
0: Πολύ ωραίο και πολύ ωραία το περιγράφετε και το θυμίζετε σε όσους το είχαν δει την ταινία, το έχουν ξεχάσει. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Αυτή κύριε Λαβίθη. αυτή η φράση με ακολουθεί όταν είτε έφυγαν οι γονείς μου, άρχισα να το καταλάβω βέβαια, να μην έφυγαν πριν λίγο καιρό, είναι κανένα 42 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ότι κάντε να αξίζει. Αν μπορούν, δεν ασχολούμαι ούτε με μάρμαρα, ούτε να πλένω τάφους μάρμαρα κτλ. Τίποτα, δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Αλλά αυτή είναι, το λέω όχι για μένα τώρα, αλλά σαν προσωπική γνώμη. Αυτά είναι όλα δευτερεύοντα. Το σημαντικό είναι, θα μπορούσαν να πούνε μια μέρα για μένα που Θεός χωρέ του γονεί του τον κάναν αυτό, ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή να κάνω να αξίζει το φεδιό.
0: Συγκινηθήκατε.
1: Τον προηγούμενο.
0: Συγκινηθήκατε.
1: Βέβαια.
0: Ανθρώπινο.
1: Αν δεν συγκινηθείς, μπορεί να κρατιέσαι. Βέβαια, μπορεί να κρατιέσαι, αλλά να, αυτό απολάμβανα ότι ο Μαζαράκης συγκινείται. Συγκινείται, το λέει κάτι και, λες και το βγάζει σαν να κάνει γλυπτό εκείνη την ώρα. Αυτό το πράγμα. Και έτσι συμπεραίνω, βγάζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη παρήγορη. Ανάλογα με τη σχέση που έχεις με αυτόν που φεύγει. Αυτό το κάνει να αξίζει.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
1: Δεν υπάρχει άλλη παρήγορη.
0: Πολύ ωραίο,
1: δεν
0: πολύ
1: υπάρχει
0: ωραίο.
1: Καλύτερη. Δεν υπάρχει καλύτερη δικαίωση.
0: Πολύ ωραίο. Και το μεταφέρατε πολύ ωραία και το περιγράψατε.
1: Ναι,
0: και μ' άρεσε και ο τρόπος που το μεταφέρατε
1: αλλιώς,
0: και το περιγράψατε.
1: Όλα...
0: Μου το θυμήσατε κιόλας, γιατί έχω δει την ταινία, αλλά το συγκεκριμένο το είχα. Και το, μου το αποτυπώσατε και καλύτερα
1: και
0: από την ταινία.
1: Αν, πιστεύω, εσείς καταλαβαίνω, θα δείτε την ταινία πάλι λίγο. Θα δείτε, η επόμενη στιγμή. Την επόμενη στιγμή είναι πια με τη γυναίκα του σε ένα κημικύριο, σαν Εβραίος
0: που έχει πάει να
1: πέτρες εκεί πέρα. Και
0: δεν νομίζω ότι είναι θέμα εβραϊκό, είναι γενικότερα στη ΣΥΠΑ.
1: Λέει στη γυναίκα του, ήμουνα καλός άνθρωπος. Ήμουνα καλός για σένα, ήμουνα έντρομος, γιατί θυμάται εκείνο, που του είπε ο λοχαγός, κάντε να αξίζει. Ήμουνα τίποτα δηλαδή. Δηλαδή πέθαναν τόσοι άνθρωποι για μένα.
0: Πάρα πολύ ωραίο το μεταφέρατε. Καλύτερα για την ταινία το μεταφέρατε, αλήθεια τώρα. Να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Μα τι, πραγματικά όμως. Δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε τρίτη ώρα. Βλέπω περιμένει ο Βασίλης από Πλαταμόνα, αλλά όταν επιστρέψουμε από το δελτίο, πρώτα θα πάμε σε λίγη μουσική και μετά θα συνεχίσουμε με ακροατές. Βασίλη, λίγη υπομονή.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το περιστατικό με τον τρόμο στη Λευκάδα τέθηκε στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής επιχειρησιακών δραστηριοτήτων πέραν της εμπόλεμης ζώνης με αφορμή το περιστατικό αυτό. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στο πλαίσιο των εξελίξεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Νωρίτερα προσερχόμενος, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. «Είμαστε πάντα υπέρ των διπλωματικών λύσεων», ανέφερε και σημείωσε. «Μεγάλη προτεραιότητα η πλήρης αποκατάσταση ελεύθερης ναυσιπλοείας και βέβαια παρατηρούμε από κοντά τις τιμές των καυσίμων. Χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει πως η μείωση των τιμών θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση στην αντλία, ωφελώντας έτσι τους Έλληνες καταναλωτές». Ανακοίνωσαν και επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στη θαλάσσια κυκλοφορία από και προς τα λιμάνια του Ιράν. Κατόπιν εντολής Τραμπ, τα αμερικανικά στρατεύματα δεν παρεμποδίζουν πλέον τη διέλευση πλοίων στον Αραβικό κόλπο και τον κόλπο του Ομάν. Εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, καθώς δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ίδια εξέταση αναφέρεται πως δεν υπάρχει DNA στα νύχια του 65χρονου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει στην αθωότητά του, ενώ κατέθεσε μέσω των συνηγόρων του αίτημα για διορισμό τεχνικού συμβούλου. Σε δίκη αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος. Μαζί του θα δικαστούν η πρεσβυτέρα αλλά και ακόμη ένας υπάλληλος της Κιβωτού. Μεταξύ άλλων βαρύνονται για απιστία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα σε εξέλιξη είναι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η κεκλεισμένο των θυρών δίκη για τις καταγγελίες περί ασέλγειας. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και εξαιρετικό δημοσιογράφο. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, σε κολαστήριο είχαν μετατρέψει εργαζόμενοι ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ιρλανδία. Δημόσια έρευνα αποκάλυψε ότι οι ασθενείς κακοποιούνταν συστηματικά από μέλη του προσωπικού. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έφερε στην επιφάνεια ακραία περιστατικά βίας. Στα αθλητικά σε εξέλιξη ο αγώνας Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στη μία, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στην ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Βλέπω ότι εκτός από τον Βασίλη από Πλαταμόνα, στην αναμονή είναι και ο ακροατής με το ψευδώνυμο Αίολος. Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο, τρίτη και τελευταία ώρα, την απόψινή εκπομπή, θεματική βραδιά αφιερωμένη στον Ανδρέα Μαζαράκη, το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω. Γράφει ο Καλλιγούλας, πολλές φορές λέμε για κάποιον που έφυγε ότι ήταν καλός άνθρωπος, αλλά δεν τον νιώθουμε πραγματικά. Ο Ανδρέας ήταν αληθινά καλός άνθρωπος, εξαίρετος δημοσιογράφος, καλό ταξίδι, γράφει συλληπιτήρια στους οικείους του. Το είπα και νωρίτερα, το επαναλαμβάνω, διότι είναι από εκείνα που θεωρώ πολύ σημαντικό να σας τα μεταφέρω και να σας να πείσω όσο περισσότερους μπορώ να το έχετε υπόψη σας. Λόγω επαγγέλματος βλέπω τους ανθρώπους που εσείς ακούτε ή διαβάζετε ή βλέπετε, μια πτυχή που βγάζουν όταν είναι αναμένος ο προβολέας και την πτυχή το πώς συμπεριφέρονται όταν ο προβολέας έχει σβήσει. Και ξέρω από αυτούς που έχω δει και οι άνθρωποι όντως αυτό που βγάζουν προς τα εσάς είναι ο πραγματικός τους χαρακτήρας και ποιοι σας βγάζουν μια απίστευτη υποκρισία που νομίζετε εσείς ότι έχετε καλά λόγια να πείτε και όταν σβήσει ο προβολέας η συμπεριφορά τους είναι κάκιστη. Με ενοχλεί χειρότερο και από το να βγάζουν έναν κακό χαρακτήρα και να είναι όμως ο πραγματικός τους χαρακτήρα. Με ενοχλεί πολύ, όπως όλους μας, η υποκρισία μας ενοχλεί περισσότερο. Δεν μας ενοχλεί ο κακός τόσο όσο ο κακός που υποκρίνεται τον καλό. Όταν λοιπόν μπαίνεις, και αυτό δεν το ξέρω μόνο εγώ, το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, όχι μόνο όσοι είμαστε στο μικρόφωνο, στην κάμερα, στην στήλη της εφημερίδας. Ο Νίκος που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ειρήνη που είναι στην... ο Νίκος που είναι στη ρύθμιση του ήχου, συγγνώμη Νίκο. Η Ειρήνη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, οι συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε ένα χώρο εργασίας και βλέπεις ότι η συγκίνηση και η λύπη και η φόρτιση συναισθηματική υπάρχει στους ανθρώπους σε αυτό το χώρο, τότε όντως καταλαβαίνεις ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτό που έβγαζε, αυτό ήτανε. Δεν θέλετε να ξέρετε πόσες φορές έχετε στεναχωρηθεί για κάποιο πρόσωπο που ακούγατε ή που βλέπατε και είχατε καλή γνώμη και εμείς οι υπόλοιποι, πέρα από την τυπική θλίψη που χάθηκε ένας άνθρωπος, τίποτα παραπάνω δεν είχαμε να πούμε. Διότι και ο ίδιος με τη συμπεριφορά του και τη στάση ζωής όσο ζούσε, δεν σε άφηνε, δεν σε έκανε να θες να πεις και κάτι παραπάνω, κάτι θετικό. Οπότε όταν συγκινήθηκε ο Πισμπίκης ή η Λεγάκη, κατάλαβα και εγώ το ότι το αντίκτυπο του Μαζαράκη δεν ήταν μόνο σε μένα, ήταν γενικό. Βλέπω, Γρηγόρη, το ραδιοφωνικό σου πρόγραμμα. Άσε με το 12-5. Δεν με λυπάσαι, τόσα χρόνια. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Συνειδητοποιώ, γράφει σήμερα, αν και είχα κάνει παλιότερα την ίδια σκέψη, αλλά σήμερα γράφει παγιώθηκε. Πάντα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι στην πορεία της ανθρωπότητας. Και ο Μαζαράκης ήταν ένας από αυτούς και χαίρομαι που τον ανακάλυψα στα 34 μου χρόνια. Περίπου γράφει μια δεκαετία μετά από σένα, Κωνσταντίνε, το 14. Κάλλιο αργά γράφει παρά ποτέ. Εντάξει, είναι και οι συνθήκες τέτοιες. Φίλε Παναγιώτη, ενώ βρέθηκα και εγώ σε ένα εργασιακό περιβάλλον που συνυπήρξε. Με προβλημάτιζε, με τσάντισε, με ευχαριστούσε ο λόγος και η σκέψη του, ποικιλία συναισθημάτων έτσι όπως πρέπει. Αυτό είναι δική μου πρόσθεση. Σε όλα τα είδη των εκπομπών του. Για κατακλείδα γράφει, θα πω ότι η ευθύνη μας είναι να εντοπίζουμε τους καλούς, τους αξιόλογους, εκείνους τέλος πάντων που μας δίνουν την ευκαιρία να πάμε ένα βήμα μπροστά τη σκέψη και μετά στην πράξη. Συλληπιτήρια και άξιος, με μια μεγάλη καρδιά, πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου, Παναγιώτη.
Τι λέει ο Νίκ, Κυρινιό, με έμαθε να ακούω έντεχνη μουσική και η Διονυσία μου κράταγε παρέα 7-9 στο υπηρεσιακό λεωφορείο που έκανε σχεδόν 90 λεπτά να πάει από Γαλάτσι στην Ελευσίνα που δούλευα. Ρινιό Παπα-Νικόλα, Διονυσία Μπάκα. Καλησπέρα σε όλους, γράφει η κυρία Μαργαρίτα. Ο Ανδρέας, πόσο ζωντανός άνθρωπος με τέτοιο πάθος για όλα όσα αναφέρονταν, αναφέρουν οι συναδελφοί του και ο κόσμος. Είναι και εδώ, πλάι μας και θα είναι, μας αγάπησε όλους και περισσότερο αγάπησε αυτόν τον τόπο αληθινά. Ευλογημένο, γράφει φωτεινό το ταξίδι του η κυρία Μαργαρίτα.

τραγούδι και μετά ανοίγουμε και πάλι τις τηλεφωνικές γραμμές. Απόψε στη θεματική οι ακροατές αποχαιρετάτε και το ανεμολόγιο αποχαιρετά τον σπουδαίο Ανδρέα Μαζαράκη.

Γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γούρια, τι τραβάνια σας τα γούρια.

Χώρια τι τραβάρια σας τα μόρια, τι τραβάρια σας τα μόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα μόρια, τι τραβάρια σας τα μόρια.

0: Παραπολιτικά 90,1, τρίτη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο, εκπομπή αφιέρωμα στον σπουδαίο Ανδρέα Μαζαράκη, τον αποχαιρετούμε και δεν γίνεται να αποχαιρετήσεις τον Ανδρέα Μαζαράκη χωρίς να αφιερώσεις και ένα μεγάλο μέρος, ένα μέρος της εκπομπής στην μουσική που τόσο πολύ και ο ίδιος λάτρευε και υπηρέτησε και σπουδάσει και όλα στο αντικείμενο. Καλά, και τι δεν είχε, όχι απλώς διαβάσει. Δεν συζητάμε για το τι είχε διαβάσει και τι δεν είχε σπουδάσει ο Μαζαράκης. Είπαμε, βιβλία και βάρη. Αυτά. Και νιώθω και είναι λογικό ότι τις πρώτες δύο ώρες, λόγω και της δικής σας συμμετοχής, ήταν λίγο ρηγμένο το κομμάτι της μουσικής, ένα τραγούδι δηλαδή που είχαμε προλάβει να ακούσουμε. Συνεπώς θα φροντίσω σε αυτό το μέρος, το τρίτο μέρος, να πάρει το ποσοστό η μουσική που της αντιστοιχεί. Είχαμε πει ότι περιμένει ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, μετά είναι ο Αίολος. Οι υπόλοιποι που θέλετε με το δικό σας τρόπο, ο καθένας ή καθεμία, να πείτε αντίο στον Ανδρέα Μαζαράκη, στο ραδιοφωνικό αέρα, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880, επαναλαμβάνω, 211 10 80 880, και βγαίνετε να σας ακούσουμε. Γεια σου Βασίλη.
1: Φίλε Λαβίδη, καλησπέρα.
0: Καλώς το, ναι.
1: Όταν το μάθα, το απόγευμα το μάθα,
0: ναι,
1: μου φύγε ένα δάκρυ. Μόνο ένα, δεν ξέρω γιατί. Φίλε, η πιο σοβαρή συμβουλή που μου δώσανε στη ζωή μου, ξέρεις ποια ήταν? Ο παππούς μου την έδωσε. Κάποιος να τους γράφεις, μου είχε πει στο μυαλό σου, κάποιος να τους γράφεις στην καρδιά σου και κάποιους άλλους, τους περισσότερους δηλαδή, κάπου αλλού. Τον Ανδρέα, φίλε, θα τον έχω για πάντα γραμμένο στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Φίλε Λαβίθη, ξέρεις γιατί οι σπαθένοι άνθρωποι βγάζουν μια ιδιαίτερη ομορφιά και μια σπάνια καθαρότητα στην ψυχή του και στο πρόσωπό τους? Γιατί δεν τους συχάθηκε ποτέ ο εαυτός τους. Και τον Ανδρέα, φίλε, δεν τους συχάθηκε ποτέ ο εαυτός του. Πόσο μάλλον όσοι τον γνώρισαν και τον πίστεψαν. Ένας από αυτούς, Λαβίθη, που τον αγάπησαν και τον πίστεψαν ήμουνα κι εγώ. Τον γνώρισα πριν από πολλά χρόνια μέσω του ποδοσφαίρου. Τον ήξερα βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά επιδερμικά. Ήμουνα γενικός αρχηγός στην Ένωση Κάτω Πετραλώνων για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ο Ανδρέας Πρόεδρος, ναι, ναι. Και ο Ανδρέας Πρόεδρος, τη μεγάλη του αγάπη.
0: Τον
1: Αστέρα εξ αρχείων.
0: Βέβαια.
1: Παίζαμε στην ίδια κατηγορία.
0: Που ήσουν γενικός αρχηγός σε ποια, πες πάλι.
1: Την Ένωση Κάτω Πετραλώνων.
0: Έλα ρε εσύ, ναι.
1: Πολλά χρόνια με τον φίλο μου τον Γεωργίο.
0: Ζούσα
1: μαζί.
0: Α, ναι.
1: Το φίλο μου το Λιβνό.
0: Συνυπήρξατε με τον Γιώργο.
1: Ο Γιώργος ήταν φίλος μου, ήταν βέβαια αρκετά μεγαλύτερός μου. Μεγαλώσαμε, ναι, στην ίδια γειτονιά. Τον γνώριζα και με γνώριζε εμένα, δηλαδή από μικρό παιδί, και τον κοινό ήταν λιγάκι μεγαλύτερος. Με τον Κώστα τον Κέσσαρη, τον Αποδητηριάγια και με πολλά άλλα παιδιά εκείνης εποχής. Παίζαμε λοιπόν.
0: Την ξέρω τον Πετραλώνων, επειδή έμενα και μεγάλωσα Καλλιθέα. Την ήξερα, κοίτα να δεις. Δεν ήξερα ότι. Δεν είχε τύχει να το πούμε άλλες φορές που μιλάγαμε.
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Για πες.
1: Παίζαμε στην ίδια κατηγορία. Εμείς χρησιμοποιούσαμε για έδρα το γήπεδο του Ρούφ εκεί στον Άγιο Βασίλη. Ενώ ο Αστέρας στην Αλεπότρυπα πάνω εκεί στα βουνά.
0: Κυψέλη.
1: Αν έχει πάει ποτέ.
0: Αλεπότρυπα, Κυψέλη. Μα τι.
1: Πάνω στα βουνά στην Κυψέλη. Με τον Ανδρέα τα πάμε πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Συμφωνήσαμε. Αλλά τον αγάπησα, φίλε, και με αγάπησε για τις απίστευτες διαφωνίες μας. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση κάθε φορά που διαφωνούσαμε, ξέρεις τι μου έλεγε, ρε Λαβίδη?
0: Τι σου λέγε?
1: Ρε Μόρδη, μου έλεγε, όταν διαφωνώ μαζί σου νιώθω ότι δυναμώνει το μεταπτυχιακό μου. Δεν έψαξα να δω τι ήθελε να πει. Θα το ψάξω τώρα. Και επειδή ο θάνατος, Λαβίθη, δεν χρειάζεται προσκλητήριο γιατί σβήνει και ξεχρεώνει τα πάντα, όταν φεύγει ένας άνθρωπος της προσφοράς, λιγοστεύουν οι πιθανότητες για ένα καλύτερο κόσμο, ρε φίλε. Ο Ανδρέας υπήρξε όντως μια σπάνια μοναδικότητα, ώστε αν κάθε άνθρωπος λαβήθη ήταν σαν αυτόν και κάθε ζωή σαν τη δική του, η γη αυτή θα ήταν παράδεισος, λαβήθη. Και τελειώνοντας θα πω κοφτά και μόνο κοφτά, γιατί έτσι γουστάριζε. Καλό ταξίδι, φιλάντρα. Γεια σου ρε Λαβίδη.
0: Γεια σου Βασιλή. Σε ευχαριστώ που πήρες. Το είδα κύριε Βαγγέλη. Ο Δήμος της Αθήνας σκέφτεται να έκανε πρόταση ο Δούκας να μετονομαστεί το κλειστό στο λόφο του Στρέφης σε κλειστό Ανδρέας Μαζαράκης. Τον έχουν αποχαιρετήσει πολιτικοί, επιχειρηματίες. Άλλωστε ο Ανδρέας δεν το έκρυβε. Η δραστηριότητά του με τις εισαγωγές, εξαγωγές, η επαγγελματική του δραστηριότητα του είχε αποφέρει ένα πάρα πολύ υψηλό εισόδημα. Δεν ξέρω όμως, κύριε Βαγγέλη, είναι από αυτές, υπό άλλες συνθήκες, με βάση το μήνυμα που μου στείλατε, θα ήμουν και εγώ προβληματισμένος. Επειδή όμως ίσως να με επηρεάζει η προσωπική γνωριμία, ειδικά τα χρόνια, την τριετία 10 με 13, που ήταν λίγο η λογική, ο πατέρας με το γιο, ο δάσκαλος με το μαθητή, σε εισαγωγικά αν θέλετε πολλά, μπορούσε με την ίδια ευκολία να μιλάει με έναν από τους πλέον οικονομικά επιφανείς ανθρώπους στην Ελλάδα, με έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος, με άνθρωπο που είναι, με κάποιον που, με έναν πολιτικό που ήταν πρωθυπουργός, και με τον έολο που περιμένει τώρα να βγει στον αέρα με τον έολο που περιμένει να βγει στον αέρα να αποχαιρετήσει και αυτός, και με νεαρούς στην πλατεία Εξαρχείων. Δεν ξέρω, αυτό το είπα και νωρίτερα, δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Δεν βλέπεις εύκολα, οι άνθρωποι δεν μπορούμε εύκολα να, και σε προσωπική επαφή, όχι με απόσταση, όχι μέσω της ραδιοφωνικής, γιατί θα μπορούσα να σας πω ότι και εγώ συνομιλώ με ανθρώπους πολλών και διαφορετικών κατηγοριών. Όχι ηλικιακά, εισοδηματικά, πνευματικά και. Ο Ανδρέας είχε την προσωπική επαφή. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για άκρα. Το πρωί να μίλαγε με τον τρίτο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ελλάδα και το βράδυ με έναν νέο στην πλατεία Εξαρχείων, που του έλεγε αναρχία Ανδρέα, τα καλή φάση, αν μπούμε να τα κάνουμε. Τι να πω. Οπότε, ενώ θα με προβλημάτιζε σε άλλες συνθήκες, κύριε Ευαγγέλη μου, στη συγκεκριμένη μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω αν σας το μεταφέρω και σας το αποδίδω σωστά. Όταν η φράση «βιβλία και βάρη γράφει Άννα» χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα για τον άντρα, εννοώντας ότι ένας άνδρας χρειάζεται οπωσδήποτε και τα δύο για να είναι σωστός εισαγωγικά ή πλήρης εισαγωγικά, τότε αποτελεί έκφραση τοξικής αρενοπότητας. Αν και επιφανειακά ακούγεται σαν μια συμβουλή αυτοβελτίωσης, δηλαδή καλλιέργεια πνεύματος και σώματος, η διαρκής επανάληψή της ως υποχρεωτικό πρότυπο γίνεται προβληματική για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι αποτελεί σεξιστικό στερεότυπο, επιβολή συγκεκριμένης ταυτότητας. Υπαγορεύει ότι η αξία ενός άνδρα κρίνεται από τη μυϊκή του δύναμη, βάρη και την πνευματική του κυριαρχία, βιβλία. Δεύτερον, αποκλεισμός της ευαλωτότητας. Στοχεύει στη δημιουργία ενός άτρωτου προτύπου, αφήνοντας απ' έξω τη συναισθηματική έκφραση, την τέχνη, τη φροντίδα ή τη δημιουργικότητα. Σωστό είναι το δεύτερο που λέτε. Ενώ το ξέρετε προφανώς ότι δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου και θα μπορούσα έτσι με χιουμοριστικό τρόπο να λέω ποίηση και ζωγραφική, ενώ δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να παρερμηνευτεί και να πάρει και αυτή τη διάσταση. Αλλά στα βιβλία μπορεί να είναι και βιβλία τέχνης και βιβλία γλυπτικής και βιβλία ζωγραφικής και βιβλία ποίησης. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Έολο. Γεια σας Έολε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Θα ήθελα και εγώ να συμμετάσχω.
0: Και ευχαριστώ γι' αυτό.
2: Για να αποχαιρετήσω τον φίλο Ανδρέα και να πάρω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Το ξέρατε κι εσείς? Γιατί ο Ανδρέας, όπως βλέπετε,
2: ήξερε
0: όλο τον κόσμο.
2: Πρώτη φορά που συνάντησα ήταν κάτω από τον καυτό ήλιο των Δελφών, όταν είχε κάνει μία...
0: Τότε που έκανε τις συγκεντρώσεις.
2: Ναι,
0: ήσασταν στη δεκαετία...
2: Νονόητο.
0: Α, εγώ ήτανε έχω... Εγώ,
2: σαν μερικές ημέρες, σαν...
0: Εγώ
2: σαν
0: ξέρω. Εγώ ξέρω.
2: Η του Ιουνίου.
0: Με ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ έχω καταλάβει, ξέρω που αναφέρεστε. Σας είπα, ναι, τότε ήταν, που έκανε τις συγκεντρώσεις πριν...
2: Ήταν η εκπομπή των Νονόητο και έκανε ένα κάλεσμα και ήταν... πήγα εκεί, μάλιστα...
0: Πολύς κόσμος.
2: Με τον συγκεκριμένο πατέρα μου μαζί ήταν και εκεί ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν ήμασταν μόνοι. Είχε έρθει λαός.
0: Το ξέρω.
2: Όλη την Ελλάδα.
0: Χαμός.
2: Μέχρι από τον Εύρο, μέχρι από την Κρήτη. Κατάλαβα ότι δεν είμαστε μόνοι και το λέω σκοπίμως αυτό. Διότι πριν γνωρίσω τον Ανδρέα, πριν να γνωρίσω την εκπομπή Νονόητο και πριν να βρεθώ στους Δελφούς και να υποβώ αυτό, λέω εντάξει, αυτά που σκέφτομαι, ρε παιδί μου, μήπως τα σκέφτομαι μόνο εγώ. Υπήρχε μια απέραντη μοναξιά. Αυτό που έκανε ο Ανδρέας είναι να μας δώσει ελπίδα. Ότι δεν είμαστε μόνοι και ότι μπορούμε να παλέψουμε για επανελλήνιση. Διότι το ελλαδικό κράτος δεν είναι ελληνικό. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα. Για επανελλήνιση. Σωστή. Με γνώση και υπευθυνότητα. Και όχι παραμύθια. Τέλος πάντων, σας τρώω πολύ τον χρόνο.
0: Και τρώω τον χρόνο, ίσα-ίσα.
2: Τον ξανασυνάντησα μετά από κάποια χρόνια. Ήταν τέλος δεκαετίας του 90. Αν θυμάμαι καλά, ή και μέσα στο... Ναι, η τέλος δεκαετίας του 90 πρέπει να ήταν. Εγώ τότε έκανα κάποιες εκδηλώσεις. Οργάνωνα στο Πανεπιστήμιο στα προφίλια, μια αίθουσα που έχει το παλαιό θέατρο ιατρικής, όπως το λεγόταν, και μετά μεταφερθήκαμε στην Πανεπιστημιακή Λέσχη. Ήταν δύο κύκλοι, ο ένας ήταν σχετικά με τη γλώσσα, ο άλλος ήταν με την αρχαία ελληνική τεχνολογία, όπου σε κοινωνία με τον κύριο Τάσιο, τον γνωρίζετε σίγουρα.
0: Το γνωρίζω. Όχι προσωπικά, αλλά ξέρω σε ποιον αναφέρεστε.
2: Το ποιος είναι, γιατί σημαίνει Τάσιος. Να του ζητώντας του να μου κάνει και αυτό μία ομιλία, μου είπε: εγώ δεν πρόκειται. Αλλά θα σου στείλω συνεργάτες μου. Και κάναμε τέσσερις ομιλίες. Μία με τον κύριο Τζάλα, το λέω σωστά το όνομά του τώρα, για το πλοίο της Κερίνιας. Μία με την κυρία Παλιγού, συνεργάτητά του, που είναι αυτή που μελέτησε σαν μηχανικός τα κτίσματα εκεί στο κρατήριο της Σαντορίνη, όπου για πρώτη φορά εγώ άκουσα ότι οι πρόγονοι μας είχαν τρεχούμενο νερό στο δεύτερο όροφο, μιλάμε για 1600 π.Χ., όταν ο περίφημος Λουδοβίκος, ο βασιλιάς Ήλιος, δεν είχε νερό να κάνει μπάνιο. Τέλος πάντων. Και άλλες ομιλίες σχετικά ξανά και επόμενος κύκλος. Σε μία από αυτές, τώρα δυστυχώς δεν θυμάμαι, γιατί και εμένα με έχει αρχίσει το Αλτσχάιμερ, ήταν, θυμάμαι, ότι είχε ακυρωθεί για κάποιο λόγο. Σοβαρό βέβαια, μία ομιλία, και βρήκα στο παραπέντε, την παραμονή δηλαδή, κάποιον ομιλητή. Ωραία. Το έκλεισα και τα αυτά και μένω άναυδος. Μα δεν έχω καιρό να το διαφημίσω. Τι να κάνω, γιατί το διαφημίζω μέσω ανακοινώσεων που έπαιζε στο Πανεπιστήμιο. Εφημερίδα τύπου δηλαδή. Και τότε ήταν από μηχανίστα εγώ, ήρθε ο Ανδρέας, δηλαδή εγώ τον πήρα τηλέφωνο, του λέω κύριε Μαζαράκη, ήταν τότε στο Sky. Αυτό και αυτό. Θα έρθει ο άνθρωπος και δεν θα έχει κοινό. Μπορείτε να πείτε δύο κουβέντες για την αυριανή ομιλία. Μου λέει ευχαρίστω, αλλά προτιμώ λέει να τις πεις εσύ. Έλα στο σταθμό. Και πήγα λοιπόν στο σταθμό. Ήταν το μοναδικό να βλέπεις τον Ανδρέα να ζωγραφίζει το χώρο μιλώντας με αυτό το πάθος. Μεταφέροντας στο κοινό το πάθος του μαζί με τις γνώσεις του. Και φυσικά μου έδωσε και το λόγο και τον ευχαριστώ αφήρως γι' αυτό. Και είπα αυτό και αυτό. Έχουμε αυτή την ομιλία. Δεν μπορέσαμε να τα ανακοινώσουμε τα τελευταία στιγμή. Αλλά τρέξτε να μην μείνει μόνη η αίθουσα. Και η αίθουσα γέμισε μέχρι κάτω τους διαδρόμους. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σταθμός όπως σας είπα και μας έδωσε το έναυσμα να... και την πληροφορία, το πούμε. Κατάφερε ότι δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πολλοί που σκεφτόμαστε ελληνικά, απλώς δεν γνωριζόμαστε. Με τον Ανδρέα επιτέλους καταφέραμε με κάποιο τρόπο να γνωριστούμε μεταξύ μας. Και να μην, δηλαδή, να μην αισθανόμαστε πλέον μόνοι. Γιατί η μοναξιά είναι και κακό σύμβολο. Εντάξει, εγώ τα σκέφτομαι αυτά. Για έχω δίκιο, τα σκέφτομαι. Να μην σας τρώω το χρόνο.
0: Να είστε καλά, Ιωλία, δεν φάγατε καθόλου ίσα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ
2: που πήρατε. Ήταν η σωτηρία μας. Άλλος Ανδρέας δεν θα ξαναπεί, δυστυχώς. Και δυστυχώς τον έχουμε τόσο ανάγκη τον Ανδρέα. Ειδικά αυτές τις μέρες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ είμαι στη μνήμη με την πραγματική σημασία να μείνει στη μνήμη αιωνίως. Ωρα καλή, Ανδρέα μου.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μαζαράκης μπορούσε και κέρδιζε εκτός την εκτίμηση, το σεβασμό, την αγάπη ανάλογα με τον άνθρωπο, όχι μόνο όπως σας έλεγα νωρίτερα ανθρώπων διαφορετικής οικονομικής δυναμικής και κοινωνικής τοποθέτησης, αλλά και διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων. Επίσης κάτι εντυπωσιακό. Θα δείτε ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουν τις ίδιες αντιλήψεις. Όπως είπε ένας ακροατής νωρίτερα, μας μπέρδευε. Σε αυτά, σε κάποια ήταν συντηρητικός, σε κάποια ήταν προοδευτικός, σε κάποια ήταν πολύ κλειστός, σε άλλα ήταν πολύ ανοιχτός. Λες Καπαβίτα να ήταν χρονοταξιδιώτης. Υπάρχουν στοιχεία όχι για τον, γενικά για τους, σιγά σιγά βγαίνουν για τους χρονοταξιδιώτες. Καλησπέρα στην κυρία Πηγή. Έχει τόσο καιρό να σας ακούσω που ελπίζω να είστε καλά, αυτό είναι το βασικό. Καλησπέρα στην Ελένη από Ιγουμενίτσα, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, μια γλυκιά ραδιοφωνική φωνή και συντροφιά, ας είναι καλά στη γειτονιά των αγγέλων που θα πάει. Καλησπέρα και στον Νίκο από την Πάτρα. Συλληπιτήρια στους οικείους του Ανδρέα, να τον θυμούνται. Βιβλίο μόρφωσης ο Ανδρέας με κρατούσε κοντά του μέχρι την τελευταία λέξη της κάθε εκπομπής που έκανε. Ένας μποέμ δημοσιογράφος αξέχαστος. Τραγούδι, διότι όπως είπα και νωρίτερα η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος ή υπήρξε αναπόσπαστο μέρος της ζωής του Ανδρέα Μαζαράκη.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο σε μια πολύ ιδιαίτερη θεματική βραδιά με αφορμή την απώλεια του Ανδρέα Μαζαράκη. Απεβίωσε σήμερα νωρίτερα. Στο απόψινό ανεμολόγιο η θεματική βραδιά είναι αφιερωμένη σε εκείνον, είναι το ραδιοφωνικό αντίο. Είναι κάτι, είναι το λιγότερο που ένιωθα και προσωπικά ότι μπορώ να κάνω, να τιμήσω την μνήμη του. Όχι μόνο λόγω της προσωπικής γνωριμίας, αναφέρθηκα σε αυτήν νωρίτερα, δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνομαι διαρκώς, αλλά και λόγω της ραδιοφωνικής γνωριμίας που ο Ανδρέας είχε με όλους και όλες εσάς, και ήμουν σίγουρος, ήμουν βέβαιος ότι και εσείς θα θέλετε να του πείτε το τελευταίο αντίο. Σας θυμίζω ότι η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

Εντάξει, κύριε Βαγγέλη, μια χαρά το διευκρινίζετε έτσι με το μήνυμά σας. Το καταλαβαίνω ότι έχει ιδιαίτερη και χιουμοριστική. Έχει βελτιωθεί αρκετά. Είχατε προοπτικές, έχετε βελτιώσει αρκετά το χιούμορ σας. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο σε αυτά η εκπομπή και οι ακροατές.

0: Είμαστε στο παρατέταρτο, οπότε θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και δεν ξέρω μήπως πάμε την υπόλοιπη ώρα που μένει μέχρι να κλείσει η απόψινή εκπομπή, να κλείσει το απόψινό ανεμολόγιο, μήπως την πάμε μόνο με μουσική, μόνο με τραγούδια, που άλλωστε τόσο πολύ λάτρευε το τραγούδι και τη μουσική, όχι μόνο σε το είχε σπουδάσει, δεν ήταν μόνο ότι το έκανε σε εκπομπές, ο Ανδρέας Μαζαράκη. Δεν πάω να το υποτιμήσω, μια χαρά οι εκπομπές, αλλά θέλω να πω, είχε και ενασχόληση επιστημονικά με το αντικείμενο. Στη ρύθμιση του ήχου, οι συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο είναι ο Νίκος Πισμπίκης, που ετοιμάζεται και αυτός να ολοκληρώσει τη βάρδια. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Όπως ακούτε, η μουσική σήμερα είναι συγκεκριμένη, στο ύφος που άρεσε στον Ανδρέα Μαζαράκη. Ζήτησα από τον Θανάση να μου επιλέξει τραγούδια που να ταιριάζουν με τα τραγούδια που έπαιζε και προτιμούσε ο ίδιος ο Ανδρέας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

Ανέλαβε ο συνάδελφος Ηλίας Σελιμάς στη ρύθμιση του ήχου, έτσι για το τελευταίο μας δεκάλεπτο. Δύο τραγούδια που αγαπούσε πάρα πολύ ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν η Αμφιάλη, το οποίο λόγω και της αναφοράς στο όνομα Μιχάλη, που όπως ξέρετε ήταν το όνομα του πατέρα μου και που έχω ονομάσει και το γιο μου, αγγίζει και εμένα πάρα πολύ, και το Δέλες Κουβέντα. Με αυτά πάμε για το κλείσιμο. Να το ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής του.

0: Vacuna, vacuna tu prala. A bora peri ali. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές σκύλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.
2: Σηκώθηκα εκεί γύρω στο μεσημέρι και το πρώτο που άκουσα ήταν ότι έφυγε ένας μεγάλος φίλος, ο Λονών. Μεγάλος υπό την έννοια ότι είχε μια πολύ μεγάλη ψυχή ο Ανδρέας, ο Μαζαράκης. Μια διάχυτη θλίψη υπάρχει στα πρόσωπα των ανθρώπων εδώ που τον ήξεραν και τον αγαπούσαν βέβαια, γιατί και εκείνος δενότανε με τους ανθρώπους πάρα πολύ. Θυμάμαι μια περίοδο σε έναν άλλο σταθμό που ήμουνα, στο Sky, όταν έφευγε εκείνος ερχόμουν εγώ το βράδυ και πολλές φορές τα πρωινά δίναμε ραντεβού στα Εξάρχεια και πίναμε καφέ, μιλάγαμε. Ήταν μια κινητή βιβλιοθήκη ο Ανδρέας και είχε πάρα πολύ χιούμορ και είχε και ένα μηχανάκι, ένα παπάκι, πάει στην ποταμιά που λένε, και ανεβαίναμε τώρα δύο δεόρατοι άνθρωποι επάνω στο παπάκι και κάναμε βόλτες και ήταν ένα πάρα πολύ αστείο θέαμα για όσους μας έβλεπαν. Θυμάμαι μια φορά σε μια εκπομπή τάχωνε στον άλλο σταθμό που σας είπα πριν και είχε πάρα πολύ δίκιο σε όλα αυτά που έλεγε, οπότε διαπιστώνω ότι κάποια στιγμή σβήνει το κόκκινο φως έξω από την πόρτα του στούντιο, ανοίγω και λέω «Δώσ' τα Μαζαράκη όλα!» και εν τω μεταξύ ο ηχολήπτης, ύστερα από σήμα που του είχε κάνει ο Ανδρέας, είχε ανάψει το μικρόφωνο, οπότε αυτό ακούστηκε παντού. Και εκείνος δεν έχασε την ψυχραιμία του, αλλά στον ίδιο ακριβώς τόνο φωνής που είχα πει εγώ τη φράση μου, μου απάντησε «Τα δίνω όλα!» Τα μας λείψει ο Λονών πάρα πολύ. Η Σταυρούλα έκλαιγε νωρίτερα και είχανε πάρα πολύ κοντινή σχέση. Μιλάγανε, γελάγανε, τον φρόντιζε. Αν θέλετε λοιπόν να πείτε καμιά κουβέντα για τον Ανδρέα, είστε πρόσδεκτοι έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχω και ένα ερώτημα όπου μπορείτε να απαντήσετε και σε αυτό αν θέλετε. Ή να θέσετε εσείς το θέμα που θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας. Εννοώ ο καθένας ξεχωριστά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι σας λείπει περισσότερο από το παρελθόν, το δικό σας ή της πατρίδας μας? Τι σας λείπει περισσότερο από το παρελθόν, το δικό σας παρελθόν ή το παρελθόν της πατρίδας μας? Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. Η κυρία Κατερίνα Συνοπούλου λέει «Δύσκολη ερώτηση, θα τη σκεφτώ πρώτα. Καλή εκπομπή». Η κυρία Εύη Κότσαρη, με την οποία έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τη φωνή της, να μιλήσουμε. «Γεια σου Μάνο, μου λείπει ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, η Μελίνα, ο Νιόνιος». Ας μην συνεχίσω καλύτερα. Πώς γίναμε τόσο φτωχοί με τέτοιο πλούτο? Για πες μου εσύ που ξέρεις τα σέβη μου. Η κυρία Γιώτα Ευαγγελοπούλου, τα νιάτα, η ανεμελιά. Η κυρία Μίλια Δήμου, αυτό που μου λείπει είναι η απλότητα. Είχαμε λίγα πράγματα, αλλά ήταν και πιο ποιοτικά. Είχαμε ζωντανή επικοινωνία με τους γύρω μας. Σήμερα επικοινωνούμε διαδικτυακά περισσότερο. Έστω και με το τηλέφωνο, η επικοινωνία είναι καλύτερη, γιατί τουλάχιστον ακούς τη φωνή του συνομιλητή σου. Πνιγόμαστε μέσα στα πολλά πράγματα, ενώ μπορούμε να ζήσουμε με πολύ λίγα. Όσο για την ενημέρωση, δεν ξέρεις πλέον τι είναι αληθινό και τι ψέμα. Χρειάζεται πολύ δύναμη για να απεμπλακεί κανείς από όλα αυτά και να ζήσει μια ήρεμη ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα Τάσιε, για τις ευχές. Και η Όλγα Λότου. Καλησπέρα, κύριε Μάνο, πολλά μου λείπουν από το παρελθόν. Θα επικεντρωθώ κυρίως στην Ανεμελιά και στην πόλη όπου πέρασα με τους γονείς μου κάποια όμορφα παιδικά χρόνια. Με τον καιρό η Ανεμελιά έγινε ευθύνη, η ευθύνη φουρτούνα, και όπου σε πάει η ρημάδα η ζωή, ταξιδεύοντας με τη ραδιοβάρκα. Η φωτογραφία, ο καθρέφτης μου. Καλή εκπομπή. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Κερνάω ένα τραγούδι και ερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Επιτρέψτε μου, πριν πάω στην πρώτη γραμμή, ο φίλτατος Ηλίας Σελιμάς, που είναι στα μηχανήματα των ήχων, συνεργάζεται με το E-Tetradio, ξέρετε, τη στήλη που ασχολείται με το ραδιόφωνο, και έχει δημοσιεύσει εκεί, μπορείτε να το δείτε κιόλας αν θέλετε, και την στήλη κιόλας, ένα κείμενο για τον Ανδρέα το Μαζαράκη. Λέει λοιπόν: «Αχ βρε Ανδρέα, είχες μια συνήθεια να μας βάζεις στα δύσκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αντρικό, δεν βγαίνουν οι λέξεις. Πώς να το πω, τι να πω? Για χρόνια στεκόμουν πίσω από το μικρόφωνο, πίσω από τις φωνές, εκεί όπου όλα μοιάζουν τεχνικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι βαθιά ανθρώπινα. Και εκεί κάθε μέρα άκουγα τη φωνή σου, Ανδρέα. Τη φωνή που δεν ήταν απλώς εργαλείο δουλειάς. Έτσι σου λέγανε αυτοί που δεν σε γνώριζαν. Ήταν παρουσία, ήταν ρυθμός. Ήταν η εκπομπή που έδινε ζωή σε ένα στούντιο που πολλές φορές έμοιαζε άδειο πριν ξεκινήσει. Ως ηχολήπτη σου στα Παραπολιτικά 90,1 έμαθα να διαβάζω τις παύσεις σου, τις στιγμές που σκεφτόσουν πριν μιλήσεις, το πάθος σου όταν το θέμα σε έπαιρνε μαζί του, και πίσω από όλα αυτά υπήρχε ένας άνθρωπος που δεν έπαιζε ρόλο, ήταν εκεί, αυθεντικός, γνήσιος με όποιο κόστος, με τα σωστά και τα λάθη του, όπως όλοι μας. Υπήρχαν μέρες δύσκολες, μέρες έντασης, μέρες που η εκπομπή έτρεχε με ρυθμό που δεν συγχωρούσε λάθη, κι όμως πάντα υπήρχε εκείνη η στιγμή που έκανε στο στούντιο να ηρεμεί, σαν να έλεγες χωρίς λόγια πως συνεχίζουμε. Καλό ταξίδι, Αντρίκο. Να δώσεις λίγη από την ανθρωπιά σου και την αγάπη σου εκεί πάνω που τράβηξες να πας. Να ξέρεις, δεν θα σκέφτομαι μόνο τις εκπομπές που κάναμε μαζί, θα σκέφτομαι τη σιωπή πριν να ανάψει το on air και πόσο διαφορετική θα είναι από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ για τις ώρες στον αέρα, για την εμπιστοσύνη, για την καθημερινότητα που μοιραστήκαμε, χωρίς μεγάλα λόγια αλλά με ουσία. Καλό σου ταξίδι, Ανδρέα». Και πάμε στην πρώτη φωνή που θα ακούσουμε απόψε, του κλασικού φιλολόγου Ανδρέα Μωρίκη. Ανδρέα μου.
4: Μάνα μου, καλημέρα. Yeah. Καλημέρα σε όλους.
3: Καλώς.
4: Και συλληπιτήρια, ειλικρινά, στην οικογένεια του Ανδρέα Μαζαράκη και σε όλους τους φίλους του που πενθούν επίσης. Mm. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ζεστός.
3: Πολύ.
4: Και το ζεστός άνθρωπος, γεμάτος συναισθήματα, λέει πολλά πράγματα. Γι' αυτό πολύ πονάνε απόψε. Όλοι αγαπημένοι. Μάνο, το θέμα σου διατύπωσε το, αν θέλεις, παρακαλώ, για να το...
3: Τι είναι αυτό που νοσταλγεί κανείς περισσότερο, από το παρελθόν του ή από το παρελθόν της πατρίδας?
4: Τι είναι αυτό που νοσταλγεί κανείς περισσότερο?
3: Ναι.
4: Εγώ, όπως, ναι, εγώ όπως έχω πει όσες φορές έχουμε μιλήσει, έχω να θυμάμαι πιο πολύ τον πατέρα μου που τον έχασα στα 14 μου χρόνια. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε αρρωστήσει από εδώ που είχα γεννηθεί εγώ και ήξερε ότι αργά ή γρήγορα θα έφευγε από τη ζωή. και φρόντισε στα 14 χρόνια που ζήσαμε μαζί, από τα 35 του μέχρι τα 49 του, να μου δώσει τόσα πράγματα που δεν ξέρω πόσα παιδιά που έζησαν με τον πατέρα τους πολλές δεκαετίες έχουν πάρει. Είναι ένα πρόσωπο που είναι παρόν στη ζωή μου, που ζει. Γι' αυτό και μιλάω γι' αυτόν 2, 3, 4, 5, 10 φορές την ημέρα. Η σκέψη μου είναι πάντα κοντά του, όχι εγκλωβισμένη, διαλεκτικά. Κάθε τι που θα αντιμετωπίσω, λέω, εκείνος τι θα έκανε. Και μου δίνεται η ευκαιρία τώρα να σου πω ότι αν σ' όλη μου τη ζωή 39 χρόνια συντάξει δεν απέβαλα μαθητή, δεν έβγαλα μαθητή έξω και δεν τον ανέφερα στο γραφείο του διευθυντή, είναι ακριβώς γιατί έλεγα πατέρας μου δεν θα ανέφερε, κανένα θα πάμψηκε. Θα το κατάφερνε με την κουβέντα, με το καλαμπουράκι, με τη σοβαρότητα, με την απλή λογική, με την καλοσύνη. Άρα το πρόσωπο αυτό μπορεί φυσικά, υλικά, να ήταν απόν από τη ζωή μου από το 1964, αλλά πνευματικά είναι ο φίλος μου. Ζω μαζί του. Είναι νοσταλγία, νόστος, η επιθυμία του γυρισμού και άλγος, πόνος. Νοσταλγία. Είναι ο πόνος της θύμησης, αυτός ο γλυκός πόνος της θύμησης. Ο γλυκός όμως δημιουργικός πόνος. Κοίταξε, απέναντι σε μια συμφορά που έρχεται στον άνθρωπο και που δεν είναι εξυπηρετιότητός του, όσο πικριγεννάνε, η αντίδραση γίνεται ενστιγματικά, το ενστικτό. Οι πόνοι που δεν γιατρεύονται εύκολα είναι αυτοί που προέρχονται και από δικές μας, από δικά μας λάθη, από δικές μας άστοχες κινήσεις. Αυτό νοσταλγώ. Δεν νοσταλγώ άλλα πράγματα. Γιατί ό,τι έζησα, το έζησα τόσο πραγματικά, τόσο αληθινά.
3: Αντρέα μου, κάτι κάνει το τηλέφωνο.
4: Κάτι κάνει το τηλέφωνο.
3: Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα. Ναι.
4: Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Η περιοχή των Ελληνορώσων μας τα κάνει αυτά. Λοιπόν, έλεγα ότι όταν φταίς για κάτι, για έναν πόνο που υφίστασε, δεν μπορεί να ελευθερωθείς εύκολα. Όταν δεν είναι δικό σου σφάλμα αυτό το οποίο συνέβη και σου δίνει πόνο, τοποθετείται εξ αντικειμένου και δεν τελειώνει, αλλά δεν σε κατατρώει. Ναι. Αυτό λοιπόν το είναι που νοσταλγώ, με το θυμάμαι με έναν γλυκό πόνο, δημιουργικό όμως πόνο. Τώρα η Ελλάδα μας τι να νοσταλγεί, λες, κοίταξε. Θυμάμαι ένα στίχο από ένα τραγούδι του Χατζή. Σωτιατσότου είναι, δεν θυμάμαι. Λέει, όχι, δεν θα είναι η Σωτιατσότου. Μου λέει ο ήλιος καλημέρα, πλήτη να είναι ή Δευτέρα. Και αν είναι τρίτη, τι πειράζει. Το σήμερα μετάβριο μοιάζει. Θα κάνει όνειρα ξανά, όπως και χθες, όπως και πέρσι. Και θα του κάνει ένα όνειρο πολλό. Μ' αρέσει. Θα έρθει η μέρα να περάσει, θα ξανάρθει και εγώ θα κάνω τα ίδια λάθη. Η Ελλάδα μας, νιώθω ότι νοσταλγεί τα λάθη της και πάει να τα διορθώσει κάνοντας μεγαλύτερα. Σαν να έχει πέσει μια λαδιά σε ένα άσπρο κουστούμι και λες που από μια λαδιά στο άσπρο κουστούμι πρέπει να την εξαφανίσω. Φέρε γρήγορα το μελάνι από δίπλα να ρίξω πάνω να φύγει η λαδιά. Και έχει μελάνι. Περισσότερα λάθη έχουμε κάνει με σπασμωδικές κινήσεις για να διορθώσουμε σε εισαγωγικά τα λάθη μας. Περισσότερα έχουμε υποστεί από τις προσπάθειές μας να διορθώσουμε τα λάθη μας από τα ίδια τα λάθη μας τα αρχικά. Δεν ξέρω. Εδώ φαίνεται ότι γεννήθηκε η λογική, γιατί υπήρχε το παράλογο. Γεννήθηκαν όλες οι εντολές να είμαστε μετρημένοι, μετροχρό, μετρον άριστον, μηδέν άγαν, ούκεν το πολλό το εφ. Γιατί όλα αυτά? Γιατί εδώ είμαστε άνθρωποι της υπερβολής. Εκεί που υπάρχει υπερβολή γεννιούνται τα ρητά υπέρ της μεσότητας. Φαίνεται ότι εδώ που υπήρχε το παράλογο γεννήθηκε και η λογική. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αντώτικα. Είναι απίστευτο το πόσο λίγο μαθαίνουμε και πόσο λίγο συμμορφωνόμαστε. Δεν ξέρω. Είμαστε ένας λαός αψίκωρος που πολύ εύκολα φουντώνει, φορτώνει και δεν ταπεινωνόμαστε, με την έννοια ότι όταν κάνουμε ένα λάθος να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να πούμε πού φταίγαμε. Δεν ταπεινωνόμαστε, και όποιος δεν ταπεινώνεται από μόνος του την ώρα που πρέπει, εξευτελίζεται.
3: Ενώ ταπεινώνει αυτόν, υψωθήσεται.
4: Εξευτελίζεται, και δεν μιλώ για καμία χαζοταπείνωση ή και κανένα αυτομαρξίγωμα, όχι εγώ φταίω για όλα και τα αυτές είναι πλακίες. Αυτοκριτική, ψύχραιμη, θαραλέα, αλλά αυτό που μου αναλογεί να κοιτάξω, να ψάξω, που έφτιαξα και να διορθώσω. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν έχουμε, τι να πω, το θάρρος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας την ώρα που πρέπει. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται. Αγοράζει μια μετοχή Έλληνας. Δεν του πάει καλά. Μόλις βλέπω ότι δεν πάει καλά η μετοχή, άσε θα κατέβει και θα ανέβει πάλι. Μα δεν είναι. Έκανες λάθος. Πούλα την να έχεις μικρή κασούρα. Τελειώνει η υπόθεση. Αν δεν σου βγήκε. Είναι σαν να βλέπεις να σου έρχεται ένα τσιμεντόλιθο στο κεφάλι και να λες άστο, θα πέσει το κεφάλι μου. Τι θα γίνει? Θα πάω στο κάτω, θα κάτσω 5-6 μήνες, θα σηκωθώ, πάνω να περπατάω. Αυτό λες? Ή τραβιέσαι να μην φας το τσιμεντόλιθο. Τραβιέσαι να μην φας το τσιμεντόλιθο. Μακάρι στις αποφάσεις να τις παίρναμε με γνώμονα έτσι το ένστικτό μας. Το φυσικό ένστικτό μας, όταν έχουμε ένα φυσικό κίνδυνο. Γιατί βλέπεις, πέφτει ο τσιμεντόλιθος, τραβιέσαι, γλιτώνεις. Ενώ πέφτει με το χείλες, δεν πειράζει, θα ανέβει. Όλα τα χαρτιά γίνονται τα πετσάριες. Μετά την 17η Σεπτεμβρίου του 1999, όπου το χρηματιστήριο έκανε την κορυφή του, από τότε ελπίζουν όλοι ότι τα χαρτιά θα ξανανέβουν. Οι τράπεζες καταστράφηκανε, η Εθνική Τράπεζα έκανε 49 ευρώ η μετοχή της και έπαιζε να κάνει 0,20-0,30 του ευρώ, πώς έκανε. Δηλαδή, υπό 105 φορές παρακάτω, υπό 100 τα πλασιάστηκε και βάλε. Λοιπόν, θέλει γρήγορα να παραδεχόμαστε τα λάθη μας και όσο μπορούμε να τα διορθώνουμε. Η ταπείνωση, η πραγματική γνήσια μας προστατεύει από τον εξευθελισμό. Και την ταπείνωση του εαυτού μας την επιβάλλουμε εμείς στον εαυτό μας. Τον εξευθελισμό μας τον επιβάλλουν οι άλλοι. Διαλέγουμε και παίρνουμε.
3: Σωστά.
4: Αυτά.
3: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
4: Χαίρετο.
3: Και εγώ.

0: Ο νεαρός κύριος που είναι στη γραμμή ονομάζεται Χρήστος Ηλιόπουλος, είναι δημοσιογράφος, έχει κάνει εξαιρετικές συνεντεύξεις, θα μας πει και πού μπορούμε να τις βρούμε για σας που ακούτε την εκπομπή. Μεταξύ αυτών που έχει λάβει τις συνεντεύξεις και τα λοιπά, μου έκανε την τιμή και πήρε και από μένα μία. Και είπαμε λοιπόν Χρήστος Ηλιόπουλος ή Χρήστος από την Πετρούπολη. Γεια σου Χρήστο.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν πολύ όμορφη η συνομιλία μας και νομίζω ότι κάναμε ένα ωραίο ταξίδι στο παρελθόν. Μιλήσαμε για το παρόν και πιστεύω να φτάσαμε και στο μέλλον.
0: Για τους φίλους που μας ακούνε, πού τις βρίσκουν τις συνεντεύξεις, για πες τους.
1: Οι συνεντεύξεις αυτές θα αναρτώ στο Facebook, στο λογαριασμό μου και δημοσιεύονται στο σελίδα που έχουμε μαζί με άλλα παιδιά στο ανεξάρτητο site yourearticles.com.
0: Your?
1: E-articles, δηλαδή okay. Ελληνιστή τα δικά σου άρθρα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνώριζα πριν από πολλά χρόνια όταν φοιτητή στο Πάντιο δούλευα το βράδυ στο περιβόλι του ουρανού. Και όντας φίλος με τον Μπάμπη του Τζέρτο, ο αδέρας ο Μαζαράκης ερχόταν σχεδόν κάθε Σάββατο. Και θυμάμαι υπήρχε ένα σημείο στη βραδιά όπου ο Μπάμπης ο Τζέρτος του έδινε το μικρόφωνο, ανέβαινε πάνω στην πίστα ο αδέρας ο Μαζαράκης και τραγούδαγε το «Αχβρε πάλι μισοφόρια» με τον δικό του τρόπο ναι. Και γινόταν ένα πολύ όμορφο σοου, ένα πολύ ωραίο σκηνικό. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πραγματικά. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να κάνω μια συνέντευξη που ήθελα. Αυτά τα δυσάρεστα αυτών των πραγμάτων που το ξέρεις και εσύ όταν κυνηγάμε κάποιους ανθρώπους δεν κάθονται στιγμές για να τους συναντήσουμε. Σχετικά με το ερώτημά σου για το παρελθόν μου ήρθε στο νου η απώλεια του πατέρα μου. Επειδή εγώ έχω γενέθλια 13 Ιουνίου, ο πατέρας μου αν ζούσε θα είχε 15, οπότε πάντα κοντά με τα γενέθλιά μου σκέφτομαι την απώλεια που ήταν ξαφνική πριν από 3 χρόνια. Και ξέρεις, είναι εκεί πέρα που έρχονται τα χαμόγελα γιατί κάνεις τη δική σου ανασκόπηση και τον κύκλο της χρονιάς που κλείνει και του νέου χρόνου που ξεκινάει. Ξέρεις, έρχεται κατευθείαν και η απώλεια ενός ανθρώπου που αν ζούσε θα έκοβε τη δική του τούρτα 2 μέρες μετά. Σχετικά με την πατρίδα, λόγω και της ηλικίας μου, δεν έχω με πάρα πολλές εικόνες και μνήμες του μακρινού παρελθόντος. Αλλά από την έρευνα που έχω κάνει και γενικότερα αυτό το οποίο νοσταλγώ παρατηρώντας, μελετώντας και βλέποντας πράγματα είναι η διαφωνία, η επικοδομητική διαφωνία. Η επικοδομητική διαφωνία εντός του κοινοβουλίου που υπήρχε παλαιότερα με αρχηγούς κομμάτων, η επικοδομητική διαφωνία που θυμάμαι μεταξύ Βασίλη Ραφαηλίδη και Διονύση Σαββόπουλου για τη Δενέα της Φρίντας Λιάπα, και γενικότερα τοποθετήσεις διανοουμένων πολιτικών δημοσιογράφων οι οποίοι θεώρησαν να συμφωνήσουν ότι είχαν ένα άλλο επίπεδο, είχαν μια άλλη πάστα ίσως, είχαν μια άλλη επιχειρηματολογία. Και αυτό νομίζω ότι λείπει από τον πολιτικό και από τον δημόσιο λόγο και αυτό αντανακλά νομίζω και την ποιότητα γενικότερα της κοινωνίας, διότι αυτό υπάρχει στο δρόμο, υπάρχει στα συμβούλια, στους δήμους, υπάρχει στους εργασιακούς χώρους, υπάρχει στο τρόπο που παραγγέλνει κάποιος ένα σουβλάκι, ένα καφέ. Η παιδεία είναι διάχυτη παντού, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής κάστας ή τάξης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νοσταλγώ. Επίσης, επειδή ανέφερε στην ιδιότητα τη δημοσιογραφική, νοσταλγώ τις εποχές που κάποτε υπήρχαν φυσιογνωμίες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως ο Τάκης Τραπρόπουλος, ο Αλεκός Πατσιφάς, οι οποίοι βοηθάγανε νέους δημιουργούς, νέους στιχουργούς, επειδή και εγώ γράφω στίχους και βιώνω τις κλειστές πόρτες. Και υπήρχαν άνθρωποι που απλόχερα τους έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο όπως το Μάνο Χατζηδάκη τότε στο ραδιόφωνο και τους έλεγε περάστε αύριο να τα πούμε και τους έδινε μια εκπομπή και ξεκινάγανε. Πολλά ονόματα ξεκίνησαν έτσι. Αυτό. Είναι που νοσταλγώ.
0: Ναι, και από όλα αυτά τα πρόσωπα με τα οποία έχει συναντηθεί, θα έλεγες ότι κατά βάθος υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, κάτι που τους κάνει να μοιάζουν με κάποιο τρόπο, να μοιάζουν.
1: Υπάρχουν φυσιογνωμίες που αποπνέουν αυτή την αισθητική και αυτή την ποιότητα. Ένας από αυτούς είναι ένας κοινός μας κατά μία γνωστός, ο Βανάσης ο Νιάρχος, ο οποίος είναι πάρα πολύ εγκάρδιος, φιλόξενος και βοηθάει τους νέους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Ολέκας.
0: Και έχει γράψει και πολύ ωραία ποίηματα ο Θανάσης.
1: Και εξαιρετική η δουλειά του στον βιβλιοτικό οίκο του Καστανιώτη.
0: Ναι.
1: Επιμελητής.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Ολέκας. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει με ένα παιδί μια συνέντευξη. Είχα κάνει εγώ μια συνέντευξη για το site τότε. Από ένα παλιό site, το 15, σε ένα άλλο που έγραφα με την Ένα Βενετσιάνο. Την είχε δει και μα είχε καλέσει το μεταδεύτερο. Και μετά μου έδωσε μια εκπομπή για κάποιους μήνες. Γιατί μετασταμάτησα. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Απλά αυτό είναι, ξέρεις, ποια οι εξαιρέσεις του Κανόνα. Γιατί υπάρχουν αρκετά ταλαντούχα παιδιά, δεν μιλάω για μένα, μιλάω για άλλα παιδιά που ξέρω, που γράφουν ποιήση, που γράφουν θεατρικά έργα, που έχουν άποψη και τους τρώει το γαμό του. Ενώ κουράζονται και κοπιάζουν γι' αυτό, να μην υπάρχει αντίκρισμα της εργασίας τους. Δηλαδή να μένει στο ηθικό κομμάτι, και αν μένει και σε αυτό. Γιατί δεν μιλάμε για το οικονομικό πια. Το ξέρεις και εσύ.
0: Καλά, ναι.
1: Και ο στιχουργός, ότι δεν υπάρχει πιο πορισμός από τα τραγούδια, από τα έργα, από όλα αυτά.
0: Τώρα πια. Γιατί
1: τώρα
0: μέχρι
1: πια. Κάποιο,
0: ναι, πριν η ΑΕΠ καταστρέψει τα οικονομικά πάντα. Τα πάντα, ναι, μπορούσες να βγάλεις αρκετά χρήματα μέσα από τη στιχουργική.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που με ένα-δύο τραγούδια ζουν τις οικογένειές τους για όλη τη ζωή. Έτσι.
0: Στην Πάρο είχα γνωρίσει κάποτε έναν τύπο, ο οποίος έμενε στο διπλανό σπίτι από αυτό που με φιλοξενούσαν. Ο οποίος είχε γράψει τους στίχους στα 12 πρώτα τραγούδια του Elvis Presley. Και δεν είχε ξαναγράψει τίποτα. Και είχε σπίτι στην Πάρο, σπίτι στην Αμερική, χρήματα για να περνάει μπέικα και όλα αυτά από 12 στιχάκια. Κατάλαβες.
1: Και δεν υπάρχουν άνθρωποι με χιλιάδες τραγούδια.
0: Που παίρνουν 3 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Το ζήτημα της ΑΕΠ είναι κάτι το οποίο ποτέ και εγώ το κουβεντιάσαμε, δεν δώσαμε απάντηση, ποτέ δεν εξηγήσαμε τι συνέβη και νομίζω και δεν δόθηκε και λύση στη τραγωδία που λέγεται ΑΕΠ. Για να αναφερθούμε και στην αριστοτελική έννοια.
0: Μα ασφαλώς.
1: Δεν υπήρξε κάθαρση. Δεν υπήρξε καμία κάθαρση.
0: Καμία. Βρώμηση υπήρξε, όχι κάθαρση. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Χρήστο, εύχομαι το καλύτερο, αγαπητέ μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου εύχομαι το επόμενο πρόσωπο να είναι ένα από αυτά που πάρα πολύ θέλεις να μιλήσεις μαζί τους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά. Γεια σου. Καλή
1: δύναμη.
0: Καλό Χρήστο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Νίκο από το Πολύγωνο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
2: Γεια σου Νίκο μου, καλώς.
3: Καλημέρα δεν θα το έλεγα, λίγο δύσκολη μέρα.
2: Δύσκολη, ναι.
3: Πολύ, πολύ. Ναι. Μεγάλη απώλεια.
2: Πολύ μεγάλη.
3: Θα σου πω το εξή. Ήμουνα χαλαρός, έβλεπα έτσι Μουντιάλ να περάσει λίγο η ώρα. Χτυπάει το τηλέφωνο, με βλέπω, παίρνει ο μπαμπάς. Λέω, για να με παίρνει τέτοια ώρα, λέω κάτι θέλει. Και μου το ανακοίνωσε. Γιατί ήταν στον αεροπό, εγώ είμαι εδώ Αθήνα λόγω δουλειάς. Έχουμε εξοχικό Αγίους Αποστόλους, οπότε είχε πάει μια απόλυτα. Στον αεροπό. Και...
2: ήταν ακροατής του Αντρέα ο μπαμπάς. Και εσύ φαντάζομαι.
3: Και εγώ, ναι.
2: Ναι.
3: Όχι μόνο ακροατής και αναγνώστης.
2: Ναι, σωστά.
3: Γιατί
2: σωστά.
3: Αρθρογραφούσε και, ναι, και τα στα... παραπολιτικά μου. Τώρα και νομίζω και στα νέα ταυτόχρονα, κάτι τέτοιο. Κάποιες φορές δηλαδή.
2: Ναι.
3: Ναι, εντάξει. Ψιλοδάκρυσα να σου πω την αλήθεια, γιατί ναι, τον άκουγα. Ήταν ωραίος, ήταν...
2: αυθεντικός 100%.
3: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι. Γνήσιος, παλιά σκοπής... Ναι.
2: Δεν μας έγινε τα λόγια του. Ναι.
3: Οπότε να κάτι που μου λείπει.
2: Ναι.
3: Η αυθεντική κανονική δημοσιογραφία.
2: Ναι.
3: Λείπουν οι πολιτικοί με στένος. Γενικά όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Που έχουν την πυγμή. Τι άλλο μου λείπει. Μου λείπουν οι μουσικές, οι ελληνικές ας πούμε.
2: Ναι.
3: Παλιές, ρεμπέτικα και τέτοια. Ευτυχώς έχουμε τον αγαπητό του Γιάννη το Λεμπέση που γράφει ωραία.
2: Ναι.
3: Αλλά γενικά υπάρχει μια παρακμή τραπ και τέτοια, οπότε ναι, λείπει μια καλή μουσική.
2: Mm.
3: Όλα ξέρεις πλέον είναι με υπολογιστές και με τέτοια.
2: Και με τεχνητή νοημοσύνη, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, και τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή είχα τύχει κάτι, άκουσα κάπου στο ίντερνετ, θυμάμαι, δύο τραγούδια που κατάλαβα ότι ήταν από τεχνητή νοημοσύνη και το ψάξα μετά, ναι, και εντάξει.
2: Μα ναι, φαντάσου ότι υπάρχει πρόγραμμα όπου παίρνεις ένα στίχο, το βάζεις στο πρόγραμμα, διαλέγεις αν θα το πει άντρας ή γυναίκα, τι στυλ θα είναι το αποτέλεσμα, πατάς ένα κουμπί και γίνεται ένα τραγούδι. Το οποίο είναι χάλια τις περισσότερες φορές. Έτσι από πλάκα τελείως το δοκίμασα, επειδή μου το είπε ο Ηλίας δηλαδή, ο Σελιμάς, πώς λέγεται το πρόγραμμα Hero.
4: Music Hero.
2: Music Hero. Δηλαδή μουσικό γουρούνι.
3: Ναι,
2: να κάνω.
3: Άκου όνομα κιόλας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα βγάλει και χάλια τραγούδι.
2: Δεν φαντάζομαι.
3: Music,
2: μουσικός ήρωας δηλαδή. Ναι, έτσι είναι. Αλλά το Hero ακούγεται στα ελληνικά σαν γουρούνι.
3: Ναι, μπράβο αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Χαιρετισμούς και στον Ηλία δίπλα και να πω ότι λείπει και η εκπομπή του Rock Ιστορίες.
2: Ναι.
3: Ελπίζω όποιος μας ακούει.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να,
2: και εκείνο του λείπει.
3: Να ξαναεμφανιστεί στον αέρα.
2: Μακάρι.
3: Μου λείπουν επίσης και οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Μου λείπαν επειδή εγώ είμαι η τελευταία γενιά, η καλή νομίζω που είχα ζήσει πολλά. Έχω χάσει τελείως τα μεγάλα, τα τελείωτα οικογενειακά τραπέζια, ξέρεις.
2: Ναι, που ήταν σήμα κατά τεθέν της ελληνικής οικογένειας.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ναι, ακριβώς. Ναι. Μετά εκεί στα 2000 χαθήκαμε λίγο, γίναμε λίγο πιο απρόσωποι να το πω έτσι. Χάσαμε την επικοινωνία, μιλάμε πιο πολύ με το διαδίκτυο. Και τι άλλο μου έχει λείψει, μια που το λέμε και αυτό.
2: Ναι.
3: Μου λείπουν και το να στέλνεις γράμμα, να σελώνεις, να βάζεις στα γράμματα που βάζουμε τα...
2: Το γραμματόσημο.
3: Τα γραμματόσημα, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Αυτό.
3: Πραγματικά. Γενικά... γυρνάς πίσω και λες σε τι κοινωνία ζούμε και κάτι τέτοιο.
2: Από το δικό σου το παρελθόν τι λείπει περισσότερο νομίζεις? Τι νοσταλγείς δηλαδή?
3: την πιο πολύ,
2: ναι.
3: Ναι, συζητάμε πιο πολύ αυτό που σου είπα.
2: Ναι, καλά. Ναι.
3: Επειδή καλοκαίρι πηγαίνω και στο εξωτερικό και πήγαινα, είχαμε κάτι γείτονες εκεί και μιλάγαμε. Μάθαινα ιστορίες εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, τότε το μικρό που τα κάναμε μεγάλα, ξέρεις, οπότε μου λείπει και αυτό. Μου λείπει σίγουρα ο παππούς από την πλευρά του μπαμπά, πηγαίναμε βόλτες, πηγαίναμε στο φούρνο, μου παίρνε κάτι γλυκάκι και τέτοια, αυτό μου λείπει. Κάναμε και βόλτες στο πάρκο και αυτά που με πρόσεχε.
2: Μιλάγατε κιόλας.
3: Μιλάγαμε κιόλας και το έχω ξαναναφέρει αυτό. Η γιαγιά μου σου έχω πει την καταγωγή από την Κρήτη.
2: Ναι, μου το
3: και μου λέγει ιστορίες. Ναι, μου λείπει και εκείνη. Και ναι, αυτό. Τώρα από την Ελλάδα λείπουν σίγουρα οι πολιτικοί έτσι με σθένος και με αυτά, με πυγμή που δεν λαϊκίζουν όπως οι σημερινοί. Ναι, αυτό.
2: Είναι παλιά και... ιστορία ο λαϊκισμός στην Ελλάδα, έτσι.
3: Καλά, ναι, δηλαδή, σίγουρα.
2: Δηλαδή...
3: Και μου λείπει αυτό, το ανέμελο των παλιών εποχών, τώρα δεν το βρίσκει. Δηλαδή, βγαίναμε παλιά, χαιρετάγαμε το γείτονα, τώρα είσαι εντελώς απρόσεκτος, είσαι λίγο σφιγμένος, τι θα μου κάνει.
2: Για ποιο λόγο, ναι, τι θέλει από μένα και λέει καλημέρα.
3: Μπράβο αυτό, ναι. Αυτό. Και αυτό που με εξοργίζει τελευταία στην ελληνική κοινωνία είναι να οδηγάς, να είσαι πεζός και να σου λέει ο οδηγός τι κάνεις εκεί και κάτι τέτοια και φοβάσαι πώς θα το πεις. Εδώ τώρα έβλεπα πριν από λίγο ένας κατέβηκε με...
2: Τρίενα,
3: ναι.
2: Λες αυτό. Και ήταν κουμπάρος του Ποσειδώνα.
3: Ναι, πράγμα. Και μιλάμε, είχε βγει ο τύπος με ένα στυλ, λες και είναι ο Ποσειδώνας, ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Σε δύο αδέλφια που ήταν και μεγάλα, 77 χρονών. Και λέει ήταν και ψαροντουφεκάς.
2: Εντάξει. Άκου τώρα, με τρίενα δηλαδή, τι άλλο θα δούμε.
3: Σε λίγο θα βγούμε και
2: με καριοφύλλα.
3: Με κεφαλαία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Και με καριοφύλλα.
3: Και με καριοφύλλα. Ναι. Αυτά να.
2: Αλλά πάντως
3: λίγο...
2: αυτό το σαλτάρισμα που το βλέπει κανείς να επαναλαμβάνεται κοπιαρισμένο αντίγραφα.
3: Μονίμου βάσεως.
2: Επί μονίμου βάσεως δηλαδή, πού στην ευχή οφείλεται.
3: Ναι. Το αναρωτιέμαι κι εγώ και αυτό το ερώτημα το έχω κάνει κι εγώ στον εαυτό μου και. Δεν δίνω απάντηση δυστυχώς.
2: Ναι.
3: Δηλαδή είμαι πεζός και έχω μάτια και από πίσω μου. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
2: Βεβαίως.
3: Ειδικά αυτοί οι τελιβεράδες, Μάνο, πάνε από όπου θες.
2: Ναι, το είναι σαφές ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να το κάνουν. Εκτός και αν οι εταιρείες αναρτήσουν πίσω από τα μηχανάκια μία πινακίδα που να λέει αν το παρόν όχημα οδηγεί επικίνδυνα, ειδοποιήστε μας στην εταιρεία. Όπως κάνουν πολλά φορτηγά από πίσω, εταιρείες με φορτηγά.
3: Ναι, φορτηγά το κάνουν, ναι. Και τελευταία έχω δει και με ποδήλατα, με ηλεκτρικά.
2: Ναι.
3: Αυτά είναι κίνδυνα. Να, ήμουν τώρα σήμερα, είχα κάνει διάλειμμα να κατέβω κάτω από τη δουλειά έτσι να ξεσκάσω λίγο. Ήμουν εκεί ανέμενο στο πεζοδρόμιο, πετάγεται ένας που ήταν και τελιβεράς με ποδήλατο που σου είπα. Ούτε καν με είδε δηλαδή, εντάξει. Τι να πω πραγματικά.
2: Τέλος πάντων περαστικά μας η αλήθεια είναι.
3: Περαστικά, ναι. Ήθελα να ρωτήσω ποιο τραγούδι έπαιξε πριν βγω στον αέρα.
2: Ποιο τραγούδι ήταν αυτό αγαπητέ Ήλι.
5: Παόλο Κόντε.
2: Παόλο Κόντε.
3: Ναι.
2: Ινκόντρο.
3: Ινκόντρο, οκ.
2: Έτσι, αλλά
3: ήταν,
2: γενικά
3: ήταν πολύ ωραίο.
2: Του Παόλο Κόντε τα τραγούδια είναι εξαιρετικά, πρέπει να πω.
3: Ναι. Δηλαδή, έχω καιρό να τον ακούσω. Από πού είναι η καταγωγή από
2: αυτήν. Ιταλία, Ιταλός.
3: Ναι. Ιταλία. Ναι.
2: Έτσι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Νικόλα.
3: Να δώσω χαιρετισμού στο Γιάννη από την Ιρλανδία.
2: Ναι.
3: Και έχω να ακούσω και καιρό, δεν ξέρω, ή κάνω λάθος. Η Κατερίνα από τον Γκίζη εδώ που είμαστε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εμείς προσπαθήσαμε ένα βράδυ.
3: Ναι.
2: Είπα στη Σταυρούλα, το έχεις στο τηλέφωνο, γιατί η Σταυρούλα έχει ένα αρχείο απίστευτο. Έχει τα πάντα. Δεν το θυμάται, το σημειώνει.
3: Είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια.
2: Ναι, δεν το θυμάται, το σημειώνει. Είναι πιο πρακτικό αυτό.
3: Άμα
2: τα θυμάσαι όλα αυτά.
3: Και εγώ μου αρέσει να κρατάω σημειώσεις και να τρέχω.
2: Ε?
3: Και σε μένα μου αρέσει αυτό να κρατάω σημειώσεις από σε γουορντάκι, σε χαρτί, σε τετραδιάκι και να.
2: Ναι, έχει.
3: Γιατί μετά το ξεχνάς.
2: Και τη λέω για ψάξε να βρει την Κατερίνα του Γκίζη. Και μου λέει την έχω πάρει 5-6 φορές τηλέφωνο αλλά δεν απαντάει. Ελπίζω να είναι καλά.
3: Και εγώ αυτό.
2: Και αν μας ακούει να μας πάρει τηλέφωνο
3: επιγόντως. Και να μας πάρει και τηλέφωνο, ναι, βέβαια.
2: Για να σιγουρευτούμε.
3: Ναι.
2: Ότι είναι καλά, ναι.
3: Ισχύει.
2: Να είσαι καλά, γεια σου Νίκο.
3: Γεια, καλό βράδυ, καλή συνέχεια εκπομπής.
2: Την ώρα που έλεγα ότι σε ορισμένες εταιρείες πίσω από τα φορτηγά υπάρχει μια ταμπέλα που λέει αν το όχημα οδηγεί επικίνδυνα, ειδοποιήστε μας τον τάδε αριθμό. Μου λέει ο Ηλίας, μου έκανε νόημα ότι εγώ το έχω κάνει. Το έχεις κάνει? Ναι, και τι σου είπανε?
5: Του πήραν τηλέφωνο.
2: Α, ναι, πώς το ξέρεις?
5: Γιατί σταμάτησε λίγο παρακάτω στη δεξιά.
2: Α, μάλιστα.
5: Στο άσχετο, χωρίς να παραδώσει κάτι.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
5: Από εκεί υπέθεσα.
2: Υπέθεσα ότι τον κάλεσαν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το κάνω, γιατί πολλές εταιρείες, ειδικά του ρεύματος, των επικοινωνιών, ακόμα και ο ΕΔΟΕΑΠ, το ταμείο μας δηλαδή, μετά από κάθε συναλλαγή έρχεται μέσω email ένα ερώτημα αν είσαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που σου φέρθηκε ο υπάλληλος κτλ. Και είναι πολύ σωστό αυτό. Έπρεπε να γίνεται και στο δημόσιο αυτό το πράγμα, αλήθεια. Δηλαδή να μπορώ να πω ότι εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος που με εξυπηρέτησε είναι για τα πανηγύρια και στείλτε τον στα πανηγύρια να τραγουδάει Γιώτα Βέη.

0: Όταν είναι στα μηχανήματα των ήχων ο κύριος Σελιμάς, μόλις δούμε στην οθόνη του κομπιούτερ Δανάη από το Νέο Κόσμο, κάνει βουτιά στην μπάνκα και να ψάχνει να βρει ένα γαλλικό τραγούδι για να την κεράσουμε, Δανάη. Γεια σου, Δανάη.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και αυτό σε χαιρετάει.
1: Την καλημέρα μου.
0: Και από εκείνο.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Καλημέρα, Δανάη.
1: Είμαι πολύ στενοχωρημένη.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ στενοχωρημένη. Όπως σ' ακούω 5 χρόνια, άκουγα...
0: Τον Αντρέα.
1: Ναι, κάθε Σαββατοκυριακό και ειλικρινά έχω πάθει σοκ. Εύχομαι στον Όμιλο παραπολιτικά συλληπιτήρια σε όσους εσάς φίλους τον γνωρίζατε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, τα θερμά μου συλληπιτήρια και ελπίζω τα Σαββατοκύριακα να έχουμε κάτι τόσο πολύ δυνατό όπως με τον Αντρέα Μαζαράκη. Αυτά καλέ μου, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό καρδάγιο, Μάνο μου.
0: Για Παρασκευή και Σάββατο, ναι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δανάη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Γεια.
1: Πολύ.
0: Γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Μία και ένα πρώτο λεπτό ακριβώς. Επαναδιατυπώνω το ερώτημα, τι είναι αυτό που νοσταλγείτε περισσότερο από το δικό σας παρελθόν και από το παρελθόν της Ελλάδος? Και είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου Αθηνά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την είναι.
1: Γιατί δεν νοσταλγεί κανείς ρε Μάνο, δηλαδή πολλά πράγματα. Καταρχήν την ποιότητα. Ζούμε σε μια περίοδο εκπτώσεων. Εκπτώσεων των αξιών, εκπτώσεων των ηθών, των συναναστροφών, εκπτώσεων χαρακτήρων, δεν μπορεί να φανταστείς. Όλα είναι σε ύφεση. Και αυτό μας κοστίζει πάρα πολύ. Δηλαδή όσοι έχουμε γνωρίσει προηγούμενες περιόδους, εντάξει, πώς να μην λυπάσαι. Και εγώ να πω βέβαια συλληπιτήρια για τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον οποίο γνώριζα, είχαμε ταξιδέψει μαζί με τη συνάδελφο, τη Βιβί Βασιλοπούλου, αρχαιολόγος ήταν, και με την Όλγα τότε και με τον Μαζαράκη είχαμε ταξιδέψει στην Ίδρα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ίδρας, και γυρίσαμε με το πλοίο με μια καταρακτώδη βροχή, το θυμάμαι. Αλλά ήταν έτσι χαριτωμένος άνθρωπος με τα ανεκδοτάκια του, της αστεία του. Και τι δεν ήξερε πολύ καλά, όχι μόνο το λαϊκό τραγούδι. Ήξερε και το αστικό τραγούδι πάρα πολύ. Ήξερε και τις χοροδίες της Επτανήσου. Ήξερε τις χοροδίες της Επτανήσου, τα πολυφωνικά τραγούδια. Ήταν δηλαδή στο είδος του αρκετά καλλιεργημένος. Ένας άνθρωπος με παιδεία, ευγένεια, χιούμορ προπαντός και αγωνιστικό πνεύμα, όπως έλεγε και ο ίδιος. Ναι,
0: όντως.
1: Έτσι θα τον νοσταλγήσουμε, βέβαια. Τον νοσταλγούμε ήδη. Τον νοσταλγούμε ήδη τη φωνούλα του, ναι. Τη συνέπειά του, το πάντοτε προσπαθούσε να δώσει κάτι ενδιαφέρον. Δεν έκανε τίποτε του ποδαριού. Δεν έλεγε αχ πως να περάσει η βραδιά, δηλαδή δεν φαινόταν από την παραγωγή του. Πάντοτε προσπαθούσε να μας εμπλουτίζει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με γνώσεις. Ήταν ευαίσθητος αρκετά και πραγματικά λυπήθηκα. Του λέω γιατί τον είχα γνωρίσει και από κοντά, έτσι. Με τόσες εκπομπές στα ραδιόφωνα βεβαίως. Τώρα τι άλλο νοσταλγούμε? Νοσταλγούμε πολλά. Νοσταλγούμε τους καλλιεργημένους ανθρώπους που έχουν φύγει, το επίπεδο ζωής που υπήρχε. Όχι, ήταν, δεν μιλάω για χρήματα, δεν μιλώ ας πούμε για το ποιος ήταν φτωχός, ποιος ήταν πλούσιος, αλλά όλοι είχαν μια αρχοντιά ρε παιδί μου στη ζωή τους, και ας είχαν ας πούμε ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Είχαν αρχοντιά, είχαν ευγένεια, είχαν τρόπους, μπορούσαν και είχαν διεξόδους που τους γέμιζαν πνευματικά. Είχαν αξίες ζωής, επικοινωνούσαν με διαφορετικούς τρόπους. Ήταν διαφορετική καθημερινότητα και φυσικά διέθεταν παιδεία. Δηλαδή δεν μπορώ να πω. Μας λείπουν πάρα πολύ. Μας λείπει ο Γιαναράς, ο Γεωργουσόπουλος, όλη αυτή η ομάδα των ανθρώπων ας πούμε που έφυγε. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, η Κική Δημουλά, τόσος κόσμος, ο Βαθανάς ο Βαλτινός. Αλίμονο, πάρα πολύ. Τώρα τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από ζωγράφους, μουσικούς. Τέλος πάντων. Ζούμε σε περίοδο παρακμής, λυπάμαι που το λέω. Γιατί δεν βλέπω φως στο τούνελ εγώ πάλι, δεν βλέπω. Είναι το χάλι το μαύρο, δηλαδή το θράσος, η αλαζονία. Ο ένας κοιτάει να κλέψει τον άλλον. Μα τι πράγματα, τι κλοπές είναι αυτές? Ο ένας Έλληνας ενάντια στον άλλον. Δηλαδή πώς να σε κλέψουν? Και βλέπεις ότι από τις νέες γενιές προσπαθούν να κάνουν κάτι εύκολο, κάτι που να μπορούν να βουτήξουν από εδώ και από εκεί, να κάνουν πασαλήματα και να περάσουν για καπιούλιδες. Αυτό το πράγμα υπάρχει. Είναι διαδεδομένο ευρύτατα, δυστυχώς. Και πονάς. Δηλαδή εγώ πονώ για αυτά τα πράγματα που βλέπω. Είναι κρίμα, τόσο κρίμα. Να έχει σπαταληθεί τόσο, να έχει γίνει τόση προσπάθεια, να έχουν κατακτηθεί τόσα πράγματα, και ξαφνικά η μια γενιά είναι χειρότερη από την άλλη. Και αυτός ο εκπαισμός που υπάρχει ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο στην ζωή, στα πολιτικά μας πράγματα, είναι παντού. αυτά τα υβρεολόγια, αυτές οι προσβολές. Πώς να σου πω αυτό. Τι να πει κανείς.
0: Δεν μου λες, Αθηνά, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Λέμε ότι εκπίπτει η κάθε επόμενη γενιά σε σχέση με την προηγούμενη. Οκ, okay, είπες πριν από λίγο. Το αίτιο πού βρίσκεται, κατά τη γνώμη σου?
1: Βρίσκεται στο ότι όταν χαλαρώνουμε, δυστυχώς αυτό το έχουν καταλάβει οι εξανατολών γείτονές μας πολύ καλά. Mm. Και το λένε κιόλας. Άφησε τον Έλληνα σε ηρεμία και ειρήνη, θα αυτοδιαλυθεί.
0: Ναι.
1: Αυτοδιαλυόμαστε. Όταν πρέπει δηλαδή μέσα σε καταστροφές, πολέμους, συμφορές, τότε να σκεφτείς τον άλλον, τότε να σκεφτείς τι να περισσώσεις, τότε να έχεις αγωνία να περισσωθούν τα πράγματα. Τώρα πατάς πέντε κουμπιά, αποθηκεύεις για την αποθήκευση, όχι για να τα ξαναθυμηθείς, αν τα ξαναθυμηθείς. Mm. Απλώς να έχεις τη βεβαιότητα ότι κάπου αποθηκεύονται και κάτι κατέχεις δήθεν. Μωρέ, άμα δεν το κατέχεις μέσα στην ψυχή σου και στο μυαλό σου και στις αισθήσεις σου, τι στην ευχή κατέχεις, ας πούμε. Την αποθήκη των πραγμάτων, πότε είναι εικόνες, πότε είναι τάδε, αποθήκευση. Ναι, τίποτα δεν καταφέρνουμε, δυστυχώς. Είναι ότι όταν περάσει μεγάλη συμφορά, προσπαθούν οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους ό,τι καλύτερο. Μα αν δεν προσπαθήσεις, δεν βρεις εμπόδια μπροστά σου για να σκεφτείς τους τρόπους να τα υπερβείς αυτά τα εμπόδια και να οξυνθείς και εσύ δηλαδή, να οξυνθεί το μυαλό σου, οι αισθήσεις σου, η επινοητικότητά σου, η φαντασία σου, ή να χρησιμεύσει κάπου αυτή η καλλιέργεια και τόσες γνώσεις που, ας πούμε, αποθηκεύεις εδώ και εκεί. Δεν υπάρχει αυτό που έλεγε, δεν υπάρχει ταφινοφροσύνη, δεν υπάρχει, ας πούμε, σεμνότητα, ρε παιδί μου. Λίγο σεμνότητα. Mm. Όλοι είναι αλαζόνες. Όλοι είναι δηλαδή με το παραμικρό. Σου βγάζει ένα δεκάρικο λόγο και λες τώρα πού απευθύνεται αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Πού απευθύνεται. Αλλά και πάλι έχεις συστολή, ντρέπεσαι να τον διακόψεις, δεν θέλεις, λες τώρα όχου, σαν πως θα καταλάβει και τίποτε, μαζευόμαστε και εδώ το αποτέλεσμα, έχουν εκτραχυλυνθεί τα πράγματα. Ας ελπίσουμε, γιατί μια ελπίδα μας μένει μόνο, ότι κάποια στιγμή θα συνετιστούμε, τι να πω. Αλλά τόσα πράγματα, δηλαδή να υπάρχουν και πάντα να κατηγορήσουμε τον άλλον, τη δυσκολία, το αυτό, για όλα αυτά το σούπερ μάρκετ, για όλα αυτά η ακρίβεια. Ναι ρε φίλε, οι προηγούμενες γενιές τι είχανε νομίζεις? 5 δεκαρίτσες είχανε, αλλά είχαν τις βιβλιοθήκες τους, τις συζητήσεις τους, τις πάρα πολύ ωραίες. Γέμιζε η ζωή τους με αξίες, τις έφεραν στο προσκήνιο. Έβλεπες ότι και στη ζωή τους, την ίδια στις πράξεις τους, αντανακλούσε το ήθος τους. Αντανακλούσαν οι ποιότητες που εμετέφεραν. Τώρα τίποτα. Είναι ο κλέψος του κλέψεντος, ο παραχαράκτης του παραχαράξαντος.
0: Ο κύριος Φώτης λέει, ναι, τις δεκαετίες του 50-60, ακόμα και, ναι, του 70,
1: ναι,
0: οι ελληνικές γειτονιές, ιδιαίτερα στις αυλές της Αθήνας ή και στα χωριά ακόμα, ναι, είχαν μια μοναδική αίσθηση κοινότητας.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Νοσταλγώ μέσα από τις αφηγήσεις την εποχή που οι άνθρωποι έβγαζαν τις καρέκλες στο πεζοδρόμιο, ναι, τα καλοκαιρινά βράδια για να συζητήσουν, ναι, τα παιδιά έπαιζαν ελεύθερα στις αλάνες μέχρι να σκοτεινιάσει και τα κλειδιά ήταν μονίμως απάνω στην πόρτα.
1: Ναι, για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν και όλα αυτά, ήθελε κάποιος λίγο ψωμί, έμπαινε μέσα, έλα εδώ παιδάκι μου, ναι, έχεις φάει? Το πρώτο που ρωτούσα, έλα εδώ, έχουμε κάτι ωραίο να... Δηλαδή και αρνιόμασταν από τις γειτονιές, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, πέρα από τις αυλές, που πραγματικά το θεωρούσες υποχρέωση μετά την κούραση της ημέρας να βγεις έξω να συναντήσεις τη γειτονιά σου. Δηλαδή ήταν ένα must. Δηλαδή αισθανόσουν χαρούμενος να το πραγματοποιείς αυτό. Ήταν δηλαδή ένα εσωτερικό καθήκον να ενωθείς ξανά με τη γειτονιά σου, να πείτε τα προβληματάκια σας, αλλά να μην μείνετε σε αυτά. Να μην είναι ο κατηγορήσας του κατηγορήσαντος. Να λένε τα αστεία τους, να λένε ιστορίες,
0: ναι,
1: να λένε κάτι που διαβάσαν, κάτι που ακούσανε και τους έκανε εντύπωση. Και με σεβασμό, καταρχήν δεν σε αφήνουν να μιλήσεις τώρα. Άλλο και αυτό, σε διακόπτουν όποια ώρα θέλουν και όπου γουστάρουν.
0: Και αν τολμήσεις να πεις ότι ξέρεις τι, του λες τι έπαθες, και πριν προλάβεις να ολοκληρώσεις, λέει εγώ να δεις τι έπαθα.
1: Ναι, για τον εαυτό
0: του. Ναι, Δεν ακούει.
1: Δεν ακούνε και ναι. Δεν τους ενδιαφέρεις κιόλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τίποτε παρά μόνο η προβολή του εαυτού τους έστω και στον αέρα. Φοβερή κατάντια. Φοβερή. Αυτό είναι κατάντια.
0: Ναι.
1: Κατάντια είναι. Το έχω παρακολουθήσει, το βλέπω το πράγμα, δεν διορθώνεται. Εσύ περιστέλεσαι διότι λες τώρα πού να μπλέξω τώρα με αυτά τα πράγματα, τώρα τι. Και πρέπει να το πεις και κομψά για να μην, μην προσβάλλεις την προσωπικότητα του άλλου και να κάνεις μια έμεση νουθεσία αλλά χωρίς να φαίνεται διδακτισμός και όλα αυτά τα λεπτά και τα κομψά. Ο άλλος έχει γραμμένο στα παπούτσια του, τα παλιά του παπούτσια, οπότε δεν διορθώνεται τίποτε. Και μένεις με την ελπίδα ότι κάποτε θα έρθει η ώρα. Και κάποτε θα τι να πω κι εγώ.
0: Σωστά,
1: τι να πω.
0: Ναι. Για περίμενε. Η κυρία Δήμητρα λέει νοσταλγώ το ελληνικό καλοκαίρι μιας άλλης εποχής, τότε που οι Κυκλάδες και τα νησιά δεν είχαν ακόμη οργανωμένες παραλίες, beach bar και κοσμοσυρωή, είχαν το άγωνο καθαρό ελληνικό τοπίο, απλά ταβερνάκια επάνω στο κύμα με φρέσκο ψάρι και χωριάτικη σαλάτα και απόλυτη ησυχία μαζί με το φως του Αιγαίου και την αίσθηση της πραγματικής αποσύνδεσης από την τρέλα του χειμώνα.
1: Ναι, και των μεγάλου πόλεων.
0: Ναι,
1: την
0: ναι.
1: Τρέλα, αυτό θα συμπλήρωνα. Μα κατεβαίνεις από το πλοίο, το πρώτο ταβερνάκι που θα δεις, το οποίο έχει απλώς τα τραπέζια μέχρι εκεί που φτάνει, έχει πληρώσει το δήμαρχο, ξέρω εγώ τι έχει φτάσει.
0: Έχει λαδώσει το δήμαρχο.
1: Έχει λαδώσει το δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο κοστίζει η χωριάτικη σαλάτα, Μάνο?
0: Ξέρω, κάνα 20.
1: 17 ευρώ.
0: Κοντά
1: 20. Όχι, ένα πιάτο σαλάτα 17 ευρώ. Αυτό είναι σχροκέρδια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κλεψιά.
0: Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει η ακρίβεια δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Και η γρήπη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, αλλά παίρνουμε αντιβίωση άμα μας βαρέσει.
1: Ναι, τώρα...
0: Ποια είναι η αντιβίωση στην
1: ακρίβεια?
0: Να σου
1: ακρίβεια. Πω τώρα κάτι, κοίταξε. Μπήκε ένα ωραίο μέτρο και αυτό θα πρέπει πραγματικά να χειροκροτηθεί. Δεν ξέρουμε την αποτελεσματικότητά του γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς. Όμως είναι
0: μέτρο.
1: Καλό. Δηλαδή θα μπαίνει κάθε μέρα πόσο κάνει το ένα τρόφιμο σε όλα. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρεις πόσο πουλάει το τέναμο στο σούπερ μάρκετ το άλλο. Η λαϊκή αγορά πόσο έχει. Δηλαδή φέτα, τυρί φέτα, πόσο την έχει ένας ο άλλος. Τρόφιμα, διάφορα είδη.
0: Μα μωρέ Αθηνά, να σου πω κάτι όμως.
1: Σε διατίμηση δηλαδή.
0: Επειδή το έκανα για να δω από περιέργεια.
1: Σήμερα λειτουργήσε πρώτη
0: ναι,
1: μέρα.
0: Ναι, το έκανα, ναι. Λειτουργήσε όντως. Αλλά πώς γίνεται, δηλαδή θα φύγω από το Μασούτι και θα πάω στο Σκλαβενίτη και από εκεί στο Βασιλόπουλο και μετά στα Λίντλ. Δηλαδή θα κάψω μισό ντεπόζιτο βενζίνη, θα επιβαρύνω την κυκλοφορία μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή θα πάω σε 10 σούπερ μάρκετ για να πάρω τα 10 πράγματα που θέλω. Νομίζω ότι είναι παράλογο. Καλά κάνανε και το κάνανε. Γιατί
1: αυτό
0: κάποιοι...
1: είναι καλά κάνανε και το κάνανε.
0: Ναι,
1: έπρεπε να γίνει.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει μια διαφάνεια. Εγώ όσον αφορά τη διαφάνεια από αυτή τη μεριά λέω μπράβο, καλά έγινε. Γιατί καλύτερο το τίποτα καλήν και η Παναγιώτενα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από το Λότελα, ναι.
1: Από το Λότελα καλήν και η Παναγιώτενα, σωστό. Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι το να φύγεις από το σπίτι σου για να πας να πάρεις 10 πράγματα, 10, δεν σου λέω πολλά, και να πάρεις από αλλού το χαρτί υγείας, από αλλού τις χαρτοπετσέτες, από αλλού, από άλλο μαγαζί τη φέτα, από άλλο μαγαζί το Tide, δηλαδή από την πόλη έρχομαι.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι η πρώτη φάση του μέτρου και μετά θα πρέπει να μπει τάδε. Δηλαδή κύριε, μπορείτε ας πούμε να κερδίσετε από τόσο έως τόσο ένα μικρό ποσοστό διακύμανσης. Θα πρέπει να μπει ένα όριο μετά, στο να δούμε.
0: Μα αφού σου λέει ελεύθερη αγορά.
1: Ναι.
0: Είναι το αντεπιχείρημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αφού δεν τολμάνε οι κυβερνώντες να βάλουν. Ναι. Ποιος θα το βάλει, ο Άγιος Φανούργιος?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ένα λαό φρικτό, δηλαδή. Ο ένας πρέπει να κλέβει τον άλλον. Και λέμε, α, έχω δικαίωμα γιατί είμαι ελεύθερη κοινωνία.
0: Ναι, ελεύθερη αγορά, ναι.
1: Ελεύθερη αγορά. Δηλαδή την ελευθερία την κάνεις, την καταχράσε μόνος σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κλέβεις τον συνάνθρωπό σου.
0: Σωστό.
1: Αυτό δεν είναι εγκληματικό θέμα.
0: Για μένα είναι,
1: πράγμα.
0: Όχι απλώς είναι εγκληματικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελε παραδειγματική τιμωρία για να σενιαριστούν και οι υπόλοιποι.
1: Μόλις πεις παραδειγματική τιμωρία, σου λέει μα πού βρισκόμαστε, στο σιδηρούν παραπέτασμα.
0: Ναι, στο ατσάλινο άλλο, παραπέτασμα. Βάζαμε. Όχι στο σιδηρούν, στο ατσάλινο. Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τι θα
1: δεν
0: πει αυτό.
1: Με συγχωρείς
0: να σε ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται και εμφανίστηκαν κατά τη γνώμη σου τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζονταν το Γιωτόπουλο επειδή τον ξαναμπουζουριάσανε. Μα για πες μου εσύ, οι 17 πεθαμένοι θα σηκωθούν από τα μνήματα.
1: Έλατε.
0: Λέει είναι 82 χρονών. Δεν πανάνε επειδή, και 182.
1: Και επειδή δεν σκότωσε 17 ανθρώπους.
0: Ναι, αλλά λέει 82 χρονών. Στα παλιά μας τα παπούτσια, ναι, είναι 182.
1: Ναι, ναι.
0: Βάλ το να μέσα και δες το να κιόλας. Να είναι ξαπλωμένος πρωί βράδυ. Και τα ζέτο να με ορώ. Ναι. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Όχι,
0: αυτά
1: να,
0: τα
1: να
0: περίσω...
1: το ταΐσουν οι δικοί τους συγγενείς. Ναι. Δεν μπορεί εμείς να ξοδευόμαστε για να ταΐζουμε εγκληματίες.
0: Να αυτό. Ορίστε, πιο καλά.
1: Ναι, ναι. Να έρθουν αν οι θειασότητες, ας πούμε, της αριστεράς να τον ταΐζουν κάθε μέρα.
0: Μα τόσα...
1: Και να ξοδεύουν κάθε μέρα.
0: Και ένας από τους ανθρώπους που τον υπερασπίστηκαν, στενοχωρήθηκα που είδα το κείμενό του, γιατί τον είχα αλλού τοποθετημένο στο μυαλό μου.
1: Ποιο?
0: Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Έναν που συγγραφέα ποιητή. Κατάλαβες και λέω τώρα τι γίνεται. Έχετε σαλτάρει εντελώς δηλαδή.
1: Πάει το μυαλό μου κάπου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και είναι και μεγάλης ηλικίας, θα το προσέχουμε αυτό, είναι πολύ, ναι.
0: Ποιος είναι μεγάλος, δεν είναι καθόλου μεγάλης ηλικίας αυτός που λέω.
1: Αυτός που λες εσύ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Αλλά επίσης και βουλευτήνες είπανε. Ναι, τώρα δηλαδή. Ξαφνικά τους έπιασε, όταν σκοτωνόταν ο ένας μετά τον άλλο οι άνθρωποι, ναι. Βγήκε κανείς στο δρόμο να διαμαρτυρηθεί για την ύπαρξη της 17 Νοέμβρη.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν βγήκε. Τώρα ξαφνικά
1: το
0: γιατί τους έπιασε.
1: Θαραλέα πράξη.
0: Ναι. Ήταν
1: το έγκλημα, θαραλέα πράξη.
0: Ναι.
1: Φρίκι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων δεν βγαίνει τίποτε μάνο μου, δηλαδή...
0: Αλλά και το επιχείρημα είναι 82 ετών, δηλαδή πραγματικά σου μιλάω, δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Ναι.
0: Ας είναι 350.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να είναι 17 φορές ισόβια.
1: Το ξέρω, ξέρεις.
0: Έτσι,
1: που πατάνε.
0: Θα πεθάνεις το πρώτο ισόβιο και θα χρωστάει, ναι. 16.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις που βασίζονται. Ότι δεν είναι τιμωρητική δική μας η... Είναι σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε άλλα μέρη δηλαδή, της Ευρώπης είναι 28 τα χρόνια των ισοβίων.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι 25.
1: Κανονικά έπρεπε να είναι 45.
0: Όχι, κανονικά έπρεπε να είναι μπήκε στη φυλακή, θα ξαναβγείς όταν θα τεζάρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σε βγάλουν με το κασόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς λέγεται ο Ιαπωνέζος.
1: Λέγονται σοφρονιστικά καταστήματα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Υποτίθεται ότι η απομάκρυνση σου δίνει το περιθώριο να σκεφτείς και είναι σοφρονιστικό το κατάστημα. Δεν είναι τιμωρητικό, κατάλαβες, γι' αυτό δεν είναι εκδικητικό.
0: Ναι,
1: δεν
0: κακώς.
1: Σε εκδικείται το κράτος, απλώς σε περιορίζει για να σε συμφροντίσει, να αποκτήσεις,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Και τα θύματα πώς τα αποζημιώνει το κράτος?
1: Τίποτε.
0: Αυτό.
1: Τίποτε.
0: Δηλαδή...
1: Του κολλάνε και μια ρετσινιά, ο δεξιός, ο τάδε, ο φασίστας, δεν ξέρω τι θέλουν.
0: Ναι, λένε. Παιδί μου, αν είναι δυνατόν.
1: Και έχει κρατήσει, ναι. Ναι, αυτή η μειονότητα ακόμη μας εξουθενώνει.
0: Ναι.
1: Και μας εξοντώνει και μας διαλύει καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, λυπάμαι και ντρέπομαι για αυτά πολλές φορές. Αλλά τι να πεις τώρα. Ξεσηκωθούν τώρα όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να μας φάνε ζωντανούς.
0: Δεν πειράζει. Να φάνε το σκότι τους πρώτα και μετά εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να χαιρετήσω τον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων. Να χαιρετήσω και τον δημιουργό του σταθμού, τον Δημήτρη Βενιέρη, και τον διευθυντή δηλαδή και δημιουργό, για την ιδέα που είχε να πάρει άδεια από τα παραπολιτικά και να αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Γεια σου Βασίλη από την Καβάλα. Βασίλης Βασάλης.
3: Καλημέρα Μάνο.
2: Γεια σου Βασίλη μου.
3: Συλληπιτήρια για τον κύριο Μαζαράκη. Έτσι τον αποκαλούσα και θύμωνε. Σπουδαίος άνθρωπος, ωραίος πατριώτης.
2: Γιατί θύμωνε, επειδή το έλεγες κύριε?
3: Ναι κύριε, ναι. Και η Ανδρέα σας, και το πληθυντικό. Και η Ανδρέα σας παρακαλώ. Και θύμωνε.
2: Ναι.
3: Είχε και στόμα δυνατό.
2: Ναι.
3: Πρόσφερε πάντως θεά ουσία σπουδαία. Σπουδαίος άνθρωπος ήταν. Τώρα για το θέμα μας. Αχ, και να γινόμασταν πάλι πιτσιρίκι με κοντοπαντέλωνο και το ασυκί και με το ξυλίκι. Ε?
2: Μπάλα και ξυλίκι, ναι.
3: Μπάλα και ξυλίκι. Ε? Ποιος δεν ήθελε πάλι πίσω να γυρίσουμε μετά το 50.
2: Ναι.
3: Γιατί τα πιο παλιά χρόνια ήταν
2: πάλι δίθεις,
3: αλλά ήταν άθλια ήτανε.
2: Mm.
3: Πριν το 40 δηλαδή.
2: Ναι.
3: Όσο για πολιτικούς, εάν συνέχιζε το έργο του Καποδίστριας, έτσι τουλάχιστον οι κριτές, οι λογικοί και οι βιογράφοι του έλεγαν ότι θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη της Ελλάδος.
2: Βέβαια.
3: Ένα. Και δεύτερον, το ίδιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και εκείνος επίσης. Οι δύο μεγάλες φυσιογνωμίες της πολιτικής, όπου και οι δύο δεν πήγανε, πήγανε σαν τα σκυλί στα μπέλη.
2: Mm.
3: Αυτό ήταν το... Και αυτό είναι θα το πω, η αισχρότητα της συμπεριφοράς κάποιων Ελλήνων που δεν σηκώνουν τίποτα, δεν εκτιμούν, δεν αγαπούν, δεν θέλουν το καλύτερο της πατρίδος. Ναι, η πραγματικότητα είναι. Γιατί ταπεινά τα ελαττήρια που πάνε και κάνουν τις δολοφονίες και τα ρέθα. Και έτσι πήγαμε πίσω. Από εκεί και πέρα οι άλλοι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί και τα λοιπά ήταν απλές οδοντόκρεμες, εκτός για κάποιο σημείο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που χάρη στην δική του αιμονή και επιμονή εμπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά τότε που λεγόταν, και χάρη σε εκείνη λιγδώσαμε το άντερο, ανακατασκευάστηκε σχεδόν όλη η Ελλάδα, αλλά βέβαια έβγαλε και ένα καλό κλέπες. Ουδέν κακό να μην γες καλό έγινε. Ωραίο ήτανε. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι με, ειδικά με εκείνο το πρώτο πακέτο Ντελόρ, το οποίο διαχειρίστηκε το πρώτο, η πρώτη κάνολα χρήματος που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο όμως εκείνο όχι απλώς σπαταλίστηκε, όχι μοιράστηκε. Τι να πω να πούμε, γιατί συνέπεσε να ήμουν επόπτης σε διάφορες διανομές χρημάτων τέτοιες. Μάνο, ξέρεις τι, να έχεις ένα μπακαλόχαρτο και με μολύβι Φάμπερ νούμερο 2 να γράφεις το όνομα του δικαιούχου και να του λες βάλε υπογραφή εδώ.
2: Ναι.
3: Σκέψου τι βουτάγα, τι κλέβανε τότε. Φεύγανε από την Τράπεζα της Ελλάδος, από τα υποκαταστήματα, με κάτι μεγάλες τσάντες γεμάτες, τι, χιλιάρικα μάνο, χιλιάρικα. Και γυρίζαν τα καφενεία, ναι, στα καφενεία, στα χωριά. Το είδα με τα μάτια μου. Και δεν ξέρω πώς τα είχαν κανονίσει, πόσο να πληρώνουν, πόσα να πάρει ο ένας και ο άλλος. Και μετράγανε εκεί τα κατά, πάρτα, βάλε μια υπογραφή σε καλή μεριά. Και έχανε οι μάγκες και τα γλεντάγανε και τα κάνανε. Τέτοια προχειρότητα. Και φαντάζομαι ότι πρέπει να έγιναν όργια για τον οργείων. Έτσι μοιράστηκε το πρώτο πακέτο Ντελόρ, το οποίο εάν μοιραζόταν αξιοκρατικά και θα το πω, που ενάξε τον κόπο ανάλογα για τον καθένα που θα έπαιρνε το μερίδιό του, θα ήταν τελείως διαφορετική η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια.
2: Ναι, βέβαια.
3: Αλλά σπαταλήθηκε. Όχι σπαταλήθηκε.
2: Κατακλέφτηκε.
3: Ναι, ληστεύτηκε τελείως. Μα σου λέω με πρωτόγονους τρόπους, ρε Μάνο. Και τι κράτος ήταν, ρε παιδί μου. Ούτε τα στοιχειώδη δεν υπήρχε. Σου λέω, άλλωστε και τότε και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και εκείνο το περίφημα το είχα. Τι είχαν εκείνο που είχαν και κολλάγανε κάτι ένσημα απάνω στα βιβλιάρια ως αποδεικτικά εργασίες.
2: Ναι.
3: Πόσα χάθηκαν από εκεί, πόσα κλέβαν από εκεί, πόσα ληστεύαν από εκεί. Και τηρούσανε καρτέλες με τι Μάνο, με μολύβι Φάμπερ νούμερο 2.
2: Ναι.
3: Ξέρεις τι λεφτά φαγώθηκαν εκεί. Άρα, ιδίως όταν γυρίζαν έξω οι επιμελητές της πράξεων. Ω, Παναγία μου. Όσοι φουκαράδες στο τέλος, όταν ήρθε η ώρα και νόμιζαν ότι χρονικά ήρθε η ώρα για σύνταξη και τους έλεγαν «Μα δεν υπάρχει βιβλιάριο, δεν υπάρχουν αίσθημα». «Μα λέει εγώ να πλήρωνε και έκανα, να πλήρωνε, να βρεις εκείνο που τα πλήρωνε και τα εισέπρατε».
2: Ναι.
3: Φοβερά πράγματα.
2: Ναι.
3: Τι να γυρίσεις.
2: Και κανένας από αυτούς δεν σάπισε στη φυλακή.
3: Πάψαρε, ήταν εποχή της ασυντοσίας Μάνο.
2: Ναι.
3: Τη φυλακή, ούτε φυλακή ούτε τίποτα. Σου λέω όταν γυρίσανε και τα με το μολύβι νούμερο 2 να γράφονται επίσημα χαρτιά, να γράφονται ο κόπος και ο πόνος των εργαζομένων σε μπακαλόχαρτο και μετά βέβαια όπως καταλαβαίνεις αυτά τι αρχεία, τι ιστορίες να πούμε, τι ντουλάπες και τέτοια πεταμένα δεξιά και αριστερά. Χρόνια και δεν τα βρίσκαν τίποτα. Όσοι βρέθηκαν, γιατί συνέβησε μετά να διοριστώ 2-3 φορές επικεφαλής κάποιων επιτροπών συντάξεων για την άρση των αδικιών. Μα δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν υπήρχαν δικαιολογητικά. Πώς θα το. Ναι, ο άλλος σου λέει δούλευε. Ναι, σε δέχομαι ότι δούλευε. Αποδεικτικά όμως, φίλε μου. Χωρίς αποδεικτικό ότι πλήρωνε, απόδειξη αυτό που λέμε. Βάλουν πρόστιμο λέει 1 εκατομμύριο στην τάδε εταιρεία. Μπορεί και πει έχεις αποδεικτικό, μπορεί να μας το δείξεις το εισπρακτικό αποδεικτικό. Ότι τα πλήρως ποτέ κανείς δεν παρουσίασε ένα αποδεικτικό πληρωμής των προστήμων. Τι είναι λόγια του...
2: Της καραβάνας.
3: Έχει και κάτι άλλο που λένε.
2: Ναι, ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει.
2: Του ποπού.
3: Του ποπού ακριβώς.
2: Αν είναι δυνατόν.
3: Τι να αναζητήσουμε λοιπόν να δούμε πίσω. Σου είπα μόνο αυτοί οι δυο οι πολιτικοί και του Καραμαλή αυτό το ναι ήταν σπουδαιότατο έτσι μπήκαμε και στην Ευρώπη επιτέλους.
2: Ναι.
3: Γιατί μέχρι τότε τι είμαστε παρήσακτοι. Της Καρπαζιάς και της Φαλιάρας και γι' αυτό και κάνανε πώς θα πω, άθλιο κουμάντο εδώ πέρα ειδικά εκείνοι οι Άγγλοι οι οποίοι μας έχουν λατρέψει με τέτοιο μίσος όσο τίποτε άλλο από το 21 και δόθε και παλιότερα. Της Καρπασιάς, τι να ζητήσεις πίσω, τίποτα. Δεν θέλω. Μόνο βέβαια ατομικά, προσωπικά, ναι. Θα θέλαμε τα παιδικά μας χρόνια ήταν ξένιαστα, που σήμερα δεν είναι πια ξένιαστα. Σήμερα είναι ο λίγο καταναγκασμός το να είναι κανείς παιδί. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλη την ακρίβεια που συμβαίνουν, με όλη την εγκληματικότητα, με όλα που υπάρχουν, με όλη τη δυσκολία ανέβρεσης αυτές και εργασίες και σπιτιού πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Σήμερα ο εργαζόμενος είναι φορτωμένος με άγχη, με αγωνίες και δεν βλέπει προκοπή. Αλλά και η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί και να κάνει και τίποτα. Είναι δύσκολο απ' τη μια, δεν προσπαθεί απ' την άλλη, γιατί αν πάρει σκληρά μέτρα τι θα έχει, θα χάνει ψήφους. Οπότε δεν το πάει προς τα εκεί. Πασαλήματα από ένα κουλούρι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και νομίζει ότι εκπληρώνει ένα κοινωνικό καθήκον. Και έτσι το μόνο καλό είναι ότι θέλοντας και εμείς έχουμε πλέον προσαρμοστεί στην τεχνική πρόοδο πλέον. Ναι. Εκεί ναι, θέλοντας και εμείς προωθήθηκε η δικιά μας προσαρμογή στα ευρωπαϊκά, οπότε είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά κοινωνικά, οικονομικά, τίποτα με δεκάρες και με, πώς το λένε, με καραμέλες δεν σώζεται η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν διορθώνεται του ραντίον το χρήμα, το κεφάλαιο συμπεριφέρεται βασανιστικά, εσχροκερδικά, και χειρότερη η κατάσταση, και όσο πάει ακόμα πάει στο χειρότερο. Εκεί είναι όπου είναι, πώς να το πω, ασίδωτοι όσοι έχουν το χρήμα και κάνουν ό,τι γουστάρουν και ό,τι θέλουν.
2: Και δεν μου λες, Βασίλη, όλη αυτή η αντίδραση που έχει ξεσπάσει εξαιτίας του ότι πήγανε ξανά το Γιωτόπουλο στη φυλακή, πώς σου φαίνεται σένα?
3: Μάνο, να σου πω, από κομμουνιστές δεν περίμενα διαφορετική συμπεριφορά. Όλοι είναι κομμουνιστές αυτοί που τον υπερασπίστηκαν. Δεν περίμενα διαφορετικά, όμοιο στον όμοιο. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Όλοι ορίονται, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είδε δικαιοσύνη. Η μεν πρώτη απόφαση έκαναν λάθος στην ερμηνεία. Ναι, αλλά η ανώτατη δικαιοσύνη τι είπε? Όταν είπαν και ο νόμος λέει ρητός 25 χρόνια, δεν έχει κανένα είδος διασταλτικής ερμηνευτικής οποιοδήποτε άλλης ερμηνείας η εφαρμογή αυτής της διάταξης περί 25 ετίας. Γι' αυτό και οι άλλοι που είναι οι αδελφοί Ξηροί, ναι, και αυτός ο Κουφοντίνας στα 25 και εκείνοι. Δεν έχει διασταλτική ερμηνεία, όπως λέμε στα νομικά, ή ξέρω εγώ ότι ισχύει και ο παλιός ευρωικότερο νόμος χάρη του εγκληματία. Δεν έχει τέτοια πράγματα.
2: Εγώ άκουσα επίσης ότι δεν σημαίνει ότι θα βγει του χρόνου, θα γίνει ξανά συμβούλιο και θα αποφασίσει η δικαιοσύνη εάν πληρεί τις προϋποθέσεις για να βγει. Δεν είναι, έτσι άκουσα, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω, μάνα μου, εγώ δεν βλέπω κιόλας και για να διάβαζε και κανένα κείμενο, αλλά ακούγοντας ειδήσεις δεν το άκουσα, αλλά δεν αποκλείεται.
2: Ναι, τώρα στις ειδήσεις το είπαν.
3: Δεν αποκλείεται, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς και το κείμενο των διατυπώσεων, των διατάξεων αυτών, όταν το επέβαλαν τα 25 χρόνια υποχρεωτικά.
2: Μα βρήκανε τις σημειώσεις για τη δολοφονία του Περατικού. Εκεί βασίστηκε η κατηγορία αρχικώς, ότι ήταν ο εγκέφαλος ο Γιωτόπουλος. Ναι. Βρήκανε αναλυτικό πλάνο πώς θα σκοτώσουν τον Περατικό η 17 Νοέμβρη. Και του αποφασίζει το δικαστήριο ότι αυτό. Αλλά δεν έχει δείξει και καμία μεταμέλεια. Δεν είπε ένα συγγνώμη δηλαδή. Θα μου πεις, ο πατέρας μου έλεγε ότι το συγγνώμη είναι μισή αφόδευση. Δεν το πω αλλιώς δηλαδή.
3: Τι μια έβηση στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο είναι. Ναι, η γεγονός είναι ότι πράγματι δεν ζήτησε. Δεν ξέρω, αυτοί οι μπερδεμένοι χθες οι κομμουνιστές έχουν κάτι ιδεολογήματα που δεν μπορεί να τα πιάσουμε στην καθημερινότητα ή στην υψηλή φιλοσοφία, σε εισαγωγικά κάργα, η δικιά τους φιλοσοφία, πώς τα φαντάζονται και πώς τα λένε, γιατί αρκετοί είναι δικαίωσαν και τους φωνιάζεις ακόμα, τους ξηρούς και τα ρέστα και τα λοιπά.
2: Ναι.
3: Άλλα κεφάλια, άλλα μυαλά. Όπως έλεγε ένας αγαπημένος αδελφός μας, ο Βαγγέλης, έλεγε κεφάλια για κούρεμα, βασιλάκι.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι είναι. Γι' αυτό και δεν μου παραξενεύτηκα που βρέθηκα να υπερασπίσουν πολύ και αφενός την πρώτη απόφαση για τα 24 χρόνια να βγει, αλλά κάπου να πούμε, δεν ξέρω, το βλέπουν και σαν ήρωα.
2: Ναι.
3: Είναι ναι, ιδεολογία, ναι. Μάνα μου. Ιδεολογία.
2: Πετριά
3: αλλά
2: είναι.
3: Στη δημοκρατία δέχεσαι όλες τις ιδεολογίες, αρκεί βέβαια να μην βλάπτουν.
2: Ναι.
3: Και εκεί είναι η δικαιοσύνη. Οπότε εφαρμόζεται το «έστιν δίκη οφθαλμός ως τα πάνθωρά». Ναι, το μάτι της δικαιοσύνης τα βλέπει όλα και εφαρμόζει τους νόμους που ψηφίζουν οι διοικούντες, οι νομοθέτες.
2: Οι βουλευτές δηλαδή.
3: Οι βουλευτές. Δεν παραβαίνει το νόμο. Ο νόμος είναι σαφής και αυτή τη δουλειά κάνουν οι δικαστές. Δεν κάνουν του κεφαλιού τους. Έχουν συνείδηση, έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και εφαρμόζουν τους νόμους που τους δίνει η εκάστοτε Βουλή.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά, αδελφέ μου.
2: Να σε καλά, Βασίλη μου. Καλό
3: καλημέρα
2: υπόλοιπο.
3: Καλημέρα σε φίλο. Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 2 παρατέταρτο. Έχουμε το 2-11-10-80-880 και τον αγαπητό Νικόλαο από το Χαϊδάρι. Γεια σου Νίκο μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Δύο λόγια ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Για τον Αντρίκο το δικό μας.
0: Αμέ.
1: Τον άνθρωπο που με έκανε να ακούω βράδυ εκπομπή και όχι τραγούδια. Τι να πεις, να πεις έναν ιστορικό, να πεις έναν φιλόσοφο, να πεις έναν μουσικό. Ένα δάσκαλο.
0: Να, αλήθεια, αυτό.
1: Ήταν ένας δάσκαλος. Έτσι. Έμαθα πράγματα που δεν ήξερα. Ένας δάσκαλος. Από ιστορία, από φιλοσοφία, ό,τι και να πιάσει. Ήταν μια κινητή βιβλιοθήκη.
0: Ακριβώς. Και σε καθοδηγούσε με τον τρόπο του να ψαχτείς και μόνος σου.
1: Και ξέρετε κύριε Μάνο, αν ήσουν αριστερός, έλεγες ήταν δεξής. Αν ήσουν δεξιός, νόμιζες ήταν αριστερός. Λοιπόν, αλλά τελικά ήταν άνθρωπος αληθινός, δεν έκρυβε τα λόγια του και ήταν και δίκαιος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ελπίζω οι συνεργάτες του που είχε,
0: ναι,
1: να συνεχίσουν το έργο του επάνω στη βάση αυτή, να μπορούμε να ακούμε κι εμείς μια εκπομπή σαν αυτή που είχε στήσει ο Αντρίκος, γιατί μαθαίναμε πολλά πράγματα. Ναι. Το οποίο μας έχει λείψει. Δηλαδή όταν αυτή η εκπομπή κόπηκε 10 με 12 χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιον άλλον συνάδελφό σας, έτσι. Άλλο τον άλλο τ' άλλο. Διαφορετικές εκπομπές, διαφορετικό επίπεδο, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο να μάθω να δω τι γίνεται και πότε θα ξαναβγεί πάλι. Δεν ήξερα το λόγο, μετά έμαθα, ας πούμε, εντάξει. Υπάρχει μεγάλο κενό. Πιστεύω ο σταθμός, ας πούμε, πρωτοποριακός, κάτι να κάνει σε αυτό. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Καλό ταξίδι να έχει, ελαφρύ χώμα να έχει και η παρακαταθήκη του ελπίζω να βρει ανθρώπους να τη συνεχίσουν. Γιατί πρέπει να τη συνεχίσουν. Πολυδιάστατος.
0: Ναι.
1: Πολυεργαλείο.
0: Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι σαν τον Αντρέα δύσκολα αντικαθίστανται. Κατάλαβες τι λέω.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή
1: βέβαια,
0: το ουδείς αντικατάστατος δεν ισχύει στην περίπτωσή του.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χρειάζονται 2-3 άτομα, 4 άτομα για να κάνουν αυτό που έκανε μόνος του.
0: Ναι.
1: Ήτανε φοβερός. Ήτανε φανταστικός. Θα ήθελα, καταρχήν το τραγούδι που είχατε βάλει το γαλλικό ήταν φανταστικό,
0: ναι,
1: για την κοπέλα από το Νέο Κόσμο.
0: Τη Δανάη, ναι.
1: Βέβαια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, με συγκίνησε.
0: Τέλεια.
1: Θα ήθελα ένα τραγούδι να, αν με έχει πάλι η δισκοθήκη σας, το Βουαλά.
0: Το ή,
1: ένα από Γκόσπερ, Ρέντινγκ και οτιδήποτε άλλο, που να ταιριάζει πάνω στον Αντρίκο.
0: Okay.
1: Από χαιρετιστήριο.
0: Okay.
1: Και είμαι, λίγο της παλιάς σχολής.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι. Γιατί? Και η παλιά σχολή, δυνατή σχολή.
1: Επάνω σε αυτά νομίζω, ειδικά στην Gospel, πατήσανε πάρα πολλά για να έρθουν σήμερα εδώ που είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή την εντύπωση έχω δηλαδή. Γιατί βλέπω και πολλά τραγούδια δεκαετίας 50, πιο μπροστά, τα οποία έχουν επαναληφθεί πάλι και πάλι και πάλι μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Εντάξει, σήμερα έχει αλλάξει πολύ το πράγμα και έχει γίνει κουτί έχει,
0: ναι,
1: δεν είναι. Εντάξει, τώρα δεν λέγεται μουσική. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του. Μην μπαίνουμε στα χωράφια των άλλων. Ο καθένας έχει τα δίκαια του ανάλογα στην εποχή που ζει και μεγαλώνει.
0: Ναι.
1: Εμείς μεγαλώσαμε λίγο διαφορετικά. Την εποχή που βγάζανε η μουσική με όμικρον γιώτα, η μουσική με ήττα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι. Και δεν μου λες, Νικόλα,
1: ναι,
0: αν θέλεις να απαντήσεις το ερώτημα που έβαλα στο ακροατήριο σήμερα.
1: Όχι, δεν άκουσα.
0: Θα
1: γιατί...
0: σου πω εγώ γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Τι είναι αυτό που νοσταλγείς από τη δική σου ζωή, από το δικό σου παρελθόν και από το παρελθόν της Ελλάδας?
1: Με δύο λόγια.
0: Ναι.
1: Την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι αυτό, κύριε Μάνο, πρέπει να σε έχει καλύψει.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε περιμένουμε πάλι με πρώτη. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε περιμένουμε πάλι.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Μαρία, καλώς την.
2: Καλησπέρα, μάνα μου.
0: Τι γίνεται?
2: Είμαι πολύ λυπημένη σε όλους μας η λυπητήρια. Λοιπόν, ήθελα να πω μία κουβεντούλα, μόνο δεν θα αργήσω καθόλου. Ο Βίλχελμ Ράιχ μας είπε όλους τους ανθρώπους ανθρωπάκια.
0: Ναι, δεν είπε όλους τους ανθρώπους.
2: Απευθυνόταν σε όλους τους λαούς.
0: Τέλος πάντων, ναι, και πες τι θέλεις.
2: Αυτό,
0: ναι.
2: Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, υπήρξε κάποιος σπουδαίος μεγάλος Έλληνας αρχαίος που είπε άνθρωπον ζητώ. Λοιπόν, καθόμουν χρόνια και σκεφτόμουν.
0: Ο Διογέννης,
2: ναι. Ναι, καθόμουν χρόνια και σκεφτόμουν. Βέβαια διάβασα μία και δύο φορές το ακουάνθρωπάκο. Τι πως λέει κάπου, γιατί γίναμε ανθρωπάκια, γιατί είμαστε οι ανθρωπάκια. Πως λέει κάτι αυτό, κάτι κύριο, κατά, γιατί είμαστε οι ανθρωπάκια. Δεν το διάβασα πέρα. Λοιπόν, τώρα τον τελευταίο καιρό κατάλαβα ότι το χαρακτηριστικό που κάνει τον άνθρωπο ανθρωπάκι είναι η αθεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο φυσικά, αλλά και στην Ελλάδα ζήσαμε τα Τέμπη, ζήσαμε το Μάτι κλπ. Και ζήσαμε και έναν άνθρωπο που όλοι τον αγαπήσαμε και τον θυμόμαστε, τον Γιάννη τον Καποδιστρία. Λοιπόν, πρέπει ο καθένας μας να σκεφτεί πως ο ανθρωπάκος γίνεται άνθρωπος και τι πρέπει να

0: Δεν είναι δύσκολο, είναι πανεύκολο είναι. Πανεύκολο είναι. Λοιπόν, αυτό είχα να πω και ο έχουν όταν ακούει, ακούει. Φιλάκια.
1: Άντε, γεια.
2: It was raining out in Georgia.

0: πλάκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Το μόνο που θα σας βάλω να κάνετε είναι να πάρετε στο 211 10 80 880. Όπου διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές εν εξελίξει. Το ερώτημα το απόψινό είναι τι νοσταλγείτε περισσότερο από το δικό σας παρελθόν και από το παρελθόν της Ελλάδος. Την καλημέρα μου στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, στον Αλέξανδρο από τη Μελβούρνη, που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, και στο Μινά που είναι στη γραμμή από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Μινά μου.
5: Καλή σας μέρα.
4: Καλώς τον. Ναι.
5: Ωραίο το θέμα, αλλά δεν ξέρω αν ειλικρινά επιθυμώ κάτι από αυτά που έχουν περάσει. Θα έλεγα μόνο πρόσωπα προσφυλή, αυτό είναι το μόνο που μου έχει λείψει από το παρελθόν.
4: Ναι.
5: Όσο αφορά...
4: Που χάθηκαν εννοείς.
5: Που χάθηκαν, ναι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Επί τη ευκαιρία να πούμε και συλληπιτήρια για τον...
4: Αντρέα.
5: Για τον Αντρέα τον Μαζαράκη, και καταπληκτική ήταν η δουλειά που έκανε. Πολύ ποικίλη.
4: Ναι, βέβαια.
5: Έτσι θα έλεγα, δυστυχώς δηλαδή με μεγάλη στεναχώρια, αυτό που σκέφτομαι πολλά χρόνια, όσο ψηφίζω δηλαδή και όσο ας πούμε μπορώ να πω ότι έχω ανακατευθεί με τα γενικά με τα κοινά ας πούμε, χωρίς να είμαι ο ίδιος σε καμία θέση υποψηφίου, μόνο ότι είναι υποχρέωση αυτή που έχω και το δικαίωμα. Δικαίωμα, υποχρέωση να επιλέγω, ας πούμε.
4: Να ψηφίσεις.
5: Ναι. Ναι. Θα έλεγα ότι έχω έτσι συμπεράνει ότι δεν γίνεται τίποτα. Είτε το ένα έρθει είτε το άλλο έρθει, όλα πάνε όπως θέλουν απ' έξω. Δυστυχώς. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν θέλω να το πάω και να το επεκτείνω πολιτικά. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν έχει πάρει την άδεια των απ' έξω. Οπότε είναι μάταιος κόπος. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό έχω συμπεράνει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί θα μπορούσαμε πάρα πολύ ωραία να έχουμε φτιάξει και πρωτογενή παραγωγή και να έχουν διερθωθεί τα πάντα. Άκουσα σήμερα το απόγευμα, αν μου επιτρέπετε να πω, σε μια εκπομπή στο Sky, είναι μια εξαιρετική συνάδελφος δημοσιογράφος, η κυρία Δράκου, και είχε καλέσει κάποιον σε ό,τι αφορά για το θέμα της πώς είχε ασχοληθεί ο άνθρωπος με την στο Πανεπιστήμιο του στον Εύρο, από ό,τι κατάλαβα, στο Δημοκρίτιο, και μια επιτροπή για την γι' αυτό που δεν μου έρχεται η λέξη.
4: Καλά, πες την περιγραφικά.
5: Ναι, με το πώς ας πούμε πολλαπλασιάζεται ο κόσμος, με το δημογραφικό. Με το,
4: ναι,
5: δημογραφικό.
4: Ναι.
5: Και εξηγούσε ότι πώς έχουμε απέτηση ας πούμε να αναπτυχθεί, να αναπτυχθούν και να έχουμε γεννήσεις και τα λοιπά, τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα ας πούμε χέγγιο και καμία βάση για να μπορέσει ο άλλος να πάει, και ειδικά αυτός που είναι απομακρυσμένος από το κέντρο δεν έχει τίποτα.
4: Ναι.
5: Και ακούς ας πούμε τι γίνεται, τους λείπει ένας παιδίατρος, τους λείπει ξέρω εγώ, και νησιά ολόκληρα έχουν νοσοκομεία, έχουν εξοπλισμούς, δεν είναι επανδρομένα. Αυτό είναι ένα δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό. Πάρα πολλά πράγματα. Και βλέπεις στο εξωτερικό, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα για την Πολωνία, την οποία έτυχε να έχω επισκεφτεί και να έχω και μία, ας πούμε, προσωπική σχέση με μια κοπέλα η οποία τώρα είναι μεγαλοδικαστήνα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ στις πολύ υψηλές βαθμίδες. Εγώ τη γνώρισα φοιτήτρια και έχει γίνει τώρα αρχιδικαστήνα. Λοιπόν, όταν είχα πάει στο Τορούν σπούδαζε αυτή, είναι μια πόλη στην οποία ήταν ο Κοπέρνικος, μια καταπληκτική φοιτητούπολη, έτσι, είχε φοιτητική εστία, πολυκατοικίες τώρα μιλάμε, τεράστιες κατασκευές, που ήταν για μπακούρια, να το πω έτσι. Δεν είχαν, ας πούμε, δεν ήταν ζευγαρωμένοι φοιτητές. Ναι. Άλλο κτίριο στο οποίο ήταν για παντρεμένους φοιτητές, που μένανε μαζί. Φοιτητές.
4: Ναι.
5: Άλλο κτίριο, φοιτητές που είχαν και μωρό. Δηλαδή σου δίνε όλα τα εχέγγυα να πολλαπλασιαστεί η χώρα, γιατί το έχεις λύσει το θέμα. Και ποιος θα σου φυλάξει το μωρό, εντάξει, και ότι υπήρχε κάποιος που θα μαγειρέψει, υπήρχε η μένζα η λεγόμενη, το εστιατόριο. Λοιπόν, τι υπάρχει από αυτά εδώ πέρα?
4: Τίποτα, κάτι κουρελέ κτίρια.
5: Τι υπάρχει από αυτά εδώ
4: τίποτα,
5: πέρα?
4: Τίποτα, σου λέω, κάτι κουρελέ κτίρια.
5: Εγώ αυτό που το λέω, το λέω
4: και κοτόπουλα με σαλμονέλα, ναι.
5: Το βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, γιατί έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και τη Δυτική και την Ανατολική και έχω το δικαίωμα να μιλήσω, γιατί έχω ζήσει και με αυτή την κοπελίτσα είχα και σχέση, ας πούμε. Μάλιστα. Εγώ σπούδαζα στην Πράγα για ένα διάστημα και αυτή ήταν, ας πούμε, και έπαιρνα το τρενάκι, καλά δεν το συζητάω για τα λοκομοτίβ, για τα τρένα της Κεντρικής Ευρώπης, έτσι.
4: Καλά, φυσικά.
5: Δηλαδή, όχι απλώς δεν υπάρχει πιο ασφαλέστερο μέσο, πιο ταχύτερο μέσο, πιο καθαρό, πιο σίγουρο. Τι να πω τώρα, έμπαινες μέσα και τρεπόσουν, ας πούμε.
4: Και σε ποια περίοδο χρονική της Πολωνίας τα βλέπεις όλα αυτά τα...
5: Καταρχήν με την Πολωνία δεν ξέρω για ποιο λόγο υπήρξε μια πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί πρώτη φορά, το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό ήταν στην Πολωνία, στο Πιαλίστο που είχαμε πάει, όταν ήμουν 10 χρονών. Mm-hmm. Δηλαδή τότε μετά τη Χούντα κατευθείαν, ας πούμε, ήταν και δύσκολο να... Θεωρόταν παραπέτασμα ακόμα και τότε.
4: Αυτό λέω, ήταν κομμουνιστική τότε η Πολωνία.
5: Αυτό, όταν και φανταστείτε ότι όταν είχαμε πάει στο τότε, το 76, ας πούμε,
4: ναι,
5: ήταν τέλεια, δηλαδή έτριβε στα μάτια σου. Θυμάμαι ότι...
4: Και ήταν εύκολο να μπαίνεις μέσα από τα σύνορα με το τρένο και τα λοιπά, ήταν...
5: Αεροπλάνο πήγαμε τότε.
4: Τέλος πάντων, αλλά ήταν εύκολο.
5: Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Μας είχαν κάνει πρόσκληση αυτοί οι άνθρωποι εκεί που είχε γνωρίσει την οικογένειά μου τώρα, είχαν πρόσκληση και πήγαμε, ας πούμε, μας φιλοξενήσαν οι άνθρωποι και θυμάμαι ότι είχαμε πάει και γύρω-γύρω όλοι να δούμε και την Κρακοβία. Είχα πάει στο Auschwitz, θυμάμαι, και μου είχε εντυπωθεί τόσο αυτή η εικόνα με τις βαλίτσες, με τα γυαλιά, με τα παπούτσια, με στους φούρνους εκεί. Και ήμουν παιδάκι τότε, ας πούμε, και πόσο μου είχε τυπωθεί, τα θυμάμαι πεντακάθαρα αυτά.
4: Κατάλαβα.
5: Και θυμάμαι ότι είχαμε πάρει ταξί από τη... Τώρα είμαστε Κρακοβία για να μας πάει στο Auschwitz, λεγόταν Auschwitz.
4: Ναι.
5: Και ξέχασε η μάνα μου την τσάντα μέσα και πρέπει να έχει και χρήματα, δηλαδή πρέπει να έχει δολάρια μέσα, κάτι συνάλλαγμα. Και όμως γυρίσανε πίσω να μας ψάξουν να τις την παραδώσουν την τσάντα. Δεν χάθηκε ούτε σέντς. Θέλω να πω ότι, όχι, εκτός ότι δεν υπήρχε αυτό που, να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα που γίνεται. Ξέρετε τώρα, το μην κατηγορούμε κιόλας γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά υπήρχε τεράστια ασφάλεια. Εντάξει, και αυτό που σας λέω με τη δικιά μου την εμπειρία ήταν το 96, 95, 96. Αυτό που λέω για τη φοιτητούπολη, αφού το είδα με τα μάτια μου. Γιατί τότε
4: είχε πέσει το καθεστώς το παλιό.
5: Ναι. Και ήταν ήδη άλλα πράγματα. Άλλοι,
4: ναι.
5: Δεν ήταν, νομίζω, ο Βαλέσα. Είχε φύγει ήδη αυτός.
4: Κατάλαβα.
5: Θέλω να πω ότι η οργάνωση δεν έχει να κάνει τόσο πολύ και με το... Είναι και θέμα να το θέλεις να είσαι οργανωμένος και να είσαι και νοικοκύρης.
4: Σωστό.
5: Πόσες φορές σας είπα για το και εκείνο το κουτί που έχουν ανοίξει τις ψηλής τάσης πάνω στη Συγκρού. Τώρα ναι. Το βγάλω φωτογραφία, έχουν βάλει κάτι πέτρες εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, πάνω στη λεωφόρο Συγκρού να έχει... Σας έστειλα και φωτογραφία. Και έστειλα και σε διάφορο κόσμο και είναι τώρα ένα μήνα, δύο, πόσο είναι και είναι αυτό το κουτί ανοιχτό εκεί.
4: Σε ποιο σημείο της Συγκρού?
5: Μετά τη διάβαση της ΚΡΑ προς την άνοδο είναι αυτό. Είναι ένα κουτί υψηλής τάσης το οποίο μάλλον είναι για τα τρόλι. Και αυτό όταν είναι για τα τρόλι πρέπει να είναι καμιά χιλιάρα βόλτ.
4: Κατάλαβα.
5: Δεν πρέπει να είναι
4: δηλαδή,
5: λιγότερο.
4: Αν αυτό κούφια η ώρα θα εξαερωθείς.
5: Όχι, ναι. Θα γίνει καρβούνο.
4: Ναι, ναι.
5: Και μιλάμε για, δηλαδή με το μάτι που το βλέπεις λες αυτό αμάν τι είναι, ας πούμε. Και κάποιος φιλοτιμήθηκε και πήγε και βάλε πέτρες εκεί και το έχουν κλείσει με πέτρες, αν είναι δυνατόν. Να μην πούμε για τις διαβάσεις που φτιάξανε τη διάβαση εκεί της, στη στροφή της Νέας Μήνης τόσο ωραία με σχέδια που ήταν για τις Μήνες και δεν ξέρω αν θυμάστε, το είχατε περάσει ποτέ από κάτω.
4: Παλιά, ναι, βέβαια.
5: Που είχαν φτιάξει με ωραία γράμματα, είχαν και τις, κάποια, την προκυμαία την είχαν σχεδιάσει όλοι με κτίρια κτλ. Για μπέστε τώρα να δείτε τι
4: γίνεται. Ναι, καλά τώρα. Ούτε καν εδώ απέναντι δίπλα μας υπάρχει μια υπόγεια διάβαση.
5: Ναι.
4: Ένα και μοναδικό βράδυ ήρθα χωρίς αυτοκίνητο εδώ. Αλλά επειδή δεν κουβάλαγα τίποτα μαζί μου. Εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα είχε χαλάσει το λάπτοπ. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πέρασα από κάτω από τη γέφυρα και μετά πήρα ταξί και πήγα σπίτι μου. Ήτανε 6-7 άτομα και κοιμόντουσαν από κάτω. Ναι. Και λέω, όχι ότι οι άνθρωποι κάναν τίποτα, μπορεί και να μην ξυπνήσανε καν, αλλά το αίσθημα να περνάς από ένα σημείο που κοιμούνται τόσοι άνθρωποι σου προκαλεί μια ανησυχία όσο να είναι. Κατάλαβες.
5: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μέρημνα για τίποτα. Δηλαδή
4: τίποτα.
5: Είναι στον αυτόματο όλα.
4: Τίποτα.
5: Και δεν
4: ούτε κριτικά... καν, όχι στον αυτόματο. Στο ξεχαρβάλωμα.
5: Δεν θέλω να με περάσεις ότι κριτικάρω κυβερνήσεις και...
4: Μα
5: κόμματα.
4: Δεν πρόκειται. Εγώ κριτικάρω. Δεν έχω
5: όλους,
4: πρόβλημα.
5: Όλους τους βάζω απλώς διεκπεραιωτές. Είναι όλοι διεκπεραιωτές.
4: Όμως ρε Μινά, να σου πω κάτι. Είναι τίτλος τιμής το διεκπεραιωτής.
5: Ναι.
4: Γιατί έτσι. Διεκπεραιώνω σημαίνει ότι πράγματι φέρνω σε πέρας κάτι που μου έχει ανατεθεί.
5: Ακριβώς.
4: Ναι, αλλά δεν είναι καν διεκπεραιωτές. Χαβαλετζίδες είναι.
5: Όχι, τους αναθέτουν κάποια δουλειά απ' έξω και αυτό κάνουν.
4: Μα δεν την κάνουν. Άμα μου λες ότι είναι ανοιχτό το κουτί παροχής ρεύματος για τα τρόλεϊ και περνάνε παιδάκια που πάνε σχολείο, τι στην ευχή οι διεκπεραιωτές είναι?
5: Αυτό είναι. Μιλάμε τώρα.
4: Δεν μπορεί οργανωμένες κοινωνίες όπως είναι οι Ευρωπαίοι να τους είπανε αφήστε τη χώρα να ρημάξει. Δεν μπορεί. Αυτό δίνανε λεφτά.
5: Το θέμα προχτές, χτες νομίζω είχα πάρει σήμερα πήρα το πρωί στη Λιβεράκη, είχα πάρει το πρωί τηλέφωνο.
4: Τι?
5: Λοιπόν, εδώ το βράδυ, μέχρι τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει εργοτάξιο στην Πλαστήρα και σηκώνουν την άσφαλτο ας πούμε και θα την ξαναστρώσουν και καλά ασφαλτόστρωση.
4: Ναι.
5: Αυτό χτες το βράδυ λοιπόν, ξεκινήσαν η ώρα 10, ήρθαν αυτά τα μηχανήματα τα τεράστια που είναι με κάτι δόντια και τρώνε την άσφαλτο.
4: Ναι.
5: Και φυσικά φάγανε και κάποια υπόγεια περάσματα από καλώδια του διαδικτύου. Δηλαδή κάποιες εταιρείες, ας πούμε όπως είναι, γιατί ρώτησα,
4: ναι.
5: Μπορώ να το πω το όνομα, η Ναλάντ λέγεται αυτή, ήταν κάτι επιφανειακά καλώδια τα οποία ήταν ένα εκατοστό κάτω από την άσφαλτο ας πούμε.
4: Α, είναι λάθος της εταιρείας πρώτα απ' όλα αυτό.
5: Αυτοί ισχυρίζονται ότι έτσι τους είπανε να περάσουν σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ήρθε το μηχάνημα και έκοψε όλες τις οπτικές ίνες.
4: Οπότε δεν έχετε ίντερνετ.
5: Έμεινε ο κόσμος χωρίς ίντερνετ. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια εταιρεία.
4: Ναι.
5: Εγώ έχω ΟΤΕ.
4: Okay, λοιπόν.
5: Αλλά αυτοί που είχαν πάρει ας πούμε ένας πανικός, δηλαδή κομμένα καλώδια, πανικός οι άλλοι να τρέχουν και θέλω να πω ότι ήρθανε, στρώσανε την άσφαλτο και μετά ήρθαν οι άλλοι και κόψαν από πάνω για να βάλουν.
4: Μα αυτό σου λέω, γουρούνια σκέτα.
5: Στρώσανε την άσφαλτο εδώ στο δρόμο και είχε καπάκια της αποχέτευσης.
4: Ναι.
5: Και τι κάνανε, περάσανε την άσφαλτο από πάνω, Μετά ήρθαν, κόψαν την άσφαλτο, ψηλώσαν λίγο την αποχή της και βάλαν το καπάκι σε δύο. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν.
4: Καραγκιόζητες, παιδί.
5: Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στο εξωτερικό.
4: Όχι, βέβαια. Αστειεύεσαι.
5: Στις πιο φτωχές χώρες, όπως είναι ας πούμε στη Σερβία, τη βομβαρδισμένη Σερβία, δεν θα δεις χαρτάκι κάτω στον δρόμο, δεν θα δεις βρωμιά. Ναι. Γιατί εγώ έχω ζήσει εκεί πέρα 10 χρόνια και ξέρω και έχω δει ας πούμε τι σημαίνει να περιμένεις να πάρεις ένα μπουκάλι γάλα 2 χιλιόμετρα ουρά. Έχω ζήσει αυτό. Ναι. Εντάξει. Και αυτός ο κόσμος αν πας εκεί πέρα δεν υπάρχει... μπορεί και εκεί να έχει πάρα πολλές ατασταλίες και εκεί γίνονται διάφορα, αλλά αυτή τη τζαπατσουλιά και αυτή τη βρωμιά δεν υπάρχει. Και ζητάς από τον άλλο να πάει να καθαρίσει τα χωράφια, να κάνει αποψήλωση ας πούμε, και εδώ πέρα έτσι και πέσει μια κάφτρα πάνω στις νησίδες εδώ της Συγκρού, θα λαμπαδιάσει ο τόπος.
4: Ναι.
5: Μου λένε για καθαριότητα, να μην πω τίποτα. Για πεζοδρόμια που έχω φάει τα μούτρα μου 100 φορές. Έφαγα μια τούμπα εκεί στο Δοϊράνης και Δαβάκι πάνω στο πεζοδρόμιο. Ωραία. Και τους βρήκα και τότε που ξέρεις τι κάνανε, που τάχα μου στρώνανε εκεί. Και τους έλεγα δεν τρέπεστε λιγάκι, τι να έπαθε καθίζηση το πλακάκι, βάζανε κάτι ψευτοπλακάκια. Εντάξει, δεν υπήρξε, όχι ότι μην περάσει για ρατσιστή, αλλά δεν υπήρξε ένας Έλληνας ρε παιδί μου εργάτης.
4: Ναι.
5: Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να πάει να δουλέψει σε αυτή τη δουλειά, πρέπει να είναι όλοι ξένοι.
4: Τι να σου πω.
5: Όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα.
4: Όχι, καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω, δηλαδή, μην δικαιολογήσει.
5: Τόσο πλούσιοι είναι οι δικοί μας που δεν έχουν ανάγκη να πάνε ας πούμε, να δουλέψουν, δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο ντόπιο να... Ήταν κάτι μηχανικάρες εκεί πέρα. Και τι είναι αυτά που μου λέτε. Λέω τι είναι αυτό που σου λέω, έλα να το δεις. Λέω, και τώρα ακόμα ένα χρόνο που είχα φάει την τούμπα, εκεί ακριβώς είναι το ίδιο. Έχει 5 εκατοστά από το...
4: από το ίσωμα.
5: Ναι.
4: 5 εκατοστά δηλαδή, προεξέχει.
5: Μιλάμε στη γωνία ακριβώς που είναι ο Σύλλογος Ποντίων Αργονάφτε Κομπτινή. Το γωνία, Βδαβάκη.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και εδώ Ιράνης. Εκεί λοιπόν έχει ένα... στα πλακάκια που έχουν στρώσει και μάλιστα είναι και για τυφλούς αυτά και είναι γραμμή για τυφλούς.
4: Ναι.
5: Έχει 5 εκατοστά και 10 εκατοστά διαφορά.
4: Μάλιστα.
5: Ακόμα και τους έκανα και παρατηρήσει ένα χρόνο τώρα. Δηλαδή τι περιμένουν να σκοτωθεί κανένας άλλος που με τράβηξε εμένα ο σκύλος και σου ήρθε 15 μέτρα. Τα γόνατα μου ακόμα είναι...
4: Πληγιασμένα.
5: Πληγιασμένα, ναι. Θέλω να πω ότι εντάξει.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό που εύχομαι είναι ο κόσμος, δεν περιμένω από κανέναν άλλο, μόνο από τον κόσμο να αποκτήσει πρωτοβουλία και να αρχίσει να συγχυρίζει τη γειτονιά του.
4: Ναι.
5: Αυτό περιμένω, δηλαδή πρωτοβουλία ο
4: κόσμος. Θα περιμένεις πολύ, μια ζωή.
5: Δεν ξέρω, αλλά ίσως σε 500 χρόνια να φτιάξει αυτή
4: τη χώρα. Σε 500 χώρα, χρόνια αλλά, μπορεί.
5: Όταν καταλάβει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να περιμένει από κανέναν τίποτα, αλλά ο ίδιος να αρχίσει να ενδιαφέρεται για την απρώτα το σπίτι του μέσα και σιγά σιγά και το έξω να το φέρει σε λογαριασμό.
4: Μάλιστα.
5: Σε τίποτα δηλαδή άλλο δεν ξέρω. Πραγματικά ας κάνουμε το σταυρό μας και ας προσευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θα σας ακούω, απλώς δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί είχα και εγώ πάρα πολύ εδώ πέρα λάτια.
4: Ναι.
5: Έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και
4: τώρα οδοντίατρος δεν είσαι?
5: Ναι, επαγγελματικά ναι.
4: Ναι, θέλω να πω ότι και τώρα το καλοκαίρι η δουλειά είναι πιο περισσότερη γιατί σου λέει ο άλλος θα πάω διακοπές, πρέπει να είναι σε μια κατάσταση καλή το στόμα μου κτλ. Δεν ισχύει?
5: Δεν θα έλεγα ότι ο κόσμος είναι τόσο ευαισθητοποιημένος ας πούμε. Ακόμα και άνθρωποι που έχουν την οικονομική ευχέρεια δεν είναι τακτική στον έλεγχο. Ο κόσμος έχει πολλές δυσκολίες. Αυτό έχω καταλάβει.
4: Ναι.
5: Δηλαδή κάποιος που ερχόταν ας πούμε, κάθε εξάμηνο για έναν έλεγχο ή για ένα καθαρισμό, τώρα είναι και 2 χρόνια που μπορεί να κάνει να έρθει.
4: Αλήθεια.
5: Και χρόνο, ναι.
4: Και
5: το απόγευμα είχα 2 κυρίες με τις οποίες επικοινωνώ κιόλας πολύ συχνά και τηλεφωνικά. Έχουμε δηλαδή και προσωπική έτσι, πώς να το πω,
4: οικογενειακή,
5: ναι, οικογενειακή φιλία.
4: Ναι.
5: Και μετά από 1 χρόνο ήρθαν για καθαρισμό και λέω, ρε παιδί μου, λέω, αφού δεν θέμα χρημάτων.
4: Ναι, μωρέ, και πόσα θα πληρώσει για έναν καθαρισμό.
5: Σιγά τώρα, εντάξει. Δεν είναι και το θέμα, αλλά το θέμα είναι ότι γενικά υπάρχει και λίγο. Πώς να πω. Δεν είναι πολύ επιμελής κανένας σε τίποτα.
4: Σωστά.
5: Αυτό είναι το ένα, αλλά το δεύτερο είναι ότι υπάρχει δυσκολία. Κάποια στιγμή είχαν κάνει κάποιο βάουτσερ για τα παιδιά, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Τα είχαμε να τα φέρνουν για καθαρισμό. Να πω κάτι επαγγελματικό.
4: Παρακαλώ.
5: Εγώ στο δικό μου το τομέα μπορώ να πω έτσι, αν μπορώ να πω.
4: Ναι, ναι.
5: Συγκρίνομαι με κάποιες χώρες που έχω δει στο εξωτερικό πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, θα έπρεπε για μένα η οδοντιατρική να είναι δωρεάν, τελείως δωρεάν.
4: Ναι.
5: Και να υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση από τη μέρα που γεννιέται κάποιος να έχει αρχείο οδοντιατρικό. Δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό έχει έχουν μεγάλη ευθύνη όσοι είναι επικεφαλής από τα Υπουργεία μέχρι τον απλό οδοντίατρο. Δηλαδή και εμείς φταίμε που δεν το έχουμε απαιτήσει αυτό και οι σύλλογοι και στα Υπουργεία μέσα.
4: Διάβασα κάπου ότι το Πανεπιστήμιο στη Σουηδία.
5: Ακριβώς.
4: Σουηδία ή στη Φιλανδία, δεν θυμάμαι.
5: Σουηδία.
4: Βγάζει κάθε 8 χρόνια οδοντιάτρους, δηλαδή κλείνει για 4 χρόνια κάθε φορά, διότι είναι φθοριωμένο το νερό, οι άνθρωποι φροντίζουν τα δόντια τους και δεν χρειάζεται να βγάζει το πανεπιστήμιο κάθε 4 χρόνια φουρνιές από οδοντιάτρους. Υπάρχουν ήδη αρκετοί και συμπληρώνονται ανά οκταετία. Καλά τα λέω.
5: Αν μου επιτρέπετε να σας πω, επειδή έχω πάρει ένα δίπλωμα από εκεί, γιατί είναι από τη Σουηδία, ένα postgraduate, ας πούμε, χαρτί.
4: Ναι.
5: Το οποίο στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Τώρα άκουσα τι είσαι.
4: Μην απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο.
5: Όχι. Θέλω να πω, άλλαξα χέρι. Απλώς γιατί μου έδινε στο χέρι μου.
4: Εντάξει. Για πες. Ένα χαρτί.
5: Θέλω να πω γιατί.
4: Ένα χαρτί, λες, από τη Σουηδία πήρες που δεν υπήρχε.
5: Σουηδική Ακαδημία Ιατροδικαστικής Οδοντολογίας.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό το απέκτησα εγώ το 7. Είχαν έρθει αυτοί στο Βελιγράδι και κάνανε ένα master class εκεί πέρα 15 μέρες. Είχαν έρθει 30 δικοί τους για να δούνε τι είναι η τεριδόνα. Δεν είχαν δει τεριδόνα.
4: Ναι, άκου τώρα.
5: Και να πάνε και σε ομαδικούς τάφους για να δούνε, ας πούμε, τα. Είχαν γίνει μας, δηλαδή, ομαδικές εκτελέσεις και τέτοια πράγματα. Και πήγαμε επισκέψεις σε κάποια σημεία, ας πούμε, για να δούνε και να.
4: Και τι να δούνε.
5: Να δούνε.
4: Πες το.
5: Να δούνε, πώς το λένε, από τους ομαδικούς τάφους και να δούνε, ας πούμε, είχαν. Πώς να το πω.
4: Με δικά σου.
5: Αυτοψίες να κάνουν, να το δουν αυτά.
4: Συγγνώμη, αναφέρεσαι στους χιτλερικούς ομαδικούς τάφους, τι.
5: Υπάρχουν και τέτοια, αλλά υπήρξαν και τότε που είχαν γίνει τα ατρόσιτες, αυτά που λέμε, τότε που είχε γίνει ο Σερβοβοσνιακός, ας πούμε, τότε που
4: είχαν. Α, μάλιστα.
5: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
4: Για να δούνε δηλαδή την κατάσταση που υπήρχε στα δόντια των.
5: Ναι, από τους σκελετούς, από τα πάντα και βλέπαν, ας πούμε, αλλά πού θέλω να καταλήξω, σε κουβέντες που κάναμε, μας είχαν πει, αν θυμάστε, για ένα τεράστιο τσουνάμι που είχε γίνει στην Άπο Ανατολή, που ήταν αυτό τώρα.
4: Τέλος πάντων, ένα μεγάλο τσουνάμι.
5: Σε ένα μεγάλο τουριστικό θέατρο που
4: θέρετρο.
5: Θέρετρο που είχε γίνει ένα μεγάλο τσουνάμι, τώρα δεν μου έρχεται το μυαλό. Πολύ γνωστός τόπος διακοπών,
4: ναι.
5: Και είχαν χαθεί 250.000 άνθρωποι εκεί πέρα.
4: Ναι.
5: Και ήταν και πάρα πολύ Σουηδοί. Και γιατί γιατί τους βρήκανε όλους. Φανταστείτε τώρα, είχαν πάει για τουρισμό οι άνθρωποι και τους κατάπιε το τσουνάμι. Και αυτοί πώς τους αναγνωρίσανε, γιατί είχαν αρχείο οδοντιατρικό. Από τη μέρα που γεννιέται, δηλαδή, κάποιος έχει οδοντιατρικό αρχείο.
4: Στην Ταϊλάνδη,
5: Στην Ταϊλάνδη, το μεγάλο τσουνάμι στην Ταϊλάνδη τότε, μπράβο ακριβώς.
4: Ναι.
5: Και μας δείξανε λοιπόν ότι από μία απλή οπισθοφαρμιακή απεικονιστική, ας πούμε.
4: Ακτινογραφία.
5: Τις μικρές ακτινογραφίες που λέμε.
4: Ναι.
5: Όχι πανοραμικές. Φανταστείτε, ναι, και αυτοί είχαν αρχεία τεράστια εκεί. Αλλά εκεί, ας πούμε, για πρακτικούς λόγους και μόνο μία μικρή ακτινογραφία κάνανε και κάνανε σύγκριση και λέγανε αυτός είναι αυτός.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί υπήρχε οδοντιατρικό αρχείο.
4: Σωστό.
5: Η πρόληψη δεν είναι μόνο το να είναι φθοριωμένο το νερό. Είναι και τα τρόφιμα φθοριωμένα, είναι και άλλα πράγματα που... Αλλά το πώς θα το περάσεις αυτό, αυτό πρέπει να αρχίσει από το νηπιαγωγείο. Στη Σερβία, ας πούμε, που ήμουν εγώ φοιτητής, πηγαίναμε στην νηπιαγωγεία και κάναμε παράσταση ο κακός Τεριδόνας και τα λοιπά και τα λοιπά. Που εδώ στην Ελλάδα αυτό ήρθε πρόγραμμα της Ευρώπης, συμμετείχα εγώ, το 8 είχα πάει και πήγε και με το σύλλογο του Πειραιά μάλιστα είχα πάει,
4: ναι,
5: και στη Σαλαμίνα είχα πάει και σε κάποια σχολεία και στο σύλλογο και στον, πώς το λένε, στον Οίκο Τυφλών εδώ είχα πάει 4 φορές εκεί, μάλιστα και έκανα και ένα ρεσιτάλ εκεί πέρα, είχαν και πιάνο,
4: ναι,
5: και μιλάμε ότι αυτά έχουν, δεν ακούω εγώ τώρα να γίνονται προληπτικοί φθορισμοί στα παιδάκια, προληπτικοί έλεγχοι. Δεν ακούω αυτό το πράγμα τώρα. Δεν το έχω ξανακούσει από τότε να γίνεται. Που εκεί, ας πούμε, υπάρχει οδοντιατρίο, υπάρχει οδοντίατρος μέσα στο σχολείο και τσεκάρουν. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
4: Καλά, ούτε στον ύπνο σου δεν τα τίσεις εδώ. Στην
5: Σερβία.
4: Κατάλαβα.
5: Γενικά, δεν είναι μόνο η χώρα. Εγώ αναφέρω για μια χώρα που ξέρω την παραμικρή λεπτομέρεια.
4: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
5: Που ήταν και βομβαρδισμένη και φτωχή χώρα, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Αλλά στις άλλες τις δυτικές και στις ανατολικές χώρες, εντάξει, υπάρχει έρημνα. Και γενικά για μένα θα έπρεπε να είναι και δωρεάν. Δεν λέω να πάει να κάνεις, ας πούμε, πολυτελείας, γέφυρες κτλ. Αλλά θα μπορούσε να είναι δωρεάν. Αυτό πώς είναι, είναι η ασφάλεια, ας πούμε, που πάει ο άλλος, είναι ασφαλισμένος, κάνει εκτετάσεις, ξέρω εγώ. Είναι μια πολύ μικρή συμμετοχή έστω.
4: Έτσι. Και αν θέλεις να καλύψεις μια πολυτελή γέφυρα που λες,
5: ναι,
4: την πληρώνεις εσύ. Αλλά όλα τα υπόλοιπα δίκιο έχεις.
5: Το θέμα είναι πιο ότι υπάρχει μια τεράστια εσχροκέρδεια σε ό,τι αφορά τα υλικά. Και μετά παραπονιούνται γιατί ας πούμε... Πηγαίνουν και ψωνίζουν από την Κίνα και από τις άλλες χώρες.
4: Ναι.
5: Γιατί όταν έχει κάτι ένα και το πουλάς 21, φυσικά και ο άλλος θα αναζητήσει τρόπο για να μπορείς να προσφέρει αυτήν την υπηρεσία. Γιατί λέμε τώρα ένα απλό παράδειγμα. Όταν 6 βελόνες για τις απονευρώσεις, αυτά είναι εξάδες, έτσι.
4: Ναι.
5: Και τις παίρνει, τις αγοράζει ο οδοντίατρος 70 και 80 και 100 ευρώ συν ΦΠΑ. Αυτά είναι ρήνες μηχανοκίνητες λέγονται.
4: Ναι, ναι.
5: Εντάξει. Πόσο πρέπει να χρεώσει μια απονεύρωση τη στιγμή που αυτά είναι μια χρήση και δεν επιτρέπεται να τα βάζει σε δεύτερον. Και μπορεί να θεωρητικά να κλιβανίζονται αυτά τα πράγματα στον αυτόκαυστο, αλλά υπάρχει ένα ρίσκο θράψης μετά από τη χρήση. Δηλαδή, μπορεί να λέει η εταιρεία ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει 4 φορές το ρισκάρι, να σου πάσει βελόνα μέσα στο δόντι αλουνού.
4: Όχι βέβαια.
5: Άρα αυτά θα πρέπει να είναι μία χρήση. Όταν θες να κάνεις μία δουλειά καλή με εντοπιστία ακροπυζίου, με μικροσκόπια, με κέρατα, πώς όταν αυτά είναι στο Θεό οι τιμές και έχουν ένα ΦΠΑ, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά το επιτρέπεις το άλλο να κάνει εσχροκέρδια. Γιατί άμα μπεις μόνος και δεις πόσο το έχει ο Κινέζος.
4: Ναι, αλλά το εμπιστεύεσαι.
5: Το εμπιστεύεσαι, φυσικά και το εμπιστεύεσαι.
4: Α, ναι.
5: Μα γιατί και αυτός που το έχει εισάγει, από αυτόν το έχει εισάγει.
4: Μάλιστα.
5: Το ίδιο πράγμα είναι. Και ο Κινέζος έχει κάνει τόσο ωραία τη σφραγίδα και τόσο ωραίο το κουτάκι, που νομίζω ότι είναι της Ελβετίας.
4: Μάλιστα.
5: Λυπάμαι που το λέω, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ότι ο Κινέζος το έχει 1 ευρώ, έρχεται 10 ευρώ με τα ταχυδρομικά και ο άλλος το έχει 70 και 80.
4: Μάλιστα.
5: Και θα το πληρώσει 100 με το ΦΠΑ. Δηλαδή,
4: μάλιστα,
5: δεν μπορείς να συναγωνιστείς. Όταν, ας πούμε, μία ρητήμη για να κάνεις μία. Να κάνεις εμφράξεις, σφραγισματάκια, έτσι,
4: ναι,
5: αυτό που λέμε. Έχει αγορά 50-60 ευρώ. Και είναι, ας πούμε, 4-3 ml. Τι θα πρώτο κάνεις με αυτό. Άρα, αν θέλεις λοιπόν να έχεις μία καλή παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να εξασφαλίσεις και στον επαγγελματία να μπορεί να κάνει καλύτερη τιμή. Δεν μπορεί να έχει 50 ευρώ το σφράγισμα.
4: Μάλιστα.
5: Εντάξει, και ο άλλος να είναι το μεροκάματο του να είναι 35. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να παρέχεις υπηρεσία.
4: Μάλιστα.
5: Εγώ το θεωρώ δηλαδή αυτό πάρα πολύ άδικο για όλο τον κόσμο.
4: Θα πάμε για τώρα σιγά σιγά στο φινάλε.
5: Να πάμε στο φινάλε, ναι, συγγνώμη γιατί είμαι
4: όχι,
5: πολύ
4: όχι, όχι, δεν πειράζει.
5: Για να αρχίσω και μου δώσεις αέρα.
4: Μην ανησυχείς καθόλου, για πες.
5: Γενικά πιστεύω ότι και βλέπω δηλαδή ότι αν πραγματικά ο κόσμος δεν συνέλθει και δεν καταλάβει τι του γίνεται, δεν ενημερωθεί σωστά και πιστεύει σε ιδέες και κόμματα και αυτά, δεν πρόκειται να πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Το δρόμο μας το καθοδηγεί η τεχνολογία και η επιστήμη αυτή τη στιγμή.
4: Μάλιστα.
5: Είμαστε εξαρτημένοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, από την επιστήμη και την τεχνολογία. Το θέμα της ιδέας και αυτά ήταν ωραία στην προηγούμενη χιλιετία. Στις 500 χρόνια, 300 χρόνια πριν.
4: Μάλιστα.
5: Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, αυτό και θέλω να πω και για το παρελθόν και για το μέλλον. Πρέπει ο καθένας μόνος του να καταλάβει και να αποφασίσει και να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του. Να μην πιστεύει ότι του λένε ότι να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα.
4: Μάλιστα. Να σε καλά, Μινά μου.
5: Κουτάζουνε. Χάρηκα πάρα πολύ.
4: Και εγώ καλέ μου. Να σε καλά.
5: Σας ακούω και σας ακούει και πάρα πολλοί κόσμος.
4: Να σε καλά.
5: Να το ξέρετε. Απλώς όλοι δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο.
4: Το καταλαβαίνω απολύτως.
5: Εντάξει, αλλά ότι ακούμε, ακούμε.
4: Άντε, φιλιά πολλά.
5: Σε όλους.
4: Γεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δύο 11 10 80 8 8 0 2 11 10 80 8 8 0
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
4: Μολύβι και χαρτί.
5: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
3: Λοιπόν,
6: 2, 11, 10, 80,
5: 8, 8, 0.
4: Πάρτε τηλέφωνο.
5: Πάρτε να σας πάρουμε.
2: Φιλάρετε από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς τον. Γεια σου ρε φίλε, καλά.
7: Είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ σημαντικό ερωτηματικό. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να υπήρχε πριν από 40 χρόνια, πριν από 50 χρόνια και δεν υπάρχει σήμερα. Πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να έχουν αλλάξει καταπληκτικά οι ζωές των ανθρώπων.
2: Ναι.
7: Και αυτό που εντυπωσιάζει είναι τι δεν είχαμε, όχι τι έχουμε ή τι είχαμε,
2: ναι.
7: Τι δεν είχαμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ουσιαστικά δέχεται να έχει μπαλωμένο παντελόνι, να έχει μπαλωμένα μανίκια για αυτούς τους γραφιάδες τους τότε. Στα...
2: Για να μην φθύρονται οι αγκώνες και ναι, αυτοί που ακούγαν.
7: Ναι, ναι. Και να έχουν παπούτσια τα οποία αλλάζανε τη σόλα γιατί έπρεπε να παραμείνει το παπούτσι αυτό για 5 χρόνια, για 6 χρόνια, ανάλογα.
2: Βέβαια.
7: Να μπορεί να έχει ένα παιδάκι δώρο, λαμπριάτικο, πασχαλινό, ένα ζευγάρι παπούτσια και να είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορούσε να έχει ένα παιδάκι.
2: Ναι. Και μάλιστα να κάνω μια παρένθεση εδώ, έχω ακούσει ιστορίες από ανθρώπους που όταν ήταν παιδιά φεύγαν από το σπίτι με τα παπούτσια στο χέρι και όταν φτάναν στο σχολείο τα φοράγανε.
7: Ναι.
2: Δηλαδή πηγαίναν το χωματόδρομο και τις πέτρες ξυπόλυτα.
7: Ναι.
2: Ναι.
7: Το έχω δει σε βιντεάκια που δείχνουν τα παιδιά και τους ανθρώπους εκείνης της εποχής και όντως τα παιδιά ήταν ξυπόλυτα.
2: Ναι. Ποβερό.
7: Όλο αυτό είχε μια τεράστια αντίφαση, όπως θέλει κανείς το λέει, είχε χαμόγελο. Είχε χαμόγελο και στους μεγάλους και στα παιδιά. Το γλεντούσανε με την καρδιά τους. Και τι είχε? Είχε μοίρασμα. Υπήρχαν μαζόξεις που γινότανε γλέντι, αληθινό γλέντι, γλέντι καρδιάς. Και γινότανε πώς? Με το να μοιράσεις, να μοιραστείς αυτά τα ελάχιστα που μπορεί κανείς να έχει μέσα σε τέτοιου είδους συνθήκες. Και η αληθινότητα των πραγμάτων ήταν η αμεσότητα. Ότι μπορούσε κανείς να είναι άμεσος σε ό,τι ζούσε, σε ό,τι μπορούσε να διαχειριστεί. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι να μπορούμε να έχουμε ανάγκες που τότε ήταν ανύπαρκτες και μέσα αυτές τις ανάγκες να έχουμε σύνθετη ζωή. Ζωή που κυριολεκτικά χανόμαστε σε ένα ζιγ-ζακ. Μία από εδώ, μία από εκεί. Μία από εδώ, μία από εκεί. Ενώ η ζωή είναι ευθεία. Είναι μια ευθεία κατάσταση που μπορεί κανείς να νιώθει ασφάλεια χωρίς να έχει τίποτα. Είναι τόσο πολύ περίεργο όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια δεν είναι εύκολο να το νιώσει κανείς εφόσον δεν το έχει ζήσει. η δικιά μου η γενιά το έζησε σαν μεταβατική περίοδο με λιγότερα, αλλά σίγουρα μέσα από την τεχνολογία.
2: Mm-hmm.
7: Η τεχνολογία ήδη είχε ξεκινήσει. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ η τεχνολογία θα μας έκανε τη ζωή εύκολη, θα μας έδινε χρόνο να απολαμβάνουμε, ήταν εντυπωσιακό. Οι γυναίκες έπρεπε να πλένουν στο χέρι, να μαγειρεύουν στο χέρι, δηλαδή χωρίς να γυρίζεις κουμπί.
2: Ναι.
7: Έχαναν πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή τους για τα απλά πράγματα τα καθημερινά και είχαν το χρόνο μετά το μεσημέρι να μαζεύονται και να κάνουν κοινωνικά σχόλια, κουτσομπολιό. Να μιλάνε μεταξύ τους οι γειτόνισσες. Και το κάνανε αυτό γιατί είχαν χρόνο. Και μετά τώρα πια δεν υπάρχει χρόνος παρά μόνο να ζεσταίνουμε ένα πλαστικό φαγητό το οποίο το βάζουμε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων για να μπορέσει να γίνει φαγητό μας. Και το να μην μπορούμε ούτε καν να έχουμε χρόνο για μαγειρική είναι τραγικό, μα την αλήθεια καταλαβαίνω ότι δεν τρέχει απλά ο χρόνος. Είναι επιλογές μας. Είναι ότι μας έχουν δώσει τέτοιου είδους κατεύθυνση από μικρά παιδιά που έχουμε χάσει κυριολεκτικά την απλότητα. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε σωστά το τι χρειαζόμαστε. Και αυτό το έχουμε χάσει δυστυχώς. Και το αναπολώ γιατί θυμάμαι πόσο σημαντικό ήταν κάτι ασήμαντο για την εποχή μας. Αδιάφορο για την εποχή μας. Να μην έχουμε ούτε καν, έχουμε απαξιώσει να το ρίξουμε μια ματιά.
2: Mm-hmm.
7: Και κυριολεκτικά όλα ήταν χειροποίητα. Δηλαδή ακόμα και αν ήθελες να φτιάξεις κάτι, ένα γλυκό ρε παιδί μου, έπρεπε να το φτιάξεις ή ένα δώρο για να το δώσεις, πολλές φορές έπρεπε να το φτιάξεις εσύ, όχι να πάει να τα αγοράσεις. Είναι μεγάλες και τρομακτικές οι αλλαγές που έχουμε ζήσει και μας έχουν απομακρύνει από την επαφή μας με τη φύση. Η φύση έχει αυτή την απλότητα, την αμεσότητα όμως, το να μπορεί να νιώθει κανείς ολόκληρα κάτι. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Είμαι σίγουρος όμως ότι αυτό που συμβαίνει δεν δίνει χαρά. Δεν έχουμε αυτό το χαμόγελο. Και ξέρεις κάτι, αυτό που λένε ότι είναι καθοριστικό για κάθε άνθρωπο είναι ο φόβος του θανάτου.
2: Ναι.
7: Ο φόβος λοιπόν του θανάτου κυριολεκτικά εξαφανίζεται με το χαμόγελο. Και αυτό το χαμόγελο συμβαίνει δύσκολα τώρα πια στην εποχή μας. Και πραγματικά έχω τεράστια νοσταλγία για αυτό το πράγμα. Μακάρι να μπορούσα να το μεταφέρω σε αυτές τις γενιές που βλέπω να κυκλοφορούν με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά από ένα κινητό. Καλή σου μέρα.
2: Γεια σου φιλάρετε, ευχαριστώ που σε άκουσα.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880, και πάμε στην σελίδα anticlidi.com. Μιας και μιλάμε για την νοσταλγία, βρήκα ένα κείμενο που έχει τίτλο «Νοσταλγία. Πόσο νόημα δίνει το παρελθόν στο παρόν».

Τι ρόλο παίζει η νοσταλγία στη ζωή μας? Πόσο μας βοηθάει ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε νόημα στη ζωή μας? Μέσα από έρευνες έχει βρεθεί ότι η νοσταλγία σχετίζεται θετικά με μια αίσθηση νοήματος στη ζωή. Η έβρεση ενός νοήματος και ο καθορισμός ενός σκοπού στη ζωή μας θεωρούνται καθοριστικά για την ψυχολογική λειτουργικότητά μας. Ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε το νόημα της ζωής εξαρτάται από τον τρόπο που αξιολογούμε τις εμπειρίες του παρελθόντος. Τι έχουμε ζήσει, πώς το έχουμε τακτοποιήσει μέσα μας και πού το αποδίδουμε. Πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από το παρελθόν και πώς έχουμε επιλέξει να το κρατήσουμε. Οι άνθρωποι τείνουν να εμπλέκονται σε καταστάσεις που έχουν νόημα για την ύπαρξή τους, που τους κάνουν να νιώθουν ότι η ζωή τους έχει ένα σκοπό, και αυτές τις καταστάσεις εμφανίζουν την τάση να τις κρατούν και ως σημαντικές αναμνήσεις που θα φέρνουν στη μνήμη τους κάθε φορά που νιώθουν ότι βρίσκονται σε μια ευάλωτη κατάσταση. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από την νοσταλγία, καθώς αποτελεί μια σημαντική πηγή από την οποία αντλούν στοιχεία για την ύπαρξή τους. Η νοσταλγία είναι ένα συναίσθημα που είναι σημαντικό για το ίδιο το άτομο, καθώς συνήθως συνδέεται με το άτομο και γίνεται πρωταγωνιστής των αφηγήσεων ή των σκέψεων που προκαλεί το ίδιο το άτομο. Η νοσταλγία είναι μια ευκαιρία να περιστρέφεται ο άνθρωπος γύρω από τον εαυτό του σε ένα κοινωνικά αποδεκτό πλαίσιο. Οι καταστάσεις του παρελθόντος που συχνότερα προκαλούν συναισθήματα νοσταλγίας αφορούν τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Πότε όμως έχουμε περισσότερη ανάγκη να νοσταλγήσουμε καταστάσεις του παρελθόντος? Όταν είμαστε λυπείς. Πότε όμως έχουμε περισσότερη ανάγκη να νοσταλγήσουμε καταστάσεις του παρελθόντος? Όταν είμαστε λυπημένοι.

φυγής από την τρέχουσα πραγματικότητα. Και τέλος, όταν για διάφορους λόγους προσπαθούμε να ανακτήσουμε μια ικανοποιητική ψυχική ηρεμία ή να ρυθμίσουμε τη διάθεσή μας. Η νοσταλγία μπορεί να εξυπηρετεί διάφορους λόγους που έχουμε ανάγκη τη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια βαθύτερη υπαρξιακή διαδικασία που έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να προβληματιστούμε και εν τέλει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η νοσταλγία είναι μια ευκαιρία να ξαναβιώσουμε διάφορες εμπειρίες, έχοντας πλέον την ασφάλεια της απόστασης που μας χωρίζει από το παρελθόν, αλλά και να τις επανααξιολογήσουμε και να τις προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό πλέον τρόπο, κρατώντας όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Κάθε αναπόλυση του παρελθόντος μας προσφέρει και νέα στοιχεία για τον εαυτό μας και για το περιβάλλον γύρω μας, αρκεί αυτές οι αναπολύσεις του παρελθόντος να μην αποτελούν το μοναδικό στοιχείο του παρόντος και ουσιαστικά μας κάνουν να χάνουμε τελείως τη ζωή και την οποιαδήποτε ευκαιρία να αποδώσουμε ένα διαφορετικό, βαθύτερο νόημα στη ζωή μας. Κυρία Ευτέρπη, το τραγούδι που ζητήσατε.

Σε λίγο στρογγυλεύει και η παρούσα ώρα και είμαστε πάντα στο 211-10-80-880. Στην κορυφή θα μας πάει το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε παρά αυτά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: πλάκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
2: Δύο 11 10 80 8 80, τέταρτη ώρα της εκπομπής, δύο λεπτά μετά τις 3. Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χαρά από τη Θεσσαλονίκη μου έγραψε νωρίτερα ότι την Κυριακή που θα συναντηθούμε πάλι είναι η μέρα του πατέρα. Είναι, ναι. Οπότε μου προτείνει να κάνουμε μια εκπομπή για τους πατεράδες μας. Μου γράφει γιατί και οι πατεράτες έχουν ένα δικαίωμα να τους γιορτάσει κανείς, όχι μόνο τις μανάδες.